0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Είμαι στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καραβή σε παρθένο ταξίδι, ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Α, πάρα πολύ μου αρέσει. Πολύ μου αρέσει, υπερβολικά. Δηλαδή πριν καθίσω ακόμα εδώ στη θεσούλα μου, έχουν έρθει τα μηνυματάκια σας. Και μου αρέσει υπερβολικά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε και πάλι εδώ μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Θα κάνουμε και το crash test μας σήμερα. Ναι, γιατί είχαμε, τα ξέρετε, τα είχαμε μοιραστεί μαζί σας. Την Παρασκευή είχα οδοντίατρο. Δεν πέρασα καλά, δεν πέρασα καθόλου καλά. Αλλά τι να κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς πρέπει να γίνουν, γιατί τα έχουμε αμελήσει. Πώς είστε λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Ήταν δύσκολα τα πράγματα ασφαλώς για την Κρήτη. Εδώ πέρασε ευτυχώς πάρα πολύ ήρεμα το όλο πράγμα. Να ξέρετε ότι φοβόμαστε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κάθε φορά που η ΕΜΗ, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδίδει δελτίο για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, πιάνει την ψυχούλα μας. Πιάνει την ψυχούλα μας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα. Πολλά συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και εμείς ασφαλώς θέλουμε να τα συζητήσουμε και να τα μοιραστούμε μαζί σας. Εδώ, στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, ο απόλυτος άρχοντας, ο Νίκος Λικούρης. Καλημέρα σας, κύριε Λικούρη. Κάθε Δευτέρα σε πετυχαίνω. Περίπου. Εντάξει. Δεν με χαλάει. Θα σε ήθελα και περισσότερες μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει. Θα σε και αύριο? Όχι. Α, καλά. Από την επόμενη εβδομάδα, το πιάσα το υπονοούμενο. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Καλοχέρη. Το ξέρετε το κόλπο. Όχι αυτό. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν δεν θέλετε να ακουστείτε, τι θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, στο 211-200-8200 είναι και σας περιμένει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη και θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Μας ξέφυγε λίγο τώρα το λεπτό, είμαστε σε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και βεβαίως σήμερα, έτσι και να δημιουργούμε τις πρώτες εκπομπές που ξεκινήσαμε 4 η ώρα το πρωί, μην με ρωτάτε τώρα γιατί έτσι μου ήρθε. Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα, αδέρφια μου, 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Τον παλμό της πόλης θέλω από εσάς να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Είσαστε πάρα πολλοί που εργάζεστε ήδη, που προετοιμάζετε την πόλη για να την βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, για ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα, καφέ, φτιαχτέ, έλα πάμε από την αρχή. Καφέ φτιάξατε, εάν δεν φτιάξατε να φτιάξετε, και ελάτε να κάνουμε παρεΐτσα. Εγώ τον καλλιτεχνικό τον καφέ τον έχω ήδη εδώ δίπλα μου. Για να ξυπνάμε παρέα, για να λέμε όλα τα μαντάτα μας, όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούν. Είναι πολλά πανά θέματα.

Τα 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, η Ανατολή του Ηλίου, η Δύση του Ηλίου στα 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Τα έχουμε πει, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα και εμείς ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις γωνιές, τις σκοτεινές γωνιές αυτής της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας της πόλης. Σε πολλά σημεία βλέπω σκοτάδια, γιατί δεν έχετε πληρώσει, μωρέ, οι δημαρχαίοι το ρεύμα? Τι γίνεται, ή κάνετε οικονομία? Πόσο πια οικονομία? Α, ναι, αυτές είναι οι καινούργιες πληροφορίες, θα τις πούμε κι εμείς, ναι, επειδή τώρα έπεσε το μάτι μου. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες, τόσο κατεβαίνει. Μιλάω για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσο πλησιάζουμε στη 14η Οκτωβρίου που θα κάνουν τις ανακοινώσεις οι κυβερνώντες, από εκεί που ξεκίνησαν 50-60 λεπτά ότι θα είναι η έκπτωση, τώρα το βλέπω ότι αρχίζουν και λένε 30-40, το μασάνε. Δηλαδή λένε πόση θα είναι η έκπτωση, πόση θα είναι η επιδότηση για να πέσουμε κάτω από το 1,75. Γιατί λέγανε τώρα που είναι κοντά στο 2 ευρώ ότι εντάξει θα το φτάσουν και το 1,5. Αλλά τώρα βλέπω 30, λέει 40, κάπου κύριε παιδί μου, δεν είναι δημοσιονομικός χώρος, μας τραβάνε και το αυτή. Όλα μας τα τραβάνε πλέον εμάς και όλα τα τραβάμε εμείς επί του πεδίου, ε. Σήμερα διανύουμε ήδη τη 278η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, παρακαλώ. Α, δύσκολα ονόματα, ξέρω μια Χαριτίνη. Μοντέλο ήταν η Σταυρακάκη, να ξέρεις. Ναι, είχε πάρει και τίτλο. Τώρα δεν θυμάμαι, στα Πελοποννησιακά ήτανε. Στα, ξέρεις, αυτά τα διάφορα που κυκλοφορούν, Καλλιστεία. Πάντως είχε πάρει και τίτλο. Η φίλη μου η Χαριτίνη είναι πάνω από το... από Λάρισα κάπου προς τα εκεί. Τα ακούω Σταυρακάκη, δεν αντιδρά ακόμα ο Σταυρακάκης. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα, γιατί είναι πολύ και η αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου και βεβαίως είχαμε και την εθνικάρα μας. Πολύ ρε παιδί μου μπλα μπλα και ο Κλοπ για την εθνική, τον Ατάλο. Θυμηθήκαν το 2004. Τους έχει ενοχλήσει μήπως ότι είναι γεμάτο αστεράκι αυτή η εθνική μας? Λέω εγώ τώρα.

Λοιπόν, η κακοκαιρία άφησε πίσω της πάρα πολλά προβλήματα. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Στο οροπέδιο του Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει, λέει, σε δύο χρόνια. Το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική έπεσε, λέει, εκεί στην περιοχή μέσα σε αυτές τις τρεις ημέρες. Είναι τεράστιο το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Για να δούμε. Σήμερα, λέει, θα πάει κυβερνητικό κλιμάκιο για να καταγράψουν αυτά τα οποία έχουν συμβεί και βεβαίως να ξεκινήσει λίγο η ιστορία με τις αποζημιώσεις. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Αλλά όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, τι έχουμε κάνει λάθος, ρε παιδιά. Εγώ, να ξέρετε, το ακούω. Κλιματική κρίση, λέει, κλιματική αλλαγή και όλα τα σχετικά. Αλλά σίγουρα κάτι έχουμε κάνει λάθος. Δεν εξηγείται. Δεν οφείλονται μόνο. Υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια. Όταν μιλάω προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν και πριν από 100 χρόνια. Αυτό, λέει, το φαινόμενο που έχει να κάνει και με τον ήλιο. Το συναντάμε ανά 100, 110, 80, 90 χρόνια. Ήταν έτσι τα πράγματα ή μήπως απλά τώρα έχουμε μπαζώσει τα πάντα. Η λέξη μπάζωμα, η οποία έχει γίνει και της μοδός. Εφιαλτικές είναι οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Ορμητικά νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν τα ριάκια. Στις πλαγιές του Ψιλορίτη από Καρδιωτική είναι επίσης η εικόνα. Δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα αρωματικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα. Πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Τώρα, να ξέρετε ότι με απόφαση του Δημάρχου του Μυλοποτάμου, του Γιώργου του Κλάδου, αναστάλλεται σήμερα και αύριο η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα. Όπως σας είπα, κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υπουργό Υποδομών, τον Χρήστο Δήμα, μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή, προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Στο μεταξύ, ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές.

Λοιπόν, έχουμε αυτή την εβδομάδα Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Σας τα έχουμε πει. Είναι μια καυτή εβδομαδούλα. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα δούμε πολλά πράγματα και θα ακούσουμε ακόμη περισσότερα. Και ασφαλώς, επειδή στο συνέδριο του Βήματος θα μιλήσει και ο Αντώνης Σαμαράς, θα μιλήσει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περιμένουμε τα καθέκαστα σε συνέχεια αυτών που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε πάρει πρέπα, δεν το πιστεύω, δεν έχετε πάρει πρέπα ούτε καν, είμαι σίγουρος. Και τα δύο βιντεάκια του Σαμαρά τα έχετε δει. Απέχει Κώστας Καραμαλή, σήμερα είναι 52 χρόνια, να βάλουμε και το Happy Birthday από την ημέρα που ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρχει και εκδήλωση εκεί. Το τι τρολάρισμα έχει πέσει από το γεγονός ότι στο παλιό σταθμαρχείο εκεί του ΟΣΥ θα γίνει η εκδήλωση, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί λέει τα κάνουν οι αριστεροί και οι μεσαιοχωρίτες. Αυτό το μήνυμα λέει θέλει, λένε κάποιοι, θέλει να περάσει ο Μητσοτάκης. Σε κάθε περίπτωση, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, δεν θα είναι εκεί. Παρ' όλα τα αυτά, ο Κώστας Καραμαλής, ξεκινάμε λίγο έτσι απότομα για να τα πούμε όμως, να τα πούμε να ξαλαφρώσω και να αρχίσετε να συνεχίσετε μάλλον να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ρε καλά πάει αυτό. Λοιπόν, περιμένω να κρυώσει ο καφές για να μπορέσω να πιω, κατάλαβες, δεν... Κάναμε και ολόκληρη τέτοια την Παρασκευή, ακόμα με ενοχλούν να ξέρετε, αλλά φοβερή εκπληκτική δουλειά. Άλλος άνθρωπος νιώθω. Με ξαναερωτεύεται η γυναίκα μου. Θα μου πεις πρόλαβε να σε εξερωτευτεί, πρόβλημα, όχι ρε παιδιά. Ξέρετε πώς τα λέμε τώρα. Μεταξύ μας, μεταξά ένα πράγμα. Κάνουμε και τη διαφήμιση. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι στις 7 του μήνα ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Ελλάδα, στο Ποδοσάκιο. Μία εκδήλωση με Κινέζους επιχειρηματίες για τα 20 χρόνια μεταξύ άλλων της συνεργασίας και της ανάπτυξης των συνοελληνικών σχέσεων. Τις υπογραφές τότε τις είχε βάλει ως Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Έχει λοιπόν να πει πολλά, πάρα πολλά. Το σημείο που έρχεται, ξέρετε πόσο το λατρεύω. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Σας παρακαλώ, κύριε Λικούρη, ας το απολαύσουμε όλοι μαζί.

Να ξέρετε βεβαίως ότι έχουμε μαντάτα και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Δεν έχουμε μόνο στην κεντροδεξιά που γίνεται το Μαλεβράσε. Πολλοί θα ήθελαν σήμερα να βρίσκεται ο Κώστας Καραμαλής εκεί, στην εκδήλωση, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα τους κάνει το χατήρι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα περάσουν ούτε απ' έξω. Έχουμε λοιπόν και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Φαίνεται πως η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο Πασόκ αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα το μεσημέρι. Κατά τη συνάντηση που θα έχουν ο Νίν Ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και από, ναι, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, επειδή είχε αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κασελάκης, και όταν εξελέγει μάλιστα ο κύριος Κασελάκης, όλοι έλεγαν ότι θα πάει στο κόμμα του κυρίου Στέφανου. Αυτό τελικά δεν έγινε. Ήρθε πάρα πολύ κοντά με το Πασόκ και έφτασε η ώρα για να γίνουν και οι ανακοινώσεις. Πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή θα είναι στα Χανιά. Θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης. Πάμε πάλι από την αρχή για να βρούμε και τα ελληνικά μας, γιατί τα χάσαμε κάπου στο δρόμο. Και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ στη Β' Πειραιά. Καλά πάει η διεύρυνση, καλά πάνε οι μεταγραφές, τι φλανάχει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Ολονύχτια είναι η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες στο σουφλί, στην πυρκαγιά που πέρασε στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και πήρε γρήγορα διαστάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε πως είναι η κατάσταση πάνω για μία ακόμη χρονιά εκεί στο πανέμορφο σουφλί. Θα μιλήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και με τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Καλακίκο, για να μας δώσει και την εικόνα. Δυστυχώς όμως βλέπετε, παρόλο που δεν είναι ο καιρός κατάλληλος για φωτιές, εμάς μας έρχονται και εισαγόμενες φωτιές. Δεν μας φτάνουν οι δικές μας, έχουμε και τις εισαγόμενες. Γενικά έθριος, να ξέρετε, θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας που δημιούργησε φοβερές μεγάλες ζημιές και φοβερά προβλήματα στην Κρήτη, ευτυχώς για εμάς μας αφήνει πίσω του, αλλά έχει αφήσει πίσω του αυτές τις πολύ μεγάλες ζημιές και τις καταστροφές και έχει πλήξει υπερβολικά το ζωικό το ζωικό κεφάλαιο και τις καλλιέργειες. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ειλικρινά, όσες φορές κάθομαι και το σκέφτομαι, προσπαθώ, ξέρετε, να θυμηθώ. Εντάξει, δεν είμαστε και πιτσιρικάδες. Τι γινότανε πριν από 40-50 χρόνια? Πλημμυρίζαμε τόσο πολύ? Δεν ήταν, λέει, τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα? Δεν ξέρω εγώ γιατί δεν το τρώω. Έχω απλά την εντύπωση ότι έχουν παλιώσει όλες οι υποδομές. Δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα ακριβώς

ή ποταμιών που όταν γίνονται τέτοιου είδους νεροποντές εκτονώνεται το φαινόμενο και φεύγουν τα νερά από εκεί, από συγκεκριμένες διόδους. Όταν λοιπόν αυτές τις έχεις κλείσει, έχεις χτίσει, έχεις κάνει το οτιδήποτε, εκ των πραγμάτων αρχίζουν να δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σας πω, ειδικός δεν είμαι. Απλά βάζω κάτω τη λογική μου λίγο να λειτουργήσει. Πάς περιπτώσει, για να δω εδώ λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, δεν μου φτάνουν αυτά. Τι είναι, τσακαροδευτέρα έχουμε? Εκτός και αν έχετε πάρει όλα τα αυτοκίνητα και έχετε βγει έξω για να πανηγυρίσετε. Διότι έρχεται το πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχετε αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης, φαντάζομαι τα 5 λεπτά τα έχετε ήδη επενδύσει. Σε 15 μέρες, λέει, τώρα έχουν φύγει 15 μέρες, τώρα σε 10 μέρες, σε 9 μέρες θα επανεκτιμήσει την κατάσταση η κυβέρνηση. Για να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Πάντως, εάν μείνουν σε αυτές τις τιμές, δεν μπορεί να πάει πουθενά το όλο πράγμα. Περιμένουν και τις αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως, με ποιο τρόπο θα ληφθούν? Όταν υπάρχει αυτή η αντίδραση από την πλευρά της Ούρσουλας. Άρε η Ούρσουλα, τι σου έχω για σήμερα. Στην καρακοσμάρα της τελείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και εμείς, ακόμα και προς το παρόν, κοιμόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα Λίλιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, την αγάπη μου. Καλή εβδομάδα. Οι γιατροί του Κολονακίου, μου λέει ο Κώστας από την Πάτρα. Οι γιατροί, λέει, του Κολονακίου, του γιατρίου, εκεί που άφησε την τελευταία του πνοή ο Μαζονάκης, αυτοί οι υποδαγματικοί επιστήμονες και αλτρουιστές και αλληλέγγυοι άνθρωποι, σε ποιο πολιτικό κόμμα ή χώρο ανήκαν, είπαμε. Δεν ξέρω, ρε αδερφέ, δεν ζητάω κάθε φορά να πούμε που συμβαίνει κάτι πιστοποιητικό, ιδεολογικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν είναι ειλικρινά. Ακόμα και έτσι να είναι, ποια είναι η διαφορά? Ο τσαρλατανισμός έχει κόμμα, για να καταλάβω. Και μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχω την εντύπωση ότι τα έχουμε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μας. Σε κάθε περίπτωση, τι να σας πω. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι έγιναν όλα λάθος, είναι ότι δεν βρίσκεται ανάμεσά μας ο Μαζονάκης, είναι ότι στο παρατσάκ έχουν γλιτώσει και άλλοι άνθρωποι από αυτούς τους τύπους, από τον κύριο και την κυρία. Αφήνουμε ασφαλώς την δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Οι ανακριτικές αρχές που έχουν βρει σχεδόν τα πάντα θα βρουν και άλλα πράγματα. Συνεντεύξη επί συνεντεύξεων, ζει το δικό του όνειρο ο υπνοθεραπευτής. Από μία συνέντευξη πίσω από την άλλη. Είμαι σίγουρος ότι, δεν ξέρω, το σκέφτεται, φαντάζομαι, και κάποιοι από εσάς, για να πάτε να τον συναντήσετε, για να δείτε τι είναι αυτή η υπνοθεραπεία. Είναι, λέει, και αναδρομέας. Δεν έχει σχέση με το δρομέα. Όχι, αναδρομέας. Σε βάζει κάτω, λέει, σου κάνει υπνοτισμό και σε γυρίζει πίσω, σε προηγούμενες ζωές σου. Αναδρομές, για να μάθεις τι είσαι. Στο μεταξύ όλοι για κάποιο λόγο βγαίνουν αυτοκράτορες. Αυτοκράτορες, βασιλιάδες, στρατιλάτες. Ότι στην προηγούμενη ζωή τους ήταν η άλλη, ήταν η άλλη της έλεγε, είσαι η βασίλισσα, πώς, ο Κλεοπάτρα. Όχι, όχι, όχι, η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Αμέ. Το βλέπω, λέει, το μηχάνημα δίνει την απάντηση. Ήσου να λέει σε προηγούμενη ζωή σου η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Εκεί η κοπέλα, επειδή της έκοβε κιόλας λίγο, σου λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Άρχισε και το ψάχνει λίγο το πράγμα παραπάνω. Και εσείς όταν συναντάτε τέτοιου είδους καταστάσεις, να το ψάχνετε λίγο παραπάνω. Για το δικό σας καλό πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου, για το μήνυμά σου. Ο Χαράλαμπος. Καλημέρα, λέει, Σπύρο. Οι συσκέψεις της κυβέρνησης συνεχίζονται για τα μέτρα για στα καύσιμα. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι συνεχίζονται, πρέπει να σου πω, ρε Χαράλαμπε. Η μακεδονομάχη της κυβέρνησης, καμιά απάντηση στις δηλώσεις της Φον ντερ Λάιεν? Περιμένω κι εγώ να δω τι απάντηση. Δεν. Στο μεταξύ, σήμερα κοίταξε, έχει briefing. Έχει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν ξέρω αν θα την αναβάλει ο κύριος Μαρινάκης. Λόγω των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τα γενέθλια θα γιορταστούν το βράδυ, δεν παγώνουν εδώ και τα πάντα. Πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός
Έχει ένα πολύ δραστήριο.

Το πρόγραμμα σήμερα, ένα λεπτάκι εδώ για να το βρω, για να το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στις 10.30 θα παραστήσει τον αγιασμό για την έναρξη των εργασιών της νέας συνόδου της Βουλής. Έχουμε αγιασμό λοιπόν σήμερα στη Βουλή. Ξεκινά και επισήμως η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο ηγετών. Και βεβαίως στις 6 η ώρα θα μιλήσει στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, όπως σας προείπα. Και εκεί έχει γίνει, να ξέρετε, έχει πέσει πολύς τζόγος στα social media. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, να ξέρεις, Χαράλαμπες, στη συνέχεια της εκπομπής, για αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά της Ούρσουλας. Καλά κάνω εγώ και τη στέλνω καλημερούδια κάθε πρωί. Καλά να... ο Κωνσταντίνος, Σπύρο, καλημέρα. Ξέρεις αν ο κύριος Τσίπρας πήγε το πρόγραμμά του για κοστολόγηση? Γι' αυτό λες να πήγε στο Άγιο Όρος για να πάρει έγκριση? Πήγε να κάνει το σταυρό του και πήγε να προσκυνήσει γενικότερα εκεί με κατάνοιξη. Αλλά να σου πω την αμαρτία μου, εμείς νομίζω είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί, θα το πάει για κοστολόγηση, δεν θα το πάει? Ακόμα δεν έχουμε κάποιο μαντάτο, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος. Η αλήθεια είναι με έχεις βάλει τώρα στη διαδικασία. Με το που θα ξημερώσει να αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα για να ρωτήσω. Λοιπόν, ο Νίκος, καλή σου μέρα Νίκο. Πες μου, λέει, γιατί να ψηφίσω Μητσοτάκη όταν μου έχει την τιμή τσαμόλιδη στα ύψη με δύο φόρους και αυξάνει τη ληστεία στην τσέπη μου. Βέβαια ούτε λόγος, λέει, να γίνεται για Τσίπρα. Από τη σκύλα στη Χάριβδη, μου γράφει ο Νίκος, καλή εκπομπή. Εμείς δίνουμε το ρεπορτάζ στο καθετή. Δεν λέμε τι θα ψηφίσετε και τι όχι, δεν είναι η δουλειά μας. Και όποιος δημοσιογράφος μπαίνει στη διαδικασία να σας λέει ή να σας υποδεικνύει ποιο κόμμα να ψηφίσετε, δεν μπορεί να λέγεται δημοσιογράφος και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Είναι καθαρά σε δική σας επιλογή ποιο κόμμα θα επιλέξετε. Αυτό είναι τώρα, να έχουμε φτάσει και σε τέτοια σημεία. Όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά λέμε τώρα. Όχι εμείς προσωπικά, καταλαβαίνετε τι λέω. Μόνο ένα πράγμα σας λέω. Και το αναφέρω ταπεινά ως συμβουλή. Θα επιλέξετε το κόμμα που θέλετε να επιλέξετε. Εκεί λοιπόν που θα ψηφίσετε, στο ψηφοδέλτιο, υπάρχουν και ονόματα. Να έχετε ψάξει πολύ καλά ποιους σας στείλετε στο κοινοβούλιο. Αυτοί θα σας εκπροσωπούν. Να ψάξετε λοιπόν τα βιογραφικά τους. Εάν σας ενδιαφέρει κάποιο πρόσωπο, να πάτε κιόλας να το συναντήσετε. Ξέρετε, προεκλογικά είναι όλοι πολύ... Είναι ανοιχτές οι πόρτες. Μετεκλογικά είναι το ζήτημα. Προεκλογικά όλοι... και θα δείτε τώρα, είδατε τι έγινε με το Δένδια, εκεί στα νότια. Πανικός. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Αρχηγική εμφάνιση θα πω εγώ. Τα είπαμε. Είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Όλοι ρίχνουν και βγάζουν τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Δημόσια.

και βεβαίως να διαβάσετε και τα προγράμματα των κομμάτων. Εδώ στην Ελλάδα θα μου πεις, δεν συνηθίζουμε να τα διαβάζουμε, διότι συνήθως το κόμμα το οποίο έρχεται στη διακυβέρνηση της χώρας, αυτά τα οποία έχει πει προεκλογικά, δεν τα κάνει πράξη μετεκλογικά. Τώρα άδικο έχετε και εσείς, δεν έχετε καθόλου άδικο. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένας μπούσουλας. Υπάρχει ένας μικρός μπούσουλας. Σε ευχαριστώ Νίκο για το μήνυμά σου. Κυρία Γιώτα, τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλημέρα Σπύρο μας, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, περαστικά. Καλημέρα και στην ομάδα του, στην πρωινή ομάδα του Real. Τι μου θυμήσατε τώρα με το δόντι. Την άλλη εβδομάδα ετοιμάζομαι για επέμβαση. Αχ, στο αριστερό μάτι και τρέμω, ε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Και εγώ ήμουνα, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ξέρεις πόσο καιρό το σκεφτόμουν από εδώ, το σκεφτόμουν από εκεί. Και τελικά τα άφησα. Και έφτασα στο, όχι στο παραπέντε, στο και πέντε. Και δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Καλή συνέχεια, χορεύει λέει και ο κύριος Γατούλης με τη μουσική ροκ. Εννοείται, εννοείται. Ήρθε η οικογένεια και έφερε και τρία μικρά γατάκια. Πληθαίνουμε. Έχω κάνει και ανάρτηση. Θα κάνω και ανάρτηση τώρα σε λίγο που θα πει ο Σταυρακάκης για να μας δώσει τα αθλητικά και, και τα μαντάτα από την εθνική ομάδα. Θα κάνω και ανάρτηση για τη σημερινή, ασφαλώς. Αρχή της εβδομάδας, έτσι θα σας αφήσω. Μου γκρινιάζετε. Δεν θέλω να μου γκρινιάζετε. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Ειδικά όταν καθυστερούμε να έρθουμε στο στούντιο να τα πούμε και αυτά. Μάλιστα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ λέει καλημέρα, τι να πρωτοπούμε για τον κανίβαλο που επιτέθηκε σε συνάδελφο. Τι να πει κανείς. Παιδιά πραγματικά, έβλεπα το βίντεο, άκουγα τις φωνές της άμυρης της γυναίκας, της οδηγού ταξί. Απίστευτο. Απίστευτο, επειδή του είπε το εξής. Εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχει σήμα, να κρατάτε και μετρητά. Πηγαίνανε γύρω γύρω κανένα 15 λεπτό για να μπορέσει να λειτουργήσει το POS, το οποίο POS τελικά λειτουργήσε στο τέλος. Λοιπόν, την έπιασε, επειδή γύρισε και του είπε αυτό το πράγμα, την έπιασε, την αφόπλησε, ουσιαστικά δεν μπορούσε να κινήσει το ένα της χέρι καθόλου, την είχε πιάσει από το λαιμό, της δάγκωσε το αυτί, κόρναρε η γυναίκα, φώναζε βοήθεια. Ευτυχώς πετάχτηκαν οι περίοικοι, γιατί δεν ξέρει κανείς ποιο θα ήταν το τέλος της ιστορίας αυτής. Μπορεί να είχε και συνέχεια. Αλλά ό,τι και να πούμε για τη συμπεριφορά ορισμένων είναι λίγο. Τώρα, αυτός κυκλοφορούσε με ένα χαρτί πάνω του που έλεγε ότι έχει προβλήματα, ότι είναι καταθλιπτικός. Και εκεί ουσιαστικά έριξε την επιθετικότητα. Αλλά ξέρετε, εδώ έρχεται και η ερώτηση, που και πάλι επειδή δεν είμαι ειδικός, συμπαθάτε με, μπορεί να πέφτω έξω. Όταν είναι σε τέτοια επίπεδα κάποιοι άνθρωποι και κυκλοφορούν εκεί έξω, πώς, δεν ξέρω πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζει η πολιτεία. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να τους αντιμετωπίζει γενικότερα το σύστημα υγείας. Τώρα θα μου πεις, καταθλιπτικός ήταν ο άνθρωπος, κυκλοφορούσε και με το χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι κάπου εσόκλειστος. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι του παρακολουθεί κάποιος ψυχολόγος, κάποιος ψυχίατρος. Υποτίθεται ότι κάθε τρεις και λίγο, ανάλογα και με την φαρμακευτική αγωγή που τους έχουν δώσει, ότι παρακολουθούν οι γιατροί για το αν το πράγμα πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο ή από το κακό στο χειρότερο. Και πρέπει να πράττουν τα ανάλογα. Γιατί αυτή η συμπεριφορά ασφαλώς δεν αναπτύσσεται και δεν βγαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Πάση περιπτώσει. Να προσέχετε, Γιάννη μου, να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί έξω της καθημερινότητάς μας, γυναίκες και άνδρες. Την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ότι είσαστε εκεί. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ατάκα μας. Υπάρχουν πολλοί περίεργοι εκεί έξω. Και με μπόλικο μεροκάματο να επιστρέφετε
στο σπιτικό σας. Γιατί η Φοντερ Λάιεν λέει, που αναγνωρίζει επίσημα μακεδονική γλώσσα και ιστορία και τη χαρίζει στα Σκόπια, έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς, αδερφέ. Έχουμε βάλει τις υπογραφές εμείς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μήπως θα έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση να κάνει κάτι? Μήπως? Διότι λέμε τη μία πλευρά, πρέπει να λέμε όμως και την άλλη. Διότι δυστυχώς ξεφεύγει το όλο πράγμα. Έχει φτάσει στα επίπεδα να μας επιβάλλουν να υπάρχει και σχολή μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό αρχίζει και ζέχνει πολιτικά. Υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει υπάρξει ακόμα η οποιαδήποτε αντίδραση. Επαναλαμβάνω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, και λυπάμαι που το λέω, προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Προβλέπει μακεδονική γλώσσα. Μακεδονική εθνότητα. Πόσες φορές το έχουμε πει? Τώρα θα μου πείτε πάλι, θα αρχίσετε και τα μηνύματα, όποτε μιλάς για τον Καραμαλή. Δεν είναι μόνο ο Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης έβαλε την υπογραφή του. Έτσι, για να πάμε και πιο πίσω, για να έρθουμε και πιο μπροστά. Ούτε ο Γιώργος ο Παπανδρέου έβαλε την υπογραφή του. Φανταστείτε, βέβαια, αυτός είχε άλλα προβλήματα. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, δεν κανένας. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο... τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει να μας έρχονται απορίες? Όταν δε, και το ξέρω από πρώτο χέρι, όταν δε ο Μάθιου Νίμιτς, υπουργός εξωτερικών, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, είχε προσκομίσει, είχε κομίσει μάλλον μία πρόταση για την επίλυση του Σκοπιανού, ο Καραμαλής την επέστρεψε αυτή την πρόταση ως λίαν επίοικος απαράδεκτη. Και δεν ήταν το θέμα, δεν μπήκε καν στην ουσία του ονόματος. Διότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία υπήρχε η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική εθνότητα. Και το γύρισε πίσω. Το γύρισε πίσω αυτό το κείμενο ως, ως λίαν επιοικός απαράδεκτο το κείμενο. Και τώρα κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Κοιτάξτε που έχουμε φτάσει. Θα κάνει περιοδία, λέει η Ursula von der Leyen. Μάλλον έκανε την περιοδία. Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της περιοδίας της στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε προς το τέλος της εβδομάδας. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι κάποιοι έχουν προσπαθήσει να το κάνουν και γαργάρα. Με συγχωρείτε, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάποιοι προσπάθησαν να το κάνουν και γαργάρα. Και το θεωρώ απαράδεκτο τις δηλώσεις αυτές να μην τις βγάλουν προς τα έξω, προς τη δημοσιότητα, κάποιοι. Δεν θα πω εγώ ονόματα, είναι αλλουνού δουλειά. Είναι αλλουνού δουλειά. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης λέγεται. Ένωση Συντακτών λέγεται. Για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θάβουν διάφορες ειδήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση βγήκε ο Σαμαράς και τάχος από πρώτο χέρι, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη στάση και την τοποθέτηση της την τοποθέτηση της δηλώσης και την αναφορά της για τη μακεδονική γλώσσα. Επαναλαμβάνω όμως, για να τα λέμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι, ο αντλεί τις πληροφορίες η κυρία Φοντερ Λάιεν από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

0: Αυτή η περιοδία της Ούρσουλας δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε και οι Βούλγαροι δεν μείναν και πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εξέφρασε το θαυμασμό της για τα Σκόπια, το μακεδονικό πολιτισμό και τη δίθεν μακεδονική γλώσσα. Ποια είναι που να πάρει ευχή, ρε Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο μακεδονικός πολιτισμός? Εκτός κι αν έχεις μπερδευτεί κι εσύ ότι είναι απόγονη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα σλαβικά φύλλα, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, bonjour, εμφανίστηκαν στην περιοχή τον 7ο-8ο αιώνα, μετά Χριστόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 334-343 π.Χ. Τι έγινε, είχαν βάλει το σπέρμα του, να πούμε, το είχαν παγώσει, το είχαν βάλει σε τίποτα παγετώνες? Δεν τρεπόμαστε, μωρέ, λίγο. Δεν τρεπόμαστε, πέφτουμε σε τέτοια ιστορικά τοπήματα. Ή μήπως επίτηδες θέλουμε να δημιουργήσουμε το οποιοδήποτε θέμα? Για ελάτε λίγο να σοβαρευτούμε και περιμένω ασφαλώς και απάντηση. Και περιμένω και απάντηση. Τώρα με τα λείψανα, με τα οστά του Σαμουήλ, η Βουλγαρία επιστρέφει 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Παρέδωσε η Ελλάδα, τα επέστρεψε μάλλον, την έγινε και η εκδήλωση το Σάββατο, παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στο Βυζαντινό Μουσείο. Η Ελλάδα παρέδωσε λοιπόν στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στο Σαμουήλ, καθώς και το ανθρωπολογικό υλικό που είχε βρεθεί στις σαρκοφάγους στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στις Πρέσπες. Η Βουλγαρία επιστρέφει 48 κοιμήλια. Άκουσα το Σαμαρά να λέει το εξής. Το ψάχνω, δεν το θυμάμαι, να σας πω την αμαρτία μου. Ότι λέει όταν γινόταν οι διαπραγματεύσεις, όταν ήταν πρωθυπουργός Σαμαράς, γίνονταν διαπραγματεύσεις. Και μας έδιναν, λέει, τότε για να τους παραδώσουμε τα οστά πάνω από 1000 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Και ο Σαμαράς, λέει, είπε όχι, διότι είπε θα τα πάρουμε όλα ή τίποτα. Οι Βούλγαροι κάνανε πίσω και βεβαίως δεν δόθηκαν τα οστά. Για μας τα οστά του Σαμουήλ δεν σημαίνουν τίποτα ιστορικά. Για τους Βούλγαρους, όπως σωστά το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, είναι σαν να βρούμε εμείς, σαν να βρεθούν τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οπότε είχε πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Απλά αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο λέει η πλευρά Σαμαρά, αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, είναι ότι τα δώσαμε προς μικρό αντίτιμο. Τέλος πάντων, αυτό είναι, το άλλο είναι πολύ πιο ενοχλητικό, να ξέρετε. Πολύ πιο ενοχλητικό. Γεια σου ρε Άντριε, Άντριου, καλημέρα. Όχου μου ρεσί Άντριου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα, αυτή η λίστα υπάρχει? Είναι υπαρκτή? Ή κυκλοφορεί μόνο στα βάθη του διαδικτύου και από διάφορα τρολ? Αναρωτιέμαι, δεν θα πω καν το όνομα του συγκεκριμένου τύπου. Ούτε καν με ενδιαφέρει να πω έχει, βρίσκεται εκεί που βρίσκεται και θα βρίσκεται. Για όλα αυτά τα εσχρά και τα χυδαία που έχει κάνει. Αλλά από πού και ως πού. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν, δεν ξέρω από πού βγαίνουν. Ξέρω ότι κυκλοφορούσε μια λίστα τότε. Κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει ότι σε αυτή τη λίστα υπήρχαν επώνυμοι. Προς Θεού. Και αν είχαμε αυτή τη λίστα και την είχαμε, πώς να σου το πω, μπροστά μας και την είχαμε τσεκάρει ότι είναι αληθινή, έτσι νομίζω θα τα αφήναμε τα πράγματα? Νομίζω ότι απλά είσαστε, εντάξει, επηρεάζεστε από αυτά τα οποία γράφονται δεξιά και αριστερά, χωρίς όμως, εάν δεν υπάρχει τεκμηρίωση ρε αδέρφια, δεν μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα πράγματα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν ξέρω ποιοι τα γράφουν. Δεν ξέρω ποιοι έχουν, ας πούμε, βρίσκονται σε άλλη, είναι ακτιβιστές. Ο ακτιβισμός με τη δημοσιογραφία δεν πάνε μαζί. Πόσο δε μάλλον ο κακός εννοούμενος ακτιβισμός. Τώρα θα μου πείτε, έχει βγάλει φωτογραφίες με τον ένα, με τον άλλο, με τον παράλλο. Ξέρετε, εμείς που κυκλοφορούμε ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τα πολιτικά πρόσωπα, αυτή είναι η δουλειά μας, συμπαθάτε με. Όπως εσείς στη δική σας δουλειά συναναστρέφεστε με άλλους ανθρώπους που εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να συναναστραφούμε. Εμάς είναι η δουλειά μας. Το θέμα είναι τη δουλειά, το επάγγελμά σου, το λειτουργήμά σου, να μην το κάνεις οικονομικό, πώς να το πω, αλυσβερίσι. Και μένω εκεί. Εμείς λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλούμε καθημερινά, συναντιόμαστε, επαναλαμβάνω για το ρεπορτάζ για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαστε κάθε φορά με το κινητό στο χέρι για να βγάλουμε selfie. Δεν έχουμε την ανάγκη να βγάλουμε selfie. Είναι σαν όπως παραδείγματος χάρη, τι να σας πω, σε προσωπικό επίπεδο έχω μια διαφορετική έτσι. Δεν βγάζουμε κάθε μέρα selfie με τη γυναίκα μας, ας πούμε. Τι να την κάνεις να την βγάλεις selfie κάθε μέρα με τη γυναίκα σου, ε? Γιατί αγόρι μου κάνεις το... Όχι, μα ξέρεις, έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Έχουν μπει άλλα δεδομένα στη ζωή μας, τα οποία δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τα διαχειριστεί σωστά. Αυτό λέω εγώ και το λέω με πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα, Άντριου. Αλλά είναι μεγάλη κουβέντα για το πώς διαχειρίζονται κάποιοι τις ειδήσεις, την ενημέρωση. Γεια σου ρε Τόρπη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σπύρο μας μου γράφει μαζί με την οικογένεια του ραδιοφώνου μας που τον αγαπάμε και θα τον ακούμε πάντα και έτσι πρέπει. Συγχαρητήρια στα παιδιά της ομάδας της Εθνικής Ελλάδος. Καλή συνέχεια με πτώση τιμών στα ενίκια, σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα. Το μόνο που μπορώ να κάνω για σένα όσον αφορά στο μήνυμά σου είναι εδώ στο στούντιο που βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να μιλήσει, να μας μιλήσει για την Εθνική Ομάδα και να μας μιλήσει και για όλα τα υπόλοιπα αθλητικά δρόμενα του Σαββατοκύριακου που έχουν συμβεί πάρα μα πάρα πολλά. Τώρα γιατί.
1: Μονοθεματικά, μονοθεματικά είναι τώρα. Εθνική ομάδα είναι. Σήμερα.
0: Μόνο εθνική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Ό,τι πει. Λοιπόν, εσύ βάζει την ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Μιλάς τώρα για τη φίλη σου, εκεί που έχει ανταλλάσσει μηνύματα. Την Ούρσουλα.
0: Φίλη μα σου. Είναι δυνατόν τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα. Το μακεδονικό λέει πολιτισμό. Ποιο είναι ο μακεδονικό πολιτισμό, ρε αδερφέ? Όχι, πες μου και εμένα. Μακεδονικός πολιτισμός και εννοεί τα Σκόπια. Μακεδονικός πολιτισμός ασφαλώς και υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Ο αρχαίος ελληνικός μακεδονικός πολιτισμός. Όταν πας στα Σκόπια όμως και μιλάς για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα, εντάξει, πρέπει να ντρέπεσαι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Πάμε στα αθλητικά.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μια πολύ σημαντική ισοπαλία πήρε η εθνική μας ομάδα χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας 0-0 με τη Γερμανία, τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Δηλαδή, η ελληνική ομάδα κατάφερε στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία να κερδίσει το ένα στο Augsburg και χθες το βράδυ να έρθει ισόπαλη 0-0. Συνεχίζει την αίτητη πορεία της διοργάνωσης. Φράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη διάδα του δεύτερου ομίλου που είναι, που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, κλείδωσε και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στα προκριματικά του Euro 2028. Θα σας πω σε λίγο ποιους θα αποφύγει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία 2-1 κέρδισε τη Σερβία. Η Ολλανδία έχει 8, η Ελλάδα 8 στην πρώτη θέση στο βαθμό. Η Γερμανία 5, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Έρχονται το Νοέμβριο δύο παιχνίδια. Η Ολλανδία θα παίξει με την Ελλάδα και η Σερβία με τη Γερμανία είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική. Και τελευταία αγωνιστική για την Ελλάδα να υποδέχεται τη Σερβία στο Παθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου στις 16 Νοεμβρίου και η Γερμανία να παίζει με την Ολλανδία. Χθες το βράδυ στην Τούμπα η ελληνική ομάδα δεν λύγησε. Στο πρώτο ημίχρονο ειδικά πιέστηκε πάρα πολύ από την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Στη συνέχεια διαχειρίστηκε το ισόπαλο σκορ και κατάφερε με μια μεστή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο πιέστηκε πάρα πολύ. Είχαμε και γκολ που ακυρώθηκε για τους Γερμανούς, σωστά ακυρώθηκε γιατί ήταν χέρι, αλλά είχαν πάρα πολλές τελικές στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος υπήρχαν κάποιες καλές στιγμές για την ελληνική ομάδα και στο τέλος οι Γερμανοί πίεσαν, αλλά σημασία έχει ότι πήρε το βαθμό της ισοπαλίας και ο βαθμός αυτός της ισοπαλίας είναι σαν να έχουμε κάνει νίκη απέναντι στους Γερμανού. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτ για σημαντικό βαθμό μίλησε ο προπονητή τη εθνική μα ομάδα.
2: Σίγουρα πολύ, πολύ σημαντικό βαθμό, ιδιαίτερα έλεγα, με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμο. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά με σπουδαίε ομάδε όπω είναι και η Γερμανία και η Ολλανδία. Και η Σερβία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν πρέπει να το δούμε βάσει τη εικόνα μόνο στο πίνακα. Είναι μια δύσκολη ομάδα που είναι πολύ πιο έμπειρη από εμά. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και για ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση. Ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κάποιο τρόπο, οδηγήσαμε το παιχνίδι στα άκρα, που δεν είχαμε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με το πρώτο. Μας βοήθησαν σίγουρα και οι αλλαγές, αλλά περισσότερα απ' όλα ήταν οι αυτοθυσίες των παικτών.
1: Ένα από τα σκηνικά του αγώνα ήταν όταν ο Μαυροπάνος χθες τον έκανε αλλαγή, γιατί κάποια στιγμή τραυματίστηκε, όχι έπεσε κάτω και είχε ένα θέμα, αλλά δεν ήταν κάτι σοβαρό. Ο Μαυροπάνος αντέδρασε στην αλλαγή που έκανε ο Γιοβάνοβιτς, αλλά μετά είπε ότι ήταν παρεξήγηση, εντάξει, αυτά γίνονται στο παιχνίδι. Πάντως ο διεθνής κεντρικός αμυντικός τόνισε, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ότι δείξαμε τεράστια θέληση στο παιχνίδι.
3: Στο πρώτο ημίχρονο δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή μας. Οι θέσεις μας επιθετικά ήταν λάθος, δεν υπήρχαν γρήγορες μεταβιβάσεις από την άμυνα στην επίθεση όπως είχαμε σχεδιάσει. Αλλά νομίζω ότι κάναμε πολύ σωστή διαχείριση αμυντικά, κρατήσαμε το 0 και όπως έχουμε συνεννοηθεί σε άλλα παιχνίδια, το σημαντικότερο είναι να κρατήσουμε το 0, να πάμε στο ημίχρονο και από εκεί και πέρα να πάρουμε καινούριες οδηγίες από τον προπονητή μας, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε. Και νομίζω αυτό κάναμε. Καταφέραμε να διορθώσουμε κάποια πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο, να κρατήσουμε λίγο περισσότερο την μπάλα. Σίγουρα έπρεπε να υποφέρουμε, γιατί παίζουμε και με έναν αντίπαλο όπως η Γερμανία, ξέρουμε την ποιότητά τους. Αλλά νομίζω ότι δείξαμε πραγματικά τεράστια θέληση, προσπάθεια και καταφέραμε να πάρουμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Με την εικόνα που δείξαμε σε όλα τα τέσσερα παιχνίδια αυτά, φαίνεται ότι τα αξίζουμε. Πραγματικά η εικόνα μας ήταν τρομερή καθ' όλη τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είχαμε θέσει κάποιους μικρούς στόχους αρχικά, να βρεθούμε στην πρώτη τριάδα, να εξασφαλίσουμε το ποτέ ένα για τα αποκριματικά του Euro. Και αυτό το καταφέραμε. Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά, βλέπουμε ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι για τα επόμενα δύο παιχνίδια και πραγματικά νομίζω μπορούμε να κοιτάμε και τα προημιτελικά.
1: Τώρα, η ουσία είναι, πριν περάσουμε στον Κωνσταντίνο Κουλιαράκη, ότι η Ελλάδα από αυτούς τους τέσσερις αγώνες έχει δύο νίκες εκτός έδρας με τη Γερμανία και εκτός έδρας με την Σερβία και δύο ισοπαλίες με την Ολλανδία εντός έδρας και με την Γερμανία εντός έδρας. Πραγματικά δείχνει ότι η ελληνική ομάδα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Φυσικά κρατάνε χαμηλούς τόνους, γιατί το Nation League δεν είναι μια διοργάνωση που δίνει πρόκριση για να πας σε μια τελική φάση ενός παγκοσμίου, ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Αλλά δεν πάβει να δείχνουμε και να προς τα έξω για την ελληνική ομάδα αυτή ότι έχει το μέλλον δικό της και ότι μπορεί ακόμα και καλύτερο. Φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Παρουσιαστήκαμε με απίστευτη μαχητικότητα ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
4: Η μαχητικότητα ήταν απίστευτη από όλα τα παιδιά. Δείξαμε μια νέα εικόνα μες στο γήπεδο. Είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σαν Έλληνες αυτό, να δίνουμε την ψυχή, να έχουμε μαχητικότητα μέσα. Οπότε γενικά είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πολύ σημαντικό. Πλέον μπορούμε να κοιτάμε πολύ ψηλά. Γιατί κάνουμε πολύ σημαντικό βήμα τώρα στα παιδιά. Του Οκτωβρίου. Οπότε είναι άλλη μια νίκη ώστε να μπούμε στην οκτάδα. Οπότε γιατί όχι, δείξαμε ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εκεί, στις καλύτερες 8 ομάδες του Nations League και της Ευρώπης, θα πω εγώ. Οπότε πρέπει να μείνουμε ταπεινοί τώρα, να δουλέψουμε στις ομάδες μας, να επιστρέψουμε υγιείς και σε πιο πολύ καλή κατάσταση μπορούμε, ώστε να διεκδικήσουμε την πρώτη διάδα και να αποκριθούμε στους 8 του Nations League.
1: Κλείνουμε τα ηχητικά μας με Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος ήταν από τους παίκτες που είχε πολύ καλή παρουσία σε αυτά τα παιχνίδια. Βγάζουμε βήματα βελτίωσης, τόνισε ο διεθνής άσος της Sporting Λισαβόνας.
5: Είμαστε ίσως ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, γιατί γνωρίζουμε τη σημασία του ενός βαθμού και συνεχίζουμε τον άλλο μήνα με τα δύο παιχνίδια που απομένουν να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εγώ πιστεύω πολύ στις δυνατότητες και τις δικές μου και της ομάδας γενικά. Σημασία έχει να το δείχνουμε στο γήπεδο αυτό, το οποίο σκεφτόμαστε και μέχρι στιγμής έχουμε κάνει κάποια βήματα βελτίωση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχει σημασία να δείχνουμε την ποιότητά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές πάλι και το ξαναλέω, ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουμε στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Όλες οι ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αξίζουν και βρίσκονται. Έχουμε, όπως και οι προηγούμενες γενιές, έχουν περάσει δύσκολα στις προηγούμενες κατηγορίες, στις χαμηλότερες, στο τρίτο γκρουπ, στο δεύτερο γκρουπ. Με πολύ κόπο όλα τα παιδιά δώσανε τον καλύτερο σε αυτό και βρεθήκαμε στην πρώτη κατηγορία. Και τώρα πλέον δείχνουμε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί ακόμα και σε αυτά τα μεγαθύρια.
1: Τώρα, με απλά λόγια, τι σημαίνει ότι θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Σημαίνει πολύ απλά ότι δεν θα παίξουμε με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία. Δηλαδή αυτούς δεν θα τους έχουμε αντιπάλους.
0: Μάλιστα. Αποφεύγουμε δηλαδή ουσιαστικά τα μεγαθύρια.
1: 2, 4, 6, 8, 10, 11 ομάδες μεγαθύρια.
0: Μεγαθύρια.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Που είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, επειδή θέλεις και τα υπόλοιπα σε τίτλους.
0: Περίμενε. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα πριν φύγουμε από την
1: εθνική. Δεν έχω δει. Mm. Τους έχει πειράξει πάρα πολύ και το απόψινο αποτέλεσμα.
0: Τους Γερμανούς.
1: Ναι.
0: Μπράβο, γιατί δεν άκουσα τον Κλοπ, ο οποίος έκανε
1: ολόκληρη
0: ανάλυση. Το πώς αυτό που αμυντικά και τελικά το έβαζε την μπάλα στα δίχτυα ο Χαριστέας.
1: Αυτή την ανάλυση την έκανε χθες.
0: Εχθές την έκανε, όταν, πριν τον αγώνα την έκανε.
1: Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το 2004 και αν έχει συγκρίσεις με αυτό. Και λέει, τι λέτε λέει, άλλο ήταν το 2004, είχαν το Χαριστέα, τώρα έχουν κάποια νέα παιδιά. Και φυσικά τότε, λέει, είχαν και Ότερ Χάγκελ. Και ρώτησαν και τον Παύλοβιτς που παίζει στην Μίλαν. Λέει, τι θυμάσαι εσύ και τι θυμάσαι για το 2004. Και λέει ο διεθνής Γερμανός της Μίλαν, λέει, εγώ το 2004 γεννήθηκα. Και ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος επίμονα ο Γερμανός, λέει, από YouTube δεν έχεις δει κάτι? Και έπεσε γέλιο, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει. Τώρα, ο Κλοπ απόψε.
0: Τους έχει ενοχλήσει πάντως το γεγονός ότι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την Εθνική.
1: Δύο φορές. Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Δεν θέλω να ξαναπαίξω με την Ελλάδα. Φτάνει. Εννοώντα τα δύο παιχνίδια, φτάνει, είπε χιουμοριστικά. Εντάξει, του έχει ενοχλήσει και δεν έχω δει ακόμα τι αντιδράσει υπάρχει από τον γερμανικά μέσα ενημέρωση για αυτά τα δύο, για αυτό το αποτέλεσμα το 0-0 χθε το βράδυ στην Τούμπα. Όπω και να το κάνουμε, είναι κέρδο, είναι σαν να έχει κερδίσει η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί
1: παίζει με τη Γερμανία. Η Γερμανία είχε άλλη ενδεκάδα στο παιχνίδι στο Άουσμπουργκ. Άλλη δεκάδα χθες, σε σχέση με το παιχνίδι των νικηφόρων με τη Σερβία, είχε 4 αλλαγές. Οπότε ανακατεύει αυτό στην τράπουλα, γιατί για τον Κλοπ που ανέλαβε τώρα είναι να δείξει κάποια πράγματα στην εθνική ομάδα Γερμανίας και μάλλον να μοντάρει μια ομάδα με στόχους. Γιατί είπαμε ότι πήγε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Λοιπόν, θέλει λοιπόν να μοντάρει, γι' αυτό έχει και 44 παίκτες σε αυτό το παράθυρο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου πήρε μαζί. Και αυτούς είναι κάποια τεστ, κάνουν κάποια μονταρίσματα. Αλλά δεν πάβει να τους πείραξε ότι δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την Ελλάδα σε δύο παιχνίδια.
0: Ήρθα και το δεύτερο αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι ήρθαν λυσσασμένοι για να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Και εμείς το καταφέραμε.
1: Βέβαια.
0: Να μην πάρουν
1: να
0: αποτέλεσμα.
1: Πάρεις, παρόλο το γεγονός ότι χθες κάποια στιγμή η ταχύτητά του στο πρώτο ημίχρονο, μετά το 10 και την ευκαιρία που είχε στα πρώτα λεπτά ο Μασούρας, ήταν φοβερή. Ήταν εκπληκτική η ταχύτητα που δίναν στο παιχνίδι. Πιεστήκανε η εθνική ομάδα πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά σημασία έχει τη γράφει στο τέλος στο ταμπλό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο πόλο των γυναικών, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 4ο Super Cup. Το Ευρωπαϊκό Super Cup, κερδίζοντας ο Ολυμπιακός κάτοχος του Champions League, κερδίζοντας την Καταλούνια, την κάτοχο του Euro Cup, με 18-4 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. Μια σαφώς πολύ μεγάλη εμφάνιση από τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα. Χθες για το μπάσκετ, πρεμιέρα, ο Ολυμπιακός κέρδισε 78-68 τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός άνετα τον Νεοφώτιστο Δίκος Ιωαννίνων 103-74. Το Σάββατο ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Μύκονο την τοπική ομάδα 88-85. Ακόμα ΑΕΚ Μαρούση 91-70. Κολοσσός Ρόδου με την Νεοφώτιστη ομάδα τη Δόξα Λευκάδα 91-75. Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη 88-94 κέρδισε το Περιστέρη μέσα στην Πάτρα. Και η έκπληξη ήταν η νίκη του στις Καρδίτσας επί του Άρη με 74-68. Νίκησε η ομάδα της Καρδίτσας στον Άρη, πρεμιέρα της Basket League. Λοιπόν, Σας νομίζω ότι σε κάλυψα. Συνέχισε να πεις τώρα για τη Φόντερ Λάιν.
0: Έχουμε να πούμε πολλά.
1: Είναι φίλη σου, ξέρω.
0: Τη στέλνω κάθε μέρα. Bonjour.
1: Έχεις με το περιβάλλον Φόντερ Λάιν, έχεις επαφές.
0: Έχω επαφές. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, ναι. Μιλάμε, κάνουμε, ράνουμε, αλλά δεν. Νομίζω ότι είναι σε άλλο συννεφάκι. Τελείως. Σε τελείως
1: είναι εδώ και
0: συνεφάκι.
1: Πολύ καιρό σε άλλο συννεφάκι.
0: Ναι, μα δεν νομίζω μιλάω για τώρα. Τότε... Απλά αρχίζει και το τερματίζει.
1: Ναι, από τότε που ξεκίνησε η κρίση, ναι. Με τον πόλεμο κάτω στην Αραβία. Χαμπάρι δεν είχε πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έγινε. Εντάξει.
0: Πάμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε, Δημήτρη. Κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα και ασφαλώς τα μηνύματά σας. Δικό σας, κύριε Λικούρη.
6: Real FM.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
7: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Real FM, η ώρα είναι 5.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έτσι δυναμικά θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί να ξέρετε ότι νέο ρεκόρ σπάσανε σήμερα οι ακροατές και οι ακροάτριες, 4 με 5 στα μηνύματα. Δηλαδή σε λίγο θα ξεκινήσω να διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει 4 με 5 οι ακροατές και οι ακροάτριες. Άντε να δω και οι πεντεξάκηδες τι θα κάνετε σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας σε αυτή τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου 97,8 παρακαλώ. Πολύ μ' αρέσει έτσι όπως ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Σήμερα λοιπόν ελάτε να τα βάλουμε, να τα βάλουμε πάλι σε μια σειρά τα πραγματάκια. Ναι, διότι απέναντί μου έχω τον απόλυτο άρχοντα του ραδιοθαλάμου εδώ στο cockpit του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, αγαπητέ μου. Κάθε Δευτέρα βλέπω Λικούρη και αυτό είναι που μου αρέσει. Την προηγούμενη Δευτέρα εσύ δεν ήσουν, καλά δεν το θυμάμαι, όχι. Έχει χτυπήσει το Αλτσχάιμερ για τα καλά. Ούγαρ έρχεται μόνον. Ψυχραιμία αδέρφια μου και όλα θα πάνε καλά. Το σίγουρο είναι ότι την προηγούμενη Δευτέρα ήταν εδώ. Ήσουνα γιουκλιώτη εδώ, δεν ήσουνα την προηγούμενη Δευτέρα. Μην κάνω λάθος και σε σένα. Ο Σταυρακάκης ήταν σταθερή αξία Δευτέρα, λόγω του ότι έχει πολύ έντονη η αθλητική δραστηριότητα. Ψάχνεται η Εύη, ούτε η Εύη το θυμάται αν ήταν τη Δευτέρα το πρωί. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη για να σας καθοδηγήσει όσον αφορά στα μηνύματά σας και αυτά τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Και βεβαίως ο τρόπος που βλέπω ότι προτιμάτε είναι το studio papakirialfm.gr που είναι το mail μας και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας χωρίς να σας ακούνε οι διπλανοί σας από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί θέλετε τζντουπ να ακουστεί το μήνυμά σας απευθείας στον αέρα. Κάποιοι που βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Όπως με ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, 81 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Μπας και φύγει ο 47ος ή εν πάση περιπτώσει φύγουν οι ιδέες του. Γιατί πάλι το άλλαξε το αφήγημα. Ψηφίστε με, λέει, την είχε 5.000. Είναι φοβερός, φοβερός τύπος, φοβερός. Ελάτε, λέει, πηγαίνετε όλοι να ψηφίσετε. 5.000, λέει, δολάρια σε κάθε ενήλικα. Εάν έβγαινε εδώ ένας πολιτικός να πει ότι ψηφίστε με και αν με βγάλετε θα σας δώσω την επόμενη μέρα τα πιστώσω στους λογαριασμούς 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικα, ξέρετε τι θα λέγανε, θα είχε γίνει πανικός και θα λέγανε αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. Εκεί παιδιά δεν ξέρω τι, και τι αντιδράσεις υπάρχουν, η αλήθεια είναι. Δεν ήθελα τώρα για αυτό το θέμα να... Επειδή η εβδομάδα που έρχεται θα έχει μπόλικα πραγματάκια που τα έχουν να κάνουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε και αυτές τις μέρες που έρχεται ο Ρούμπιο, οπότε θα θέλουμε να έχουμε ρεπορτάζ και από την άλλη πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το τζίτσα θα τον ζαλίσουμε τις επόμενες μέρες περισσότερο. Αλλά όντως όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ναι, γενικότερα είναι πρωτόγνωρα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Θα σας ζαλίσω τα φτάκια για ακόμα μία ωρίτσα περίπου, μέχρι τις 6. Βοήθειά σας.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα 5 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 3 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η νύχτα, μικραίνει η ημέρα. Ρίχνουμε μπόλικο, άπλετο φως, μάλλον υφλή καλημέρα. Άπλετο φως στις σκοτεινές γωνιές της επικαιρότητας. Νεσπά, α, να το και το γαλλικό, είμαι επηρεασμένος από τα μπινελίκια στην Ούρσουλα.

Είπαμε ποια μέρα διανύουμε, γιατί δεν κάνω και άλλα πράγματα συγχρόνως. Διανύουμε την 278η ημέρα του έτους σε κάθε περίπτωση και σήμερα γιορτάζουν, προσέξτε, ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Έχουμε πολλές και ενδιαφέρουσες γονίτσες στο σημερινό μας ημερολόγιο, σε σημερινή μας ατζέντα. Έχουμε την Παγκόσμια ημέρα για τη Μηνυγκίτιδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Έχουμε τίποτα δραστηριότητες, Δημήτρη μου, σήμερα για να την τιμήσουμε τη μέρα αυτά. Αυτή είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία και η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Δεν θέλω γέλοντες για το τελευταίο. Όχι γέλοντες, όχι μηδιάματα, παρακαλώ.

Προετοιμαστείτε, σε 9 ημέρες στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είχαν ξεκινήσει. Άκουγα, λέγανε 50-60 λεπτά για να μπορέσουμε να το ρίξουμε πολύ κάτω από το 1,75, είχα ακούσει από ένα κυβερνητικό στέλεχος να λέει. Διότι εκεί λέει θα ρεφάρουμε. Στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα κοιτάξτε, έχει μια λογική. Αφήνουμε την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να είναι. Αλλά το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή πρέπει να ζεσταθεί ο κόσμος, πλάκωσε απότομα και ο χειμώνας. Χειμώνας. Το φθινοποράκι, λίγο το μας το χάλασε. Από εκεί που λέγαμε άντε, γιατί είχαμε συνηθίσει από πέρυσι. Αλλά μπήκε Οκτώβρης τώρα. Είμαστε στις 5 μέρες του Οκτωβρίου. Πόσο πια. Δηλαδή πόσο καλοκαίρι ακόμα. Μήπως κάνουμε και κανένα μπανάκι, ξέρετε, τώρα που θα έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος. Κουραφέξαλα, ούτε καν. Αλλά οι βροχές και όλα τα σχετικά, θα σας πούμε και για την Κρήτη που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Γιατί είχαμε και νεκρούς. Είχαμε και πάρα πολλά νεκρά ζωάκια. Επλήγει ακόμη μια φορά το ζωικό κεφάλαιο αυτής της χώρας. Εκεί στη Μεγαλόνησο, εκεί στην Κρήτη μας, πολλά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ας κλείσουμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κίνηση, με το πετρέλαιο κίνησης, με την αμόλυβδη βενζίνη. Δεν ξέρω τελικά οι παρεμβάσεις, το κρατάνε τα σφράγι στο μυστικό. Έχω την εντύπωση πάρα πολύ απλά ότι περιμένουν αποφάσεις και γι' αυτό το λόγο και η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, ότι η Ευρώπη κάτι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να το δούμε διαφορετικά, ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο το όλο σύστημα για να μπορέσει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πέσει η τιμή τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα από εκεί που είχαμε ξεκινήσει 50-60 λεπτά, βλέπω ότι αρχίζουν να το κατεβάζουν στα 30 λεπτά την έκπτωση. Άρα από τα 2 θα πάει στο 1,70. Για να δούμε. Εάν πάντως είναι τόσο λίγη η επιδότηση, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Το άσμα το ακούτε.

Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά του Δημήτρη, του Σταυρακάκη. Αναξίμανδρος. Και το πιο διάσιο αρχαίο γνωμικό του Αναξίμανδρου του Μιλίσιου, το οποίο αποτελεί και το παλαιότερο διασωθέν αυθεντικό κείμενο της δυτικής φιλοσοφίας, παρακαλώ, αναφέρεται στην κοσμική δικαιοσύνη και την νομοτέλεια του σύμπαντος. Εξών δε η γένεσις εστι της ούση και την φθοράνης ταύτα γίνεσθε κατά το χρεών. Διδώνε γάρ αυτά δίκην και τίσιν αλλήλης της αδικίας κατά τη του χρόνου τάξιν. Η μετάφραση, δεν θα σας βάλω τώρα να τον γκουγκλάρετε μόνοι σας, θα μου ρίξετε, θα μου τραβήξετε το αυτί, θα μου ρίξετε και καμιά φάπα και θα έχετε και δίκιο. Από εκεί που γεννιούνται όλα τα όντα, εκεί επιστρέφουν μοιραία όταν ολοκληρωθεί η φθορά τους. Γιατί τιμωρούνται και επανορθώνουν αμοιβαία την αδικία που προκάλεσαν σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Πηγαινοερχόμαστε, κύριε Λικούρη. Πηγαινοερχόμαστε μέχρι να κάνουμε συνετή ζωή και σωστή ζωή, κύριε Λικούρη, σύμφωνα με τον Αναξίμανδρο. Νομίζω ότι χρήζει πολύ μεγάλης προσοχής ο Αναξίμανδρος. Τρόφι για σκέψη νούμερο 1. Του απείρου ουκ εστι αρχή ή γάρ αν αυτού πέρας. Η μετάφραση, στο άπειρο δεν υπάρχει αρχή, διότι τότε θα υπήρχε και τέλος. Ο Αναξίμανδρος θεωρούσε το άπειρον ως την πρωταρχική ουσία και αρχή των πάντων. Τροφή για σκέψη νούμερο 2, σας έχω και μπόνους, δεν πειράζει, πάνω στο Suicide Blunt. Ούτως ή άλλως, όλα δένουν. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν απάντηση για όλους και για όλα. Φθόνου απέχου. Μετάφραση, νομίζω ότι να απέχεις από το φθόνο. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Συνεχίζουμε.

Λοιπόν, στις υπέροχες γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, να διαβάζω εδώ ότι το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Αμέ, είχαμε και τέτοια. Τον είχαν τον Ηράκλειο έξαρχο της Αφρικής και τσουπ έγινε αυτοκράτορας. Το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Το 1949, 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Λοιπόν, το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος της Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψωμα 313 Σκότς. Αμέ, ήταν το ύψωμα Σκότς κοντά στον ποταμό Ιμπτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση εκεί στον πόλεμο της Κορέας, 28 πεσόντες, 87 τραυματίες.

Το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Αυτά από τις γωνιές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι σε 9 ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις. Θα αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά, λέει, παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική περίοδο. Για να δούμε. Πέφτει, λέει, το βαρέλι. Αλλά είπαμε, ανά 15 μέρες θα επαναξιολογείται η κατάσταση. Έτσι είπα. Τι να σας πω τώρα κι εγώ. Έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό. Θα έχει συναντήσει με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερακάκη σε μια ιδιαίτερα αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος εμφανίζεται ότι είναι και βασικός υποστηρικτής της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Αυτό του λείπε, ούτως ή άλλως από κάπου πηγάζει όλη αυτή, να το ξέρετε. Αλλά υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, διότι τα χτυπήματα ξεκίνησαν από το Σαββατοκύριακο, τα χτυπήματα από τον Αντώνη Σαμαρά, και αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Υπάρχει λοιπόν το συνέδριο εκεί του βήματος, θα μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς και για τα γεωπολιτικά, για όλα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, με δύο βίντεο χτύπησε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Αντώνης Σαμαράς. Ένα για να, ουσιαστικά να ψέξει την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ουσιαστικά να σουλατσάρει. Μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό και για μακεδονική γλώσσα. Εξήρε το μακεδονικό πολιτισμό, αναφερόμενοι βεβαίως από τα Σκόπια που βρισκόταν, αναφερόμενοι στα Σκόπια. Ποιος μακεδονικός πολιτισμός Σκοπίων? Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή μίλησε ουσιαστικά για σκοπιανό πολιτισμό. Εκτός και αν έχει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο μυαλό της ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σκοπιανός. Ή ο Φίλιππος ή δεν ξέρω εγώ τι. Ότι μπορεί να μιλούσαν σλάβικα και όχι αρχαία ελληνικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό της. Δεν ξέρω ποιος πανίβλακας έγραψε αυτό το χαιρετισμό και τον έδωσε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Ή αν ήταν by heart που λέμε τα λόγια της. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δει ακόμα και κάποια αντίδραση. Εγώ το καταθέτω, το αφήνω εκεί. Όπως επίσης ο κύριος Σαμαράς έψεξε την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι να λέει, δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ. Τα οποία είναι σαν να δίνουμε, για μας μπορεί να μην σημαίνουν τίποτα, για τους Βούλγαρους είναι σαν να βρίσκαμε εμείς, λέει, τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τι να σας πω, ο Σαμαράς τα είπε αυτά σε ένα βιντεάκι. Και επί των ημερών μου λέει, μας δίνανε 1000 κοιμήλια και είχαμε πει όχι, γιατί τα θέλαμε όλα τα κοιμήλια που έχουν στα χέρια τους οι Βούλγαροι και σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Και εμείς, λέει, πανηγυρίζουμε για 48. Αυτά είπε ο Σαμαράς. Και μετά επανήλθε και τα έβαλε όλα. Είχε αυτό το διάλογο. Θυμάστε ένα διάλογο που μας λέγανε κιόλας ότι κάθε Κυριακή, λέει, θα κάνει αναρτήσεις τέτοιου είδους. Είχε διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου, τον Νίκο Τσούτσια και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος, λέει, Νίκο Τσούτσια, φεύγω. Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί, αλλά λέει φεύγω, πάω να δω το ένα, πάω να δω το άλλο. Πότε θα κλείσεις, λέει, και το κόμμα, γιατί το κόμμα, λέει, θα το κλείσεις με το που θα κάνεις τη δουλειά σου και θα αποτρέψεις το Μητσοτάκη να...

Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή. Καλημέρα αδερφέ μου, σε έπαιρνα τηλέφωνο. Αδερφέ, πρέπει να κοιτάς λίγο. Βέβαια θα μου πεις, μιλάς εσύ, εγώ είμαι χειρότερος, είναι γεγονός. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Ο Μάνος ο Νιφλής μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Σε λίγη ώρα πηγαίνουν προς το στούντιο. Σε λίγη ώρα, ξέρετε, βάζουν το κλειδί της ενημέρωσης στην πόρτα του Open. Εκπομπάρες να τα λέμε και αυτά. Έχουμε βεβαίως και άλλα πραγματάκια, όπως παραδείγματος χάρη μιλάμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία, ναι. Α, ξέχασα να σας πω, 7 Οκτώβρη, Κώστας Καραμαλής σε εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας εδώ στην Αθήνα. Με την ώρα που θα είναι ο Ρούμπιο, την ώρα που θα συναντιέται ο Ρούμπιο με το Μητσοτάκη, με Γεραπετρίτη, με Πιερακάκη. Εκεί λίγο αργότερα προς απόγευμα θα ανεβαίνει στο Βήμα, στο ποδοσάκι, ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, για να μιλήσει για τα γεωπολιτικά, να μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, τις συνοελληνικές σχέσεις, για την Κόσκο. Έχουν περάσει 20 χρόνια περίπου από τότε που μπήκαν οι υπογραφές. Ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός που έβαλε τις υπογραφές. Ενδιαφέρον θα έχει τούτο. Κινέζοι, λέτε να είναι σύμπτωση. Θα φέρουν, λέει, επιχειρηματίες, πολιτικά πρόσωπα, θα βρίσκονται εδώ στην Αθήνα. Λέτε να είναι σύμπτωση, μπορεί να είναι και σύμπτωση, δεν ξέρω εσύ τι λες, ρε Συνίκο. Την ώρα που ξέραν ότι θα έρθει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, κοτσάρανε και μία. Κατά λάθος μου, ρε, θα έγινε, δεν νομίζω να έγινε επίτηδες. Δεν το πιστεύω πια. Όλα αυτά, καταλάβατε τι παίζει. Παίζουνε τα πάντα. Με αυτό πάμε. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης σήμερα φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί στο Πασόκ. Θα έχει συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ναι, ο νυν ανεξάρτητος και πρώην βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυξάνεται η κοινοβουλευτική δύναμη του Πασόκ. Γιατί τώρα μην μου πείτε, θα συναντηθεί σήμερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να πιούνε καφέ. Λέτε να φτιάχνουν κανέναν αντίστοιχο καφέ εκεί πέρα να φτιάχνουν στο Πασόκ. Οπότε σου λέει έλα από εδώ για να πιει καφέ. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις. Και περιμένουμε, θα είναι υποψήφιος, έτσι να σας το μαρτυρήσω κιόλας, ή στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Και θέμα χρόνου θεωρείται και η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτης. Α, πάλι το ίδιο. Δεν μου κάθεται καλά. Μου έρχεται στο μυαλό Κασιμάτης ποδήλατα, ξέρεις γιατί, το πρώτο μου ποδηλατάκι ήταν από εκεί. Ήμουνα, δεν ήμουνα 5 χρονών, 4. Και ήθελα από τον Πειραιά που είναι τα κεντρικά εκεί πέρα του Κασιμάτη, από τον Πειραιά μέχρι τον Νέο Κόσμο που μέναμε με τους γονείς μου, γιατί ήταν The Younger Gears, ήθελα να πάω με το ποδήλατο. Το υπόλοιπο έχει να κάνει με την Ούρσουλα.

Ζεβουά παχτή, Ούρσουλα. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτείς, ξέρω, τελειώνει ούτως ή άλλως η θητεία σου, αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία αυτή, τι άλλο θα ματαδούμε? Ειλικρινά, τι άλλο θα ματαδούμε? Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Έκανε περιοδία, δεν ξέρω, η κυρία Φοντερ Λάιεν. Ένα καλό πάει να κάνει και 15 παρουσιάζονται μπροστά της. Μάλλον παρουσιάζονται μπροστά μας για όλα αυτά. Άκου, λέει, μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Η γλώσσα, εντάξει, και η εθνότητα. Λοιπόν, το αφήνουμε εδώ. Μπορζούρ, Ουρσουλά, ξύπνα, να ξυπνήσει και η Αθήνα, διότι από το κακό στο χειρότερο.

Ραντεβού έτσι για να περάσουμε και στα χρυσικά. Ραντεβού έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού δίνουν σήμερα στις 11 το πρωί καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον χώρο του πολιτισμού με βασικό σύνθημα: ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι πολυτέλεια. Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι προχωρούν σε δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι για τη δραματική συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης, την έλλειψη διαφάνειας παρακαλώ, αλλά και το κύμα συγκεκαλυμμένων απολύσεων σε μεγάλους εποπτευόμενους φορείς. Διαβάζω ακριβώς την ανακοίνωσή του όπως αυτή καταγράφεται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οπότε να ξέρετε όσον αφορά στο χρηστικό ότι θα γίνουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τον κόσμο που θα

συγκεντρωθεί εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού. Να έχετε ολίγοντι το νου σας, γιατί είναι που είναι. Η κίνηση αυξημένη, θα είναι ακόμα πιο αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας. Νεφώσει σήμερα στην Αττική, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τα δύσκολα όμως, παρόλο που περάσανε από την άποψη ότι έχει σταματήσει η κακοκαιρία, έφυγε αυτό το κύμα κακοκαιρίας, αλλά έχει αφήσει πίσω τις πολύ μεγάλες ζημιές, σοβαρά προβλήματα, γιατί χτυπήθηκε με σφοδρότητα η Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Έπεσε, λέει, το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Έπεσε μέσα σε 2,5 μέρες. Τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Εφιαλτικές οι εικόνες και στα Ζωνιανά. Ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, ορμητικά νερά, λάσπη, φερτά υλικά, έφραξαν τα ριάκια. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκέ και βρέθηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι έχουν χάσει εκατοντάδες ζώα, ενώ πολλά από αυτά παρασύρθηκαν από τα ριάκια και δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σήμερα θα είναι κλειστά τα σχολεία, όλες οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδική σταθμή της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκονα, όχι λόγω του ότι φοβούνται νέα κακοκαιρία, αλλά πρέπει να κάνουν καταγραφή των ζημιών, να δουν τι ακριβώς έχει απομείνει. Σήμερα κατεβαίνει και ο Χρήστος Δήμας στην Κρήτη, επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, προκειμένου να αποτεμηθούν οι ζημιές των σφοδρών βροχοπτώσεων. Για να δούμε. Γρήγορα οι αποζημιώσεις, θα πω εγώ. Γιατί ξέρουμε ότι η αποτίμηση, με την εικόνα την οποία έχουμε δει, δεν θα είναι καλή. Για ακούστε το. Έχει γίνει από τα αγαπημένα μου. Με αυτή τη φωνή.

όταν έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον με αυτόν τον άσχημο τρόπο ο Τσέστερ και έψαχναν να βρουν αντικαταστάτη, επέλεξαν αυτή την τραγουδίστρια. Επέλεξαν την Έμιλι Άρμστρομ. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό, κανένας δεν το περίμενε. Ήταν τόσο ιδιαίτερη η φωνή του Τσέστερ που κανένας δεν περίμενε ότι θα βρεθεί αντίστοιχη. Να λοιπόν, που βρέθηκε στις φωνητικές χορδές της Έμιλι Άρμστρομ.

Λοιπόν, ακροατής, δεν ξέρω, έχουμε και το όνομά του, αγαπητή μου Εύη. Ακροατής λοιπόν μας λέει το εξής. Ασχολούμαστε, λέει, με το Μαζονάκη. Καλά κάνουμε και ασχολούμαστε με το Μαζονάκη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό και όλη αυτή την υπόθεση. Γιατί πραγματικά μας έχει δημιουργήσει πάρα μα πάρα πολλές απορίες, προβληματισμούς. Και ασφαλώς δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί έξω. Με όλες αυτές τις κλινικές, τι πανικός είναι αυτός με τα μηνύματάκια σας. Θα αρχίσω να διαβάζω μηνύματα για να μου τραβήξετε το αυτή και θα έχετε δίκιο. Μου λέει λοιπόν, ασχολούμαστε με το Μαζονάκη, το απαντήσαμε αυτό, ενώ βγήκε εγκύκλειος ότι μετά από μία πενταετία τα χρέη προς το δημόσιο παραγράφονται. Δεν είναι, αδερφέ μου, εγκύκλειος, είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και επίσης αντισυνταγματική κρίθηκε και η δεκαετής παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, και στις δύο περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η πενταετής παραγραφή. Α, πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η επταμελή σύνθεση του δεύτερου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη πήρε αυτή την απόφαση. Μπράβο, μπράβο, άντε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Κάποιοι που περιμένουν, για να δούμε. Θα το ρίξουν στην ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση πάντως βγήκε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπενθύμηση. Αλλά αυτό είναι πριν από τρεις ημέρες. Και το έχουμε παίξει δισιογραφικά, αλλά επανάληψης είναι η μήτρη πάσης μαθήσεως. Πάμε για τρομπέτα, κύριε Λικούρη.

Και με αυτό έτσι το τσαχπινό μπιρμπιλό γαργαλιάρικο, συνήθως πάνω σε αυτό το τραγούδι λέμε για τα πολιτικά δρόμενα, αλλά τα έχουμε πει όλα. Εάν έχετε κάποιες απορίες, τώρα θα τα δω στα μηνυματάκια σας για να αρχίσω να τα διαβάζω, διότι θα με δείρετε. Γεια σου ρε Δανιήλ, καλή εβδομάδα, καλημέρα από Φρεατίδα, στέλνει ο Δανιήλ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Κυριάκος, έξαλλη λέει η Σκοπιανή από την επιστροφή των Λιψάνων του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Πού θέλουν να τα στείλουμε, ε? Τα θέλουν και αυτά, θέλουν και το Σαμουήλ. Θέλουν να φτιάξουν και άγαλμα του Σαμουήλ. Δηλαδή, τι άλλο θα κλέψουν οι Σκοπιανοί, ειλικρινά, αναρωτιέμαι. Τι άλλο θα προσπαθήσουν, ας πούμε, να επικαλεστούν στα βάθη της ιστορίας. Έλεος, μήνυμα συμπαράστασης, η Ούρσουλα να πέσουν οι τόνοι. Ναι, ναι, η Ούρσουλα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης, να πέσουν οι τόνοι. Μίλησε, λέει, μην ανησυχείτε, εσείς έχετε μακεδονικό πολιτισμό. Αμέ, έχετε τη μακεδονική γλώσσα. Ασφαλώς. Εντάξει, τι να πει κι αυτή. Σου λέει, έχει μπροστά της μία συμφωνία των Πρεσπών και τη διαβάζει. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουν σταματήσει οι Σκοπιανοί να είναι τον αλυτρωτισμό απέναντι στη χώρα μας. Δεν έχουν σταματήσει να καπηλεύονται ιστορία. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Θα μου πεις, ρε Παπαδάκη, όλο το λες, θα σταματήσει από μόνο του, θα σταματήσει. Όχι, βέβαια, δεν θα σταματήσει από μόνο του.

Δημοσιεύει σήμερα η γαλλική εφημερίδα Liberation. Bonjour και σε εσάς εκεί. Τι κάνετε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, όλα καλά? Σφαίρα πάει η Μαρίν Λεπέν, ε? Όλα τα έχετε κάνει τόσο εκπληκτικά, τόσο πανέμορφα, που πάει σφαίρα η Λεπέν. Κοίταξε να δεις που θα γίνει και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας η Μαρίν Λεπέν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και τα κράτη-μέλη της πρέπει να δράσουν άμεσα για την αποτροπή της εφαρμογής μεγάλου σχεδίου, διαβάζω, που έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή για την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ναι. Περίπου λέει 500 Ευρωπαίοι πρώην πρωθυπουργοί. Έχουμε τόσους αδιπλωμάτες και κορυφαίοι λειτουργοί ευρωπαϊκών θεσμών. 500 τον αριθμό. Το ζητούν αυτό. Στο άρθρο αναφέρεται ότι το σχέδιο προβλέπει την ανέγερση 1.200 και πλέον κατοικιών κοντά στην Ιερουσαλήμ. Μα το έχει πει ο Τραμπ, δεν το έχει πει. Ψέματα λέει ο άνθρωπος. Ριβιέρα θέλει να το κάνει. Έρε τι τραβάμε.

Καλημέρα συνονόματε. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Στην αγάπη μου να είσαι καλά. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, αδερφέ, μακριά από τους περίεργους. Τι να πούμε, το δώσαμε το ρεπορτάζ, να το επαναλάβουμε. Με αυτό το οποίο πέρασε η συνάδελφός σου, με τον τύπο ο οποίος της έκοψε τα αυτιά, παιδιά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κυκλοφορούσε και με ένα χαρτί ότι είναι καταθλιπτικός, ότι έχει κατάθλιψη και ότι αυτό ήταν που δημιούργησε τα νεύρα του. Ότι την ώρα, λέει, που σταμάτησαν σε ATM για να βγάλει χρήματα, πάτησε απότομα το φρένο ο οδηγός και χτύπησε μπροστά στο προσκέφαλο και χάλασε, έσπασε τα γυαλιά του. Η εκδοχή της οδηγού ταξί είναι τελείως διαφορετική. Ότι στο σημείο, λέει, που ήταν να αφήσει τον τύπο, δεν υπήρχε θύμα, δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε, μου βγήκε το ισπανικό τώρα, τι θέλεις κι εσύ. Έβλεπα Μπαρτσελόνα το Σαββατοκύριακο και μου έχει βγει το ισπανικό, το θου χωριθού. Λοιπόν, δεν υπήρχε, λέει, σήμα, γελάμε, αλλά ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Τρόμαξε υπερβολικά, φοβήθηκε για τη ζωή της και πολύ σωστά φοβήθηκε για τη ζωή της, διότι βγήκαν περίοικοι, σταμάτησαν άλλα αυτοκίνητα, ουσιαστικά οι κάτοικοι ήταν αυτοί που τον εμπόδισαν να φύγει, τον τύπο αυτό. Δεν υπήρχε, λοιπόν, σήμα στην περιοχή και κανένα δεκάλεπτο τέταρτο γυρίζανε γύρω γύρω μέχρι να βρουν σήμα. Μόλις κατάφεραν και βρήκανε σήμα και κατάφερε ουσιαστικά να δει κιόλας και να αποδείξει η γυναίκα στον άνθρωπο, σε αυτόν τον τύπο, ότι λειτουργεί το POS, γύρισε και του είπε, εφόσον ξέρετε ότι στην περιοχή σας δεν έχετε σήμα, καλό είναι να έχετε μεριμνήσει, να έχετε και μετρητά μαζί σας. Δεν του είπε κιόλας να πάει, δεν του δώσε και καμιά ευχή. Και εκείνη την ώρα την έπιασε από το λαιμό, προσπάθησε η γυναίκα να αμυνθεί, της μπλόκαρε, της έπιασε και το χέρι και με το αριστερό χέρι τη δάγκωσε και το αυτί. Δεν μπορούσε να μετακινηθεί καθόλου η γυναίκα και με το ελεύθερο χέρι το οποίο είχε κόρναρε και φώναζε βοήθεια. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Και εδώ επαναλαμβάνω να δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Θα μου πεις, κάποιος ο οποίος έχει κατάθλιψη, τι να τον βάλουν? Δεν, αυτά τα ξέρουν οι γιατροί. Ο γιατρός ο οποίος τον παρακολουθεί. Εντάξει. Λοιπόν, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψει στο σπιτικό σου, αδερφέ μου Σπύρο.

Ο Χαράλαμπος μου λέει: η μόνη απάντηση είναι να παίζουμε τη δήλωση του πρώην Προέδρου των Σκοπίων, του Γκλιγκόροφ. Εμείς ήρθαμε στην περιοχή τον 7ο αιώνα μετά Χριστού. Μετά Χριστό, ναι, άκουσε να δεις, το είπα και νωρίτερα. Θα το επαναλάβω. Μ' αρέσει να το επαναλαμβάνω το συγκεκριμένο. Ο Μέγας Αλέξανδρος έφυγε από τη ζωή το 323 π.Χ. Και αυτοί ήρθαν τα πρώτα σλαβικά φύλλα, όπως ακριβώς το λες, τον 7ο αιώνα μουχού. Τι έγινε? Είχαν κρατήσει γενετικό υλικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Είχαν βρει κανέναν Μακεδόνα, Βέρο Μακεδόνα εκεί και τον κρατούσαν για να δώσει γενετικό υλικό παντού, στα Σκόπια? Γιατί ξέραν τι θα συμβεί μετά από κάποιους αιώνες. Τώρα να είμαστε και λίγο σοβαροί. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Έως πολύ σοβαροί, διότι με αυτά δεν παίζουν και νομίζω ότι αρκετά έχουν παίξει κάποιοι. Δεν ξέρω ρε Άντριου, τώρα έχεις κολλήσει με αυτή τη λίστα, δεν ξέρω καν ποια είναι η λίστα αυτή και δεν ξέρω τι ονόματα έχει μέσα. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω καν αν υπάρχει λίστα. Είχε γραφτεί κάποια στιγμή, κάτι είχε πεταχτεί δεξιά και αριστερά και μέχρι εκεί. Και μέχρι εκεί. Και το ξέρεις ότι όλα αυτά ισχύουν, μην παίζεις λέει άλλο σανό τον κόσμο. Ναι, μην ταΐζω προφανώς εννοεί. Δεν θέλω να το πω. Γιατί να το πω? Ένας χυδαίος τύπος, ο οποίος βρίσκεται εκεί που βρίσκεται διότι έχει αποφανθεί η δικαιοσύνη, θα του κάνω και διαφήμιση? Αν είναι δυνατόν, βρίσκεται εκεί που του πρέπει. Δεν θα του κάνω, επαναλαμβάνω, και διαφήμιση. Αν εσείς θέλετε να του κάνετε διαφήμιση, αυτή είναι δική σας. Έχετε τα social media, εκεί γράφετε. Οτιδήποτε. Κυριάκο μου, όχι, γιατί το λες? Από ποια άποψη? Μισό λεπτάκι να δω τι μου έχει στείλει πιο πάνω. Γιατί ούτε καν. Θα μπορέσω τώρα να το βρω, γιατί γίνεται ένας πανικός εδώ πέρα, ρε Κυριάκο. Ακτός αν μπορώ να σου ζητήσω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μου το ξαναστείλεις το μήνυμα το οποίο μου είχε στείλει νωρίτερα, γιατί δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή σε όλο τον πανικό τον οποίο γίνεται. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχουν παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Θέλω να τα λύνουμε όλα. Γεια σου ρε Νικόλα. Ο Νίκος ο Αγγελίδης, καλή σου μέρα. Άργησα να το... Ναι, γίνεται ένας πανικός με τα μηνύματα σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα μου στέλνει ο Νίκος Αγγελίδης από το Φούρνο, εκεί από το Bellevue της Νέας Μύρνης. Καλή εκπομπή σε σένα και την καλημέρα μου σε όλο το σταθμό. Να σε καλά ρε Νικόλα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ευχαριστούμε όλοι για την παρέα την οποία μας κάνετε. Να ξέρετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να σας έχουμε δίπλα μας. Ο Κωνσταντίνος λέει: κοίτα να δεις το τρολάρισμα. Ναι, μιλάω πιο σιγά, δεν μπορώ να μιλάω, εννοώ πιο αργά. Σπύρο λέει: καλημέρα, ο δοντίατρός σου κάνει θαύματα. Δεν έχεις κανένα ακόμα, δεν έχεις κάνει ακόμα σαρδάμ. Κατάλαβες το τρολάρισμα? Επειδή μιλάω πιο αργά, γιατί δεν ακόμα καταλαβαίνεις τώρα από Παρασκευή, Δευτέρα. Και πάλι καλά, και πάλι καλά. Η Σταυρούλα κάνει θαύματα, είναι γεγονός. Είναι γυναίκα εκεί πέρα η υπεύθυνη επικεφαλής και είναι και μανιάτισσα. Και δεν πήγα λόγω εντοπιότητας. Τυχαία. Τελείως τυχαία. Μετά, παραλίγο να βρεθούμε και συγγενείς, να σας πω την αμαρτία μου. Γεια σου ρε Χαράλαμπε. Ήδη η κατανάλωση καυσίμων για το μήνα Σεπτέμβριο έχει πτώσει 7%. Περιμένω, έχω ζητήσει στοιχεία να ξέρεις. Διότι αυτό το οποίο μου λένε είναι το εξής, ότι με όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και μείωση της υπάρχει και μείωση, πώς να το πω, μείωση των εσόδων μέσα από τη φορολογία. Άρα εδώ το πράγμα κινείται σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Γι' αυτό το λόγο επιμένει ξανά και ξανά ο Μητσοτάκης, στέλνει επιστολές. Αλλά τώρα που να προκάμει η Ούρσουλα να διαβάσει επιστολές, έχει άλλα πράγματα. Έκανε περιοδεία η κοπέλα στα Δυτικά Βαλκάνια και τα έκανε μούτι όλα. Τα έκανε όλα αντί να ενώσει. Μα όταν πηγαίνεις αδιάβαστη, όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, πού πατάς και πού βρίσκεσαι, είναι λογικό να γίνονται παρεξηγήσεις. Κυρία Ελένη μου από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής, καλή εβδομάδα με υγεία. Να είσαι καλά κυρία Ελένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Νάτος και ο Κωστής.
Καλημέρα, λέει, στο Μπράιτερ, πρώτο επιτολικό Κλαρίν. Να σου πω. Ξέρεις τι. Δεν μ' αρέσει που το κάνεις copy-paste. Πραγματικά. Αυτό με το πρόβατ, μπε, το έχεις ξαναγράψει. Τι σε θέλω πιο... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Θέλω να έχεις έμπνευση. Δηλαδή, εγώ το... Πώς θα λέει, την καζούρα... την οποία θέλεις να μου κάνεις. Τι θέλω με έμπνευση. Αλλιώς δεν με εμπνέει και εμένα η απάντηση. Τι να σου δώσω τώρα, την ίδια απάντηση. Ότι εσύ Κλαρίνο, εμείς τρομπέτα. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Αν και σήμερα εσύ Κλαρίνο, εμείς με αυτό το εκπληκτικό τελείωμα από Deep Purple. Άντε, αφιερωμένο.

Και πανηγυρίζουν οι άλλοι από κάτω. Γίνεται ένας πανικός. Θα ξανάρθουνε, λέει. Κάπου είδα και μία φωτογραφία. Να σου πω την αμαρτία μου, Νίκο, με το που είδα τη φωτογραφία εκεί, λέει, Deep Purple θα κάνουν, λέει, περιοδεία και όλα τα σχετικά. Είδα τη φωτογραφία, πόνεσε λίγο η ψυχούλα μου. Αλλά μετά κάθισα και σκέφτηκα, δεν μπορεί να μεγαλώνω μόνο εγώ. Μεγαλώνουν και άλλοι. Εντάξει, καλά στο κουράγιο τους η αλήθεια είναι. Το Μαζονάκι τώρα μου ήρθε πάνω σε άλλο θέμα. Του είχαν πει, λέει, κιόλας ότι ο Μικ Τζάγκερ, μια και μιλάμε για μεγάλους καλλιτέχνες, έκανε, λέει, πολύ συχνά πλασμαφαίρεση. Και γι' αυτό το λόγο και, ξέρετε, ευεξία, αναζωογόνηση και όλα τα σχετικά, γι' αυτό, λέει, κινείται πάνω στη... πάνω στο stage, έλα πες το, πάνω στη, στην εξέδρα. Κόλλησε το μυαλό μου, πάνω στην εξέδρα, λέει, κινείται έτσι. Διότι, λέει, έκανε... κάνει πλασμαφαιρέσεις. Αλλά φαντάζομαι δεν πάει στην Καρνεάδου ο Μικ Τζάγκερ. Δεν πήγαινε εκεί. Έχω αυτή την αίσθηση, ρε παιδιά, τι να σας πω κι εγώ. Εγώ, ο ταπεινούλης.

Διαβάζω στο ενικός.gr, να μπείτε να διαβάσετε κι εσείς τα μαντάτα, γενικότερα το ρεπορτάζ για την κακοκαιρία στην Κρήτη. Σας το είπαμε ότι ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, θα είναι επικεφαλής αυτού του κλιμακίου. 8, βλέπω εδώ στο ενικός.gr ότι έχουμε εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Αμαριάς. Μάλιστα. Τα σχολεία πάντως του Δήμου Αμαρίου δεν θα λειτουργήσουν σήμερα. Σας είπαμε και σε ποιες άλλες περιοχές, με απόφαση εκεί του Δημάρχου, για να γίνει και η αποτίμηση των ζημιών, η καταγραφή των ζημιών, και μετά να είναι ασφαλή τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Θανάση μου, αυτό δεν το ξέρω. Τι είχε πει, μωρέ? Τι είχε πει το 53 στη Βουλή? Δεν είχε πει τέτοια πράγματα, τουλάχιστον εξ όσων θυμάμαι και από ό,τι έχω διαβάσει. Τώρα μου έχει στείλει εδώ ο Θανάσης. Θα μπορέσω να το δω. Δεν έχουμε άλλο διάλειμμα. Θα το δω μετά το τέλος της εκπομπής και αύριο θα δώσω απάντηση, αγαπητέ μου Θανάση, σε σχέση με το link το οποίο έχει στείλει. Πάω γρήγορα γιατί φεύγει η ώρα και έχουμε και διαγωνισμό σήμερα. Οπότε να σας πάω όσο πιο γρήγορα μπορώ με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι αρκετά, να διαβάσω όσα περισσότερα γίνεται. Ναι Κώστα μου, να σε καλά, να σε καλά. Θα επιλέξουμε μουσικά, ελληνικά μουσικά χαλιά. Ναι. Ελληνικά μουσικά χαλιά για να πατάμε πάνω στο τέτοιο. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες σε αυτό το οποίο λέγεται ραδιόφωνο. Αλλά τώρα πού να στα λέω και σένα ρε Κωστή μου. Είπαμε τρομπέτα, εσύ κλαρίνο, εγώ τρομπέτα. Καλημέρα αδερφέ μου Αβραάμ. Σπύρο, έχω την αίσθηση πως ο Σαμαράς προκαλεί ήδη μεγαλύτερη φουρτούνα στη Νέα Δημοκρατία από όσοι αντιλαμβάνονται στο Μαξίμου. Όσο και αν επιμένουν ότι σέβονται τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό χάσμα παθαίνει. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε ούτως ή άλλως. Δεν νομίζω ότι υπάρχει επιστροφή αυτή τη στιγμή, εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και λέει ο Αβραάμ ότι δεν θεωρώ τυχαίο ότι επέλεξε τη Θεσσαλονίκη και τα εθνικά ζητήματα για τις πρώτες του βολές. Δεν είναι οι πρώτες βολές. Α, εκτός και αν εννοεί την απάντηση του Μητσοτάκη στο Σαμαρά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, εκτιμώ πως η απήχησή του μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη από όσοι υπολογίζουν. Αυτό να ξέρεις ότι καταγράφεται και στις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που έχουν στα χέρια του στο Μέγαρο Μαξίμου και γι' αυτό το λόγο προβληματίζονται. Σήμερα 50. Μου το γράφετε, το έχω πει ρε παιδιά, να το ξαναπώ. Διαφήμιση θα κάνουμε. Είναι 52 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα, εκεί στο πρώην αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, έχει την εκδήλωσή της η Νέα Δημοκρατία. Σε 6 ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Αντιθέτως, ο Κώστας Καραμαλής στις 7 του μήνα θα μιλήσει σε εκδήλωση στον Ποδοσάκιο που παραθέτει η Κινέζικη Πρεσβεία. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, πολιτικοί. Έχει ωραίο τζόγο. Και ο Σαμαράς, μία μέρα νωρίτερα, αύριο, θα μιλήσει στο συνέδριο του Βήματος. Θα μιλήσει και ο Βενιζέλος. Βεβαίως θα μιλήσει και ο Μητσοτάκης εκεί, είναι διήμερο. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η εβδομάδα αυτή. Αμέ, 7 του μήνα που θα μιλάει ο Καραμαλής για τα γεωπολιτικά, για τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Ελλάδας με την Κίνα για την Κόσκο, θα βρίσκεται ο Μάρκο Ρούμπιο και θα έχει συναντήσεις με Μητσοτάκη, Γεραπετρίτη και Πιερακάκη. Όλα τυχαία. Καυτή εβδομάδα. Πολύ καυτή εβδομάδα.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, μήπως η μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία δεν έρχεται από την αντιπολίτευση αλλά από το εσωτερικό της? Ασφαλώς, το όντι που λέει και μία ψυχή. Όλα, λέει, τα μεγάλα κάστρα πέφτουν εκ των έσω. Δεν εννοώ κάτι. Απλά, αυτή είναι η φράση. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολύ μ' αρέσει ο πανικός αυτός. Γεια σου Άγγελε. Έλα ρε Άγγελε. Ο Άγγελες λέει, μπορούμε να το πούμε αυτό, το μας τα έπριξες, το είπα. Με τον Αλέξανδρο λέει, μας τα έπριξες. Χίλια συγγνώμη σας εύχομαι. Χίλια συγγνώμη. Κυριάκο μου, ναι, το διάβασα, δεν είναι... Okay. Προσπαθώ εγώ να το... Λοιπόν, το είχε στείλει... ρε μπαγάσα. Είχε στείλει το μήνυμα ο Άγγελος, επειδή τα πηγαίνω με τη σειρά, γιατί δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Άρχισα να διαβάσω το μήνυμα και είχε στείλει follow-up στο μήνυμα που δεν είχα διαβάσει ακόμα, ότι δεν το διαβάζεις το μήνυμα, διότι... Ξέρεις τώρα, δεν... Δεν τολμάς, δεν κάνεις, δεν ράνεις. Και τώρα μου στείλε μήνυμα και μου γράφει, το διάβασες το μήνυμα. Δεν παγάσα, είπαμε έτσι. Τι είμαι να πούμε, Λούκι Λούκ είμαι. Πάω με σειρά, πρέπει να πούμε και καμιά ειδησούλα. Τα έχω διαβάσει, Αλέξη μου, ο Αλέξης από τη Ραφίνα. Καλημέρα, λέει, σε ακούω από το πρωί, το λες και το ξαναλες. Έχεις διαβάσει τα 13 σημεία της συμφωνίας των Πρεσπών? Τα έχω διαβάσει από την Καλή, τα έχω διαβάσει από την Ανάποδη, τα έχω διαβάσει στα ελληνικά, έχω διαβάσει στα αγγλικά. Γενικότερα, έχουμε κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Αποποιούνται κάθε σχέσεις με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακριβώς, ναι. Και αλλάζουν και τα βιβλία. Πούντα, άλλαξαν τα βιβλία. Να το διαβάσω λοιπόν για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Σίγουρα, λέει, την έχεις διαβάσει, αλλά μάλλον κάνεις γαργάρα ότι με τη συμφωνία οι Σκοπιανοί που αποποιούνται κάθε σχέση με τους Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αλλάζουν και τα βιβλία στα σχολεία και τα σύμβολα από δρόμους, αεροδρόμια κλπ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Αλέξη μου, δεν έχουν αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχουν βάλει σε αυτό το τεραστίο διαστάσεων άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Σκόπια, έχουν βάλει μια πάρα πολύ μικρή ταμπελίτσα. Εγώ δηλαδή με την πρεσβειοποία που έχω, για να τη διαβάσω πρέπει να πάω κοντά με τα γυαλιά της πρεσβειοποίας, η οποία γράφει ότι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν έχει καμία σχέση με την βορειομακεδονική ιστορία. Λοιπόν, αλλά άσε που έχουν, πώς το λένε, έχουν κάνει και κάτι γράφητη από πάνω, οπότε είναι δωρονάδωρο, τώρα μην γελιόμαστε. Ναι, ασφαλώς. Στα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών, και εδώ έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο τον Κατρούγκαλο, ο οποίος ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών τότε. Υπουργός εξωτερικών και μετά ανέλαβε, ήταν υπουργός εξωτερικών. Όπου μας τα έχει πει και όλος και στον αέρα. Δεν κρυδόμε, δεν λέμε ψέματα. Αλλά για φαντάσου, λέει το εξής. Δεν θυμάμαι τώρα, το άρθρο 6 είναι. Λέει λοιπόν, μιλάει για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονική εθνότητα. Και από κάτω υπάρχουν υποάρθρα τα οποία αναφέρουν αυτό το οποίο λες. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Μέγα Αλέξανδρο, με την αρχαία ελληνική ιστορία, ένα τέτοιο αφηγηματάκι εκεί από κάτω. Όταν όμως βγαίνει ο εκάστοτε πρόεδρος, πρωθυπουργός, και μιλάει και λέει «Είμαστε Μακεδόνες», με βάζει από κάτω την υποσημείωση. Όταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, παραδείγματος χάρη, μίλησε για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, τώρα πριν από 3 ημέρες, 2 πόσο είναι, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση ότι στο άρθρο 6 παράγραφος Β λέει αυτό, αυτό και αυτό. Όχι. Άρα λοιπόν, δεν ξέρω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, ρε άδερφε. Θα τη λέω και θα την ξαναλέω. Θα λέω και θα ξαναλέω, εν πάση περιπτώσει, ότι κανένας άλλος δεν έβαλε την υπογραφή του σε μια τέτοια συμφωνία. Και μπήκαν οι υπογραφές. Μπήκαν οι υπογραφές εκείνη την ημέρα στη λίμνη των Πρεσπών. Γι' αυτό και ονομάστηκε και Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά. Αν έχετε άλλες απορίες, εδώ είμαστε. Και αύριο μέρα είναι. Διότι πρέπει να σας στείλω και μία βολτίτσα στη Μύκονο. Δεν θέλετε Μύκονο? Μύκονος.
Αυτό είναι το εβδομαδιαίο δώρο που σήμερα γίνεται η κλήρωση, να ξέρετε. Οπότε έχετε χρόνο, όσοι δεν έχετε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, να λάβετε τώρα. Τρεις ημέρες λοιπόν στη Μύκονο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στα Aeolos Resort, στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια. Έλα πάμε, με μάτιαξες. Στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από που θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πληροφορίες θα βρείτε στο aeolosresort.com, όπως επίσης και στο seajets.com. Το ταξίδι πάντα ξεκινά με τη Sea Jets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχω και δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού μόρις, 4 συσκευές παρακαλώ. Η σειρά Retro φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό προϊόν πρωινό, πάμε πάλι, και ζήστε την εμπειρία μόρις. Όλα τα σαρδάμ τα άφησα για το τέλος. Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premier Plus είναι το τελευταίο δώρο, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, Δευτέρα, 5 Οκτώβρη, στην εκπομπή του Μάνου Νικλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Με αυτό θα κλείσουμε, με το καμπανιώτικο που λέω εγώ. Ξέρετε εσείς οι παλιοί καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά, της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Στα δελτία ειδήσεων που ξεκινάνε, η Ελευθερία Τζανακούλη. Κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με αντέξατε, με ανοιχτήκατε και συνεργαστήκατε με την αφεντιά μου, ο κύριος Νίκος Λικούρης, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, που παραμένει στο 211-200-8200. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Ήμασταν μαζί και κάναμε παραγίτσα για 2 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών σε πολύ σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίδι οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα και τη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο πλημμύρες, κατολιστήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν σε Ζωνιανά, Ανόγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι Δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογείων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το περιστατικό στην πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο συγκυβερνήτης κρατείται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξετάζονται τα κίνητρα, ενώ είναι αντιμέτωπος με θανατική ποινή.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία νίκησε με 2-1 τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκυρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 21 βαθμούς Κελσίου, τους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γιατί με κότσιρα σήμερα?
1: Γιατί γενέθλια.
0: Α,
1: και να ξέρεις, είναι ο αγαπημένος μου. Ναι. Και θα πάτσω με κοτσιρίαση σήμερα. Θα ακούσουμε μπόλικα τραγούδια. Είναι ο αγαπημένος μου, τι να κάνω, δεν μπορώ.
0: Όχι, εξαιρετικός είναι, εξαιρετικός. Λοιπόν, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2.11.208.200.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια η γνωστή σύνθεση.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης απέναντί μου.
0: Κασιανή βραχά. Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη, να πούμε.
1: Υπό τον Νίκο Σαπρανίδη.
0: Και βεβαίως Σπύρος Παπαδάκης εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Ναι, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Είπες κότσιρα και εμένα το μυαλό μου πήγε απευθείας.
0: Να βεβαίως πήγε. Πού πήγε, ξέρεις?
1: Στον αναπληρωτή.
0: Αναπληρωτή. Μα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Κότσιρας, λέω.
1: Τι ανακοίνωσε τις προάλλες ο κύριος Κότσιρας?
2: Ο τραγουδιστής ή ο...
1: Όχι, ο αναπληρωτής υπουργός.
2: Τι ανακοίνωσε?
1: Ότι αλλάζουν τα πάντα σε ό,τι αφορά το πώς θα δίνεις για δίπλωμα, για οδήγησης.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι όλος αυτιά. Πες μου τι αλλάζει.
1: Θα υπάρχουν κάμερες μέσα στην AI ώρα που θα δίνεις, ναι. Και θα υπάρχει και τεχνητή νοημοσύνη.
2: Μάλιστα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε πρωτοβάλω.
1: Ναι, αλλά εδώ.
2: Αλλά οι κάμερες μέσα στο εξεταστικό όχημα. Ρε Παγάνη,
0: ναι.
2: Πρέπει να τις ακούω από τότε που έδινα εγώ για δίπλωμα.
0: Ναι, αλλά τότε που δίνεις εσύ για δίπλωμα κι εγώ, οι κάμερες ήταν τεράστιες.
2: Αυτό ήταν.
0: Ήθελαν 7-8 καλώδια για να συνδεθούν. Και να...
2: Αυτό ήταν το εμπόδιο, λες.
0: Τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, κοίτα. Για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Κασιανή, βεβαίως, ως νέα συνάδελφος σε ηλικία εννοώ και αυτό και άλλα πολύ έμπειρη. Υποθέτω έχει δώσει δίπλωμα. Το 19 έδωσες,
1: ναι.
0: Πολύ διαφορετικά,
2: ναι. Έδωσες από μένα όλα, και τον Παπαδάκη. Έδωσες και τα σήματα κανονικότατα?
1: Ναι, σήματα τα είχα δώσει από πιο μικρή, γιατί είχα πάρει το δίπλωμα για το μηχανάκι από τα 16 μου.
2: Α, και δεν χρειάστηκε να ξαναδώσεις?
1: Όχι, έδωσα μόνο πορεία.
0: Μια χαρά.
2: Ωραία, ωραία. Πάντως ξέρεις... έδωσε σήματα.
1: Ναι, έδωσε σήματα.
2: Φήμες... Έκανες και πορεία.
1: Έκανα και πορεία.
0: Φήμες λένε ότι εκεί υπήρχε μια συνεννόηση σε κάποιες περιπτώσεις. Με...
2: Φήμες.
0: Ναι. Με κάποιους, ας πούμε, εξεταστές. Πάντα φήμες, έτσι δεν είναι? Υπήρχε μια συνεννόηση και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πράγμα που έχουμε τώρα, ή ένα στου δύο περίπου να μην ξέρουν να γνωρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Α, ναι. Υπήρχε μια συνεννόηση και σου στέλναν το δίπλωμα στο σπίτι?
0: Όχι, παιδί.
2: Σου το έστελναν στο σπίτι. Πήγες και το έπαιρνες.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής.
2: Από προκαθορισμένο σημείο.
0: Ήταν ο Παπαδάκης εξεταστής, ήταν ο Παγάνης εξεταζόμενος. Του λέγε ο Παπαδάκης, κάνε μου το. Πολύ ωραία τα έχει πάει μέχρι τώρα. Μου έχει κάνει και τον ελιγμό, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, κάνε μου τώρα πιστοπορία. Και πήγαινε ο Παγάνης και βρίσκε ένα πάγκο, α πούμε, σε μια λαϊκή. Και λέγει ο Παπαδάκης, κοίτα, αυτό το τελευταίο είναι μια μικρή παρένθεση. Γενικά είσαι εξαιρετικός, νομίζω.
1: Άμα μου σκάσει με 300, το ξεχνάω.
2: Καλά, δεν το έλεγε ακριβώς έτσι. Άσε που αυτά, ξέρεις, γίνονται προκαταβολικά. Δεν λέμε κάτι αυτό.
0: Αυτό με τον πάγκο, να ξέρεις, έχει γίνει με άλλα νόματα όμως.
2: Εντάξει, οκ. Όταν έδινα σήματα εγώ, ήταν και ένας επώνυμος. Δεν θα πω τώρα το όνομα.
0: Μην το πεις. Στο διάλειμμα.
2: Τα σήματα σου ανακοινώνουν εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί.
1: Ναι.
2: Ότι αυτό, περάσατε τον Ατάλο για να έρθει το ραντεβού για την πορεία. Τον συγκεκριμένο τον κόψανε για 12η φορά.
0: Εντάξει.
2: 13η εντάξει. Φορά, τέλος πάντων.
0: Γούρι.
2: Ναι, και του λέει ένας άλλος, ο οποίος είχαν γίνει γνωστοί εκεί. Του λέει, άντε, πάμε να πάρουμε το λεωφορείο, να φύγουμε να πάμε για καφέ. Και γυρίζει και του απαντάει ο επώνυμος. Ρε μπιπ, έλα τώρα από μέλα, έχω έρθει με το αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα λίγο την εβδομάδα. Ξεκινήσουμε πολιτικά, κυρία Κασιανή Βραχά, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον... Είναι πολιτική περσόνα, πώς
1: γνωρίζεις. Δεν ξέρω μήπως τώρα που έχουμε φτάσει πιο κοντά, τα άστρα και τα ζώδια του Παπαδάκη έχουν να μας πούν κάτι περισσότερο για το τρίγωνο Ρούμπιο Σαμαρά Καραμαλή.
0: Α, λες για τους πλανήτες που ευθυγραμμίστηκαν.
2: Ναι. Έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε και τα χτυπήματα του Αντώνη Σαμαρά με το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Να ακούσουμε τα χτυπήματα.
2: Ακούσουμε
1: πρώτα το Σαββατιάτικο που ήταν για τη Φόντερ Λάιεν, για τα Σκόπια και για τη Βουλγαρία, για τα Κιμήλια. Πάμε να ακούσουμε αυτό πρώτα.
3: Κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δίθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε? 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια.
1: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του κύριου Σαμαρά με το Σαββατοκύριακο.
2: Όπου λέει επί των ημερών του Σαμαράς, όταν έκαναν τις ίδιες διαπραγματεύσεις, του δίνανε 1000 κοιμήλια.
0: Οι Βούλγαροι.
2: Οι Βούλγαροι, για να πάρουν τα οστά του Σαμουήλ. Αλλά είπε όχι, διότι ο Σαμαράς είχε πει ή θα τα πάρουμε όλα ή απολύτως τίποτα, δεν γίνεται συμφωνία και δεν παίρνετε τα οστά. Και τώρα λέει τα δώσαμε τα οστά για 48, αλλά το βασικό. Γιατί αυτό είναι μια διαπραγμάτευση. Τώρα προφανώς η διαπραγμάτευση έγινε με άλλους όρους και μετά από τόσα χρόνια. Το βασικό είναι η Ursula von der Leyen.
0: Εκεί είναι τα ζητήματα.
2: Και για κάτσε κυρία μου. Πηγαίνεις, κάνεις υποτίθεται περιοδία για να ενώσεις τα Δυτικά Βαλκάνια. Και να δείξω και τα έκανε χειρότερα από ό,τι ήταν τα πράγματα. Και πετάει και στο τέλος εκεί στα Σκόπια για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Μακεδονική ταυτότητα, μακεδονική γλώσσα.
2: Και δεν έβαλε την υποσημείωση από κάτω, γιατί νωρίτερα στείλανε κάποιοι ακροατές ότι έχεις διαβάσει και τα 13 σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ασφαλώς και τα έχουμε διαβάσει. Αναφέρεται, λέει, ότι αποποιούνται οι Σκοπιανοί οτιδήποτε έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας. Ναι, όντως είναι έτσι. Αλλά η κυρία Ursula von der Leyen, και αυτό είναι το βασικό και η διαμαρτυρία των Ελλήνων, ότι κάθε φορά που κάποιος μιλά να για μακεδονικό πολιτισμό.
0: Συγκινείται, κυρία.
2: Πρόσεξε, δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Δεν έβαλα από κάτω την υποσημείωση. Αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων, που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
2: Δεν αναφέρομαι στο μακεδονικό πολιτισμό του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Δεν υπάρχει, αλλά εσύ ως Ελλάδα έχεις δώσει μακεδονική υπηκότητα. Έχεις δώσει
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, έχεις δώσει μακεδονική γλώσσα. Λοιπόν, τα έχεις δώσει αυτά. Και τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο, εμείς σκεφτόμαστε. Ενώ και οι φίλοι μας ακούν και ξέρουν ότι περισσότεροι αυτό κάνουν. Πώς σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Θα καθίσει τώρα ο Ευρωπαίος και θα σκεφτεί ότι υπάρχει η διαφορά ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αρχαιοελληνική Μακεδονία. Δεν θα το σκεφτεί. Σε διαβεβαιώ.
2: Ναι, συμφωνώ ότι
0: δεν πρόκειται. Αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ιστορία ή έχουν μελετήσει ακριβώς.
1: Θα λένε εδώ, αυτόν είναι.
0: Αυτοί που ξέρουν, ρε παιδί μου, ιστορία, ξέρουν ότι ο Αλέξανδρος πού ήταν, τι ήταν, από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Οι άλλοι όμως δεν μπαίνουν σε αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Είναι ακριβώς όπως
0: και,
2: το λες.
0: Και εδώ είναι το ζήτημα, γιατί είσαι ως χώρα με το διεθνές δίκαιο και λες αυτή η συμφωνία παράγει ένομο συμφέρον. Δεν με συμφέρει να την ακυρώσω, διότι αν την ακυρώσω θα έχω υποστεί και εγώ συνέπειες σε άλλα πεδία.
2: Έτσι.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα.
2: Ναι, γιατί αν ακυρώσουμε εμείς μονομερώς τη συμφωνία των Πρεσπών, θα έρθει ο Ερντογάν και θα πει: πολύ ωραία, εσύ την ακυρώ. Εγώ γιατί να μην ακυρώσω μονομερώς τη συμφωνία της Λοζάνης.
0: Και άλλα θέματα. Και να στο πάω και πιο πέρα. Έχεις και ένα πατριαρχείο που κάθεται πάνω.
2: Σωστό.
0: Στα Ιεροσόλυμα με διάφορα ζητήματα και έχει και άλλο ένα στην Αλεξάνδρεια που έχουν τέτοια ζητήματα.
2: Σωστό.
0: Πάνω σε διεθνείς συμφωνίες.
2: Έτσι.
0: Άρα όταν είναι κολοβή η συμφωνία. Όταν είναι κολοβή η συμφωνία και την υπογράφεις, θα σε συνοδεύει SAE. Τελεία. Γιατί όταν δίνεις μακεδονική ταυτότητα, υπηκότητα και μακεδονική γλώσσα, είναι κολοβή η συμφωνία. Τώρα κάνουμε δηλαδή. Και πούμε ότι ήταν καλή.
2: Μία τέτοια συμφωνία που την περιέφερε. Θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου. Ναι. Ο Μάθιο Νίμιτς έκανε καριέρα πάνω στο Σκοπιανό.
0: Χρόνια, δεκαετίες.
2: Δεκαετίες. Από τη Νέα Υόρκη πήγαινε, έκανε βολτίτσα Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες, Σκόπια, Αθήνα. Έκανε όλο το τουρ και μετά πάλι πίσω. Και περιέφερε μία συμφωνία. Και ενώ ήταν το μεγάλο αγκάθι ασφαλώς το όνομα, τα μεγαλύτερα αγκάθια δεν φαινόντουσαν που είχαν να κάνουν με την εθνότητα και με τη γλώσσα. Και λέω το εξής. Ούτε ο Σιμίτης την υπέγραψε. Ο Κώστας Καραμαλής την επέστρεψε ως απαράδεκτη, διότι ακριβώς ενώ συμφωνούσε με το έργα όμνες, μία σύνθετη ονομασία, έργα όμνες, εναντί όλων.
0: Ναι.
2: Ενώ συμφωνούσε με το όνομα, δεν ήταν τότε Βόρεια Μακεδονία, ήταν άλλο. Ήταν Νέα Μακεδονία και μάλιστα ήταν Νόβα Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι.
2: Και από κάτω λοιπόν ανέφερε ότι αυτοί θα μπορούν να λένε ότι η γλώσσα του είναι μακεδονική και η εθνότητά του μακεδονική. Και όπως το ίδιο ο Καραμαλής γύρισε και είπε να το δώσετε πίσω στον κύριο Νίλη.
0: Και σου λέει ο Τσίπρας.
2: Ως απαράδεκτο.
0: Ο Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός τότε, σου λέει: παιδιά, γιατί φωνάζετε? Δεν είχαμε συμφωνήσει ότι θα επιδιώξουμε γεωγραφικό προσδιορισμό? Γιατί όντως αυτό λέει αλήθεια. Ναι. Ότι υπήρχε ρητή συνεννόηση μεταξύ κομμάτων. Ρητή, πρόσεξε. Ναι. Όχι, ούτε επίσημη ούτε γραπτή. Ότι εκεί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Ναι. Αλλά η υπηκότητα και η γλώσσα όμως. Τεράστιο έλλειμμα. Και αυτοί το χρησιμοποιούν και θα συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Και κανείς στην Ευρώπη θα κάτσει να ψάξει και να βρει ότι οι Σλάβοι ήρθανε κάτι αιώνες μετά. Πολλούς αιώνες μετά τον μεγάλο Αλέξανδρο και τον Φίλιππο. Όχι κάτι αιώνες, πολλούς αιώνες μετά. Αν πας στα Σκόπια να συζητήσεις μαζί τους, εγώ είχα πάει για τον Α το 2000, τελευταία φορά που είχα πάει. 2006, 7, εκεί. Παρέμεινα.
2: Έχεις προλάβει, το είχαν φτιάξει το άγαλμα.
0: Το είχαν φτιάξει.
2: Εγώ στα Σκόπια έχω πάει πριν ακόμα τα φτιάξω. Και...
0: παραμένανε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, 20 χρόνια. Ναι. Αλλά παραμένανε σε αυτή τη γραμμή. Γιατί του έλεγε, ρε παιδιά, ιστορικά, μπορεί, δεν κάθεται. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Δεν είναι οι Σλάβοι. Ήρθανε πολλούς αιώνες μετά. Τι λες, ρε. Σας πολεμάγαμε τότε με τον Φίλιππο και φτάσαμε μέχρι την Αθήνα και φτάσαμε μέχρι τη Σπάρτη και γι' αυτό τα λέτε αυτά. Οι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει τώρα γενιές που θεωρούν ότι. Όχι, καμία σχέση. Άντε τώρα να το ξεκαθαρίσει αυτό στην Ευρώπη. Δεν ξεκαθαρίζει.
2: Όταν είχε φτάσει.
1: Δεν πρέπει να τηρούνται οι όροι της συμφωνίας.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα. Καλή, κακή συμφωνία. Κακή,
0: εγώ. Τι τηρούν οι Σκόπιανοι?
1: Πολύ κακό. Δεν τηρούνται αυτά που πρέπει να κάνουν τα Σκόπια από την πλευρά τους.
0: Άρα καταγγείλει συμφωνία. Πα να του καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπήκαν. Και βέβαια δεν μπήκαν εξαιτία των Βουλγάρων. Αλλά πας στους καταγγέλεις λοιπόν και τη διαλύεις τη συμφωνία. Είναι και αυτό κάτι. Αλλά όπως λέει και ο κύριος Παπαδάκης πάρα πολύ σωστά, δείχνεις και το δρόμο σε κάτι άλλο, οι οποίοι περιμένουν.
1: Ναι, παραδίπλα. Αλλά εδώ λέμε εμείς να πάμε με την νόμιμη οδό, όχι δεν τσιγουστάρω και δεν με νοιάζει.
2: Δυστυχώς, όταν υπάρχουν τόσο δυνατές διακρατικές συμφωνίες, είναι πολύ δύσκολο μετά. Ξείστε. Πρέπει να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Τις προάλλες. Είχε ένας βουλευτής, νομίζω του κόμματος Νίκη, κάνει μια σχετική ερώτηση στη Βουλή για το ότι χρησιμοποιούν στα σχολεία των Σκοπίων τη μακεδονική γλώσσα, Μακεδόνες κτλ. Και απάντησε η Υφυπουργός Εξωτερικών ότι εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Κάνουμε τις. Όχι και αυτή είναι η συμφωνία απλά. Κάνουμε όταν πρέπει και μπορούμε, κάνουμε, απαντάμε ότι αυτό είναι παραβίαση συμφωνίας και τελείως υπόθεση. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά, ρε παιδιά?
2: Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ χαμηλές
1: αυτές. Δεν έχουμε τις παραβίασεις. Δεν θέλει λίγο πιο δυναμικά.
2: Ασφαλώς. Και οι Ευρωπαίοι, εγώ θα σας πω το εξής. Όταν είχαμε φτάσει στο πικ, τότε σε εκείνη τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2008, που είχαμε την απειλή βέτο από την πλευρά της
0: Επικαραμαλή.
2: Επικαραμαλή από την πλευρά της Αθήνας. Παιδί μου, μιλήσαμε με κάποιους Ευρωπαίους για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και ξέρεις ποια ήταν η απάντησή τους? Το ξέρετε ότι υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα.
0: Βέβαια, αρέσει.
2: Υπάρχουν τρία Λουξεμβούργα. Γιατί... υπάρχει το κράτος.

0: περιπλεγμένη, αλλά ποια είναι η διαφορά? Ιστορική λεπτομέρεια. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς λαούς, αναφέρουμε στους Έλληνες ή στους κατοίκους της επικράτειας της γειτονικής χώρας. Διαφορετικούς λαούς, διαφορετικές παραδόσεις.
1: Σλαβοαλβανοί.
0: Δεν συναντήθηκαν πουθενά.
1: Περίμενε, Σλαβοαλβανοί, να το λέμε.
0: Περισσότερο Βούλγαροι.
1: Έτσι.
0: Είναι Βούλγαροι.
1: Υπάρχει από εκείνη την πλευρά υπάρχουν και Βούλγαροι.
0: Υπάρχει νομεκλατούρα η οποία είναι σερβική.
1: Ναι.
0: Και είναι Βούλγαροι και υπάρχουν και πάρα πολλοί Αλβανοί. Αυτή είναι η σύσταση.
1: Οι οποίοι Αλβανοί, όταν τότε το δύο. Δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Ερχόντουσαν τα τηλεοπτικά συνεργεία, οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί της Αλβανίας και μας αγκάλιαζαν και μας φύλαγαν, που η Ελλάδα έθεσε βέτο για να μην μπει στο ΝΑΤΟ, να μην μπουν στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια.
0: Κύριε Σπύρο, από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκη και κάπως έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα.
1: Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, να προλάβουμε μέχρι να φύγεις, να πούμε δύο κουβέντες για τα. Έλα, πες.
2: Να πάμε και στο άλλο του κύριου Σαμαρά.
1: Ναι, γιατί το αφήσαμε πίσω.
0: Σαμαρά κι άλλο.
1: Έχει και το δεύτερο. Έχει και το διάλογο.
0: Ήμουν και στην Πύλο χθες και έψαχνα, έλεγα στην Κασιανή να βρω μπλουζάκι I love Pylos να πάρω.
1: Ναι.
0: Θέλω κάτι να κοιτάξουμε πώς υπάρχει πουθενά και κανένα I love Σαμαρά. Να το φέρω σε κανένα φίλο να το πάρω.
1: Νομίζω ότι είχε περισσότερα I love Σαμαρά παρά I love Pylos. Δεν είχε. Πρέπει να φτιάξουν. Ίσως γι' αυτό το λόγο δήλωσε ο Τσούτσιας ότι φεύγει. Με το που άκουσα την αρχή του βίντεο, πρόεδρε, εγώ φεύγω.
0: Πού πάει?
1: Πάτησα pause εκεί και λέω:
2: κάτσε, πέρα,
1: μια χαρά.
0: Πού πάει,
1: ναι.
2: Πουθενά δεν πάει. Κάτσε, μπορώ να το ακούσω.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες?
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Ποιο κόμμα?
3: Για να διαβάσει τι εσωτερικές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Αυτό νομίζω το βίντεο. Να προλάβω να πω, γιατί το ακούω πρώτη φορά. Διάβασα, αλλά δεν το είχα ακούσει. Νομίζω ότι αποτελεί απάντηση του Σαμαρά σε όσους λένε: παιδιά, μπορεί και να μην το κάνει το κόμμα.
1: Υπάρχουν κόμμα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, πρόσεξε. Εγώ θα. Μάριο Σαλμάς. Άκης Γεροντόπουλος. Θες να προχωρήσω και σε άλλα ονόματα.
0: Καλά το πας, καλά το πας.
1: Που έχουν βγει δημόσια και έχουν πει ότι. Έρχεται.
0: Μόνο έτσι δεν το έχουν πει, λέει ο Σπύρος.
1: Έρχεται.
2: Δεν θα μείνω στις τεχνικές λεπτομέρειες του βίντεο. Οι οποίες δεν είναι. Καλή ιδέα, πρόεδρε, αλλά δεν εκτελέστηκε και πολύ σωστά.
1: Εμένα μ' άρεσε ότι πρόεδρε.
0: Στην πρόζα, λες.
2: Ήταν λίγο προβληματική πρόζα. Σαν σκετσάκι δημοτικού το καλοκαίρι.
0: Ο Σαμαράς πιστικός αγόταν. Ο άλλος θέλει λίγη δουλειά στο.
1: Πρόεδρε, εγώ θα φύγω. Πάει τώρα, θα τον συναντήσουμε να μετράει αυτοκίνητα. Νίκο, καλημέρα, καλημέρα, Νίκο. Νίκο Τσούτσιας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Ας το κάνει όμως και αυτό στο κόμμα. Δηλαδή, μας έχει. Έγκυος να ήμουν, θα είχα γεννήσει.
1: Όχι τόσο πολύ και εσύ, ρε Κασιανή.
0: Κασιανή, Σπύρο.
1: Δεν θέλει να το βγάλει τέτοιο πρόωρο.
0: Ένα δεύτερο σύντομο σχόλιο.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας μπροστά σε αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, έχω την εντύπωση ότι είναι μετριοπαθής.
1: Καλά, εκ των πραγμάτων τώρα ο Σαμαράς θα ήταν πολύ πιο σκληρός απέναντί του.
0: Δεν
1: εννοείται.
2: Εντάξει, ανέφερε μπαζόμαντα, ανέφερε το Θεοχάρη.
0: Όλα, όλα.
1: Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα, αν τα μετρήσεις, είναι 5 χτυπήματα. Μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. 5 χτυπήματα. Έχει βάλει μέχρι και τα τέμπη μέσα.
2: Όταν κάποιος φεύγει από το δικό σου το στρατόπεδο, ξέρει καλύτερα που να σε χτυπήσει.
0: Εγώ απλώς να πω το εξής. Ένα δική μου πολύ γρήγορα. Εάν η στρατηγική είναι πάμε να χτυπηθούμε με τη Νέα Δημοκρατία για να πέσω Μητσοτάκης και μετά επιστρέφουμε, αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ένα παιδάκι με την αφέλειά του.
2: Ναι.
0: Και το τραύμα που μπορείς να επιφέρεις σε αυτό που εσύ θεωρείς παράταξη και λες ότι είναι το κόμμα σου, μπορεί να είναι ένα τραύμα το οποίο δεν θα επιλωθεί ποτέ. Τέλεια.
1: Έχουμε να δούμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
5: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 160

38 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου. Σοβαρό τροχαίο στην Πετρούπολη από τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Ένας εκ των τριών τραυματισμένων νοσηλεύεται σοβαρά. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Στο Λασίθι επλήγησαν οροπέδιο Ιερά Πέτρα Σιτία, στο Ρέθυμνο Μιλοπόταμο Σανόγια Αμάρι, στο Ηράκλειο Μηνόπεδιάδα Χερσόνησος Μαλεβίζη Βίανος, στα Χανιά το Παραλιακό Μέτωπο και Σαμαριά. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.

0: χωρίσεις. 34 μετά τις 6, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα, θερμοκρασία στο Μαρούσι αυτή την ώρα 13 βαθμοί, για να ξέρετε. Και κοιτάω όπως κάνω συνήθως τέτοια ώρα και λίγο νωρίτερα, η μέγιστη θερμοκρασία σύμφωνα εδώ με τις εφαρμογές καιρού,
1: ναι, ναι,
0: προβλέπεται για το Μαρούσι, κυρία Βραχά, 23 βαθμοί το μεσημέρι.
1: Α, καλύτερα είπαστε σήμερα.
0: Βεβαίως, καλύτερα σίγουρα από χθες, εδώ.
1: Τώρα στους δρόμους της Αθήνας έχουμε ήδη τα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού. Ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, λίγο μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά θα συναντήσετε καθυστερήσεις, ενώ επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστό.
0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματά σας. Υπάρχει εναλλακτικά βεβαίως. Η Εύη Βουγιουκλιώτη σας περιμένει στο 211-200-8200. Με ευγένεια, με καλή διάθεση, φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να συμβάλλετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Δευτεριάτικα, να είστε λίγο ευγενικοί με την Εύη μας. Εν τω μεταξύ, Ελευθερία μας ακούσε από την αίθουσα σύνταξης. Βλέπω ότι έχει στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, μια ουρά και δείχνει ο χάρτης και ένδειξη για ατύχημα.
0: Οπα.
1: Να κάνεις να μας ενημερώσει η Ελευθερία για το τι μπορεί να συμβαίνει εκεί, γιατί αν έχει κάποιο ατύχημα ή κάτι έχει συμβεί, να το αποφύγετε οπωσδήποτε αυτή την ώρα.
0: Εκεί στο έχεις δίκιο, πιάνεις τη λεωφόρο Ποσειδόνος πριν από τις τζιτζιφιές, μετά από το Ειρήνης και Φιλίας, από ό,τι βλέπω γύρω στα 3 χιλιόμετρα. Και φτάνει και στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου.
1: Ναι, ναι, είναι πιο πίσω, δεν είναι στη Μαρίνα, ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Θα δούμε τι έχει συμβεί εκεί, να σας ενημερώσω.
0: Το παρακολουθούμε, αλλά και εσείς που μπαίνετε σιγά σιγά στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης, παρακαλώ πάρα πολύ, συμβουλευτείτε εκεί και τις εφαρμογές όσοι γνωρίζετε με ποιο τρόπο, για να αναζητήσετε εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, στην παρούσα φάση, επαναλαμβάνουμε, στη λεωφόρο Ποσειδόνος υπάρχει ένα πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν τα λεπτά, αυτό το πρόβλημα παίρνει μεγαλύτερες εκτάσεις χιλιομετρικά.
1: Λοιπόν, μόλις μας ενημερώνει και ο Θεοδόσης Πάνου,
0: ναι,
1: λόγω διενέργειας ελέγχου από τα ΤΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών από την Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν. Επίσης, είναι, ναι, κλειστή η Φερόν από το ύψος της οδού Φιλής. Πρόκειται για χειροβομβίδα σε καφετέρια, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει και θα γίνει μάλλον ελεγχόμενη έκρηξη. Επαναλαμβάνω, είναι κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Φερών από το ύψος της οδού Φιλής λόγω ελέγχου από τα ΤΕΜ. Υπάρχει χειροβομβίδα μάλλον σε καφετέρια, η οποία δεν εξεράγει και θα γίνει πιθανότατα ελεγχόμενη έκρηξη. Έντονο πρωινό Δευτέρας αυτό.
0: Ναι, σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί, δηλαδή θυμάμαι και τον εμπισμό μας τον είχε μεταδώσει ο Θεοδόσης Πάνου.
1: Διπλό, που ήταν σε δύο διαφορετικά.
0: Μπράβο,
1: σημεία.
0: Διπλό ήταν. Εγώ θυμάμαι τη Νέα Ιωνία που ήταν από πάνω πολυκατοικία.
1: Α, αυτό λες, ναι.
0: Του ανθρώπου εκεί, πάνω από την καφετέρια δηλαδή. Του κάψαν και τα διαμερίσματα κιόλας.
1: Μιλάω για αυτό που πρέπει να είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, σε δύο καφετέριες πάλι. Με μια μικρή απόσταση που έγιναν πάλι εκρήξεις.
0: Μπορεί να είναι συμπτώσεις. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία Βραχά.
1: Πάμε να δούμε, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο, από την Πέμπτη βασικά, είχαμε τις μεγάλες καταστροφές στην Κρήτη. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Είναι τεράστιο το πλήγμα τόσο στις καλλιέργειες όσο και στο ζωικό κεφάλαιο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στα Ζωνιανά, στο Ρέθυμνο. Θα είναι κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Αμαρίου σήμερα. Στο Αμάρι είχαν επίσης μεγάλες καταστροφές. Στη Σαμαριά παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι εργαζόμενοι που ήταν εκεί, αλλά δεν κινδυνεύουν. Έχουν και από ό,τι μας ενημέρωσαν και Προμήθειες, μέχρι την Τετάρτη θα προσπαθήσουν σήμερα να τους απεγκλωβίσουν από εκεί. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο για την πρώτη απογραφή των ζημιών και εκτίμηση της κατάστασης. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άκουγα ιδιαίτερα τους καλλιεργητές πατάτας που θα μάζευαν τις πατάτες την επόμενη εβδομάδα, ότι έχουν οι άνθρωποι καταστραφεί, δεν υπάρχει τίποτα από το βιός τους να μπορέσουν να σώσουν με κάτω από τόση λάσπη και τόσο νερό. Διάβαζε επίσης ότι έπεσε μέσα σε 3 μέρες το νερό που πέφτει σε ολόκληρο το χρόνο στην περιοχή της Κρήτης, 500 τόνοι νερού αναστρέμα, κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνουμε είναι απίστευτα νούμερα. Στο Ρέθυμνο έριξε μέχρι και 770 τόνους νερού αναστρέμα και στα Χανιά 860. Καταλαβαίνουμε στην περιοχή, όχι στα Χανιά την πόλη, στην περιοχή των Χανίων. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη καταστροφή που έγινε εκεί. Κάποιοι λένε ότι είναι ο Ντάνιελ της Κρήτης αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες στο νησί.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει άμεσα και γρήγορα, τάχιστα η πολιτεία, είναι καταγραφή και να ξεκινήσει η διαδικασία αποζημιώσεων και οικονομικής υποστήριξης, διότι όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν οικογένειες εκεί, στο Μυλοπόταμο, οι οποίες στηρίζονται 100% στην καλλιέργεια της γης ή στηρίζονται 100% στις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν αναπτύξει. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση, έτσι όπως είναι τώρα, οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να εισπράξουν, να εξασφαλίσουν δηλαδή την διαβίωσή τους, έτσι. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να σπεύσει πολύ, να σπεύσει άμεσα, να οργανωθεί ο μηχανισμός, να μην παρατηρηθούν διαδικασίες όπως το παρελθόν με αποζημίωση, οι οποίες είχαν δοθεί χρόνια πίσω και χαθήκανε κάπου στην πορεία. Ρες Κασιανή, εκτός σκαλέτας, πολύ γρήγορα, γιατί το βλέπω τώρα και παντού και τρελαίνομαι, το βλέπω και στο real.gr και στο Νικός και στα υπόλοιπα στις ενημερωτικές σελίδες. Αυτή η ιστορία με την, ανοίγω παρένθεση, με την οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, που ένας τύπος σε κατάσταση αμόκ την ακροτηρίασε, δηλαδή της έκοψε ένα κομμάτι ή ολόκληρο, δεν ξέρω τώρα, το αυτή, διότι του είπε η γυναίκα οδηγός ότι αν δεν πιάνει το POS να φέρει μετρητά, αν κατάλαβα καλά.
1: Ουσιαστικά ήταν σε ένα σημείο που δεν έπιανε το ίντερνετ εκεί που ήθελε να κατέβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και του λέει ότι δεν πιάνει εδώ το σήμα, επομένως δεν μπορώ να σας δώσω το POS. Και εκείνος της δάγκωσε το αυτή, η γυναίκα προσπαθούσε να ξεφύγει, την απείλησε όπως ισχυρίζεται και η ίδια ότι θα τη σκοτώσει και τα λοιπά, και κατάφερε να του ξεφύγει όταν της είχε κόψει το αυτή. Έχει μιλήσει η ίδια στον Αντένα, η ίδια ο οδηγός ταξί, να την ακούσουμε.
2: Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Εγώ κάνω το χέρι μου πίσω να τον διώξω, μου αποκλείζει και το χέρι και βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει συνεχόμενα. Εγώ με το άλλο χέρι αρχίζω πατάω κόρνα. Να μου δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα κράτ και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι, γιατί αυτό με κρατεί και δεν μπορούσα να βγω το ταξί, και καταφέρνω και βγαίνω από το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω βοήθεια, μου κόψει τα αυτή, και εκείνη τη στιγμή βγαίνει από τα μάξι για να συνεχίσει να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να κάνει, να με σκοτώσει.
1: Περαστικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη. Μιλάμε για άνθρωπο ψυχικά ασθενή. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οποιοδήποτε κανονικός άνθρωπος θα μπορούσε να δαγκώσει και να κόψει το αυτί ενός άλλου ανθρώπου επειδή δεν έπιανε το σήμα του POS.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να γίνουμε εδώ πέρα ζουγκλά. Γιατί τώρα δεν ξέρω τι θα πούνε για το αν αυτός έχει ζητήματα άλλης φύσης. Δεν το γνωρίζω. Πάντως δεν γίνεται να πηγαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία της αυτοδικίας. Γιατί υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος κυκλοφορεί έτσι ερεθισμένος και με διάθεση να τσακωθεί, να συγκρουστεί. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν μπορώ να... Εμείς μένουμε στο γεγονός. Δεν είμαστε ούτε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Μένουμε στην είδηση. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτός ο τύπος ήταν τσαντισμένος, ερεθισμένος ή θεώρησε ότι πάει να του κάνει κάποιο κόλπο, σίγουρα δεν είναι αυτή η λύση. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα ταξί είναι μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Μονίμως εκτεθειμένοι στον κίνδυνο. Και επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που δεν φτάνει το κράτος, ξημερώματα, πολύ νωρίς το πρωί, φτάνουν αυτοί. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει σωθεί ως επιτοπλίστων κυρίες. Κάτι πρέπει να γίνει, να είναι προστατευμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Ανοίγουν την πόρτα και μπαίνει μέσα ένας και δεν ξέρεις τι είναι αυτός τώρα που μπήκε. Δεν ξέρεις τι είναι αυτός. Το άλλο δε, επειδή έχει χαθεί μπάλα, η μία διάσταση είναι αυτή. Αυτός ο τύπος επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο σε μία γυναίκα. Με σεβασμό, εγώ δεν λέω ότι δεν είμαστε, προφανώς και δεν καταργώ τίποτα, προφανώς και είμαστε, είναι ίσα τα φύλλα και αυτό και τα, δεν το συζητάμε. Αλλά σε μία γυναίκα ρε μεγάλε.
1: Σε έναν μη κάποιο αδύναμο άνθρωπο.
0: Και πας και του λες θα τα σκοτώσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ότι κυκλοφορεί αυτός ο τύπος στον δρόμο, ποιος θέλει. Πού οι κοινωνικές υπηρεσίες. Όχι, οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους, πού είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απ' την άλλη δεν μπορεί να έχει το κράτος κάμερα.
1: Περίμενε.
0: Κάμερα και ήχο σε κάθε σπίτι του καθενός και της καθεμιάς.
1: Δεν γίνεται να μην είχε ξανακάνει τίποτα αυτός και ξαφνικά.
0: Αν είναι αδιάγνωστος, αν έχει θέμα, όπως λέμε. Αν υποθέσουμε ότι έχει πρόβλημα. Και δεν έχει διάγνωση τίποτα. Ποτέ.
1: Το πρώτο του περιστατικό ever είναι ότι έκοψε ένα αυτή.
0: Υποθέτω, όπως υποθέτεις και εσύ. Ότι θα έχει βεβαρημένο παρελθόν σε αυτές, λένε, σε επιθετικότητα, σε τοξικότητα, σε δεν ξέρω τι. Αλλά αν δεν έχει διαγνωστεί ποτέ, δεν το έχει ποτέ κάνει κανείς καταγγελία. Εκεί τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω, υπ' αυτό το πρίσμα, υπ' αυτή την έννοια, οι οδηγοί ταξί, γυναίκες και άνδρες, είναι μόνιμα εκτεθειμένοι. Δεν ξέρεις τι θα πει με στο αυτοκίνητο και θα κάθεις πίσω σου. Δεν το ξέρεις. Αν υπάρχει πάντως εκεί λογική και δεν υπάρχει κάτι άλλο στην περίπτωση αυτή, ψυχραιμία κύριοι. Είστε μερικοί που κυκλοφορείτε, λες και αυτό ήτανε, έχετε έρθει απευθείας από την Άγρια Δύση. Τα κουμπούρια σας λείπουνε μόνο και τα καπέλα τα καμπόικα. Είναι κάποιοι, του ξέρεις ποιο, είναι η συνωμοταξία, του ξέρεις ποιος είμαι εγώ, αλλά χωρίς όμως να το λένε, πρέπει να τους αναγνωρίζεις με το μάτι. Μακροσκοπικά, α, μπήκε ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Σοπαρέ μεγάλε. Αλλά μετά, όταν έρχεται η αστυνομία και έχετε τραυματίσει έναν άνθρωπο ή τον έχετε σημαδέψει ή του έχετε δημιουργήσει πρόβλημα με το οποίο θα ζήσει για το υπόλοιπο της ζωής του, εκεί αρχίζεται τα. Ήμουν αταραγμένος, είχε συμβεί κάτι και δεν ήμουν καλά, παίρνω αγωγή και το. Αυτό που λέμε δηλαδή επιτομή της τζαμπαμαγκιάς. Βρίσκεις μια γυναίκα, να τη σκοτώσεις, την τραυματίζεις. Και μετά όταν σε μαζεύουνε, λες, ξέρετε, δεν ήμουν σε καλή στιγμή. Άμα δεν είσαι σε καλή στιγμή, ρε μεγάλη, μην κυκλοφορείς.
1: Κάτσε σπίτι σου. Ξέρεις, και σου λέω εγώ ότι αυτή η γυναίκα όντως δεν ήθελε να χρησιμοποιήσει το POS και ήθελε
0: να τον ξεγελάσει.
1: Ναι, για να. Η αντίδραση είναι σου κόβω το αυτή.
0: Όχι βέβαια, αυτό λέμε. Ζούγκλα.
1: Πολύ
0: αυτό είναι ζούγκλα. Και για ψηλού πίδημα ζούγκλα.
1: Και ακούν τέτοιες ιστορίες οι υπόλοιποι οδηγοί ταξί και φαντάζομαι έχουν ακούσει και πολύ χειρότερες μεταξύ τους.
0: Ενέρεση.
1: Και σου λέει μετά, εγώ πώς να ξαναβγω νύχτα.
0: Για βάλε τώρα αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, γιατί βγαίνουν. Δεν βγαίνουν γιατί τους αρέσει η βόλτα τη νύχτα, ξέρω εγώ, ή το πρωί. Βγαίνουν γιατί κάποιο λόγο έχουν. Έχουν ανάγκες, έχουν υποχρεώσεις. Έχουν. Μην το καθένα ή κάθε μια μέσα στο αυτοκίνητο και δεν ξέρουν τι θα τους κάνουν στην πορεία της, στην εξέλιξη διαδρομής. Σύντροφοι, κουράγιο. Λεβέντες, λεβέντισες, κουράγιο. Να έχετε ασφαλή δρομολόγια, σας ευχόμαστε. Real FM. Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
3: The Bear, κύριε Λοχεία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
2: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Μπαλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Όρακλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδας.
8: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάμπλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, καλημέρα σας. 9 λεπτά πριν από τις 7. Έλα για να ξυπνάμε σιγά σιγά. Δυνατά ο Real FM 97,8 στα ραδιοφωνά σας.
1: Πάμε να ξεκινήσει καλά εβδομάδα.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Συγκεντρώνω τα μηνύματα, σε λίγο θα τα διαβάσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, ιδιαίτερα του Γιώργου Παγάνη, ο οποίος δεν μας είπε τι άλλο έκανε στην πύλη εκτός από το να ψάχνει μπλουζάκια του Σαμαρά, θα μας το πει μετά.
0: Το τελευταίο μπάνιο μου.
1: Στα μονωτικά υλικά όμως δεν κάνει τόσο καλό ο ήλιος. Το Λεστοφλέξιστη είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Λεστοφλέξ εστί από την Ελαστότετ. Για πες μας τι έκανες στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία τα λες. Κοίτα, βρήκα το κουράγιο για πρώτη φορά στη ζωή μου. Να βουτήξω στις, πώς είχαμε χθες, 4.
1: 4 Οκτώβρη, ναι.
0: Στην αρχή ήταν οδυνηρό, αλλά μετά ήταν εσύ απολαυστικό.
1: Το απολαυστικό, πού το στηρίζεις?
0: Βγαίνοντας, ένιωθες, έτσι, ένιωθα την ανανέωση από το θαλασσινό νερό. Πέροχα ήταν.
1: Από το παγωμένο, αυτό που λένε ότι σφίγγει.
0: Δεν ήταν τόσο κρύο.
1: Α, δεν ήταν τόσο
0: κρύο. Η περιραίωση ατμόσφαιρα ήταν της συγκίνησης. Μέσα στη θάλασσα.
1: Ήταν μια χαρά. Όσο χτύπησε το αεράκι ήταν το πρόβλημα.
0: Η περίεργος ατμόσφαιρα ήταν που σε συγκινούσε.
1: Εντάξει, μπράβο, μπράβο.
0: Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι η Real News που κυκλοφόρησε αυτή την Κυριακή, θέλω να σας πω όσοι δεν την αγοράσατε, σας προτρέπω να διαβάσετε το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καλώδιο και την πόντισή του. Ο τίτλος της εφημερίδας χθες ήταν «Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο». Ένα μάζιμα με όλες τις πληροφορίες, με όλες τις αναλύσεις για το τι συμβαίνει εκεί, γιατί έχουμε και εξελίξεις και θυμίζω ότι μέσα στην εβδομάδα έχουμε και Ρούμπιο στην Αθήνα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το λέω αυτό γιατί οι Τούρκοι επιμένουν σε αυτή τη γραφικότητα που λένε για την γραπτή άδεια, για να γίνει, να δοθεί η άδεια στην γαλλική εταιρεία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο της διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι σε καλή κατάσταση. Ρωτάνε, του λένε, γιατί έχεις καθυστερήσει με τα F-35 στην Τουρκία. Λέει ο Ερντογάν, από ποιο μέσο είστε εσείς που με ρωτάτε? Του λέει ο Αμερικανός από το CNN Turk. Α, λέει, Τουρκία. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Εγώ θέλω να τον έχω ικανοποιημένο και φεύγει.
1: Αυτό ήταν.
0: Πυθία. Ναι. Πυθία.
1: Ήξεις αφήξεις. Ναι. Τα αυκούκι, θα πω εγώ.
0: Τα αυκούκι και.
1: Ναι. Όσο φίλος του και να είναι ο Ερντογάν, και δεν έχει να κάνει με εμάς, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι μας εκτιμάει εμάς ο Τραμπ και δεν προχωράει στα F-35. Είναι η S-400 που έχει, η ρωσική S-400 που έχει, η Τουρκία στο έδαφος της. Ναι. Και αν δεν φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να έρθουν τα F-35. Αν καταφέρει με κάποιο τρόπο συνεννοηθεί με τη Ρωσία ο Ερντογάν και καταφέρει να τους διώξει, τότε πολύ πιθανόν θα πάρει τα F-35.
0: Λοιπόν, να κάνω μια προσπάθεια, Βρεγκασιανή, να μείνουμε στο πρόγραμμα που έχεις πολύ ωραία εδώ ετοιμάσει.
1: Θες να πάμε στα οικονομικά μας?
0: Πιο πίσω τι έχεις? Είναι τα οικονομικά. Θες να πάμε οικονομικά? Πάμε οικονομικά. Ό,τι θες.
1: Πάμε στα οικονομικά μας, γιατί είχαμε και διάφορες πολιτικές ατάκες πάνω στα οικονομικά. Είχαμε την Παρασκευή, βγήκε ο πληθωρισμός 5,1, έτσι μεγάλος, ωραίος. Περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο να έχουμε και τις παρεμβάσεις στην Αγγλία για το επίδομα θέρμανσης. Γενικά υπάρχει ένα περιβάλλον έτσι ακρίβειας γύρω μας, κανονικότατη. Απ' την άλλη, λοιπόν, τα κυβερνητικά στελέχη, επειδή δέχονται κριτική από την αντιπολίτευση ότι βάζουν τους αριθμούς πάνω από τους ανθρώπους και ότι θα μπορούσαν να έχουν δώσει περισσότερα και δεν το έχουν κάνει. Ο κύριος Μαρινάκης παρομοίασε την αντιπολίτευση με τους προπονητές της εξέδρας. Θες να τον ακούσουμε?
0: Για πάμε.
2: Η πολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα, χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες.
1: Αυτό είπε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Μητσοτάκης επίσης σε μια περιοδία του είπε ότι δεν θα ανοίξουμε το πουγγί έτσι επειδή θέλει αντιπολίτευση και μεραμένουμε στη δημοσιονομική μας σταθερότητα. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας μέσα στο Σαββατοκύριακο συνομίλησαν με ψαράδες. Είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, το αναδείξαμε και εμείς την Παρασκευή από την εκπομπή, ότι οι ψαράδες υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος μηνιαίως για να μπορέσουν να κινήσουν τις στράτες τους. Πολλοί από αυτούς το έχουν εγκαταλείψει το άθλημα. Δεν τους συμφέρει οικονομικά να βγουν για ψάρεμα με το ύψος που έχουν πάρει αυτή τη στιγμή τα καύσιμα.
0: Τεράστιο θέμα. Εγώ σου προτείνω, γιατί έχει και πολιτική διάσταση αυτό, να το συζητήσουμε, γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Απρανίτης θα μας πει τώρα σε λίγο, φαντάζομαι ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο, για να, ένα λεπτό έχουμε. Να το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Να σου πω για το πρώτο που λες, για τη συζήτηση που γίνεται για τα ενεργειακά. Έχω στο μυαλό μου την κριτική της αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό για την επιστολή που έστειλε στην Φοντερ Λάιεν, στην επικεφαλή της Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Του στείλε την επιστολή για τα ενεργειακά ζητήματα και την οποία τη χαρακτήρισαν στη λίμνη της αντιπολίτευσης ως επικοινωνιακή φούσκα.
1: Ναι.
0: Δεν διαβάσαμε και δεν μάθαμε όμως ότι μετά το Μητσοτάκη, και αφού έγινε γνωστό ότι ο Μητσοτάκης έστειλε στην Φοντερ Λάιεν επιστολή, έστειλαν ο Εμμάνουελ Μακρόν επιστολή στη Φοντερ Λάιεν, ζητώντας να αποδεσμευτούν δαπάνες, να ανοίξει δημοσιονομικός χώρος στη Γαλλία. Η Μελόνι από την Ιταλία ετοιμάζεται, λέει το ρεπορτάζ, να στείλει ο Σάντσεθ από την Ισπανία.
1: Καλώς
0: θέλω να πω ότι, όπως γνωρίζουμε, οι συζητήσεις, οι φλέγουσες για τα σοβαρά ζητήματα στην Ευρώπη δυστυχώς ανοίγουν καθυστερημένα. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι μετά το Μητσοτάκη ακολούθησαν τρεις. Και λένε ότι έρχεται κι άλλος με επιστολή στη Φοντερ Λάιεν. Το βάζω και αυτό μέσα στην κουβέντα μας για μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Και θέλω να σου πω και κάτι για το merch μετά. Θα πάμε πολύ γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
3: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Έχει κλειδίσει στο σημείο ειδικό κλιμάκιο του στρατού, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου και χρειάζεται ειδικό χειρισμό για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ουρές στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σοβαρό τροχείο σημειώθηκε στην Πετρούπολη μετά τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τραυματίστηκαν τρία άτομα, ο ένας εξ αυτών νοσηλεύεται πολύ σοβαρά. Σοβαρές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στην Κρήτη με προβλήματα και στους τέσσερις νομούς του νησιού. Στο Λασίθι, μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στο Οροπέδιο, στην Ιερά Πέτρα και στη Σιτία, με ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες και αγροτικούς δρόμους. Στο Ρέθυμνο, πλημμύρες, κατολισθήσεις και φθορές στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο αναφέρθηκαν στα Ζωνιανά, τα Ανώγια και σε άλλες περιοχές του Μυλοποτάμου, καθώς και στο Δήμο Αμαρίου. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε δήμους του Ηρακλείου, ενώ στα Χανιά επλήγησαν σημεία της πόλης και του παραλιακού μετόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι δήμοι Μυλοποτάμου και Ανογίων, καθώς και το Οροπέδιο Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχής στο Λασίδι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για συσκέψεις με τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία στην Τούπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κλείδωσε οριστικά την τρίτη θέση στον όμιλο καθώς και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί το νότιο Αιγαίο, όπου αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και δεν έχουμε βάλει το ζαμπέτα για τον μαθητή, αλλά για τον εκπαιδευτικό. Είναι Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικών σήμερα. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι πρέπει να τους σεβόμαστε, τους εκπαιδευτικούς, να τους εκτιμάμε για τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη των παιδιών. Και όχι αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε στις μέρες μας με το gentle parenting που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Να πηγαίνουμε με το που θα κάνει μια παρατήρηση στο παιδί, να του λέμε εμένα δεν θα μου το αγγίζει στον πρίκυπά μου και την πρίκυπισσά μου.
1: Ναι, για μην βάζουμε όρια. Το ένα είναι αυτό, το άλλο είναι στην πράξη να τους σεβόμαστε και το Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση, αλλά και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, όταν βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί και έχουν ανάγκες και παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό. Όταν βρίσκονται λοιπόν στο χωριό μας, στην πανέμορφη πόλη μας, σε αυτή την σπουδαία, την πολύ όμορφη ελληνική περιφέρεια, φροντίζουμε να στοιχειωδώς να μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Γιατί άμα παίρνουν 900 ευρώ, 950 ή 800 και του ζητάς ενίκιο 600 ή 650, είναι προφανές δεν μπορούν να ζήσουν. Εσύ θα μπορούσες να ζήσεις με 200 ευρώ το μήνα που ζητάς αυτά τα ενίκια. Λοιπόν, καλά κάνεις και το λες, για να βάλουμε και να θυμίσουμε μάλλον κάποια πράγματα. Τώρα, εδώ τον έχουμε το Θεοδόση.
0: Τον έχουμε το Θεοδόση.
1: Θυμίζουμε, έχουμε κλειστούς δρόμους σε Αχαρνών και Φερών στο κέντρο της Αθήνας για χειρομοβίδα που πέταξαν σε καφετέρια. Θεοδόσης Πάνου, καλημέρα Θεοδόση μας.
2: Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, διότι θα θυμούνται. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Θεοδόση.
2: Θα θυμούνται οι ακροατές μας ότι τα επεισόδια με χειροβομβίδες, εκρηκτικούς μηχανισμούς, εμπριστικούς μηχανισμούς σε καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή κατά μέσο όρο είναι 1 με 2 την εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα ξεκινήσαμε Δευτέρα όλο αυτό. 2 άτομα σε μοτοσυκλέτα ρίχνουν την χειροβομβίδα εξωτερικά καφετέριας γνωστής αλυσίδας καφέ, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Άλλωστε συζητούμε για 4.30-5 παρά. Mm-hmm. Κάποιος τους είδε. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, γιατί καταλάβει ότι κάτι επικίνδυνο είναι όλο αυτό. Ευτυχώς η χειροβομβίδα αμυντικού τύπου δεν έχει εκραγεί. Το ξέρεις και εσύ, αμυντικού τύπου χειροβομβίδα έχει πολύ μεγάλη διασπορά στα ενσωματωμένα θράσματα που έχει για την απενεργοποίηση αυτών που υποχωρούν. Γιατί συζητούμε για στρατιωτικό υλικό, γι' αυτό και ονομάζεται αμυντικού τύπου. Οι δράσεις έχουν τραβήξει την περώνη. Φαίνεται ότι υπάρχει αστοχή υλικού και δεν έχει εκραγεί. Άμεσα λοιπόν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν το χώρο. Υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους που προαναφέρατε. Και τώρα αναμένεται κλιμάκιο. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού που διαθέτει το ειδικό κοιτίο μεταφοράς ενεργών εκρηκτικών. Διότι την τεχνογνωσία για να απενεργοποιηθεί ο εξειδικευμένος πυροκροτητής της συγκεκριμένης χειροβομβίδας την διαθέτουν τα κλιμάκια του στρατού, που άλλωστε στις ασκήσεις που γίνονται με κανονικές χειροβομβίδες χρειάζονται αυτά. Κάποια μπορεί να μην εκραγεί, πρέπει να συλλεγεί με ασφάλεια. Αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα, τι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία? Από ό,τι φαίνεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, όπου κυριαρχούσε ένα άτομο που φέρεται να ηγείται ενός κομματιού της αλβανικής μαφίας και βεβαίως βρίσκεται στις φυλακές, φαίνεται να έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν την εξουσία του εξωτερικά των φυλακών και κυρίως στην συγκεκριμένη περιοχή, και φροντίζει με τους ανθρώπους που έχει εκτός φυλακής να στέλνει το μήνυμα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων ότι εγώ είμαι εδώ, δεν πρέπει να κοιτάτε αλλού. Αυτό το σενάριο εξετάζει με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα το ελληνικό FBI που έχει αναλάβει τις έρευνες. Είναι συγκεκριμένος ο κρατούμενος και δυστυχώς διαχρονικά απασχολεί τις αρχές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο πάντα μέσα στις φυλακές.
1: Μάστε
0: Θεοδόση.
1: Τι να πω ρε Θεοδόση, τι να πω.
2: Ναι.
1: Τι να πω, γεράσαμε με τα ίδια ζητήματα.
2: Ναι, 6-7 χρόνια με απασχολεί τις αρχές ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ίσως και παραπάνω να έχω χάσει εγώ τον λογαριασμό,
1: ναι.
2: Πάντα με ενέργειες μέσα από τις φυλακές. Όχι πως όταν ήταν έξω δεν απασχολούσε, γιατί αν δεν απασχολούσε δεν ήταν τώρα μέσα. Αλλά και μέσα που είναι πάλι απασχολεί.
1: Γιατί
2: δεν
1: ξέρεις,
2: ξέρω τι να πω, έχει κατατήσει stand-up comedy.
1: Απάντησες κατευθείαν, επειδή είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Απάντησες κατευθείαν στο ερώτημα που έχουν οι περισσότεροι. Δηλαδή, σου λέει, δεν τους ξέρουν αυτοί ποιοι είναι. Τους ξέρουν.
2: Πρέπει να. Κοιτάξτε. Θα το πω απλά και στην καθομιλουμένη. Το να καθόμαστε στο καφενείο να συζητούμε, τους ξέρουν γιατί δεν τους πιάνουν, ναι, είναι, ναι, το εύκολο. Πάμε τώρα στο δύσκολο. Το ότι ξέρω ότι κάνει παρανομίες ένας άνθρωπος, πρέπει να βρω και στοιχεία για να το πάρω.
1: Δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα αποδείξω στο δικαστήριο.
2: Δεν θα πάω στο δικαστήριο και θα πω, μα ξέρω ότι το έχει κάνει αυτό. Ναι, πρέπει να το αποδείξω όμως. Έχουμε ένα νομικό πολιτισμό. Και ευτυχώς ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ο νομικός πολιτισμός που λέει, εφόσον τον ξέρω, πάρ' τον και καταδικασέ τον.
1: Ναι, ναι, ναι, βάλτε μέσα κατευθείαν και βρίσκεις τα στοιχεία στην πορεία.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Θεοδόσης Πάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Θεοδόση μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, να έχουμε με υγεία.
1: Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό των φίλων μας που αγωνιούν με τη μεγάλη φωτιά εκεί στο Σουφλί. Γείτσες Κασιανή μου, συγγνώμη, έπρεπε να είμαστε εκτός. Λοιπόν, στο Σουφλί, στη Θράκη, στον Εύρο. Μια φωτιά η οποία μένει ήταν εξέλεγκτη. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά όχι το Lastoflex ST. Στεκανοποίηση ταράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex ST από την Elastotet, μονώνεις και τελειώνεις.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, περίπου 250 μέτρα, 250 μέτρα από το λιμάνι του Πειραιά, το ZOOS Piraeus Grand τοποθετείται τον επαγγελματία στο κέντρο της επιχειρηματικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας. 125 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, χώρους εργασίας, γυμναστήριο, υπόγειο, πάρκινγκ, rooftop, πισίνα με must rooftop bar restaurant δημιουργούν μια ολοκληρωμένη βάση για κάθε επαγγελματική διαμονή.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης Σαφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αυτής που διαθέτει, απλά με το πατημένο σκουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης. Φροντίστε την οικογένειά σας και το περιβάλλον, επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής και περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας, το γιατρό από την Πάτρα, τον Κώστα το Φωτόπουλο. Καλημέρα γιατρέ μας, καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο. Άλλος ο Κώστας, άλλος ο Κωνσταντίνος. Είχαν βγει σε απεργία σχολείες οδηγών, λέει, πριν μερικά χρόνια, γιατί ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ήθελαν ή δεν ήθελαν?
0: Αντιδρούσαν, φαντάζομαι, στο να...
1: Μάλλον δεν ήθελαν να τους βάλουν κάμερες. Ναι, ναι. Λοιπόν, και ο φίλος άλλος Κώστας τώρα αυτός, λέει, αν θες να φτάσεις σε ευρωμακεδονική ταυτότητα πρέπει να περάσεις από το Βόρεια Μακεδονία και στο σκέτο Μακεδονία. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Βέρα. Λέει, οι παγάνοι της Πρέσπες της υπέγραψαν δύο. Την Λοζάνη 32, νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, Βέρα μου, είναι ακριβώς το ίδιο, διότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα και η γειτονική χώρα. Ήταν από πίσω, να σου θυμίσω. Η Γερμανία ήταν η σύμμαχή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν, θυμίζω, τα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα που ακολούθησαν. Αλλά δεν ήταν μόνο δύο. Δύο ήταν επισήμως. Παρακολουθούσαν και άλλοι πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για το επόμενο θέμα τώρα.
0: Να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε για τα ενεργειακά, που δεν την προλάβαμε να την κλείσουμε.
1: Για το κόπι πέριστα από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, να πούμε. Ότι η ιδέα ήταν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
0: Ναι, αυτό που θα συζητήσουμε τώρα το κλέψαμε από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, γιατί ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, φίλος της εκπομπής, ενεργειακός επιθεωρητής, έκανε μια άσκηση για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Πόσο ακριβότερος θα είναι ο Νοέμβριος ενεργειακά, ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για να θερμάνει το σπίτι του. Μιχάλη Χριστοδουλίδης, λοιπόν, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και Τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει το 1,75.
0: Α, έχεις κάνει την άσκηση με το 1,75, ναι, πριν, ναι, τις κυβερνητικές ανακοινώσεις που...
3: Ναι, επειδή είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ότι το ανώτατο όριο θα είναι το 1,75. Εγώ πήρα το δεσμενές σενάριο, αν θέλετε, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, για ένα τυπικό νοικοκυριό, ένα σπίτι γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα στο λεκανοπέδιο Αθηνών, το οποίο θερμαίνεται 8 έως 10 ώρες λειτουργία την ημέρα το σύστημα θέρμανσης, σεταρισμένο στους 20 βαθμούς, η άσκηση έχει δείξει ότι θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ.
0: 100 ευρώ αύξηση το μήνα δηλαδή.
3: Περίπου, ναι. Με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, γιατί είχε 4,7 λεπτά η θερμική μεγαβατόρα. Τώρα που πλησιάζει γύρω στα 7 περίπου λεπτά η θερμική μεγαβατόρα, του φυσικού αερίου εννοώ, από τα 113 πάει στα 156, μία αύξηση 43 ευρώ. Με κλιματιστικά inverter, από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μία αύξηση της τάξης των 44 ευρώ. Ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116, και αυτό θα έχω υπολογίσει. Η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια πέρυσι ήταν στα 14,9 λεπτά και τώρα η μέση τιμή είναι γύρω στα 19,73.
0: Η διαφορά για την αντλία δεν την έπιασα.
3: 86 πέρυσι, 116 φέτος. Okay. 30 ευρώ παραπάνω δηλαδή. Άρα αυτό που βγαίνει από την άσκηση είναι ότι το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, ο καυστήρας πετρελαίου. Το φθηνότερο είναι η αντλία θερμότητας. Όμως, μία ενδιάμεση λύση είναι τα κλιματιστικά inverter. Αλλά ακόμα καλύτερα θα γίνει ο λογαριασμός, ακόμα καλύτερο θα γίνει ο λογαριασμός του ρεύματος, εάν φύγει κάποιο νοικοκυριό από το πράσινο τιμολόγιο και πάει και κλειδώσει το μπλε, το χαμηλό της ΔΕΗ, που είναι με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο.
1: Μάλιστα.
3: Με αυτή την επιλογή θα ξαναεπιστρέψει στα περσινά επίπεδα.
0: Επομένως, είπαμε, να τα επαναλάβουμε, 100 ευρώ παραπάνω είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν το πετρέλαιο μείνει στα 1,75, που λέμε ότι είναι το ανώτατο που μπορεί να δούμε μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις σε κανένα δεκαήμερο. 44 ευρώ παραπάνω είναι τα κλιματιστικά inverter.
3: 43 το αέριο και 30 η αντλία θερμότητας.
0: Μπράβο. Διαλέγεις και παίρνεις τώρα.
1: Θα του πω τώρα κάτι, γιατί ήθελα να το πω και την Παρασκευή. Τον άκουγα την Παρασκευή τον Μιχάλη Χρυστοδουλίδη στον Νίκο Σταβελάκη και στην Λουκία Κάτσου. Και κουβεντιάσανε για τα τιμολόγια και τα χρώματα. Εμένα, ο Χρυστοδουλίδης με είχε συμπαρασύρει τον Ιούνιο του 2025, να καταλάβεις. Κουβεντιάσαμε τότε, είχαμε μια συζήτηση στην απογευματινή ζωή στο Real FM. Και έφυγα από το πράσινο και είχα πάει στο μπλε. Και τον ακούω τον Μιχάλη να λέει: εγώ ήμουν στο πράσινο. Γιατί έμεινες, βρε Μιχάλη, εσύ στο πράσινο?
3: Πότε είπα τέτοιο πράγμα? Δεν είπα ποτέ ότι ήμουν στο πράσινο.
1: Α, δεν ήσουν. Εμένα πάντως με έπεισες τότε.
3: Όχι, ήμουνα στο πράσινο τότε και έφυγα και πήγα στο μπλε.
1: Τότε λες κι εσύ. Εγώ το οφείλω στο Χρυστοδουλίδη πάντως. Ότι άλλαξα τότε τον Ιούνιο του 25, το οφείλω και τον άκουγα δηλαδή τι έλεγε.
3: Ναι, ήμουνα στο μπλε. Εδώ και από το 25. Όχι από το 25, από το 24.
1: Είσαι από το 24, εσύ. Εγώ καθυστέρησα και ένα χρόνο.
3: Ναι.
1: Και τότε ήταν 11, νομίζω. 11 λεπτά δεν ήταν τότε?
3: Ναι, υπήρχε και με κάτω από 11 λεπτά, να ξέρεις. Ναι, υπήρχε και με 9,5 λεπτά. Τώρα δεν υπάρχουν,
1: βέβαια, 9,5 και 10.

0: παρόχους και ότι αυτή τη στιγμή με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει είναι καλύτερο ένα σταθερό τιμολόγιο από ότι να είμαστε στις οποιαδήποτε τιμή.
1: Για να είμαι ακριβής, όλοι οι παρόχοι τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. Προσέξτε, όλοι, σε όλους τους παρόχους βλέπεις τα μπλε τους είναι φθηνότερα από τα πράσινά τους. Όμως ο μεγάλος πάροχος έχει το φθηνότερο μπλε όλων. Ναι. Αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μιχάλη Στοδουλίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και για να μείνουμε λίγο σε αυτό το περιβάλλον της, της ενέργειας και της ακρίβειας, είδα χθες ο Φρίντριχ Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε μια επίσκεψη στην Ουκρανία. Τους έταξε και κάποια χρήματα να τους εβοηθήσει τους ανθρώπους. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι ο κύριος Μέρτς και γενικά η Γερμανία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε η συζήτηση με, με τους υπουργούς ενέργειας των ευρωπαϊκών χωρών, είπε ότι εμείς δεν τα θέλουμε τα μέτρα. Δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή
2: κρίση. Τους Ουκρανούς θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Τους Ευρωπαίους δεν θέλουμε.
0: Όχι.
2: Ναι,
0: ναι, καταλαβαίνετε.
2: Εγώ καταλαβαίνω. Και μετά αυτός
0: βάζει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι και αυτός μέλος, και βάζει και τους Ουκρανούς και λέει ποιους να βοηθήσουμε, ρε παιδί.
2: Τους Ουκρανούς.
0: Βοηθήσουμε τους Ουκρανούς.
2: Αυτό είναι να παίρνεις καλές αποφάσεις και μετά κλαίγεται αυτός ότι καταστρεφόμαστε. Φράση του χρησιμοποιώ. Ήταν καταστροφή η εκλογική επίδοση του ΑΕΦΤΕ και του Τσεντεγιού του κομμάτος που ηγείται. Ήταν λίγη καταστροφή. Μεγάλη. Εγώ τον λέω αυτόν καγκελάριο σε κατάθλιψη. Γιατί είναι κάτι πόζες που είναι καταθλιπτικές. Πηγαίνεις με μαθηματική ακρίβεια και με μεγάλη ταχύτητα στον τοίχο. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Καλημέρα και στον Άγγελο που έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Μεγάλη Αλέξανδρο. Μπράβο Μεγάλη, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρετε, αυτή την άποψη. Υποθέτω ότι δεν είσαι μόνος σου. Θα έχετε και άλλη αυτή την άποψη. Επομένως, γιατί τι σε κρατάει να το. Δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ. Αφού να απεχθάνεσαι τον Αλέξανδρο, προφανώς και την ελληνική ιστορία, γιατί είσαι εδώ με τους φαγείς και με τους δολοφόνους. Δεν πας με τα θύματα της ιστορίας, ας πούμε, τους Τούρκους, ξέρω εγώ. Πας στο θεοκρατικό καθεστώς, στην Τεχεράνη, να τους πεις, παιδιά, εγώ μαζί σας. Τι κάθεσαι εδώ πέρα. Ωραία είναι η ελευθερία, η δυτική, για να γράφεις ό,τι ανοησία θέλεις. Γράφεις ανοησία σου, μια χαρά. Εδώ είσαι προστατευμένος. Για πήγαινε από εκεί να πεις για το Μουλά, ότι αυτός ο Μουλάς έχει μακριά γενιάδα και με τρομάζει. Να δούμε που θα βρίσκεσαι τις επόμενες 24 ώρες.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και

0: της Αγγλίας θερμότητας. Υδρομαρίν. Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
6: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
3: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διακοπή κυκλοφορίας στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο του στρατού για την απενεργοποίηση του πυροκροτητή. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Περισσότερα στο real.gr. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί για αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Αγγιλιούπολη έως Βύρωνα. Με τεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Γεια σου Μιχαήλ μας, καλημέρα. Προσπάθησε φίλε, προσπάθησε. Γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον και νομίζω σε συμφέρει αρκετά. Η φίλη μας η Λίλη τη λέει καλημέρα, η ζέστη που κάνει το
1: φυσικό αέριο με
0: το φυσικό αέριο, με τα σώματα, η αντλία με σώματα και όχι λέει fan coil είναι καλύτερη, κρατάει περισσότερο. Μάλιστα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι
0: έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι. Εντάξει, φοβερό. Νομίζαμε ότι έπεσε η γραμμή και είναι μέσα από το τραγούδι. Τέτοιε. Αρέσει σαν πρανίδι. Τρώμαξε κι εσύ. Είσαι συνήθω ψύχρεμο, δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τη ζέστη που σου προσφέρει στο σπίτι τα σώματα, τα καλοριφέρ, η αλήθεια είναι ότι το ερκοντήσιο δεν μπορεί να στη δώσει. Δεν τραβάει ουσιαστικά. Έτσι το νιώθω εγώ τουλάχιστον στο σπίτι μου. Δεν τραβάει την υγρασία από το περιβάλλον.
0: Μάλιστα. Στο Γιώργο τον ανθρώπινο, την καλημέρα μας. Καλημέρα.
1: Γρήνιο, καλή εβδομάδα λέει, από τα
0: Γρήνιο. Ο Γιώργος γράφει από τα Γρήνιο.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο Πατριώτη.
0: Στο φίλο μας, τον Δανιήλ, επίσης μας ακούει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Καλημέρα, καλημέρα, Δανιήλ μας. Οι εκπαιδευτικοί βάλλονται παταχώθεν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα παγκόσμιο σύγχρονο θέμα που αξίζει έρευνα. Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κώστας λέει Ούρσου στα λατινικά σημαίνει Άρκτο. Ούρσουλα δηλαδή. Τώρα το τράβηξες. Καλημέρα φίλε Καβοντορίτη. Καλημέρα. Αυτό σου είχε αδυναμία, έτσι.
1: Ο Θανάσης να είναι καλά.
0: Λοιπόν.
1: Εγώ όμως έχω αδυναμία στον Παναγιώτη Βολάνη.
0: Αν
1: το είπα και πνίγηκα. Όχι, το πιστεύω. Σου έχω αλήθεια, ναι. Παναγιώτη μου.
2: Το εκτιμώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώ ήρθατε, καλημέρα.
2: Ξεκινήσουμε από την κλειστή που παραμένει αχαρνών λόγω τη είδηση που μεταφέραμε νωρίτερα. Και να πάμε στα της κίνησης, να αφήσουμε τις αδυναμίες.
0: Αν αυτό νομίζεις, αυτός και αν θες να αναφερθείς στην αδυναμία. Εμείς εδώ είμαστε κουμπί δημοκρατική, ό,τι θες λες.
2: Θα πω την κίνηση προτιμώ.
1: Παραμένει κλειστή λοιπόν η Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, όπως είπαμε νωρίτερα και από το αστυνομικό ρεπορτάζ μας έδωσε ο Θοδόσης Πάνου, ότι υπάρχει άγνωστοι έριξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια. Ευτυχώς δεν εξεράγει, είναι κοίτατε, θα κάνουν μάλλον ενδεχόμενη έκρηξη. Το κοιτάμε το ρεπορτάζ αυτό και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια αν αλλάξει κάτι. Προχώρα Παναγιώτη με τα υπόλοιπα της κίνησης, γιατί βλέπω ότι είναι δύσκολη Δευτέρα.
2: Δύσκολη Δευτέρα, με τις καθιερωμένες ουρές χιλιόμετρων ξεκινάει η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο. Στο κέντρο της Αθήνας, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλής της Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κατεχάκη μέχρι. Της Κηφισίας, από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο τώρα της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Είναι τόσο αγαπημένη οδός του Γιώργου που την πέρδεψα, την είπα δύο φορές.
0: Και μπράβο σου. Να την πω κι εγώ μια τρίτη, ότι χθες το βράδυ που την διέτρεξα, αλλά και σήμερα το πρωί, διαπίστωσα ότι στο μεγαλύτερο μήκος της δεν έχει φως. Παρακαλώ πάρα πολύ να το δουν οι αρμόδιοι. Δεν έχει φως η λεωφόρος Κατεχάκη. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε Αττική Οδό για κλείσιμο. Σημειώνονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν όλα.
2: Αρκετά, ναι.
0: Πώς τη χαρακτηρίζει την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στους Γερμανούς χθες?
2: Πολύ δυνατή. Η άλλη ομάδα ήταν υποψιασμένη. Δεν άφησε τα κενά που είχε αφήσει στο προηγούμενο παιχνίδι πριν από την ομάδα. Ναι. Αλλά αφού κρατήσαμε, με θετικό πρόσημο κλείνει αυτή η τετράδα αγώνων.
0: Σπήραμε 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Δεν το λες και αποτυχία αυτό.
2: Και με ανέπαφη εστία και στα δύο. Πολύ δυνατή. Μπράβο.
0: Συγχαρητήρια στους διεθνείς μας. Μερικές φορές οι ισοπαλίες ενίοτε σε κάποια παιχνίδια με ορισμένους αντιπάλους είναι πιο χρήσιμες ακόμα και από τις νίκες.
2: Σωστά και φάνηκε από το πώς πανηγυρίσαν στο τέλος.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, άκουγα κάτι κόρνες. Έφτιαχνα ένα κέικ. Και άκουγα κόρνες. Λέω, τι έγινε πια, τι συνέβη. Και ακούγονται τόσες κόρνες. Και μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κόρνες γηπέδου. Που είχαν μαζευτεί στο απέναντι σπίτι και βλέπανε την εθνική.
0: Έτσι, παιδί μου, έτσι. Μας ενώνει η εθνική, κύριε Παναγιώτη.
2: Ή μπορεί να κορνάρανε για το κέικ που έφτιαξε Κασιανή, δεν ξέρω.
0: Το οποίο δεν έφερα, το πέρα να το δοκιμάσουμε.
1: Έφερα. Θα
2: μπορεί να το δώσει σε αυτού εχθέ και γι' αυτό πανηγυρίζανε.
0: Έφερα. Λίγε και λίγε. Αμήνεται η κοπέλα, σου λέει τι θα κάνει αυτή τύπη στον αέρα. Έφερα, λέει λοιπόν.
1: Έφερα, αλήθεια έφερα. Θα σα δώσω μετά.
0: Παναγιώτη Βολένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Παναγιώτης, να ξέρεις, δεν πλησιάζει.
0: Είναι λιτοδίαιτο, τον βλέπω.
1: Τίποτα, τίποτα. Ναι. Τι έχουν έρθει εδώ γλυκά, τι έχουν έρθει εδώ αλμυρά.
0: Και τα αφήνει όλα μπροστά του.
1: Ναι, και δεν ακουμπάει.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Κέικ του έχω φέρει άπειρες φορές. Δεν έχει πιάσει το χέρι του να δοκιμάσει.
2: Απτόητος.
0: Πρέπει να αναλύσουμε τον DNA σου.
1: Το παιδί είναι αθλητής τώρα, δεν
2: είναι. Γι' αυτό.
0: Για να μας βοηθήσει και εμάς τους υπόλοιπους που δεν έχουμε τέτοιες κατασκευαστικές αδυναμίες.
2: Πρόθυμος είναι.
1: Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κυριάκο. Πώς γίνεται να έχουν καταστραφεί οι αγρότες με τόσες επιδοτήσεις που έχουν πάρει? Έλεος πια με τους αγρότες. Αδερφέ Κυριάκο, δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες με ακριβά αυτοκίνητα και με... πώς το λένε, εκτάσεις στο Ε9 μέχρι δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα βόρεια ή δυτικά. Δεν είναι όλοι έτσι. Θέλω να σε, δεν ξέρω, ενδεχομένως θα ακούσω από μένα πρώτη φορά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι κανονικοί αγρότες. Δηλαδή δουλεύουν πάνω στη γη, αμείβονται από τη δουλειά τους, περιμένουν και παρακολουθούν με αγωνία τον καιρό, ανάλογα με τα προϊόντα που καλλιεργούν και ανάλογα βεβαίως με τον βαθμό έκθεσης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν, δανείζονται για να στηρίζουν την παραγωγή τους. Δεν είναι όλοι έτσι. Μην τα βάζουμε με τους αγρότες. Σε λίγο θα βρεθούμε και εσύ και εγώ να τρώμε πράγματα και τα πιο, δηλαδή, πώς να το πω τώρα, αυτά που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για να κάνουμε μια χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε. Θα τα προμηθευόμαστε όχι από την Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά θα είναι. Θα προμηθευόμαστε από άλλες χώρες οι οποίες. Δηλαδή, συμβαίνει ήδη με τη Μερκοσούρ σε κάποιο βαθμό, από χώρες οι οποίες δεν δεσμεύονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανείς από το γενή τομέα, θέλω να σου πω. Με τη λογική που έχουμε. Μαζευτούμε όλοι στην Αθήνα εδώ, θα αφήσουμε τα χωράφια, θα αφήσουμε τις ελιές, θα αφήσουμε τις σταφίδες, θα αφήσουμε τα καπνά, θα τα αφήσουμε, όλα θα τα αφήσουμε και θα δούμε. Έχει
1: και ξέρεις, οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι, που όπως λες είναι στην τριπτική πλειοψηφία εναντί των απαταιώνων, δεν έχουν αργία, δεν έχουν Κυριακή, δεν
0: καμία
1: έχουν μέρα ξεκούρασης. Είναι κάθε μέρα, τα ζώα τους τους περιμένουν κάθε μέρα για να ταϊστούν, για να αρμεχθούν. Άνθρωποι του μόχθου και είδανε τώρα, ας πούμε, στην Κρήτη, μετά όταν έφυγαν τα νερά, τα ζώα τους νεκρά πάνω στα βουνά και στις πλαγιές.
0: Ναι, και δεν θα λυπηθούν αυτοί που δήλωναν ένα εκατομμύριο ζώα. Λυπούνται οι άλλοι που δήλωναν τον κανονικό αριθμό των ζώων και τα οποία τώρα τα χάσανε ή διαλύθηκαν οι μονάδες τους, οι κτηνοτρόφοι. Και οι αγρότες βέβαια τις καλλιεργίες τους.
1: Πιάσαμε λοιπόν νωρίτερα και το θέμα με τους ψαράδες. Το ναι. Είχαμε αναδείξει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που φέρουν πραγματικά έχει υπερδιπλασιαστεί το κόστος για να μπορούν να βγαίνουν στις θάλασσες να κάνουν τις ψαριές τους. Αντιδρούν, έχουν καθημερινά κινητοποιήσεις και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο λοιπόν και τόσο ο κύριος Ανδρουλάκης, τόσο και ο κύριος Τσίπρας πήγανε και συνομίλησαν με ψαράδες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις τους μετά.
3: Πλέον το κόστος να βγει στη θάλασσα είναι δυσβάστακτο. Η κυβέρνηση άμεσα να αξιοποιήσει το πρόγραμμα MedSAF, το οποίο επιτρέπει να επιδοτηθεί έως και 70% η επιπρόσθετη αύξηση του πετρελαίου.
4: Δεν έχουν υπαρθεί μέτρα που θα προστατεύσουν τους επαγγελματίες πρώτα απ' όλα και όλους τους καταναλωτές από αυτές τις τρομακτικές ανατιμήσεις στα καύσιμα. Έδωσε ειδική άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κάτω από τον ελάχιστο επιτρεπόμενο.
0: Λοιπόν,
1: ζήτησαν επιπλέον μέτρα και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, πολύ συγκεκριμένος. Αναφέρθηκε σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, με το οποίο μπορεί να επιδοτηθούν έως 70%, είπε η Αλής. Θα πρέπει να το ψάξει η κυβέρνηση. Το σύγχρονο πρόγραμμα.
1: Είναι και επιχείρημα των ψαράδων ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει αυτή η στήριξη, αυτή τη στιγμή με το ενεργειακό κόστος, και ζητούν και εκείνοι το ίδιο.
0: Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα τώρα. Επειδή δεν ξέρω τώρα, είδα ένα βιντεάκι που συνομιλεί εκεί με τους Αλής και του αναφέρουν ότι τα τουρκικά έρχονται στα 4 ναυτικά μίλια από τη Θάσο. Και εδώ προκύπτουν δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Γιατί δεν επιλαμβάνεται το λιμενικό. Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένας από τους ψαράδες λέει, απευθυνόμενος στον κύριο Τσίπρα, και εσείς λέει ευθύνεστε γι' αυτό σήμερα, γιατί κάποτε κάνετε τη δήλωση ότι έχει σύνορα η θάλασσα, είχατε αναρωτηθεί. Και του λέει ο Αλέξης Τσίπρας, τώρα ασκείς την προπαγάνδα. Πρόεδρε, ποια προπαγάνδα? Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Την έχεις κάνει τη δήλωση αυτή μπροστά στις κάμερες. Τι προπαγάνδα? Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά οικονομικά τους αλλήλους. Μπορείς να γυρίσεις και να πεις ότι πρέπει να επιληφθεί, αν θεωρεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι πρέπει να επιληφθεί το λιμενικό. Αν, δεν ξέρω ποια είναι η θέση. Διότι εδώ έρχονται οι Τούρκοι αλλήλοι και κάνουν ό,τι γουστάρουν και μπαίνουν μέσα στα ελληνικά ύδατα. Είναι ελληνικά ύδατα. Αν ισχύουν αυτά που αναφέρουν οι Έλληνες αλλήλοι, είναι ελληνικά ύδατα, δεν είναι. Εκεί επιλαμβάνεται το λιμενικό, θα έπρεπε. Αλλά το να λες ότι είναι προπαγάνδα, μια δήλωση που την έχουμε δει όλοι, γιατί ήταν μπροστά στις κάμερες, είναι αστείο. Τι προπαγάνδα? Διαψεύεις τον άνθρωπο, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι σε έχουμε παρακολουθήσει να κάνεις τη δήλωση αυτή. Μπορείς να πεις ότι αυτή ήταν η άποψή μου τότε και τώρα έχω αλλάξει. Θεμητό. Δημοκρατία είμαστε, εξελιζόμαστε. Όλοι μας και η πολιτική μας επίσης. Ελπίζω προς το καλύτερο.
1: Δεν είναι κακό να πεις ότι είχα κάνει λάθος.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθη και με το βιβλίο με την Ιθάκη μέσα. Ποτέ δεν το παραδέχθηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε. Είναι, αυτό μάλλον συγκαταλέγεται στα λάθη του. Δεν είναι κακό να το παραδεχτείς και να.
0: Να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Προχωράμε στη ζωή μας όλοι. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάω. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαερίο-ελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
5: Real FM.
6: Έφτασε, Μυρτό μου.
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
17: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
16: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
18: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
25: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
26: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
25: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε. 9 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 8. Μπαίνετε σιγά σιγά στη γη.
1: Real FM 97,8 που κάνει και ωραίο ρήμα.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης,
1: ναι,
0: κυρία Κασιανή,
1: τι σου λέει
0: εδώ στο Messenger, στο Facebook, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: δεν είπατε όμως ότι στο βίντεο που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία για τα 52 χρόνια της ιστορίας της δεν έκοψε το Σαμαρά? Γιατί αναφερθήκαμε εκτενώς στα αποσπάσματα, τα ηχητικά του κυρίου Σαμαρά στην έναξη της εκπομπής. Αν μου το σημειώνεις αυτό, φίλε μου, για να το πω, καλά κάνεις και μου το λες. Εγώ θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολιτική ανωτερότητα. Είτε μιλάγαμε για το Πασόκ, είτε μιλάγαμε για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είτε μιλάγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Και εκτιμώ, πιστεύω, ότι οι περισσότεροι από τους πολίτες σε αυτήν εδώ τη χώρα, στο τέλος της ημέρας, αυτό είναι που αναζητούν. Ηρεμία, πολιτικό πολιτισμό και πρόγραμμα. Τώρα, πολύ καλά έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να αφαιρέσει έναν πρωθυπουργό και πρόεδρό της από ένα βετιακό βίντεο.
1: Εφόσον αποφάσισε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο που θα δείχνει όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναγκαστικά θα έβαζε τον κύριο Σαμαρά. Δεν μπορούσε να το διαγράψει.
0: Γιατί μου λέει εδώ ο φίλος ότι παρόλα αυτά ο Σαμαράς επέλεξε να επιτεθεί την ημέρα που γιόρταζε η Νέα Δημοκρατία τα 52 της χρόνια. Επισημαίνει τη διαφορά.
1: Έχει και αυτό τη σημασία του. Να μείνουμε όμως στα πολιτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα έχουμε νέα προσχώρηση στο Πασόκ.
0: Οπα.
1: Και μιλώ για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη.
0: Τη χωνέψανε του Μιχαλογιαννάκη την προσχώρηση, όχι?
1: Μάλλον.
0: Δεν, ναι. Όλοι τη χωνέψανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Ορκίζεσαι ότι τη χωνέψαν όλοι?
1: Όχι, δεν ορκίζομαι.
0: Για τον άκουσα που λέει πως
1: δεν πήγε. Έχω πιάσει έναν.
0: Πήγα, λέει, στην Ομαρχιακή στο Ηράκλειο, τη παλιά σα σύντροφη. Τον κοιτάγανε, λέει, αυτή. Λέει, ήρθε ένα εγγραφό ως μέλος. Του πάνε, καλώς ήρθε, σύντροφε. Του είπε αυτό, σύντροφη, ήρθα. Τι θα με κάνετε? Του λένε, νωρίς ακόμα, σύντροφε, θα δούμε. Μπορεί να είσαι βουλευτής, μπορεί να είσαι και στέλεχος, μπορεί να είσαι και κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι θα του προτείνανε να πάει να κάνει απεργία πείνας για οποιοδήποτε λόγο, αν και είναι ειδικό σε αυτό.
1: Με τυρόπιτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τσαμάκος, μια τυρόπιτα. Τώρα τι θες και εσύ, δηλαδή. Τρίτη μέρα ήταν, πείναγε άνθρωπος. Άρα τι τυχονέψανε, πάνε για άλλα τώρα δηλαδή.
1: Ναι, είναι για τον κύριο Ευάγγελο Πουστολάκη, λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες σήμερα. Λένε ότι έρχεται και η κυρία Κασιμάτη, υπάρχουν και ερωτήματα για την κυρία Τζάκρη.
0: Εκεί, λέει, έχουμε ζητήματα πολλά. Έχουμε. Για το τελευταίο όνομα που είπες, ακούω.
1: Για την κυρία Τζάκρη. Είναι αγαπημένη του Καλαμαράκη, οπότε δεν θα.
0: Και
1: δεν
0: εμένα είναι σαν.
1: Και εσένα, την αγαπάς και εσύ.
0: Εγώ τρελαίνομαι, είναι σαν να λέω. Εγώ σου έχω πει ότι είμαι Παναθηναϊκός,
1: Ναι.
0: Να βρίζω τον Παναθηναϊκό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μετά να λέω, παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός είναι κακή ομάδα και όσοι την υποστηρίζουν επίσης είναι, ξέρω εγώ, προβληματικοί. Δεν είστε καλά εσείς. Εσείς ήταν τα αυτιά σας, η ακοή σας δεν ήταν καλή.
1: Εγώ με το τριφύλι ξεκίνησα.
0: Και το είχα στην καρδιά μου. Και αλλάξω πίστη, αλλά στο βάθος Παναθηναϊκός ήμουνα. Καταλαβες. Δεν νομίζω να πιστέψουν.
1: Όχι.
0: Ειδικά, βέβαια, αν είναι κάποιοι ειδικά οργανωμένοι και φανατικοί, δεν θα με πιστέψουν μάλλον. Ναι.
1: Ξέρεις τι άλλο έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή? Ξεκίνησε αυτή η φασαρία.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης του Πασόκ μπερδεύτηκε.
0: Οπα.
1: Και όταν τον ρώτησε αν συμφωνεί με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είπε ότι συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πρόταση του Πασόκ, αλλά συμφωνώ.
0: Δεν είναι, είναι δική του πρόταση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μετά βγήκε το Πασόκ και λέει: τι λες, παιδάκι
0: δικιά
1: μου, εμείς την έχουμε κάνει την πρόταση πρώτη από όλου. Ναι. Βγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετά.
0: Δικό, τι λέτε,
1: δικό μας είναι το μέτρο. Το είπε ο πρόεδρος, ένα 40 και ένα 80.
0: Δεν τα θυμάστε? Δεν έβγαλε βίντεο? Δεν έβγαλε βίντεο? Ωραία παίζουν εκεί.
1: Και είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα που είπε ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Δεν, ναι, δεν κοστίζει τίποτα στο κράτος. Να σου. Το να στηρίξεις το μέτρο το οποίο έχεις προτείνει μαζί σου και να δώσεις και τους αριθμούς και να το χειροκροτήσουμε και να το δείξουμε και να το αναδείξουμε και χιλιαδιό. Μη λες ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος.
0: Κοίνο εκεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το θυμούνται όλοι ακόμα? Ή έχει μείνει στις προθέσεις? Εγώ περιμένω μια ανακοίνωση. Περιμένω. Τα κόμματα όλα και τη συμπολίτευση. Όλοι οι πάντες να περάσουν από εκεί. Εθελοντικά λέω εγώ, δεν λέω ότι είναι υποχρεωμένοι. Αλλά περιμένω μια ανακοίνωση να δω. Πήγαμε εκεί και από κάτω εδώ σας επισυνάπτουμε το αποτέλεσμα. Τι μας λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Μην επικρατήσει η λογική. Όπου πηγαίνουμε δεν χρειαζόμαστε λογιστή. Όχι, χρειάζεστε. Μην είμαστε εμείς με το κομπιουτεράκι. Εσείς θα είστε. Εσείς ζητάτε την ψήφο μας. Εσείς να υπολογίσετε με το κομπιουτεράκι, όχι εμείς. Δεν, στο λέω εγώ,
1: δεν είναι δική μας δουλειά των δημοσιογράφων, των πολιτών, να κάτσουμε να βγάλουμε το δημοσιονομικό κόστος.
0: Δεν το αφήνω να περάσει αυτό απαρατήρητο αρκετά. αρκετά. Όταν λένε κάτι θα το κάνουν. Είτε κυβερνάνε, είτε αντιπολιτεύονται, οι πάντες. Είπατε θα πάτε στο Δημοσιογραφικό Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση.
1: Έχει περάσει κανένα μία, βέβαια.
0: Ας περάσουν και δύο και τρεις.
1: Το περιμένουμε. Με ανυπομονησία. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Homes Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριολάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και απόκτησε το.
1: Αυτοί ήμασταν για σήμερα.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Ιωάννη, ταξιπεύχη, δεν προλάβαμε τα μηνύματα και στο φίλο μου το Διονύση, στο Real Blogger. Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο καλύτερη διαχείριση, να διαβάσουμε όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Γεια σας, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτσου.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr. Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα έξω από καφετέρια στην οδό Αχαρνών. Διακόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή, καθώς η χειροβομβίδα είναι αμυντικού τύπου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από το κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα. Μετεποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών. Αποσύρθηκαν όλα τα αμερικανικά μαχητικά από τη βάση RAF στη Βρετανία στις μόνιμες βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπενθυμίζεται ότι είχαν συλληφθεί 5 άντρες κοντά στις εγκαταστάσεις και αργότερα ένας ακόμη ύποπτος. Η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Γερμανία διατηρώντας το αίτητό της στο Nations League. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία 2-1. Στην κατάταξη προηγούνται Ολλανδία και Ελλάδα με 8 βαθμούς, Γερμανία 5 και Σερβία χωρίς βαθμό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
2: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
3: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα να βρει ο κόμμας δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, καλά και δημιουργικά. Και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουνε, να γκρεμίζουνε, να ξαναχτίζουνε. Να έχουνε βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουνε και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
4: Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Α, μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το
5: γιαπί. Έχει εμπειρία, μονικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες, όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος σκάλωμα. Λάθος το κάνεις το σταυρό. Δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Πάσε μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά για να μην σου
4: μιλάω. Πρωί
5: πρωί.
4: Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ. Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου τον Γιώργο τον Αυτιά, τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
7: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
8: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
7: Για, αν το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
8: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
7: Ναι, να το πει.
8: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον.
9: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε αρθοπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, βεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
10: 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες, Μαρία Χριστόδουλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Την απέφυγα την Τραγάνα το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την Τραγάνα. Οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους χτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση, τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη, για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα, Βασίλη, στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει σκέψου. Πού θα πάνε οι κουραμπιέδες στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που θα ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, καλά, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός, συνεχώς, με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί, γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκης. Έχει, τι με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Νερό έπεσε.
4: Και στις καλλιέργειες, ναι, και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα οι αποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα, ναι, μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι,
5: ναι,
4: τέτοιο.
5: Ναι, ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρω Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, τον Βύρονα, τα Βρυλίσια.
4: Με μπερδεύετε τώρα, ναι, και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάννου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημιές, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος, λοιπόν, ο καιρός. Όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
5: άντεξαν,
4: η Εθνική.
5: Τα παλικάρια μας άντεξαν.
4: Χαρά,
5: άντεξαν,
4: χαρά.
5: Λέει, εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλάξει, το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλουν, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι. Πρώτοι στον όμιλο.
4: Είναι
5: μαζί,
4: πρώτη,
5: με την Ολλανδία.
4: Μαζί με την Ολλανδία.
5: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδε.
4: Κοίταξε να δει, αν κάποιο μα έλεγε πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League, ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
5: Ποιος θα το πίστευε?
4: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο, ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
5: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
5: Συμφωνώ.
4: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Ναι. Όχι, δεν
4: υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
5: Συμφωνώ.
4: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
5: Ναι, αν είναι δυνατόν. Είναι κουλτούρα.
4: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζει τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό. Και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
4: Εντάξει,
5: ανήθικο.
4: Αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
5: Αφού γκρίνιαξες.
4: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η ημέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι, έτσι έλεγαν, για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο του Ρέντι.
5: Ναι.
4: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
5: Ναι.
4: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
5: Αναγκαστικά οι άνθρωποι πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
4: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
4: 52 χρόνια, ναι.
5: Έτσι, ναι. Με ένα χθες
4: ήταν η επέτειος.
5: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
9: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Θα το γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
11: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
4: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
9: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η Ιωνέλ!
5: Οπα! Τι είναι αυτό! Οπα! Όχι! Έτσι!
4: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Πάντως στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε είναι ή δεν είναι, γιατί έκανε και 2 χτυπήματα μέσα σε 2 μέρες.
4: Με βίντεο.
5: Με βίντεο,
4: Αρχικά
5: κανικό.
4: Για τα οστά του Σαμουήλ.
5: Δηλαδή, συγγνώμη.
4: Του τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
4: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
5: ναι,
4: για ανταλλαγή
5: κοιμήλιων. Ακριβώς.
4: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
5: Σωστά.
4: Απομονές. και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν κλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι.
4: Που για τους Βουλγαρούς
5: είναι. Είναι πρόσωπο, ρε παιδί,
4: ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι, ναι, για μας ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι.
5: Και κάναμε
4: κάτι
5: μια
4: τέτοιο.
5: Συμφωνία.
4: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
5: Ναι.
4: Είναι μια συμφωνία.
5: Δεν είναι
4: την
5: καλή
4: οποία...
5: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
4: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση.
5: Ακριβώς.
4: Και εξέφρασε την ικανοποίησή της και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
5: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
4: Λογικά, μάλλον
5: εμείς
4: είναι
5: τα
4: κάτι θετικό.
5: Εμείς τα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, τι τα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προς Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς
5: πάντως. Τον κύριο Σαμαρά.
4: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
5: Για
4: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
5: Μάλιστα.
4: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση.

0: Και το Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού, γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
1: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
0: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
2: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
0: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Εντάξει,
0: μέχρι
1: έτσι,
0: εδώ καλά.
1: Okay.
0: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
1: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
0: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
1: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
0: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς. Τσούπλα, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε, αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
1: δεν θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς, και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά, μας ακούει και λέει: είναι
0: καλημέρα.
1: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κύριος Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου ο κύριος Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κιμήλια.
0: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο που μιλάει εκεί ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Τσούτσια.
1: Θα το βάλουμε.
0: Θα το βάλουμε.
1: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίως, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: χθες, δηλαδή.
1: Μου,
0: βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε, μην ξεχνιέστε.
3: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό που να οδηγήσει καλό.
4: Real FM.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Νέα σεζόν.

0: Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Διεκόπη η κυκλοφορία στην Αχαρνών λόγω χειροβομβίδας αμυντικού τύπου. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Περισσότερα στο real.gr. Υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας από τους τρεις τραυματίες του σοβαρού τροχαίου στην Πετρούπολη, όπου συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπέδιο Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Ακαδημία Πλάτωνος έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Περιστέρι. Ουρές σχηματίζονται στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου έως το Ψυχικό και στην κάθοδο από το Μαρούσι έως την Πανόρμου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κίνηση περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις επίσης και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Μπαμπάκα.
4: Χωρίστε, παιδί μου.
3: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
4: Ποιος είναι?
5: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
6: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
5: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
7: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
6: Άνοιξε πορτούλα μου.
8: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
6: Άνοιξε πόρτα!
5: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
9: Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
10: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα,
1: ναι, ναι,
10: να μπει
1: ναι, ναι.
10: Φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς. Ανοίγει πόρτες, ανοίγει παράθυρα. Εκεί πέρα θα πουδιάσουν στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ. Κάνει και ρεύμα.
1: Κάνει και ρεύμα. Κάνει και ρεύμα.
10: Ακριβώς. 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
10: Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
1: δίκιο.
10: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Τώρα, Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
1: Οι δικές μας.
10: Ακριβώς. Γιατί δε η σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
10: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
11: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
12: Έλα, για πού το βάλες?
11: Πάω να κλείσω το κόμμα.
12: Ποιο κόμμα?
11: Για να διαβάσει τις εσωτερικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
12: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
11: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
12: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
10: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν μπηχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
10: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
1: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
10: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
1: Oh, είσαι και πρόεδρος.
10: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και ναι, πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Ας κρατιόταν λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για τον Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
1: Αμα το δεν το έκανε τυχαία ο κύριος Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
10: Το Σαμουήλ.
1: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες. Εντάξει. Για τον μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
10: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
13: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
10: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση, ναι, με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή εκεί της Αχαρνών. Έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει, ναι, ευτυχώς. Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι γιατί εκεί βρέθηκαν
1: σε
10: οι άνθρωποι από το τμήμα.
1: Είχε γίνει στόχος λέει ξανά το Σεπτέμβρη.
10: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνεις τι γίνεται.
10: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
1: Ναι.
10: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
1: πολλά
10: παιδιά λοιπόν.
1: Πάλι. Πολλά τροχαία.
10: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
10: Στη Νέα Ιωνία.
1: Της έκοψε το αυτή.
10: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
1: Επιβάτης.
10: Ακριβώς. Γιατί λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
1: Ναι.
10: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρουν σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
14: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου. Άκουσα το κράτς στο αυτί μου. Αυτό βέβαια ήταν και η σωτηρία μου, γιατί με κρατούσε από το αυτί και δεν μπορούσα να φύγω από τα μάξι. Σε αυτή τη φάση λοιπόν κατάφερα και φεύγω από τη θέση μου και πέφτω στο δρόμο. Φωνάζω βοήθεια, μου κόψε το αυτί.
15: Ήταν γεμάτο αίμα. Όταν τον πλησίασα, που είχαμε μια την αψιμαχία μας, που όσοι προσπάθησαμε να τον ακινητοποιήσω, τον είδα εδώ πέρα, ήταν γεμάτο αίμα.
14: Μου ζήτησε πώς, εγώ έχω πώς εφαρμογή, δεν έπιανε το ίντερνετ. Πολλοί πάμε πιο κάτω μέχρι να βρούμε σήμα. Ένα τέταρτο παιδευόμασταν να βρούμε σήμα. Κάποια στιγμή μου λέει αυτός, δεν έχω ανυπομονή.
15: Ήταν σε κατάσταση πανικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
16: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
10: Απίστευτο περιστατικό πραγματικά, δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτιά κανονικά.
1: Αυτό τώρα.
10: Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
1: Επικίνδυνος, δηλαδή επειδή...
10: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα.
1: Βέβαια.
10: Καλά και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. και να του δαγκώσει το αυτή, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια, υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα γιατί εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτή της.
1: Και
10: αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του, ευτυχώς που μου έκοψε το αυτή, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
1: Ναι, ναι, τρομακτικό.
10: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτή. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
10: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
17: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
1: Και
10: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά φυσικοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
1: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5, άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο, βέβαια, τζάκι.
10: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
1: Τώρα τι να σου πω.
10: Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
1: Στο φυσικό αέριο.
10: Στο φυσικό αέριο.
1: Στα δηλαδή, ξύλα.
10: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
1: Όχι, όχι, όχι.
10: Καλημέρα, φίλε. Και
1: εκρητική κατάσταση.
10: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.
18: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
19: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
20: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
18: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι, ευχαριστούμε ναι, πάρα μου. Πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει και γκρίνιαξε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό λέει και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24ωρο. Καλημέρα Παναγιώτη στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26
1: ναι.
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί βέβαια είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως 2 ή 3 που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή με την επιδότηση μαζί βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριούχοι, άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα, σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό
1: έτσι,
0: του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ, θα σταματήσω τις εξαγωγές, εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται και άλλες τους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα σε, λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει για παράδειγμα? έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτήν την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο Ιωσήφ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βορράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το brand de fer. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα και τα λοιπά, και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, το Πασόκ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το Πασόκ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.
4: Real FM.
5: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Εγάλεο και στο ύψος της Λυκόβρησης. Ουρές στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία επίσης στην Αττική Οδό, από Φιλής μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξοδα Χαλάνδρη Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ιγκρού από Νέα Σμύρνη. Κλειστή παραμένει η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και στην οδό Φερών, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δρόμους, γέφυρες, δίκτυα, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι δήμοι Μυλοποτάμου, Αναγίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τοπικούς φορείς και αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του Brent με το άνοιγμα των αγορών.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, δήλωσε ο προπονητής της Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ μετά την ισοπαλία 0-0 χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρίσκεται αίτητο στην κορυφή της κατάταξης του ομίλου του μαζί με την Ολλανδία έχοντας από 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας, εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Και έχω πει επίσης από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η διαδικασία, αυτό το σχέδιο, και είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο, είναι αυτό το οποίο λέει λέξη σχέδιο.
5: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο.
6: Σχέδιο έχουμε.
7: Θέλω λοιπόν να περιγράψω συνοπτικά το σχέδιο αυτό, διότι ένα σχέδιο. Εδώ το σχέδιο αναφέρεται στις δύο καθοριστικές συνισταμένες. Το σχέδιο λοιπόν, αφού περνά το σχέδιό μας, το σχέδιο περιλαμβάνει το σχέδιο.

0: Για να τα καταφέρουμε δεν αρκεί να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Πρέπει να έχουμε και σχέδιο. Σχέδιο. Αλλά και οι άλλοι επίσης δεν έχουν σχέδιο. Η παράταξή μας αντίθετα έχει σχέδιο.
1: Αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία αντιπαρατάσσει το δικό της ρεαλιστικό πρόγραμμα. Είναι το σχέδιο για μια Ελλάδα με φως και ελπίδα.
2: Το δικό μας σχέδιο λέγεται Κυριάκος.
3: Κουβά πήγε το σχέδιο.
4: Όλοι έχουν σχέδιο.
5: Έχουν
4: όλοι
5: σχέδιο.
4: Όλοι έχουν κάτσει κάτω και σχεδιάζουν.
5: Ναι,
4: γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, υπενθυμίζουμε.
5: Ναι, αλλά καλά κάνουν.
4: Και έχουν όλοι σχέδιο, οπότε σχέδιο. Κοιμηθείτε ήσυχοι, γιατί έχουν όλοι σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε τα άλλα, αλλά στο σχέδιο.
5: Είμαστε πρώτοι.
4: Είμαστε μια χαρά, παιδιά, είμαστε καλυμμένοι. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που τουλάχιστον ευτυχώς ξεκινάει με καλό καιρό. Λιακάδα έχουμε εδώ στην Αττική, ήλιο έχουμε εδώ στην Αττική, θερμοκρασίες 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Και ευτυχώς πλέον πέρασαν και τα χειρότερα στην Κρήτη, που άφησαν όμως πίσω μεγάλες πληγές, μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και σε υποδομές. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Κωνσταντίνος πανηγυρίζει, λέει που θα πάει το Diesel 210 από 1.57 που είχε πέρσι. Καλημέρα Κωνσταντίνε και καλή εβδομάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, τα καύσιμα, η ενέργεια, το πετρέλαιο θέρμανσης που έρχεται στις 15 Οκτωβρίου, αλλά και η αύξηση που περιμένουμε τον Οκτώβριο στις τιμές του ρεύματος, ειδικά στα πράσινα τιμολόγια, τα κειμενόμενα.
5: Κατά μέσο όρο, ο μεγαλύτερος πάροχος άφησε το σταθερό μπλε τιμολόγιο στην διατιμία, 11,5 νομίζω λεπτά ανά μεγαβατόρα, ανά κιλοβατόρα, συγγνώμη, το λέω σωστά, ναι. Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν είναι η ίδια κατάσταση με πέρυσι και πρόπερσι η σημερινή, να το λέμε. Έχουμε έναν πόλεμο ο οποίος δεν λέει να κοπάσει. Κατεστραμμένες ενεργειακές υποδομές, αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου. Πώς μπορούσες να ξεφύγεις από όλο αυτό? Αναρωτιέμαι πραγματικά, και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Έχετε δει τι γίνεται στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τις μαθητικές διαδηλώσεις, διαμαρτυρίες, σύλληψεις, τραυματισμούς. Έχουν βγει οι Ευρωπαίοι στους δρόμους για την ακριβή ενέργεια, και αυτό δεν θα σταματήσει όσο η Ευρώπη δεν λαμβάνει μέτρα.
4: Η Ευρώπη, τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα, λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Παρά το εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει διαμορφωθεί με τις τιμές της ενέργειας. Και είχαμε και τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα, τα προκαταρκτικά είναι αυτά από τη Eurostat, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου.
5: 5,1 έτσι εκτοξεύτηκε από 3,7 τον Αύγουστο σε ετήσια βάση. Να πω λοιπόν ότι περισσότερο αυτή η εκτείναξη οφείλεται στις τιμές των καυσίμων και όχι των τροφίμων σε αυτή τη φάση. Δηλαδή η μεγάλη εκτόξευση στα καύσιμα οδήγησε σε μεγάλη αύξηση τον πληθωρισμό, όμως είναι ένα δείγμα για το τι θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες, όσο μένουν πολύ ψηλά τα καύσιμα που θα επηρεαστούν και τα τρόφιμα. Γιατί δεν θα μείνουμε μόνο στα καύσιμα η ακρίβεια. Θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα.
4: 5,1 λοιπόν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο, 3,8 στην Ευρωζώνη.
5: Και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος ενεργειακός, το επισημαίνω, ενεργειακός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Αυτός ο πληθωρισμός ενεργειακός στην Ελλάδα. Οπότε εκεί πρέπει να γίνει κάτι όσον αφορά τα καύσιμα.
4: Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και το φυσικό αέριο,
5: βέβαια.
4: Είναι όλα μέσα αυτά, τα οποία δημιουργούν αυτή την άνοδο 25,4%.
5: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο μέσος όρος είναι στο 18%, στην Ελλάδα είναι στο 25,4%. Ταυτόχρονα άνοδος και για τις υπηρεσίες, στον πληθωρισμό για τις υπηρεσίες το 6,3%. Ενώ τα τρόφιμα, όπως είπε η Αμαλία, βρίσκονται στο μείον 0,2%.
5: Ναι.
4: Δηλαδή για αυτό το μήνα δεν είχαμε αυξήσεις τουλάχιστον.
5: Συγκρατήθηκαν.
4: Αυτό καταγράφεται από τα στοιχεία της Eurostat.
5: Οι εκτιμήσεις είναι δυσίωνες, όλα τα ρεπορτάζ και όλες οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανατιμήσεις σε πρώτη φάση στα γαλακτοκομικά προϊόντα και βεβαίως και στα αρτοσκευάσματα.
4: Έρχονται αυξήσεις. Άκουγα χθες τους παραγωγούς, οι οποίοι λένε ότι, για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, μιλάμε τώρα και για τα τυριά, μιλάμε και για τη φέτα και για τα κίτρινα τυριά, αναμένονται αυξήσεις έως και 10% το επόμενο διάστημα. Τι να πάθει η Ζιζή,
5: τι να πάθει.
4: Της έρχεται το ένα μετά το άλλο.
5: Πόσο να αντέξει η Ζιζή, πόσο να αντέξει, πόσο.
4: Ταυτόχρονα λοιπόν και με τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις και σε συγκεκριμένες κατηγορίες βασικών αγαθών που ψωνίζουν τα νοικοκυριά. Είχαμε ακούσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο την προηγούμενη εβδομάδα να το επιβεβαιώνει, να λέει ότι ναι, αναμένονται αυξήσεις το επόμενο διάστημα με την αλυσίδα όλου αυτού που γίνεται, με τις αυξήσεις δηλαδή στην ενέργεια, θα έχουμε και αυξήσεις και σε τρόφιμα.
5: Μα είναι λογικό, γιατί υπάρχει αυτό που είπε ο Ιωσήφ, αλυσίδα. Όταν αυξάνεται το ενεργειακό κόστος, θα αυξηθούν και τιμές. Ήδη οι φούρνοι μιλούν για πολύ μεγάλη αύξηση στο ενεργειακό κόστος και στις πρώτες ύλες. Άρα, κάπως πρέπει οι άνθρωποι, τι να πω τώρα, να τα βγάζουν πέρα. Τι θα κάνουν λοιπόν, θα αυξήσουν τα ψωμί και όλα τα στοσκευάσματα, δεν είναι λογικό?
4: Όσοι καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα,
5: ναι,
4: γιατί
5: κλείνουν πάρα πολύ φούρνοι της γειτονιάς.
4: Έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Καλημέρα και στο Γιώργο Βάλε, λέει, το μετανοείτε. Ανάψτε και κάνα κερί και καμιά λαμπάδα, μπας και σωθούμε. Έτσι όπως έρχεται ο χειμώνας, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά ας κάνουμε, παιδιά, την προσευχή μας, ας κάνουμε και κάνα σταυρό. Πού ξέρετε, μπορεί και να τη γλιτώσουμε.
5: Και το θέμα είναι που θα σταματήσει αυτή η ακρίβεια. Δηλαδή, αν συνεχίζει να ανεβαίνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει όλη την αλυσίδα και την τροφική. Δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτό λένε. Αυτό λένε και γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα, που φυσικά τα καύσιμα. Δεν είναι μόνο βάζω ντίζελ στο αυτοκίνητο. Είναι και το πώς θα θερμανθούμε το χειμώνα. Πώς θα γίνει αυτό? Ο κόσμος δεν έχει, σου λέει δεν φτάνει. Μπορώ να βάλω έτσι κοντά 1.800-1.900 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο. Ποιος το βάλει?
4: Ταυτόχρονα έχουμε και κινητοποιήσεις από τους αλλοίς. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση με την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, γιατί πλέον δεν μπορούν να επιβιώσουν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Έχουν πάει με τα καΐκια τους στο παλιό λιμάνι στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κεντρικός πυρήνας των κινητοποιήσεων των αλλιέων από τη Βόρεια Ελλάδα. Και χθες, μάλιστα, έκαναν και μια συμβολική κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης, ζητώντας παρέμβαση από την κυβέρνηση.
3: Χρεοκοπήσαμε. Εγώ προσωπικά, σαν Τσιπούρας Δημήτρης, είμαι 48 χρόνων, δεν έχω να χάσω πια τίποτα. Το βλέπετε το σκάφος? Ας έρθουν να το πάρουνε και να ησυχάσω.
7: Μας έφτασε η κυβέρνηση να κινητοποιηθούμε για το καύσιμο. Μας έχει φτάσει στο αμήν, δεν πάει άλλο.
8: Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει καταστήσει πλέον το επάγγελμά μας μη βιώσιμο.
4: Όταν μιλάμε για αυξήσεις της τάξεως των 500 και 600 ευρώ την ημέρα για να κινηθεί ένα καϊκί.
5: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο.
4: Δεν μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να επιβιώσουν. Στο πλευρό τους βρέθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι θα στηρίξουμε τους αλλοίς με κάθε δυνατότητα.
5: Είχε περάσει
4: και
5: ο Αλέξης Τσίπρας προηγούμενες μέρες.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε κιόλας.
5: Ναι.
4: Γιατί κάποια στιγμή του έλεγαν για το πρόβλημα που έχουμε με τους Τούρκους αλλοίς, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα και ψαρεύουν.
5: Η μάχη της Τσιπούρας, δεν είναι, δεν λέμε.
4: Και διάφορες άλλες. Ναι. Και είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχετε δίκιο, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και εκεί λοιπόν ένας από τους αλλοίς του είπε: ναι, αλλά και εσύ όμως, όταν ήσουν πρωθυπουργός, είχες πει ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Οπότε πήρανε θάρρος. Υπήρχε ένας διάλογος εκεί πέρα με τον Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και όπως λένε, το επόμενο διάστημα δεν πρόκειται να βρίσκεται ελληνικό ψάρι. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
5: Όταν υπάρχει κίνδυνος δυσθρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές, εμπλουτίζοντάς τις με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Καλημέρα και στο Γιώργο. Γιατί λέει θα πρέπει να μας νοιάζουν οι πόλεμοι και οι τιμές? Εμείς λέει θα τους πληρώσουμε. Ναι φίλε, πολύ απλά εμείς θα τους πληρώσουμε. Πάντα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο εμείς την πληρώνουμε. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία αυτό συμβαίνει. Είναι απόλυτα λογικό. Ανάβει μια σπίθα,
5: έτσι ακριβώς,
4: μια εστία και βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα.
5: Λοιπόν, και έχουμε στο τηλεφωνό μας και την ευχαριστούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνάδελφό μας, την αγαπημένη τη Βούλα την Κεχαγιά, για να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα. Βούλα, καλημέρα. Καλή
4: καλημέρα,
5: εβδομάδα.
4: Βούλα.
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Αμαλία Ιωσήφ. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Κοίτα, έχει κλέψει την παράσταση αυτή. Όχι μία, δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμάρα μέσα σε πολύ λίγα 24 ώρα.
9: Ναι. Ξέραμε το γνωστό κινηματογραφικό ταχυδρόμο χτυπάει πάντα δύο φορές. Τώρα έχουμε τον Αντώνη Σαμαρά που μέσα σε ένα 24ωρο χτύπησε δύο φορές. Χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια. Χτύπησε το κυβερνών κόμμα. Κοιτάξτε, είναι προφανές. Επί της ουσίας ο κύριος Σαμαράς χθες με το χθεσινό του βίντεο τι έκανε? Είπε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι θα κάνει νέο κόμμα. Δηλαδή πριν το ανακοινώσει είπε ότι δεν θα το κλείσει. Εδώ έχουμε διάφορα προθύστερα σχήματα. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Επί της ουσίας ήθελε να απαντήσει σε διάφορες διαρροές που γινόντουσαν το τελευταίο διάστημα ότι κάνει δεύτερες σκέψεις. Αλλά κατά τη γνώμη μου η σημειολογία της χθεσινής ειδικά παρέμβασης είχε να κάνει με το ότι εμφανίστηκε την επέτειο από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή θέλησε να δώσει το παρόν, να θυμίσει ότι είναι ένας πολιτικός που εκφράζει την δεξιά λαϊκή παράταξη, ότι δεν είναι κάτι διαφορετικό, και να επισημάνει με όσα είπε ή υπενήθηκε για την κυβερνώσα παράταξη ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι είναι ένα ποτάμι νούμερο 2, ότι υπάρχει αλαζονία, ότι κάποιοι είναι για τα μπάζα και όλα αυτά. Είναι σαφές λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Έχω την αίσθηση από τη στιγμή που έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι αυτό δεν μπορεί να το τρενάρει πια για πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή μια, δυο, τρεις, τέσσερις, κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ευθέως τι θα κάνει και να αρχίσει να μιλάει και πολιτικά. Δηλαδή όπως κρίνεται η Νέα Δημοκρατία για το πρόγραμμά της, για τα μέτρα που παίρνει ή που δεν παίρνει, για τον πληθωρισμό ή για τη στήριξη των πιο αδύναμων. Όπως κρίνεται το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, και αν είναι κοστολογημένο επαρκώς. Όπως κρίνεται η Ελλάδα, γιατί δεν πρότεινε στο πρόγραμμά της τη 13η σύνταξη, πρέπει να κριθεί και ο κύριος Σαμαράς. Αυτό είναι ένα δεδομένο.
5: Ναι.
9: Τώρα, εντύπωση κάνει και η παρέμβαση του κυρίου Νίκου Δένδια, θα έλεγα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μέσω αυτής της εκδήλωσης που πραγματοποίησε την Παρασκευή.
5: Ποια παρέμβαση θεωρείς ότι έκανε αίσθηση από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας? Γιατί έχω και εγώ μια αίσθηση.
9: Όλο αυτό που εξέπεμψε η ομιλία του κυρίου Δένδια, εντάξει δεν τη λέμε και ομιλία, η παρέμβασή του ήταν ότι εγώ είμαι ένα κορυφαίο τέλεχος αυτής της παράταξης την οποία έχω πονέσει. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει αυτή την παράταξη πολιτικά πάντα. Έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους της και μάκρο, δεν λέω εγώ για τη νύχτα των εκλογών, βάζω το λιθαράκι μου κι εγώ για να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράταξη.
5: Εγώ θα προσθέσω, γιατί ακούγονται πολλά.
9: Εγγράφει στους δυνάμεις αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας, με συγχωρείς, για την μετά Μητσοτάκη.
5: Α, περίοδο. Μπράβο. Το ένα θα συμφωνήσω. Απ' την άλλη, επειδή ακούω διάφορα για αυτό που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδια, σε αυτή την εκδήλωση, ότι, δηλαδή την αναφορά, ότι ο ίδιος ό,τι έχει να πει και την κριτική, ότι πρέπει να αλλάξει, τα λέει εντός της Νέας Δημοκρατίας, ξέρεις, με την ομιλία του στο συνέδριο κτλ. Δεν ήταν αιχμή σε αυτούς, σε εκείνους, συγγνώμη, που βγαίνουν στα κανάλια ή κάπου αλλού δημόσια και λένε την αντίδρασή τους. Δηλαδή, δεν το είπε για

0: Δηλαδή θέλω να πω. Εντάξει, στο Πασόκ. Σήμερα η ανακοίνωση 12 η ώρα, έτσι.
1: Είναι σαφές αυτό. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Αποστολάκη.
0: Α, ωραία.
1: Θες, οπότε μου επιβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Εδώ υπάρχει. Βλέπουμε, αυγατίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσο αντιστοιχεί, και δεν αναφέρομαι στον άβαρχο Αποστολάκη, σε μια ευρύτερη γύρωση με την κοινωνία, γιατί παίρνει πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το πού θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης θα ήθελε να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και δεν είμαι βέβαια ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα το παραχωρήσει ή θα του το δώσει στις επόμενες εκλογές. Ακούγεται η περιφέρεια της Α Πειραιός. Για Κρήτη δεν το βλέπω. Δηλαδή μπαίνει τώρα ο κύριος Αποστολάκης, αλλά δεν ξέρω πού θα είναι υποψήφιος. Εδώ κρατάω ένα μικρό καλάθι.
2: Μάλιστα. Βούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου σήμερα στην εκπομπή.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Real FM.
3: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
5: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία.
11: Μίτινγκ.
12: Λογαριασμό ενεργείο.
11: Υγεία.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
17: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18.

0: έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Καλυφτάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση και από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αχαρνών που είχε κλείσει νωρίτερα, καθώς άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα αμυντικού τύπου έξω από καφετέρια. Ειδικό κλιμάκιο του στρατού θα απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή. Κακογερία έπληξε την Κρήτη, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Ήλιον μέχρι Εγάλεο και στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από το Ελληνικό έως το Φάληρο. Πυκνή ροή στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο και στην είσοδο από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στη Μεσογείο προς Αθήνα από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό, στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Καθυστερήσεις και στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Ικρού από Νέα Σμύρνη.

0: Ήτανε 5 Οκτωβρίου του 1962, Αμαλία μου, όταν οι Beatles έκαναν τον ντεμπούτο τους στη Μεγάλη Βρετανία, κυκλοφορώντας σε single το Love Me Do. Μπορεί να μην σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία με την κυκλοφορία του, έφτασε μέχρι το νούμερο 17. Αλλά στη συνέχεια πήγε νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1964. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962 οι Beatles θα κάνουν τον ντεμπούτο τους. 33 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Λε από Leopard, από που αντλεί το δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Λέπας. Ακολουθήστε την Λέπας Greece στο Instagram. Love me too. Τα πολιτικά τα αναλύσαμε νωρίτερα, ναι, μαζί με την Βούλα και Χαγιά, και για την παρουσία του κυρίου Δένδια εκεί στον Άλυμο, που έκανε επί της ουσίας την πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση.
1: Ακριβώς.
0: Και για τη μεταγραφή του κυρίου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Στις 12 η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Έπεται μάλλον η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Α, θα πάει και η κυρία Κασιμάτη.
1: Στο ΠΑΣΟΚ, ναι. Είναι θέμα ημερών. Αυτό λένε οι πληροφορίες.
0: Με τον κύριο Μιχελογιαννάκη τι έγινε?
1: Να πω ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης δεν έχει ενταχθεί επίσημος στο ΠΑΣΟΚ. Ο ίδιος λέει ότι είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και θέλει να...
0: Α, μόνος του το είπε.
1: Μόνος του το είπε, βέβαια.
0: Δεν ήταν σε συνεννόηση με το ΠΑΣΟΚ?
1: Δεν νομίζω. Οι πληροφορίες λένε όχι, ότι δεν ήταν. Ο ίδιος θα την πανίζει ότι πλέον...
0: Έλα, και εγώ το πίστεψα και χάρηκα.
1: Και μόνο το πίστεψα. Δεν το πίστεψες μόνο εσύ, και εγώ το πίστεψα. Έτσι, ναι.
0: Μάλιστα. Έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Τώρα κατάλαβα. Ο Ναύαρχος όμως πηγαίνει σίγουρα, θα ανακοινωθεί σήμερα. Για την κυρία Τζάκρη έχουμε κανένα νέο, τίποτα? Γιατί περνάει ο χρόνος.
1: Έχει αγωνία. Περίεργη περίπτωση τη κυρία Τζάκρη. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Πάρα πολλοί δεν θέλουν την κυρία Τσάκρη να επιστρέψει. Θα δούμε ποιος θα υπερισχύσει. Πάντως είναι πιο περίπλοκη η περίπτωση της κυρία Τσάκρη, το ξαναλέω.
0: Αύριο έχουμε και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Ακριβώς, θα έχει συνάντηση μεταξύ άλλων βεβαίως και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Διευρυμένη ατζέντα των θεμάτων, κυρίως ενεργειακά όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά, και όλο αυτό είναι σημαντικό. Και αμυντικά, και για αμυντικά θα συζητήσουν και για νέα όπλα. Τώρα, τι λένε οι αναλυτές? Λένε ότι αυτό που έχει σημασία για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι προγραμματισμένη μετά από την Ελλάδα ή πριν επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνήθως οι Αμερικανοί λέμε ότι έχουν αυτή τη διπλωματική πρακτική των ίσων αποστάσεων απέναντι σε Ελλάδα και Τουρκία, την οποία εγκαταλείπουν σε αυτή την φάση. Έρχεται στην Ελλάδα, θα είναι στην Ισλανδία, θα πάει μετά ο κύριος Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας, στην Πορτογαλία. Φυσικά, ξαναλέω τα ενεργειακά, αλλά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι στο μενού των συζητήσεων. Ο ίδιος κάλυψε πλήρως και στήριξε πλήρως την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη στην Αθήνα, γιατί πολλά συζητούνταν τις τελευταίες, τις προηγούμενες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Εσωτερικών της Αμερικής, ο Μπέρκαμ, δήλωσε τη στήριξή του και του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπο της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αλλά όλα αυτά ότι θα έφευγε και ότι είναι ένα βήμα εκτός να τη διώξουν, είναι όλα φήμες, τα οποία βεβαίως με τη μία διαψεύστηκαν από τις επίσημες δηλώσεις στήριξης τόσο από τον Ρούμπιο όσο και από τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Να ακούσουμε τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα.
2: Είναι μια σημαντική επίσκεψη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο.
1: Έρχονται καινούργιες αμυντικές συμφωνίες. Χωροταξικός
2: σχεδιασμός. Κοιτάξτε, αυτά θα τα δούμε τις ημέρες που έρχονται. Εγώ θα σας πω κάτι. Και ο χρόνος της επίσκεψης έχει σημασία.
0: Και ο χρόνος λοιπόν έχει σημασία, γιατί μην ξεχνάμε, έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Και βέβαια, όπως πολύ εύστοχα έγραφε χθες η Real News στο πρωτοσέλιδό της, όλοι στην πρίζα για το καλώδιο.
1: Ναι, το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
0: Αυτό είναι το crash test.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο έρχεται.
1: Τέλος Οκτωβρίου θα ξεκινήσει μάλλον η εργασία, θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Εγώ θέλω να δω εάν ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας προχωρήσει κάποια δήλωση για το καλώδιο και τι ακριβώς θα πει και για τα F-35 βεβαίως. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους και κυρίως, ξαναλέω, τις εξελίξεις στα ενεργειακά. Γιατί οι Αμερικανοί σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα ενεργειακά και την επιρροή τους στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα.
0: Η σχέση μας με την Τουρκία, που είναι πάντα ένα αγκάθι, ρωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, τι θα έκανε εκείνος, για παράδειγμα, σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός και είχε να αντιμετωπίσει αυτή την τουρκική προκλητικότητα.
3: Πέστε μου τώρα, γιατί ο Έλληνας να πλήρωνε τόσους φόρους και να μπαινοβγαίνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τα όπλα τα παίρνουμε για να αμυνθούμε. Mm-hmm. Εγώ θέλω να επιτεθώ τώρα. Mm-hmm. Αλλά όταν ο Τούρκος στην Κάσο μου λέει δεν θα βάλει το καλώδιο, εγώ το μόνο που έχω να κάνω, αν δω τουρκικά πολεμικά πλοία, αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα βυθίσει. Προληπτικό χτύπημα.
1: Θα τα βυθίζατε εσείς.
3: Θα τα είχα βυθίσει.
4: Σημαίνει πόλεμος.
3: Θα τα είχα βυθίσει. Πόλεμο έχουμε ήδη με την Τουρκία. Πόλεμο ψυχολογικό, υπηρετικό πόλεμο.
1: Θα τα είχατε βυθίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έτσι.
3: Ναι, και με προληπτικό χτύπημα εντός της Τουρκίας. Ταυτόχρονα.
4: Άρα για καθολικό πόλεμο τώρα μιλάμε.
3: Επιθετικό πόλεμο.
0: Θα τα είχε βυθίσει
1: όλα.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα είχε αφήσει τουρκικό πλοίο για τουρκικό. Και θα έκανε και ένα προληπτικό χτύπημα μέσα στην Τουρκία.
1: Άρα πόλεμο.
0: Επιθετικό.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Αυτό θα έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος εάν ήταν πρωθυπουργός. Από την άλλη, για να επιστρέψουμε λίγο στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, βρίσκονται σε πάνελ ο κύριος Κερίδης με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο κύριος Κερίδης εκφράζει το κυβερνητικό αφήγημα και παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν ότι τα πράγματα πάνε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα ακούει αυτό η κυρία Αντωνοπούλου, δηλαδή, και δεν μπορεί να το ανεχτεί, να ακούει τέτοια πράγματα και τη βγάζει από τα ρούχα της. Με αποτέλεσμα να βλέπει το φόντο πίσω από εκεί,
1: ναι,
0: που είχαν τις οθόνες, mm-hmm, που γινόταν η εκπομπή, ήταν κάποια λιβάδια της Ελβετίας. Και έκανε έναν συνειρμό.
5: Άκουσα τον κύριο Κερίδη με μεγάλη προσοχή και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι. Και επειδή έχουμε και πίσω αυτό το ωραίο φόντο από τα λιβάδια της Ελβετίας, αισθάνθηκα ξαφνικά ότι έχω μπει μέσα και κάνω σκι.
6: Παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είδε τα λιβάδια.
1: Μα δεν κάνει τα λιβάδια σκι.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Σκι στα λιβάδια.
1: Ναι, θέλει,
0: τα βλέπει τα λιβάδια φουντωμένα εκεί πέρα.
1: Όλο πράσινο.
0: Όλα πράσινα, ναι, και ναι, τα λουλουδάκια, ναι, τη κτλ. Ναι. Θέλει να μπει μέσα με τα πέδιλα και να κάνει σκι.
1: Ναι.
0: Στα λιβάδια της Ελβετίας. Ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ναι, εγώ τον ηρεύεται.
0: Ό,τι τον βολεύει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ό,τι του αρέσει. Κουμάντο θα κάνουμε εμείς.
1: Όχι, παιδί μου, πας καλά. Πάντως μέχρι τώρα εγώ ήξερα ότι στα βουνά της Ελβετίας κάνουν σκι, έτσι. Αλλά τώρα βεβαίως.
0: Τώρα καθένας κάνουν και στα λιβάδια.
1: Και στα λιβάδια. Μπορεί να κάνει όποιο συνειρμό θέλει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από εκεί και πέρα, στο διεθνές σκηνικό, είχαμε και εκλογές στη Βραζιλία. Ναι. Όπου επικράτησε ο Μπολσονάρου, ο γιος του Μπολσονάρου, του γνωστού, έτσι, του πρόεδρου Νταλούλα. Πάνε βέβαια στο δεύτερο γύρο. Αλλά ήταν μάλλον έκπληξη η πρωτιά για τον Μπολσονάρου, ναι, γιατί όλα τα exit polls και όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Λούλα να είναι στην πρώτη θέση.
1: Πήρε όμως την πρωτιά.
0: Πήρε κεφάλι ο Μπολσονάρου και πάνε τώρα για δεύτερο γύρο εκλογών στις 25 Οκτωβρίου. Χέρι-χέρι με τον Τραμπ ο Μπολσονάρου. Αυτό είναι το κεντρικό του σύνθημα.
1: Γι' αυτό.
0: Και θα αποφασίσουν οι Βραζιλιάνοι λοιπόν στα τέλη Οκτωβρίου. Μόλις μπήκε ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Βάλτε ζώνη γιατί θα κάνουμε μεγάλη βόλτα.
0: Ωχ, κατάλαβα.
7: Ξεκινάμε από Αττική Οδό. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έναντι των 45 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25 έως 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Απροσπέλαστος είναι ο Κηφισός στην Άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Λυκόβρηση και στην Κάφοβα από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολονό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην Άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και να ενημερώσουμε πως αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στις Αχαρνών και Φερών, στις οποίες υπήρχε διακοπή νωρίτερα λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε σε καφετέρια τα ξημερώματα.
0: Αυτά ήτανε. Έλα, ναι, ρε Παναγιώτη, για τρομάξα.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει,
0: συνηθισμένα,
1: ναι,
0: τα βουνά.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καθώς είχαμε πιάσει λίγο και το εξωτερικό δελτίο, να πούμε ότι συνεχίζονται και οι διαδηλώσεις, οι μαζικές διαδηλώσεις και στην Ισπανία για το στεγαστικό πρόβλημα. Κάτι το οποίο κάνει τον Σάντσεθ να εξετάζει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Αντί για το καλοκαίρι, όπου λύγει η θητεία της κυβέρνησης, φαίνεται ότι σκέφτεται να πάει νωρίτερα σε εκλογές. Γιατί εκεί λοιπόν οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα για το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και στην Ισπανία. Με αφορμή βέβαια την έξωση που είχε προηγηθεί στην 87χρονη γυναίκα, τη Μαρι Κάρμεν, που έγινε σύμβολο αυτού του αγώνα. Είναι το πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ισπανία, αλλά στην Ισπανία είχε επισημανθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, και εγώ θα σου θυμίσω τώρα, χρόνο.
0: Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Η κυρία Σοφία τα είχε πει αυτά.
1: Α, κυρία Βούλτεψη.
0: Τα είχε πει πολύ νωρίς, προτού ξεσπάσουν τα προβλήματα στην Ισπανία.
8: Στην Μαδρίτη θέλεις 600 ευρώ για ένα δωμάτιο χωρίς μπάνιο. Στις μπανιέρες κοιμούνται στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη χρησιμοποιούν και τις μπανιέρες για να κοιμηθούν.
0: Ορίστε, στις μπανιέρες κοιμούνται. Εντάξει, είναι. Νοικιάζεις μια μπανιέρα για να κοιμηθείς, δηλαδή το φαντάζεσαι.
1: Πάντως γενικότερα θυμάσαι και την περίοδο των θρεινών διακοπών, τι γινόταν στις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας που δεν θέλαν τους τουρίστες και βγαίναν οι πολίτες στους δρόμους κτλ. Το στεγαστικό πρόβλημα στην Ισπανία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και ντύνεται και ντύνεται επικίνδυνα.
0: Ναι, και σε εμάς δεν πάει πίσω.
1: Σαφώς δεν πάει πίσω. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Πάλι αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ενημέρωση που είχαμε από τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για το γεγονός ότι 400 επιτυχώντες φοιτητές δεν ενεγράφησαν φέτος στο πανεπιστήμιο.
1: Και στην ιατρική και στις πολυτεχνικές σχολές.
0: Ακριβώς. Γιατί το νούμερο ένα πρόβλημα είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Είναι το ακριβό κόστος για την στέγαση. Και ακούσαμε πάρα πολλούς φοιτητές να λένε, άκουσα ας πούμε μια φοιτήτρια που λέει ότι εγώ πέρασα στην Κρήτη, στη σχολή που ήθελα, αλλά δεν μπορώ να πάω από την Αθήνα, γιατί είναι πολύ ακριβά τα ενοίκια.
1: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις.
0: Και θα ξαναδώσω εξετάσεις, μπας και καταφέρω να περάσω στην Αθήνα ή σε κάποια πόλη με καλύτερα ενοίκια. Μέσα όμως σε αυτή την άσχημη είδηση, δυσάρεστη είδηση. Ναι. Υπάρχουν, ρε παιδί μου, και κάποια φωτεινά παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι να τα αναδεικνύουμε. Γιατί μέσα σε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εκεί στην Πάτρα, βρέθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ο οποίος έβαλε το σπίτι του.
0: Ιδιοκτήτης σπιτιού.
1: Ναι.
0: Ο οποίος το παραχώρησε σε έναν από τους φοιτητές. Για να πάει
1: δωρεάν,
0: να μείνει.
1: Δωρεάν.
0: Βέβαια. Δωρεάν. Να τα λέμε και τα θετικά.
1: Τα λέμε,
0: και
1: μπράβο
0: σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον ακούσουμε τώρα. Είναι από το χθεσινό δελτίο του Open. Εκεί μίλησε. Ο ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Απόστολος. Δεν μάθαμε ποτέ το επίθετό του. Από την Πάτρα.
9: Στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, 16 παιδιά που πέρασαν στην ιατρική σχολή δεν πήγαν να γραφτούν. Μετά τα σχετικά δημοσιεύματα, ο κύριος Απόστολος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσέφερε δωρεάν διαμέρισμα στην Πάτρα για φοιτητή που αντιμετωπίζει οικονομική αδυναμία.
10: Είναι ένα παιδάκι μιας πολύ φτωχής οικογένειας από κάποιο χωριό της Ευρωλαδαβένειας. Δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί το κόστος της διαμονής που έχουμε σε επικοινωνία με τη σύζυγό μου για να καθαρίσουν το δωμάτιο, να βάλει το λάπτοπ πέσα, δηλαδή τα πράγματα να είναι στη θέση του λειτουργικά.
1: Μπράβο,
0: μπράβο σε αυτόν τον άνθρωπο.
1: Μπράβο.
0: Για το καλό που έκανε.
1: Έτσι.
0: Και να του γυρίσει πίσω.
1: Και να ακολουθήσουν και άλλοι το παράδειγμά του.
0: Όποιος μπορεί να βοηθήσει.
1: Όποιος μπορεί.
0: Ακριβώς όπως έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πάλι καλά, λοιπόν, υπάρχουν και αυτές οι θετικές ειδήσεις.
1: Εξαιρέσεις.
11: Real FM.
12: Έφτασε!
13: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
12: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
22: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσάνση, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Το ότι υπάρχουν χειρότερα, λέει, δεν σημαίνει ότι είμαστε καλά. Η στεγαστική κρίση ξεκίνησε και έγινε ανεξέλεγκτη, γιατί αρχικά έφερε κέρδος στο κράτος. Και κάπως έτσι έγινε μία φούσκα που ως γνωστόν κάποια στιγμή σκάει. Αυτό και για την Ισπανία. Καλημέρα, Αβραάμ. Τεράστιο πρόβλημα για ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια πριν, μπορεί να είναι και 10, κάποιοι μιλούσαν για φούσκα στην αγορά real estate και δεν είχαν άδικο. Όσοι έβλεπαν μπροστά και ξέραν την αγορά, οι προειδοποιήσεις ήταν πολύ πιο, δηλαδή πολλά χρόνια πριν. Απλώς αφήσαμε γι' αυτό και εξελίχθηκε.
0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, η οποία συγκινήθηκε με τον άνθρωπο ο οποίος έκανε αυτή την προσφορά.
1: Λογικό.
0: Σε φοιτητή εκεί στην Πάτρα, πραγματικά ένα φωτεινό παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στο Γιάννη, στο Ήλιον. Σήμερα που είναι Δευτέρα, έχουμε και τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Ναι, ναι. Έχουμε την κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος ακροατής θα κερδίσει σήμερα ένα τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolos Resort, ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets, και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο lounge bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ήλιο βασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com και seajets.com. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, είναι 4 συσκευές, καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα και φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό μας. Μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σήμερα η κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Να πούμε και δύο λόγια για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μάλλον που έγιναν γνωστές για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Κάτι το οποίο δείχνει ότι είχε γίνει αυτό που εμείς λαϊκά λέμε μέθη. Οι επιστήμονες δεν το λένε μέθη, το λένε αναισθησία. Αλλά φαίνεται ότι έγινε λοιπόν αυτή η διαδικασία από τη γιατρό εκεί στο Κολωνάκι. Στην αρχή εκείνη το είχε αρνηθεί. Είχε πει ότι εγώ δεν έκανα
1: δεν
0: μέθη.
1: Δεν έκανα μέθη. Αλλά μίλησαν και οι νοσηλεύτριες. Έτσι, και είχαν επιβεβαιώσει το ότι έγινε αυτή η διαδικασία και η χορήγηση μέθης.
0: Οπότε υπάρχουν νέα δεδομένα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ενώ σήμερα στον ανακριτή θα δώσει το παρόν και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που θα ζητήσει τη δίωξη της γιατρού για ψευδή δήλωση. Η γιατρός, η οποία ταυτόχρονα ισχυρίστηκε ότι δεν πήρε χρήματα για την πλασμαφαίρεση, ότι την έκανε δώρο στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Τόσο ήταν, τόσο large ο γιατρός.
0: Ναι,
1: γιατί... Ο θεραπευτής λέει όμως ότι δεν ήταν, δηλαδή ήταν δυσπιστός ο Μαζονάκης στο να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν την έκανε με ευκολία. Τον πιέσανε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λέει ο υπνοθεραπευτής.
0: Και επειδή είχε τις ενστάσεις του, του φάνηκε και μεγάλο το κόστος, είπε εκείνη, λέει, ότι την έκανε δώρο. Αλλάζουν λοιπόν τα δεδομένα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις τις επόμενες ημέρες και σε αυτήν την υπόθεση. 5 λεπτά πριν από τις 10 φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Για σήμερα, σε πολύ λίγο κοντά σας,
1: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Τελευταίο για σήμερα, I Don't Like Mondays, Bob Geldof, γεννημένος μια ημέρα σαν τη σημερινή. Έχασε από μικρό τη μητέρα του, ασχολήθηκε με τη μουσική για να επιζήσει και για να μορφώσει την αδελφή του. Δούλεψε ως οδηγός φορτηγού, ως πλανόδιος τραγουδιστής, έκανε πολλά άλλα επαγγέλματα μέχρι που επέστρεψε στην Ιρλανδία και έγινε δημοσιογράφος. Μία μέρα λοιπόν σε ένα στούντιο ραδιοφωνικού σταθμού ακούει την είδηση για μία έφηβη η οποία πηγαίνει στο σχολείο της, πυροβολεί, σκοτώνει μαθητές. Και όταν την ερώτησαν γιατί το έκανε, είπε πάρα πολύ απλά «I don't like Mondays», γιατί δεν μου αρέσουν οι Δευτέρες. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγούδι. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στη δική σας Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: She wants to play with the toys of wild and schools at early and soon we learn the lesson.
1: Real FM.
2: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Λυκόβρηση λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος προς Πειραιά από τον Άλυμο έως το Φάλιρο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Μαρούση. Πυκνή ροή στην Κηφισίας, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Καθυστερήσεις και στη Μεσογείον προς Αθήνα, από Αγία Παρασκευή μέχρι Ψυχικό και στη Βάρη Σκοροπίου προς Αεροδρόμιο από Αγία Τριάδα μέχρι τη Συμβολή με τη Μαρκοπούλου. Κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Σε έκτακτη ανάγκη κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ύψη βροχή στο Λασίθι αντιστοιχούν σε βροχόπτωση 2 ετών στην Αττική. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς και αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Στα 101,7 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοί, ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
9: Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Οριστικά στους ισχυρούς των προκριματικών του Euro 2028 θα είναι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου μετά την ισοπαλία 0-0 που έφερε με τη Γερμανία στην Τούμπα στην τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Παράλληλα κλείδωσε την τρίτη θέση στον όμιλό της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

Εβδομάδα στην οποία νομίζω ότι θα κυριαρχήσει το γεγονός της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Αθήνα. Οι συζητήσεις που θα έχει με την ελληνική κυβέρνηση, τόσο για θέματα που συνδέονται με την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική, όσο και για πολύ σημαντικά ενεργειακά θέματα, είναι βέβαιο ότι θα κυριαρχήσουν στην επικαιρότητα, στις αναλύσεις και στις τοποθετήσεις των πολιτικών δυνάμεων τις επόμενες μέρες. Τώρα, ερχόμενος σήμερα προς το ραδιόφωνο και σκεπτόμενος τι θα σχολιάσω ξεκινώντας την εκπομπή, άρχισε να τριγυρίζει στο μυαλό μου ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς τους Έλληνες. Κάτι δεν πάει καλά με την ελληνική κοινωνία. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες μέρες ανέκυψαν δύο θέματα που με κάνουν να αμφιβάλλω για την ευθυκρισία μας. Με κάνουν να αμφιβάλλω για τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και προσεγγίζουμε τα θέματα που απαιτούν απλή λογική. Απλή λογική. Καμία σύνθετη σκέψη, καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλή λογική. Για παράδειγμα, έχει ανοίξει ξαφνικά μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το θέμα του κάθετου διαδρόμου από τον οποίο θα περάσει από την Ελλάδα το αμερικανικό LNG για να πάει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έναν κάθετο διάδρομο τον οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος Έλληνας ότι έχει διεκδικήσει με έντονο τρόπο η Τουρκία και καταφέραμε να περάσει από την Ελλάδα. Η Τουρκία μάλιστα έχει κάνει ό,τι μπορεί το τελευταίο διάστημα, πυροβολώντας την Αμερικανίδα πρεσβευτή στην Ελλάδα, την Kimberly Guilfoyle, θεωρώντας ότι εκείνη έπαιξε, θεωρώντας κακώς ότι εκείνη έπαιξε το βασικό ρόλο στη λήψη αυτής της απόφασης και στην ανάθεση του συγκεκριμένου έργου στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Στην εταιρεία στην οποία μετέχουν ένας ιδιωτικός όμιλος, η Actor, με το μεγαλύτερο ποσοστό, και ένας κρατικός όμιλος, δηλαδή η Hellenic Energy, με λίγο μικρότερο ποσοστό. Βεβαίως, αυτό που μου κάνει εντύπωση δεν είναι η αντίδραση των Τούρκων. Αυτή είναι απολύτως αναμενόμενη και απολύτως φυσιολογική. Έχασαν τη δουλειά, την πήρε ο γείτονας, ενισχύεται δια της Atlantic που είναι η εταιρεία για την οποία σας μίλησα που ανέλαβε το έργο, αυτή στην οποία συμμετέχουν ο Actor και τα πρώην ΕΛΠΕ, η Hellenic Energy, ενισχύεται η εθνική μας ασφάλεια μέσω του έργου αυτού, διότι η χώρα αποκτά ενεργειακή ασφάλεια αλλά και αποκτά ουσιαστικά την προστασία των Αμερικανών για τα συμφέροντά τους. Διότι το αμερικανικό LNG θα περνάει από τον κάθετο διάδρομο από την Ελλάδα. Ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές φρεγάτες η υποστήριξη αυτή. Η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Και μάλιστα χωρίς κανένα κόστος για το κράτος μας, πέραν της χρήσης υποδομών που ήδη υπάρχουν. Εδώ λοιπόν έρχεται το αρχαίο, η αρχαία ελληνική συνήθεια να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Γιατί θα βγάλει λεφτά η Actor, γιατί θα βγάλει λεφτά η Hellenic Energy, αν πετύχει το έργο, μα θα βγάλει λεφτά γιατί θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη δουλειά, ένα συγκεκριμένο έργο. Τι προτιμούμε, να το πάρουν οι Τούρκοι? Είναι δυνατόν σε μια στιγμή που οι Τούρκοι πυροβολούν τη χώρα, ακριβώς επειδή πέτυχε να είναι ο ενεργειακός διάδρομος, ο κάθετος διάδρομος μέσα από τα δικά μας σύνορα, μέσα από τη δική μας επικράτεια,
Είναι δυνατόν να τους σιγοντάρουμε με τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε? Δεν χτυπάνε τον Άκτορα, δεν χτυπάνε την Hellenic Energy, δεν χτυπάνε την Atlantic, χτυπάνε το έργο. Και το έργο είναι, έχει μια σημαντική εθνική διάσταση. Επίσης, έγινε προφανές μέσα από τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών και του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Υπουργού Εσωτερικών ότι δεν είναι η Kimberly Guilfoyle αυτή που επέλεξε την εταιρεία για το έργο, τη συγκεκριμένη. Την επέλεξε το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών. Και είπαν με όλους τους τρόπους και ο Ρούμπιο αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ότι η Guilfoyle απλώς κάνει αυτό που της λένε από την Ουάσιγκτον. Εφαρμόζει τη γραμμή που παίρνει από την Ουάσιγκτον στην Ελλάδα. Τώρα αν δεν μας αρέσει ο τρόπος που ντύνεται ή δεν μας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο διασκεδάζει, ας το κάνουμε θέμα στα περιοδικά lifestyle. Αλλά μην μπλέκουμε θέματα εθνικής σημασίας, υψίστης εθνικής σημασίας, με τέτοιου είδους ανοησίες. Αυτό είναι το ένα θέμα που με ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε στην Ελλάδα. Ξαναλέω, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Έχω και ένα δεύτερο ανάλογο. Μπορεί να μην είναι της ίδιας εθνικής σημασίας ή να μην έχει την ίδια σοβαρή οικονομική και επιχειρηματική διάσταση, γιατί σε αυτό για το οποίο σας μίλησα ήδη θα κερδίσει χρήματα το ελληνικό κράτος και θα κερδίσουν και οι ιδιώτες που μετέχουν στο έργο, αλλά κυρίως θα κερδίσουμε στο επίπεδο της εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα, ισοδυναμεί με πολλά ραφάλ και με πολλές μπελαρά το να έχουμε την προστασία των Αμερικανών, γιατί τα συμφέροντά τους υπαγορεύουν να υπάρχει ηρεμία στην περιοχή. Λοιπόν, το άλλο αφορά έναν μεγάλο μας συνθέτη, τον Σταύρο Ξαρχάκο.

ξαφνικά η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα είναι η κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, του μεγάλου μας ποιητή. Έκανε αγωγή εναντίον του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί κυκλοφορεί ξανά με νέα ενορχήστρωση, δική του ενορχήστρωση, το ρεμπέτικο, τον δίσκο. Διαφωνεί, λέει η κυρία Δημητρούκα, με την ενορχήστρωση που έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ίσως ο κορυφαίος μαέστρος όλων των εποχών, γνώμη μου, ταπεινή στη χώρα και κορυφαίος ενορχιστρωτής, στα δικά του τραγούδια. Διαφωνεί η κυρία Δημητρούκα και έκανε αγωγή, ζητάει χρήματα. Η ίδια η κυρία Δημητρούκα, η οποία πήγε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24, εκεί επανεμφανίστηκε το ρεμπέτικο από τον Σταύρο Ξαρχάκο με τη νέα ενορχήστρωση, και όχι μόνο πήγε, φωτογραφήθηκε μαζί του, χειροκροτούσε όρθια την παράσταση. Εν τω μεταξύ, από την πρώτη κυκλοφορία του ρεμπέτικου, η οποία έγινε το 1983, έχουν κυκλοφορήσει διάφορες διασκευές, ακραίες και κάποιες καλές, δεν αντέδρασε ποτέ σε καμία. Διασκευές δε που δεν τις έκανε ο δημιουργός, δεν τις έκανε ο Σταύρος Ξαρχάκος, τις έκαναν άλλοι. Και αντιδρά τώρα στην αισθητική του Σταύρου Ξαρχάκου πάνω στη δική του μουσική. Και μιλάμε για μια δισκογραφική δουλειά, σας παρακαλώ να την ακούσετε, που είναι αντικειμενικά αριστούργημα. Επίσης, προφανώς έχει ξεχάσει η κυρία Δημητρούκα ότι το 2009 παρενέβη ίδια στο έργο, βάζοντας στίχους σε ένα ορχιστρικό του Σταύρου Ξαρχάκου. Έβαλε ίδια στίχους σε μουσική που δεν είχε στίχους, σε ορχιστρική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έδωσε τότε, το κυκλοφόρησε ως τραγούδι σε ένα δίσκο του Γιώργου Νταλάρα, με άλλα τραγούδια που δεν είχαν καμία σχέση με το ύφος της συγκεκριμένης μουσικής. Αν λοιπόν ήθελε το έργο να είναι ανέγκυχτο, όπως λέει τώρα στην αγωγή της, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό. Επίσης γνωρίζει το σύμπαν ότι η μουσική προϋπήρχε του στίχου στα τραγούδια αυτά. Το δίχτυ, ας πούμε, πήρε ο Ξαρχάκος τον Γκάτσο, τον έβαλε να ακούσει τη μουσική και έγραψε μετά τους στίχους ο Γκάτσος. Έντισε τη μουσική με στίχο μετά ο Γκάτσος. Πόσο δικαίωμα λοιπόν έχει να παρεμβαίνει η κυρία αυτή στην ήδη υπάρχουσα μουσική? Διότι το επιχείρημά της είναι ότι το έργο είναι ενιαίο, αλλά άρα έπρεπε να πάρει ο Ξαρχάκος άδεια για την ενορχήστρωση από εκείνον. Δεν είναι ενιαίο, η μουσική είχε ήδη γραφτεί. Επίσης, γιατί δεν στράφηκε κατά του οργανισμού αυτοδιαχείρισης που έδωσε την άδεια για την κυκλοφορία και στράφηκε κατά του Σταύρου Ξαρχάκου, που είναι, πρέπει να πω, ίσως ο μόνος που σε τέτοιο βαθμό έχει μιλήσει με θαυμασμό, με λατρεία, με σεβασμό για τον Γκάτσο. Να υπενθυμίσω ότι η κυρία Δημητρούκα έχει στραφεί στο παρελθόν κατά του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη, του γιού του, του Γιώργου Χατζηδάκη. Ουσιαστικά με έναν τρόπο εκείνη τον ανάγκασε να κάνει τις κινήσεις τότε με τον Μίτσια. Και εδώ να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και αν μπορούμε να κερδίσουμε κι εμείς κάτι από αυτό, να το κερδίσουμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν είσαι κληρονόμος του Νίκου Γκάτσου, δεν μπορεί να σκέφτεσαι με τον τρόπο αυτό. Και ειδικά όταν απευθύνεσαι σε ένα ζωντανό θρύλο της ελληνικής μουσικής, σε έναν μεγάλο legend της ελληνικής μουσικής, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Λοιπόν, έχουμε είδηση της τελευταίας στιγμής, πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Εξήγηλε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στην σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για την κρίση του στεγαστικού ζητήματος. Ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία που ξέσπασε επειδή ξεσπίτωσαν μια ηλικιωμένη γιαγιά, μια κυρία από το σπίτι της και ξεσηκώθηκε το σύμπαν στην Ισπανία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση αυτών των διαδηλώσεων αναγκάζεται να προσφύγει στις κάλπες. Θα έχουμε σε ένα λεπτό την Τζέννη Κρυθαρά για να μας πει περισσότερα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Επειδή ο χειμώνας έφτασε, ας είμαστε τουλάχιστον προετοιμασμένοι κατάλληλα. Και με την Προτέρια τώρα είναι η καλύτερη εποχή. Γιατί επιλέγοντας αντλία θερμότητας, τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης, κερδίζετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ. Και εκτός αυτού, δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτε. Αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας μέχρι και την εγκατάσταση. Κάνετε την αίτησή σας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου στο proterja.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε στη Τζέννη Κρυθαρά να μας πει τι γίνεται στην Ισπανία. Τζέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Σε διάγγελμά του αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει λάθη και δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο. Η απόφαση αυτή για τις εκλογές, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο την Παρασκευή της κυβέρνησης.

0: Και μετά την ήττα του στο κοινοβούλιο, τα πράγματα έγιναν πολύ δεδομένα για τον Ισπανό Πρωθυπουργό, ο οποίος πλέον θα κριθεί από τους πολίτες της Κάλπες.
1: Ευχαριστούμε την Τζέννη Κριθάρα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στην Ισπανία για το πώς μπορεί να αλλάξουν τροπή και μορφή οι εξελίξεις από ένα γεγονός. Από ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί μια άλλη πολιτική και κοινωνική δυναμική. Την πέταξαν έξω τη γιαγιά, αλλά μάλλον τώρα τους πετάει εκείνη έξω. Τους κάνει εκείνη έξωση.

0: Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που με ρωτά τι γίνεται με τους δημοκρατικούς σε σχέση με το έργο του κάθε του διαδρόμου. Μα δική τους, νομίζω δική τους ιδέα ήταν ο κάθετος διάδρομος που την εφαρμόζουν τώρα οι Ρεπουμπλικανοί. Το προωθούσαν το έργο από παλιά. Και αν εκλεγούν πάλι τι θα πούνε, ρε εσύ, φίλε, τι θα πούν, να μην παίρνει η Ευρώπη αμερικανικό αέριο, να παίρνει ρώσικο. Πάμε για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσουμε

0: μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Αιγάλεο μέχρι τη Νέα Ιωνία λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Λένορμαν. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίμης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Αναμένεται σήμερα να μεταβεί στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πυκνή ροή στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: 59 χρόνια Μόρις.
2: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Ζωηρή εβδομάδα. Αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Και πολιτικά έχουν ανάψει τα θέματα. Είναι η παρέμβαση Σαμαρά πυροδότησε έναν κύκλο συζητήσεων. Κλιμάκωσε την επίθεσή του κατά της κυβέρνησης. Η τελευταία του δήλωση αφορά την ανταλλαγή των λειψάνων του Σαμουήλ, του βασιλιά της Βουλγαρίας, με κοιμήλια θρησκευτικά που το μουσείο, το Βουλγαρικό Μουσείο, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς βρήκε ότι πήραμε λίγα, έπρεπε να πάρουμε περισσότερα. Η Ιερά Σύνοδος όμως δεν έχει την ίδια άποψη. Έχει διαφορετική.

0: Και αναφέρομαι στις δηλώσεις Σαμαρά για να σας πω ότι άκουσα το πρωί από τον Βασίλη Χιώτη στον Αντένα, ο οποίος Βασίλης έχει καλό ρεπορτάζ πάντα, να λέει ότι μια πιθανή ημερομηνία για την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά είναι η 29η Νοεμβρίου, που είναι η επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε που κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη στις σοκοματικές εκλογές. Για να δούμε. Δεν θα πλήξουμε, το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χατζηνικολάου.
0: Καλή εβδομάδα. Χρειαζόμαστε τα φώτα σας για την επίσκεψη Ρούμπιο αρχικά και θα πάω μετά και στα ελληνοτουρκικά και στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη αυτή?
1: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε αυτά αποτελέσματα κύριε Χατζηνικολάου, όσο περισσότερο άειλα θα έλεγα. Δηλαδή μία κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών η οποία αρχίζει σιγά σιγά πάλι να ξαναβρίσκει το δρόμο της. Πρέπει να πούμε εδώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ακόμα άμεση επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και καθορίζουν την εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι ο Τραμπ και ο άλλος είναι ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μάλιστα έχει το ρόλο και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο, καθότι είναι ένας εκ των δύο καθοριστικών παραγόντων. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών με έμφαση στον αμυντικό τομέα και αυτό το κρατάμε. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θέλει να αναδείξει το ρόλο, όπως εδώ και 15 περίπου χρόνια συζητάμε, ενός πυλώνα σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βέβαια πολλές φορές υποχρεωτικά γίνεται αντιπαραβολικά σε σχέση με την Τουρκία, η οποία ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αν και εσχάτως ο πρόεδρος Ερντογάν προσπαθεί να εμφανίσει την Τουρκία ως διαμεσολαβητή, ως ειρηνοποιό δύναμη, παρά το γεγονός ότι είναι κατοχική δύναμη στην Κύπρο, κατέχει η εδάφη της Συρίας, είναι σε μια εχθρική κατάσταση με το Ισραήλ και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη, αλλά σε πιο επιμέρους ζητήματα οι Αμερικανοί, όπως ξέρετε, εδώ και δεκαετίες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη στάση έναντι ημών και της Άγκυρας, η οποία βέβαια η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές καταλήγει να γίνεται ευνοϊκή για την χώρα η οποία είναι ο αναθεωρητής, εν προκειμένου η Τουρκία.
0: Σωστά.
1: Και αυτή που θέλει να διατηρήσει το στάτους όπως είμαστε εμείς.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε μπροστά μας το καλώδιο και όπως έγραψε η Real News την Κυριακή, όλοι είναι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, Αθήνα και Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει εδώ υποψία θερμού επεισοδίου?
1: Υπάρχει υποψία κλιμάκωσης σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα σενάρια και τα υποσενάρια, τα οποία βέβαια οι επιχειρησιακοί τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από όλους εμάς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα δηλαδή, ούτε η μία πλευρά προτίθεται να κάνει πίσω, εν προκειμένου η ελληνική, στο να μην προχωρήσουν οι πλώες και να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού τις επόμενες εβδομάδες ή τον επόμενο μήνα, ας το πούμε έτσι, ούτε η Τουρκία κάνει πίσω στην απέτησή της να δώσει η ίδια άδεια, εκτός δηλαδή από την ελληνική πλευρά, και να μην αρκεστεί στο κομιουνικέ, που είναι μια ενημέρωση η οποία έτσι κι αλλιώς γίνεται από τις εταιρείες οι οποίες ξεκινούν κάποιες έρευνες στη θάλασσα. Η Τουρκία λοιπόν δεν αρκείται σε αυτό, θέλει η ίδια να δώσει την έγκρισή της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από ελληνικής πλευράς. Επομένως, ξαναλέω σήμερα που μιλάμε, γιατί προφανώς και μπορεί να βρεθεί κάποια φόρμουλα, αλλά εγώ σήμερα δεν βλέπω ποια φόρμουλα θα είναι αυτή. Συνεννόησης εννοώ. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορεί και να προκύψει μια κλιμάκωση, που βέβαια αυτό εξαρτάται, και πάω τώρα στα σενάρια, από το πώς θα αντιδράσει η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, επί του πεδίου. Αν δηλαδή θα επιχειρήσει να παρενοχλήσει το πλοίο, που σημαίνει να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας κάποιων μιλίων και μέσω ασυρμάτου να του κάνει αυτή την παρενόχληση. Δεν μας απασχολεί αυτό. Οι έρευνες θα συνεχιστούν κανονικά. Αν θα επιχειρήσει να το παρεμποδίσει το πλοίο, που σημαίνει ότι εκεί μπορεί να έχουμε πράγματι μια ένταση επί του πεδίου, ή αν θα θελήσει να πάει την κρίση ή να μεγαλώσει, να το πω έτσι, για την Ελλάδα το κόστος αυτής της επιλογής με το να μεταφέρει το πεδίο σε κάποιες άλλες περιοχές. Μπορεί, ας πούμε, να ξεκινήσει κάποιες σεισμικές έρευνες νοτίως του Καστελορίζου, όπως γινόταν το 20. Ξεκινά ήδη, να το πούμε αυτό για τους ακροατές μας, μεταξύ νοτίας Τουρκίας και κατεχομένων, για την πόντιση αγωγού που θα συνδέει τα κατεχόμενα με την Τουρκία. Μπορεί να δούμε κάποιες αεροναυτικές ασκήσεις πιο έντονες. Μπορεί να δούμε ακόμα και ένα πλωτό γεωτρύπανο να βρίσκεται σε μια περιοχή ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων. Θέλω να πω ότι οι τρεις βασικές επιλογές, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα υποσενάρια, τα οποία δεν έχουμε τον χρόνο να κουβεντιάσουμε, είναι αυτές για την Τουρκία στην παρούσα φάση.
0: Πάντως φαίνεται.
1: Και δεν βρεθεί μια φόρμουλα συνεννόησης μεταξύ Γάλλων Τούρκων και βέβαια με την έγκριση της ελληνικής πλευράς.
0: Πάντως φαίνεται ότι είναι πάλι σε έξαρση προκλητικότητας ο Ερντογάν, και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωσή του ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα.
1: Δεν θέλουν το Αιγαίο να είναι ελληνική λίμνη, αλλά θέλουν η Μεσόγειος να είναι τουρκική λίμνη.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι αυτά ανησυχούν και το Ισραήλ, δεν ανησυχούν μόνο την Ελλάδα.
1: Ανησυχούν ιδιαιτέρως το Ισραήλ, και πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία υπάρχει, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετό καιρό, υπάρχει μία ψύχωση με το Ισραήλ, και μάλιστα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται αρνητικά από την οπτική που έχει η Τουρκία για το Ισραήλ και από το γεγονός ότι η Τουρκία θεωρεί πως η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν υψώσει ένα τείχος απέναντι στην Τουρκία ώστε να την περιθωριοποιήσουν στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Τουρκία, και αυτό βέβαια θα το δούμε τους επόμενους μήνες, να χωνέψει και να αποδεχθεί την εγκατάσταση συστημάτων Ισραηλινών στα ελληνικά νησιά. Αυτό σας διαβεβαιώ, αν περάσουμε όλους τους άλλους κάβους με κάποιον τρόπο, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες, κάποια στιγμή το 2027 θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της εγκατάστασης των Ισραηλινών συστημάτων στα ελληνικά νησιά που θα ξεκινήσουν, το οποίο για την Τουρκία είναι ένα εφιαλτικό σενάριο.
0: Τώρα θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, πριν κλείσουμε κύριε Φίλη, να μας πείτε και δύο λόγια για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή και αν είμαστε μπροστά σε έναν δραματικό χειμώνα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην ενέργεια και τις τιμές.
1: Ο χειμώνας δυστυχώς θα είναι ίσως ο δυσκολότερος των τελευταίων πολλών ετών. Θα σας έλεγα ακόμα και μετά το 2022, όταν είχαμε το Φεβρουάριο την εισβολή της Ρωσίας, που τους πρώτους μήνες η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί δεν ήταν γεμάτες και οι αποθήκες με φυσικό αέριο. Ευτυχώς όμως ήταν ήπιος ο καιρός. Θα εξαρτηθούν βέβαια πολλά και από τις καιρικές συνθήκες. Όμως η αλήθεια είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και στο ράφι αντιλαμβανόμαστε ήδη την ακρίβεια και θα την αντιληφθούμε ακόμα περισσότερο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τους προηγουμένους μήνες, όταν μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δεν υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου, είχαν ξεκινήσει να γίνεται η καλλιέργεια στο βόρειο ημισφαίριο, με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ υψηλά τα κόστη για τους παραγωγούς, και προφανώς αυτά θα μετακυριστούν σε εμάς. Άρα λοιπόν οι τιμές στο ράφι, όπως λέμε, θα είναι σίγουρα αρκετά υψηλές, υψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Ως προς την ενέργεια υπάρχει ένα θετικό. Σήμερα που μιλάμε, περίπου το 80% του πετρελαίου μέσω ορμούς πλέον εξάγεται. Που σημαίνει ότι οι απώλειες σε βαρέλια εκατομμύρια μέσα στη μέρα δεν είναι 15 με 20 εκατομμύρια που ήταν στις αρχές του πολέμου ή και πριν από λίγους μήνες, αλλά είναι περίπου 3 με 4 εκατομμύρια, κάτι το οποίο η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Όμως υπάρχουν άλλα ζητήματα πιο ειδικά, που έχουν να κάνουν με το ντίζελ, που έχουν να κάνουν με τις τιμές σε σχέση με τη διήλυση των προϊόντων. Θα είναι σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν θέλω να κινδυνολογώ, το ξέρετε αυτό. Αλλά θα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους μας οι επόμενοι μήνες. Και η Ευρώπη μου μοιάζει να είναι και πάλι σχετικά απροετοίμαστη για να την αντιμετωπίσει. Θα σας πω χαρακτηριστικά και θα κλείσω ότι οι αποθήκες, ας πούμε, φυσικού αερίου στη Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 40 με 50%, ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω από 80% η χωρητικότητά τους. Και να κρατήσουμε ότι επειδή η Γερμανία δεν είναι σε καλή κατάσταση η οικονομία της, νομίζω όλοι έχουμε μάθει για τις 100.000 απολύσεις που αναμένονται μόνο στην Volkswagen, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε σε περίπτωση που εκεί πέρα προκληθεί μια μεγαλύτερη κρίση και κλονισμός της οικονομίας της, θα έχει αντίκτυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε εξαιρετικό, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα.
2: Real FM.
0: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
14: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
15: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
18: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
19: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια, μία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά, και μία με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχει και γενέθλια η Νέα Δημοκρατία, υπάρχει και ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προγραμματισμένη σήμερα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά που με ενόχλησαν τις τελευταίες μέρες είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν πολλοί την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να πούν. Δεν έχει δικαίωμα να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός στο Άγιο Όρος να επισκεφθεί τις μονές. Δεν έχει δικαίωμα. Το πόσο θρήσκος είναι ή δεν είναι κανείς καθορίζει και το αν μπορεί να επισκεφθεί συγκεκριμένους χώρους. Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, εγώ που δηλώνω ότι πιστεύω, ότι είμαι χριστιανός, ορθόδοξος, έχω δικαίωμα να επισκεφθώ ένα τζαμί που θεωρώ ότι αρχιτεκτονικά έχει ενδιαφέρον ή ιστορικά έχει ενδιαφέρον. Έχω δικαίωμα ή όχι? Επίσης, κάποιος ο οποίος δήλωνε πριν από 15 χρόνια ότι δεν αισθάνεται έντονα θρησκευόμενος, γιατί αυτό είχε δηλώσει τότε στη συνέντευξη που παίζει και ξαναπαίζει, ότι δεν είμαι θρησκευόμενος, έχει δικαίωμα στην πορεία της ζωής του να αλλάξει άποψη ή όχι? Του απαγορεύουμε να δει τα πράγματα διαφορετικά αν θέλει? Δεν λέω ότι τα βλέπει διαφορετικά, δεν το ξέρω, δεν έχω μιλήσει με τον πρώην Πρωθυπουργό για το συγκεκριμένο θέμα και δεν θα μιλήσω κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ προσωπικό θέμα η πίστη, η θρησκευτική πίστη. Επίσης, δικαιούται κάποιος να σέβεται κάτι που πιστεύουν οι άλλοι και όχι ο ίδιος? Έχει αυτό το δικαίωμα να σέβεται τις παραδόσεις, το θρησκευτικό συνέστημα ενός ολόκληρου λαού? Δεν ξέρω λοιπόν στην περίπτωσή μας αυτή τι ισχύει. Αν ισχύει αυτό που λένε οι αντίπαλοι του, ότι πήγε εκεί για να εκμεταλλευτεί το θρησκευτικό συνέστημα, ή αν ισχύει το αντίθετο, ότι αυτοί του επιτίθενται για να εκμεταλλευτούν το θρησκευτικό συνέστημα. Ξέρω όμως σίγουρα, και το ξέρει κάθε δημοκρατικός και φιλελεύθερος άνθρωπος, ότι έχει δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να πάει όπου θέλει. Έχει δικαίωμα να επισκεφθεί όποιον χώρο εκείνος επιλέξει.

Και μεταξύ μας δεν νομίζω να απευθύνεται στους ψηφοφόρους της νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουν τόσα θέματα για να ανοίξουν κουβέντα μαζί του. Τόσα θέματα για την οικονομία, για τα εθνικά, για τον τρόπο που κυβέρνησε, για τον τρόπο που εφάρμοσε τα μνημόνια, για το δημοψήφισμα τότε, για το βιβλίο του και τις ευθύνες σε υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης του. Τόσα θέματα, μα τόσα θέματα.

Γιώργο μου, έχουμε απόλυτη διαφωνία. Όχι, μου γράφει κύριε Χατζηνικολάου, εδώ ο Γιώργος δεν είναι προσωπικό θέμα. Όταν μας λέει ότι είναι άθεος, μετά να το παίζει χριστιανός. Καταρχήν, νομίζω δεν χρησιμοποίησε αυτή τη διατύπωση. Είπε δεν είμαι θρησκευόμενος. Χωρίς να απολογηθεί. Είναι εμπεγμός, λέει, προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Γιατί, Γιώργο μου, είχε υπογράψει κανένα συμβόλαιο μαζί σου ο Τσίπρας σε σχέση με τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις και τα πιστεύω του? Από πού και ως πού σε ενέπαιξε επειδή πήγε στο Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τις μονές και τους ναούς? Και σωστά υπενθυμίζει εδώ ο Real Blogger ότι ο Τσίπρας είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος και ως πρωθυπουργός. Πάλι τότε είχε γίνει θόρυβος, αδικαιολόγητα κατά τη γνώμη μου, λέει ο Real Blogger.

Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέντρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση στη Βουλή δύο έκτακτων διαταγμάτων, περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Θα προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Στα 101,28 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα το Brent. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές, εκτινοτροφία και καλλιέργειες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στον Πειραιά οι αλλοιείς. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία. Στο στόχαστρο των νέων μπαίνουν σχολεία, πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Λένορμαν. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Κίνης. Πυκνή ροή στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Πανόρμου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Μικρά Ασία στον Πειραιά.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου αθλητή του 2026 στον Στίβο. Μαζί του και ο Σουηδός κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο επικοντό, Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός σάλτης του ύψους Γιανμάρκο Ταμπέρι. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Εξαίρεση αποτελεί η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται βροχοπτώσεις. Στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 24.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νικό.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, τι γίνεται. Σε ακούω, έχεις ένα ύφος εν όψη Ρούμπιο, είναι το ύφος αυτό?
1: Όχι, ξέρω.
0: Εν όψη επισκέψεως Ρούμπιο.
1: Εν όψη συνεχών συγκρούσεων Σαμαρά και κυβέρνηση.
0: Πόπα, τι γίνεται εκεί τώρα, τι γίνεται. Ο Αρχιεπίσκοπος και η Ιερά Σύνοδος δήλωσαν χαρούμενοι με αυτά που πήραμε πίσω από το Μουσείο το Βουλγάρικο. Ο ναι. Αντώνης όχι.
1: Ο Αντώνης όχι.
0: Δεν του ήθελε κι άλλα, λέει.
1: Κοίταξε.
0: Εν τω μεταξύ αυτά... κάπου διάβασα, δεν ξέρω ναι. τώρα, δεν ξέρω και τι είναι αλήθεια και τι όχι μέσα σε όλο αυτό το πανικό. Θα το ψάξω το θέμα και θα επανέλθω αύριο. Κάπου διάβασα ότι το Βουλγάρικο Μουσείο δεν έχει άλλα. Ό,τι είχε μας τα στέλνει.
1: Τα έδωσε.
0: Τα έδωσε για να πάρουν το, την, τον Σαμουήλ.
1: Αυτά τα επεισόδια τα οποία θα έχουν συνέχεια έχει ένα ενδιαφέρον αν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή μετά τις εκλογές, αποτελέσουν, δώσουν μια δυνατότητα σε κάποιους να παρουσιαστούν ως εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την επόμενη μέρα, ο Μητσοτάκης έχει τον πρώτο λόγο. Με είχες ρωτήσει κάποτε για αυτή την προοπτική και σου είχα πει αυτή τη φράση ενός ποιητή: Θεέ μου, λέει, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου.
0: Πολύ καλό.
1: Εκφράζει εμένα, ξέρεις.
0: Πολύ καλό.
1: Αλλά τι να κάνουμε άμα δεν υπάρχει εναλλακτική? Γιατί το λέω αυτό τώρα, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ Νικό, να σου το πω αυτό.
0: Παρακαλώ.
1: Η προοπτική εξουσίας του Τσίπρα δεν φαίνεται τώρα, εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ο στόχος είναι να είναι πάνω από τον Ανδρουλάκη και να είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Θεμητό. Αυτό νομίζω ότι μπορεί. Αυτή η ομάδα.
0: Γίνεται και ντέρμπι θα... εκεί τώρα, από ό,τι φαίνεται.
1: Και εξελίσσεται σε ένα ντέρμπι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η προοπτική για την επόμενη μέρα αφορά το Μητσοτάκη. Εάν δεν έχει αυτοδυναμία που δεν προστρέχουμε, απλώς βλέπουμε τι γίνεται, δεν θα έχει. Με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Εκεί είμαστε. Όσο δεν υπάρχει εναλλακτική στην αντιποίδηση, όπως πάντα υπάρχει όπου γίνονται εκλογές σε έναν βαθμό, θα πάμε σε μια λογική συνεργασιών στο επόμενο διάστημα. Και όπως είχα πει, έχουμε καιρό ακόμα βέβαια, όπως είχα προβλέψει, είχα μια εκτίμηση και πληροφόρηση, Ιούνιο θα γίνουν εκλογές. Μετά τις εξετάσεις των παιδιών στα σχολεία. Τελευταία στιγμή. Άρα έχουμε δρόμο ακόμα για να δούμε αν υπάρξει μια...
0: Ιούνιο, αλλιώς... λες,
1: Ιούνιο, ναι, ναι. Εκτός αν ο Μητσοτάκης...
0: Και αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές εν όψη Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Προεδρία, τι να πω, δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό. Δεν νομίζω ο κόσμος καίγεται για την Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Ο κόσμος δεν καίγεται, αλλά καίγονται οι Ευρωπαίοι.
1: Οι Ευρωπαίοι μπορεί, ναι.
0: Δεν θα ασκήσουν πίεση αυτή να υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να έχουμε κυβέρνηση?
1: Εδώ δεν θα ασκήσουν πίεση να δουν τι θα κάνουν τα ενέργεια. Θα ασκήσουν πίεση πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά.
0: Σωστό και αυτό. Ποια Ευρώπη.
1: Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ποια Ευρώπη.
1: Και θα έχουμε και στον Ποντίκη ένα ρεπορτάζ. Στον Ποντίκη Ζιάρ σε λίγο θα ανέβει. Υπάρχει μια γενικώς ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τις συμμετοχές στην εκδήλωση της Εστίας, στην οποία να ευχηθούμε τα καλύτερα, γιατί είναι μια φωνή που είναι χρήσιμη και με αναλύσεις ενδιαφέρουσες υπό τη διεύθυνση του Μανώλη Κοτάκη για τις διάφορες κυβερνητικές παρουσίες στην εκδήλωση που έκανε η πολιτική.
0: Η εφημερίδα Εστία.
1: Η εφημερίδα Εστία, ναι.
0: Ναι, και τι υπάρχει ενόχληση για το ότι πήγαν κάποιοι εκεί, Επειδή γίνεται πόλεμος από την Εστία και τη Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Εναντίον της κυβέρνησης.
1: Πόλεμος δεν ξέρω να γίνεται, αλλά ασκείς κυρίως.
0: Καλά τώρα, τι δεν ξέρεις, δεν βλέπεις δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάθε μέρα? Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Σήμερα...
1: Σκληρά.
0: Ναι. Σήμερα τον στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι. Σκληρά.
0: Πολύ σκληρά.
1: Και τώρα θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δεν θα έχει καμία φόβερη συνέχεια, αλλά. Υπάρχει ενόχληση, υπάρχει.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σε ένα-δύο λεπτά. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά.

0: Όταν μιλάς, κλείνεις το... πατάς το κουμπί. Όταν βήχεις, μπορείς να το κλείνεις πάλι.
1: Ο βήχας που είχα είναι ραδιοφωνικός. Όταν πιάσω, δεν ξέρω, είναι ψυχολογικό. Χρόνια μου το λες, θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά λέω... Να τραβάς το καλώδιο και να μην σε ακούμε όταν μιλάς ή εντάξει, να μην πατάς sorry. Το κουπί, μπορείς.
1: Ζητώ συγγνώμη, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις. Και όμως όταν μιλάμε για το Πρωτέρια Κλαμπ γίνεται. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Πρωτέρια, που προσφέρει ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Πρωτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Πρωτέρια App, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν σε iOS και Android. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πέτρο Παπά. Κύριε Παπά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Και καλή εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, κύριε Παπά. Εσείς ανοίξατε το δρόμο, νομίζω είσατε από τους πρώτους που, ας μου επιτραπεί η λέξη, κάνατε μια μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ και βλέπω αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει και ένα ερώτημα όμως, το οποίο έχουν κάποιοι και συμπολίτες μας αλλά και δημοσιογραφικό. Ωφελεί σε ένα βαθμό αυτό το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι υπάρχουν πρόσωπα που έχουν εκλεγεί, παρετούνται ή δεν παρετούνται και ανεξαρτοποιούνται και μετά προσχωρούν. Αυτό έχει μια εκτίμηση από τους πολίτες. Θα το δούμε, δείξουν οι κάλπες βέβαια, αλλά εσείς τι προσέγγιση έχετε, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη δική σας μέχρι τώρα διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ.
1: Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα, θα πω. Θα θυμίσω παλιότερες διευρύνσεις με τον κύριο Αδριανόπουλο, τον κύριο Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ παλιότερα. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, όπου είχαμε την διάλυση στην πραγματικότητα ενός κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην πρόεδρό του, ο οποίος αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανοράφησε 2 χρόνια να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο. Και η κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό το χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας, γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης, θα πω, των στελεχών, γιατί η ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Είναι επίσης στις ιδέες μας και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Θεωρώ ότι είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή.
0: Τι γίνεται τώρα, γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση?
1: ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δεν τη διεκδικεί, θέση, αλλά δεν την έχει κιόλας.
1: Αλλά αυτό είναι η φωτογραφία και η εικόνα των δημοσκοπήσεων.
0: Όλων των δημοσκοπήσεων, όλο το τελευταίο διάστημα.
1: Δείχνουν μια μικρή απόσταση αυτή τη στιγμή από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Γι' αυτό και λέω, αν γίνεται ντέρμπι, γιατί βλέπω ότι έχετε μειώσει τη διαφορά.
2: Και να θυμίσω, μεγάλη απόσταση, θα το έλεγε.
1: Και να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά στις δημοσκοπήσεις και διαχρονικά. Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του δίναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε 50% πάνω. Ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό επαρκές δείγμα, που στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ ψηλά ποσοστά και σε κάποιους νομούς, από ό,τι ακούμε και γίνονται τοπικές δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε νομούς περιφερειακούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα, και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει, λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών, το γεγονός ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει έστω και ημίμετρα από αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για τις 120 δόσεις, μιλάω για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τις οποίες η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας λέγανε ότι θα τεινάξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά και όλα αυτά. Και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση, οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειχθεί εκλογικά. Και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η οποία μπορεί
0: αν
1: να.
0: Αν ο στόχος ήταν η πολιτική αλλαγή, δεν θα έπρεπε να έχουν συνεννοηθεί Τσίπρας και Ανδρουλάκης? Δεν θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί η δημιουργία μιας ευρύτερης εντός εισαγωγικών δημοκρατικής παράταξης.
1: Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τη στιγμή που...
0: Με τη συνεννόηση και με το να κάνουν πίσω οι εγωισμοί θα γίνει αυτό.
2: Τα εισαγωγικά είναι στο ευρύτερη ή στο δημοκρατικό παράταξη.
0: Εγώ θεωρώ ότι όλα τα κόμματα τα οποία σέβονται το Σύνταγμα είναι δημοκρατικά.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι δεν είναι δημοκρατικά τα κόμματα, ας πούμε, ή το κόμμα του κ. Τσίπρα σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα, ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα, ο οποίος τη μία μέρα λέει ότι θα πρέπει να έχει κλείσει τις τράπεζες, την άλλη μέρα τα στελέχη του μιλάνε για ρήπη.
2: Είναι παλιά, κ. Παπά, τώρα.
1: Καλά, δεν είναι και τόσο παλιά. Την άλλη μέρα λένε για τη φορολόγηση του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που δεν μας έχουν πει πώς θα το βρουν από κάποια διεθνή τράπεζα δεδομένων, οποίο είναι αστείο πράγμα. Την άλλη μέρα το κόμμα του κ. Τσίπρα επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο δεν έχει, σας το λέω ξανά, ιδεολογικό πυρήνα, λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν βλέπω εγώ τη σοβαρότητα σε αυτό το χώρο και καταρχήν την αξιοπιστία για τις θερίτες, αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο δημιούργησε το κενό, να θυμίσω, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα να έρχεται δίθεν ως κάτι καινούργιο, 11 μήνες μετά την παρέτησή του ή ένα χρόνο μετά την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, να μας λέει ότι κομίζει κάτι καινούργιο. Εγώ δεν θεωρώ.
2: Δεν είναι κακό ότι να το προσπαθεί να αλλάξει.
1: Καθένα μπορεί να προσπαθήσει οτιδήποτε. Αλλά κρίνεται, κύριε Δελατόλα, για την αξιοπιστία του.
2: Μπορεί, κύριε Παπά, να θέλει να αφήσει πίσω κάποιες στιγμές της κυβερνητικής του θητείας και να δει αλλιώς τα πράγματα. Η πολιτική εξελίσσεται. Δεν είναι
1: δεν αφήνεις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, με ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Οπότε για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο μπορεί πραγματικά να υπάρχει μια αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
2: Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε ότι δεν υπάρχουν και σοβαρές ιδεολογικές διαφορές, αλλά στο πολιτικό επίπεδο εμείς έχουμε βρει πολλές φορές με τον Νίκο εδώ κοινά σημεία στα προγράμματα που είναι μια βάση για μια συζήτηση και για μια συνεργασία. Εάν εσείς βγείτε πρώτο κόμμα, πρέπει να κάνετε κάποιον συμμαχία. Με ποιον θα την κάνετε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που λέει ο Μητσοτάκης και να σας κόψει ψήφους και ότι δεν υπάρχει προοπτική, για να καταστήσει σαφές στον κόσμο ότι δεν υπάρχει προοπτική. Άρα δεν κρατάτε και λίγο μια πισινή, γιατί μπορεί αυτό που κατηγορείτε σήμερα να σας έρθει αύριο συνεργασία, αν επιτύχετε το στόχο σας, βέβαια.
1: Καταρχάς, κύριε Δελατόλα, εμάς το πρόγραμμα μας είναι...
2: Μην τα εκλειφθεί ως έτσι. Έχετε ένα πολιτικό στόχο, καμία αντίρρηση. Δικό σας είναι, δεν είναι δικός μου. Εγώ λέω ότι τι μπορεί να προκύψει μετά, γιατί ο τόπος, κύριε Παπά, θέλει κυβέρνηση μετά. Με ποιον θα την κάνετε εσείς, αν βγείτε πρώτο κόμμα?
1: Θα απαντήσω, αλλά να πω ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλάει, για παράδειγμα, για κοινωνικές παρεμβάσεις. Μιλάει για επαναφορά του ΕΚΑΣ, για τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εμείς έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση, ένα στεγαστικό πρόγραμμα το οποίο είναι συγκεκριμένο και λέμε πώς σύντομα θα μειώσουμε τις τιμές στα ακίνητα και στα ενίκια.
0: Βέβαια, με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, σας κατηγόρησε ακόμα και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα για πλειοδοσία, για λαϊκισμό.
1: Εμείς εξηγήσαμε και κοστολογήσαμε. Από εκεί και πέρα βλέπετε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ακόμα και εκεί στο πρόγραμμά μας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αν το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είναι πρώτο, για να μην αποφύγω την ερώτησή σας, και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ. Και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ, αν έχει και την πρώτη θέση, το έχω απαντήσει νομίζω και σε άλλη συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου, θα διεκδικήσει μόνο εύκολο μετά να πεις ότι δεν υπάρχει κανείς να εφαρμόσει το πρόγραμμα, διεκδικώ την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ακούγεται ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται να είναι λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 24-23% σε κάποιες μετρήσεις, και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο θα αναδιατάξει όπως θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, να δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
0: Τώρα, κάντε μας και ένα σχόλιο, μία τοποθέτηση εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη επίσκεψη και τι περιμένετε από αυτήν?
1: Κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη. Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως και γενικότερα για το

0: τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή θα υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική, πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και μάλιστα πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια, να έχουμε μια στάση, θα πω περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβικά σύμφωνα κτλ. Και μετά να αντιδράσουμε.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Πέτρο Παπά. Αντώνη, ευχαριστούμε κύριε Παπά, καλημέρα. Αντώνη, άκου τι λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Προς τον κύριο Δελατόλα. Αντώνη, ο τρόπος που προσπαθεί ο διπλανός σου να σου κόψει το βήχα, δεν τον λες και πολύ δημοκρατικό. Αναμένω καζούρα δυνατή, ώστε να ανακτήσεις την ηγεμονική σου θέση.
2: Με θεωρεί ο διπλανός μου των λοιπόν δημοκρατικών δυνάμεων, που λέει και ο Παπανδρέου.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα υποδεχθούμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
9: Μόνος εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκό?

0: κόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσετ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αρχίζει η αποτίμηση των ζημιών στην Κρήτη. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Στη Βουλή κατατίθεται το μεσημέρι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη η κυκλοφορία στον Κηφισό από ρέντιανα τμήματα έως Λένορμαν στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε λοιπόν στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής, με τα επίσημα εγκαίνια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να υποδεχθούμε το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Και εορτάζοντα σήμερα, έτσι, κύριο Κυρανάκη.
0: Τι έχουμε σήμερα.
1: Θα μας ευχηθείτε κάτι, κύριε
0: Δελατόλα.
2: Εγώ. Τα καλύτερα. Καλύτερα.
0: Χρόνια πολλά, γραμματέα.
1: Πολύ ευγενικό εκ μέρους
0: σας. Να είστε γερός και δυνατός.
2: Εγώ τι να ευχηθώ, να ευχηθώ να βρει τα άκρη μετά τις εκλογές, αν είστε πρώτο.
0: Να το, να το πάλι. Να, αυτή την ευχή περίμενε.
2: Όχι,
0: ο
2: να αρχίσω γλυκά.
0: Θα αρχίσω
2: γλυκά. Γιατί είναι νεαρός, δεν ευθύνεται για τα παλιά χρόνια, αλλά θέλω να το ρωτήσω.
1: Παλιώσαμε κι εμείς, κύριε Δελατόλα.
2: Μικρός είσαι ακόμα, δεν μια χαρά είσαι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία όποτε πετύχει εκλογικές νίκες μεγάλες.
0: Σε σχέση με σένα και με μένα, όλοι νεαροί είναι, Αντώνη.
2: Νεαροί είναι, ναι. Όποτε πετύχαινε λοιπόν εκλογικές νίκες, ήταν όταν διεύρυνε το ακροατήριό της το εκλογικό και επίσης και το πολιτικό της στελεχειακό δυναμικό. Τώρα βλέπουμε πάλι σε μια πολύ κρίσιμη φάση να υπάρχει μια πιθανότητα σημαντική και σχεδόν βέβαιη για πολλούς και ο Σαμαράς να κάνει ακόμα. Άρα για άλλη μια φορά αυτή η ευρύτητα της παράταξης στον κόσμο να πλήττεται αν συμβεί αυτό. Πώς θα εξελιχθεί και αν πόσο το υπολογίζετε αυτό.
1: Καταρχάς να πω ότι μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου του 2026 να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους τους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές του. Θα είναι οι απλοί Δημοκράτες οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να στηρίξει. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπήρωσης εν ώψη των εκλογών 2027. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, αλλά εδώ είπε κάτι συγκεκριμένο, ναι, κύριε Σαμαρά, στο οποίο δεν γίνεται να μην απαντήσετε. Είπε ότι δώσατε τα λείψανα του Σαμουήλ στη Βουλγαρία και δεν πήρατε πίσω αυτά που έπρεπε.
1: Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφει, η οποία έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι μετά από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κοιμήλια τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά εκεί στις Σέρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Να το πω απλά. Δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κοιμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον αυτό το οποίο συνέβη. Θεωρώ ναι. την κριτική αυτή πάρα πολύ άδικη. Τώρα για να απαντήσω και στο πρώτο ερώτημα του Αντώνη Τελατόλα, δεν θέλω να επεκφύγω. Ιστορικά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε. Και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας, της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούριο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο. Χρησιμοποιώ και τη δική σας έκφραση με την οποία συμφωνώ. Και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία αντέχει. Ναι.
2: Αντέχει
1: είναι αλήθεια χρόνο.
2: Αυτό που λέτε, γιατί επιχείρησε ο παλιότερα Σαμαράς, μετά ήταν ο Μάνος, μετά ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Έλεγε ο αβέροφο Μακαρίτης, έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
1: Ναι, δεν θα χρησιμοποιούσα ακριβώς την ίδια έκφραση, αλλά εγώ μπορώ να σας πω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Του στεναχωρεί και θεωρούν και του το λένε και οι ίδιοι ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την ιστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα.
2: Πάντως, να μείνουμε λίγο σε αυτό ακόμα. Θα σας χαράμε τη διάθεση, τη βλέπω πολύ ανεβασμένη εξάλλου. Εντούτοις, λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό τώρα. Μπορεί να τα περνάτε όλα ότι δεν τρέχει τίποτα. Κάτι. Γιατί στεναχωρήσει. Ο Καραμαλής δεν έχει ποτέ συναντηθεί με το Μητσοτάκη να του πει: βραδερφέ, αυτά, έτσι βλέπω τα πράγματα. Εσύ έχεις μια διαφοροποίηση. Είναι και οι εγωισμοί στην πολιτική που αντιλαμβάνομαι παίζουν τους ρόλους τους. Έτσι δεν είναι, ή δεν είναι?
1: Να πω πολύ ειλικρινά και πολιτικά ότι εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμαλή, να πω ότι δεν ισχύει αυτό περί κινέζικου επιμελητηρίου κλπ. Που γράφεται. Είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Και για τον Βαγγέλη Μεμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ο Βαγγέλης Μεμαράκης στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί, εφόσον ήταν Κυριακή, χθες δηλαδή η γιορτή. Μου είχε δηλώσει ότι θα είναι παρόν. Σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο στην Ορομέλεια, τον οποίο παρουσιάζει.
2: Μάλιστα.
1: Και θα είναι παρόν στην προεκλογική μας προσπάθεια. Από εκεί πέρα.
0: Για τον Καραμανλή, θα θέλαμε έτσι μια λίγο πιο αναλυτική απάντηση. Πώς βλέπετε την στάση του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και την ηγεσία της σήμερα, και επειδή έχει ασκήσει και αυτός κριτική για την διαχείριση των εθνικών θεμάτων. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι λέτε.
1: Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ο Κώστας Καραμαλής. Είναι η παράταξη την οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο το δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτήν την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς να αρχίσει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι, όπως λέει και ο Αντώνης Δελατόλας.
0: Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
2: Εγώ θα ρωτήσω τώρα. Διαδεχτήκατε τον, αν δεν κάνω λάθος, τον Κώστα Καραμαλή, το Αχιλλέως, στο Υπουργείο, σωστά?
1: Όχι, τον Χρήστο Σταϊγούρα.
2: Α, σωστό. Έχετε δίκιο. Εν τούτης, επειδή είχετε αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο που είχε τις μεταφορές και τα τρένα, να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι γιατί καλύτερη εικόνα η Νέα Δημοκρατία να βαδίζει σε προεκλογική περίοδο με ένα υφυπουργό και έναν πρώην περιφερειάρχη προς το ειδικό δικαστήριο, πέρα από το γεγονός ότι πράγματι θα δούμε εκεί τι θα συμβεί, πώς θα κρίνει η δικαιοσύνη κλπ. Θα ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμαλή, να αποδείξουν αθότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοί τους, επίσης υπουργοί μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία.
0: Τώρα με συγχωρείτε, αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση από την απλή λογική προερχόμενη.
1: Να πω και το β' σκέλος απάντησής μου.
0: Όχι, πριν το πείτε.
1: Εντάξει.
0: Γιατί αυτό που άκουσα με οθεί στο ερώτημα. Δηλαδή, αν δεν ήταν προσωπική τους επιλογή, δεν θα πήγαιναν στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Η Βουλή αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή,
1: βάση...
0: η Νέα Δημοκρατία ήταν έτοιμη να τους εξασφαλίσει το απειρόβλητο, αν οι ίδιοι δεν έλεγαν: θέλω να πάω στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι μαθώς. Το λέω γιατί σας ακούω όλους να το επικαλείστε αυτό στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και το επικαλούμαστε διότι άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από εμάς έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς μεταφορών, οι οποίοι επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στο σιδηρόδρομο, οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Απ' τη μία αυτοί που κρύβονται, απ' την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή. Όπως ακριβώς συμφωνώ μαζί σας, είναι το αυτονόητο. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε, σε αντίστοιχες συζητήσεις μας, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Και σε κάθε περίπτωση για μένα θετικό ότι στο δρόμο προς τις εκλογές αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει δηλητηριαστεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που ακόμα πιστεύει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όσο ξεδιαλύνουν πράγματα, έρχονται στο φως πράγματα από δικαστική έρευνα, από επιστημονική έρευνα, από μια σειρά από στοιχεία και έγγραφα. Ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε. Αυτό πλέον έχει γίνει, έχει γίνει κοινώς αποδεκτό. Άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφθεί κάτι το οποίο μεταφερότανε. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των Ντεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.
2: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από τον αστάθμητο παράγοντα του κόμματος Σαμαρά...
1: Στο δικό μου ρόλο πάντως, επειδή αλλάζεται θέμα κύριε Δελατόλα, δικό μου ρόλο σε αυτούς 15 μήνες στο Υπουργείο Μεταφορών, εμένα μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή. Και τα τελειώσαμε τα έργα στη γραμμή. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το railway.gov.gr. Ναι, ναι, 100%. Και σηματοδότηση. Άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι η ρύθμιση κυκλοφορίας.
0: Ρωτά εδώ ένας φίλος ακροατής, γιατί και στην 717 δεν κάνατε την ίδια επιλογή και απορρίψατε την πρόταση που ήταν και για οικονομικά θέματα κιόλας.
1: Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα. Ποια επιλογή.
0: Για τη σύμβαση 717.
1: Για
0: την
1: σύμβαση...
0: επιλογή να πάει στο φυσικό δικαστή η υπόθεση.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο φίλος. Για την 717, καταρχάς, διώξεις έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λοιπόν, δεν έχει ασκήσει διώξεις για την 717 σε πολιτικά πρόσωπα. Έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα. Η 717, όμως, υπενθυμίζω, ολοκληρώθηκε ω σύμβαση. Και επιπρόσθετα της 717 εγκαταστήσαμε και το σύστημα αυτόματης παίδησης, το οποίο δεν υπήρχε στην 717.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι,
0: και
1: υπήρχαν
0: φήμες. Πρόσωπα.
1: Υπήρχαν φήμες ότι θα ζητήσει. Δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για πολιτικά πρόσωπα στην 717.
0: Νομίζω ότι ζήτησε για Κώστα Καραμαλή και Σπίρτζη τότε.
1: Όχι, δεν ζήτησε άδεια να ερευνήσει. Δίωξη δεν άσκησε.
2: Ωραία. Τώρα,
1: έχει ασκήσει σε άλλα πρόσωπα όμως.
2: Να πάω στα θέματα της οικονομίας λέγοντας ότι εκτός από αστάθμητους παράγοντες στην πορεία προς τις εκλογές, κόμμα Σαμαρά, κάτι που μπορεί να προκύψει, δεν ξέρω, ακόμα τουλάχιστον, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και ο ρόλος σας ως γραμματέα είναι σημαντικός να απαντήσεις αυτό. Λέμε με τον Νίκο εδώ αυτή τη φράση του κ. Γερουλάνου, δεν κουνιέται η βελόνα για την αντιπολίτευση, δεν κουνιέται και πολύ και για την κυβέρνηση, η εκτίμηση πάει γύρω στο 30.
0: Αντώνη μου, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή ένας ακροατής μας επιτίθεται και σε σένα και σε μένα, θα διαβάσω το σχόλιο του, γιατί έτσι πρέπει να κάνω. Λέει, τον ακούτε και οι δυο σας, Νίκο και Αντώνη, να προδικάζει ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο, λες και ξέρει τι θα αποφανθεί το δικαστήριο και δεν βγάζετε ούτε άχνα. Είστε αξιολύπητοι.
2: Μάλιστα.
1: Μας διαβάσει καταρχάς ο ακροατής, ας διαβάσει το παραπεπτικό βούλευμα το οποίο δεν αναφέρει καν για παράνομο φορτίο. Αναφέρει για ενέργειες των υπηρεσιακών και παράληψη του Χρήστου Τριαντόπουλου. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, παραπέμπεται για παράληψη. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα. Αυτό λέει το βούλευμα, δεν λέει για παράνομο φορτίο.
0: Έλα, Αντώνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η οικονομία είναι το πρώτο θέμα. Βλέπουμε ότι και εσάς οι επιδιώξεις για αυτοδυναμία δεν φαίνονται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Έγινε μια δέθμη αρκετές παροχές. Κάνατε και μια δεύτερη παρουσίαση κάποιων μέτρων όπως 120 δόσεις. Τι είναι εκείνο εκεί που θα κάνει τη διαφορά, αφού μέχρι τώρα δεν τη βλέπουμε και θα σας δώσει μια έστω δημοσκοπική δυνατότητα να πείτε ναι, η αυτοδυναμία είναι πρώτων πυλών? Δεν πολύ φαίνεται αυτό, ξέρετε. Μην πούμε δεν φαίνεται καθόλου.
1: Όπως και το 2019, έτσι και το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Σας το λέω να είμαστε συνεννοημένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει. Παραδοσιακά, βασιζόμενο τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για μας είναι ότι υπάρχει μία μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4 με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό το στόχο. Γιατί ακούτε κι εσείς κι εγώ, ακόμη και κόμματα του 3-4%, να λένε ο στόχος μας είναι αυτοδυναμία. Ολονών λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό το στόχο είναι η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τον πετύχουμε τώρα αυτό το στόχο? Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο εισάξιοι παράγοντες. Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη 27 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος. Το είπαμε, το κάναμε. Σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Και το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα του 2030. Θεωρώ ότι μόνο μέτρα τα οποία μπορούν να δώσουν προοπτική και να δώσουν την εικόνα στον ακροατή μας, να δώσουν την εικόνα στην κάθε ελληνική οικογένεια να δει τον εαυτό της, στην κάθε ελληνική επιχείρηση να δει τον εαυτό της στην Ελλάδα του 2030, μόνο έτσι θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει ξανά Νέα Δημοκρατία. Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε εντάξει, ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, μόνο γι' αυτό ψήφισε μας, πες μας ένα μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι' αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι' αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο της ΔΕΘ, που ανακοινώθηκε το Σεπτέμβριο, είναι ο επενδυτικός λογαριασμός για κάθε παιδί. Να έχει δηλαδή στα 18 του το κάθε παιδί που γεννιέται σήμερα στην Ελλάδα 60, 70, 80 χιλιάδες ευρώ στο λογαριασμό του για να ξεκινήσει ανεξάρτητα τη ζωή του. Αυτόνομα. Να μην έχει ανάγκη το κράτος, να μην έχει ανάγκη τη δική του οικογένεια, να μην έχει ανάγκη τίποτα, να ανοίξει τα φτερά του σε ένα μέλλον το οποίο φτιάχνουμε μαζί. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Για κάθε ευρώ που βάζει η ελληνική οικογένεια, έρχεται και το διπλασιάζει το κράτος για 18 χρόνια. Τα επενδύει σε ένα λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός τοκίζεται και τα εισπράττει το παιδί όταν γίνει 18 ετών σε ένα ποσό που θα αντιστοιχεί από 60 έως ακόμη και 90.000 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Θα ήθελα από την εκπομπή να ζητήσω εν όψη της σημερινής γιορτής κάποια ιστορικά ντοκουμέντα των παλαιότερων δεκαετιών, τα οποία έχουν και αυτά τη σημασία τους στα 52 χρόνια πορείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δηλαδή,
1: από εσάς κύριε Χατζηνικολάου και από εσάς κύριε Δελατόλα, τις αναμνήσεις σας σε αυτή την κυματώδη ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, στιγμές οι οποίες πιστεύετε ότι πρέπει να αναδειχθούν σήμερα τα βόγια μας στον Γκάζι, στο μαξοστάσιο της ΟΣΥ, που θα είναι ακόμη και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν την ιστορία. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένα quiz, θα υπάρχει και ένας δεκάλογος ερωτήσεων για όλους τους παρόντες, για να δούμε τελικά πόσο καλά γνωρίζουμε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και εγώ φοβήθηκα ότι θα με καλέσεις, οπότε το απέφυγα, εντάξει.
1: Είστε πάντα προσκεκλημένος, κύριε Δελατόλα.
0: Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, Η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης, ΑΝΑΚΕΜ. Εμείς έχουμε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ και 7 παρατέταρτο, μην ξεχνάτε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω τα

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι 12.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε συνεργείο υγραριοκίνησης στη Λάρισα, το οποίο τυλίχθηκε στις Φλόγες. Υπάρχουν αναφορές για δύο τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρή Κάρμεν. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων. Αρχίζει στην Κρήτη η διαδικασία αποτίμησης και καταγραφής των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μιλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου, όπου οι ζημιές σε εκτινοτροφία και καλλιέργειες είναι ανεπολόγιστες. Παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς οι 8 εργαζόμενοι, ενώ κλειστά είναι και σήμερα τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη, ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και νέα αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα εορτασμός των 52 χρόνων πολιτικής διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε πριν από λίγο στον Real FM ότι θα τους ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι αλλοιείς στον Πειραιά και τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκη. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Ουαλός οδηγός της Toyota Elfyn Evans κατέκτησε τον τίτλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι που ολοκληρώθηκε με τον αγώνα της Σαρδινίας. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Σουηδός Όλιβερ Σόλμπερκ επίσης με Toyota. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαρία, επειδή εμείς εδώ δουλεύουμε τώρα, δεν ήρθαμε περαστική να πιάνουμε κουβέντα. Εδώ σε παρακαλώ πάρα πολύ, μικρόφωνα στις θέσεις μας ξεκινάει εκπομπή. Θέλω για μερικούς οι οποίοι έχουν έρθει για διακοπές εδώ, έχουν έρθει για ψηλή κουβεντούλα. Μπήκες μέσα, τι γίνεται παιδιά, δεν είναι. Για εκπομπή έρχεσαι. Σταματάς τη μία αγωνία, τι έγινε, πώς πάει, μπαίνεις μέσα στη Χριστοδούλη, τι έγινε, πώς πάει, τι κάνεις, δεν καταλάβαινε. Τι εκπομπή έχουμε, πληρωνόμαστε γι' αυτό.
1: Κάνε σήμα.
0: Τι σήμα να κάνω.
1: Αν μου κάνεις το σήμα, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Άντε, μίλα.
1: Α, εντάξει, γεια σου Μαρία. Τι κάνεις Μαρία, συνεχίσεις με αυτά που λέγαμε πριν.
0: Πρίξει 10 λεπτά εδώ τώρα.
1: Σε έχω πρίξει, μίλα.
0: Θα σου πει, με έχεις πρίξει. Έτσι, ξεκινάς κάθε φορά, ο ηχολήπτης που είναι μέσα, ο Κακομοίρης, περνάει τον παθόν τον τάραχο. Γιατί το θέμα είναι ότι έχει και θεματολογία. Με το Λάσκαρη αγοραστό συζητάς τα της Σοβιετικής Ένωσης.
1: Έτσι. Όχι ρε, για μουσική, κινηματογράφο, για τέτοια συζητάμε.
0: Σόπα μου ρε που μιλάτε ρε. Τώρα. Έλα τώρα, ναι. Σε παρακαλώ.
1: Κανονικά είμαστε στενός κύκλος καλλιτεχνών.
0: Πανάθεμά σας. Πανάθεμά σας.
1: Καλά, πρόσεξα. Ότι κάτι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές θα κάνουν κάτι απεργιακές κινητοποίησεις, δεν το κοίταξα προσεκτικά.
0: Ναι, δεν το έχω δει κι εγώ.
1: Γιατί λέει διαμαρτύρονται, να καλέσουμε κάποιον να μας εξηγήσει. Διαμαρτύρονται γιατί για την αξιολόγηση που όλο λέει θα γίνει η αξιολόγηση.
0: Θα μιλήσουμε μαζί τους.
1: Αλλά δεν θέλουν μέσα στην τάξη τον αξιολογητή κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο θέμα υπάρχει.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Να το ψάξουμε αυτό γιατί είναι αυτά.
0: Εγώ νομίζω μέσα στην τάξη. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς, γυμνάσιο νομίζω ήταν, λύκειο ήταν, όπου είχε έρθει. Το θυμάμαι σαν τώρα που μπήκε κάποιος από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρακολουθούσε. Κάποιοι παρακολουθούσαν τον καθηγητή την ώρα του μαθήματος.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αν θες να αξιολογηθεί κάποιος.
0: Λέω, δεν ξέρω αν είναι για κάτι καινούριο, αλλά θυμάμαι παλαιότερα ότι είχα τύχει, θυμάμαι και την καθηγήτρια την συγκεκριμένη, όπου ήταν παρόντες στην αίθουσα άνθρωποι τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να ήταν κάτι έκτακτο για τη συγκεκριμένη καθηγήτρια, αποκλείεται.
1: Ναι, παιδί μου, πάντα υπήρχε και ο επιθεωρητής στα δικά μου χρόνια.
0: Α, μπράβο, επιθεωρητής.
1: Είχαμε τον επιθεωρητή. Αλλά μετά έγινε η πράσινη επανάσταση και τον κατήργησαν τον επιθεωρητή μαζί με τον Γενικό Διευθυντή στα Υπουργεία.
0: Καλά,
1: υπουργεία
0: αυτό
1: και
0: που σου περιγράφω πράσινο ήταν, επί Πασόκ ήταν. Δεν θα διαβάλεις άλλο το Πασόκ, δεν θα σε αφήσω. Επί Πασόκ είναι αυτό που περιγράφω.
1: Γιατί να με αφήσεις, δηλαδή δεν πρέπει να περνάω καλά κι εγώ.
0: Ο, τι εννοείς, διαβάλλοντας το Πασόκ.
1: Όχι, αλλά κάποιες πρακτικές του Πασόκ για να μιλήσω κι εγώ την Πασοκικήν.
0: Αυτό που σου περιγράφω, επί Πασόκ έγινε. Καλά που ήρθατε μετά η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στην Ελλάδα. Βέβαια, σταμάτησαν και όλα.
1: Μεταξύ του Πασόκ μετά το 96 ναι. Και της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη. Ποιες διαφορές βλέπετε, κύριε Νιγλή?
0: Μεταξύ του Πασόκ το 96, καταρχάς δεν ξέρω το 96, δεν ξέρω αν είχαμε Πασόκ. Αλλά τέλος πάντων, μην το συζητήσουμε.
1: Σωστά το πας. Αυτό εννοούσα.
0: Οπότε θέλω να πω, ναι, ότι επειδή κατηγορείται διαρκώς το Πασόκ που έκανε ρουσφετολογικά κτλ.
1: Όχι, δεν λέω για αυτά.
0: Ναι, μα τι, είπες η πράσινη επανάσταση και όλη αυτή την ιστορία. Καλώς που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τα αναποδογύρισε όλα στη χώρα. Δεν διόρισε κανέναν. Δεν βρίσκεις δημόσιο υπάλληλο από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν πια όλοι αυτοί. Είναι μόνο όλοι οι Πασόκ, δεν υπάρχουν. Νέα Δημοκρατία ήρθε και καθάρισε τον τόπο. Άσε μας ρε μπάμπη μεσημεριάτικο, σε παρακαλώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι και 52 ετών παράταξη.
0: Ναι.
1: Κόμμα, με συγχωρείτε. Παράταξη είναι πολλών περισσότερων ετών. Okay. Λάθος, διορθώνω.
0: Καλά, έλα.
1: Να συνεχίσω, μπορώ, ή υπάρχει προληπτική πρασινολογοκρισία?
0: Για πες.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει έναν ιδεολογικό ρεύμα. Όχι μόνο ότι ιδρύθηκε 52 χρόνια πριν από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ναι. Ένα ιδεολογικό ρεύμα.
0: Ποιο είναι το ιδεολογικό ρεύμα?
1: Το ιδεολογικό ρεύμα είναι αυτό, είναι η κεντροδεξιά. Αυτό είναι το ιδεολογικό
0: ποιο
1: ρεύμα.
0: Ποιο ιδεολογικό ρεύμα μπορεί να γιορτάσει σήμερα η Νέα Δημοκρατία στα 52 χρόνια απόντων του Σαμαρά, Καραμανλή, Νεϊμαράκη και όλων των υπολείπων?
1: Αυτοί έχουν πάει στην εκκλησία και θα ανάψουν ένα κεράκι για το Μητσοτάκη τώρα.
0: Στη μνήμη της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς, τι είναι αυτά που μας λες τώρα?
1: Καλά, τη μνήμη που λες θα μνημόσαν και τα λοιπά, τα έκανε ο Δένδιας και μάζεψε και πολύ κόσμο.
0: Ούτε ο Δένδιας θα πάει.
1: Θα πάει ο Δένδιας.
0: Δεν θα πάει, έχει νομίζω μια υποχρέωση.
1: Και αυτός,
0: ναι.
1: Τι να πάει να ακούσει τον Καραμανλή. Λοιπόν, πέραν τον αστείο.
0: Τον κύριο
1: τώρα.
0: Κυρανάκη, πάντως δεν ισχύει αυτή η εκδήλωση για τον κύριο Καραμαλή, για το κινέζικο επιμελητήριο κτλ. Είναι σε άλλη ημερομηνία. Τον άκουγα τώρα. Μίλησε στον Νίκο Χατζηνικόλα και τον Αντώνη Τελατόλα. Ότι δεν ισχύει αυτό για τον Καραμαλή. Έτσι. Με το μημαράκι ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας του κόμματος, είπε ότι μίλησε μαζί του ο κύριος Μημαράκης, έχει να παρουσιάσει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δεν...
1: Τώρα, με συγχωρείς, υπάρχει κάποιος, γιατί το διάβασα και εγώ κάπου αυτό, υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι ο Μημαράκης είναι δεξιός και είναι νεοδημοκράτης. Όχι, δηλαδή αστεία πράγματα λέμε τώρα. Και ότι δεν
0: Καλά, συγγνώμη, περίμενε. Ούτε η δεξιοσύνη του Καραμαλή αμφισβητείται.
1: Όχι.
0: Και περαιτέρω και του Σαμαρά δεν αμφισβητείται. Αλλά να που δεν συνδράμουν, δεν είναι παρόντες. Είναι θέμα αυτό τώρα.
1: Εκεί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, επειδή εγώ μιλάω για ένα ρεύμα ιδεολογικό, πολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό μετά τον πόλεμο, μην πάμε πριν τώρα, γιατί είναι παλιές εποχές. Μετά τον πόλεμο μέχρι σήμερα είναι το ρεύμα που πήγε την Ελλάδα και την έφτασε ως εδώ. Με κάποιες βοήθειες. Με κάποιες βοήθειες. Με κάποιες βοήθειες. Μαρία, ρύθμισε του τη θερμοκρασία του καημένου. Και αυτό είναι που είναι το σημαντικό. Και αυτό είναι που πρέπει να εορτάζεται.
0: Είναι η συζήτηση βαριέμαι της ημέρας. Ότι ήρθε σε νέτη 2026 με όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας.
1: Αφού φέτος
0: να
1: είναι.
0: Μας βάλεις στη διαδικασία για το ποιος έφερε την πρόοδο στη χώρα και ποιος προχώρησε τη χώρα να βγαίνουμε μπροστά. Είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή την ώρα που μας ακούει ο κόσμος, που τους κάνει και λογαριασμοί στα μούτρα, σου λέει εσύ μίλησέ μου λίγο ιδεολογικά τι γίνεται, να μου πεις τι
1: γίνεται. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Πάμε, κάτι... λογαριασμοί.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μια και θέτεις όμως το ιδεολογικό κομμάτι, γιατί σήμερα ο κύριος Κερίδης έλεγε ότι εγώ ιδεολογικά είμαι κατά της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ιδεολογικά.
1: Έτσι δεν έπρεπε να είναι. Μια μεγάλη παράταξη, ένα ιδεολογικό ρεύμα δεν πρέπει να έχει πολλές διαφορετικές απόψεις. Κοίτα,
0: Μπαμπή,
1: κοίτα.
0: Έχεις ένα γάγι.
1: Τι είναι πράσινο κομμουνιστή, πες με τι είναι.
0: Άκου τώρα τι λέει. Είμαι μια ιδεολογική αυτή. Ο Κερίδης γίνει. Εγώ ιδεολογικά, λέει ο Κερίδης, είμαι κατά της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και λέει, έτσι δεν είναι μια παράταξη.
1: Ωραία, που διαφορετικές... Εγώ που είμαι εξίσου φιλελεύθερος με τον Δημήτρη Κερίδη.
0: Άρα μου λες δηλαδή.
1: Σου έχω πει.
0: Ιδεολογικά περίμενε. Όπως γιατί την μπαμπάτζα την έχεις αναγκάγει, είσαι επιστημονικό.
1: Μην χαρακτηρίζεις τον άλλον και το τι κάνει. Όχι, μίλα παπάτζα, για το τι λέει.
0: Παπάτζα. Α, γι' αυτό λέω. Παπάτζα.
1: Όχι, με λες παπατζή.
0: Όχι.
1: Παπαδημητρίου, παρακαλώ.
0: Όχι, είπα παπάτζα, δεν είπα ότι είσαι παπατζή. Άλλο λέω. Αλλά αυτές είναι παπάτζες τώρα. Μην γελιόμαστε. Μια μεγάλη παράταξη που έχει διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις. Δηλαδή θα πα το ότι είναι αποδεκτό. Ότι θα πας π.χ. σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, θα πας στην αριστερά και θα πει με συγχωρείτε, η μία ιδεολογική απόχρωση είναι με τον βιομήχανο, η άλλη είναι κατά του βιομήχανου. Δεν νομίζω ότι πάει έτσι.
1: Ναι, αλλά εγώ υπήρξα στην αριστερά και την κανονική που λέμε.
0: Εσύ παντού υπήρξες, Μπάμπη.
1: Όχι, δεν υπήρξα παντού. Δεν υπήρξα παντού.
0: Παντού υπήρξε, σταμάτα. Παντού υπήρξε.
1: Λειτουργικά κομματικά μόνο σε δύο κόμματα. Σε κανένα άλλο.
0: Μπάμπη, παντού υπήρξε.
1: Τι εννοεί
0: το κακό ξέρει ποιο είναι. Το κακό ξέρεις
1: πανταχού παρών είμαι.
0: Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
1: Ναι. Λοιπόν, όχι, μια χαρά αισθάνομαι στην κεντροδεξιά. Αισθάνομαι μια χαρά. Ποια
0: κεντροδεξιά,
1: αυτό.
0: Ρε Μπαμπή.
1: Τι εννοείς.
0: Ρε Μπαμπή, ποια κεντροδεξιά.
1: Τι εννοείς, τη δεξιά-δεξιά.
0: Ό,τι σχέση έχει εσύ με το κέντρο είναι. Έχω εγώ με δεν ξέρω τι, με το θαλάσσιο σκι.
1: Κάνεις μεγάλο λάθος. Κάνει μεγάλο λάθος.
0: Και
1: αν τα μετρήσουμε, αν τα βάλουμε κάτω και τα μετρήσουμε.
0: Αν δεν θέλουμε να βάλεις τέτοια, το μέγεθος δεν μετράει.
1: Εγώ, ας πούμε, στο έχω πει και εσένα ότι βλέπω ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βεβαίως και πρέπει να προσαρμόζεται. Πόσο μάλλον σε εποχές οι οποίες είναι ιδιαίτερες. Δηλαδή, τώρα δεν αντιλαμβάνομαι, για να σου το πω όπως το πιστεύω, γιατί πρέπει να γίνει όλη η φασαρία. Να στείλει χαρτί σε αυτήν την τύπησα η οποία δεν ξέρει να ξεχωρίσει. Άκουρε, επικεφαλής. Υπήρξε και υπουργός τι άμυνας ήταν στη Γερμανία, πριν γίνει Φοντερ Λάιεν τέτοιο. Και δεν μπορεί να καταλάβει ότι όταν συναντά το Σκοπιανό πρέπει να έχει μελετήσει τις ευαισθησίες των Ελλήνων που επί 20 χρόνια σχεδόν δεν μπορούσαμε να βρούμε μια άκρη με αυτή την υπόθεση. Και πάει και λέει παπάτζες, που είπες και εσύ πριν, γιατί ταιριάζει. Θέλω να σου πω ότι, για παράδειγμα, δεν χρειαζόταν επιστολή. Το να πεις ότι, παιδιά, εδώ έχω μια ειδική κατάσταση. Άρα θα βρω έναν ειδικό τρόπο, έκτακτο, για να την αντιμετωπίσω. Ένας από αυτούς τους τρόπους θα μπορούσε να είναι, επειδή έχω πρόβλημα με το όριο δαπανών, διότι το έχω εξαντλήσει, διότι εκεί υπάρχει μισό ψέμα, μισή αλήθεια, είναι το χειρότερο πράγμα. Μες. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε άδεια. Είναι λοιπόν, ότι το έχουμε εξαντλήσει σε άλλες δουλειές.
0: Άκου τώρα λίγο, γιατί έχουμε μία έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Λάρισα, Έχουμε ήδη τρεις τραυματίες. Το ανησυχητικό. Καλά, το ανησυχητικό είναι ούτως ή άλλως ότι έχουμε τρεις τραυματίες. Επρόκειτο για συνεργείο το οποίο κάνει εγκαταστάσεις υγραερίου αυτοκινήτων. Έτσι, ναι. Στο ενικό θα δείτε φωτογραφίες και βίντεο και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Ωστόσο, να πούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τους τρεις τραυματίες. Θα δούμε αργότερα και τι έχει συμβεί. Τώρα, άκουσε λίγο, γιατί εγώ τουλάχιστον έχω αρχίσει και τρομάζω λίγο, πέραν των ιδεολογικών προσεγγίσεων και οτιδήποτε άλλο. Έχει αρχίσει και λίγο και με τρομάζει μια κατάσταση. Έχεις μια μεγάλη εικόνα. Έχεις καταστροφή στην Κρήτη. Μεγάλο μέρος των εκτάσεων και καλλιεργειών. Η Κρήτη είναι βασικός πυλώνας προμήθειας της αγοράς στα νοπά προϊόντα.
1: Μεγάλο ποστά είναι, ναι.
0: Το κρατάς αυτό. Έχεις ένα το κρατούμενο. Έχεις την αύξηση του ενεργειακού κόστους που μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Κορκίδης ότι ήδη στα νοπά γαλακτοκομικά θα φέρει ένα 10-11%. Δηλαδή είναι ήδη σε μια πορεία. Κράτο το δεύτερο κομμάτι. Έχεις το κομμάτι της απώλειας ζωικού κεφαλαίου γαλακτοκομικά που θα φέρει παραπάνω αυτός ο λόγος πέραν του ενεργειακού κόστους. Και αναρωτιέμαι τι θα πρέπει να περιμένουμε στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν δείχνει ότι θα πάει κάτι καλά. Α, να σου πω ότι είναι και το άλλο που είναι επίκαιρο. Είναι οι αλλοίς. Με την αύξηση του κόστους λειτουργίας δεν βγάζουν τα καϊκιά έξω. Αλλά και να τα βγάλουν.
1: Κατ' όα κάνουν κινητοποίηση.
0: Κάνουν τώρα κινητοποίησεις. Είναι σε εξέλιξη όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, μου έκανε το εξής εντύπωση. Έκανε το ερώτημα, αφελές ερώτημα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του. Έλεγε, μας τα έχουν πει και εδώ βασικά, ότι από 600, 500 και 600 ευρώ το χιλιόλιτρο το πετρέλαιο για να βγουν να ψαρέψουν, έχει πάει στα 1500 με 1600 ευρώ. Ρώτησα, επαναλαμβάνω, αφελώς τον ψαρά, εάν παίζουν την ψάρια βάζει, λέει, βγάζω μπαρμπούνι, βγάζω καλαμάρι κτλ. Αν το μπαρμπούνι.
1: Μπακαλιάρο.
0: Ναι, μπακαλιάρο, συγγνώμη. Αν το μπαρμπούνι το πουλούσε σήμερα για να το έχεις τα ίσια του, να μην μπαίνεις μέσα με αυτό το λειτουργικό κόστος, πόσο πρέπει να το πουλάς εσύ στη χοντρική? Η απάντηση ήταν 22 με 23 ευρώ το μπαρμπούνι από τη χοντρική για να πάρεις τον ψαρόπολη.
1: Και λίγα είναι.
0: Και πόσο δε μάλλον στην ταβέρνα.
1: Και λίγα.
0: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι, ξέρεις, δεν προσπαθώ τώρα ούτε να μιζεριάσω, ούτε να κάνω τρομοκρατημένο. Προκαλείται μια κατάσταση, μια εικόνα που δεν είναι καθόλου καλή, το λιγότερο μπορώ να πω για την αγορά. Δεν είναι καλά τα πράγματα, καθόλου καλά τα πράγματα.
1: Καλά, έτσι. Ότι είναι μυστήρια τα πράγματα και δύσκολα είναι σίγουρο. Μένα με τρόμαξε αυτό που την Παρασκευή το είπες εδώ, γιατί κάτσα και κοίταξα όσες λεπτομέρειες ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προχωρήσουν λίγο οι μέρες, να βγουν και άλλες λεπτομέρειες. Αλλά είμαστε συνεχώς επί μήνες πάνω από τον πληθωρισμό του ευρώ. Mm-hmm. Τώρα, εγώ με τις λόξες που με κυνηγάνε, γιατί δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό? Διότι το ευρώ είναι το ίδιο νόμισμα και για μας και για όλους τους άλλους. Όσοι είμαστε, τα 21 κράτη αν δεν κάνω λάθος, που είμαστε στην ζώνη του ευρώ. Αν εμείς έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από ένα άλλο μέλος του ευρώ, αυτό σημαίνει ότι σε εμάς το ευρώ χάνει γρηγορότερα την αξία του από ό,τι χάνει στο άλλο μέλος του ευρώ που έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έχουμε 5, ένας άλλος έχει 2 ή 3. Έχουμε αυτή τη διαφορά που αν συνεχίζεται επί μακροχρονικό διάστημα ανοίγει μια ψαλίδα. Ποια ψαλίδα ανοίγει? Ανοίγει ακριβώς αυτή την ψαλίδα για την οποία κάθε τόσο λένε διάφοροι, γιατί σου λέω συνέχεια ενδιαφέρον είναι αυτός ο δείκτης, αλλά είναι ανασφαλής. Ο δείκτης με τα εισοδήματα κατά κεφαλήν που αναφέρεται στην πολιτική συζήτηση κάθε τόσο. Ανοίγει αυτή την ψαλίδα ότι το δικό μου ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία του από το ευρώ του αλουνού. Όποιος έχει χαμηλότερο πληθωρισμό. Και αυτό δεν είναι κανονική κατάσταση. Διότι γι' αυτό είμαστε στην ενιαία ευρωπαϊκή κοινή νομισματική ζώνη, για να έχουμε ένα νόμισμα το οποίο θα αγοράζει τα ίδια πράγματα. Θα έχει την ίδια αγοραστική αξία ως νόμισμα. Άλλο το πόσα τέτοια έχει στην τσέπη. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Αυτό είναι μια ανομαλία η οποία είναι πολύ κακιά και πρέπει κάτι να γίνει, κάπως να διορθωθεί. Διότι είμαστε συνεχώς, άλλοτε δύο μονάδες, άλλοτε τρεις, άλλοτε μία, έναν μήνα μισή, μόνο ένα μήνα, πάνω από τον μέσο όρο. Άρα το δικό μας ευρώ χάνει ταχύτερα την αξία. Αυτό είναι η καταστροφή του πληθωρισμού. Αυτός είναι ο πραγματικός πληθωρισμός. Βλέπω.
0: Τι θες?
1: Βλέπω τι κάνεις.
0: Τι κάνω?
1: Επικοινωνείς με κάποιον.
0: Όχι, μα θέλω ότι γίνει στη Λάρισα. Αλλά ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες για τον πληθωρισμό και τίποτα άλλο. Λοιπόν. Έτσι, σιγά σιγά με λίγη μουσική να πάμε στην αλλαγή του ημιωρού, να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων, να επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής, να μπούμε στα
1: οικονομικά,
0: στο διατάφτα, και με τον Γιάννη του Χατζησαλάτα, για να δούμε τι γίνεται και με τα λήξη πρόθεσμα και τις ρυθμίσεις που λέγαμε, όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Yeah.

0: και συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
14: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
15: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
16: Μπαμπάκα μου. Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο υγραριοκίνησης στη Λάρισα. Υπάρχουν αναφορές για 3 ελαφρά τραυματίες. Πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Προβλέπει οικονομική μεγέθυνση, μείωση της ανεργίας και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. σε εξέλιξη.

0: Είναι στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί κυβερνητικό κλιμάκιο.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Εδώ άκου και την άλλη παράμετρο, γιατί έχει δίκιο ο Real Blogger. Εδώ δεν είναι μόνο ότι οι Έλληνες αλλοίς έχουν δέσει τα καΐκια τους και λόγω αυξημένου κόστους δεν έχουν βγει έξω, αλωνίζουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα χθες είχαμε και στη Βόρεια Ελλάδα περιστατικό με νταλίκες που ήρθαν από την Τουρκία κατά εψυγμένων και πήγαν να ξεφορτώσουν στην ελληνική αγορά. Αλλά εκτός αυτού είναι και οι Τούρκοι ψαράδες, έτσι, που αλωνίζουν και παίζουν μπάλα και κάνουν εξαγωγές. Γιατί τώρα θα γεμίσουμε εισαγόμενο και καταψυγμένο. Έτσι. Είναι, σου λέω, μια περίεργη κατάσταση στην αγορά.
1: Όχι ότι δεν έχουμε εισαγόμενο ψάρι.
0: Καλά. Προφανώς.
1: Από δεν Σομαλία, δηλαδή.
0: Δεν είναι
1: μόνο. Τη Σομαλία, επειδή είναι διάσημη.
0: Γενικότερα, ναι. Καταλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο.
1: Τι, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι είναι τροφοδοτούν.
0: Το πρόβλημα είναι ότι καταλαμβάνουν χώρο από την εγχώρια παραγωγή πλέον. Θα καταλάβουν, ξεκίνησε η ιστορία. Αυτό σου εξηγώ. Ότι τις τρεις νταλίκες χθες πήγαν να ξεφορτώσουν στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία. Προφανώς γίνονται εισαγωγές. Προφανώς θα πολλαπλασιαστούν οι εισαγωγές. Και το καταψυγμένο. Γιατί οι Έλληνες ψαράδες δεν βγαίνουν να ψαρέψουν. Αυτό λέμε.
1: Ναι, έτσι. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, θα πάμε στο Γιάννη Χατζησαλάτα, γιατί καλή είναι η προσέγγιση που έκανες. Δεν την έφυγε και δεν σε διέκοψα καθόλου. Παρά το γεγονός ότι νόμιζε ότι δεν σου δίνω σημασία, γιατί άκουμε πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που έλεγε για τον πληθωρισμό και οτιδήποτε άλλο. Αλλά εδώ καλό είναι να μιλάμε με τα δεδομένα της πραγματικότητας κάτω από την ανάλυση και το πώς καταλήγουν όλοι αυτοί οι αριθμοί, να βλέπουμε τι γίνεται στην καθημερινή αγορά. Επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ευρώ νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία.
1: Μέσα στο 2025 είπαμε είναι αυτά.
0: 5,2 δις περίπου σε ρύθμιση. Πάμε να δούμε αυτή την ακτινογραφία χρεών, να δούμε που βρισκόμαστε με τα χρήματα μας, με τις οφειλές μας. Γιάννης Χατζησαλάτας. Καλώς μεσημέρι, Γιάννη.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας. Mm-hmm. Καλό μεσημέρι και στους φίλους και στις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Και πριν πούμε για τον πληθωρισμό, ξέρει ο Μάνος το πριν πούμε.
0: Ναι, το πριν πούμε.
2: Αρκεί τα ψάρια να μην γίνουν σαν τις πατάτες από την άκρη.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Πατάτες και γέμισε όλη αγορά πατάτες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και σε φίλους που μου λένε, ας πούμε, χθες το συζήτησα. Μου λένε, Σιμάνο, φωνάζετε οι δημοσιογράφοι και λέτε το αρνάκι Σκοπίων. Τι διαφορά έχει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Το ίδιο χορταράκι τρώει ή οτιδήποτε άλλο. Αρκεί να μου το πουλάνε για ελληνικό.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι έτσι, δεν συμφωνώ. Αυτό το μπε. Το Μακεντόνσκι το μπε, ναι. Όταν κάνουν μπε και μιλάνε Μακεντόνσκι, mm-hmm. Έχει μία διαφορά.
0: Εντάξει, δεν μιλάνε Μακεντόνσκι, είναι μακεδονική γλώσσα κατά την Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν και την.
1: Καλό.
0: Και μακεδονικού πολιτισμού. Και πολιτισμού.
2: Λοιπόν, αν αυτό το ξενόγλωσσο αρνάγει το τελευταίο μπε που το κάνει σε σφαγείο στην Ελλάδα, θεωρείται ελληνικό.
0: Σωστό. Σωστό είναι αυτό.
2: Τα ληξιπρόθεσμα λοιπόν της ΑΔΕ στοιχεία Ιουλίου του 2026, 109,77 δις τα ληξιπρόθεσμα, εκ των οποίων τα 66,12 θα χρωστούν νομικά πρόσωπα, εταιρείες δηλαδή στην ουσία το 60,24% και 43,65 δις θα χρωστούν τα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό 39,76%.
0: Σε αυτό έχεις αύξηση, αυτό... Γιάννη, από πέρυσι.
2: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Από αυτό όμως τα 109,77... Αυτά που θεωρεί η ΑΔΕ, κατά τη γνώμη μου, κακώς τα θεωρεί, είναι τα 79,27 εισπράξιμα. Τα 30,5 είναι ανεπίδεκτα εισπράξεις. Η γνώμη μου είναι ότι από τα 79,27 δις για εισπράξη δεν θα υπερβαίνουν τα 20 με 25 δισεκατομμύρια. Τα υπόλοιπα αποκλείεται να εισπραχθούν ποτέ. Συν 9,86 δις τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα μέσα σε ένα χρόνο.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το
2: σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι εδώ και χρόνια τρέχουν ρυθμίσεις που υποτίθεται ότι διευκολύνουν. Η τελευταία των 72 δόσεων ήταν το καλοκαίρι, δεν ήταν, κύριε Χατζησαλάτα?
2: Σωστά.
1: Και δεν έτρεξε προφανώς.
2: Μεταβίες μπήκαν 20.000 αιτήσεις.
1: Τώρα έχω μία απορία. Για να μπεις στη ρύθμιση των 72, υπάρχει κάποιο εμπόδιο το οποίο είναι πιο πονηρό και δεν μπαίνει ο κόσμος?
2: Υπάρχουν εμπόδια. Πλέον δεν υπάρχουν 72 δόσεις, γίνανε 120.
1: Εντάξει,
2: και
1: ναι.
2: Αν μπεις σε 72 μεταπηδούν σε 120. Πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του διαχωρισμού, το πότε έχουμε τα ληξιπρόθεσμα. Ναι. Πρέπει να βάλουμε τα ληξιπρόθεσμα τα αρρύθμιστα έως 31/12/24. Και από 1η-1η-25 να τα εντάξουμε στην πάγια ρύθμιση ΑΔΕ 12-24 μήνες. Αυτό τι σημαίνει με δύο λόγια? Έχω ένα συγκεκριμένο ποσό ληξιπρόθεσμων. Εάν δεν τα έχω ρυθμίσει, θα πάω στα 10 χρόνια πληρωμής, 120 δόσεις δηλαδή, και το υπόλοιπο είμαι αναγκασμένος να το ρυθμίσω, να το αποπληρώσω μέσα σε 2 χρόνια. Γιατί δεν ενοποιούνται όλες οι οφειλές να υπάρχουν 120 για όλες? Δεύτερον, αυτή η ρύθμιση των 72 πλέον 120 έχει ένα επιτόκιο 5,84%. Να θυμίσω, η προηγούμενη των 120 δόσεων είχε 3% επιτόκιο, όπως έχει ο εξοδικαστικός. Δηλαδή μιλάμε για διπλάσιο επιτόκιο. Και το σημαντικότερο απ' όλα, μια τέτοια μεγάλη ρύθμιση, γιατί μιλάμε για βάθος χρόνου 10 ετών. 10 χρόνια κάθε μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα πληρώνουμε δόση. Υπήρχε γενναίο κούρεμα προς αυξήσεων το 2019, ξεκινούσε από 10% και ήταν στην πλήρη εξόφληση, αν το κάνουμε με πάπαξ εξόφληση.
1: Μια και έξω, ναι.
2: Ακριβώς. Εδώ δεν υπάρχει καθόλου κούρεμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτρεπτικοί παράγοντες. Και εφόσον λέμε ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν θα μειωθεί, αν δεν θα μειωθεί, και έρχεται το κράτος και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, γιατί αυτά όλα μου δίνουν 4 δισεκατομμύρια στο κρατικό κουρβανά. Mm. Μα όταν έχουμε κοντά στα 10 δισεκατομμύρια νέα λήξη πρόθεσμα, που σημαίνει ότι όντως δεν μπορεί να πληρώσει, μήπως μετά από ένα χρόνο μιλάμε πλέον τα 10 εκατομμύρια, τα 10 δις να έχουν γίνει 20.
1: Mm.
2: 200 εκατομμύρια δεν εισπράχτηκαν στο στόχο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι, μεν μπορεί να
1: αυτό, αυτό για άλλους λόγους υποθέτω.
3: Μείωση κατανάλωσης.
2: Δεν πηγαίνει να πάει.
1: Α, ναι, ναι, όχι όμως για τον προηγούμενο που συζητάγαμε. Ναι.
3: Όχι, όχι, μείωση κατανάλωσης.
1: Ναι. Ναι, ναι, να καταλάβω λίγο. Αυτός ο ειδικός όρος για να μπεις στη ρύθμιση, τι πρέπει να κάνεις? Τι πρέπει δηλαδή να πεις ότι εγώ... Τι χαρτιά ανοίγεις εσύ από την πλευρά σου? Εσύ που χρωστάς δηλαδή, τι χαρτιά πρέπει να ανοίξεις στην εφορία?
2: Το πρώτο και καλύτερο είναι ότι δεν έχεις ρυθμίσει τα χρέη σου έως 31/12/24.
1: Ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν έκανες μια προσπάθεια, προσπαθείς να τα μαζέψεις λίγο, να κάνεις μια ρύθμιση, να μην χρωστάς την ουσία, σε εξαιρεί. Και σου λέει, εσύ που προσπάθησες να τα ρυθμίσεις σε 12-24 δόσεις, δεν σε βάζω σε 120, γιατί προσπάθησες να τα ρυθμίσεις με μικρότερες δόσεις.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι σωστό αυτό. Εφόσον κάνω την προσπάθειά μου να είμαι συνεπής, δεν ζητάω τουλάχιστον επιβράβευση, αλλά είσαι μεταχείριση. Γιατί με βάζεις σε μια διαδικασία και λες ότι αν δεν τα έχεις ρυθμίσει θα σε εντάξω στις 120.
1: Γιάννη Χαρισαλάτα, να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Τώρα θα ανοίξει λοιπόν, θα ψηφιστεί, ίσως να γίνουν και κάποιες προσαρμογές μέχρι να ψηφιστεί το 120. Αν αυτό θα έχει μία διάρκεια, δηλαδή δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για μία διάρκεια. Διότι αν είναι πάντα ανοιχτό, κανείς δεν θα πρέπει να πληρώνει τους φόρους του, θα πηγαίνει σε ρύθμιση.
2: Μέχρι το χρόνο του καλοκαίρι.
1: Είναι μέχρι, μέχρι το καλοκαίρι του 27.
2: Σωστά.
1: Μέχρι τις εκλογές δηλαδή πρακτικά. Λοιπόν, εάν εγώ μπω εκεί, τι άλλο πρέπει να αποκαλύψω? Γιατί μου έλεγε ένας φίλος που προσπάθησε να μπει στην 72... και μου λέει δεν μπήκα διότι έπρεπε να τους ανοίξω τα πάντα. Περιουσιακή κατάσταση, ιστορίες και αυτά. Και εγώ δεν έχω καμία όρεξη να...
2: Μην το μπερδεύουμε. Εδώ μιλάμε για εξοδικαστικό. Στον εξοδικαστικό θα
1: στον
2: πρέπει...
1: Στον εξοδικαστικό είναι που πρέπει να τα ανοίξεις όλα.
3: Δεν είναι. Είναι μια απλή...
2: Ρύθμιση
3: δεν έχει να κάνει. Είναι έτοιμη φόρμα αυτοματοποιημένο.
1: Πρέπει να ανοίξει να του πει τα
3: πάντα. Μα είναι δικαστική διαδικασία. Είναι τύπου δικαστική διαδικασία. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί να μην του πει τα πάντα? Δεν κατάλαβα. Από ποιον κινδυνεύει?
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
3: Να
1: λέω τι μου ανάφερε.
3: Συγγνώμη τώρα, στο λέω. Δεν είναι προσωπικό. Ποτέ του να μην το κάνει. Γιατί για να μην θέλει να δείξει τα πάντα σε μένα τον κακομοίρογλου που τρέχω να βρω λύση, να κάνω ρύθμιση ή να τρέξω στον εξοδικαστικό. Έχω λόγους που σημαίνει ότι δεν έχω πρόβλημα να δει κάποιος την, να του δείξω την εικόνα μου. Αυτός που δεν θέλει να δείξει σημαίνει ότι μάλλον δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό.
1: Εντάξει,
3: δεν πρέπει.
1: Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε δίκην προθέσεων, προφανώς και εσύ λες κάτι
3: απάντηση
1: με το οποίο εγώ συμφωνώ, ας πούμε, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να το βλέπει διαφορετικά.
3: Ρε παιδί μου, τι να δει διαφορετικά? Δεν θέλω να δώσω τα δεδομένα μου, τα περιουσιακά μου δεδομένα. Από πού και ως πού?
2: Υπάρχει μία παράμετρος που διαφοροποιεί την εξοδικαστικό με τις 120 δόσεις, γενικά με τις δόσεις. Είναι τον εξοδικαστικό. Θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει καταθέσει ή περιουσιακά στοιχεία και να μην
1: πει. Εκεί κολλάει το ότι ανοίγει.
3: Μα γι' αυτό σου λέω ότι αυτό να μην πει ποτέ. Γιατί πάει να πει ότι έχει την καβάτζα του και δεν θέλει να το δείξει. Καταλαβές. Έσπα. Λοιπόν.
2: Και,
3: ναι, Γιάννη.
2: Και δεν φτάνει όλο αυτό που γίνεται. Γιατί το λέγαμε και μάλιστα με το Μάνο που το είχαμε αναλύσει και στην ώρα Ελλάδος το θέμα των 120 δόσεων. Και φαίνεται ότι βγάζουμε μια γκρίνια. Δεν είναι γκρίνια. Φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει για αυτά τα δεδομένα. Και υπάρχει και το χειρότερο.
1: Mm-hmm.
2: Αν κάποιος μπει σε μια τέτοια ρύθμιση και με πολύ κόπο προσπαθεί να την τηρήσει σε δύσκολες συνθήκες, εάν δεν υποβάλει μια φορολογική δήλωση σε τρεις μήνες, τον πετάει έξω από τη ρύθμιση. Δηλαδή,
1: και δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία, γιατί το συζητάγαμε, θυμάσαι, θέλω, με την κυρία Αποστολάκη, όταν το Πασόκ προ ενός μηνός, δεν έχει περάσει πολύ καιρό, έκανε τη σχετική πρόταση και την ρώταγα εάν χάσει, δηλαδή δεν πληρώσει τρεις φορές. Και βγει έξω. Μετά τι γίνεται, έχει δεύτερη ευκαιρία να ξαναμπεί?
3: Παιδί μου, θέλω να σου θυμίσω περίπτωση που ξέρεις και εσύ και ο Γιάννης Χατζησαλάντας, γιατί σας βάρασα συναγερμό όταν μου συνέβη. Ήταν όταν εγώ στην 124 που έχω από το 19 μέχρι σήμερα είμαι ο τυπικός, είμαι 80 πόσες δόσεις είναι, απόλυτα τυπικός. Κάποια στιγμή άλλαξα τις ημερομηνίες πληρωμής της δόσης. Που ήταν λάθος, ήταν λάθος μου. Και με τις τρεις λάθος δεν έμειναν απλήρωτες, πληρώνοντας σε άλλες ημερομηνίες.
1: Και ο τρεις μέρες διαφορά δηλαδή. Έτσι. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
3: Πέραν του όριου. Αυτό ήταν, ναι. Γιατί το είχε δει και ο Γιάννης, το είχα δείξει και στο Γιάννη.
2: Ναι, ναι.
3: Με πέταξε έξω. Και λες, κάτσε ρε φίλε. 85-86 δόσεις τυπικός.
1: Γιατί είναι το μηχανάκι. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ούτε AI.
3: 85-86 δόσεις τυπικός και ξαφνικά μου ήρθε να γίνω μπαταξής και στις πληρώνω κιόλας. Απλώς τις έχω πληρώσει με καθυστέρηση. Έλεος.
2: Και δεν είναι μόνο ότι πετάει εκτός ρύθμιση, ειδικά των 120, επανέρχονται οι προσαυξήσεις που είχαν κοπεί από την αρχή. Ναι. Και για να διατηρήσω το ρόλο του Γκρινιάρη, πριν από κάποιους μήνες είχε ψηφιστεί ο νόμος για το ιδιωτικό χρέος. Ένα από τα τρία μέτρα ήταν 120, 77 τώρα τα 120, με τα τροτά τους. Ένα δεύτερο μέτρο ήταν ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ο δεσμευμένος αποδεσμεύεται αν πληρώσουμε το 25% εφάπαξ. Πού ακούστηκε? Δεσμευμένα χρήματα. Δεν έχω χρήματα. Πού θα βρω το 25% να πληρώσω για να αποδεσμεύσω το τραπεζικό μου λογαριασμό?
3: Το φωνάζουμε συνέχεια αυτό, έχεις δίκιο.
2: Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι όταν μπαίνω σε μια διαδικασία πλέον ρυθμίσεων, θα πρέπει να καταλάβει το κράτος ότι είμαι σε αδυναμία να πληρώσω. Δεν έχω καμία σχέση και θέλω να γίνω παταξής από την αρχή. Και τέλος, το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ που λέγαμε δεν είναι για όλους τελικά. Είναι μόνο αν το κατασχετήριο πάει στην τράπεζα. Εκεί έχω 1.600. Αν το κατασχετήριο πάει στον ΕΦΚΑ ή στον εργοδότη μου, 1.250. Μα γιατί?
3: Ναι. Μάλιστα. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα καλά. Εγώ καλά. Καλή εβδομάδα, για... καλή δύναμη.
3: Πριν φύγουμε, δύο απαντησούλες πολύ γρήγορα. Πρώτα στο Σωτήρι εδώ, στο Τρεις Τριφυλάρα, λέει: καλημέρα, παιδάκι, καλή εβδομάδα. Συγγνώμη, αλλά πάρα πολλά χρόνια τώρα έρχονται καταψυγμένα ψάρια και κρέατα με κοντέινερ ψυγεία από την άλλη άκρη της γης. Δεν είναι σήμερα αυτό. Προφανώς και δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Ψάρια Ατλαντικού.
3: Προφανέστατα και οι εισαγωγές γίνονταν πάντα. Από και κατεψυγμένων από όλες τις χώρες της γης και κρεάτων και κρέατα. Καταρχάς, η ελληνική παραγωγή, η εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Έτσι. Αλλά και ψάρια. Άλλο πράγμα λέμε. Σας αποσυντώνησε ο Μπάμπης με την παρατήρησή του που όπως πάντα προσπαθεί, πετάει την κουβέντα σε τροχαίο είναι. Κάθε φορά η συζήτηση πηγαίνει, καταλήγει σε τροχαίο. Του κάρουμε σε τοίχο. Απλώς τώρα λέμε ότι επειδή μειώνεται η εγχώρια παραγωγή, αυξάνεται το εισαγόμενο και το κατεψυγμένο. Και μια καλημέρα στο Γιάννη το Μόραλι που λέει μάλλον δεν έχετε διαβάσει καν τις

0: Συμφωνία των Πρεσπών, που αναγνωρίζει και μακεδονική σκέτολη γλώσσα αλλά και εθνότητα. Ναι, δεν αναγνωρίζει μακεδονικό πολιτισμό, για να μην μπερδεύεσαι εσύ, επειδή έχει στείλει 2-3 μηνύματα. Αυτά.
1: Real FM.
2: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
12: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
12: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Τιτανικός, Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Βρε Ιωάννη μου, δεν είμαι επιθετικός. Απλώς δεν μπορώ να διαβάζω μηνύματα. Τα μηνύματα των διαφορετικών απόψεων είναι μια χαρά και δίνουν και τροφή στην κουβέντα. Δεν μπορώ τους χαρακτηρισμούς. Είστε το ένα, είστε το μπήξε, είστε δείξε. Καταλαβες.
1: Αφού είσαι
0: αυτή διαφορά. Εσύ δείξε.
1: Έτσι
0: λοιπόν. Λοιπόν. Και ήρθε η ώρα του. Ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα ρε πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε, καλή εβδομάδα.
0: Πώς πας, τι γίνεται?
1: Εγώ καλά πάω, οι οδηγοί ναι. δυσκολεύονται
0: την
1: από
0: εθνική,
1: το πρωί.
0: Την εθνική πώς την είδες?
1: Πολύ καλά,
0: ναι.
1: Μέσα σε μια 10 μέρες, 4 αγώνες, καμία ήττα.
0: Το πρώτο ημίχρονο, έβλεπα εγώ τώρα ως άσχετος, λέω πώς αντιφυσική κατάσταση πρέπει να έχουν αυτοί οι αθλητές για να τέξουν τέτοια πίεση, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι και εντωμεταξύ οι Γερμανοί, οι Γερμαναράδες που έχω και μία συμπάθεια, παίζανε και ξύλο, δεν παίζανε ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Έπεσε, δηλαδή αυτός ο Ιωαννίδης ο άνθρωπος, έλεγε και το πρωί, πρέπει να πάρει ένα μήνα ρεπό για να κάτσει να ξεκουραστεί το ξύλο που έφαγε από τους άλλους. Φοβερό.
1: Έφαγε ξύλο, είχε και νεύρα, αντιδρούσε πολλές φορές.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Τσακώθηκε και όλας, ναι, ναι. Λογικό, όχι έτσι. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται.
0: Αλλά πολύ, πολύ καλή, πολύ ωραία εθνική έχουμε. Πολύ καλή. Μπάμπι το δες.
2: Είδα πολύ καθόλου. Λίγο, δυστυχώς.
0: Έχουμε ωραία ομάδα, παιδιά. Εμένα μου πολύ μ' αρέσει που έχουμε αυτή την ομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Ό,τι και να κάνει. Για πετε εσύ πάνω.
1: Την κίνηση.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Με το εμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και σταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδίτου στο Παγκράτη.
0: Mm-hmm.
1: Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο και στην mm-hmm. Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
2: Bye bye.
0: Να, θέλω να δεις Γιάννη από το ταξί στην Πέφτη. Θέλω να ακούσεις, επειδή είπες πιεστικός, μάλλον επιθετικός, θέλω να ακούσεις μερικά μηνύματα, ένα μήνυμα, τη μορφή που έρχεται, που η απάντηση που δίνουμε, προφανώς δεν το έχουμε διαβάσει το μήνυμα, αλλά για να καταλάβεις τι γίνεται και γιατί ακούς μερικές φορές την αντίδραση. Γράφει ο επώνυμος συνομιλητής Τάκης Τάκης 00 παπάκι για hoot.gr. Νιφλάρα, εκείνη η πλατφόρμα πόσο κάνει, τι απέγινε ρε. Θυμάμαι την πολυδιαφημίζεται με ενθουσιασμό όλα τα φερέφωνα. Κατάλαβες τώρα Γιάννη μου από ταξί γιατί γίνεται ο άλλος επιθετικός όταν δεν μπορεί κάποιος να κάνει κουβέντα με κάποιον άλλον. Αυτός το μεταξύ ο Τάκης Τάκης είναι όποτε τσακώνεται με τον ξάδελφο, τη γυναίκα του κτλ. Και κινεύρα, πλακώνεται και στέλνει 20 μήνυματα τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα πώς βγαίνει η επιθετικότητα.
2: Θυμάσαι εσύ να τη διαφημίζεις?
0: Την πλατφόρμα?
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Θυμάμαι ότι... εγώ να τη διαφημίζω?
0: Όχι. Όχι. Όχι. Αυτό που
2: μήπως
0: λέγαμε,
2: κάναμε το ανάποδο.
0: Η πλατφόρμα λέγαμε ότι θα κρυθεί από το πώς θα λειτουργήσει, θα πιέσει τον ανταγωνισμό στην αγορά.
2: Και λέγαμε ότι δύσκολα θα το πετύχει κάτι ακριβώς. Τέτοιο.
0: Δεν βαριέσαι.
2: Αλλά όχι, δεν βαριέσαι, αλλά έτσι δεν πάμε πουθενά.
0: Προφανώς.
2: Διότι το να σε χαρακτηρίζει ο άλλος κακά, να σε βρίζει για κάτι που δεν έχεις πει και δεν έχεις κάνει, να σου πει κάτι για κάτι που έχεις κάνει, να το υπερασπιστείς, να ανταλλάξεις επιχειρήματα. Τι θέλετε, κυρία μου? Δεν μας θέλει. Θέλει να μας διώξει, έστω προσωρινά.

0: Real FM.
1: Sigi Student Hot Takes.
2: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, check.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9% από 8,4% και επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% από 2%. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί κατά ψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα, το οποίο στη συνέχεια τυλίχθηκε στις Φλόγες. Τα αίτια διερευνώνται, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Στο νησί έχει μεταβεί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Μυλοποτάμου, Ανογείων και Οροπεδίου Λασιθίου. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα καλούνται οι κάτοικοι στη Μιλίτσα Μεσσηνίας λόγω δασικής πυρκαγιάς. Επιχειρούν τρία αεροσκάφη. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα εορτασμός των 52 χρόνων πολιτικής διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν σε νίκες και ήττες. Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Επρόκειτο για παρεξήγηση, σχολίασε ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας Ζόρζε Ζέσους με αφορμή την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από την αναμέτρηση με τη Δανία για το Nations League. Ανέφερε ότι πάντα η πόρτα της εθνικής ομάδας είναι ανοιχτή για τον Πορτογάλο Superstar. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Έθριος καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, η δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκινάει και πρέπει να σας πω τώρα, θα το ακούσει και ο Μάνος.
1: Μόνος σου.
0: Βέβαια, ναι, διότι ήθελα να πω χωρίς να με εμποδίσεις την τιμή του Brent.
1: Θα σε εμποδίσω.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Για πες.
0: Αυτή η προληπτική λογοκρισία.
1: Για πες.
0: Το Brent λοιπόν είναι στα 102, δεν είναι στα ψηλά. Mm-hmm. Το 102 είναι ψηλά. Αλλά τώρα συνηθίσαμε, οπότε λέμε δεν είναι στα ψηλά. Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στα δηλισμένα, τα οποία συνεχίζουν να κινούνται πολύ ψηλά, πολύ ακριβά. Ναι. Και το άλλο θέμα είναι αυτό που νομίζω το συζητήσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι μειώνεται η αξία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι το δολάριο είχε χάσει πολύ αξία από το ευρώ, αλλά μας βόλευε εμάς, γιατί όταν είναι ακριβότερο το νομισμά σου, όπως λέγαμε, αγοράζεις κάπως λίγο φθηνότερα πράγματα όπως το πετρέλαιο. Αυτά.
1: Έχω νικητές.
0: Νικητές του διαγωνισμού.
1: Βέβαια.
0: Τελειότατον.
1: Έχω τους τυχερούς. Έχουμε και λέμε. Το τριήμερο στη Μύκονο το κερδίζει η κυρία Ευαγγελία Ριγανά. Καλά να περάσετε, κυρία Ριγανά. Το σετ συσκευών πρωινού μόρις το κερδίζει ο κύριος Σταύρος Πιτσίτης. Αν το λέω σωστά, νομίζω σωστά το λέω. Σταύρος Πιτσίτης. Και τον Μόρις αφιγραντήρα από τη σειρά Premium Plus κερδίζει η κυρία Σβετλάνα Βάλβη. Επαναλαμβάνω, Σβετλάνα Βάλβη.
0: Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια.
1: Πολύ ωραία.
0: Να σας πω τον επόμενο.
1: Να πεις τον επόμενο. Δεν καταλάβω γιατί εγώ μόνιμος κάνω τη λάτζα. Λέω εγώ τους τυχερούς και εσύ λες τον διαφημίζω τον επόμενο διαγωνισμό.
0: Την άλλη εβδομάδα θα αλλάξουμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τριήμερο στην Αράχοβα. Αυτός είναι ο διαγωνισμός μας μέχρι τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Τριήμερο στην Αράχοβα. Τριήμερο για ένα ζευγάρι, έτσι, στο εντυπωσιακό VIP σαλέ, που είναι στο λιβάδι της Αράχοβας και έχει 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vip-chalet.gr, όπου θα ζήσετε μια απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom, με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος, κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση, προσφορές και στη σειρά Boritopia, αλλά και την premium σειρά Lithos. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές μέχρι 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Και τρίτο δώρο. Μόρις αφιγραντήρας. Πολύ χρήσιμος. Από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και βεβαίως τηλεχειριστήριο έξυπνο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μπείτε στο Real Player, βρείτε τις οδηγίες και μπείτε να κερδίσετε. Θα τα μάθετε όλα στην εκπομπή μας εδώ.
1: Τι Premier, ρε Μπάμπη.
0: Τι είναι, τι είπα λάθος.
1: Premier.
0: Τι έπρεπε να πω. Premium ήθελα να πω. Premier
1: plus.
0: Premier plus. Premier plus.
1: Premier.
0: Με oui.
1: Premier.
0: Πώς μου ήρθε τώρα, διάβαζα premium. Καλά τώρα, εντάξει παιδί μου, δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Εντάξει, πάλι καλά που δεν είναι όνομα, γιατί αν είναι όνομα σίγουρα τον πέρδευα. Πώς είπαμε σένα.
1: Εμμανουέλ.
0: Ω, Εμμανουέλ.
1: Μανουέλ.
0: Παραιτήθηκες.
1: Μανουέλ, όχι ακόμα.
0: Πώς δεν παραιτήθηκες, αφού παραιτήθηκε η κυβέρνηση.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο η κυβέρνηση, άλλο εγώ. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Πάντως είδες ο Σάντσεθ, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν στηριζόταν και καλά στα ποδάρια του.
1: 29 Νοεμβρίου λέει, πάει σε εκλογές.
0: Τσακ μπαμ, γρήγορα. Ναι, είχε μια πλειοψηφία που τον ψήριζε δια της αποχής κυρίως.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ότι έχασε την ψηφοφορία.
1: Γενικότερα στην Ευρώπη είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Δεν σας αρέσει.
1: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
0: Πολύ καλύτερα από αλλού.
1: Από αλλού, ναι, προφανώς.
0: Στη Γαλλία να δεις.
1: Να δεις όμως ότι είμαστε και πολύ χειρότερα από αλλού. Αυτά να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, βέβαια, όλα να τα λέμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχασε όμως κρισιμότατη ψηφοφορία. Διότι του γύρισε κάποιος από εκεί που τον είχε στην αποχή. Του γύρισε και του είπε, όπα, ως εδώ. Γιατί και έγινε συζήτηση. Αυτός κατέβασε διατάγματα για ανώτατα ενίκεια. Για τα πάντα όλα.
1: Ναι, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Δεν λέγαμε πάλι ναι. Για το έχει βγάλει. Μάλιστα. Πάντως μου έχει κάνει εντύπωση, έχεις παρατηρήσει μερικές φορές όταν το πιάνει Sky ένα θέμα, είναι αμπάριζα, έχει το ίδιο αντικείμενο. Δηλαδή, πόσες εκρήξεις Με υγρά αέριο έχουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ποια άλλη λες τώρα?
1: Είχες την έκρηξη αυτή στην πλάκα και τα λοιπά που λένε ότι είναι από υγρά αέριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή σκάνε μερικές φορές με τη σειρά.
0: Από φυσικό αέριο.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, εδώ υγρά αέριο. Ναι.
0: Okay. Το υγρά αέριο είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Αν και θα μου πεις τώρα, άμα είναι να γίνει το κακό.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Τι υγρά αέριο, τι φυσικό αέριο, τέλος πάντων.
0: Ναι, ευτυχώς από ό,τι φαίνεται δεν είναι κάποιος βαριά.
1: Ναι, θα μάθουμε τώρα. Υπάρχουν τρεις τραυματίες, θα μάθουμε σε λίγο εκεί. Γιατί δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου. Τώρα θα μου πεις, ακόμα δεν έγινε το θέμα, δεν είχαμε την έκρηξη, βέβαια, συμπέρασμα. Δεν το λέω γιατί έχω βγάλει κάποιο συμπέρασμα. Αλλά δεν ξέρω, όλα αυτά είναι πιστοποιημένες οι εγκαταστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπονοώ κάτι για το συγκεκριμένο συνεργείο, προς το μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι πιστοποιημένοι αυτοί οι χώροι, τι γίνεται.
0: Εγώ θα ξεκινήσω από την καλή εκδοχή.
1: Mm-hmm.
0: Ότι και πιστοποιημένος δεν είναι ένας χώρος.
1: Mm-hmm.
0: Το να γίνει ένα λάθος με τέτοιου είδους επικίνδυνα.
1: Άλλο αυτό.
0: Είναι
1: άλλο.
0: Αναμενόμενο, σωστό, ότι μπορεί σωστό. Κάποια στιγμή να γίνει ένα
1: σωστό,
0: λάθος.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Τώρα, αλλά αν δεν είναι πιστοποιημένοι, αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα λάθος μεγαλώνει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Θα σου πω κάτι που με απασχολεί πολύ σε αυτή τη χώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Εμείς έχουμε γενικώς κουλτούρα σε αυτή τη χώρα να μην ασφαλιζόμαστε έναντι κινδύνων.
1: Ναι.
0: Ασφαλιζόμαστε στα αυτοκίνητα που και πάλι κυκλοφορούν πάρα πολλά ανασφάλιστα. Κυρίως γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά ας πούμε τα σπίτια μας δεν τα ασφαλίζουμε.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ισχύει, δεν ισχύει.
1: Ισχύει.
0: Στις περισσότερες χώρες του κόσμου για να νοικιάσεις, ένα από τα πράγματα που ξέρεις ότι θα πληρώσεις μαζί με το ενίκιο είναι η ασφάλιση του σπιτιού.
1: Είναι ασφάλιση. Σιγά σιγά έρχεται αυτό. Προέκυψε για την πίεση των ασφαλιστικών εταιριών. Εντάξει, καλώ έκαναν. Από την άλλη πλευρά, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών έχει ανακύψει η ανάγκη της ασφάλισης, δηλαδή πλέον σου λέει ότι έχεις πλημμύρες εδώ, έχεις καταστροφές εκεί κτλ. Για να αποζημιωθείς, περνάει αυτή η ιστορία, πρέπει να είναι και ασφαλισμένο το σπίτι σου.
0: Μα θυμίσου...
1: Να μην σηκώνει το κράτος ολόκληρο το βάρος. Βέβαια, εκεί έχει και ένα θέμα, θα σου πω ποια ασφαλιστική θα πάει να ασφαλίσει το σπίτι κτίσματος 1940-1950 στο τάδε χωριό, έτσι, με τα τάδε προβλήματα.
0: Σύμφωνοι, αλλά τα σπίτια στις περισσότερες πόλεις της Ευρώπης είναι παλιά σπίτια, δεν είναι καινούρια. Και ασφαλίζονται. Να σου πω από την άλλη μεριά τώρα τι βλέπω. Βλέπω ότι, ας πούμε με τον Ντάνιελ, θυμίσω ότι ένα εργοστάσιο Γάλακτος, νομίζω ότι Σόλυμπος ήταν, άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, όχι Ντάνιελ, το εργοστάσιο της Κρικρής, της Έρες, που έπιασε μια φωτιά.
1: Σωστό.
0: Άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα επειδή οι άνθρωποι βρισκόντουσαν σαν οδική πορεία, βγάλαν και τα καινούργια τους προϊόντα. Η ασφάλεια που παρέχει η ασφάλεια είναι ότι μεταξύ άλλων θα κάνει έλεγχο η ασφαλιστική.
1: Μάλιστα.
0: Και ας σου πει, κάτσε να δω τι ακριβώς ασφαλίζω.
1: Άνω τελεία. Προσκεκλημένος. Ο κύριος Γιάννης Τσουκαλάς, ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής και γνωστός καθηγητής σε όλους μας, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Να είστε καλά, εσείς.
0: Αν νομίζετε καλά ότι σας καλέσαμε για να μας πείτε τι γράφετε στην τελευταία σας έκθεση, κάνετε λάθος.
1: Καλά, κάτι θα ρωτήσουμε γι' αυτό.
2: Κάτσε. Ήμουν
1: σίγουρος. Το περίμενε. Σου λέει, υπάρχει Παπαδημητρίου στην εξίσωση. Κάποιο λάκκο μυρίζει, κάποιο λάκκο έχει φάβα.
0: Θα σου πω τι θέλω από τον κύριο Τσουκαλά. Επειδή τον Ιανουάριο, δηλαδή σε χρόνο που οι πολιτικοί δεν το συζητούσαν ακόμη, το Γραφείο Προϋπολογισμού. Και είχαμε μιλήσει τότε με τον κύριο Τσουκαλά. Κάθισαν και έγραψαν ένα ολόκληρο σημείωμα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορεί να διαβάσει στη ζωή σου. Αλλά το γράψαν οι άνθρωποι για να εξηγήσουν τι είναι αυτό το σατανικό περιθώριο δαπανών. Το όριο δαπανών. Και τώρα έχει γίνει της μόδας σε κάθε πάνελ που ανοίγεις. Λες, α, υπάρχει το όριο δαπανών.
1: Γινόμαστε όλοι ειδικοί, υποχρεωτικά, αβαείς ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον ήρθα να σε ρωτήσω, κάθισα, έμαθα, μου το εξήγησες.
0: Σάτρα πάτρα το εξήγησε.
1: Ναι, δεν έχει σημασία, το πιασε, εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε για να κάνουμε την εισαγωγή είναι να καταλάβει ο κόσμος τι είναι το όριο δαπανών. Υπάρχει ένας διάλογος, το απλοποιώ εγώ όσο μπορώ, κύριε καθηγητά, για να μας δώσετε τα φώτα σας. Λέμε λοιπόν, τσακώνονται τα κόμματα, γιατί δεν μείνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέει το ένα κόμμα να το κατεβάσετε στο κατώτατο όριο που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντα η κυβέρνηση. Ξέρετε, δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να πάω στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξηγήσω, επειδή έχω προϋπολογίσει έσοδο από εκεί, ότι θα χάσω κάποια χρήματα. Πού θα τα βρω? Αυτό είναι το όριο δαπανών. Σωστά?
2: Λειτουργεί έτσι, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό.
1: Ωραία, πάμε να σας
0: τέλεια απάντηση.
1: Σημασία έχει να μας τα πείτε εσείς, γι' αυτό έκανα μια εισαγωγή.
2: Ναι. Βασικά, κάθε κράτος μέλος συμφωνεί μία πορεία, τετραετή συνήθως, καμιά φορά και επταετή, για τις δαπάνες που προκύπτουν από τους προϋπολογισμούς κάθε χρόνο. Άρα συμφωνούμε σήμερα, για παράδειγμα, το 2026 για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Για την Ελλάδα είναι 2024, όταν πρωτομπήκε το πλαίσιο, μέχρι το 2028. Ωραία. Αυτή λοιπόν η πορεία καθαρών δαπανών προκύπτει, από πού προκύπτει? Από την ανάγκη να μειωθεί ο λόγος χρέος προς ΑΕΠ. Από εκεί προκύπτει. Και βάζει στην εξίσωση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού για αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα μεγέθη χτίζει τις δαπάνες που πρέπει να έχει το κράτος για να είναι συνεπές με αυτή την πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ, να το πούμε έτσι. Από εκεί και πέρα κάθε κράτος μέλος κάνει και μια επιπλέον προσαρμογή. Αν κάποιο κράτος μέλος έχει υψηλό χρέος όπως εμείς, θα κάνουμε επιπλέον προσαρμογή, δηλαδή θα αφαιρέσουμε από δαπάνες για να κατεβάσουμε το χρέος πιο γρήγορα προς το αυτό που λέμε βιώσιμο χρέος. Τώρα, σε κάθε χρονιά μέσα μπορεί σαν κράτος μέλος να είτε να υποεκτελέσεις κάποιες δαπάνες είτε να έχεις επιπλέον έσοδα, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Μέσα σε αυτή την τετραετία λοιπόν, στην ουσία μπορείς να μεταφέρεις δημοσιονομικό χώρο από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχεις υποεκτέλεση δαπανών ή αν έχεις εισάγει κάποια μόνιμα μέτρα, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Ελλάδας, τα μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τα οποία αποδίδουν, τους επιτρέπει αυτό το πλαίσιο να τα ξοδέψει στην επόμενη χρονιά. Άρα τελειώνει, στην ουσία εκεί τελειώνει η ευελιξία που έχει το ίδιο το πλαίσιο μέσα.
1: Κύριε καθηγητά, συγχωρήστε με για να καταλάβουμε. Η ευελιξία αφορά μόνο στο χρόνο εκτέλεσης, όχι στο είδος. Ρωτώ επίσης.
2: Στο σύνολο των δαπανών για την τετραετία δεν υπάρχει ευελιξία. Η ευελιξία δημιουργείται κατά το κάθε έτος, αν και εφόσον είσαι κάτω από αυτό το όριο που
1: συμφωνεί. Όχι, εγώ θέτω το ερώτημα διαφορετικά. Εμείς, για παράδειγμα, μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ότι έχουμε μία απώλεια λόγω της μείωσης κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά 200 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ωραία.
1: Έτσι. Δίνω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιο είναι το έσοδο από το ΦΠΑ, που είναι νομίζω υψηλότερο από αυτό που περίμενα. Σε αυτό υπάρχει ευελιξία να πάω εγώ και να πω, κυρία Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ χάνω από εκεί, αλλά κερδίζω από εκεί.
2: Ναι,
1: ή δεν συμφίζεται?
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτόματη προσαρμογή που να λέει ότι όταν έχεις υπερέσοδα από ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, μπορείς να πας και να τα ξοδέψεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο κανόνας αυτός δεν αναγνωρίζει τα υπερέσοδα. Αναγνωρίζει μόνο τα υπερέσοδα τα οποία προκύπτουν από ενεργητική πολιτική. Όπως είπαμε, εισάγω κάποια μέτρα τα οποία τα αναγνωρίζει η Επιτροπή ότι θα μου αυξήσουν την φορολογική βάση και επομένως μπορώ να τα εξοδέψω. Γιατί η φιλοσοφία είναι ότι θέλω να αυτά τα έσοδα, τα επιπλέον, θέλω να πραγματικά να μου δημιουργούν καλύτερη συνθήκη για την αποκλιμάκωση του χρέους προς ΑΕΠ. Αν δεν μου δημιουργούν, δηλαδή αν εγώ πάω να ξοδέψω συγκυριακά έσοδα, δεν δημιουργείται καλύτερη συνθήκη αποκλιμάκωσης του χρέους της κάθε χώρας.
1: Ναι.
2: Τώρα εδώ υπάρχει το εξής ενδιαφέρον, ότι πραγματικά είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Ναι.
2: Είναι ένα παγκόσμιο σοκ το οποίο επηρεάζει την Ευρωζώνη ιδιαίτερα αρνητικά, γιατί ως καθαρός εισαγωγής ενέργειας χάνει σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες εξάγουν ενέργεια και πιέζονται τα νοικοκυριά λόγω πληθωρισμού.
1: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν το επιχείρημα είναι ότι αφού έχουμε κάποια επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί να μην μπορούσαμε να τα δώσουμε για να κουφίσουμε κάποια στρώματα.
0: Αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής Μητσοτάκη, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αλλά και πάλι, τι ζητάμε εμείς από την Επιτροπή? Ζητάμε να. Δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί δεν θέλουμε να πειράξουμε την αξιοπιστία που έχουμε ως χώρα στα δημοσιονομικά. Θέλουμε ένα τσεκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει εντάξει, κατανοούμε την έκθεση συνθήκη, μπορείτε
0: και
2: να...
0: Και μπορείτε να το κάνετε εκ του ασφαλούς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε το check, το ok από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακριβώς, επειδή γίνεται πόλεμος στην αγορά ομολόγων αυτή τη στιγμή, δεν θέλουμε να μπούμε εμείς σε αυτό το μάτι.
0: Ναι, αλλά είναι λίγο παράλογο, κύριε Τσουκαλά, διότι σου λέει, αν θέλει να αυξήσει τους φόρους, αύξησέ τους. Mm-hmm. Αν θέλει να... Αν όμως εισπράξεις λιγότερα από έναν φόρο το οποίο έχεις, πρόβλημα, θα το γράψεις στην οροφή δαπανών.
2: Λειτουργεί, αυτός ο κανόνας λειτουργεί στην προκειμένη περίπτωση δικιά μας, δεν μας βοηθάει. Βοηθάει χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και οι οποίες μπορούν να ξοδέψουν πάνω στα όρια δαπανών, ενώ οι οικονομίες τους δεν πάνε τόσο καλά. Mm-hmm. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το κύκλο, είμαστε στον ακριβώς αντίθετο κύκλο. Επομένως δεν μας δίνει αυτή την ευελιξία.
0: Δηλαδή επειδή πάμε καλά, είμαστε σε χειρότερη κατάσταση.
2: Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά
0: δεν είναι, προφανώς δεν είναι, αλλά για να το...
2: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα, τα όρια δαπανών είναι διαφορετικά ή ίδια για όλα τα κράτη?
2: Όχι, είναι βεβαίως είναι διαφορετικά. Εξαρτάται, σας είπα και πάλι, από το ύψος χρέους προς ΑΕΠ. Όσο υψηλότερο χρέος.
0: Άρα είναι διαφορετικά.
2: Βέβαιως είναι διαφορετικά, ναι.
0: Και σε εμάς γιατί βγαίνει τόσο χαμηλά?
2: Δεν είναι χαμηλά, είναι με βάση την... Εμείς έχουμε βγαίνει χαμηλά. Γιατί το λέμε αυτό ότι βγαίνει χαμηλά? Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και στη ΔΕΣ 25 και στην πρόσφατη τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήσαμε αυτά τα δύο χρόνια.
0: Και
2: καταλάβατε, δεν είναι ότι είναι χαμηλά τα όρια. Τα όρια ήταν αυτά που έπρεπε να είναι για να αποκλιμακώνεται το χρέος ομαλά. Αλλά εμείς το χρησιμοποιήσαμε το δημοσιονομικό χώρο, άρα δεν έχουμε περαιτέρω δημοσιονομικό χώρο βάσει του κανόνα.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιατί στην έκθεσή σας, για να έρθουμε και στην έκθεση.
1: Ναι, μπράβο, να πούμε δηλαδή και την έκθεση. Ναι,
0: κάνετε μια εκτενέστατη ανάλυση, η οποία δεν έχει μαθηματικά, είναι τόσο το λάδι, τόσο το ξύδι, είναι αυτό μείον εκείνο. Τελικά αυτό είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά λέει, παιδιά, ό,τι ήταν να δώσω, το έδωσα. Δεν έχω περιθώριο να δώσω κάτι άλλο.
2: Κάπου με βάζει,
0: ωραία, αυτό δεν το λέμε όμως ότι έχουμε λαμπρά δημοσιονομικά, ότι είμαστε σε καλή δημοσιονομική κατάσταση, ότι έχουμε περισσεύματα, πλεονάσματα, υπερπλεονάσματα, αφού ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε και τώρα δεν έχει τι άλλο να δώσει.
2: Σωστά. Νομίζω ότι λίγο η συζήτηση σε σχέση με το κανόνα αυτό, το νέο πλαίσιο και του κανόνα καθαρών δαπανών, έχει λίγο χάσει. Χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες και ίσως θα πρέπει να κάποια στιγμή να εξηγηθεί, να αναλυθεί και να επανάληψει. Η επανάληψη βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν... Δεν, δεν, ε...

0: Βλέπουμε τώρα ήδη τις πρώτες προεδρευτικές βολές σε μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, που ζητάνε premium απόδοση για να κρατήσουν τα μόνο αυτών των χωρών.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Τσοκαλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
4: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόορες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στις

0: σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Περισσότερα στο real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε συνεργείο υγραεριοκίνηση στη Λάρισα.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και στην Ποσειδόνος προς Γλυφάδα στο Παλαιοφάλιρο λόγω εκτέλεσης έργων.

0: στους 97,8.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αν είστε από εκείνους που με το που τελειώνετε μια καλή σειρά ψάχνετε αμέσως την επόμενη, τα νέα είναι καλά. Vodafone TV. Θα βρεις εδώ μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκεφτείτε τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Ωραίο! Τέλειο! Μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Και δεν φτάνει αυτό. Επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χρόνος του σύγχρονου επαγγελματία είναι πολύτιμος, το Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα με απόλυτη ευελιξία ώστε να σπουδάζετε από όπου και αν βρίσκεστε. Οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από τον ΔΟΑΤΑΠ, ενώ μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε εκπαίδευση και υγεία και τεχνολογία και διοίκηση και ναυτιλιακά με την καθοδήγηση κορυφαίων ακαδημαϊκών. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και διευκολύσεις πληρωμής. Θα μάθετε περισσότερα αν κοιτάξετε στο frederikuniversity.gr ή καλέσετε το 210-7101-410. Πανεπιστήμιο Φρεντερίκ. Το μέλλον χωράει παντού.
1: Συγγνώμη, αν είναι Frederick δεν είναι University. Αν είναι Frederick είναι University.
0: Frederick.
1: Mm. Το λέω.
0: Μ' αρέσει το Frederick βέβαια.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συνοδεύεται. Πέραν ότι δεν λέγεται έτσι,
0: ναι,
1: αλλά πώς τα λέγεται στα γαλλικά το
0: Είπαμε
1: University.
0: Είπαμε με τα ονόματα εγώ
1: χωρίς. Το θέλω. University, πώς τα λέγεται στα γαλλικά.
0: Université.
1: Ωραία, θα λέγεται Frederick, Université.
0: Université, Frederick.
1: Ρε συμπάμπη, άστα τώρα τα
0: στα γαλλικά θα μπει μπροστά του.
1: Frederick λέγεται.
0: Frederick.
1: Πε Παναγία μου και Χριστέ μου, τα αγγλικά τα κάνει γαλλικά, τα γαλλικά αγγλικά, δηλαδή πραγματικά.

0: Λοιπόν, σχολιάζαμε στην αρχή αυτήν την ανησυχητική εικόνα που παρουσιάζεται στην αγορά λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας. Και βέβαια στις πρώτες ειδήσεις βρίσκονται οι κινητοποίησεις των ψαράδων. Εδώ κάθε φορά βέβαια οφείλουμε να πούμε το εξής. Όταν διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα, πάντα εδώ και χρόνια κρατάμε και ένα μικρό καλάθι που λέμε να και που αυτό και οι αγρότες και οι επιδοτές και οτιδήποτε άλλο. Εδώ αυτή τη φορά οι αλλοίς χειροπιαστά σου βάζουν κάτω κάποια πράγματα. Σου λέει αδελφέ, εγώ πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα, πληρώνω τόσο για τα 1000 λίτρα. Αν θα βγω έξω, άντε και τα ψαρεύω, άντε και μπαίνω μέσα να ψαρέψω, αλλά για να βγω κερδισμένος, δηλαδή να πάρω και εγώ το ανάλογο κέρδος μου και να πουλήσω τα ψάρια, το πιθανότερο είναι ότι δεν τα πάρει κανένας.
1: Και με έχει εντυπωσιάσει, πρέπει να σου πω, Μάνο Νυφή, ναι, το πόσα πολλά λίτρα χρειάζεται το ψαράδικο να βγει. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι ακριβώς ψαριά θα φέρεις πίσω, είναι δηλαδή ο παράγοντας τύχη επιτυχίας είναι τεράστιος.
0: Σωστό.
1: Ενώ ο παράγοντας τόσο κοστίζει το πετρέλαιο. Είναι δεδομένο.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή και του Αλλιευτικού Συλλόγου Άγιος Νικόλαος Θεσσαλονίκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόεδρε, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε είναι, εντάξει, η αύξηση είναι αύξηση, είναι τεράστια και θα σας ρωτήσουμε από πόσο πήγε πόσο. Αλλά το θέμα είναι ότι άντε και βγαίνει ο Παγώνης, άντε και ψαρεύει. Για να είναι ok και εκείνος να έχει βγάλει και το μεροκάματό του, θα πρέπει να πουλήσει τα ψάρια τόσο ακριβά που δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει άνθρωπος.
2: Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση του και να μπορέσουμε να το κάνουμε και όσο πιο καλύτερο για να γίνει αντιληπτό και στους ακροατές.
0: Ναι.
2: Όπως βλέπουμε όλοι μας και στην καθημερινότητά μας, στα αυτοκίνητά μας, στον τρόπο καθημερινότητάς μας, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε όλα. Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη από 5 μέτρα έως 35 μέτρα που υπάρχουν σκάφη επαγγελματικά στην αλλία μας, στην ελληνική αλλία, το κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% του κόστους, είναι το καύσιμο. Mm-hmm. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο που παίρναμε κατά όλα αυτά τα χρόνια με τα οποία δουλεύουμε, είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Δηλαδή μια βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Mm-hmm. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα, γιατί είναι μαζί με τα άλλα. Για να ολοκληρώσει ένα αλλιευτικό ταξίδι, όπως το είπατε και εσείς πριν, ασχέτως άμα πιάσει ή δεν πιάσει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα το ζητούμενο ποιο είναι. Εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια κορύφωση της ενεργειακής κρίσης. Όπως βλέπουμε, η τιμή του πετρελαίου είναι πλέον δυσβάσταχτη και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλας στα λιμάνια, δηλαδή η κινητοποίηση. Οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι και δεν πηγαίνουμε στη δουλειά. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν υπάρχει ψαράς αυτή τη στιγμή που να βγει είτε με μια βάρκα 5 μέτρων, είτε με ένα καίκι μεγαλύτερο 35 μέτρων, που να πει σήμερα θα πάω, θα δουλέψω 10 μέρες και θα μου μείνουν λεφτά στην άκρη. Όχι, αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το κύριο και το πρωτεύον πρόβλημα και αίτημά μας. Mm-hmm. Γι' αυτό, όπως είναι, βλέπετε, ναι, και σε όλα τα λιμάνια έχει γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Mm-hmm.
0: Πώς θα μπορούσε, αυτό φαντάζομαι μόνο με παρέμβαση. Τώρα γίνεται παρέμβαση στήριξης. Βέβαια,
1: να διευκρινίσουμε, ναι, είπε ο κ. Παγώνης τώρα. Εσείς καίτε ναυτιλιακό, δηλαδή σαν και αυτό που καίνε τα καράβια που πάνε τον κόσμο στα νησιά.
2: Σωστά, σωστά. Είμαστε στην κατηγορία την ναυτιλιακή, όπως όλα τα.
1: Αυτό έχει λιγότερο φόρο.
2: Ναι, αυτό έχει λιγότερο. Αυτό είναι σχεδόν αφορολόγητο.
0: Αλλά η αύξηση πώς είναι σε εσάς, στο ναυτιλιακό?
2: Η αύξηση, όπως ξανά είπα, είναι 120-130% σχέση με
1: πέρυσι
2: το Φεβρουάριο.
0: Ναι. Ναι.
1: Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η πολιτεία, τι θέλετε να κάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήδη έχουμε ένα τεράστιο έλλειμμα εμείς οι ψαράδες, γιατί βάλαμε πλάτη όλο αυτόν τον καιρό από την αύξηση και μετά, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την αγορά, να προσπαθήσουμε να κρατηθεί κάπως. Δεν είχε φτάσει και σε τόσο υψηλή τιμή το πετρέλαιο όσο έχει φτάσει το τελευταίο δίμηνο. Όπως όλες οι άλλες χώρες, Γαλλία, Ισπανία, οι Μεσογειακές, Ιταλία έχουν επιδοτηθεί. Είχε βγάλει και μάλιστα και μια οδηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθεί το 70% της αύξησης του πετρελαίου. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο. Αυτό που, την ευρωπαϊκή οδηγία που έχει δώσει η Κομισιόν. Και θέλουμε να βγει ένας τρόπος, μια μορφή επιδότησης η οποία θα μας καλύψει για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά.
1: Ναι. Πώς, ας πούμε, λέμε το αγροτικό πετρέλαιο το ενισχύουμε, το δικό σας το ψαράδικο πετρέλαιο να το ενισχύσουμε.
2: Θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί με τους αγρότες είμαστε αδέρφια, είμαστε παραγωγοί, δεν έχει καμία σχέση
0: είναι το πετρέλαιο.
2: Ναι. Μπράβο, είναι κάτι άλλο το πετρέλαιο των αγρότων, είναι κάτι άλλο για μας και για τα έξοδα μας είναι διαφορετικό. Δηλαδή,
0: κύριε Παγωνή,
2: έχουν και άλλα έξοδα, έχουν τα λοιπάσματά τους, έχουν το ένα του άλλο.
0: Εγώ επιμένω στο ότι μιλάμε για ένα προϊόν, το ψάρι, που αν το πειράξετε, αν το αυξήσετε, δεν θα πουληθεί κιόλας.
2: Δηλαδή... Εδώ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Εμείς δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τη μετακυλήσουμε την αύξηση.
0: Γιατί?
2: Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Ο παραγωγός πηγαίνει. Ναι, τα ψάρια στην ιχθυόσκαλα δημοπρατούνται ανάλογα με το πόση παραγωγή έχει βγει και ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλά ψάρια.
0: Ναι, λέω ότι ο Παγώνης για να πάει να πουλήσει ένα. Δεν μπορείτε εσείς να πουλήσετε κατευθείαν σε ιχθυοπολείο.
2: Όχι. Αυτό γίνεται πολύ μεμονωμένα. Μικρότερο είδους σκάφη. Πάλι γίνεται, αλλά γίνεται πολύ μεμονωμένα.
0: Καλά, και αυτοί οι ψαράδες είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
2: Γίνεται. Okay. Αλλά και πάλι και αυτός ο ψαράς, επειδή οι τιμές είναι συγκεκριμένες στα ψάρια, πάλι αυτός
0: τώρα,
2: και ο.
0: Έχει
2: ισχύει. 5 κιλά, δεν μπορεί να αντιμετακινήσει.
0: Ισχύει αυτό που ακούσαμε, ότι έχει παρατράγουδα ήδη για τρία κοντέινερ. Τρεις νταλίκες, μάλλον όχι κοντέινερ, που άκουσα στη Βόρεια Ελλάδα από την Τουρκία ή τέλος πάντων σε όλο αυτό έχει αρχίσει μια μορφής εκμετάλλευση της κατάστασης είτε από τους Τούρκους με την αλληλεία έξω είτε με τα κατεψυγμένα.
2: Δυστυχώς είχαμε τέτοια κρούσματα. Μερικοί δεν σεβαστήκαν τον αγώνα που έχουμε κάνει όλες αυτές τις 5 μέρες τώρα που είμαστε. Και κοιτάξανε θεωρητικά, και το λέω και χωρίς έξω από τα δόντια, να οικονομήσουν στην πλάτη των αλλιών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό ήταν ντροπή. Γιατί και υπάρχουν πολλοί εμπόροι οι οποίοι δουλεύουν με ξενικά, με εκτιοτροφικά.
0: Okay.
2: Και ναι, όλα αυτά χρειάζονται στην αγορά για να υπάρχει ποικιλία. Είναι πολύ καλό. Αλλά πρέπει να συγκρατήσουμε ότι παραγωγικά τα ψάρια βοηθούν και πουλούνται αυτά τα ψάρια. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει παραγωγικό ψάρι και οι θεόσκαλες είναι άδειες, γίνεται ξεκάθαρα για να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το κενό που υπάρχει και για να τα πουλήσουν και να οικονομήσουν πάνω σε αυτό.
1: Αυτοί δηλαδή δεν φέρνανε
2: Φέρνανε ένα τόνο. Φέρανε ένα τόνο.
1: Και τώρα φέραν τρεις.
2: Και τώρα φέραν 10.
0: Έτσι.
1: 10.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν περνάνε από την ιχθυόσκαλα. Τα φέρνουν και τα πουλάνε κατευθείαν.
2: Όχι
1: τα κατεψυγμένα. Λέω, αυτοί φέρνουν μόνο κατεψυγμένα, φέρνουν και φρέσκα ή ξέρω εγώ τι.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό. Έχετε μέχρι στιγμής κάποια αντίδραση επισημή?
2: Όχι, καμία.
0: Καμία.
2: Ακόμα καμία.
1: Σιγά σιγά. Έτσι είναι. Οι κυβερνήσεις οι καλές που ξέρουν καλά τη δουλειά κάνουν κάποιες μέρες για να απαντήσουν.
0: Όχι, σιγά σιγά. Ο Παγώνης δεν φάει το μεσημέρι. Σιγά σιγά. Υπομονή και
1: υπομονή. Σιγά σιγά.
0: Δεν βιαζόμαστε. Κύριε Παγώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Έφτασε.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
7: Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με φόντο την ενεργειακή κρίση και τον υψηλό πληθωρισμό. Τι προβλέπει για ανάπτυξη, πλεώνασμα και χρέος, ποιοι κερδίζουν από τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις ενισχύσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων. Προώρες εκλογές στην Ισπανία για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ στη σκιά της στεγαστικής κρίσης. Τι ρόλο έπαιξαν οι μαζικές διαδηλώσεις και η αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο, τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου, ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναλυτικός οδηγός.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
10: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Δώσε μου την προσοχή σου.
1: Παρακαλώ.
0: Χάλασε η συσκευή σου.
1: Όχι.
0: Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service, άρα δεν αναφέρομαι σε σένα. Αν χάλασε λοιπόν η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ωραία, γιατί εγώ είμαι στη Vodafone, να τα ξέρω αυτά.
0: Κι εγώ είμαι.
1: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Ήρθε η ώρα να φύγουμε.
0: Ναι, έχει έρθει η ώρα.
1: Θες να φύγουμε.
0: Να
1: φύγουμε, όχι, μας διώχνει η Μαρία.
0: Εφόσον η Μαρία λέει, το μαρτιό μας λέει ότι πρέπει να φύγουμε, θα φύγουμε, τέλος.
1: Έγινε
0: εντολή.
1: Να προσέχετε.
0: Αύριο το μεσημέρι στις 12 θα μας
1: φιλιά.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία.
2: Μίτινγκ.
3: Λογαριασμό. Συνεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
0: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου σήμερα, με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή και με την κραυγή απόγνωσης των παραγωγών στην Κρήτη που επλήγει από σφοδρές βροχοπτώσεις. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μεταξύ άλλων προβλέπει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από 3,8% φέτος. Υπολογίζει μείωση της ανεργίας στο 7,9%, επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ. Ο κόσμος γίνεται πιο απρόβλεπτος, η Ελλάδα πιο ισχυρή, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Είχε προηγηθεί η καταψήφιση από τη Βουλή δύο έκτακτων κυβερνητικών διαταγμάτων.
1: Αμυντικού τύπου χειροβομβίδα πέταξαν άγνωστοι τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Ευτυχώς δεν εξεράγει και απομακρύνθηκε αργότερα με ασφάλεια από πυροτεχνουργούς. Το κατάστημα είχε γίνει στόχος επίθεσης και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
0: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες αλληλείς που καταγγέλουν τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Σήμερα προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στον Πειραιά και στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Ζητούν μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος.
1: Δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά τον φετινό χειμώνα, η επιλογή του οικονομικότερου τρόπου θέρμανσης. Βαρύς ο λογαριασμός για το πετρέλαιο. Τι συμβαίνει με τις τιμές του φυσικού αερίου? Ποιες είναι οι παγίδες και τα ωφέλη του ηλεκτρικού ρεύματος? Αναλυτικός οδηγός.
0: Με την ομιλία του Πρωθυπουργού κορυφώνεται το απόγευμα ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημείωσε μιλώντας στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες αλλά και στις ήττες.
1: Σε εξέλιξη είναι στην Κρήτη η καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία στο νησί. Έχει μεταβιδεί ευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι δήμοι Μήλοποτάμου, Ανογίων και Οροπεδίου Λασιθίου. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
0: Συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά να ασκηθεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση που έγινε σε ελέγχους του 2025 και του 2026 στο ιατρείο.
1: Έκριθμο το κλίμα στη Γαλλία. Κλειστά παραμένουν 500 σχολεία σε όλη τη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις. Στο στόχαστρο των νεαρών μπαίνουν πυροσβεστικά οχήματα και κάδια απορριμμάτων, πετώντας πυροτεχνήματα και καπνογόνα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα.
0: Στα αθλητικά συνέχισε την αίτητη πορεία της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σφράγισε την τρίτη θέση στον όμιλο, οριστικοποιώντας έτσι και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Στην κατάταξη η εθνική μας ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με την Ολλανδία.
1: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχοπτώσεις σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολύ καλός ο καιρός αύριο με τον υδράργυρο τοπικά έως τους 28 βαθμούς.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ποτηλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Αφλίσμου μέχρι Παλαιό Φάληρο λόγω εργασιών καθαρισμού μετά τη λεωφόρα Αμφιθέας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδιτού στο Παγκράτη και στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη.
1: Τώρα, Παναγιώτη, έχουμε και πάλι τροποποιήσει στα δρομολόγια του μετρό.
3: Συνεχίζονται τα έργα αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό έω την 5η. Οι σταθμοί Ελαιώνα, Κεραμικό και Μοναστηράκη κλείνουν από τι 10 παρά 20 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, τίθεται στη διάθεσή του η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από το σταθμό μετρό Σύνταγμα μέχρι το σταθμό μετρό Εγάλεο και αντίστροφα.
1: Αλλά και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη.
3: Απόψε και αύριο το βράδυ, από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 τα ξημερώματα, θα διακοπεί κυκλοφορία στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, στο τμήμα Κωνσταντινοπολίτικα Τούμπα, λόγω έργων για το flyover.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 υπό τη βαριά σκιά της διεθνούς ενεργειακής κρίσης που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Προβλέπει μεταξύ άλλων ανάπτυξη 2% το τρέχον έτος και 2,3% του χρόνου. Ο πληθωρισμός εκτιμάται φέτος στο 3,8% και το 2027 στο 2,6%. Σε ένα εξαιρετικά σταθές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, αναφέρει μεταξύ άλλων η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πριν από λίγο των κύριων Πιερακάκη και Πετραλιά.
4: Ο πληθωρισμός παραμένει από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα των πολιτών. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
5: Έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υποκατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Βαρύνουσα σημασία σε όλο αυτό έχει Σύση Σταυροπιεράκου. Καλό μεσημέρι. Εκτίμηση για τη μέση τιμή του Brent, στη βάση της οποίας έχει συνταχθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
6: Πράγματι, Βασίλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παραδοχή ότι ο προϋπολογισμός συντάσσεται με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου Brent φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι, σημαντικά υψηλότερα από την τελευταία αναθωρημένη εκτίμηση των 82 δολαρίων για το 2026. Ενδεικτικό είναι να σου πω ότι ο περσινός προϋπολογισμός είχε καταρτιστεί με υπόθεση για μέση τιμή Brent μόλις 64 δολάρια. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι για 78,2 δολάρια βαρέλι, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για την οποιοδήποτε εκτίμηση, καθώς όπως φαίνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, η μεγάλη εστία ανησυχίας παραμένει ο πληθωρισμός. Παρά τα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος, η ενεργειακή ακρίβεια άλλωστε λειτουργεί προσθετικά σε ένα βαρύ κύμα ανατιμήσεων. Το οικονομικό επιτελείο προχώρησε σε νέα επιταχύρωνα θεώρηση της πρόβλεψης για τον φετινό πληθωρισμό. Τον τοποθετεί στο 3,8 από 3,2%, ενώ για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση στο 2,6%. Ωστόσο, όπως αναφέρει και το προσχέδιο, η προβλεπόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού τελεί υπό την παραδοχή ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα αποκλιμακωθούν σταδιακά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους δείκτες του προσχεδίου, το βασικό σενάριο στηρίζεται στην παραδοχή ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον φετινό. Η ανάπτυξη προβλέπεται στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος, και το στίχημα εδώ για το οικονομικό επιτελείο είναι διπλό: αφενός να συνεχιστεί η δημοσιονομική προσαρμογή και η μείωση του χρέους, και αφετέρου τα ωφέλη από την ισχυρή πορεία των εσόδων να επιστρέψουν στην οικονομία μέσω φορολαφρύσεων και μέτρων εισοδηματικής στήριξης. Η Ελλάδα, να σου πω, είναι μία από τις μόλις 4 ευρωπαϊκές χώρες που θα εμφανίσουν δημοσιονομικό πλεόνασμα φέτος, ενώ όπως τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει για 7ο συναπτό έτος υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ενδιαφέρον έχει ότι στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει στα 7,9% από 8,4% φέτος, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να υποχωρήσει στο 128,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, να πούμε ότι και τα έσοδα από τους φόρους προβλέπεται να αυξηθούν, θα ανέλθουν σε 77,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δις ή 2,8% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Και το 2000 όμως ξεπέρασαν οι φορολογικές εισπράξεις τον στόχο, ήταν μεγαλύτερες κατά 2 δις και το μεγαλύτερο μέρος της υπέρβασης αυτής προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου ήταν αυξημένα κατά περίπου 1,5 δις.
0: Το προσχέδιο τώρα, Σύση, ενσωματώνει και τις κυβερνητικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
6: Πράγματι, ενσωματώνει όλα τα μέτρα ενίσχυσης και τις φοροελαφρύνσεις. Να αναφερθούμε στις πιο σημαντικές, αυτές δηλαδή που θα ενεργοποιηθούν τα 2026 και το 2027, είναι η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Έχουμε το μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή για τους κύριο κατά επάγγελμα αγρότες και τους τριτέχνους με φορολογητέο εισόδημα ως τα 20.000 ευρώ, τη μόνιμη αύξηση και ενίσχυση του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιση στους υπερήλικες στα 400 ευρώ καθαρά και την επέκταση της σχετικής ενίσχυσης στους συνταξιούχους πάνω από τα 65, τη θέσπιση επιδόματος σε εορτών Χριστουγέννων στους δημοσίους υπαλλήλους στο ύψος των 500 ευρώ μεικτά, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο του 2027, την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και την Θεσσαλονίκη, τη μείωση της προκαταβολής φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 50% από το 55% για την περιφέρεια, την τιμαροθυμοποίηση των απειρικών επιδομάτων, την κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία. Πέρα από αυτά, να θυμίσουμε ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και την νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο να διαμορφωθεί στα 1.000 ευρώ στο 2028.
1: Εκτός συνόρων θα βγούμε τώρα και θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, όπου σημειώνονται πολιτικοί τριγμοί. Ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ προκήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση που πλήττει τη χώρα. Η απόφαση για επίσπευση των εκλογών, που ήταν προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, ήρθε μετά την κοινοβουλευτική ήττα της Παρασκευής, κατά την οποία η ισπανική κυβέρνηση απέτυχε να περάσει νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες.
7: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησης, το κόμμα του αλλά και εταίρους, λόγω απόρριψης δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ της ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής πλειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Στην λαλίδα των πολιτικών εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της 87χρονης Μαρικάμεν στη Μαδρίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που ήταν ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και δύο μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Το Λαϊκό Κόμμα, το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, αντέδρασε με το λακωνικό επιτέλους στην ανακοίνωση του Σάντσεθ.
1: Και είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα καταλήξουν αυτές οι εκλογές, καθώς η απόφασή του να προσφύγει τώρα στις κάλπες έρχεται την ώρα που το Σοσιαλιστικό Κόμμα υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Τζέννη Κρυθαρά.
0: Συναγερμό σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο πυροτεχνουργών και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και η περιοχή παρέμενε αποκλεισμένη επί ώρες. Το κατάστημα Θεοδόση Πανού είχε δεχθεί επίθεση και στις αρχές Σεπτεμβρίου.
8: Ακριβώς. Μέσα σε διάστημα ένα μήνα σχεδόν. Ένα μήνα σχεδόν και η δεύτερη επίθεση. Και όλα δείχνουν ότι και αυτή τη φορά η εντολή κατά πάσα πιθανότητα έχει δοθεί μέσα από τις φυλακές. Προφανώς και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να σταματήσουμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Το κίνητρο φαίνεται ότι είναι σύμφωνα με πληροφορίες που είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, που άλλωστε έχει αναλάβει τις έρευνες, είναι η προστασία στην περιοχή, κυρίως δε η διακίνηση ναρκωτικών. Η εν λόγω καφετέρια ανήκει σε Αλλοδαπό, ο οποίος είναι με το καθεστώς του πρόσφυγα στην Ελλάδα, έχει μάλιστα πάρει και πολιτικό άσυλο. Έχει στοχοποιηθεί. Θα δούνε γιατί η αστυνομική. Αυτή τη φορά η χειροβομβίδα ήταν αμυντικού τύπου και προφανώς λόγω αστοχίας υλικού δεν εξεράγει. Δεν εξεράγει σε μια περιοχή στην οδό Αχαρνών, περίπου στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα. Και αν θυμάστε εσείς, πείτε μου πότε έχετε δει την Αχαρνών αδιανή, έστω αν είναι η ώρα 4, ή 4 και μισή, ή 5. Οι άνθρωποι δηλαδή, τι θέλω να πω, οι άνθρωποι που έριξαν την χειροβομβίδα, δεν τους ενδιαφέρει αν θα έχουν παράπλευρες απώλειες, αθώα θύματα δηλαδή. Αυτό πολύ λίγο τους ενδιαφέρει. Το ζητούμενο ήταν να προκαλέσουν ζημιές στην καφετέρια. Αυτό τους ενδιέφερε και ευτυχώς ότι τράβηξαν την αμυντική χειροβομβίδα, η οποία είναι ιδιαίτερος ισχυρή και μάλιστα ανατολικού τύπου, λόγω μάλλον αστοχίας υλικού. Αυτή
0: και το ευτύχημα ήταν, Θεοδόση, ότι δεν εξεράγει.
8: Ακριβώς, βέβαια. Πολύ σύντομα στο σημείο, βέβαια, έφτασε αστυνομία, γιατί κάποιοι περαστικοί είδαν αυτή την κίνηση των δύο ατόμων που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα και έριξαν την χειροβομβίδα. Είχαν και το προηγούμενο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, που επίσης είχαν την άκρη στον αέρα, την εν λόγω καφετέρια, και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Αποκλείστηκε ο χώρος, έφτασαν και αστυνομικοί του τμήματος εξωτερικών εκρηκτικών μηχανισμών. Χρειάζεται όμως κάτι πιο εξειδικευμένο η χειροβομβίδα, ιδιαίτερα όταν έχει τραβηχτεί η περώνη και υποτίθεται ότι για τους χύψη λόγους ο πυροκροτητής δεν έχει ενεργοποιηθεί. Γι' αυτό το λόγο κλήθηκαν οι ειδικοί του στρατού στο σημείο, οι οποίοι με ειδικό κητίο και μετά την τεχνογνωσία που διαθέτουν κατάφεραν πρώτα να απενεργοποιήσουν τον πυροκροτητή και έπειτα να περισυλλέξουν τη χειροβομβίδα σε αυτό το ειδικό κητίο που σας προανέφερα. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών, και έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάποια επίσκεψή τους στις φυλακές.
0: Το κατάστημα είχε απασχολήσει για χτύπημα και στις αρχές του μήνα δεν είχε δοθεί πληροφορία για εκβίαση του ιδιοκτήτη, ανέφερε στην δημόσια τηλεόραση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
9: Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πληροφόρηση από την πλευρά των ιδιοκτητών των καταστημάτων, αν υπήρχε οποιαδήποτε περίπτωση είτε απειλή είτε εκβίαση στο παρελθόν, η οποία ίσως δεν έχει αναφερθεί στην ελληνική αστυνομία. Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη. Βέβαια, σχηματίζεται τυπογραφία κανονικά από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και για εκείνο το περιστατικό, και μάλιστα από το τμήμα εκβιαστών. Αυτό το τμήμα θα αναλάβει και την έρευνα για το συγκεκριμένο έγκλημα.
1: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στους αλλοιείς που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με φόντο την ενεργειακή κρίση. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο διπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Έτσι, το πρωί συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά, ζητώντας την καταβολή των ενισχύσεων που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους. Ενώ και στη Βόρεια Ελλάδα, δεκάδες αλλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό. Έφτασαν μάλιστα στην πόλη Πούλμαν με επαγγελματίες ψαράδες από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη, που ένωσαν τη φωνή τους με τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Συρμάτση από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται για πέμπτη μέρα η επεργία των αλλιών, οι οποίοι έχουν δέσει τα σκάφη τους στο Θερμαϊκό, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος των καυσίμων, που όπως υποστηρίζουν καθιστά ασύμφορη την αλία στις ελληνικές θάλασσες. Η απεργία έχει αρχίσει να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ελάχιστα είναι πλέον τα ψάρια που έχουν απομείνει στους πάγκους των ιχθυοπολίων, λιγοστά λιεύματα αποψυγμένα και ιχθυοκτροφείου στο καπάνι, όπως προκύπτει από επιτόπιο ρεπορτάζ του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εφόσον οι κινητοποίησεις συνεχιστούν, οι επαγγελματίες της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα περιοριστούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Πάντως, παρά την περιορισμένη διαθεσιμότητα, οι τιμές δεν αναμένεται να αυξηθούν, με τους χθιοπόλες να δηλώνουν ότι δεν προτίθεται να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές. Την ίδια ώρα, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές εκφράζουν τη στήριξή τους στους αλλείς και ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση. Παράλληλα, τα ξημερώματα στην ιχθυόσκαλα της Μηχανιώνας, απεργία λύσης, απέτρεψαν την πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Αλλιών Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, παρά το γεγονός ότι οι ιχθυέμποροι συμπαραστέκονται στον αγώνα τους, βρέθηκαν 2-3 επιτίδη που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις ελλείψεις και να γεμίσουν την αγορά με ξένα ψάρια βαφτισμένα ως ελληνικά. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να τους απαντήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με βασικό τους αίτημα να είναι η ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκαν τους απεργούς τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όσο και ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας αμφότερη μήνυμα στήριξης του πρωτογενού τομέα.
1: Το 80% του κόστους ενός αλλιευτικού ταξιδιού είναι το καύσιμο, δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Κωνσταντής Παγώνης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων Γρηγρή.
11: Κύριο έξοδο ενός αλλιευτικού ταξιδιού, δηλαδή μιλάμε για ένα 80% κόστους, είναι το καύσιμο. Και κατά βάση το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Μία βάρκα να πάρουμε από 5 μέτρα που είχε 100 ευρώ έξοδα για να βγει να κάνει μια ψαριά, αυτή τη στιγμή θέλει 200-250 ευρώ. Ένα άλλο πιο μεγάλο σκάφος, να το πάμε στα 30-35 μέτρα, που θέλει 1000 ευρώ τη μέρα έξοδα, θέλει 3000 ευρώ σχεδόν έξοδα και μας έχει αναγκάσει να τα δέσουμε κιόλα στα λιμάνια. Δηλαδή, οι ψαράδες, άμα δείτε κατά την ιστορία τους, ποτέ δεν απεργούσαν, ποτέ δεν κινητοποιούσαν, αν δεν ήταν κάτι το οποίο θα τους ανάγκαζε.
0: Λύσεις στη δύσκολη εξίσωση της θέρμανσης τον εφετινό χειμώνα καλούνται να δώσουν χιλιάδες νοικοκυριά εν μέσω σφοδρής ενεργειακής κρίσης. Η πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς έχει αυξηθεί υπέρμετρα και όλοι αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και σε συνάρτηση με το λειτουργικό κόστος, τις προτιμήσεις των καταναλωτών συγκεντρώνουν τα σύγχρονα κλιματιστικά και οι αντλίες θερμότητας. Η Μέρη Παπακοσταντίνου μας εξηγεί τις πιο συμφέρουσες λύσεις με βάση πάντα τα σημερινά δεδομένα.
12: Με τους ρυθμούς που αλλάζει το ενεργειακό τοπίο, Βασίλη, η αναζήτηση της πιο οικονομικής μεθόδου θέρμανσης είναι το κυρίαρχο πλέον ζητούμενο για τα περισσότερα νοικοκυριά, εν ώψη μάλιστα και του χειμώνα. Τώρα, τα δεδομένα της αγοράς δείχνουν ότι αυτή η ψαλίδα ανάμεσα στις οικονομικές και τις δαπανηρές τεχνολογίες παραμένει ανοιχτή, με το ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής απόδοσης να κερδίζει έδαφος έναντι των παραδοσιακών καυσίμων. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις ειδικών, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά τεχνολογίας inverter αναδεικνύοντας οι πρωταθλητές της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η απόσβεση όμως γίνεται βραχυπρόθεσμα λόγω της εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Το ίδιο και για τα κλιματιστικά inverter αποτελούν μια άμεση και προσιτή λύση για στοχευμένη θέρμανση συγκεκριμένων χώρων, προσφέροντας επίσης μεγάλη εξοικονόμηση σε σχέση με το παρελθόν. Και οι δύο περιπτώσεις, και οι αντλίες θερμότητας και τα κλιματιστικά inverter, εκμεταλλεύονται την εξωτερική θερμοκρασία και παράγουν τη θερμική ενέργεια. Το κόστος αναθερμική κιλοβατόρα πέφτει στα 0,05 ευρώ. Στη μέση της κλίμακας του κόστους σταθεροποιείται, βλέπουμε, το φυσικό αέριο. Αν και οι διεθνείς τιμές παρουσιάζουν κάποιες δοκιμάνσεις, ωστόσο παραμένει ακόμα μια οικονομική και πιο καθαρή επιλογή σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης, προσφέροντας και αυτονομία και άνεση στα αστικά κέντρα όπου υπάρχει δίκτυο. Η μεσαία λύση, για τη μεσαία λύση που μιλάμε τώρα για το φυσικό αέριο, που είναι ανταγωνιστικό, η τιμή του κυμαίνεται στα 0,065 ευρώ η κιλοβατόρα. Και έχει εξαιρετική απόδοση αν συνδυαστεί με ένα σύγχρονο το λέβητα συμπύκνωσης, όπως λένε οι ειδικοί. Τώρα, στον αντίποδο, το πετρέλαιο θέρμανσης συνεχίζει να φιγουράρει στις πιο ακριβές επιλογές της αγοράς. Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που βασίζονται σε κεντρικές ή αυτόνομες καμινάδες πετρελαίου είναι μεγάλη, καθιστώντας τη χρήση του ασύμφορη για καθημερινή μακροχρόνια λειτουργία. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου προσεγγίζει τα 1,25 ευρώ το λίτρο. Και με τις διεθνείς τιμές να πιέζουν προς τα πάνω λόγω των γεωπολιτικών κρίσεων, ένα μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί πάνω από 1.200 ευρώ για τη σημερινή περίοδο. Τώρα, έχουμε τις κλασικές ηλεκτρικές συσκευές, όπως αερόθερμα, σόμπες χαλαζία, ηλεκτρικά σώματα. Αυτά χαρακτηρίζονται ενεργειακές παγίδες, θα τις λένε ειδικοί, καθώς η χαμηλή τιμή τους για να τις αποκτήσεις εξαπατά, αφού η απευθείας μετατροπή του ρεύματος σε θερμότητα χωρίς τεχνολογία inverter εκτινάσει τους λογαριασμούς σε δυσθεώρητα ύψη. Συσκευές όπως είναι οι σόμπες, τα αερόθερμα, κλασικά ηλεκτρικά καλοριφέρ, η κιλοβατόρα τους συστοιχίζει από 0,20 έως 0,33 ευρώ. Και μια ετήσια δαπάνη μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ. Να πούμε λοιπόν μετά από όλα αυτά, Βασίλη, σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους θέρμανσης, ειδικά για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές, παίζει η σωστή επιλογή του τιμολογίου ρεύματος. Η στροφή προς τα σταθερά μπλε τιμολόγια προτείνεται συχνά ως η πιο ασφαλής τρικλίδα προστασίας.
0: Που έχουν και κλειδωμένες τιμές.
12: Ακριβώς, κλειδώνουν σταθερή τιμή κιλοβατόρας και αποφεύγουν έτσι τις απότομες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις κατά τους μήνες αιχμής του χειμώνα. Άρα λοιπόν, κλειδί για φθηνή θέρμανση είναι στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη χρήση συσκευών με υψηλό βαθμό απόδοσης και τη σωστή μελέτη. Και μετά από όλα αυτά, να δούμε πώς θα συνεχίσει ο χειμώνας, Βασίλη.
0: Για την φετινή επιβάρυνση των οικοκυριών μίλησε στο Γιώργο Παγάνη και στην Κασιανή Βραχά ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
13: Η άσκηση έχει δείξει ότι με 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι και τώρα που θα ανοίξει η διάθεσή του, εγώ έχω υπολογίσει στο 1,75, για ένα τυπικό νοικοκυριό θα καταναλώσει 150 λίτρα το μήνα. Άρα με 1,10 είναι 165 ευρώ, με 1,75 θα πάει στα 262 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 97 περίπου ευρώ με φυσικό αέριο. Πέρσι το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε το μήνα 113 ευρώ, πάει στα 156, μια αύξηση 43 ευρώ. Με κλιμαστικά inverter από τα 125 ευρώ πάμε στα 169 ευρώ, δηλαδή μια αύξηση της τάξης των 44 ευρώ, ενώ με αντλία θερμότητας από τα 86 ευρώ πάμε στα 116.

0: Κέντρο, την Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά, την αμυντική συνεργασία και τα εξοπλιστικά. Τι φέρνει λοιπόν στις βαλίτσες του ο κύριος Ρούμπιο? Θανάση Τσίτσα, έχουμε εικόνα.
1: Καλή σας μέρα. Στο επίκεντρο αυτών των συνομιλιών θα βρεθούν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με βασικούς άξονες την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου αναμένεται να καταλήξει σε ένα κοινό ανακοινοθέν, στο οποίο θα αποτυπώνεται η θετική πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα περιγράφονται τα επόμενα βήματα σε θέματα ασφάλειας, επενδύσεων, εμπορίου, υποδομών, πολιτισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Μεγάλη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην αμυντική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά ενδέχεται να παρουσιάσει ανανεωμένο κατάλογο προτάσεων για την παραχώρηση στην αγορά οπλικών συστημάτων με ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις επί Υπουργείας Άντονι Μπλίνκεν. Τα προηγούμενα πακέτα, να σημειώσουμε, περιλάμβανα μεταχειρισμένα συστήματα που είχαν απορριφθεί από το ελληνικό Πεντάγωνο. Στον τομέα της άμυνας αναμένεται να συζητηθούν η ολοκλήρωση της αναβάθμισης των F-16 Viper, η προμήθεια των F-35 και κάποιων εξαρτημάτων, η αναβάθμιση των υπόλοιπων F-16 και η πιθανή απόκτηση αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker και Bradley. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει επίσης πρόσθετο εξοπλισμό, εξαρτήματα, τεχνητή υποσύνδεση και προηγμένα οπλικά συστήματα, καθώς και την αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων και συστημάτων ραντάρ. Η αμερικανική πλευρά, από την άλλη, αναμένεται να ζητήσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εταιριών της στις ελληνικές αμυντικές προμήθειες. Στον τομέα της ενέργειας, κεντρική θέση θα έχει ο κάθετος διάδρομος και ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβου μεταφοράς αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θα ζητηθεί επίσης η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, καθώς και η δραστηριοποίηση των εταιριών Exxon Mobil και Chevron στα ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως νότια της Κρήτης. Στο περιφερειακό σκέλος θα εξεταστούν ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι θαλάσσιες διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, το σχήμα 3-1, η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή και η Κίνα. Η επίσκεψη αναμένεται να παράξει ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η επιτυχία της όμως θα κριθεί από το αν συνοδευτεί από συγκεκριμένες συμφωνίες, δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα. Και βέβαια από το δημόσιο λόγο του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος γνωρίζει εις βάθος τα θέματα της περιοχής μας.
0: Δεν περιμένουμε χειροπιαστά αποτελέσματα από την επίσκεψη Ρούμπιο, σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε ένα συνεχές ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με την πλευρά του Ρούμπιο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς επαναβεβαιώνει τις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών με έμφαση στον αμυντικό τομέα. Και αυτό το κρατάμε. Δεν βλέπω όμως κάτι απτό, κάτι χειροπιαστό από την επίσκεψη αυτή. Περισσότερο, όπως σας είπα, είναι μια επένδυση στο μέλλον. Και θα πρέπει να περιμένουμε και μάλλον μια στάση ισορροπημένη των Αμερικανών σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Ίσως μια δήλωση στήριξης της ελληνικής πλευράς ευρύτερη.
3: Τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυσή της γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία σε μια γιορτή που διοργανώνεται το απόγευμα στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Το πολιτικό ενδιαφέρον της εκδήλωσης στρέφεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ζητήσει συστράτευση όλων των στελεχών εν ώψη των εκλογών. Η διπλή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έχει επηρεάσει το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, Δημήτρη Γκάτσια.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την κεντρική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη συμπλήρωση 52. Ετών είναι η γενέθλια ημέρα η χθεσινή. Το ανέφερε πολύ ορθά, μια γενέθλια ημέρα στην διάρκεια της οποίας, μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, είδαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να χτυπάει σε εισαγωγικά δύο φορές την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για θέματα που σχετίζονται τόσο με τα διεθνή, τόσο με το διεθνές ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σχέσεις της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία στον απόϊχο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Είχε όμως εχμές η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά τόσο για την οικονομία όσο και για τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που προκάλεσαν ένταση τις τελευταίες ημέρες. Θα κάνουμε να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση και να υπενθυμίσουμε ότι κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας όρισαν γκρόσο μόντο ως δείκτη ευημερίας την κίνηση στους δρόμους και ήταν ένα από τα θέματα που έθεσε στο μικροσκόπιο του Αντώνη Σαμαράς, ασκώντας αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Για να έρθω στα του κλίματος της σημερινής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε σημάτα συστήρωσης, μηνύματα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια εκδήλωση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στο παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας.

0: Το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Οδός Πειραιός, ένα βίντεο 46 δευτερολέπτων, στον οποίο εμφανίζεται και πάλι το έμβλημα του Πυρσού, ενώ μέσω από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης παρελάβουν άπαντες οι πρόεδροι του κυβερνώντος κόμματος, από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Γεώργιο Ράλη, τον Ευάγγελο Αβέροφ, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μιλτιάδη Εύερ, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 52 χρόνια από την ίδρυσή μας, συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα που αξίζουμε. Είναι το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης της Νέας Δημοκρατίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την κυριακάτικη ανάρτησή του να εκπέμπει σχετικά μηνύματα, απαντώντας εμέσως πλην σαφώς και στην κριτική που έχει ασκηθεί κατά καιρούς όσον αφορά τη στρατηγική της διεύρυνσης πέρα και επάνω από τα κομματικά τείχη. Είμαστε υπερήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και την διαδρομή μας με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου, έγραψε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι εστιασμένη και στην νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, θα υπάρχει μια ψηφιακή διαδρομή στον χρόνο, όπως μαθαίνουμε, στην οποία θα παρουσιάζονται οι σημαντικοί σταθμοί του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών. Θα υπάρχουν επίσης και οθόνες στο παλαιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥΜ, οθόνες τις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφήσεις από τις καμπάνιες του κόμματος, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και άλλες σημαντικές στιγμές της παράταξης. Λίγο μετά τις 18:30 αναμένουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ολοκληρώνω υπενθυμίζοντας το μήνυμα του Πρωθυπουργού για συστράτευση όλων των παλαιών και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη του προεκλογικού μαραθωνίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Ο κύριος Σαμαράς αδικεί τον εαυτό του με τις αναρτήσεις του. Είναι η μέρα γιορτής και εμείς θα θέλαμε όλους τους πρώην προέδρους παρόντες, δήλωσε εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Μας στεναχώρησε πάρα πολύ η χθεσινή επιλογή που έκανε ο Ντόν Σαμαράς τη μέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτωβρίου, να επιλέξει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία, κατά τη γνώμη μου, και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντιπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό Νέο Δημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα που είναι μέρα γιορτής, ο απλός Νέο Δημοκράτης θα είναι εκεί.
3: Λείπει από τη σημερινή εκδήλωση και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, και είχε δουλειά στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσε να έρθει, γιατί έπρεπε να είναι στην Επιτροπή εκεί, δεν ξέρω ποια Επιτροπή, ο κύριος Μεϊμαράκης. Κάτι σημαίνει αυτό.
2: Πολύ ειλικρινά και πολιτικά, εμείς θα το στέλναμε όλους εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει την επιχείρηση διεύρυνσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή τον Ευάγγελο Αποστολάκη και να ανακοινώνει την προσχώρησή του στη Χαριλάου Τρικούπη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον διάλογο που είχαν οι δύο άνδρες λίγο νωρίτερα.
5: Καλωσορίζω σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα βοηθήσει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική, αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές.
6: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα, όμως πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
4: Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Μαριτίνα Ζαφυριάδου και φαίνεται ότι οι μεταγραφές δεν σταματούν εδώ για την αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Πολύ σωστά, να ξεκινήσω από τον Άβαρχο. Τον Άβαρχο είναι από στρατή Ευαγγέλου Αποστολάκη, ο οποίος είπε ότι πηγαίνει κόντρα στο κύμα. Δεν το φοβάται το κύμα, αλλά μόνο ο Άβαρχος είναι. Αρνούμε, είπε, τις αποστρατεύσεις, προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις, ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Έτσι κάπως εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον αριθμεί 35 μέλη, μετά από μια πολύ μακρά περίοδο όμως διαπραγματεύσεων. Φαίνεται ότι είχε διαφανεί το πράγμα από την παρουσία του στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην τελευταία ΔΕΘ. Ωστόσο, δεν έκλεινε η συμφωνία και δεν έκλεινε, γιατί η πρόταση που έχει γίνει από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι να πολιτευθεί στην Αλφα Πειραιά, η οποία είναι μια δύσκολη περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω Νομίζω ότι η τελευταία φορά που έβγαλε έδρα εκεί ήταν το 2009 με τον Δημήτρη Καρύδη. Βεβαίως από την άλλη, ο αντίλογος είναι ότι η Αλφα Πειραιά έχει βγάλει και πρωθυπουργό για το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας βεβαίως για τον πολύ μακρινό πια 96 και τον Κώστα Σιμίτη. Φαίνεται ότι υπάρχει ακόμη ένα μικρό αγκάθι, γι' αυτό και δεν έχει, όχι γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, καμία υποψηφιότητα δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει κλείσει όμως ότι θα είναι στην Αλφα Πειραιά. Ο Ναύαρχος φαίνεται ότι ήθελε μια πιο εύκολη κοινοβουλευτική έδρα. Θα δούμε αν τελικά αυτή θα του δοθεί. Φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το επίπεδο συνεχίζονται. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, Ελισάβετ, δεν σταματούν εδώ οι κινήσεις διεύρυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Μαθαίνουμε ότι τα δύο επόμενα, οι δύο επόμενες αφήξεις στην κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον θα είναι η Νίνα Κασιμάτη και η Μύρτο Κοροβέση, αμφότερες εκλεγμένες με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νίνα Κασιμάτη έχει υπάρξει και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Έτσι θα πάμε στους 37 βουλευτές και βεβαίως ούτε εκεί θα σταματήσει, ούτε βεβαίως η διεύρυνση αφορά μόνο σε βουλευτές. Η προσπάθεια γίνεται σε όλα τα κλιμάκια, από τα πολύ χαμηλά μέχρι τα πολύ ψηλά, και φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ευοδώνεται, έστω και με αργούς ρυθμούς. Ελισάβετ.
4: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε εξέλιξη στην Κρήτη, καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία. Κάτω από νερό και λάσπη έχουν βυθιστεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
18: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
20: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
0: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τις πληγές τους μετρούν οι κατοικοί της Κρήτης από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας. Ανυπολόγιστες ζημιές υπέστη το ζωικό κεφάλαιο και οι γεωργικές επιχειρήσεις, κυρίως σε Ρέθυμνο και Λασίθι. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στο νησί και πραγματοποιήσει σκέψεις με τους τοπικούς φορείς προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις στους πληγέντες. Κτηνοτρόφοι και αγρότες δηλώνουν, Ελένη Κατσαμπέκη, ότι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση ότι έχουν υποστεί ολική καταστροφή.
2: Βέβαια, αυτό είναι που αποτυπώνεται και από τις επισκέψεις που κάνουν τα κλιμάκια, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Καλλιέργειες, κτηνοτροφικές μονάδες, δρόμοι, υποδομές, επιχειρήσεις, σπίτια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, Ιερά Πέτρα, Ανόγια και Δήμο Μυλοποτάμου. Αύριο περιμένουμε, Βασίλη, να ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ο κύριος Κατσαφάτος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης που βρίσκεται στο νησί, συμμετέχει στο κυβερνητικό κλιμάκιο, προανήγγειλε ότι περιλαμβάνουν καταρχάς αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Τα μέτρα αυτά αφορούν και στους αγρότες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αρχές στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι για τη μετακίνηση από την Ιερά Πέτρα προς τις ξενοδοχειακές μονάδες της Αγίας Φωτεινής του Κάμπου είναι μια διαδρομή περίπου 15-20 χιλιόμετρων. Την κάνουν σε 90 χιλιόμετρα μέσω σιτίας. Πρώτος απολογισμός για τους αγροτικούς δρόμους είναι περίπου το 50% που έχει υποστεί ζημιές, προβλήματα και στο δίκτυο ίδρευσης. 80% υπολογίζουν την καταστροφή στην καλλιέργεια πατάτας και 50% στα κηπευτικά. Πρέπει να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι, να φτάσουν επίσης στα πυμνιοστάσια τους, να απομακρυνθούν δηλαδή τα φερτά υλικά για να έχουν πρόσβαση και κυρίως για να μην υπάρξουν και νέες απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Ως προς το φαράκι της Σαμαριάς, παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 άνθρωποι, είναι εργαζόμενοι και υγειονομικό προσωπικό. Εκεί διαπιστώνεται σταδιακή υποχώρηση των υδάτων. Στόχος είναι να απομακρυνθούν την Τετάρτη, έχουν τρόφιμα, υπάρχει επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς, είναι καλά στην υγεία τους, παραμένουν μέσα στο δασοφυλάκιο της Σαμαριάς.
1: Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα δείξουν αν τελικά του είχε χορηγηθεί μέθη, κάτι που έχει αρνηθεί η 56χρονη γιατρός στην απολογία της. Τις τελευταίες ώρες, Θεοδόση Πάνου, ακούμε όλο και πιο συχνά για την προποφόλη, γιατί αυτή η ουσία φαίνεται ότι αποτελεί κλειδί στις έρευνες.
4: Βεβαίως και φαίνεται ότι ένα δείγμα της έχει ήδη ανιχνευτεί από το πολύ εξελιγμένο εργαστήριο τοξικολογικών ερευνών στην Θεσσαλονίκη, όπου έχουν παραβεθεί εκεί τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Για να δώσω και το, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι το εργαστήριο που βρήκε την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζορτζίνας. Μιλούμε για την δολοφονία των τριών παιδιών της μητέρας από την Πάτρα. Κλείνω την παρένθεση. Το γεγονός ωστόσο όμως ότι μπορεί να έχει ενιχνευτεί δείγμα προποφόλης δεν σημαίνει και θάνατο. Πρέπει να διαπιστωθεί η ποσόστοση, η ποσότητα. Δηλαδή και εκεί πια θα φανεί το τι ακριβώς έχει γίνει. Και αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί οι τοξικολογικές εκτάσεις δεν είναι έτοιμες από τη μια μέρα στην άλλη. Εν αντιθέσει όμως με τα πρώτα ευρήματα, τα οποία αποτελούν και πόρισμα που έχει φτάσει στα χέρια του ανακριτή από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, από τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, το τηλέφωνο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και τα τηλέφωνα των τριών κυριών που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο, εν προκειμένου το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εκεί φαίνεται ότι τουλάχιστον στο τηλέφωνο της 56χρονης κατηγορούμενης και προφυλακισμένης ιατρού, πάρα πολλά έχουν διαγραφεί πριν την επίσκεψη του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι συνομιλίες που φαίνεται να είχαν μεταξύ τους τα δύο πρόσωπα, ο Γιώργος Μαζονάκης δηλαδή με την γιατρό, οι συνομιλίες που φαίνεται να είχε και με τον υπνοθεραπευτή και εν συνεχεία μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τις αναζητήσεις που έκανε, και εδώ προκύπτει και κάτι. Έχουν κάνει αναζήτηση πριν να χορηγήσουν μέθη για το πώς χορηγείται η μέθη.
3: Για να καταλάβουμε. Έψαχναν οδηγίες στο διαδίκτυο για τη χορήγηση της ουσίας.
4: Ακριβώς, για το πώς χορηγείται η μέθη. Και εν συνεχεία πια όταν ο άνθρωπος πια είχε υποστεί όλο αυτό το επεισόδιο, έψαχναν να βρουν το αντίδοτο στην προποφόλη.
3: Που δεν υπάρχει κιόλας αντίδοτο, όπως λένε οι ίδιοι αναισθησιολόγοι.
4: Ακριβώς, δεν υπάρχει αντίδοτο.
3: Είναι όλα αυτά που ακούγονται είναι εξωπραγματικά. Αν σκεφτούμε, Θεοδόση, ότι η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, η κυρία Γαρίνη, βγήκε και δήλωσε ότι η προποφόλη είναι ένα αυστηρά αναισθητικό φάρμακο και η χρήση του προβλέπεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και από προσωπικό εκπαιδευμένο στη χορήγηση της αναισθησίας. Αλλά δεν είναι και ο μόνος κανόνας που έχει καταπατηθεί σε αυτή την, υπόθεση, ούτως ή άλλως.
4: Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μιλούμε για το ποιοι κανόνες δεν έχουν καταπατηθεί.
3: Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο κουβέντες, Θεοδόση, για αυτή τη σοκαριστική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία. 34χρονος τη δάγκωσε και τη έκοψε το αυτί. Νωρίτερα του ασκήθηκε και ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα.
4: Βεβαίως, νομίζω ότι έπαιζα σε ταινία του Hollywood με κανιβάλους. Αυτό έτσι το περιέγραψε στους αστυνομικούς που έδωσε κατάθεση η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε και ουσιαστικά την ακροτηρίασε στο αυτή και ιδιαίτερα στο πτηρίγιο του αυτού ο 34χρονος πελάτης όταν τη δάγκωσε. Και αφορμή τι ήταν, ότι δεν έπιανε στο σημείο που είχαν μεταβεί στη Νέα Ιωνία, που είναι και το σπίτι του 35χρονου, του 34χρονου, συγγνώμη, δεν είχε καλό σήμα το POS. Και βεβαίως η κουβέντα που του είπε η οδηγός του ταξί, η οποία αναγκάστηκε να πάει λίγο πιο κάτω για να βρει σήμα, ώστε να την πληρώσει ο πελάτης. Ότι εφόσον ξέρετε ότι δεν έχετε καλό σήμα στην περιοχή, γιατί δεν έχετε μετρητά μαζί σας για να με πληρώσετε κατευθείαν. Αυτό ήτανε. Την έπιασε από το λαιμό και αμέσως την δάγκωσε στο αυτί. Η γυναίκα, όπως περιγράφει στην κατάθεση, της άνοιξε την πόρτα και ουσιαστικά η ίδια τράβηξε το κεφάλι της για να γλιτώσει από τα δόντια του, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί στο ακροπτερίγιο του αυτιού της, από το δάγκωμα βεβαίως του συγκεκριμένου ανθρώπου. Στη συνέχεια άρχισε να την κυνηγά γύρω-γύρω από το ταξί. Πέντε άνθρωποι κατέβηκαν κάτω, πέντε άνδρες από τα διαμερίσματά τους, για να τον κάνουν τον άνθρωπο αυτό καλά, και ήταν κάτι αδύνατο. Της φώναζε: «Θα σε φάω, θα σε φάω, θα σε φάω». Όταν έφτασαν, μόνο οι αστυνομικοί ηρέμησε ο άνθρωπος αυτός, και ηρέμησε βεβαίως και η γυναίκα όσο είναι δυνατόν να ηρεμήσει, γιατί έπρεπε να οδηγηθεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προπυνηγημένου να της προσφερθούν οι πρώτες
3: βοήθειες. Τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Αθλητικά.
1: Συνεχίζει την αίτητη πορεία της η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στο Nations League, Δημήτρη Σταυρακάκη.
5: Άκρος επιτυχημένη η παρουσία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στα τέσσερα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League, με απολογισμό 2 εκτός έδρας νίκες με Σερβία και Γερμανία και 2 ισοπαλίες εντός έδρας με Ολλανδία και η Γερμανία. Η ελληνική ομάδα είναι αίτητη, όπως είπες, Βασίλη. Μετά το χθεσινό 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική, δεν λύγησε την πίεση των Γερμανών στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ισόπαλο σκορ και πήρε δίκαια το Χ, κλειδώνοντας την τρίτη θέση στον όμιλο και πλέον κοιτάει την πρώτη ή δεύτερη θέση στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nations League. Παράλληλα, το σημαντικότερο, οριστικά είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028 και αποφεύγει η Συρία. Δηλαδή η Ελλάδα στα προκριματικά του Euro δεν θα παίξει με Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία και Κροατία. Πήραμε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.
6: Σίγουρα πολύ πολύ σημαντικός βαθμός, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, επειδή κερδίσαμε και το πρώτο παιχνίδι στην Γερμανία. Είναι πραγματικά πολύτιμος. Έχουμε να κάνουμε με ομάδα που έχει τρομερή ταχύτητα, τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ένα ποδόσφαιρο πάρα πολύ γρήγορο, χωρίς πολλά λάθη. Είναι πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι, χωρίς την μπάλα. Είναι όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζει τους Γερμανούς. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο και να παίξεις, δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτύξεις κάποιο είδους παιχνίδι, και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές που θα μπορούσαμε να το κάνουμε για να είμαστε λίγο απειλητικοί. Δεν ήταν πολλές σίγουρα, αλλά εκείνο που ήταν βασικό, ήμασταν πάρα πολύ, θα έλεγα, ψύχρεμοι, πολύ μαχητικοί. Ξέραμε πόση σημασία και ποιο λόγο έχει αυτό το παιχνίδι. Αντέξαμε μια πίεση.
5: Η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δήλωσε ο Γιούργεν Κλοπ, ο τεχνικός της Εθνικής Γερμανίας. Δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικές χώρες. Τώρα, στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία κέρδισε 2-1 τη Σερβία. Ολλανδία και Ελλάδα 8 βαθμοί, η Γερμανία 5, Σερβία χωρίς βαθμό. Επόμενα παιχνίδια 13 Νοεμβρίου Η εθνική μας ομάδα παίζει εκτός έδρας με την Ολλανδία και 16 Νοεμβρίου η Ελλάδα υποδέχεται την Σερβία. Όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες πρέπει να υποφέρεις, είπε ο Κωνσταντίνος Κουλιαράκης.
7: Και όταν παίζουμε με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρουμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μέρος της δουλειάς. Αποτελέσματα έρχονται και έτσι. Δεν είναι μόνο ότι θα παίζεις κάθε αγωνιστική καλό ποδόσφαιρο, θα έχεις ευκαιρίες. Είναι κάποιες φορές που πρέπει να υποφέρεις, πρέπει να αμυνθείς. Όπως είπα, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει γενικά σαν λαό. Σε όλους τους πολέμους και τις μάχες, πιο πολύ αμυνόμασταν και μετά επιτεθόμασταν. Οπότε πήραμε το βαθμό, είμαστε έτοιμοι και προχωράμε.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος είναι και ο καιρός. Το ερώτημα είναι για πόσο, Τάσο Αρνιακέ.
8: Από ό,τι φαίνεται, λησάβεται, θα κρατήσει όλη αυτή η εβδομάδα και κάτι από την άλλη, με αραιές νεφώσεις και ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έτσι πάντα είναι, μετά την καταιγίδα έρχεται η ηρεμία. Έτσι ουσιαστικά αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες ομίχλες το πρωί στα δυτικά και τα βόρεια. Κοπάζουν σιγά σιγά και οι άνεμοι, στα δυτικά 3 με 4 αποφόρους του Αιγαίου μέχρι 6, οι βοριάδες 4 με 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 26, 27 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τα 27 στα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 5, στα νυχτά έως 6, η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις αραιές, ασθενείς ανέμους άπνοια σχεδόν στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή οι άνεμοι θα γυρίσουν σε νοτιάδες που τους είχαμε ξεχάσει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ομίχλες, θολούρα στην ατμόσφαιρα, μεταφορά αφρικάνικης σκόνης και λίγες βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Πάντως, οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ υψηλές για την εποχή πια.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
9: Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τι συμφέρει για τη θέρμανση, αναλυτικός οδηγός για τις φθηνότερες και τις πιο ακριβές επιλογές ενέργειας.
3: Ενικός.gr, Μητσοτάκης, χωρίς αστερίσκους ο σεβασμός στην ασφάλεια των κρατών μελών, τι είπε για το μεταναστευτικό και τις κινητοποιήσεις των αλλιέων.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο γενικός δείκτης όγκου πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
9: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
9: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
9: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Real FM. Η ώρα είναι 3.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Καλώς ήρθατε!
16: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.
20: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
21: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
22: Το μέλλον σου χωράει παντού.
23: Υποβολή εργασίας έγινε.
24: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
25: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
26: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
22: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
27: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Πώς τι είναι φαίνεται? Αυτό που ακούω. Γιατί μου το έβαλες τώρα αυτό.
0: Για απάντεψε.
1: Δεν ξέρω.
0: Καταρχήν είναι υπέροχο τραγούδι.
1: Και από εκεί είναι αυτό το μόνο βέβαιο. Κατά τα άλλα.
0: Μέχρι Χρονοπούλου.
1: Τι έχει από πίσω.
0: Μιμής Πλέσσας.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος. Τι λοιπόν, κρύβει από πίσω.
0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι από την ταινία του Γιάννη Δελιανίδη, Μια κυρία στα μπουζούκια, όταν ήσουν αγέννητη 1967 και
1: ναι,
0: όπου πήγαινα ήδη σινεμά.
1: Είμαι ναι, αγέννητη.
0: Λοιπόν, συμπληρώνονται δύο χρόνια ναι, από την απώλεια του μεγάλου Μίμη Πλέσσα. Έφυγε λίγες μέρες πριν κλείσει τα 100, αρχές Οκτωβρίου 2024. Και πραγματικά
1: μας λείπει,
0: είναι μια τεράστια απώλεια. Το μισό, ξέρεις, αν ακούσεις τραγούδια, τα μισά τραγούδια είναι Πλέσσα Παπαδόπουλος.
1: Ναι,
0: μαζί.
1: Λευτέρης,
0: Μίμης, Μίμης, Λευτέρης. Και σου έχω και μια έκπληξη. Νομίζω το είχα ξαναπεί πέρσι με κάποια αφορμή, αλλά το διάβασα και λέω πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ο Μίμης Πλέσσας είχε πάρα πολύ χιούμορ.
1: Ναι.
0: Όταν έδεσε με τον Κώστα Πρετεντέρη, τον πατέρα του Γιάννη, που ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και έχει γράψει καταπληκτικές κωμωδίες και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Κάποια στιγμή είναι με τον Δημήτρη Χόρν και βγάζουν ένα 45. Ποιος το ξέρει. Το ποιος το ξέρει είναι ένα σπουδαίο τραγούδι του Δημήτρη Χόρν.
1: Ποιος το, ναι, ποιος το ξέρει. Καταπληκτικό τραγούδι. Καταπληκτικό τραγούδι. Ωραία. Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
0: Θέλουν, επειδή είναι 45, ένα για την πίσω πλευρά. Δεν μπορεί το 45 να είναι κενό από πίσω.
1: Ναι.
0: Γράφουν λοιπόν ένα τραγούδι. Δεν σου λέω ποιο. Να το πει, λέει, η Τζένι Βάνου, γιατί αυτό δεν ταιριάζει στο Δημήτρη Χόρν. Το βάζουν στο Δημήτρη, θα σου πω μετά ποιον. Το βάζουν στο Δημήτρη, μάλλον δεν θα σου πω, θα το έχω σκεφτεί. Στο Δημήτρη Χόρν.
1: Και
0: λέει,
1: να το πει.
0: Εγώ θα πω αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι.
1: Α, το θυμάμαι, το είχαμε πει.
0: Δεν είστε με τα καλά σας.
1: Οι κόκκινες από το Δημήτρη, αυτό είναι, τα λέγαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, εγώ, λέει, αυτό το γύφτικο τσιφτετέλι δεν το λέω.
1: Λένε, είναι ωραία λοιπόν, ιστορία αυτή.
0: Μίμης Πλέσσας και Κώστας Πρετεντέρης του κάνουν μια πλάκα. Αυτό θα έμπαινε και στην ταινία μια, η Αθήνα τη νύχτα. Και κάμερα δηλαδή. Το φωνάζουν μια μέρα στο στούντιο, στο στούντιο του ραδιοφώνου.
1: Και το είπε τόσο ωραία, ε.
0: Του βάζουν κάμερα απέναντι, δεν το λένε. Η οποία μάλιστα εικόνα υπάρχει και έγχρωμη, την έχουν επιχρωματίσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Χόρν κάθεται, άνετος έτσι, καπνίζει και το τραγουδάει. Λέει, παιδί μου, πες το μία για πλάκα να δούμε πώς είναι.
1: Έτσι, να δούμε, ναι.
0: Το πω για εσάς. Κάθεται λοιπόν. Το λέει πολύ άνετα, καπνίζοντας. Ξέρεις, χαβαλεύος κάνουμε εμείς.
1: Έτσι, χαλαρά.
0: Ναι. Και όπως του ακούνε, λένε ρε εσύ, αυτό δεν είναι για την Τζένι Βάνου. Θα
1: αυτό
0: το βάλουμε.
1: Για αυτόν, για τον Δημήτρη Χόρν.
0: Κυκλοφορεί λοιπόν το 45, μπροστά, ποιος το ξέρει, πίσω το.
1: Οι θαλασσιές, οι κόκκινες.
0: Και βέβαια, γίνεται.
1: Λένε οι πράσινες σου, οι
0: χάντρες. Όχι, οι θαλασσιές, οι χάντρες.
1: Ναι.
0: Και γίνεται μια τεράστια επιτυχία οι θαλασσιές, οι χάντρες με το Χόρν. Ο Χόρν το μαθαίνει. Εσείς, δεν τρέπεστε λιγάκι. Με κορδέψατε. Με γράφατε χωρίς το ξέρω.
1: Και με βάλατε το τραγούδι.
0: Και το γράψατε έτσι. Βέβαια, αυτά πέρασαν και αυτό που έμεινε είναι Χόρν.
1: Το τραγούδι αυτό, πάμε.

0: Πάψε, πάψε.
1: Εδώ που τα λέμε για το snob ύφος του Δημήτρη Γόνη. Ήταν μεγάλη υπέρβαση να πει αυτό το τραγούδι. Το λέει τόσο ωραία, τόσο εκφραστικά.
2: Και τόσο άνετα.
1: Το λέει άνετα. Εδώ είναι σαν πρόβα, δηλαδή δεν ξέρει ότι το γράφει.
2: Άνετα, έτσι. Είναι πολύ άνεση.
1: Είναι τόσο, κατά τη γνώμη μου, είναι ο κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός όλων των εποχών της χώρας. Δεν έχει παίξει ούτε σε πολλές ταινίες, ούτε σε πολλά θέατρα.
2: Κοίτα όμως ότι και τα τραγούδια του έχουν μείνει. Δηλαδή,
1: εγώ
2: ήταν
1: ηθοποιός. Είχα την τύχη μικρός να το προλάβω σε μία παράσταση πρωτομάστορας Σόλνες. Mm-hmm. Καταπληκτικός. Ένας κορυφαίος, κολοσσός και ένας φοβερός τύπος. Ένας αρχοντικός άνθρωπος, πληθωρικός. Πολύ καλλιεργημένος και αυτό βγαίνει όταν τραγουδάει το τραγούδι. Τραγουδάει έτσι με ένα σνόμπιφος, ένα τόσο λαϊκό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο.

0: πειραμάς.
1: Τώρα φαντάζεσαι να τραγουδάει όλο αυτό το τραγούδι. Δεν υπάρχει το τραγούδι αυτό. Δεν θα υπάρχει. Θα είναι άλλο τραγούδι. Είναι τέτοιο το ύφος που το ερμηνεύει.
2: Δεν το έχουν ακουμπήσει έτσι πολύ καλλιτέχνες.
1: Πού να ακουμπήσει τώρα.
2: Πού να ακουμπήσει πραγματικά.
1: Τώρα θα γίνει ζεζίλη.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, με αυτόν τον υπέροχο τρόπο ξεκινήσαμε τη ημέρα και τη βδομάδα και την εκπομπή.
2: Και να έχετε μια καλή βδομάδα όλοι.
1: Έτσι.
2: Ελπίζουμε.
1: Έτσι, 5 Οκτωβρίου, 10 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Real FM με τη Λουκία, σε μια μέρα καλοκαιρινή.
2: Σε μια μέρα ευτυχώς καλοκαιρινή θα
1: να
2: πω
1: το
2: εγώ.
1: Καλοκαίρι.
2: Έτσι, να το καλοκαίρι πάλι. Βέβαια, εντάξει, θερμοκρασίες δεν είναι. Είναι μια χαρά για την εποχή, θέλω να πω. Μια χαρά.
1: Σου έχω καλά νέα.
2: Ναι, είναι καλά όμως. Ναι.
1: Να στα πω.
2: Ναι, αμέ.
1: Ωραία. Πώς θα έχουμε την Παρασκευή, ανώτατη.
2: Για πες.
1: 30.
2: Άντε.
1: Α, λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας, από αύριο ξεκινώντας, θα έχουμε 26, 27, 28. Θα φτάσουμε την Παρασκευή και 30. Μιλάμε για έναν καιρό ηλιόλουστο, με λίγα συννεφάκια μέσα στη βδομάδα. Αλλά γενικά το καλοκαίρι είναι εδώ και αυτό το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, μετά την φοβερή κακοκαιρία στην που χτύπησε την Κρήτη και προκάλεσε δυστυχώς, Λουκία μου, τεράστιες καταστροφές.
2: Τεράστιες.
1: Χάθηκε ένας άνθρωπος.
2: Και σήμερα τα βλέπουμε και όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τραγικά.
1: Απ' άκρη σ' άκρη. Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, ειδικά στο οροπέδιο Λασιθίου.
2: Δεν γίνεται μια βροχή να γίνεται τέτοιο χαμό. Δηλαδή, λυπάμαι του κτηνοτρόφου, λυπάμαι του αγρότε, του λυπάμαι πραγματικά.
1: Θα σου πω έναν αριθμό. Ξέρει πόσο νερό έριξε. Στα Χανιά είναι το περισσότερο και όμως οι καταστροφές είναι στο
2: Λασίθι. Λασίθι, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως, το έχω σημειώσει εδώ. Μιλάμε για πόσους τόνους νερού, λες, αναστρέμα, ότι έριξε στο, θα σου πω και την περιοχή, μισό λεπτό. Είναι μια τοποθεσία των Χανίων, περίμενε μισό λεπτό. Λοιπόν, Ξυλόσκαλο Χανίων, 870 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι μισός Ντάνιελ. 870 τόνοι, ναι, 4 μάντρες.
2: Εγώ ακούω το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντέξουν σε τόσους τόνους νερού
1: οι
2: υποδομές. Οκ, το ακούω, αλλά από την άλλη σκέφτομαι και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους, που έχουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, που βρίσκονται πραγματικά σε απόγνωση αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε, σε όλη την ορεινή Κρήτη ξεχύλισαν ποτάμια, διαλύθηκαν δρόμοι, γέφυρες, πλημμύρισαν αυτοκίνητα, γέμισαν λάσπες, μεγάλες καταστροφές, ειδικά Ανόγια, Μυλοπόταμος και ορεινό Ηράκλειο. Όμως το οροπέδιο Λασιθίου, η καταστροφή είναι τρομακτική. Είναι μια απέραντη λίμνη και δυστυχώς είναι από τις πιο εύφερες περιοχές της Ελλάδας. Και αν πας στο σούπερ μάρκετ στη Λαϊκή, πάρα πολλά προϊόντα είναι λασίθι. Είναι από ντοματάκια, από πατάτες, από προκυπευτικά και εξαιρετικής ποιότητας, δε, λόγω του κλίματος που έχει εκεί. Πάνε αυτά. Αυτά είναι τώρα βυθός. Είχα το πρωί μια σύνδεση με έναν αγρότη στο οροπέδιο. Ο ρεπόρτερ ήταν πάνω από το γόνατο το νερό. Έφτανε προς τη μέση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έσκυψε.
2: Άρα το είδες,
1: και βγάζει
2: η
1: μια πατάτα. Φτάνει κάτω από τον αγκώνα το χέρι του, πάει μέσα στο νερό και βγάζει το ψάρι.
2: Να το κάνει
1: μια
2: αυτό.
1: Πατάτα. Πάει
2: τι
1: αυτό.
2: Να το κάνει. Τα έχουν καταστραφεί όλα. Πάλι είναι καταστραμμένο.
1: Μεγάλη,
2: τι,
1: μεγάλη,
2: τι,
1: πολύ
2: τι,
1: μεγάλη
2: τι,
1: ζημιά.
2: Τι,
1: και πρέπει
2: αυτό.
1: Να σου πω ότι δυστυχώς η αιτία, όπως μας εξηγούσαν οι ειδικοί, είναι οι καύσονες της καλοκαιρινή. Διότι αυτοί οι καύσονες ανέβασαν πάρα πολύ. Ανέβασαν τη θερμοκρασία του πλανήτη, ανέβηκε η θερμοκρασία των θαλασσών. Και όπως και γίνει και στον Ντάνιελ, η θάλασσα εξατμίζεται από την ψηλή θερμοκρασία, φέρνει πολύ έντονο κύμα κακοκαιρίας και αυτό χτύπησε. Τώρα ήταν η Κρήτη. Αύριο μπορεί να είναι μια άλλη περιοχή. Χτύπησε τρεις μέρες με σφοδρότητα την Κρήτη, με τρία διαφορετικά κύματα και πραγματικά είναι κρίμα σε αυτό το πανέμορφο νησί να έχουμε τέτοιες καταστροφές. Και είναι η πολλωστή φορά, Λουκία, που πλήττεται η Κρήτη από ακραία καιρικά φαινόμενα, δυστυχώς. Τώρα, στα θέματα της ημέρας, ένα κατά τέτοιο προϋπολογισμός. Θα έχουμε σε λίγο τη Σύση να μας τα πει, τη Σύση Τραβιβεράκου, τα έγραφε από χθες στη Real News. Δεν έχει εκπλήξεις. Δεν υπάρχουν ούτε κρυφοί φόροι που λέγαμε παλιά, βρήκαμε, διαβάσαμε εδώ, ούτε επιπλέον παροχές. Είναι ό,τι έχει πει ο Πρωθυπουργός. Είναι επιπλέον στοιχεία. Πρέπει να σου πω ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αλλάξει. Θα αλλάξει γιατί τα δεδομένα της παγκόσμιας και της ελληνικής οικονομίας λόγω πετρελαίου και του απίστευτου ράλι αλλάζουν
2: ναι,
1: συνεχώς.
2: Δεν πρόκειται να μείνουν έτσι, διότι όταν προβλέπεται ανάπτυξη 2,3, ανεργία στο 7,9 και το ναι, χρέος στο 128,8 το ΑΕΠ, αυτά, δεν ξέρουμε αν αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά δεν θα αλλάξουν.
2: Αυτό είναι το προσχέδιο.
1: Αυτό που θα αλλάξει είναι ο
2: πληθωρισμός. Ο οποίος
1: δεν ξέρουμε
2: πώς θα πάει. Αν ανεβαίνει προς τα πάνω, δεν ξέρουμε πώς θα πάει.
1: Τον Οκτώβριο ήταν 5,1 σύμφωνα με τη Eurostat. Η ενέργεια ήταν στο 25%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα ήταν 1,8% πάνω, είμαστε δεύτερη μετά την Ιταλία. Στο ρυθμό ανόδου των τιμών της ενέργειας είμαστε τέταρτη στην Ευρωζώνη. η Ελλάδα με περίπου 25%. Αυτό είναι το βαρόμετρο. Και το άλλο είναι με ποια τιμή πετρελαίου, νομίζω έβλεπα χθες τη Σύση, 89 δολάρια το βαρέλι έχει γίνει προϋπολογισμός. Θα μας διορθώσει σε λίγο η Σύση. Πρέπει όμως να πω ότι αυτό επίσης αλλάζει, γιατί τώρα δεν έχει 89, έχει 102 τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Έχει ξανά 101,
2: έχει
1: 102.
2: Έχει ξανά ψηλά. Βέβαια, βέβαια. Οπότε...
1: Είναι ψηλά, διότι είναι, υπάρχει τεράστια βεβαιότητα και στα δύο μέτωπα. Δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν με την Αμερική. Είναι η Χούθη με τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη. Είναι και η Ιεμένη κατά τον Χούθη, το κράτος της Ιεμένης. Βέβαια, η Saudi Aramco ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία και στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη. Όμως. Λέει ότι για να πάμε στα προ-πολέμου επίπεδα χρειαζόμαστε 2 χρόνια ακόμα.
2: Ναι,
1: σκέψου το αυτό.
2: Δύο χρόνια ακόμα. Και από τη μία έχουμε την κυβέρνηση, έχουμε τον Κυριάκο Πυρακάκη να λέει πως η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία και ότι έχει χτίσει αντοχές που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει διεθνείς αναταράξεις. Αλλά από την άλλη, έχουμε και την αντιπολίτευση, η οποία ασκεί γερή κριτική και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Λέει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας ότι πάλι το προσχέδιο αυτό έχει υπερπλεονάσματα, πάνω από 4% πλέον. Που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη φορά δεν είναι τυχαίο, δεν είναι λάθος όταν είναι πάνω από 3.500 ευρώ.
1: Θα έρθουμε εκεί, θα σου πω. Θέλω να τελειώσω το προϋπολογισμό. Αμέσως θίξει ένα πολύ σοβαρό θέμα, το πολιτικό θέμα της ημέρας. Θα το συζητήσουμε. Να τελειώσω για τον προϋπολογισμό. Ποια μέρα κατατίθεται όταν πέφτει η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία, Λουκία?
2: Ναι.
1: Ποιος την έριξε?
2: Οι διαδηλώσεις, η Μαρικάρμεν.
1: Η 87χρονη που την πέταξαν στο δρόμο σπάζοντας την πόρτα της, επειδή έμενε 71.
2: Και δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο που έφερε ο Σάντσεθ. Να το πούμε και αυτό.
1: Έμενε 71 χρόνια στο ίδιο σπίτι, αμαία. Πλήρωνε 500 ευρώ νίκιο, τη ζήτησαν 2.650 και αντί το κράτος να τη στηρίξει, την πέταξε έξω σπάζοντας την πόρτα.
2: Είδες πως ξύπνησε ο κόσμος όμως στην Ισπανία και κατέκλυσε τους δρόμους. Το είδες αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Εδώ θα γινόταν
2: όχι. Εδώ δεν πήγαινε σε καμία συναυλία.
1: Πάρα πολύ άγριο, ξεσηκώθηκαν εκατόντες
2: χιλιάδες. Δεν θέλω να υποτιμήσω τον κόσμο.
1: Έφερε ο Σάντσεθ.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι ένα ερώτημα. Δώσε μου ένα λεπτό. Έφερε ο Σάντσεθ ρυθμίσεις στη Βουλή, αλλάζοντας όλη τη στεγαστική πολιτική, και γιατί πάει σε εκλογές. Απερίθησαν, δεν πέρασαν.
2: Ναι, ρυθμίσεις. Δεν πέρασαν. Αυτό
1: επειδή
2: θέλω
1: η κυβέρνηση είναι ασπισμού και υπάρχουν εταίροι οι οποίοι τον στηρίζουν και δεν τον στήριξαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση.
2: Δεν πέρασαν, δεν στέκεται η κυβέρνηση. Αλλά ο κόσμος είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό
1: λοιπόν,
2: θέλω να πω. Λαϊκές διαδηλώσεις, λαϊκή κατακραυγή.
1: Σε μια τέτοια μέρα που έχουμε λοιπόν την κυβέρνηση Σάντσεθ να πέφτει, να σύεται η Γαλλία από διαδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων που ξεκίνησαν από μαθητική εξέγερση και έχει πάρει γενικευμένη διάσταση.
2: Ακριβώς.
1: Το ευρώ είναι σε χαμηλό 17 μηνών με φόντο αυτά τα δύο γεγονότα και πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις των ομολόγων είναι στα ύψη και εμείς δανειζόμαστε φθηνότερα από ό,τι εκείνη.
2: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Μου λύσει αυτή την απορία. Με τα οικονομικά, εσύ που τα πας πολύ καλά. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είμαστε στην τετράδα των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος. Γιατί δεν μπορούμε λοιπόν, εφόσον δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία και είμαστε στην τετράδα με των ευρωπαϊκών χωρών με πλεόνασμα φέτος, να ανακουφίσουμε περισσότερο τους πολίτες, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, σου απαντώ. Η Ελλάδα είναι στην τετράδα των χωρών που θα εμφανίσουν φέτος τέτοια πλεονάσματα.
2: Ωραία. Σύμφωνα με τον Bloomberg, να πούμε.
1: Δανειζόμαστε βεβαίως φθηνότερα από Γαλλία και από Ιταλία.
2: Ωραία.
1: Ένα. Δύο. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ. Λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης μίλησε σήμερα. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις τι.
2: Ναι,
1: είπε.
2: Ναι.
1: Λέει ο Μητσοτάκης ότι εμείς θέλουμε τα πλεονάσματα τα οποία βγάζουμε από την αύξηση των τιμών. Γιατί, τι σημαίνει αυτό. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται επί μια συγκεκριμένη τιμή.
2: Ναι, ναι.
1: 10.
2: Και έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.
1: Αν πάει 15, αυξάνω τα φορολογικά στα 50%. Λέει αυτό. Αυτό να μου επιτρέψει, κυρία Ευρώπη, να το δώσω πίσω στους πολίτες. Και επίσης να μου επιτρέψει να μειώσω τις τιμές των καυσίμων χωρίς αυτό να μετράει στις δαπάνες μου. Πρώτη κριτική. Πριν πάμε στο Μητσοτάκη. Το έλεγε η αντιπολίτευση αυτό πριν. Και έλεγε η κυβέρνηση: είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Θυμάσαι που μας έλεγαν και σε εμάς σε αυτή την εκπομπή, δεν μπορούν τα υπερπλεονάσματα να πάνε για ενίσχυση των ευάλωτων, διότι πρέπει να πάνε για την απληρωμή του χρέους, δεν επιτρέπεται, τα θυμάσαι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ ήσουν κόντρα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση υπό την πίεση προφανώς των γεγονότων και εντάξει, είναι τόσο μεγάλα τα πλεονάσματα εξαιτίας της τόσο μεγάλης αύξησης των τιμών, που αυτό δεν μπορεί να κρατηθεί, είναι προφανές. Και λέει ο Μητσοτάκης, δώστε μου, κυρία Ούρσουλα, την άδεια να τα δώσω πίσω. Λέει ο υπάλληλος, ναι. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια.
2: Ναι, και λέει και ο κύριος Τσουκαλάς ότι η επιστολή του Πρωθυπουργού έως τώρα μένει στο διαβάστηκε. Ναι. Τώρα έχει δίκιο ή δεν έχει.
1: Και λέει χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, το λέω για να μου πεις, εγώ δεν παίρνω θέση, σου λέω τι λένε. Λέει ότι οι κανόνες τους οποίους επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, χαλαρές εποχές. Και λέει σήμερα, εγώ δεν λέω να μην υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, μας πιάσουν και οίκοι αξιολόγησης. Λέω όμως ότι αφήστε μας, αφού έχουμε πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω πληθωρισμού από την ενέργεια, να τα δώσουμε πίσω προσωρινά σε στοχευμένα μέτρα στήριξης.
2: Αν πούμε ότι δεν τους αφήνουν και πάρουμε το σενάριο Τσουκαλά. Ότι ο Πρωθυπουργός στέλνει επιστολές και δεν γίνεται τίποτα με αυτό.
1: Ωραία.
2: Τι κάνουμε.
1: Και προσθέτει, χρειαζόμαστε λελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Πάμε τώρα στο εύλογο ερώτημά σου.
2: Τι πρώτον, κάνουμε.
1: Γιατί έχουμε πλεονάσματα. Είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή, γιατί πάμε να βγάλουμε τόσα και δεν βγάζουμε λιγότερα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί όσο πιο πολλά πλεονάσματα έχει μια οικονομία, τόσο ισχυροποιεί τη θέση της, δανείζεται φθηνότερα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, μην με ρωτάς εμένα. Λέει το οικονομικό επιτελείο, δανείζεται φθηνότερα και αυτό είναι ένδειξη καλής πορείας της οικονομίας. Ένσταση. Ναι, αλλά από την άλλη, κάποιος τα πληρώνει αυτά. Σε φόρους, πληρώνει ο κόσμος ο οποίος.
2: Και επίσης είμαστε η μόνη χώρα που δανειζόμαστε ακριβό, φθηνότερα από τις
1: αναπτυγμένες
2: χώρες.
1: Ρεύμα και αέριο, άρα κάποιος τα πληρώνει. Ένα. Δύο. Γιατί εμείς ρωτάμε και δεν ρωτάνε άλλοι. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον κύριο Σιμόπουλο και τον κύριο Λιαργό. Τρία. Γιατί. Αν η Ευρώπη πει δεν σου δίνω άδεια.
2: Αυτό εμείς τι κάνουμε τώρα.
1: Εμείς θα κάνουμε. Το κάνουμε κόντρα ή δεν θα το
2: τι
1: κάνουμε.
2: Τι κάνουμε.
1: Θέτεις πολύ εύλογα ερωτήματα τα οποία έχω και εγώ και θέτω από το πρωί χωρίς να παίρνω απαντήσεις.
2: Αυτό είναι το κακό, ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Σωστά. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κοίταξε, το πιο βασικό
2: δηλαδή
1: είναι.
2: Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε μέτρα. Εγώ εκεί έχω μπερδευτεί. Μισή λένε ναι, οι άλλοι μισή λένε όχι. Μπορούμε να πάρουμε μέτρα όπως παίρνουν κάποιες άλλες χώρες, μεμονωμένα. Η κυβέρνηση λέει όχι, η αντιπολίτευση λέει ναι. Ευρείτε τα όμως. Μην τρελαθεί και ο κόσμος.
1: Εγώ θέλω και τα σχόλια των ακροατών μας. 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Η Βάσια Κούτρα σας περιμένει. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο. Απέναντι μας στην Κωνσταντινούπολη. Και Δήμητρα Πανανού στο συντονισμό. Άρα, στείλτε μας τα σχόλιά σας για αυτό που θέτει τώρα η Λουκία. Δηλαδή, πρέπει το οικονομικό επιτελείο και η κυβερνητική οικονομική πολιτική να επιδιώκουν πλεονάσματα. Ένα. Δύο. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά χρειάζονται για να μπορέσει να πάει καλύτερα η οικονομία και να ζούμε φθηνότερα. Δύο. Αυτά τα πλεονάσματα πρέπει να επιστρέφουν όπως ζητάει τώρα ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Τρία. Εάν μας πούνε όχι, αυτό δεν λες,
2: ναι,
1: τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε.
2: Όχι, αν η επιστολή δεν μας απαντήσουν όπως έχει γίνει στο παρελθόν ή μας πούνε όχι. Ναι. Όπως είπε ο υπάλληλος που λες εσύ.
1: Ναι. Ο υπάλληλος, βεβαίως, ο υπάλληλος. Κοίταξε, την άλλη Πέμπτη είναι σύνοδος κορυφής, ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη εκεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως η αντιπολίτευση τον κατηγορεί, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Θέλεις να πεις ή να πω τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα.
2: Ο κύριος Τσίπρας
1: έκανε δηλώσεις μιλώντας στους εκπροσώπους των μεταφορών.
2: Ναι, δεν ξέρω αν λέμε το ίδιο.
1: Ναι, ναι.
2: Νομίζω είπα και νωρίτερα τι είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι όσον αφορά τα πλεονάσματα, ότι είναι τέταρτη χρονιά που έχουμε πάνω από 4%, οπότε αυτό δεν είναι μία κανόνη. Σήμερα λέει κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεόνασμα, που σημαίνει ότι κάτι που γίνεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, πλεονάσματα δηλαδή πάνω από το στόχο, πάνω από 3,5 δις ευρώ, αυτό δεν είναι τυχαίο, λέει, δεν είναι λάθος. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος.
1: Λέει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ότι το κάνει επίτηδες στο οικονομικό επιτελείο για να περισσεύουν λεφτά και όταν πλησιάζουν εκλογές να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση για την εξαγορά ψήφων. Λέει συγκεκριμένα, είχα το εκπρόσωπο της Ελλάς το πρωί στο πάνελ, ο οποίος μου έλεγε, κύριος Καραμέρος, ο οποίος μου έλεγε ότι θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι βάσει σχεδίου επιβάλλονται οι επιπλέον αυτοί έμεση φόροι, γιατί μιλούμε για έμεση φόρους, ΦΠΑ, για να μπορεί κάθε Απρίλιο να έρχεται για να πει αν περίσσει ένα δισεκατομμύριο. Το μοιράζουν σε συνταξιούχους και το δίνει αυτό προεκλογικά. Λέει η αντιπολίτευση. Ο κ. Σανδουλάκης λέει κάτι άλλο. Λέει ότι κύριε, εμείς προτείνουμε τρόπους για να πέσουν αυτά τα ποσά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τις Βρυξέλλες. Σου έχουμε έτοιμο ένα μηχανισμό που θα πάρεις από τη μία να τα δώσεις την άλλη, δεν ρωτάς και επιστρέφεις και το υπερπλεόνασμα στους πολίτες και μειώνεις φόρους στα καύσιμα. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση δεν το δέχεται αυτό, Λουκία. Είναι η προεκλογική, η μεγάλη συζήτηση αυτό. Είναι μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο που θα έχουμε. Θα το συζητήσουμε επίσης με τον κύριο Λαργόβα που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, τον καθηγητή, να μας πει επιστημονικά πώς αιτιολογούν όλα αυτά. Και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον άνθρωπο της αγοράς. Και προηγουμένως θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων, για το άλλο μεγάλο θέμα. Αύριο έρχεται ο Μάρκο Ρούμπιο,
2: ναι.
1: Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι περιμένουμε, σε ποιο περιβάλλον έρχεται, διότι εδώ έχει ξεσπάσει.
2: Το περιβάλλον που έρχεται είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, πρόσεξε. Ένα για το καλώδιο, η Τουρκία έχουμε νέα θέση να μας ενημερώσετε γραπτός, Ελλάδα και Γαλλία. Δύο, πόλεμος Νόταμ στο Αιγαίο. Πρόσεξε, κάνουν οι Τούρκοι άσκηση, δεσμεύουν περιοχές πέραν του 25ου μεσημβρινού μέσα στο FIR Αθηνών και τον ελληνικό εναέριο χώρο. Απαντάμε, άσκηση στην άσκηση, είμαστε αντιμέτωποι στο κέντρο του Αιγαίου, με Τούρκους να βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση και να λένε άσκηση αυτή. Πόλεμο εμείς. Σενάρια
2: και
1: πολέμου.
2: Έχουμε και ένα ψηλό θέμα στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις του κυρίου Συρίγου.
1: Αυτό, κοίταξε, έχει απαντήσει ο κ. Μαρινάκης.
2: Επιστημονική άποψη. Ναι, αλλά
1: είναι
2: από την άλλη, λέω,
1: άνθρωπος.
2: Μήπως εγώ εννοείται και πάντα συνομιλούμε πολύ έτσι.
1: Ναι. Αν υποχωρήσει
2: από το 24. Και ήπια με τον κύριο Συρίγο. Απλά ο κ. Συρίγος λέει υπό την ατομική άποψη. Αλλά εγώ λέω, μήπως έχουν μαζευτεί πολλές ατομικές απόψεις στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κοίταξε.
2: Βάζω εγώ ένα ερώτημα. Δηλαδή, ατομική άποψη το ένα, ατομική άποψη το άλλο, ατομική άποψη το παράλληλο. Αποφασίστε, ρε παιδιά.
1: Απλώς εγώ θα ήθελα, σεβαστός, ξέρεις πόσο εκτιμώ τον κύριο
2: Συρίγο. Και εγώ το ίδιο.
1: Εγώ θα μιλήσω το πρωί στη τηλεόραση με τον Φραγκούλη Φράγκο, τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό, πολύ έτσι, τσεκουράτο, ο οποίος είπε: εγώ δεν είμαι καν ακόμα, αλλά στα εθνικά θέματα θέλω να γίνει μια διάσκεψη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να τα βρούνε όλοι και να υπάρξει μια εθνική γραμμή. Και μην εμφανιζόμαστε στην Τουρκία, αν να λέει ο ένας και αν να λέει ο άλλος.
2: Ακριβώς.
1: Να λέμε όλοι τα ίδια.
2: Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Θα το ήθελα
2: σε εθνικά θέματα θα ήταν
1: να
2: καλό να λέμε
1: όλοι
2: τα ίδια και να μην έχουμε έτσι παραφωνίες.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ο κύριος Γιώργος Φίλης για τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωπαϊκά τους δύο πολέμους και συνεχίζουμε.
0: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Τρεις πλωτούς φύλακες έχουν αποκτήσει τα θαλάσσια πάρκα της χώρας μας. Πρόκειται για μεγάλα και σύγχρονα σκάφη, σαν και αυτά που διαθέτει το λιμενικό σώμα και τα οποία έχουν τη δυνατότητα να πλέουν με μεγάλη ταχύτητα, ακόμα και σε περίπτωση εξαιρετικά άστατων καιρικών συνθήκων. Τα σκάφη θα περιπολούν στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας.

0: ή τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% το 2027 από το 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Περισσότερα στο real.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
11: Real FM.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
17: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
18: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερμανίδη.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, κύριε Φίλη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Αγκάτσου και κύριε Σταβελάκη.
1: Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, γι' αυτό και τόσο γρήγορα επιστρέψαμε, σεβόμαστε τις υποχρεώσεις σας. Θέλω να ξεκινήσω από το θέμα της επίσκεψης Ρούμπιο. Έρχεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εδώ. Δεν πάει στην Τουρκία. Ένα θέμα. Δύο, έρχεται σε μια στιγμή που υπάρχουν αρκοπαίδια σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα ξεκινήσω από το πρώτο και το πιο γνωστό, που είναι το καλώδιο. Και εκεί βλέπουμε ότι τώρα οι Τούρκοι λένε γραπτώς να μας ενημερώσετε, πηγές της Άγκυρας, Ελλάδα και Γαλλία, όχι η Μεριντιάμ, η γαλλική και η ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσετε για τη διαδρομή. Και εγώ ρωτώ, έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε την Τουρκία, όχι για πόντιση καλωδίου, για έρευνες που γίνονται στο βυθό, για να περάσει καλώδιο σε διεθνή ύδατα?
3: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω της ενημέρωσης προς ναυτοφόλωμένους. Με απλά λόγια, Ναύτεξ.
1: Ναύτεξ τελεία.
3: Η Ναύτεξ τελεία. Αυτό, τελεία και παύλα για την ακρίβεια. Δεν είναι απλά τελεία, είναι τελεία και παύλα. Οτιδήποτε άλλο ακούσετε από οποιαδήποτε άλλα χείλη για οτιδήποτε τύπου ενημέρωση έχει δόλο και λέει ψέματα. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Με την Ναύτεξ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Οποιουδήποτε άλλου τύπου διευκόλυνση, διευκρίνηση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί κάποιος να πει, εφιολόγημα, επί της ουσίας θα είναι ένα πάρα πολύ κακό προηγούμενο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα θα εκχωρεί κυριαρχικά δικαιώματα στην Τουρκία. Γιατί όπως καταλαβαίνετε επίσης, η Τουρκία, ακόμα κι αν μια γαλλική εταιρεία πει ότι παιδιά θα περάσουμε από εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Και να το εξηγήσουμε, δεν ποντίζουμε καλώδιο. Έρευνες για να δει η εταιρεία.
3: Για χάραξη.
1: Έτσι, για τη χάραξη της διαδρομής.
3: Δύο, χάραξη διαδρομής.
1: Ούτε υδρογονάθρακες ψάχνουμε, ούτε το βυθό σκαλίζουμε, ούτε την υφαλοκρηπίδα. Γίνεται κάτι σαν με σόναρ, με υπέρηχο. Ανοιχνεύεται ο βυθός για να καταγραφεί η διαδρομή. Αυτό είναι
3: και
1: όλο.
3: Και εδώ με βοηθάτε να πούμε και κάτι ακόμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δεν έχει καμία υποχρέωση καμία χώρα να ενημερώσει κανέναν ή να εμποδίσει την πότιση καλωδίου ή οτιδήποτε άλλο.
1: Έτσι.
3: Για τον αγωγό υπάρχει ζήτημα, στο οποίο αν πέσει ένας αγωγός, να μην είναι κοντά σε έναν άλλον, όπως καταλαβαίνετε. Έχει μια λογική.
1: Το καλώδιο όμως είναι άλλο.
3: Ακριβώς. Η Τουρκία, όπως έχουμε πει, το έχει αναγάγει σε ζήτημα υψής της γεωπολιτικής σημασίας. Και εμείς πλέον, δυστυχώς, σε αυτό το θέμα πρέπει να ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς, επειδή το έχει αναγάγει σε θέμα υψής της γεωπολιτικής σημασίας, εμείς πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε?
3: Τα πράγματα είναι απλά. Δυστυχώς, κύριε Αγκάτσου, αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει ολίγων έγκυος, το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο είναι εδώ, η Τουρκία το πηγαίνει σε ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Αυτό που λένε στο χωριό μου, zero sum game. Δηλαδή, ή θα κερδίσω εγώ ή θα κερδίσει εσύ, δεν σου αφήνει κανένα περιθώριο. Mm-hmm. Που σημαίνει λοιπόν ότι εμείς αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στις τελευταίες του δηλώσεις, θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλει τις στιγμές και επιβάλλει πλέον με το πλέον, όπως έχει περάσει με το πλέον εμφαντικό τρόπο η ελληνική κυβέρνηση, να προχωρήσουμε στην πότιση του καλώδιου. Δηλαδή να γίνει χάραξη της διαδρομής.
2: Άρα, αν χρειαστεί να είμαστε και επιθετικοί, κύριε Φίλη. Αν χρειαστεί.
3: Φυσικά πρέπει να είμαστε. Κοιτάξτε, κυρία Γκάτσου, εάν θα γίνει κάτι το αντίθετο, απλά θα πω το πολύ απλό πράγμα στους νησιώτες μας. Οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου, το οποίο έχει να κάνει με ίντερνετ, που να ενώνει τυχείο με την υπηρετική Ελλάδα, θα πρέπει να πάρουμε αδεία της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το Αιγαίο και ο ελληνικός χώρος είναι ενοποιημένος. Δεν είναι τα νησιά μας, αγαπητοί φίλοι, κάτι διαφορετικό από την υπηρετική
1: χώρα. Ο Ερντογάν, κύριε καθηγητά, πού το πάει? Θέλω να πω, όλο αυτό το κάνει για να πουλήσει το εσωτερικό του κάτι, προφανώς για να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν συμφέρει κανέναν να υπάρξει πολεμική αναμέτρηση εν μέσω δύο πολέμων στο Αιγαίο μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Πού το πάει λοιπόν, γιατί το κάνει και πού το πάει? Δεν έχω καταλάβει.
3: Θα σας πω γιατί το κάνει. Εκτιμώ βέβαια, έτσι θα σας πω όταν λέω. Θα σας πω, εκτίμηση κάνω, αλλά νομίζω κάνω μια λογικοφανή εκτίμηση, η οποία λογικοφανής εκτίμηση μας λέει ότι τους έχουμε συνηθίσει να υποχωρούν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Υποχωρήσαμε, όπως είπε ο κύριος Συρίγος στην Κάσο. Υποχωρήσαμε και υποχωρούμε σε μια σειρά.
1: Υποχωρήσαμε, λέτε, το 24 στην Κάσο.
3: Καλά, προφανέστατα. Τώρα μην το συζητάμε αυτό. Το είπε και ο κύριος, το είπε και ο κύριος Συρίγος, δεν το λέω μόνο εγώ, ο φίλος καθηγητής, συνάδελφος. Λοιπόν, ο Άγγελος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι, να το πω πολύ απλά. Και δεν το πάω θέμα πολιτικής κυβέρνησης ή ποια είναι. Θεωρούν ότι είμαστε εκβιάσιμοι. Και θα το πάω ακόμα και πιο πέρα. Όταν έχεις. Γιατί τα έλεγα. Επιτρέψα να πω τα έλεγα, γιατί μιλάω για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Όταν έχεις υπογράψει πρέσπες όπου δίνεις ιστορία, πολιτισμό, γλώσσα και εθνότητα, ξέρετε πώς το διαβάζει ο αντίπαλος αυτό, γιατί τότε έλεγα το ίδιο πράγμα έλεγα. Το διαβάζει ο αντίπαλος από τη στιγμή που δίνει ιστορία, πολιτισμό και εθνότητα ο Έλληνας, δηλαδή δίνει μέρος της ψυχής του, σιγά μην δε δώσει λίγο θάλασσα, λίγο κρασί και τα γόρι μου. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ακριβώς έτσι μας βλέπουν οι Τούρκοι. Εγώ δεν λέω ότι έχουν δίκιο, λέω πώς μας βλέπουν.
1: Από το Ρούμπιο, τι πρέπει να περιμένουμε αύριο, το ρωτώ, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργός εξωτερικών, είναι και σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλείας, είναι και βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής και των ελληνοτουρκικών και επίσης δεν είναι μόνος του, έχει πρόεδρο. Ο οποίος πρόεδρος ερωτηθεί στο Σάββατο για τις κυρώσεις κάτσα αυτές που απαγορεύουν στην Τουρκία να πάρει F-35 όσο έχει ρωσικούς πυράβλους S-400, είπε επιλέξει: πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Λες και είναι στο χέρι του να άρει τις κυρώσεις για να πάρει αεροπλάνο η Τουρκία.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο πολιτικός προστάμενος του Ρούμπιο.
3: Συμφωνώ. Και επαυξάνω ότι ο Ρούμπιο είναι η μόνη περίπτωση η οποία έχει. Δύο τέτοια αξιώματα, Υπουργό Εξωτερικών και Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Ο μόνος άνθρωπος ο οποίος τα είχε αντιστοίχως ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ από το 1973 έως το 1975 στις κυβερνήσεις Ρίτσαρντ Νίξον και Φόρτ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο έχει σημασία του ότι δεν πάει στην Τουρκία, μιλάμε για τον δεύτερο πλέον ισχυρό πολιτικό άνδρα της των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Άρα είναι κάτι που θα πανηγυρίζουμε, κύριε Φίλη.
3: Θα σας πω κάτι. Δεν είναι ανάγκη να πανηγυρίζουμε. Γιατί
2: οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν, παραδείγματος χάρη.
3: Ναι, οι Τούρκοι θα πανηγύριζαν. Μπορεί κάποιος να πει βέβαια ότι αυτό εξισορροπεί την επίσκεψη Τραμπ τον Ιούλιο στην Τουρκία που δεν πέρασε από την Ελλάδα. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι να τα πούμε την Τετάρτη. Να δούμε δηλαδή την Πέμπτη, να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφή, έχει συζητηθεί, γιατί ο έκτος στρατηγικός διάλογος, αγαπητοί φίλοι, είναι αυτόνομος σε σχέση με την Τουρκία και θα απαντήσει πάνω στο πέμπτο στρατηγικό διάλογο, ο οποίος ο πέμπτος στρατηγικός διάλογος, όταν υπεγράφει, μίλαγε επί της ουσίας για μια Ελλάδα η οποία θα είναι ο αεροναυτικός κυρίαρχος στην πραγματικότητα σε Ανατολική Μεσόγειο και με ένα 3+1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, το οποίο να κινηθεί και σε στρατιωτικό επίπεδο πέραν από την πολιτική διαπραγμάτευση που γινόταν εκείνη την εποχή του δευτέρου, του πέμπτου στρατιωτικού
1: διαλόγου. Πρακτικά διαλόγου. Έχουμε να περιμένουμε στήριξη από τις ΗΠΑ στις διαφορές
3: αυτό,
1: μας ή το ρόλο Ποντίου Πιλάτου, παγίως δηλαδή βρήκατε.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Οι ΗΠΑ είναι μια μεγάλη δύναμη. Προφανέστατα δεν θέλει να γίνει πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Διότι καταλαβαίνετε ότι θα καταστρεφόταν όλη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα απονομιμοποιούταν ολόκληρη η συμμαχία. Αυτό όμως το οποίο όπως καταλαβαίνετε συμβαίνει επίσης είναι ότι πρώτον η Τουρκία είναι γενικώς μια χώρα την οποία κανένας δεν τη θέλει στην πραγματικότητα για σύμμαχο, διότι είναι ασταθής, είναι επικίνδυνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι επικίνδυνη για την περιοχή και καταλαβαίνουν τι ακριβώς κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά επίσης υπάρχει και το ζήτημα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, ο Ρούμπιο είναι γνώση περιοχής, έχει διαχρονικώς υποστηρίξει τα ελληνικά δίκαια και επίσης είναι και διαχρονικώς υποστηριχτής του Ισραήλ. Αν τα βάλουμε όλα αυτά και τα τρία μαζί, σύν ότι είναι ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουάσιγκτον, τολμώ να πω ισχυρότερος από τον αντιπρόεδρο, λόγω αυτών με τον οποίο ασχολείται αυτή τη στιγμή ο κύριος Ρούμπιο, έτσι υπό αυτή την έννοια, δεν υποτιμώ τον κύριο Βάντσου. Προς Θεού. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να περιμένουμε όχι την υποστήριξη υπό την έννοια όπως κάποιος έλεγε παράτε την Τουρκία, αλλά το να υποστηρίξεις το 3-1. Το να πεις ότι η ασπίδα του Αχιλέα βοηθάει τη σταθερότητα της περιοχής και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, γιατί το καλώδιο δεν είναι Ελλάδα-Κύπρος, είναι Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι είναι το κατάλληλο μήνυμα προς, τους, προς κάθε του whom it may concern, που λέμε πάλι στο χωριό μου.
1: Κάτι ακόμα για να προλάβουμε. Είναι σε εξέλιξη πόλεμος ΝΟΤΑΜ στο κεντρικό Αιγαίο. Κατά μήκος του 25ου μεσημβρινού, ξέρετε, αυτή η γραμμή που αν ψηφιστεί ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, οι Τούρκοι λένε από εδώ και πέρα πιο ανατολικά είναι δικό μας και θα ρωτάτε. Εκεί λοιπόν έχουμε σειρά από ΝΟΤΑΜ και πόλεμο ΝΟΤΑΜ. Τι σημαίνει ΝΟΤΑΜ? Αναγγελία δέσμευσης περιοχών για ασκήσεις. Από βορρά μέχρι νότο, που η μισή άσκηση πιάνει Φύρα Αθηνών και ελληνικό εναέριο χώρο, είναι δηλαδή μέσα στα 10 μίλια. Η Ελλάδα εκδίδει αντινόταμ. Μετά πάμε σε ασκήσεις εμείς, σε ασκήσεις εκείνη. Είμαστε απέναντι στο κέντρο του Αιγαίου. Και βλέπω φωνές σήμερα στην Τουρκία που λένε: α, αν το παραξηλώσουν, μια άσκηση να γίνει πόλεμος.
3: Γυρνάμε, κοιτάξτε να δείτε. Γυρνάμε, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έχει καταρρεύσει οποιοδήποτε επιχείρημα περί συμφωνίας των Αθηνών. Έχει φανεί ότι ο βασιλεύς είναι γυμνός. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι το μόνο που υπογράφανε ήταν για το όσο, χρόνο οι Έλληνες τους δίνουν χωρίς πίεση τα πράγματα, ή θεωρούν ότι τους δίνουν, για να είμαι ακριβής, χωρίς πίεση τα πράγματα κάθονται υποτίθεται ήσυχα. Άμα δουν ότι μπορούμε μας, να το πω έτσι, σε γυρνάνε στο προηγούμενο τροπάρι. Λοιπόν, αυτό έχουμε τώρα. Υπενθυμίζω, πέραν την όταν κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, ότι έχουμε ενεργεία ναύτεξ της Τουρκίας, εδώ και, η οποία είναι ανοιχτή για χρόνια. Για δύο χρόνια. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι, δεν είναι στον αέρα, και όπως πολύ σωστά είπατε, είναι προετοιμασία για όλη την κατάσταση της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό λοιπόν να το γυρίσω στην Αμερική, αν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Ρουμπίο, όταν θα έρθει και θα πει δύο-τρία πράγματα, θα δούμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Φίλη.
3: Θα υπογραφεί σε δεύτερο χρόνο διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Είναι στο δικό μας χέρι να τα κάνουμε. Ξέρετε, όπως βλέπετε, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι μας λένε: περάστε να κάνετε το καλώδιο. Οι Αμερικανοί θα σου πούνε: κάνε αυτό με βάση τον έκτος στρατηγικό διάλογο, όπως είπαμε. Οι Εβραίοι θα σου πούνε: οι Ισραηλοί, να κάνουμε το 3-1 περαιτέρω. Οι Αιγύπτιοι θα έρθουν να παρελάσουν μαζί σου στη Λευκοσία. Άμα εσύ σε όλα αυτά μετά γυρίσεις και αρχίσεις να σειράς κλέφτηκα και να πηγαίνεις στην Τουρκία και να λες: δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Δεν φταίνει η Τουρκία, με συγχωρείτε, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ούτε οι Αμερικανοί, βέβαια.
1: Ο κύριος Γιώργος Φίλε ήταν μαζί μας. Πρώτα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, κατάλαβες ότι είναι σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά πρέπει να σου προσθέσω ότι να κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν πρέπει να περιμένουμε.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας είπε ο κύριος
1: Φίλης, βέβαιο,
2: εντάξει, είναι λίγο τυπική επίσκεψη. Ξέρεις,
1: ο Ρούμπιο δεν έχει μαγαζί δικό του, είναι υπουργός εξωτερικών του Τραμπ. Όταν λοιπόν ο Τραμπ, μια μέρα που έρθει ο Ρούμπιο, λέει: α, πάντα θα ικανοποιώ τον Ερντογάν, είναι φίλος μου. Να σου το μεταφράσω αυτό.
2: Ναι, ότι μην περιμένετε και πολλά.
1: Όχι, όχι. Τι θα πει? Μα είναι για τις κυρώσεις η ερώτηση. Τι θα πει είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ πάντα? Οι κυρώσεις, οι αποκαλούμενες κάτσα που λένε ότι αν έχεις ρωσικά όπλα δεν παίρνεις αμερικανικά, αν έχεις λοιπόν S-400 δεν παίρνεις F-35, είναι πρώτη θητεία Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είναι δικό του μαγαζί το Κογκρέσο. Έτσι, όταν υπάρχει λοιπόν το νομοθετικό σώμα και θα πρέπει να ψηφίσει επί ψηφισμένων νόμων, όπως είναι η κυρώση κάτσα, δεν είναι στο χέρι του Τραμπ να πει: είναι φίλος μου, τον ικανοποιώ, παιδιά, αδέρφια, πάρτε πίσω τις κυρώσεις να πάρει ο φίλος μου F-35. Δεν γίνεται έτσι.
2: Δεν πάει έτσι το παιχνίδι. Ναι.
1: Άρα για μια ακόμα φορά, θυμάσαι πόσες φορές έχει καλοπιάσει ο Τραμπ τον Ερντογάν, εκεί, εδώ, σύνοδο του ΝΑΤΟ, αδέρφια μου, κτλ. Είσαι μεγάλος, ωραίος.
2: Δεν έχει πάρει τίποτα, και έχει φύγει μάδια τα χέρια. Έχει πληρώσει, αλλά δεν έχει πάρει τίποτα.
1: Έλεγε πολύ εύστοχα, νομίζω, πριν από μία ή δύο Κυριακές στο πρωτοσέλιδο του CL News. Πλήρωσε κάτι δισεκατομμύρια για να πάρει 105 βόη.
2: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι στην πρώτη συμφωνία.
2: Δεν έχει πάρει αυτά που ήθελε.
1: Αυτά δεν θα μπορέσει.
2: Δεν θα μπορέσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάμε διαφημίσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: 59 χρόνια Μόρις.
12: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the nighttime.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: ξέρεις, έχουμε εξελίξει και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το θίγω μόνο από την επιμέρους έρευνα.
1: Πρώτα
0: αλλά
1: απ' όλα είναι
0: συνολικά
1: κάτι που δεν πρέπει να ξεχάσουμε.
0: Κοίταξε, είναι συνολικά. Κάθε μέρα βλέπουμε πόσο τρύπιο ήταν, πόσο διάτρητο
1: το σύστημα
0: ελέγχου των ιατρίων του θανάτου, παραϊατρίων, ομορφιάς, ευεξίας, ό,τι να είναι. Και επίσης υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με τον ιατρικό σύλλογο. Διότι
1: τεράστη.
0: Είδα ότι προσέφυγε στη δικαιοσύνη, ζητώντας την επρόσθετη δίωξη των δύο κατηγορουμένων γιατρών. Αλλά τι προκύπτει, το έκανε αυτό αφού επεκαλύφθη. Θυμάσαι που συζητούσαμε ότι αυτοί οι εγκληματίες γιατροί, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ειδικά η γυναίκα, είχαν καταθέσει τον Ιούνιο ένα τιμολόγιο για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος πίσω από αίτηση για οζονοθεραπεία. Και ο ιατρικός σύλλογος είπε: αχ, έλειπε σε άδεια υπάλληλος, τον εγγράψαμε 4 Σεπτεμβρίου, θα κάναμε έλεγχο, πέθανε. Ξέρεις ότι είχε αντίστοιχο τιμολόγιο το 25.
1: Ναι,
0: πήγε τιμολόγιο το 25.
1: Για αυτό το λόγο νομίζω δεν ξέρω αν
0: χρό...
1: είναι ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: που ζητά
0: είναι,
1: συμπληρωματική
0: είναι, ναι, ναι,
1: δίωξη
0: ναι, ναι.
1: για ψευδή δήλωση σε βάρος.
0: Αυτό το ζητάει ο ιατρικός σύλλογος. Εγώ λέω ότι είχε καταθέσει το ζευγάρι των γιατρών αίτηση για να πάρει άδεια για οζονοθεραπεία και πίσω από αυτή την αίτηση είχε τιμολόγιο και το 25 για αγορά του απογορευμένου μηχανήματος. Και εγώ σε ρωτώ, αφού ήξερε ο ιατρικός σύλλογος ότι υπήρχαν τέτοια κατεθειμένα πιστοποιητικά, γιατί όταν πήγαιναν τα συνεργεία των λεκτών δεν έδινε οδηγία ψάξτε για το απογορευμένο μηχάνημα? Εγώ θυμάμαι ότι όλοι μου απαντούσαν, δεν ξέρουμε το διαφήμιζε. Πού να ξέρουμε τα social media, πού να ξέρουμε το συνέδριο, πού να ξέρουμε ότι έγινε καταγγελία το καλοκαίρι του 25 από τον νεφρολόγο ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Δεν τα ξέραμε αυτά, πήγαμε στα κουτουρού.
1: Ναι,
0: όταν έχει κατατεθειμένο τιμολόγιο το 25,
1: ναι,
0: δεν ειδοποιεί τα συνεργεία να πάνε να ψάξουν για απογορευμένο μηχάνημα.
1: Ναι,
0: δεν κάνει έφοδο. Πόσο μάλλον όταν εδώ αποκαλύπτεται ότι οι άνθρωποι ήταν χωρίς όριο, η συγκεκριμένη γιατρός, όπως αποδεικνύεται από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, έκανε νάρκωση με επικίνδυνη ουσία χωρίς να είναι αισιολόγο, Λουκία. Και μετά έψαχνε στο AI
1: πώς το παίρνει πίσω. Πώς το παίρνει πίσω, ναι. Και να ήταν το μόνο λάθος, εδώ δεν υπήρχε απεινιδωτής. Εδώ δεν ξέραν να κάνουν κάρπα.
0: Και μετά του κόσμου τα ψέματα. Πήγε, λέει, ο Μαζονάκης, το ξέρεις αυτό. Τέσσερις και τέταρτο το πήγε στην τουαλέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Σηκώθηκε,
1: ναι,
0: λέει.
1: Σηκώθηκε. Ενώ ήταν πεθαμένος.
0: Ήταν νεκρός. Ξενάρκωση. Και έψαχνε το αντίτιτλο για τον ξενάρκωση.
1: Ναι.
0: Πήγε τουαλέτα.
1: Ναι.
0: Μονακωμένος.
1: Εντάξει,
0: δεν υπάρχει. Λοιπόν, να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI, έξυπνες δηλαδή, λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Λουκία.
1: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο πιο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάδων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
0: Και σήμερα κοντά μας η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το κεφάλαιο οικονομία τη Σύσταυρο Πιαράκου να μας πει 2-3 τίτλους για τον προϋπολογισμό, τι φέρνει, αν έχει κάποια είδηση που πρέπει να ξέρουμε παραπάνω από όσα έχει γράψει η ίδια στα αποκαλυπτικά της ρεπορτάζ στη Real News, και μετά καθηγητής Λιαργόβας και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου για να δούμε. Τώρα, ο ένας με τις επιστημονικές του γνώσεις και ο άλλος με τον παλμό της αγοράς.
1: Με την πρακτική ακριβώς και τον παλμό της αγοράς. Και αργότερα στο τέλος θα έχουμε και τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο για να μας απαντήσει, για όλα αυτά τα ερωτήματα που θα έχουμε συγκεντρώσει και έχουμε βληθέσει.
2: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Real FM. Η ώρα είναι 4.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχει μεταβεί στο νησί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών να ασκηθεί στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του Πόθεν Έσχε στην τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού στις 6 το απόγευμα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτή
11: και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου εξήγηλε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μαρία Σάκαρη, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
20: Real Weather.
11: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Με ένα υπέροχο γαλλικό τραγούδι επιστρέψαμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Λουκία, 6-7 λεπτά μετά τις 4, εδώ στο Real FM, 5 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ξανά πολύ.
1: Ναι, όχι καθόλου. Λέω ίσα-ίσα. Ναι. Πάνε, μακριά.
0: Κοίτα, θέλω να σου κάνω ερώτηση κρίσεως. Είσαι με την παράταση του καλοκαιριού ή το βαρέθηκες και θέλεις? Είναι μισή-μισή ακροατές.
1: Εντάξει.
0: Και θέλεις λίγο χειμώνα.
1: Θέλω λίγο χειμώνα τώρα. Είμαι σε φάση που θέλω. Θέλω να έρθω τα Χριστούγεννα.
0: Δεν μου το λες να σου βάλω
1: Χριστούγεννα. Θέλεις να βάλουμε, ναι, να αρχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
0: Αύριο θα σου βάλω καλοκαίρι.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Για πάντα καλοκαίρι. Λοιπόν,
1: νομίζω ήρθε η ώρα.
0: Εδώ ο Γιώργος Νταβαρίνος απέναντί μας, Δήμητρα Πανούς στο συντονισμό, η Βάσια Κούτρα, στούντιο papakirialfm.gr. Στείλ τα μηνύματά σου και βλέπω ο Σωτήρης Τριφυλάρα. Λέει, το Σάββατο πήγα σούπερ μάρκετ για ψώνια για 8 ανθρώπους. Μεγάλη οικογένεια. 4 μεγάλοι, 4 παιδιά. Πήρα κρέατα και κάτι ψιλοπράγματα για τραπέζι, 150 ευρώ. Σωτήρη, αν πλήρωσες για 8 ανθρώπους 150 ευρώ, πες μου πού πήγες, πώς
1: τα
0: πήρες.
1: Και λίγα πήρες και κρέας.
0: Και πήρες και κρέας που έχει 18 ευρώ το κιλό.
1: Το είδα και εγώ και λίγα, λίγα. Δηλαδή εγώ, δεν κάνουμε πλάκα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Εγώ ξέρω ότι πας για δύο άτομα, ναι, βέβαια, ούτε καν παιδιά και θέλεις 150. Ναι. Και χωρίς να πάρεις και κρέας.
1: Χωρίς κρέατα και ψάρια και τέτοια. Μόνο να πάρεις τα βασικά, τυρί, τοστ, καθαριστικά, τέτοια.
0: Αν βάλεις και το σούπερ μάρκετ και βάλεις και το νίκη ή το δάνειο και βάλεις και κοινόχρηστα και βάλεις και ή πετρέλαιο ή ρεύμα ή αέριο και βάλεις και τα καύσιμα του αυτοκινήτου. Δεν βγαίνει λογαριασμός, Λουκία. Θέλεις δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλεις.
1: Εννοείται αυτό. Με μία δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δουλίτσα.
0: Και επίσης να το ξαναπώ, δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Πρέπει να μας μένει και λίγο χρόνο.
1: Ναι, μόνο που ζούμε για να δουλεύουμε. Κατάλαβες, υπάρχει αυτό και είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
0: Έτσι. Και βλέπω ότι ο Θανάσης Οικονόμου, Καβοντορίτης, λέει ακρίβεια παντού. Δεν ανοίγει το πουγγί η κυβέρνηση. Μην νομίσει, λέει η Λουκία, που είναι η κορυφή στο Real, ότι είναι διαφήμιση. Δεν ξέρω τι εννοεί και εσύ καταλαβαίνεις.
1: Δεν ξέρω, όχι, θέλω να μας εξηγήσει. Αν μας στείλει κάτι επεξηγηματικό μήνυμα.
0: Μας εξηγήσει, είσαι κορυφή πάντως, αυτό εγώ κρατώ. Λέω να πάμε στο κεφάλαιο της οικονομίας. Γιατί έχω πάρα πολλές απορίες και για τον προϋπολογισμό και αυτά που είπες. Δηλαδή, η οικονομία γιατί παράγει υπερπλεονάσματα. Αυτό είναι ένδειξη επιτυχίας. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μέχρι εκεί τα πάμε καλά.
0: Παρακάτω. Τα παράγετε για να τα μοιράζετε στους δικούς σας.
1: Αλλά εσείς τα κρατάτε. Και τα μοιράζετε στους δικούς σας. Το θέμα είναι ότι δεν τα μοιράζετε σε αυτούς που πρέπει να τα μοιράζετε.
0: Το οικονομικό επιτελείο λέει ότι αυτό είναι ένδειξη υγείας της οικονομίας και αυτό μας δείχνει το κόστος δανεισμού. Επιστρέφουμε, αποπληρώνουμε νωρίτερα το χρέος μας. Από την άλλη
1: πλευρά. Ωραία, είδαμε και άλλες χώρες τώρα ότι αποπληρώνουν νωρίτερα το χρέος τους. Μάλλον ότι έχουν υπερπλεονάσματα.
0: Να ανησυχήσει. Και σε λίγο θα πάμε και στον κύριο Λιαργκόβα και στον κύριο Χατζηδοσίου. Σύσταυρο και Ράκουμε, το καλύτερο ρεπορτάζ οικονομικό της αγοράς. Καλησπέρα, Σύση, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης,
0: κάθε Κυριακή στη Real News να διαβάζει εσύ και όλο το οικονομικό μας, την οικονομική μας ομάδα. Έχει τα νέα της εβδομάδας πρώτη. Λοιπόν, Σύση, προϋπολογισμός. Τα έχεις γράψει από χθες. Έχω μία απορία. Το πετρέλαιο σε τι τιμή το έχει ο προϋπολογισμός?
2: Λοιπόν, ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με πρόβλεψη για μέση τιμή πετρελαίου φέτος στα 91,2 δολάρια το βαρέλι. Mm. Είχαμε μείνει η οικονομική συντάκτη
0: στα 89.
2: Στα 89. Τελικά τις τελευταίες μέρες η αναθεώρηση έφτασε στα 91,2. Πολύ πιο ψηλά από την αναθεωρημένη επίσημη εκτίμηση
0: των 82
2: δολαρίων.
0: Τι σημαίνει αυτό, Σύση, με δεδομένο ότι το πετρέλαιο σήμερα έχει 102 και 91 δεν βλέπω να φτάνει? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την οικονομία μας?
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι που ακούγεται για πρώτη φορά. Mm. Καταρχάς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη
0: και
2: να συνδυάσουμε τη τιμή του Brent με τη τιμή που είναι αυτή τη στιγμή και με τις ενέργειες του οικονομικού επιτελείου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι από ό,τι μαθαίνουμε στην κυβερνητική φαρέτρα, πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ που ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κύριος Πετραλιάς, ότι υπάρχουν στον προϋπολογισμό του 27 για να διατεθούν για τις ανάγκες των οικοκυριών ή των επιχειρήσεων, υπάρχουν και τα 200 εκατομμύρια που έχουν περισσέψει το 2026, οπότε μιλάμε για 400 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μπορούν να διατεθούν για την στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων από την ενεργειακή ακρίβεια μέχρι και τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2027.
0: Α, πρέπει νωρίς να διατεθούν αυτά, ως περίσσευμα του 2026, μάλιστα.
1: Τα οποία πόσα είναι περίπου?
2: Ναι. Τα 200 για το
0: 26 και τα 200
2: για το 27. Και αυτά είναι ανεξάρτητα από ό,τι μπορεί να συμβεί στις Βρυξέλλες που ζητούν μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για τη θεματοδότηση πρόσθετων παρεμβάσεων κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Δηλαδή δεν ξέρουμε και τι μπορεί να προκύψει από αυτό το μέτωπο και αν μπορούν να έρθουν περισσότεροι πόροι για τη στήριξη των νοικοκυριών με τη μορφή κυρίως επιδομάτων, γιατί αυτό θέλει η Αθήνα, θέλει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στην ενισχύση τα νοικοκυριά.
0: Μας λες ότι από αυτό τον προϋπολογισμό η είδηση είναι που ακούμε για πρώτη φορά από το Real FM ότι περισσεύουν, υπάρχουν για να διατεθούν 200 συν 200, 400 εκατομμύρια ως τις αρχές του 27 επιπλέον, πέραν αυτών που θα κερδίσουμε αν κερδίσουμε από τις Βρυξέλλες και από το πρώτο αίτημα του Πρωθυπουργού να μειώσουμε τους φόρους χωρίς να μετρήσει στις δαπάνες και από το δεύτερο αίτημα επιστροφή υπεραπόδοση ΦΠΑ σε πολίτες και επιχειρήσεις. Σωστά, που δεν ξέρουμε πόσο.
2: Ναι, δεν ξέρουμε πόσο.
0: Εδώ διαβάζω υπολογισμούς ότι το πακέτο που προσδοκά ο κ. Πυρακάκης είναι 700 εκατομμύρια συνολικά από
2: είναι
0: αυτό.
2: Είναι 700, όλο γιατί μαζί. Αυτά που ξέρουμε είναι τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ ανέρχονται συνολικά σε 950 εκατομμύρια και προσδοκούν από αυτά τα 700, ίσως και περισσότερα, αν ευοδοθούν οι διαβουλεύσεις, να επιστρέψουν.
0: Τα 700 αφορούν την υπεραπόδοση του ΦΠΑ και μόνο.
2: Ακριβώς.
0: Πέραν των μειώσεων των καυσίμων που αυτά δεν θα μετρήσουν αν το κάνουμε μείωση του φόρου στα καύσιμα.
2: Δεν ξέρουμε ποιος τρόπος θα επιλεγεί, πάντως 700 από εκεί προέρχονται.
0: Άρα 700 συν 400 μιλάμε για 1,1 δις που είναι το ταβάνι για να δώσουμε.
2: Εδώ βάζουμε αστερίσκο.
0: Πολλούς αστερίσκους, μόνο έναν. 100
2: αστερίσκους.
0: Λέει η Λουκία.
2: Σίγουρα είναι αυτά τα 400.
0: Γιατί ρωτάμε και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Η Λουκία με ρωτάει κάθε μέρα,
1: όχι,
0: δεν έχω
1: και τελικά,
0: να
1: και τελικά είναι το, δεν είναι μόνο γιατί ρωτάμε εμείς και άλλα κράτη δεν ρωτάνε. Υπάρχει αυτό το debate, το ξέρεις πάρα πολύ καλά Σύση, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Οι μεν λένε χρειάζεται να ρωτήσουμε, οι δε λένε δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Τελικά τι ισχύει?
2: Χρειάζεται να ρωτήσουμε. Δεν είναι απλό το θέμα. Η ελληνική οικονομία καταρχάς γνωρίζουμε την πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια και το βασικότερο είναι ότι οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.
0: Η Γερμανία δεν ρωτάει.
1: Όπως επίσης και άλλες χώρες από ό,τι έχουν πει.
0: Γιατί δεν ρωτάει η Γερμανία?
2: Μιλάμε για άλλες οικονομίες.
0: Αυτό λέω. Άρα εμείς ρωτάμε γιατί είναι απότοκο των μνημονίων και της διαδρομής της οικονομίας μας. Έτσι, αυτό είναι μια απάντηση που δεν ακούμε λογική από τους πολιτικούς μας. Ότι
1: μήπως δεν τη γνωρίζουν.
0: Επειδή πολλές φορές ρωτώ και μου λένε μα το μνημόνιο δεν είναι εδώ. Όχι, το μνημόνιο είναι εδώ. Και η διαδρομή που έχουμε διανύσει και οι υποχρεώσεις που εξακολουθούμε να έχουμε απέναντι στις Βρυξέλλες είναι εδώ. Το άλλο θέμα. Γιατί παράγει η οικονομία υπερπλεονάσματα?
2: Δεν πρέπει να μπει η ελληνική οικονομία ξανά σε διαδικασία υψηλών
0: υπερβολικών ελλημάτων. Τελευταίο ερώτημα και πάμε στον κύριο Λιαργόβα και στον κύριο Καθοδός. Καλησπέρα και στους δυο. Ο καθηγητής ο κύριος Λιαργόβας, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του επαγγελματικού επιμελητηρίου της Αθήνας, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου. Καλησπέρα κύριε Χατζηδοδοσίου,
1: καλησπέρα
0: κύριε Λιαργόβα. Ακούστε και τη Σύση για να μαθαίνουμε, γιατί εγώ ακούω και μαθαίνω τουλάχιστον από τη Σύση και μας δίνει απαντήσεις που δεν δίνουν οι πολιτικοί. Γιατί η οικονομία παράγει υπερπλεονάσματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν?
3: Τη Σύση
0: ρωτάω.
3: Ασυντάμε.
0: Για να την κλείσουμε μετά.
1: Σύση, μας ακούς?
0: Όχι.
1: Δεν την έχουμε τη Σύση.
0: Ωραία.
1: Δεν την
0: να ρωτήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
1: Ας ξεκινήσουμε τον κύριο Λιαργόβα.
0: Γιατί, ναι, λέει η Λουκία από την αρχή της εκπομπής, πρέπει, γιατί αυτό είναι και κριτική της αντιπολίτευσης, η οικονομία να παράγει υπερπλεονάσματα. Γιατί δεν υπολογίζει να εισπράξει τόσο όσο χρειάζεται. Και κάθε τόσο λέγουμε πλεονάσματα. Ένα δις, δύο δις, τέσσερα δις, για να δούμε τι θα τα κάνουμε.
1: 3,5, 4 ακριβώς. Και αυτό γίνεται επί σειρά ετών.
3: Σωστό αυτό που λέτε. Πρώτα, ο όρος υπερπλεονάσματα είναι ελληνική εφεύρεση. Τι θα πει υπερπλεώνασμα? Αυτό που πρέπει
1: πλεώνασμα στο πλεώνασμα.
3: Είναι πλεώνασμα στο πλεώνασμα, ακριβώς.
1: Όπως λέμε φόρο στο φόρο.
0: Λοιπόν, για να απαντήσετε κύριε
3: Καμπύρα. Είναι όπως ο φόρος στο φόρο. Και άλλωστε το πλεώνασμα στο πλεώνασμα προκύπτει από το φόρο στο φόρο. Λοιπόν, δεν χρειάζονται υπερπλεώνασματα, γιατί όπως ξέρει και ο κύριος Χατζηδοδοσίου, το παραπάνω που παίρνουν από το υπερπλεώνασμα είναι αφαιρείται από την πραγματική οικονομία. Είναι σαν να παίρνεις από την πραγματική οικονομία δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή αυτό θα κυκλοφορούσε χρήμα στην οικονομία, θα γινόντουσαν συναλλαγές, θα βοηθούσαν το ΑΕΠ, άρα θα ενισχυόταν η ανάπτυξη. Αυτό το αφαιρείς, το παίρνεις, το κρατάει.
1: Το παίρνεις από την πραγματική οικονομία. Άρα μας λέτε ότι δεν χρειάζονται υπερπλεονάσματα. Να όμως, που έτσι αυτή είναι η κυβερνητική πρακτική, να το πω έτσι. Δημιουργεί υπερπλεονάσματα.
3: Να σας πω, όταν ήμουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το πρώτο μνημόνιο είχαν τεθεί υψηλοί στόχοι για τα υπερπλεονάσματα. Και όλοι θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ οι στόχοι, ως στόχοι. Στη συνέχεια κατέβηκαν οι στόχοι, αλλά πραγματοποιούσαν πάλι υπερπλεονάσματα. Παρόλο που κατέβηκαν ως στόχοι, στο τέλος της χρονιάς είχαμε υπερπλεονάσματα. Η οικονομία όμως βυθιζόταν συνεχώς όλο ένα και περισσότερο στην ύφεση. Άρα τα υπερπλεονάσματα είναι κάτι σαν το δηλητήριο. Δημιουργούν πρόβλημα στην οικονομία.
0: Ερώτηση. Έρχονται βάσει σχεδίου ή προκύπτουν διότι πάει καλά χωρίς το έχει επιδιώξει το κανονικό επιτελείο?
3: Εντάξει,
0: είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ.
3: Επί συναπτά έτη έχεις υπερπλεονάσματα.
1: Το επιδιώκεις.
3: Θα έπρεπε διαφορετικά ή στον προϋπολογισμό να εκτιμάς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Επειδή λέτε ότι είναι δηλητήριο τα υπερπλεονάσματα, αν δεν υπήρχαν κατά κάποιο τρόπο και δινόντουσαν.
3: Θα είχαμε μεγαλύτερη ανάπτυξη.
1: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, θα ήμασταν, να το πω λαϊκά, ίσα βάρκα, ίσα νερά. Δηλαδή, θα είχαν ανάπτυξη και η ανάπτυξη αυτή θα επέστρεφε.
0: Ωραία. Άρα, γιατί το κάνετε το οικονομικό επιτελείο, κύριε
3: Κοσμίδη? Και οι επιχειρήσεις θα λειτουργούσαν, οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες. Τα ξέρει καλά ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
1: Άρα, είναι αυτό που λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Γιατί το κάνετε το οικονομικό επιτελείο?
3: Προφανώς για να έχει έσοδα και να μπορεί να μοιράζει έσοδα κατά
1: όποτε θέλει. Ναι, και σε όποιους θέλει και όπως θέλει. Κύριε Χατζηθεοδοσίου.
4: Νομίζω ότι ο κ. Ζιακόβας τα είπε όλα. Εγώ να προσθέσω το εξής. Όταν λες υπερπλεόνασμα, τι σημαίνει? Ότι τα παίρνεις κυρίως από έμεσους φόρους. Τι σημαίνει ο έμεσος φόρος? Μειώνεις και άλλο την αγοραστική δύναμη και αυτό φαντάζομαι ότι έχει επιπτώσεις και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών, αλλά και στις επιχειρήσεις. Γιατί έχει λιγότερα λεφτά να μπορέσει να καταναλώσει. Άρα σε μια τέτοια εποχή νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Ασφαλώς και ξέρουμε και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση όταν κάνει τον προϋπολογισμό ξέρει ότι παίρνοντας κάποια μέτρα το κάνει. Και η επίσημη απάντηση που δίνει είναι δύο ειδών. Η μία είναι ότι το υπερπλεόνασμα βγάζει τα επιδόματα, στο οποίο έχω εξηγήσει ότι διαφωνώ, τα επιδόματα δεν είναι κάτι, και το άλλο είναι ότι πληρώνει προώρα το χρέος. Σε κάθε περίπτωση το ασφαλές είναι αυτό που ο κ. Γιακώβας, μειώνει την αγοραστική δύναμη, μειώνει τον τζίρο, μειώνει την ανάπτυξη. Γιατί πιέζει τόσο πολύ τον καταναλωτή που του είναι αδύνατο να μπορέσει να καταναλώσει και γι' αυτό βλέπουμε πτώσεις των τζίρων στο εμπόριο, γι' αυτό και βλέπουμε την εικόνα που υπάρχει από κάθε ακρίβεια που μεγαλώνει, γιατί το έχει παραπληρώσει. Του έχει αφαιρέσει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι όλο αυτό το διάστημα και το οποίο όπως καταλαβαίνει συνεχίζεται. Δηλαδή όταν λες 10,5 δισεκατομμύρια από έμεσους φόρους και όταν οι έμεσοι φόροι στην Ελλάδα είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους φόρους, θυμίζω εδώ κάτι το οποίο στο Πανεπιστήμιο είναι πρώτο-πρώτο. Ο άμεσος φόρος είναι έντιμος. Πληρώνει ο καθένας ανάλογα με το εισόδημά του. Ο έμεσος φόρος δεν είναι έντιμος, γιατί πληρώνει όλοι το ίδιο φτωχή πλούσιο. Ο έμεσος, συγγνώμη. Δεν είναι έντιμος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Δηλαδή υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης που οι έμεσοι φόροι είναι μεγαλύτεροι από τους άμεσους.
0: Άλλη απορία. Το υπερπλεόνασμα στον κύριο Λαργόβα και μετά στον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Το υπερπλεόνασμα μοιράζεται? Διότι τόσο καιρό αυτό που μας έλεγαν χρόνια τώρα από την κυβέρνηση, ότι αυτό δεν είναι για να το πάρεις και να το μοιράσεις μετά όπου θέλεις. Το παράγεται και μετά πηγαίνει για πρόλεια πληρωμή του χρέους. Τώρα έχουμε έτοιμα.
1: Δεν μοιράζεται και σαν επίδομα.
3: Μοιράζεται ένα μέρος του υπερπλεονάσματος σαν επίδομα.
1: Σαν επίδομα αυτό.
0: Όταν λοιπόν το πρότεινε η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έλεγε είστε λαϊκιστές. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τώρα βλέπω το αίτημα. Εγώ δεν είμαι ειδικός περί τα οικονομικά και ρωτώ χωρίς καμία διάθεση να χρωματίσω υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς. Απορία διατυπώνω. Τώρα ο Πρωθυπουργός λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, επειδή έχουμε, το είπε και σήμερα, επειδή έχουν ακριβήνει τα προϊόντα και βγάζουμε παραπάνω ΦΠΑ από όσο έχουμε σχεδιάσει, θέλουμε αυτό παραπάνω να το δώσουμε πίσω στους πολίτες. Αφήστε μας. Εδώ αυτό πώς προέκυψε ως θέση, αφού δεν υπήρχε ως θέση, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με την ακρίβεια, ουσιαστικά ένας ο πιο ωφελημένος από όλους είναι
1: το κράτος.
3: Ναι. Γιατί εισπράττει έσοδα.
0: Ναι, αλλά έλεγαν δεν μοιράζεται, ενώ τώρα ζητάμε άδεια να το μοιράσουμε.
3: Ένα μέρος.
1: Όχι να το μοιράσουμε. Να
0: επιστραφεί. Να επιστραφεί στους πολίτες.
3: Ναι. Ο καλύτερος τρόπος για να επιστραφεί αυτό το κομμάτι που παίρνετε από τους πολίτες είναι να μειωθούν οι φόροι. Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Να μην φτάσουμε εκεί δηλαδή.
3: Ναι, να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί άμα φτάσουμε εκεί, δεν θα μοιραστεί ολόκληρο το υπερπλεονάσμα, θα μοιραστεί ένα κομματάκι του υπερπλεονάσματος. Αυτό που γίνεται με τα διάφορα μέτρα που ακούμε κατά καιρός.
1: Κύριε Γιαργκόβα, ισχύει ότι όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, παραδείγματος χάρη, θέλουμε άδεια από την Ευρώπη για να τον μειώσουμε, ενώ άλλες χώρες όπως η Γερμανία αυτό. Δεν παίρνουν. Ναι, εσείς μας έλεγε ότι χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε ακόμη στα μνημόνια.
0: Αυτό είναι το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο. Εγώ θέλω να το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα έχει περάσει μνημόνια. Έχει κανόνες. Δεν έχουμε τους κανόνες της Γερμανίας.
1: Να μας πει και ο κ. Γιαργκόβα την άποψή του. Εσείς τι πιστεύετε? Γιατί η αντιπολίτευση λέει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια, ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικής επιλογής.
3: Άδεια δεν χρειαζόμαστε εφόσον λειτουργούμε εντός των δημοσιονομικών πλαισίων. Αυτό που με την επιστολή του Πρωθυπουργός που έστειλε
0: δεν ζητάει άδεια.
3: Είναι, ναι, είναι για να μπορέσει να ξοδέψει πέρα και πάνω από το
0: να σπάσει την οροφή των δαπανών.
3: Πλαίσιο. Ναι. Άρα να χαλαρώσουν οι κανόνες γενικά. Αλλά η Κύπρος, για παράδειγμα.
1: Αυτό θέλω να πω. Η Κύπρος πώς μπόρεσε και το έκανε.
3: Και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να ζητήσει άδεια.
1: Ακριβώς. Το έκανε.
3: Άρα εντός των πλαισίων θα μπορούσε. Ήταν, θέμα προτεραιοτήτων ήταν. Εάν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει τη φορολογία στα καύσιμα, μπορεί να το μειώσει.
0: Πάντως, κύριε Χατζηδοσίου, θέλω τη γνώμη σας. Εδώ η αντιπολίτευση παρουσιάζει μια αυτοκτονική κυβέρνηση, η οποία επίτηδες βάζει παραπάνω φόρους για να δυσαρεστεί τους πολίτες, μετά τους μαζεύει, μετά λέει ότι αυτοί δεν μοιράζονται και μετά πάει και ζητάει άδεια για να τους μοιράσει. Μόνο αν κάποιος έχει τάσεις αυτοκτονίας, αν πάρουμε κομμάτι-κομμάτι τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά όπως τη την αποδίδει η αντιπολίτευση. Τι λέτε?
4: Έχει και άλλες εξηγήσεις. Εγώ προτιμώ να πω, θα σου πω την αρχή καταρχήν. Η Ευρώπη είναι σαν την τράπεζα. Εάν εσύ πληρώνεις το χρέος σου, τι τη νοιάζει τι κάνεις εσύ εσωτερικά? Άρα ασφαλώς και δεν χρειάζεται καμία άδεια, γιατί αυτό που τη νοιάζει είναι να μπορεί να πληρώνουμε τις δόσεις μας. Εδώ προπληρώνουμε δόσεις στην ώρα τους. Άρα θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται καμία άδεια για να κάνεις όλα αυτά. Τώρα στην πράξη, ένα μέτρο δεν το παίρνεις. Πρέπει να θυμάστε, και νομίζω πάντα, κύριε Στραβελάκη, κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή από αυτή την πολιτική η ερώτηση είναι που. Αυτό που λέμε και στο Πανεπιστήμιο, τη ροή του χρήματος, είναι σε αυτή την κατάσταση που πιέζεται η κοινωνία. Κερδίζει κάποιος? Ασφαλώς και κερδίζει. Η ανακατανομή της κοινωνίας σε σχέση με τις μεγάλες μικρές επιχειρήσεις είναι ένας τρόπος και αυτός. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Γιατί η ερώτηση θα ήταν, μα από αυτό χάνει πολιτικά? Ναι, αλλά είναι μέσα στο πολιτικό αφήγημα που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, έχω πει πολλές φορές, το να πιστεύουμε ότι τα καρτέλ και τα λιγοπόλια γίνανε τυχαία, κάνουμε λάθος. Δεν γίνανε καθόλου τυχαία. Άρα είναι μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία την εφαρμόζει μέχρι τέλους, δεν αλλάζει άποψη στο συγκεκριμένο. Και θα σας πω το τελευταίο. Είδατε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν γινόταν οι 120 δόσεις. Και μετά από ένα μήνα γίνανε οι 120 δόσεις. Αυτό και... τι αποδείχνει τότε?
1: Όποιος θα έλεγε, και πώς γίνανε όμως, κύριε Χατζή Θεοδοσίου, και πόσοι μπορούν να μπουν με αυτό το επιτόκιο?
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Σημασία έχει λογική ζωή. Το έκανε η κυβέρνηση.
4: Αν θέλετε συγκεκριμένα στοιχεία, να σας πω. 3.985.000 αφημοί χρωστάνε. Στις 72 δόσεις μπήκανε 31.000, κάναν έτσι μάλλον είναι το σωστό που μπήκανε, δηλαδή κάτω από 2%. Άρα θέλω να σου απαντήσω, δεν μπαίνω στη λογική αυτή που λέμε. Λέω ότι από τα μέτρα όλα που παίρνεις δεν χάνουν όλοι, κάποιοι κερδίζουν. Άρα η απάντηση σίγουρα είναι, δεν θέλεις καμία άδεια από την Ευρώπη για να το κάνεις. Είναι θέμα της φιλοσοφίας πολιτικής που έχεις.
0: Με συγχωρείτε, αυτό που λέει η Σύση, ότι εμείς δεν ζητάμε άδεια καταρχήν ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Ζητάμε άδεια εάν με αυτό που θα προκύψει υπερβαίνουμε την οροφή των δαπανών. Ότι εμείς έχουμε έσοδα 100, μπορούμε να έχουμε έξοδα 100, εάν πάμε να πειράξουμε το ένα από τα δύο ή και τα δύο, πρέπει να ζητήσουμε άδεια γιατί ανατρέπω τα στοιχεία του προϋπολογισμού. Λέει λοιπόν η Σύση ότι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ από το Οικονομικό Επιτελείο, το κάνουμε αυτό διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια και έχουμε άλλους κανόνες στην πληγωμένη οικονομία μας από ό,τι έχουν άλλες ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θέλω να σχολιάσετε, γιατί εγώ ξέρω την ίδια απάντηση που δίνει η Σύση, δίνει και σε μένα η ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω τι λένε ότι ισχύει.
4: Μα συγγνώμη, μόλις τώρα δεν συζητάμε για το υπερπλεόνασμα που έχει η κυβέρνηση.
0: Ναι.
4: Άρα πώς είναι δυνατόν? Αφού έχει υπερπλεόνασμα να σου πει η Ευρώπη γιατί το κάνεις.
0: Διότι το έχει
4: πολύ πάνω από αυτό που σου ζητάει.
1: Είναι σε πολύ πάνω, ακριβώς. Εμείς είμαστε πολύ πάνω και είμαστε για πολλά χρόνια πολύ πάνω.
4: Πολύ πάνω. Για να σου πει, δηλαδή, θυμίζω, όταν προπληρώνεις χρέος, τι σημαίνει αυτό?
0: Είστε μπροστά, σου περισσεύουν.
1: Ακριβώς.
4: Και πληρώνεις το μέλλον.
1: Άρα, κύριε Χατζηδεοδοσίου, εφόσον είμαστε πολύ πάνω, πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο και να πρέπει να πάρουμε την άδεια? Εφόσον είμαστε πολύ πάνω.
4: Την έχουμε το περιθώριο και θέμα πολιτικό. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Γιατί ανοίγουμε ένα θέμα που δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω.
4: Επιδόματα, να σας πω. Θυμάστε πριν 7 χρόνια, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση επιδόματα, η σημερινή κυβέρνηση, τι έλεγε? Ότι αυτή η πολιτική δεν αποδίδει και σήμερα μοιράζει όλα επιδόματα. Το επίδομα θυμίζω, πώς θα λέω ότι είναι κακό, δεν είναι ένα πρόβλημα. Το λιάνει, το κάνει πιο γλυκό, δεν σημαίνει ότι το λύνει. Και όσο δεν συνεχίζει την πολιτική επιδομάτων, είναι σαν το επίδομα των καυσίμων. Το επίδομα των 20 λεπτών είναι αλλιώς όταν η βενζίνη κάνει 2 ευρώ και αλλιώς όταν κάνει 2,50. Το ίδιο πράγμα δεν είναι, αλλά το επίδομα λύνει το πρόβλημα. Το γλυκένει, δηλαδή το κάνει λίγο πιο φθηνό.
1: Ποιο
4: είναι
1: λίγο.
4: Αυτό που ακούτε.
1: Ναι.
4: Αυτό το επίδομα δεν θα λύσει ποτέ ένα πρόβλημα. Εγώ είμαι εναντίον των επιδομάτων. Είμαι σαφής. Δηλαδή προτιμώ να πάρεις μια πολιτική η οποία θα λύσει ή αν θέλετε θα βοηθήσει στη λύση του προβλήματος παρά ένα μέτρο τέτοιου τύπου που δεν το βοηθάει πουθενά.
0: Κλείνοντας.
4: Αν αύριο το πρωί πέσει μια βόμβα, ρίξει ο Τραμπ, να σου το πω απλά που μας ακούνε οι ακροατές μας, στο Ιράν, μπορεί το πετρέλαιο να πάει 2,70 και σου λες δίνω 20 λεπτά. Και
1: τι να λύσει, λύνει τίποτα. Το από τα... Δεν είναι τεράστια η διαφορά και πάλι παραμένει μεγάλη.
0: Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, το σχόλιο σου του προϋπολογισμού, δύο μεγέθη θέλω να σχολιάσετε. Ότι έγινε με βάση το πετρέλαιο 91,2, έχει ξεκινήσει από 82, το πετρέλαιο έχει 102 σήμερα. Δύο, λέει η ΣΥΣΥ ότι με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, μας περισσεύουν να δώσουμε στην κυβέρνηση 200-200, 400 εκατομμύρια μέχρι αρχές του 27. Και αν πάρουμε πράσινο από τις Βρυξέλλες, άλλα 700 πάμε στο 1,1 δις. Σχόλιο.
3: Κοιτάξτε, αυτό το, το μαρτύριο της σταγόνας νομίζω με το να δίνονται σιγά σιγά, λίγα λίγα, αυτό δεν ωφελεί την οικονομία συνολικά, δεν είναι αναπτυξιακό. Μπορεί να αμβλύνει κάπως τα πράγματα, αυτούς που τα παίρνουν, που παίρνουν τα επιδόματα, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε νωρίτερα. Όσο για τον προϋπολογισμό, θεωρώ ότι είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, δεν έχει. Είναι ακόμα προσχέδιο ο προϋπολογισμός. Το τελικό σχέδιο ενδεχομένως να ενδιαφέρει πολύ και από αυτό το προσχέδιο που κατατέθηκε. Να
0: έτσι.
3: Πω έτσι, παρατηρώντας το προσχέδιο, είδα δύο μεγέθη.

0: και να τα λεφτά τα οποία θα, αν υπήρχαν, θα είχαμε περισσότερη αύξηση των επενδύσεων.
1: Άρα η κατάληξη είναι ότι τα επιβλημάσματα είναι θηλιά στην ανάπτυξη και στην οικονομία.
0: Ακριβώς,
1: αυτό λέτε και ήδη.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και το δεύτερο μέγεθος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, 2,2 ήταν στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού.
1: Και τώρα είναι 3.
0: 3,8.
1: Πολύ παραπάνω πληθωρισμός.
0: Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι...
1: Ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαφορά έχει από τον πληθωρισμό.
0: Ο πληθωρισμός είναι.
1: Ο πληθωρισμός.
0: Απλά είναι ο
1: άρα ο πληθωρισμός το πρόβλημα 2,2 και είναι τώρα 3,8.
0: 3,8.
1: Είναι και το 26 αυτή η πρόβλεψη.
0: Αυτή ήταν η πρόβλεψη στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε, ήταν 2,2.
1: Για το 26. Το τρέχοντα.
0: Για το 26.
1: Το τρέχοντα χρόνο.
0: Στο προσχέδιο τώρα. Ναι.
1: Για του χρόνου.
0: Για του χρόνου έχουμε. Ναι, είναι 2,6.
1: Μάλιστα. Καταρχήν.
0: Έξω, πιστεύω και αυτό. Δεν νομίζω ότι θα.
1: Νομίζω
0: Ελλάδα
1: ότι αυτά
0: που το...
1: Ελάτε,
2: ελάτε και θα σε ρωτήσω.
0: 5,1%.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω και πού θα φτάσουμε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά για μένα διαφωτιστική συζήτηση με τον καθηγητή και τον πρόεδρο και τη ΣΥΣΥ. Πήραμε, Λουκία, πολλές απαντήσεις και πήραμε και θέματα
2: για να θέσουμε...
1: Και πήραμε
2: και απαντήσεις συγκεκριμένες για να τα θέσουμε στον κύριο Σιμόπουλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική όπως πάντα η συζήτηση μαζί σας, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, κύριε Λαργκόβα, κύριε Χατζηδοσίου. Πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπη έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του πόθεν έσχες την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
3: Real FM.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείας ως και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

0: στους 97,8.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν από ό,τι βλέπω από τις ανακοινώσεις και των κομμάτων και τα όσα ακούσαμε. Ο τίτλος του προπολογισμού είναι τα υπερπλεονάσματα στο απόσπασμα.
2: Και εγώ θέλω να πω σε κάποιους εδώ ακροατές μας που έχουν την απορία ή την ανησυχία ότι μπορεί να στον κύριο Σιμόπουλο να τον αφήσουμε να πει τα δικά του χωρίς αντίλογο. Να ξέρετε ότι δεν θα είναι έτσι.
1: Λοιπόν, Πασόκ λέει εδώ και αυτό που συζητούσαμε, ότι ο στόχος του 26 και το πλεόνασμα ήταν 7,2 δις. Τώρα τι λέει ο προπολογισμός, 9,55. Και λέει, γιατί βάζετε 2,35 δις παραπάνω? Αυτό τι σημαίνει? Υπεραπόδοση ακρίβειας. Μόνο από το ΦΠΑ τόσα επιπλέον και από αυτό τόσα επιπλέον. Άρα το μείγμα ποιο είναι? Έμεση φορολογία και επιπλέον φόροι και πλεονάσματα. Σε αυτό συμπίπτει το Πασόκ με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος νωρίτερα είπε ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιλογές και μένει για να τα δίνουμε πίσω. Άρα, να το ερώτημα για τον κύριο Σιμόπουλο. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να σου πω ένα θέμα της καθημερινότητας, Γλυκιά. Λέμε πάρα πολλές φορές για αυτούς που οδηγούν γρήγορα και επικίνδυνα στην Αττική Οδό.
2: Ναι.
1: Θέλω με αφορμή ένα βίντεο που κυκλοφορεί, το οποίο είναι πραγματικά εξοργιστικό και ίσως το έχεις αντιμετωπίσει και εσύ καμιά φορά.
2: Ναι.
1: Να σου πω το ανάποδο. Υπάρχει ένα βίντεο με έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγεί με ελάχιστη ταχύτητα στην εστερή λωρίδα. Πίσω του έχει μια τεράστια ώρα, ένα φοβερό μποτιλιάρισμα αυτοκινήτου.
2: Ναι, αυτό
1: του
2: και
1: κορνάρουν,
2: και αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
1: Ναι. Νομίζω ακόμη και με
2: τον
1: κορνάρουν.
2: Είναι το άλλο άκρο.
1: Ναι. Και ο δρόμο μπροστά είναι άδειο. Εγώ λοιπόν λέω να γνωρίζουν όσοι πηγαίνουν.
2: Τα ωριά του, α πάνε στη δεξιά.
1: Να πω. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι πηγαίνουν στην αριστερή λωρίδα πρώτον ότι διαπράττουν, παραβιάζουν τον κώδικα οδική κυκλοφορία. Άρθρο 16, παρακόλληση συγκοινωνιών. Αυτό τι σημαίνει? Σου παίρνουν τις πινακίδες για 20 μέρες και πρόστιμο 150 ευρώ. Δεύτερον, η αριστερή λωρίδα, όπως γνωρίζουν οι ειδικοί, δεν είναι για να πηγαίνεις, είναι για να προσπερνάς. Άρα, αν θες να πας στην αριστερή λωρίδα, πας, προσπερνάς και μετά πηγαίνεις. Μεσαία ή δεξιά. Δεν είναι για να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον να πηγαίνεις με 30 χιλιόμετρα ή με 40 και να κλείνεις την Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το ίδιο επικίνδυνο. Γιατί? Διότι αν σε υποχρεώσει εσένα, όπως γίνεται συνήθως, να προσπεράσεις από τα δεξιά, αυτό είναι μια επικίνδυνη οδήγηση. Άρα σε προτρέπει να οδηγείς κάνοντας σλάλομ για να περάσεις αυτόν που κινείται αργά μπροστά. Αυτό είναι το απόλυτο πρόβλημα. Πρέπει κάποτε να το συνειδητοποιήσουμε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι επικίνδυνη μόνο η γρήγορη οδήγηση, είναι και η πολύ αργή οδήγηση, ειδικά όταν παρακολύεις τις συγκοινωνίες και κλείνεις το δρόμο πηγαίνοντας αριστερά. Θα το καταλάβουμε κάποτε αυτό? Δεν ξέρω. Ελπίζω. Τι να.
2: Να πούμε και ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια. Γιορτάζει τα 52 χρόνια.
1: Σήμερα τα γιορτάζει.
2: Ναι, σήμερα τα γιορτάζει τέλος πάντων. Αλλά θα τα γιορτάσει, φαίνεται, χωρίς τους προέδρους που είναι εν ζωή τουλάχιστον, τους πρώην προέδρους. Χωρίς τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος είναι δίπλα στο.
1: Δεν πάει τελευταία. Ναι,
2: αλλά είναι στο Κινέζικο Επιμελητήριο που θα κάνει μια ομιλία. Εντάξει, χωρίς τον κύριο Σαμαρά, χωρίς τον κύριο Μημαράκη, κανένας δεν θα πάει.
1: Χωρίς τον κύριο Δένδια.
2: Χωρίς τον κύριο Δένδια, αυτό που το πα, έχει υποχρεώσει και ο κύριο Δένδια. Μήπως να ξεκινήσουμε έτσι, κύριε Σιμόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν,
3: βλέπω με κέφια.
2: Είχατε γενέθλια χθες, όπως με διόρθωσε ο Νίκος, αλλά σήμερα που θα τα γιορτάσετε τα γενέθλια, θα λείπουν αρκετοί. Γιατί?
3: Κοιτάξτε, από ό,τι έχει πει και ο κύριος ο Πρωθυπουργός στην έκθεση, καταρχήν το κύριο είναι ότι αποδέχεται πλήρως την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, να ιδιωτεύσει. Μία απάντηση είναι αυτή. Ο Αντώνης ο Σαμαράς
2: είναι διαγραμμένος. Ετοιμάζεται να κάνει ένα κόμμα.
3: Άρα λοιπόν μάλλον δεν έχει θέση εκεί. Τι άλλο
2: να πω. Ο κύριος Μημαράκης, ας πούμε, που έχει διατελέσει και αυτός πρόεδρος.
3: Δεν έκανε καμιά δήλωση γιατί δεν θα πάει. Τι να πω τώρα.
2: Ναι, δεν θα είναι όμως.
3: Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, για οποιονδήποτε
2: λόγο. Και δεν θα είναι ούτε ο κύριος Δένδιας.
3: Καλά, ο κύριος Δένδιας δεν ήταν και στο πρόσφατο Συμβούλιο το Υπουργικό, γιατί είχε κάποιες άλλες υποχρεώσεις. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι, γιατί υπάρχει κάποιος λόγος. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας στη μεγάλη εκδήλωση που έκανε δήλωσε ότι έχει υπηρετήσει με συνέπεια όλους τους αρχηγούς της παράταξης.
2: Απλά είναι καλό αυτό το να γιορτάζετε τώρα τα τόσα χρόνια και να λείπουν όλοι οι πρώην πρόεδροι.
3: Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ήταν όλοι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην οικονομία. Ο τίτλος, κύριε Σιμόπουλε, του προϋπολογισμού, από ό,τι βλέπω από την αντιπολίτευση, είναι τα πλεονάσματα στο απόσπασμα. Βλέπω το Πασόκ, για παράδειγμα, σας ρωτά γιατί ενώ υπήρχε προϋπολογισμός για πλεονάσματα 7 και κάτι δις, πήγε στα 9,5, άρα είναι 2,3 δις επιπλέον. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τα παράγεται επίτηδες για να τα μοιράζετε μετά σε ημιτέρους. Είναι σκεμμένη η επιλογή τέτοια πλεονάσματα. Και νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Λιαργκόβας και ο κ. Χατζηδοσίου μας έλεγαν ότι τα πλεονάσματα είναι θηλιά στην οικονομία και αυτό που θα ήταν καλύτερο είναι να μειώσετε τους έμεσους φόρους, ώστε να αντιμετωπιστεί και η ακρίβεια καλύτερα και να μην παράγονται καν, γιατί δεν βοηθούν σε κάτι. Ποια είναι η απάντηση?
3: Καταρχήν, ήδη μέσα από την επιστολή του στην Φόντερ Λάιεν ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι πραγματικά υπάρχει περίπου ένα δις, υπάρχει ένα πλεόνασμα ένα δις από το ΦΠΑ για τα καύσιμα και το οποίο ζητά να επιτραπεί
1: 700 να είναι,
3: αφαιρέσουμε τα 200 εκατομμύρια να επιστραφεί στην οικονομία. Ναι, εδώ υφίσταται ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικό, πρέπει οι οροφές δαπανών να αλλάξουν και οι...
1: Μεσχωρείτε, αφού το πήγατε από εκεί τόσο καιρό, γιατί η κυβέρνηση όταν το ζητούσε η αντιπολίτευση της έλεγε ότι λαϊκίζει? Δεύτερον, γιατί να παράγονται και μετά να επιστρέφονται και να μην πέσουν οι φόροι για να μην παράγονται?
3: Γιατί αν πέσουν οι φόροι πιθανώς να μην παράγονται. Δηλαδή το έχουμε πει αυτό.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής ο κ. Λιαργκόβας.
3: Δεν, καλά, εντάξει, και επειδή το είπε ο κατά τα άλλα
2: σεβαστός
3: καθηγητής είναι έτσι, είναι μία άποψη. Εγώ θεωρώ ακόμη και έχω ως ένα παράδειγμα αυτό το οποίο συνέβη στα νησιά του Αιγαίου, όπου η μείωση του ΦΠΑ
2: πέρασε.
3: Δεν πέρασε. Δεν
2: εσείς
3: πέρασε,
2: γιατί λέτε ότι δεν πέρασε?
3: Δεν πέρασε, γιατί τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν πέρασε όπως έπρεπε να περάσει στον καταναλωτή. Άρα λοιπόν υπάρχει άποψη της κυβέρνησης ότι μία μείωση των έμεσων φόρων δεν θα περάσει τον καταναλωτή και υπάρχει άποψη ότι αυτή η αύξηση η οποία προέρχεται από τη μη μείωση των εμέσων φόρων καλύτερα να βρεθεί ένας τρόπος να περάσει τους περισσότερο ευάλωτους.
2: Από την άλλη, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου μας έλεγε πριν, κύριε Σιμόπουλε, που είναι ένας άνθρωπος της αγοράς, ότι οι έμεσοι φόροι δεν είναι έντιμοι φόροι και ότι είναι φόροι που, πώς να το πω έτσι, που στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα και τη μικρομεσαία ανάπτυξη. Οι έμεσοι φόροι.
3: Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την οικονομία η κυβέρνηση, έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε μέσα από την κάρτα εργασίας τη μείωση της φοροδιαφυγής. Θέλω να πω ότι είναι μια διαφορετική προσέγγιση της οικονομίας από αυτή την οποία πάλι με σεβασμό λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου έλεγε για τις 120 δόσεις και έχει δίκιο. Και είναι κάτι το οποίο το έκανε η κυβέρνηση.
2: Ναι, δηλαδή, το έκανε η κυβέρνηση με ένα επιτόκιο 5,8 όμως. Πόσοι μπορούν να μπουν εκεί?
3: Υπάρχουν απόψεις. Όλα θα εξαρτούν εκ του αποτελέσματος. Οι 72 δόσεις, δεν σας κρύβω ότι τελικά δεν πέρασαν στην αγορά.
2: Ναι,
3: δεν,
2: και 120 ήταν, με αυτό το επιτόκιο που είναι ληστρικό από ό,τι λέει η αγορά, γιατί να περάσουν?
3: Ανήκω σε αυτούς που περιμένω να δουν. Οι 72 δόσεις δεν πέρασαν. Έπρεπε από την αρχή να είναι 120. Σας το λέω από τώρα.
1: Πάμε στο άλλο, κύριε Σιμόπουλε. Τόσο καιρό η αντιπολίτευση ζητούσε να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα και να επιστραφούν τα υπερπλεονάσματα. Έλεγε η κυβέρνηση: δεν γίνεται αυτό. Μην επιμένετε. Έχουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις, προϋπολογισμός, ευρωπαϊκοί κανόνες. Τελικώς η κυβέρνηση πάει στις Βρυξέλλες, το ζητάει αυτό. Και το ζητάει υπό την έννοια ότι πρέπει να σπάσει την οροφή των δαπανών, δηλαδή να τις λείψουν έσοδα. Επικαλείται την ακρίβεια της έκταξης περιστάσεως, το κάνει για συγκεκριμένο διάστημα. Και ταυτόχρονα, εκτός από αυτό, δηλαδή και μείωση φόρων και διανομή υπερπλεονασμάτων, καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι κακώς ρωτάει. Και λέει, άλλες χώρες το κάνουν μόνες τους. Εμείς γιατί να ρωτήσουμε και να το κάνουμε αυτό? Να το κάνουμε κατευθείαν. Αφού το θέλετε, πώς θα το κάνουμε?
3: Σωστό ερώτημα. Οι οροφές δαπανών εξαρτώνται από την οικονομική κατάσταση κάθε χώρας. Εμείς, παραδείγματος χάρη, ερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο, όχι έλλειμμα, θα έλεγα ότι το χρέος μας είναι πολύ μεγάλο. Άλλες λοιπόν είναι άλλα τα δεδομένα στις οροφές δαπανών άλλων κρατών και άλλων της Ελλάδος. Δεν είναι επιχείρημα αυτό.
2: Βέβαια, άρα, λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Σιμόπουλε.
3: Το πλαίσιο όμως είναι γενικότερο.
2: Εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί χρειαζόμαστε άδεια? από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον λειτουργούμε εντός του δημοσιονομικού πλαισίου.
3: Μα σας είπα ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο όσον αφορά.
2: Γιατί ούτως ή άλλως έχουμε πλεόνασμα, δεν είναι ότι δεν έχουμε.
3: Διαφορετικές οροφές δαπανών για κάθε κράτος.
2: Ναι, αλλά όταν έχουμε αυτό το μεγάλο υπερπλεόνασμα, είναι τεράστιο το υπερπλεόνασμα.
3: Μα σας είπα, είναι διαφορετικό. Ανεξάρτητα από το πλεόνασμα, παίζει ρόλο το χρέος, παίζουν ρόλο άλλοι δείκτες. Γι' αυτό το λόγο είναι άλλες οι οροφές δαπανών για κάθε χώρα.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας λέει, γιατί ρωτάτε, εγώ για να καταλάβετε, λέει, είχα και μνημόνια το 16 και δεν ρώτησα ποτέ το Σόιμπλε και μόνος μου τα έδωσα για συντάξεις. Απάντηση.
3: Κοιτάξτε,
1: είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
3: Τώρα τι να μας πει ο κύριος Τσίπρας που έφερε το τρίτο μνημόνιο.
2: Ναι, αλλά σας είπε τι έκανε. Είπε μόλις τώρα ο Νίκος.
3: Έκανε μία διαπραγμάτευση η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Μα αυτό το
1: οποίο. Όχι, δεν ρώτησα τίποτα.
2: Άλλο μας ρώτησε ο Νίκος.
1: Εγώ λέει δεν ρώτησα το 16 το Σόιμπλε, δεν ρώτησα κανέναν τη Βρυξέλλες. Τα έδωσε για τη συντάξη κατευθείαν. Πια και μνημόνια.
3: Αφού μας έφερε το τρίτο μνημόνιο, θέλω να πω ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και βέβαια μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πέτυχε αυτό που πέτυχε για το ΣΕΦ, πέτυχε αυτό που πέτυχε για το Ταμείο Ανάκαμψης και είμαι αισιόδοξος ότι θα πετύχει και αυτό το οποίο τώρα παλεύουμε, άσχετα αν βγήκαμε πρώτοι στην διαδικασία αυτή, από πίσω είναι η Γαλλία, από πίσω είναι η Ιταλία. Θεωρώ ότι θα πετύχουμε την εξαίρεση αυτών των πλεονασμάτων.
2: Θα την πετύχουμε, θεωρείτε ότι θα απαντήσετε θετικά.
3: Μη με ρωτάτε με αν. Θεωρώ ότι θα γίνει.
2: Γιατί μιλάνε γίνει. Για αναπάντητες επιστολές στην αντιπολίτευση.
3: Ναι, όπως ήταν αναπάντητες τα αναπάντητα γράμματα... Όπως ήταν και για το ΣΕΙΦ, γιατί μας έλεγαν τα ίδια για την Τουρκία, όπως ήταν για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός και το ξαναλέει σήμερα, χρειαζόμαστε ελελογισμένη ευρωπαϊκή ευελιξία. Χθες στην ανάρτησή του είπε ότι αυτοί οι κανόνες που επικαλούνται οι Βρυξέλλες είναι για άλλες εποχές, πιο ομαλές, πιο ήρεμες. Πού μπαίνουν τα όρια, θέλω να πω. Συνήθως το κάθε οικονομικό επιτελείο και ο κ. Πιερακάκης, πρόεδρος του Γιώργου, επικαλούνται τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι ελαστική, είναι θέμα ερμηνείας. Βγαίνει ένας πρωθυπουργός και λέει: εγώ λέω να χαλαρώσουμε λίγο. Βγαίνει ένας άλλος και λέει: Όχι, να είμαστε σφιχτά. Ό,τι πούμε, ή υπάρχει κάποια αντικειμενική απόδοση. Προσέξτε, γιατί σας ρωτώ. Γιατί εγώ δεν έχω ξανακούσει τον πρωθυπουργό να λέει από τότε που εξελέγει από το 19 να τους χαλαρώσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Εάν είναι έτσι, εάν υπάρχει πιθανότητα, δυνατότητα, χωρίς πρόβλημα, χωρίς σύγκρουση με τις Βρυξέλλες, να χαλαρώνουμε δημοσιονομικούς κανόνες, τότε πού σταματάει η χαλάρωση, είναι ένα νέο δεδομένο με το οποίο κατά τη γνώμη πρέπει να ξαναδούμε όλη την οικονομία μας, κύριε Σημόπουλε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρωτόγνωρη παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή κρίση, έχουμε δύο πολέμους. Άρα, αν η άποψη του Μητσοτάκη, που εγώ συμφωνώ, είναι ποιοι κανόνες τώρα, δεν βλέπετε τι γίνεται, πάμε ανάποδα. Πάμε αλλιώς, διότι ο κόσμος δεν μπορεί να βγάλει το χειμώνα.
3: Αυτό που λέτε, ουσιαστικά με αυτό που λέτε συμφωνώ. Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Πάμε να το πούμε λοιπόν. Όλοι μαζί στις Βρυξέλλες. Όλοι μαζί.
3: Ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Να σπάσουμε όλο αυτό το τείχος του έχουμε κανόνες και δεν γίνεται.
3: Όπως θέλει, θα πρέπει να γίνουν περισσότερο ευέλικτοι κανόνες. Συμφωνώ απολύτως. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέει και αυτό
1: και ποιος θα το κρίνει.
3: Την επιστολή του. Ναι. Καλά, αυτό θα είναι. Έχουμε τα συμβούλια κορυφής, είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι πρέπει απλώς να επιταχυθεί και να μην η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσει όπως λειτουργεί συνήθως, έχοντας ας πούμε κάποια πράγματα...
1: Αν λειτουργήσει όπως συνήθως, κύριε Σημόπουλε, καήκαμε.
2: Τη βάψαμε.
1: Καήκαμε.
2: Κοινώς.
1: Πάει η Ευρώπη. Θα πάνε όλοι να ψήσουν ΑΕΦΔΕ και ΛΕΠΕΝ, αν λειτουργήσει η Ευρώπη ως συνήθως.
3: Ας περιμένουμε, έχουμε κάποια κρίσιμα συμβούλια κορυφής μπροστά μας.
1: Θέλω επίσης να σχολιάσω.
2: Πάντως, εγώ θέλω να μείνω στο θέμα των υπερπλεονασμάτων, γιατί νωρίτερα που συζητούσαμε και γενικώς και κάθε μέρα που συζητάμε με οικονομολόγους, μας λένε ότι δεν χρειάζονται τα υπερπλεονάσματα, πως είναι δηλητήριο και πως ουσιαστικά μειώνουν την ανάπτυξη. Ότι θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε και να έχουμε υγιή ανάπτυξη, όχι στα νούμερα, όχι στους αριθμούς, στις επιχειρήσεις, στην καθημερινή επιχειρηματικότητα.
1: Να μην τα έχουμε σημαίνει χαμηλότερη άμεση φόρη.
3: Τα νούμερα είναι εδώ.
2: Ναι, όχι
3: μεγάλη
2: στα νούμερα.
3: Μείωση της ανεργίας είναι αυτό το οποίο συνέβη, έχει συμβεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν συνέβη επί 50 χρόνια με την ανεργία. Έχουμε μείωση.
2: Τι σχέση τώρα έχει αυτό με αυτό που σας ρωτήσαμε, κύριε Σημόπουλε?
3: Έχει απόλυτη. Έχουμε μείωση του,
1: έχουμε ένα λεπτό
3: του χάσματος στις επενδύσεις. Η οικονομία είναι σταθεροποιημένη. Δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια από τη Γαλλία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιταλία. Ξεπληρώνουμε χρέος. Θέλω να πω ότι έχουμε μια οικονομία η οποία μέσα στην κρίση καταφέρνει και είναι σταθεροποιημένη και η οποία...
2: Αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό αν δεν τελείωνε ο μισθός στους πολίτες. Θα ήταν πάρα πολύ καλό.
3: Απάντηση για τον μισθό όσον αφορά τουλάχιστον αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, ότι μετά το πρώτο 15ήμερο...
2: Δεν το λέει μόνο η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, 2% έχουμε μείωση του τζίρου στα σούπερ μάρκετ την τελευταία εβδομάδα.
2: 2% έχουμε μείωση του τζίρου... Ναι. Μείωση του τζίρου, μείωση του τζίρου. Δεν ψωνίζουν δηλαδή.
3: 2% καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο λέτε σημαίνει ότι μετά το 15ήμερο οι Έλληνες δεν έχουν να φάνε, έτσι όπως το είπατε. Και σας λέω ότι η μείωση στα σούπερ μάρκετ του τζίρου...
2: Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι μετά τις 15 ή μετά τις 18 οι Έλληνες λοιπόν, έχουν να φάνε.
1: Επειδή ο χρόνος τελείωσε, μην φάμε την επόμενη εκπομπή. Προτείνω. Το θέμα αυτό το οποίο ανοίγει η Λουκία και είναι πάρα πολύ μεγάλο, δηλαδή από τη μια τα μεγέθη της οικονομίας, από την άλλη η καθημερινότητα των πολιτών. Εγώ νομίζω δεν συμπίπτουν αυτά τα δύο. Και επειδή μας ακούνε και παίρνουμε και μηνύματα, να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης μας πάρα πολύ σύντομα, να το συζητήσουμε αναλυτικά.
3: Τα μηνύματα δεν είναι ο κανόνας.
1: Να το συζητήσουμε, το εισάγω προς συζήτηση. Θα ακούσουμε με σεβασμό την άποψή σας, θα σας μεταφέρουμε και τα μηνύματα των ακροατών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας μαζί μας, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Real FM.
4: Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
13: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
14: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πλησιάζοντας προς το τέλος και ενώ αφήσαμε κρεμότητα Λουκία για τα υπερπλεονάσματα και ξέρεις, να βάλουμε στη ζυγαριά πώς πάει η ελληνική οικονομία, πώς περνούν οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα είναι το επόμενο θέμα συζήτησης. Να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Κοσμοτέ. Το όνομά του είναι Bond, σου λέει κάτι Λουκία. James Bond.
2: James Bond.
1: Από αυτή την Πέμπτη που μας πέρασε, 1η Οκτωβρίου ως το τέλος του μήνα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει όλη την ιστορία. Την κινηματογραφική του 007 από τον Dr. No, που ξέρεις, η ταινία βγήκε σαν σήμερα ή σαν χθες, νομίζω, για πρώτη φορά, πριν από. Νομίζω ήταν 62, με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης, να πω για την Durostick που ήταν και σήμερα μαζί μας, με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Πλακιδίων και μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και η επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά πλακάκια, η Durostick έχει τη λύση για τις σχόλες πλακιδίων. Τι ταξίδι μας έχει σήμερα?
2: Λοιπόν, πάμε Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται βεβαίως από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής.
1: Τι λες τώρα?
2: Επίσης, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom και Morris Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Πάπα Παπαδημητρίου. Και λίγα λόγια για τη Real News που μας έρχεται. Ιστορίες φόνων, το μυστικό δωμάτιο, food and travel και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Από εμάς, εμείς τελειώσαμε για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 3. Ακολουθούν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς. Από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
1: Και καλοκαιρινό απόγευμα, ε.
2: Yeah. Βέβαια.
20: Real FM.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 2 10 34 63 3 14.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
25: Real FM. Η ώρα είναι 5.
26: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών που περιλαμβάνουν τα μέτρα για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, τα οποία ανακοινώνονται αύριο, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που έχει μεταβεί στο νησί. Να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του Πόθεν Έσχε στην τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού σε μία ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στους πρώην Προέδρους Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή, ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε στον Real FM ότι θα ήθελε να βρίσκονται στην εκδήλωση, καθώς θα είναι παρόντες άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντας την στο αυτή και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στη σκιά των μαζικών διαδηλώσεων για τη στεγαστική κρίση. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Λένορμαν και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
33: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά τένις του Πεκίνου η Μάρια Σάκαρη που ιτήθηκε με 2-0 σετ από την Ουκρανία Ελίνα Σβιτολίνα, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather.
32: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Marvin Gaye.
1: Όχι, Marvin Straight. Creedence Clearwater Revival, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Τι εννοείς, πιανού, δεν καταλαβαίνω.
1: Το κομμάτι είναι CCR, είναι John Fogerty, ο αδελφός του, λοιπά οικογενειακά μέλη μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες rock bands της Αμερικής δεκαετία 60-70. Ακόμα δηλαδή πρέπει να πούμε ότι John Fogerty νομίζω υπάρχει και τραγουδάει. Και μπορεί να το έμαθες από Marvin Gaye, αλλά αυτή είναι η διασκευή των CCR, Creedence Clearwater Revival.
0: Εντάξει, δεν το έμαθα λάθος.
1: Τίποτα δεν έχεις μάθει λάθος.
0: Θεό Παναγία.
1: Χιούλη πια.
0: Με το σταυρό βλέπεις,
1: Χιούλη πια, τι με το σταυρό.
0: Λέω με Παναγία με το σταυρό.
1: Δόξα το Θεό. Ξέχασα να σου φέρω το κομποσχήνι.
0: Πες μας πώς, παντάξιος.
1: Ξέχασα να σου φέρω το κομποσχήνι, πρέπει να σου πω παιδιά.
0: Έλειψε την Παρασκευή για όσους δεν το προλάβατε, γιατί έγινε ένα νος.
1: Έγινε νονός στη Ζάκυνθο, το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε να φύγουμε από την Παρασκευή, διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος ούτως ώστε να είμαστε εκεί στην ώρα μας, μαζί με όλα τα βαπτιστικά, τα λαδόπανα, τις μπάνε. Διότι με ρωτάει ο άλλος, γιατί δεν πήγες με αεροπλάνο. Για να πας με αεροπλάνο και να κουβαλήσεις όλα τα νονικά βαπτιστικά, δηλαδή πρέπει να μισθώσω τσάρτερ.
0: Όχι, ένα τσάρτερ.
1: Αυτό.
0: Τουλάχιστον. Το όνομα αυτής.
1: Το όνομα αυτής, Φίβη Βασιλική.
0: Εξαιρετικό.
1: Πέρυσι.
0: Πες λίγο, το με ήταν,
1: ήταν
0: καλό
1: μαγεία,
0: μωρό.
1: Μαγεία, υπέροχο μωρό, δεν έκλαψε καθόλου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Κυρίως, ξέρεις,
0: πόσο μηνών βαφτίστηκε?
1: Ούτε χρόνο. Ναι. Τον Ιανουάριο γεννήθηκε. Ναι. Και ήταν και πάρα πολύ ωραία, διότι ήταν και η φθινοπορεινή σύναξη παλαιών συμμαθητών.
0: Τι λες?
1: Διότι η επιστήθη αδελφική φίλη της οποίας το μωρό είχα μαζί με τη συνονά την ύψιστη τιμή να αναλάβουμε ως πνευματικοί πατέρες και μητέρα. Έφερε μαζί όλους τους συμμαθητές.
0: Α, τι ωραία όμως.
1: Αυτή η κατάσταση.
0: Πάρα ναι, ωραία. Πολύ ωραία.
1: Βέβαια, εντάξει, είναι λίγο σκληρός καθρέφτης να κοιτάμε τη γενιά μας στο πρόσωπο.
0: Γιατί ρε σε.
1: Κατά
0: είναι πρόσωπα. Ωραίο, είναι ωραίο. Να μεγαλώνουμε όμορφα είναι ωραία. Και είναι ακόμα πιο ωραίο, δεν ξέρω για σένα, ξέρω βασικά, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. Είναι ωραίο να κρατάς επαφή με ανθρώπους, δηλαδή να είναι οι καλύτεροι σου φίλοι, να είναι άνθρωποι από την παιδική σου ηλικία.
1: Υπάρχουν ώρες
0: που
1: σκέφτομαι.
0: Εμένα οι καλύτερες μου φίλες είναι από την παιδική μου.
1: Υπάρχουν ώρες που σκέφτομαι ότι οι πραγματικότερες των φιλιών είναι από εκεί, διότι συνδεόμαστε με ανθρώπους με έναν τρόπο ο οποίος είναι παντελώς άδολος. Όχι βήτα,
0: κατά
1: όχι άβολος. Άδολος, χωρίς δόλο.
0: Άδολος, όταν άδολος. Είμαστε μικροί. Okay.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ατζέντα.
0: Συμφωνώ,
1: δεν υπάρχει δεύτερο application το οποίο
0: τίποτα.
1: Να τρέχει στο background. Δεν
0: τίποτα.
1: Έχει που θα μου χρησιμεύσει.
0: Πουθενά.
1: Τι είναι, πώς το λένε
0: πουθενά.
1: Το. Πουθενά.
0: Να
1: μπράβο.
0: Περνάμε καλά και να ταιριάζουμε.
1: Και να είναι καλό παιδί, καλό άνθρωπο και τέτοια. Είναι τα πυρηνικά, τα θεμελιώδη αυτή τη ζωή.
0: Εκεί που βασίζονται οι φιλίε.
1: Και επίση πρέπει να σου πω μεγάλη χάρη του Αγίου. Πήγαμε και στον Άγιο Διονύσιο, μας άνοιξαν κιόλας και τη Λάρνακα, προσκυνήσαμε, όσο έχω φέρει και κόμπο σκηνάκι. Επίσης πρέπει να σου πω και κομματάκι από τα άμφια. Αυτό για να σκάσουν όσοι πιστεύουν ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία.
0: Και σε ευχαριστώ
1: σημασία.
0: Πάρα πολύ. Πάντως συγγνώμη να επιμείνω λίγο στο θέμα της φιλίας. Σκέφτομαι καμιά φορά, έχεις κάνει φαντάζομαι και εσύ παρέα με ανθρώπους σε διάφορες δουλειές ή κατά περιόδους της ζωής σου που μπορεί να βρισκόσουν εδώ, μπορεί να βρισκόσουν εκεί και να είχαν κάποιοι άνθρωποι ήταν δίπλα σου και όταν άλλαξε η φάση της ζωής σου ή άλλαξαν κάποιες συνθήκες της ζωής σου απομακρυνθήκατε, σωστά? Και δεν έχετε επαφή όμως με ανθρώπους ενώ που γνώρισες σε μεγαλύτερη ηλικία και γίνατε φίλοι. Υπάρχουν αρκετοί ενδεχομένως. Mm-hmm. Θέλω να πω με ανθρώπους που, που είστε μαζί, είσαι φίλος από μικρή ηλικία, από το σχολείο ή και μέχρι το πανεπιστήμιο. Ακόμα και να χαθείς για κάποια χρόνια, όταν τους δεις,
1: σαν
0: είναι
1: σαν,
0: σαν να μην πέρασε μέρα.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είχα δύο περιστάσεις το τελευταίο καιρό. Η πρώτη ήταν η κηδεία του πατέρα μου, που πάλι ήρθαν πάρα πολλοί μαθητές. Η δεύτερη ήταν τώρα που βαφτίσαμε τη Φίβη Βασιλική, την κόρη της Μυρσίνης, που πάλι. Μαζευτήκαμε πολλοί μαθητές και ουσιαστικά εκεί συνειδητοποιείς ακριβώς το πόσο στενές είναι κάποιες επαφές και πόσο ευκαιριακές είναι κάποιες άλλες. Ξέρεις ότι οι φεμινίστριες την έχουν πέσει στην Dolly Parton, Θεός χωρέστηνα, όχι, για το συγκεκριμένο κομμάτι?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ναι, λέει, please don't take my man, λέει. Σε παρακαλώ, Λίτζορ. Η Dolly Parton σε αυτό το κομμάτι απευθύνεται σε μια γυναίκα την οποία τη θεωρεί έτσι πολύ πιο μάχημη. Στο ερωτικό πεδίο από την ίδια, γιατί τη λέει: σε παρακαλώ, Τζολίν, εσύ είσαι φοβερή, καταπληκτική, του έχει όλου τα πόδια σου, μην πάρει και τον δικό μου άντρα. Και οι φεμινίστρες την πέσανε στο συγκεκριμένο κομμάτι, ότι η στίχη είναι απαράδεκτη, και μάλιστα στην σύγχρονη βερσιόν του αλλάξανε του στίχου. Έτσι, για την παράνοια τη εποχή. Όλα καλά κατά τα άλλα, για πες τι γίνεται.
0: Κατά τα άλλα, καταρχάς να πούμε ποιοι είμαστε. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο 9 μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ. Real FM 97 και 8.
1: Η φωνή που ακούτε τώρα είναι τη Κασίμη, δεν είναι του Μπογδάνου.
0: Όχι, Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
1: Το λέω διότι ένας κύριος εδώ πέρα, όπως το λένε, μου προτείνει γυναικεία ισόρουχα, τα οποία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα απολύτως να φορέσω, σε περίπτωση που προτιμούσα να προβάλλω μια έμφυλη ταυτότητα η οποία. Θα ήταν
0: πώς φτάσαμε στα ισόρουχα?
1: Διότι είμαστε στο γράφειο, ο Νίκος από την Πειραιά.
0: Εντάξει. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευάσια Κούτρα, 2-1200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντουμπαπάκυριαλεφm.gr.
1: Τους ήχους ρυθμίζει ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Και επίσης μπορείτε να.
0: Το άκουσα από μένα, γι' αυτό το είπε ξανά. Για
1: στέλνετε,
0: να
1: το ξαναλέω δηλαδή, το είπε η Στεφάνια. Μήνυμα, το email δηλαδή που σας λέω ουσιαστικά είναι το μήνυμα που βλέπουμε μπροστά μας. Όταν λέω δηλαδή να διαβάσουμε μηνύματα, εννοώ να διαβάσουμε αυτά τα οποία στέλνετε μέσα από τη διαδικασία email, και η οποία είναι studio@realfm.gr. Καλή εβδομάδα από τους φοιτητές στοιχείο που δεν έχουν δρομολόγιο. Είναι...
0: Τώρα, περίμενα από Γδάνο, θα ασχοληθούμε τώρα αυτή τη βδομάδα.
1: Ρε, μην ανησυχείτε, φοιτητές, σας έχουμε.
0: Δεν μπορεί ακόμα.
1: Γεια σου,
0: δεν
1: Βαγγέλη.
0: Έχει λυθεί το θέμα. Υπάρχει τέτοια παρέμβαση και δεν έχει λυθεί το θέμα. Θα γίνει χαμός.
1: Καλησπέρα και τον Σημεών. Ωραίος λέει. Μπαμ!
0: Μόλις γεια σου, Σημεών. Καλησπέρα.
1: Μόλις έσκασα.
0: Σήμερα, όχι σήμερα, χθες βασικά, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση. Γενέθλια, είναι η Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν θα. Σε λίγο είναι η εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει. Δεν θα λείπουν κάποιοι.
1: Ποιοι θα λείπουν?
0: Τι εννοείς? Θα λείπει ο Σαμαράς προφανώς.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό, δεν περιμένει κανείς. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πάει ο Σαμαράς.
1: Όχι, θέλω να καταλήξουμε στην τελική διατύπωση. Λες, θα λείπουν κάποιοι. Ναι.
0: Ο Μημαράκης βέβαια, ναι, θα είναι, επειδή έχει υποχρέωση.
1: Δεν θα λείπουν κάποιοι. Θα λείπουν όλοι.
0: Πήγα να σου πω κάπως με τον τρόπο. Βέβαια, ο Μημαράκης, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Θα σε φάνε οι αστικές κομψές διατυπώσεις.
0: Εντάξει, ο Σαμαρά.
1: Στο λέω επειδή το έχω περάσει. Έχω φάει bullying, έχω φάει τραμπουκισμό.
0: Δεν είναι διατύπωση.
1: Επειδή
0: αυτό.
1: Πολλά πράγματα. Όχι, προσπαθώ να τα πω με έναν τρόπο. Έχω προσπαθήσει.
0: Ναι.
1: Ο οποίος να είναι υποφερτός, ρε παιδί μου. Αλλά και μόνο αυτό το οποίο θέλω να πω δεν μπορούν να το σηκώσουν κάποιοι και τα ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έχω αρχίσει να πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος τελικώς για αυτές τις κομψές αστικές διατυπώσεις. Μπαμ! Πες το όπως είναι.
0: Μπαμ.
1: Δεν πήγε κανένας.
0: Ωραία.
1: Το γράψαν όλοι στα παλιά του τα παπούτσια.
0: Ναι.
1: Ούτε ένας πρώην πρόεδρος δεν πάει στην, ναι, εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αλλά ο ένας, επαναλαμβάνω, θα είναι στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ναι, οκ, okay, και.
0: Δεν γίνεται, γιατί αν ήταν χθες.
1: Ναι.
0: Άκουγα που τα έλεγε ο κύριος Χιρανάκης. Μιλήσανε με τον κύριο Μημαράκη και σου λέει, αν ήταν χθες γιορτή θα προλάβαινα. Σήμερα δεν μπορώ, έχω υποχρεώσεις. Αλλά θα ήρθε, είπε ότι θα είναι στην προεκλογική πορεία. Όλοι μαζί ο πρόεδρος ο Μημαράκης.
1: Το αποκυρανάκι αυτό.
0: Εντάξει τώρα, γιατί ο κύριος Μημαράκης, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από την πλευρά του κύριου Μημαράκη.
1: Οκ, okay, τότε.
0: Ωραία. Περίμενε. Καλά. Περίμενε. Πού πας?
1: Επικάβω,
0: ο κύριος Σαμαράς,
1: ναι,
0: δεν.
1: Ναι.
0: Το ξέραμε.
1: Τι, ο κύριος Σαμαράς τι μαζί
0: δεν είναι πια κάντε.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι με τον άποδη στο κόμμα.
0: Σωστά. Αυτό. Οπότε δεν το συζητάμε. Έτσι. Δεν είναι κανένα δημοκρατία.
1: Στου χαντάκι.
0: Έτσι.
1: Του ξέρει, θα είναι εκδοτικό. Του λέει του κράσπιδου. Στου χαντάκι.
0: Ο κύριος Καραμαλής.
1: Κύριος Καραμαλής, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσείς, όλοι καλά στην οικογένεια.
0: Πάλι δεν πάει όμως.
1: Σου στέλνει θερμούς χαιρετισμούς. Και σε σένα και σε όλους.
0: Αλήθεια.
1: Και σε Ελληνίδες.
0: Τι θα πιούμε?
1: Ελληνίδες, Έλληνες.
0: Ναι.
1: Κοίτα, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πείσει τους παλαιότερους ψηφοφόρους της ότι έχει κάποια σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που κάποτε ξέραμε. Αυτό θέλω να σου πω. Αν έχεις περάσει πάρα πολλά χρόνια καλλιεργώντας ένα διαφορετικό προφίλ,
0: ναι,
1: το οποίο είναι απολύτως θεμητό πολιτικά.
0: Ουί, με κοπανά στα χέρια σου.
1: Είναι, ναι, τα χέρια μου κοπανάω, δεν κοπανάω εσένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου κόπουν τα χέρια! Και να το λέμε γι' αυτό, διότι έχουμε χάσει νομίζω λίγο το.
0: Ωραία, πες εδώ λοιπόν για τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι ναι. επειδή κάθε φορά. Ξέρεις αυτό με τον Κώστα Καραμαλή πια. Ναι. Δεν είναι αστείο. Θέλω πω στην αρχή τη μία φορά κάπου δεν πήγε.
1: Καλά, εντάξει. Σίγουρα δεν είναι αστείο για την Πειραιώς και.
0: Σίγουρα
1: το
0: και δεν είναι αστείο. Ναι, εννοώ, δεν είναι αστείο.
1: Μπορεί να είναι αστείο.
0: Επενώ ότι προσπαθεί να υποβαθμιστεί, αλλά μετά από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη, ένατη, δέκατη
1: φορά.
0: Εγώ θεωρώ
1: ότι είναι αστείο.
0: Μάλλον είναι τελικά.
1: Από ποια πλευρά το βλέπεις.
0: Τελικά είναι αστείο, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, να σου πω
0: δηλαδή μία έχει υποχρέωση.
1: Τον ξέρεις
0: πρέπει...
1: τον Καραμαλή, προσωπικά ναι. τον ξέρεις.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερό χιούμορ.
0: Μάλιστα.
1: Έχω την αίσθηση ότι Α έχει τρομερό χιούμορ, Β είναι σε μία φάση της ζωής του που τα μπορεί να τα βλέπει όλα bird's eye view από ψηλά, να μην πολύ ασχολείται.
0: Ναι, ναι.
1: Και έτσι να στοχάζεται.
0: Ωραία.
1: Γενικώς. Αυτό λοιπόν μαζί με το χιούμορ που έχει, είμαι βέβαιος ότι τον οδηγεί σε μηδίαμα ή. Γέλωτα και κλεισμένων των θυρών για το γεγονός ότι κάθε φορά που κάνει κάτι η Νέα Δημοκρατία
0: ναι.
1: έχουν χάσει το Σαμαρά, ο Μαϊμαράκης είναι στα Ευρώπας. Υπάρχει ένας Καραμανλής που είναι και πρώην πρωθυπουργός και είναι και Καραμανλής, ρε να πάρει ευχή.
0: Ναι,
1: δηλαδή η ιδρυτική διακήρυξη της Βόλβης.
0: Αλλά πάντα έχει μια υποχρέωση.
1: Ας περιμένουν οι γυναίκες.
0: Έχει πάντα μια υποχρέωση.
1: Αυτό σου λέω.
0: Γενικά κάτι άλλο.
1: Είναι πολύ αστείο.
0: Ναι, αλλά πόσες φορές να μην το σχολιάσεις.
1: Όσες χρειαστεί. Θυμάσαι αυτό που λέει Elvis has left the building.
0: Yes, Elvis Κώστας has left Πειραιώς.
1: Calling Elvis, σου λένε εδώ, ναι. Dire Straits.

0: building, I can't get to the phone, calling Elvis, you're all alone. Επίσης, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Η γραμματεία ισότητας και συμπερίληψης της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αγαπηδάκη, ο κύριος Μοσκόφ. Γιατί επιτρέπουν
1: τώρα
0: να παίζουμε Dire Straits?
1: Έλα Παναγία, ρε εσύ.
0: Θα πρέπει να λέγονται Dire Gays. Dire LGBTQs. Επίσης, γιατί μιλάμε για τα Hormuz Straits και όχι Hormuz Gays?
1: Τι έχεις πάθει με το χέρι, παιδάκι μου, σήμερα και το κοπανά συνέχεια στο τραπέζι?
0: Έχω κάνει πολύ γυμναστική τον τελευταίο καιρό και έχω γίνει ανεξέλεγκτος.
1: Τώρα πες ανεξέλεγκτος,
0: ναι,
1: για να το συνδυάσω λίγο με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, άλλο δεν... αυτό με τον Καραμαλή πραγματικά πρέπει κάπου λίγο να το δούνε. Προφανώς το ακούω ότι δεν θα προκαλέσει.
0: Δεν έχουν διώξει τον Καραμαλή, έχουν διώξει τους μισούς νεοδημοκράτες.
1: Ναι, ενώ,
0: και το θυμήθηκαν πέντε μήνες πριν τις εκλογές.
1: Άσε με να τελειώσω. Λέει ο κύριος Κυρανάκης, ας πούμε, σήμερα. Το λέω γιατί τον άκουγα στον Ιούχαζη Νικολάκη, στον Δόκη, στον Αντώνη Τελάτα. Αλλά ναι, ο κύριος Καραμαλής και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές συζητήσεις λέει πόσο αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Και. Και ότι αποκλείεται να κάνει ζημιά και να δημιουργήσει πρόβλημα στην παράταξη. Ναι, του ακούω, αλλά.
0: Έχει δίκιο ο Κυρανάκη.
1: Προφανώς έχει δίκιο, αλλά από την άλλη, το να μην παρευρίσκεται ο Καραμαλή σε εκδηλώσει στη ΔΕΘ, όπου, ναι, κάπου, δημιουργεί πρόβλημα.
0: Όχι. Το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν το έχει δημιουργήσει ο Καραμαλή. Και σε αυτό ο Κυρανάκη έχει δίκιο.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δημιουργεί. Ωραία.
0: Ούτε.
1: Να το θέσω έτσι.
0: Όχι. Μόνο το δημιούργησε το πρόβλημα ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ορθώς ομιλεί και τι καθήμενος ενδεχομένως την ώρα που το έκανε ο κύριος Κυρανάκης,
1: ναι,
0: λέγοντας ότι δεν θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα ο Καραμαλής στη Νέα,
1: ναι,
0: Δημοκρατία.
1: Δεν θέλει.
0: Α, το έχει δημιουργήσει μόνη τη Νέα Δημοκρατία το,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά όταν δεν παρευρίσκεται πουθενά
0: παρακείται,
1: ο πρόεδρος.
0: Είναι παρακείμενος.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα πρόβλημα όταν δεν βρίσκεται πουθενά.
0: Ο παρακείμενος δεν είναι μόνο μία, πώς το λένε, μία μετοχή, είναι και ένας χρόνος.
1: Ναι.
0: Είχε Καραμανλή.
1: Είχε
0: Καραμανλή.
1: Είχε. Εν τω μεταξύ, είπε ανεξέλεγκτος,
0: ναι,
1: και σκέφτηκα ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε δύο παρεμβάσεις με το Σαββατοκύριακο. Με δύο βίντεο τις είδες καθόλου? Γιατί σου λέω, γιατί έκανε.
0: Ναι, τα είδα.
1: Α, τα είδες αυτά. Διπλό χτύπημα. Τριπλό, μη σου πω.
0: Μια από τα ίδια τώρα και ο κύριος Σαμαράς.
1: Μια από τα είδα, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι η παρέμβαση ενώ έγινε τη μέρα και των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εννοώ.
0: Είναι ο Σαμαράς είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι μπορεί.
1: Είναι αποφασισμένος.
0: Ούτως ώστε να τσακίσει τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή θα πρέπει η δημοσιογραφική κριτική να είναι δίκαιη.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, από τη μία τους έχει διώξει η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, ο κύριος Σαμαράς δεν λέει σε κανέναν τι θα τους κάνει αν τους πάρει αυτός.
1: Σωστά.
0: Θα τους κάνει δένδια. Θα τους κάνει μια άλλη κυβέρνηση. Θα τους κάνει εθνική αντιπολίτευση. Θα τους κάνει κεντροδεξιά. Θα τους κάνει συντηρητική παράταξη. Τι θα τους κάνει ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς το μόνο το οποίο λέει είναι θα ανοίξω μαγαζί και σας περιμένω. Δεν λέει τι σερβίρει.
1: Λέει όμως ουσιαστικά θα ανοίξω μαγαζί και σας περιμένω. Όσοι δεν θέλετε το Μητσοτάκη, ελάτε σε μένα.
0: Μπράβο,
1: χωρίς να λέει τίποτα.
0: Συμφωνώ. Κακός μάγειρας ο Μητσοτάκης.
1: Έχει
0: πήγε
1: μία
0: να σας δηλητηριάσει.
1: Έχει μία ταυτότητα το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί, χωρίς να ξέρει.
0: Αυτό.
1: Μία, ναι, ταυτότητα.
0: Ρε, ναι, ρε μπρο.
1: Μία ταμπέλα.
0: Τι θα βγάλεις, ρε μπρο?
1: Δεν ξέρουμε.
0: Θα βγάλεις χοντόκ, θα βγάλεις σούσι.
1: Αυτό
0: θα βγάλεις,
1: δεν ξέρουμε
0: μακαρόδια,
1: τι θα βγάλει. Μόνο
0: θα βγάλεις
1: αυτός,
0: μουσακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν τα βγάλεις, μετά, ποιος θα καλέσει να φας μαζί του?
1: Σωστά. Ποιος θα καλέσει να φας?
0: Τίποτα δεν μας έχει πει ο Σαμαράς. Απλά ο μέσος νεοδημοκράτης που προέρχεται από τα δεξιά και από τα συντηρητικά μετερίζια είναι τόσο απελπισμένος με αυτήν τη Νέα Δημοκρατία που ουσιαστικά είναι έτοιμος να αγοράσει γουρούνι στο σακί. Ο Σαμαράς για τον νεοδημοκράτη τον απελπισμένο είναι γουρούνι στο σακί αυτή τη στιγμή.
1: Και μέσα σε όλα είχαμε την Παρασκευή,
0: ναι,
1: δεν τα είπαμε, και την εκδήλωση του κυρίου Δένδια που μέτρησε δυνάμεις ο κύριος Δένδιας. Είχε
0: Δένδια
1: πάρα πολύ κόσμο.
0: Τι μέτρησε δυνάμεις, ετοιμάζεται να φάει τον Μητσοτάκη. Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή αντίπαλος του Μητσοτάκη δεν είναι ο Σαμαράς, ο Δένδιας είναι. Ο Δένδιας είναι αυτός ο οποίος περιμένει τον
1: πολύ
0: Σαμαρά
1: κόσμο
0: να ρίξει τον Μητσοτάκη.
1: Και με βροχή, ρε παιδί μου. Τόσος κόσμος.
0: Ρε παιδί μου, νότια είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας όμως.
1: Ναι.
0: Πρέπει και αυτό να το σημειώσουμε.
1: Τι μου έχεις θυμίσει σήμερα?
0: Django Reinhardt. Django Reinhardt. Έτσι ήθελα ένα σουιγκάκι. Και είναι ακριβώς 2 λεπτά, Νταβαρίνο, το έχω χρονομετρημένο, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Και ναι.
0: Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα, δεν πιστεύεις ότι πρέπει να σε κάποια στιγμή να διαλευκανθεί?
1: Βεβαίως. Πρέπει, χρειάζεται. Χρειάζεται. Να γίνουν ξεκαθαρίσματα. Αυτό. Γιατί είμαστε και σε περίοδο μεταγραφών, εντωμεταξύ, generally.
0: Όσον αφορά δε στον κύριο Κυρανάκη,
1: ναι, ναι,
0: να πούμε ότι ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος είναι και στην ίδια εκλογική περιφέρεια με τον κύριο Δένδια.
1: Σωστά.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Σωστά, νότια, ναι.
0: Ακριβώς. Και όπως όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, είναι αναγκασμένος και αυτός να κάνει provisions, που λέμε στην ορεινή Νάξο,
1: αυτά τα,
0: για την επόμενη και μεθεπόμενη μέρα.
1: Σωστά.
0: Και ο κύριος Κυρανάκης και κάθε άνθρωπος μέσα στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να σκεφτεί. Μετά τις επόμενες εκλογές τι θα έχουμε. Θα έχουμε Μητσοτάκη.
1: Ωραίο.
0: Θα έχουμε Δένδια.
1: Τι θα έχουμε.
0: Θα έχουμε Πιερακάκη.
1: Τι θα έχουμε.
0: Τι θα έχουμε. Ωραίο.
1: Συγγνώμη, έχουμε γενικά μεταγραφές πάντως, δεν ξέρω το πει.
0: Εγώ δεν παίζω. Τι? Εγώ είμαι εκτός αθλήματος.
1: Εσύ δεν είσαι στο
0: ευχαριστώ
1: άθλημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, επειδή μου λένε διάφοροι. Ευχαριστώ πολύ. Συνηθίστε το. Συνηθίστε το, εγώ Κασίμη.
1: Τίποτα, κατοχυρώθηκε. Τον έχω με συμβόλαιο δεκαετίας.
0: Κασίμη Δαγκωτό.
1: Κλειστό.
0: Βάζω ρεαλ στη Βουλή. Ναι.
1: Βάγγελος Αποστολάκης.
0: Ναι, τι.
1: Πήγε Πασόκ.
0: Ναι, πήγε, τι που ήταν.
1: Εντάξει, παιδί μου, που ήταν και εσύ
0: ήταν
1: τώρα.
0: Πού
1: ήταν. Δεν είχε ενταχθεί κάπου.
0: Συγγνώμη, ο Αποστολάκης μια ζωή Πασόκ δεν ήταν.
1: Ε, όχι.
0: Εγώ Πασόκ τον θυμάμαι.
1: Πασόκ τον θυμάμαι.
0: Εγώ έχω γνωρίσει τον Αποστολάκη, θυμάμαι στο Εσκόμπα.
1: Δεν ήταν
0: ένα βράδυ ροκόμπαρο βόρεια προάστια, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα
1: ναι,
0: πω.
1: Εντάξει.
0: Κεφαλάρι, υπέροχο ναι. Ροκόμπαρο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και εκεί που.
1: Είναι ακόμα ωραίο.
0: Είναι καταπληκτικό. Θέλω να σου πω και παίζει μουσκάρες. Λοιπόν, και φοβερά ποτά καθά. Τέλος πάντων, μην κάνουμε διαφήμιση τώρα. Αξίζει. Εκεί λοιπόν που είμαι και είμαι με μια παρέα τέλος πάντων και ροκάρουμε, σου μιλάω τώρα πριν από 15 χρόνια. Βλέπω τον Ναύαρχο.
1: Τον Ναύαρχο, ναι.
0: Με τη Φόφη γεννήματά.
1: Άντε.
0: Πασόκ ήταν ο Ναύαρχος.
1: Μάλιστα.
0: Πάντοτε.
1: Μετά πώς πήγε.
0: Και μετά το Πασόκ έγινε.
1: Τσίπρας.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ένα κομμάτι του Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σωστά.
0: Ένα άλλο κομμάτι
1: και
0: του Πασόκ
1: πήγε
0: στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Οπότε
0: τώρα το κομμάτι του Πασόκ πήγε στη Νέα Δημοκρατία κυβερνάει και το κομμάτι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε διάφορες διαδρομές.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα καλείται να αποφασίσει αν θα επιστρέψει με Τσίπρα ή θα επιστρέψει
1: σωστά.
0: Με Πασόκ.
1: Πάντως επειδή εγώ ήξερα διάφορα για τον κύριο Αποστολάκη, βρε παιδί μου, ότι είχε ακουστεί με τον κύριο Κασελάκη μετά. Το λέγανε ότι είναι κοντά στην Ελλάς μετά διάφορα πράγματα. Τελικά Πασοκάρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
1: Και είπε κιόλα ότι δεν ήταν εύκολη. Του πάει. Δεν είναι εύκολη η απόφαση, είπε για εκείνον. Ναι. Πηγαίνει, όμως πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα και δεν το, στο κύμα, συγγνώμη, και ναι. Δεν το φοβάται το κύμα.
0: Πάει κόντρα στο κύμα γιατί είναι βατράχιο η
1: κάρτα. Μπράβο, γι' αυτό.
0: Και αυτό είναι το μόνο που μετράει για τον
1: μια Ναύαρχο. Χαρά, νομίζω του ταιριάζει. Όντως έρχονται κι άλλο.
0: Και
1: άλλες μεταγραφές, νομίζω, για το Πασόκ.
0: Θα γίνει χαμός την επόμενη περίοδο.
1: Τη μεταγραφή θα γίνει.
0: Πρέπει να κλείσουμε την εισαγωγή.
1: Και στο, ναι, ναι, ναι, πρέπει να κλείσουμε.
0: Καλύτερα να πάρει.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR.

0: Γέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Πλάστ. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους, έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Λιθουανό Πρόεδρο. Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη που ανακοινώνονται αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του Πόθε Νέσχε στην τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Απαγόρευση συγκεντρώσεων και αυστηρά μέτρα ασφαλείας αύριο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Λένορμαν και στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: ovo mobi, mobi, mobi.
1: Ναι, ναι.
0: Τα νεανικά μου χρόνια, παιδικά δικά σου.
1: Πολύ ωραία, σίγουρα.
0: Καταλαβαίνεις αυτό.
1: Μη σου πω νηπιακά. Πολύ ενδιαφέρον βλέπα για τη Νέα Δημοκρατία, καλέ. Μας έχετε εσύ και, και τον κύριο Κυρανάκη, τη δεξιώστη. Τι δεν καταλαβαίνω, τι είναι.
0: Όχι, το μήνυμα αναφέρεται ναι, ναι. στον κύριο Κυρανάκη που λέει ότι δεν έχουν μείνει δεξιοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και λέει, μα καλά, ο κύριος Κυρανάκης δεξιός δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κύριος Κυρανάκης πάνω από όλα τα υπόλοιπα είναι έξυπνο και στοχοπροσιλωμένος. Και ό,τι είναι πιστεύω θα το δείξει στο μέλλον. Και αν πάρει η Νέα Δημοκρατία συντηρητική στροφή όταν ο κύριος Κυρανάκης θελήσει να παίξει πιο κεντρικό ρόλο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο έχει συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή,
1: ποιο ρόλο, τι ρόλο, ποιο
0: συντηρητικό.
1: Συντηρητικό.
0: Θα μπορούσε κανείς να πει. Θα μπορούσε κανείς να πει.
1: Σε αυτή τη θέση ο κύριος Κυρανάκης εξάλλου. Θα μπορούσε κανείς να πει επίσης.
0: Ναι, είναι με την
1: σε αυτή τη φάση.
0: Με την ίδια λογική που έβαλε τον Πλεύρη.
1: Με την ίδια λογική είναι.
0: Υπουργό με

0: Αναστευτική πολιτική, δηλαδή. Βάλε ρε παιδί μου έναν εκπεφρασμένα εθνοσυντηρητικών απόψεων. Με την ίδια λογική βάζει και τον Κυρανάκη. Μην ξεχνάμε και ποιο είναι ο ρόλο του Κυρανάκη. Ψηφοδέλτια συγκροτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κυρανάκη. Άρα, ό,τι μπορεί να μαζέψει, να τραβήξει πίσω. Θυμάσαι τι έλεγε στην διακηρυκτική διατύπωσή του ο Πρωθυπουργό όταν είπε: καλώστε το παιδί. Το παιδί, τον Κυρανάκη, στο νέο του ρόλο και είπε ότι θα πρέπει να ρίξει γέφυρες με τους δυσαρεστημένους και να επαναπροσεγγίσει.
1: Ακούω και πολύ προσεκτικά τις συνεντεύξεις του κ. Κυρανάκη, τις ακούω πολύ προσεκτικά, όλες, είναι ξεκάθαρο, είναι η γέφυρα αυτή που έτσι, ο γεφυροποιός. Τον κάναμε.
0: Κοίτα, το θέμα είναι ο κύριος Κυρανάκης τη φτιάχνει τη γέφυρα.
1: Ναι, πρέπει να πρανεύει και κάποιος.
0: Το θέμα είναι θα την περάσει κανένα.
1: Να περάσει κάποιος, αυτό εννοώ. Να την ανέβει και να την περάσει.
0: Η γέφυρα είναι εκεί. Διαβάτη δεν βλέπουμε είναι πάνω στη γέφυρα.
1: Λοιπόν, το επόμενο 25 λεπτό, ναι, τέλος πάντων, το επόμενο τέταρτο σίγουρα, θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά μας, με ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εγώ να πω κάτι στο φίλο που λέει.
1: Βεβαίως.
0: Ότι μπλέκω τα γιώνω, λέει, τα θέματα. Με...
1: Καλά, αυτό είναι χαρακτηριστικό.
0: Έχει δίκιο. Όλο κάπου καταλήγω. Ναι. Στα δικά μου τα κολλήματα, τα εθνοσυντηρητικά κολλήματα, φίλε μου Κωστάκη Ανάν, έχεις δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Και να τώρα πάλι που έχεις δίκιο. Για σένα το επόμενο θέμα είναι ποδοσφαιρικό αθλητικό.
1: Για σένα
0: είναι εθνικό κοινωνικό.
1: Ωχ, Θεέ μου, Παναγία μου, είναι αθλητικό βασικά. Μετά τις 6 θα σου κάνω τη χαρά, γιατί θα συζητήσουμε και με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Θα συζητήσουμε για την Ευρώπη σου, την Ευρώπη μου.
0: Μην πάει να ξανακάνει κανένα πάρτι στα Εξάρχεια και με καλέσει. Διότι την πρώτη φορά το εξέλαβα ως απερισκεψία. Τη δεύτερη θα το εκλάβω ως τρολάρισμα, να το πεις.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μετά λοιπόν τις 6 και για την Ισπανία, πώς έχει φτάσει σε πρόωρες εκλογές, αν βρίσκεται όντως ή δεν βρίσκεται σε αδιέξοδο κύριο Σάντσε, διότι υπάρχουν διαδοχικές κρίσεις στη χώρα. Θα δούμε και τι γίνεται στη Γαλλία, θα δούμε τι γίνεται με το καλώδιο, θα δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρα λέει: καλησπέρα, παιδάκια. Καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε για το παιδάκια. Σ' αγαπώ, φίλε μου. Σε εκπομπή, λέει, που άκουσα, λέει, στο Real FM, άκουσα, λέει, δεν είχε και πολύ κόσμο στο Δένδια. Λέει 1500 άτομα το πολύ. Τώρα εσείς λέτε πολύ κόσμο.
1: Είχε πολύ
0: κόσμο. Φίλε μου, άκου, το πολύ κόσμο είναι σχετικό.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι πήγε ο κόσμο που είχε στη Βύση στο Δένδια.
0: Αυτό. Επίσης υπήρχε άλλη μια συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας μέσα στο Σαββατοκύριακο που αξίζει κανείς πραγματικά να διερευνήσει το πόσον κόσμο είχε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ο άλλος φίλος λέει ότι ο κύριος Πλακιωτάκης λέει ήταν... Να το, μια χαζή ερώτηση. Καμία ερώτηση, αδελφέ μου, δεν είναι χαζή. Αγαπητέ μου Δημήτρη. Ο κύριος λέει Πλακιωτάκης δεν έχει υπάρξει, λέει, για ένα φεγγάρι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αν έλεγε, για ποιο λόγο δεν τον συμπεριέλαβαν στο βίντεο με τους προέδρους.
1: Ήτανε
0: μεταβατικός.
1: Μεταβατικός, ναι, για κάποιους μήνες. Ναι.
0: Όπως είχε υπάρξει ο κύριος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, και στο
0: για δύο μήνες ήταν, ναι, και ο κύριος Πλακιωτάκης. Πότε, εβδομάδες νομίζω ήταν ο κύριος Πλακιωτάκης.
1: Ήταν παραπάνω.
0: Δύο μήνες ήταν ο Κωνσταντόπουλος, δύο μήνες ήταν και ο Πλακιωτάκης. Στη συνείδηση του νεοδημοκράτη. Εντάξει, σεβασμό στον κύριο Πλακιωτάκη, αλλά δεν τον βάζει στους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, κοίτα, ένα
0: κάδρο, ναι, τον κάνεις.
1: Θα μπορούσε, δεν, αυτό είναι κατά το θέμα. Τη δική μου άποψη, από τη στιγμή που υπήρξε,
0: ναι,
1: πρόεδρος, ακόμη και αν ήταν μεταβατικός, θα μπορούσε να υπάρξει ένα βίντεο. Ειδικά αυτό θα δώσει το παρόν σχέση με κάποιους άλλους. Αλλά τέλος πάντων.
0: Στην τοπική, ρε παιδί μου.
1: Εκλέγεται από το 2004 ο άνθρωπος.
0: Στην τοπική
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Στα Άνω Κατ' Έκλανα. Εκεί που έχουν δώσει ψυχή. Γενναίες επιγενναιών νεοδημοκρατών από τη διακήρυξη της Βόλβης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει κάδρο ο Πλακιωτάκης ή δεν έχει?
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Εύερτ έχει.
1: Δεν
0: ο Μπουλντόζας έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Μέχρι και ο Μουστάκιας έχει κάδρο.
1: Τι
0: ο Πλακιωτάκης γιατί δεν έχει κάδρο?
1: Δεν ξέρω. Πάντως γενικά
0: αδικία,
1: είχε, τουλάχιστον είχε σχέση. Δεν ξέρω για τώρα. Ξέρω ότι είχε καλή σχέση με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Αν και στον κύριο τον Καραμαλικό να.
0: Όλοι έχουν καλέ σχέσει με τον κύριο Μητσοτάκη μέχρι να καταλάβουν τι πιστεύει για αυτού ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, καλά. Εντάξει, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπήρχε αν με ρωτάς στο βίντεο. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σταυροκάκη.
0: Να κάνουμε hashtag για τον κύριο Πλακιωτάκη. Κάντε τον κάδρο. Frame Πλακιωτάκη.
1: Δεν το πρόσεξα εγώ στο βίντεο το μεταξύ.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Κάπου λέτε μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με αυτό το εκπεφρασμένο επιχείρημα.
1: Free ad. Ad Πλακιωτάκης.
0: Δεν είπα free, είπα frame.
1: Κάντε
0: το. Κορνιζώστε. Κορνιζώστε το Πλακιωτάκη.
1: Και να βάζουμε και ad Πλακιωτάκη στο βίντεο.
0: Έτσι, ad Πλακιωτάκη.
1: Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Σταυρακάκη, τον αρχισυντάκτη του Real FM, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Πάντως, στα Άνω Κατ' Έκλωνα δεν έφεραν οι παίκτες της Γερμανίας στις ομάδες τους. Επειδή πολλοί θεωρούν ότι ήταν αποτυχία η ισοπαλία. Που μάλλον δεν ξέρουν, γιατί όλοι ήταν παίκτες πρώτης γραμμής. Να μην με ρωτήσετε οτιδήποτε για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Φιλέ, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει.
2: Πολύ επιτυχημένο από το άνω κατ' οσέκλωνα.
0: Σε ευχαριστώ, δεν είναι δικό μου, από κάπου το έχω ακούσει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει, διότι ουσιαστικά αυτή είναι η εισαγωγή που κάνεις και είναι τόσο σωστή. Να φέρνουμε ισοπαλία με τη Γερμανία και να βγαίνουμε από το γήπεδο με κατεβασμένα μούτρα. Όπως και με τους Ολλανδούς το ίδιο. Έλα, όνειρο ζώμη, με ξυπνάτε. Τι φουρνιά είναι αυτή.
2: Ναι, είναι μια πολύ καλή φουρνιά, αλλά πρέπει να το δείξει και να πάει και σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Okay.
2: Γιατί καλά είναι όλα αυτά τα πανηγύρια να νιώθουμε ωραία, να επειδή είμαστε και πανηγυρτίδες, αλλά το ταμπλό στο τέλος πρέπει να γράψει ότι πρέπει να είμαστε στο γύρο του 2028.
0: Mm-hmm.
2: Διότι έτσι τώρα μας δίνεται η δυνατότητα, γιατί μετά το χθεσινό 0-0 με την Γερμανία και τον απολογισμό που έχει στα τέσσερα παιχνίδια, δύο εκτός έδρας νίκες με Σερβία και με Γερμανία και δύο ισοπαλίες εντός με Ολλανδία και Γερμανία.
0: Mm-hmm.
2: Η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία. Έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στο Nation League. Κοιτάει μήπως θα μπορέσει να είναι πρώτη ή δεύτερη στον όμιλο που οδηγεί στα προημιτελικά του Nation League. Και το σημαντικότερο, ότι θα είναι στην κλήρωση των προκριματικών του Euro του 2028 το group των ισχυρών. Mm-hmm. Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν θα παίξει με Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία, Αγγλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Θα είναι επικεφαλής σε έναν όμιλο.
0: Mm-hmm.
2: Που σημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο να μπορέσει να κάνει κάτι. Να μπορέσει, είναι κάτι που το θέλουν και οι παίκτες πλέον να δείξουν και να είναι σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Δημήτρη,
2: Γερμανία, σας πω,
0: μισό λεπτό, περίμενα να ξεκινήσουμε από κάτι απλούστερο. Εμείς που δεν είμαστε έτσι, πολύ γνώστες των αθλητικών, τα αγαπάμε βεβαίως, ειδικά τις εθνικές ομάδες μας, αλλά έχουμε χάσει επεισόδια. Τι είναι αυτό το Nations League? Εγώ ήξερα Euro και Mundial.
2: Ναι, το Nations
0: League. Εν τω μεταξύ έχουν βγει διάφορα, δηλαδή, και στις διοργανώσεις για τους συλλόγους. Τι είναι όλα αυτά τα καινούργια τα
2: φρούτα? Το Nations League είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και κάποια χρόνια.
0: Ναι.
2: Και είναι όταν δεν υπάρχει προκριματικά Euro ή παγκοσμίου πρωταθλήματος,
0: ναι,
2: αλλά μέσω από το Nations League, όπου οι εθνικές ομάδες είναι κατηγοριοποιημένες πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Και μην ξεχνάμε ότι η εθνική ομάδα ξεκίνησε από την τρίτη, ανέβηκε στη δεύτερη και από τη δεύτερη στην πρώτη. Δίνει τη δυνατότητα για πρόκριση στο Euro ο πρώτος ή ο δεύτερος, και φυσικά δίνει και τα post να είναι οι ομάδες σε κατηγοριοποιήσεις ανάλογα με τη δυναμική τους και με το τι κάνουν στο Nations League και γενικά στο ranking,
0: ναι,
2: σε επόμενες μεγάλες διοργανώσεις που έχουν.
0: Δηλαδή είναι διοργάνωση, παύλα, σε δουλειά να βρισκόμαστε. Μην κάθεστε τώρα, γόπινγκ. Όπως λέγανε στο στρατό, σε βλέπω κάθε σε κάνει γόπινγκ. Σε βλέπω κάθε σε κάνει Nations League.
2: Όχι, όχι, είναι διοργάνωση για να μην γίνονται τόσα φιλικά παιχνίδια με επίσημο χαρακτήρα να,
0: ναι,
2: είναι. Που από εκεί βγαίνουν κάποια πράγματα για κάποιες ομάδες. Δηλαδή μπορεί να φτάσει και στα προκριματικά, μπορεί να φτάσει και σε ένα Euro, αλλά είναι μια διοργάνωση όταν δεν
0: είναι αυτό. Το πες. Αντί να οργανώνουν φιλικά και να μην υπάρχουν επίσημοι σπόνσορες και ουσιαστικά να γίνονται αρπαχτές, δηλαδή το φιλικό είναι σαν την συναυλία που κάνει ο μεγάλος τραγουδιστής που κατά τα άλλα τον βλέπεις μόνο σε μεγάλες πίστες.
1: Ναι.
0: Κάνει κάπου, ρε παιδί μου, και μια, για να πάρει μια αρπαχτή. Έτσι ήταν το φιλικό.
2: Είναι, τώρα. Είναι και τα,
0: μα αυτό λέω, ότι τώρα τα βάλανε σε τάξη. Σου λέει, δεν θα έρθει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει.
2: Είναι και τα αθλητικά δικαιώματα. Είναι και τι παίρνουν οι ομοσπονδίες αυτήν.
0: Μην κάνουν τα αρπαχτές. Κάνουμε διοργάνωση.
1: Δημήτρη, πες μας λίγο, τι έχει αλλάξει στην εθνική και μας έχει μαγεύσει.
2: Θα σας πω ένα πράγμα, ότι είχε ο Κλοπ άλλη ενδεκάδα στο Augsburg,
1: ναι,
2: άλλη ενδεκάδα παρουσίασε χθες, είχε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε κερδίσει τη Σερβία, γιατί και αυτός και πολύ, γιατί είναι ο καινούριος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, μια Εθνική Γερμανίας που πήγε στο Μουντιάλ, το θυμίζουμε, πέρασε και δεν ακούμπησε, αλλά αυτά τα γερμανικά μέσα δεν θέλησαν να το θυμηθούν, ναι, και σχολίαζαν μόνο μετά την νίκη στο Augsburg, ότι παίξαμε με ένα ποδοσφαιρικό νάνο, αυτό το κατάπτυστο δημοσίευμα της
1: Bild. Ναι.
2: Όμως θες, η Bild το γύρισε, μάλλον σήμερα το έχει γυρίσει και λέει η γερμανική εφημερίδα, το προβληματικό ξεκίνημα του Κλοπ.
0: Ναι.
2: Φυσικά βγάζει τη χολή της.
1: Σιγά που δεν θα έβγαλε, εδώ μας έχει πουλήσει την Ακρόπολη η Bild. Δεν θα έβγαζε χολή γι' αυτό.
0: Εκπροσωπώντας τους νάνους, πρέπει να σας πω ότι οι νάνοι είμαστε όλο εκπλήξεις.
2: Ναι, βγάζει τη χολή της, γιατί έχει μια κατηγοριοποίηση στους παίκτες που παίξανε τη βαθμολογία από το 1 με άριστα από το 9 στο 6, και δίνει μόνο δύο στο Τζολάκι, στον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδος. Και στις
0: υπόλοιπες. Να είναι ώρες τους. Στο Τζολάκι, ρε, δύο.
2: Ναι. Δηλαδή, δύο με άριστα το ένα.
0: Με άριστα το ένα.
2: Ναι. Η κατηγοριοποίησή της είναι από το 1 έως το 6. Το άριστα της είναι το 1.
1: Α, αυτό μόνο οι Γερμανοί. Μέχρι, να σου πω, την ώρα τη λένε ανάποδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τσάι, πολύ τσάι.
1: Την ώρα τη λένε ανάποδα. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και αυτό ανάποδα, στη βαθμολογία ανάποδα.
0: Halbzieben σημαίνει 8. Όχι, περίμενε. Halbzieben είναι
1: 6,5.
2: Ναι, δεν δίνει πουθενά 1 το άριστα. Δίνει μόνο το 2 στο Τζολάκι και στους άλλους έχει το 4 και στο 5. Η Bild λέει προβληματικό ξεκίνημα για τον Κλοπ. Το τηλεοπτικό δίκτυο, το Sky Sports, η εκδίκηση χάθηκε. Δύσκολο έργο θα έχει η Γερμανία για να φτάσει στα προημιτελικά. Το Kicker χωρίς διέξοδο στην Ελλάδα. Κάτι που σημαίνει, μου το λέγανε και οι συνάδελφοι που ήταν χθες στην Τούμπα, ότι τους πείραξε πάρα πολύ ότι δεν πήραν εκδίκηση από την Ελλάδα μέσα στην Τούμπα. Τους πείραξε πάρα πολύ. Και για να κλείσω με τη Γερμανία, για να πάμε στην Εθνική Ελλάδος, χθες η Εθνική Γερμανία έπαιζε με 4 παίκτες της Bayer, αρχική ενδεκάδα. 2 της Freiburg, 1 της Borussia Dortmund, 1 της Λιψίας, 1 της Άιντραχτ Φραγκφούρτης και 1 της Νιούκαλς και 1 της Λίβερπουλ.
0: Και τώρα, Δημήτρη, κάντο αυτό μετάφραση για κάποιον που είναι άσχετο στα ποδοσφαιρικά. Διότι είναι σαν να μας λες ότι η Ελλάδα έπαιζε με 2 από τον Παναθηναϊκό, 1 από τη Ζάκυνθο, 3 από τον Μαρκόπουλο και 1 από το Αγερσαλή.
2: Για να ξέρετε, Ζάκυνθος και το Μαρκόπουλο παίζουν Super League 2.
0: Πρέπει να σου πω ότι με τη Ζάκυνθο.
1: Να πούμε για την εθνική τώρα.
0: Κάτσε, ρε, ήμουν στο καράβι, πρέπει να σου πω.
1: Με την ομάδα.
0: Θέλω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο έφυγε από τη Ζάκυνθο για να πάει όπου είχε να παίξει χθες.
1: Ναι.
0: Στο ίδιο πλοίο. Αλλά πριν πρέπει να σου πω ότι η μισή ομάδα είχε πάει να προσκυνήσει τον Άγιο.
2: Το σημαντικότερο για τη Ζάκυνθο είναι ότι δεν παίζει το γήπεδο του γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμο. Και παίζουν εκτός Ζακύνθου. Στην Πάτρα και στον Πύργο.
0: Άμα γεια σου. Μάλλον λοιπόν, εκεί πηγαίνανε. Τώρα, και τα παιδιά που πήγαιναν να πάνε να προσκυνήσουν.
2: Ο Κλοπ πήρε 44 παίκτες για 4 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Έκανε κάποιες δοκιμές να δει πώς θα μοντάρει μια νέα ομάδα που θέλει να ξεκινήσει. Όμως δεν περίμενε ποτέ ότι θα σκοντάψει στην Ελλάδα και έστω δεν θα έπαιρνε μια νίκη. Και αυτό τώρα δημιουργεί προβλήματα και πολύ γκρίνια στην Εθνική Γερμανία.
0: Mm-hmm.
2: Απ' την άλλη μεριά, η Εθνική Ελλάδος με παιδιά που έχουν ταλέντο. Με παιδιά που πιστεύουν σε αυτούς τους. Γιατί όταν πας και βλέπεις τα ίσια την Ολλανδία ή τη Γερμανία ή κερδίζεις άνετα τη Σερβία που έχει πολύ καλούς παίκτες παρά το γεγονός ότι είναι στα κάτω της, αρχίζεις και πιστεύεις στον εαυτό σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με παιδιά που δεν θέλαν να βγουν ενώ τραυματίστηκαν. Ο Τζόλης είχε τραυματιστεί και έλεγε στον Γιωβάνοβιτς: μην με βγάζεις. Πες, ο Μαυροπάνος βγήκε γιατί κάποια στιγμή έπεσε κάτω και ανησύχησε το τεχνικό επιτελείο. Και του έλεγε του Γιωβάνοβιτς γιατί με βγάζει. Και μετά εντάξει είπε ότι έγινε παρεξήγηση και όλα αυτά. Ότι εντάξει λύθηκε. Καταλαβαίνετε κανείς ότι αυτά τα παιδιά έχουν, είναι πλέον με την καλή εννιά ψυχά και με την εθνική ομάδα. Είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Τι έχει αλλάξει, εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Ο Γιωβάνοβιτς.
1: Αυτό είναι θέμα
0: να το πω καφενιακά.
1: Επειδή όχι, θέλω να με εξηγήσει ο Δημήτρης τι έχει αλλάξει και υπάρχει τέτοια αγωνιστική άνοδο τη εθνική. Ο Δημήτρης θέλω.
0: Για βόλ.
2: Ο Γιωβάνοβιτς, ότι είναι εκλέκτορας, δεν είναι προπονητής, γιατί οι προπονητές δεν θα την κάνει την προπόνηση. Την παίρνει ομάδα 4 μέρες πριν, 5 και πάει και παίζει.
1: Ωραία.
2: Που σημαίνει ότι τους μεταδίδει κάποια πράγματα και τα αφομοιώνουν.
0: Mm.
2: Πολύ βασικό.
0: Δεύτερον,
2: είναι μια καλή φουρνιά με παίκτες με πολύ καλή φουρνιά. Τρίτον, δεν έχουμε έναν σε κάθε θέση και από εκεί και πέρα το χάος. Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 καλούς ανοδοφύλακες.
1: Και έχει ποιότητα και στην επίθεση και στην άμυνα πια.
2: Έχει ποιότητα και στην επίθεση, έχει ποιότητα και στην άμυνα.
1: Και στην επίθεση το τονίζω.
0: Νομίζω ότι το βασικό που λέει είναι το βάθος.
2: Μπράβο, ότι γυρνάει στον πάγκο ο Γιωβάνοβιτς και έχει να δει παίκτες να βάλει αν κολλήσει η κατάσταση.
1: Έχει πάγκο, μάλιστα.
2: Χθες δεν ξεκίνησε τον Καρέτσα. Τον έβαλε όμως στο δεύτερο ημίχρονο και ο Καρέτσας ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Καρέτσας, να σου το πω και διαφορετικά. Δεν παραξηγήθηκε που δεν το ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ότι εντάξει, τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο εκεί που χρειαζόταν. Δηλαδή οι παίκτες έχουν καταλάβει τους ρόλους τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι επειδή έχουμε μείνει αρκετά στα παιχνίδια με τη Γερμανία, δικαίως βεβαίως, προφανώς.
0: Όχι γιατί... μόνο, και με την.
1: Και με την Ολλανδία,
0: και με την Αφρική Ολλανδία.
1: Όλα. Όταν έχω...
2: Με την Ολλανδία σας πληροφορώ.
0: Αφρική, είπα, και εθνική.
1: Σταμάτησα.
0: Γλώσσεψα την πέρδα μου.
1: Ναι, τυχαία.
2: Η Ολλανδία, ξέρετε, είναι πιο πιο εκδικητικοί, που κι αυτοί έχουν νέο προπονητή τον Τζάβι, είναι πιο εκδικητικοί και από τους Γερμανούς.
1: Ναι. Δείχνει όμως, παιδί μου, ότι η εθνική. Είναι η κουλτούρα. Θέλω να πω ότι μένουμε πολύ στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Δείχνει όντως ότι αυτά τα αποτελέσματα, αυτά που πήρε η εθνική μας, δεν είναι, πώς να το πω, συγκυριακά. Δεν θέλω να το συγκρίνω με παλιές εθνικές ομάδες, αλλά φαίνεται ότι έχει. Φαίνεται, επαναλαμβάνω.
0: Εγώ έχω να κάνω μια ερώτηση έτσι λίγο τζιζ.
1: Ναι, μπορείς να την κάνεις.
0: Μπορώ.
1: Ναι, σχόλιο Δημήτρη? Έκανα μόνο. Ναι.
0: Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Μου ξέφυγε πριν εν είδη Σαρδάμ, αντί να πω εθνική Ολλανδίας, είπα Αφρική Ολλανδίας. Όμως, πάμε λίγο στο σοβαρό της υπόθεσης. Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά είναι στην συντριπτική τους πλειονότητα Ελληνόπουλα. Έχουν Ελλάδα στην καρδιά, πολλά από αυτά έχουν και Χριστό, συγκινούνται και εμφορούνται από τις αξίες του έθνους μας. Σημαίνει κάτι όταν παίζουν απέναντι σε ομάδες που τις χαρακτηρίζουν ορισμένοι, δεν ξέρω αν είναι είτε μισθοφόρων είτε παιδιών που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση τώρα με την ιστορία της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και άλλων χωρών.
2: Θα απαντήσω ότι είναι παίκτες, παίζεις απέναντι σε παίκτες που κάποιοι από αυτούς έχουν πολύ μεγαλύτερο budget σαν άτομα, σαν παίκτες από σένα, mm-hmm. αν εξαιρέσουμε κάποιους δικούς μας.
0: Καλά, και οι Τούρκοι το 1821 είχαν budget, ναι. Αλλά εμείς είχαμε ψυχή.
2: Εντάξει, δεν κοιτάτε να δείτε. Η ψυχή και όλα αυτά τα πανηγύρια δεν παίζουν στην μπάλα.
0: Okay.
2: Παίζει να έχει σωστή στρατηγική, να είσαι σοβαρός, αποφασισμένος και να πιστεύεις στον εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε, ο Καρέτσας μπορούσε να έχει πάει στην εθνική ομάδα του Βελγίου. Mm-hmm. Το παιδί μπορούσε να είναι στο Βέλγιο, όμως προτίμησε να παίζει στην Ελλάδα.
0: Αυτό μας απαντάει την ερώτηση, σε μεγάλο βαθμό.
2: Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Ναι.
2: Για παίκτες που ξαναλέω, ότι είναι τυχωμένοι. Είναι, δηλαδή, είναι συνειδητοποιημένοι ότι φύγανε σήμερα και σκέφτονται, πάνε στις ομάδες τους, που έχουν πάρα πολλά, κάποιοι από αυτούς παίζουν και σε Champions League, Europa ή κόφερες και έχουν πρωταθλήματα, εγχώρια και διοργανώσεις και σκέφτονται πότε στις 9 Νοεμβρίου θα ξαναγυρίσουν στην εθνική ομάδα με στόχο το βράδυ της 16 Νοεμβρίου στο Βόλο να είναι στο 1 ή στο 2 στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση.
1: Ναι, πάντως να πω κάτι επειδή είπατε για τους παίκτες. Διάβαζα κάτι στοιχεία και έχουν ενδιαφέρον ενώ με δεδομένο ότι η Εθνική Ελλάδος διανύει μια περίοδο που δημιουργεί μια αισιοδοξία για το μέλλον για την Super League, μια κατάταξη που κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στη λίστα, λέει, των ευρωπαϊκών πρώτων κατηγοριών, Super League δηλαδή, με τις λιγότερους νέους γηγενείς ανενδεκάδα. Το λέω για να τα ακούσει ο Κωνσταντίνος για τη Super League.
2: Εντάξει, όμως μην αυτό το συγκρίσιμο, ακόμα είμαστε πολύ μακριά. Όταν
1: Τα διάβασα επειδή το είπε αυτό το Κωνσταντίνος, ναι. Είπε αυτά τα στοιχεία και το διάβασα σήμερα.
2: Όταν παίξεις όμως με Γερμανίες, Ολλανδίες ή μπορεί να παίξεις με την Ισπανία, είμαστε ακόμα λίγο μακριά. Να πατάμε στα πόδια μας, οι περισσότεροι. Μάλλον όλοι λένε να είμαστε ταπεινοί οι παίκτες της Εθνικής. Δεν το λένε τυχαία αυτό. Γιατί σε ένα παιχνίδι, αν το χθεσινό παιχνίδι στράβωνε στο πρώτο ημίχρονο, έγερνε. Το πρώτο ημίχρονο είχε γύρει και φτάσει στην παραλία της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
2: Έτσι όπως παίζανε οι Γερμανοί. Κάποια στιγμή η ταχύτητά τους, ειδικά από την αριστερή πλευρά, ήταν εξοντοτική.
0: Όντως. Το καλύτερο τεταρτάκι μας πρέπει να ήταν στην αρχή του Δευτέρου.
2: Αρχή του Δευτέρου, εκεί από το 50 μέχρι το 65, εκεί είμαστε καλά.
0: Ναι.
2: Όμως το πρώτο ημίχρονο.
0: Εκεί ήρθε στα αίσια του.
2: Ναι.
0: Πήγαμε λίγο προς πάνω πόλη. Όχι, φεύγαμε για Θερμαϊκό, όπως το λες.
2: Το πρώτο ημίχρονο είχαν φύγει από την Τούμπα, δεν ξέρω πώς έχουν πάει το γήπεδο της Τούμπας, και για να φτάσει στο Θερμαϊκό κάτω στην παραλία είναι μια απόσταση.
0: Και λοιπόν, μια τελευταία
1: στιγμή. Πρέπει να κλείσουμε, καλέ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, δεν θα σχολιάσουμε τη θεϊκή μασκότ του Γυραιού, τη Χάιδο τη Γριά. Είναι θεοί, οι Γριές, ναι. Οι Ηρακλειδείς θεοί που κάνανε αυτή τη μασκότ, θα τα πούμε άλλη φορά.
2: Η οποία όμως Χάιδο ήταν στο γήπεδο.
0: Ναι, κανονικά.
2: Αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και είναι μια γυναίκα που πάει.
0: Χαίρε, θα με δει ο Νταβαρίνος, θα έχουμε άλλο ματσάκι. Θα έχουμε ματσάκι μπόξ εδώ μέσα. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
15: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
21: Συνεργείο.
20: Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
24: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
25: Real FM. Η ώρα είναι 6.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
26: Οικονομία.
29: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
30: Διεθνείς ειδήσεις.
26: Αθλητικά.
30: Πολιτισμός.
31: Ηθοποιός σημαίνει φως.
26: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
32: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόη, στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα, ζήτησε λελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη στους δύο γιατρούς για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αφορά σε ψευδή δήλωση κατά τη διάρκεια ελέγχων που έγιναν στο ιατρείο το 2025 και το 2026. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ απέκρυψαν υπόχρεοι του Πόθεν Έσχες την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τους ελέγχους της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
33: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
0: Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο Personal Banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
26: Real Weather.
32: Έθριος αύριο ο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ο ορισμός του pop rock. Ροξέτ, Σουηδία, την εποχή που η Σουηδία.
1: Σουηδία τι, Πέπε, θα πεις πάλι και εσύ με και τη Ροξέτ με τι θα τη συνδυάσει. Την εποχή που η Σουηδία μοιάζει με Σουηδία, Μάρτιν.
0: Εσύ το είπες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα το φαντάστηκα, το κατάλαβα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα Real FM 97 και 8. Στο ένα μικρόφωνο, στην πρώτη φωνή, κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάν. Όχι και να τραγουδήσω, εντάξει, στάνει. Λοιπόν.
1: Τα έχει κάνει όλα για αυτό το κανάλι μέχρι και εκπομπή μαζί μου.
0: Λοιπόν.
1: Αχ, υπέροχη, υπέροχη Στεφανιάκα σήμερα.
0: Γιώργος Τζιμπελέκηδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Ευάσια Κούτρα 211-200-8200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Σε λίγο θα μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Απαντά. Ζητήματα.
0: Ισπανία, Τουρκία, επίσκεψη Ρούμπιο, τα πάντα όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Κρήτη.
1: Ναι. Τι πάθανε οι άνθρωποι.
0: Ναι, με την κακογερία. Την αξιολογούν ήδη τα ειδικά κλιμάκια που σαρώνουν τις καταστροφές που προκάλεσε η κακογερία. Λοιπόν, είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. 5 μέρες, έτσι, συνεχείς βροχοπτώσεις. Έχουν διαλυθεί δρόμοι και στο δίκτυο εργοδότηση υπάρχουν ζημιές.
1: Το 80% της παραγωγής πατάτας.
0: Ναι.
1: Το 50% από τα κυπευτικά.
0: Αφού είναι χιλιάδες στρέμματα θα μένουν στο νερό. Λοιπόν, επίσης, να πούμε ότι κατατέθηκε σήμερα το προσχέδιο του κρατικού υπερπολογισμού στη Βουλή.
1: Αυτό ψηφίζεται Χριστούγεννα.
0: Σωστά, το Δεκέμβριο. Λοιπόν, είναι το προσχέδιο του κρατικού προπολογισμού για το 2027. Είναι το οικονομικό πλάνο της κυβέρνησης. Κάθε εποχή τέτοια εποχή. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Κατατίθεται, δεν είναι κάτι περίεργο. Χρειάζεται.
1: Εμένα μου φαίνεται ως ένα υπέροχο photo opportunity.
0: Εξαιρετικό.
1: Των δύο Κυριάκων.
0: Αλλά γίνεται πάντα αυτό τώρα.
1: Ναι, αλλά. Σκέψου, γίνεται πάντα όταν κατατίθεται. Όταν κατατίθεται, ναι. Όμως δεν γεμίζουν οι εφημερίδες και τα site με φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών.
0: Πάντα θα έλεγα.
1: Ναι, δεν είμαι βέβαιος.
0: Όχι, ρε, νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένη η διαδικασία.
1: Περισσότερο ασχολούμαστε. Το θυμάμαι και από την περιορισμένη αλλά υπαρκτή κοινοβουλευτική μου εμπειρία. Περισσότερο ασχολούμαστε.
0: Αν είχε δύο φωτογραφίες.
1: Όταν έρχεται.
0: Ναι, ρε, αλλά τώρα.
1: Βάλτε το στο πολιτικό κλίμα, συνδέσε το με αυτό που λέγαμε.
0: Όλα, ναι, μια χαρά να τα βάλω. Απλώς εντάξει, έχει και μια ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός. Το λέω γιατί υπάρχουν και επιπλέον 200. Αν κάνει εκδήλωση
1: ο Δένδιας, εμφανίζεται ο Μητσοτάκης με τον Πιερακάκη.
0: Ωραία. Ότι έχει επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ για ενεργειακό κόστος, είναι μια στάθμη τη. Μεταβλητή ο πληθωρισμός, έχει το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, έχει διάφορα πραγματάκια. Δεν είναι αμεληταία είδηση ότι κατατίθεται το προσχέδιο του προπολογισμού. Καμία χρονιά δεν είναι αμεληταία είδηση. Πόσο μάλλον φέτος. Βενζίνη δεν μας είπες τώρα που ταξίδεψες πώς έβαλες. Ε?
1: Είναι από το γαλλικό μουσικό σχήμα Mojo. Lady, το θυμάσαι, πρέπει να είμαστε εκεί γύρω στο 2000 και σχετίζεται με την ερώτηση που μου κάνεις για τη βενζίνη, διότι είναι τρία παιδάκια τα οποία παίρνουν ένα αυτοκινητάκι, ξέρω εγώ, αγοράζουν ένα αυτοκίνητο πέμπτο χέρι, το γεμίζουν και φεύγουν και κάνουν road trip. Αυτό δεν γίνεται σήμερα μας. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ότι για Κυλλινή.
0: Για Κυλλινή,
1: έκαψα.
0: Να μην έκαψες.
1: Το θέμα δεν είναι μόνο η βενζίνη.
0: Τι.
1: Το θέμα είναι τα διόδια.
0: Ναι, ρε, εσύ, μαζί, ρε, αδερφέ, όλα μαζί.
1: Ρε, αδερφέ, κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, είναι κάπου λίγο έλεος.
0: Μαζί με τη βενζίνη είναι εξαιρετικό.
1: Σκάω ένα τάλιρο για να βγω από την Εθνική. Και ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, σκάω τρία για να μπω στην Αττική.
0: Ναι, ξέρω.
1: Έλα, φίλε, δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο.
0: Δεν υπάρχει αυτό με τα διόδια, δεν ξέρω που υπάρχει.
1: Και όταν λέω πουθενά δεν υπάρχει, επειδή έκατσα και το έψαξα, έχουμε τα υψηλότερα διόδια σε σχέση με το μέσο μισθό.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε όλη την Ευρώπη.
0: Είναι
1: και όταν
0: αυτό.
1: Λέω στην Ευρώπη, δεν εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Νομίζω να σου πω κάτι.
1: Αυτό.
0: Ειλικρινά και χωρίς να το ψάξει κάποιο, νομίζω ότι είμαι σίγουρη ότι ισχύει.
1: Σεισμός! Σεισμός! Σοσιαλισμός!
0: Σε στείλω μια μέρα στην Κέρκυρα.
1: Και
0: να φτάσει μέχρι την Κέρκυρα, δεις πώς σε πληρώνω.
1: Έμ και πληρώνω τα τέλη μου. Έμ και πληρώνω και τον ολιγάρχη που μου φτιάχνει τους δρόμους.
0: Ναι,
1: καλό,
0: δεν το συζητώ. Λοιπόν,
1: γιατί πληρώνω τέλη. κυκλοφορία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Άμα είναι να πληρώνω την Μπογδάνος κατασκευαστική.
0: Όχι, όχι, καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Και οι δρόμοι και καλά τα λες. Κανένα δεν σε ακούει, μην νομίζει. Σε σχέση με τα διόδια είναι σίγουρο ότι κανεί δεν σε ακούει.
1: Αυτή η κυβέρνηση μου το παίζει φιλελεύθερη με ξένα κόλυβα. Δηλαδή μου το παίζει φιλελεύθερη στο μεταναστευτικό, μου το παίζει φιλελεύθερη στη woke agenda. Και στην καρδιά του φιλελευθερισμού που είναι η οικονομική ελευθερία με έχει ήλωτα.
0: Ναι, καλά, αυτό με τα διόδια είναι χρόνια βέβαια, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά γίνεται όλο ένα και χειρότερο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό καθόλου. Το θέμα είναι τουλάχιστον.
1: Και ξέρει γιατί γίνεται.
0: Πες.
1: Διότι ακριβώς για να κόψουν όλο το οδικό δίκτυο της χώρας σε μικρά κομματάκια για να το δώσουν σε δικούς τους με απευθείας αναθέσεις.
0: Υπάρχουν πολλές φορές περισσότερα διόδια, λες.
1: Βέβαια.
0: Ναι,
1: οκ,
0: okay, εντάξει. Λοιπόν, να πω ότι ένας συνάδελφος που ξέρει πολύ καλά το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, μας λέει ο Πλακιωτάκης δεν ήταν εκλεγμένος πρόεδρος. Μεταβατικός, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, όπως όλοι οι άλλοι, εξηγώντας γιατί για αυτά που λέγαμε και για το βίντεο και για τη φωτογραφία, διορισμένος υπηρεσιακός προεδρεύων και όχι πρόεδρος. Ήταν διορισμένος υπηρεσιακός προεδρεύων ολίγων ημερών. Άρα, σωστά δεν υπάρχει η φωτογραφία του.
1: Δύο ρητά μου έρχονται.
0: Παρακαλώ.

0: το ένα σε σχέση με τον απολύπηρο αξιοσέβαστο συνάδελφο είναι άλλα τα μάτια του λάγου και άλλα τη κουκουβάγια. Με κουκουβάγια τον συνάδελφο. Το δεύτερο είναι 100 η Αλεπού, 101 το Αλεπουδάκι. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, θα πάμε να συνομιλήσουμε,
0: ναι, θα πάμε να μιλήσουμε με τον
1: σε ένα λεπτό με τον κύριο Δεσποτόπουλο, ναι, για όλα όσα σας λέγαμε νωρίτερα. Πριν έχει ο Μπογδάνος εμφάνιση για ένα λεπτό.

0: Energy. Νέα δυνατότητα για όσους θέλουν να κάνουν συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου. Αυτό που λέγαμε για την ελεύθερη οικονομία. Ελεύθερη οικονομία πραγματικά είναι στις επιλογές. Εξ αποστάσεως προσφέρει η Energy. Τι θα πει εξ αποστάσεως? Σημαίνει ότι γλιτώνεις, ρε αδερφέ, όλη αυτή την ταλαιπωρία. Σημαίνει ότι μέσω της υπηρεσίας e-contract η διαδικασία ολοκληρώνεται 100% online. Lady. Από κινητό, από τάμπλετ, από υπολογιστή και ο καταναλωτής, δηλαδή εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, επιλέγει το πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει ή την ενδιαφέρει. Στο energy.gr κάνει ταυτοποίηση μέσω gov.gr, υπογράφει ηλεκτρονικά και στη συνέχεια παρακολουθεί την πορεία της αίτησής του μέσω link. Επιπλέον, με την επιλογή σταθερού προγράμματος ρεύματος, προσφέρεται δώρα αξίας 100 ευρώ από την Avin. Όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα, χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα και χωρίς περιττές διαδικασίες. Πληροφορίες, Στεφανία, θέλω να σου πω, είναι διαθέσιμες στο energy.gr.
1: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Ναι, ναι. Τον ευχαριστούμε και για την...
0: Θα μας τρολάρει πάλι ο κύριος Δεσποτόπουλος. Θα μας πει
1: να πάμε
0: να τον γιορτάσουμε στα Εξάρχεια, θα μας πει. Πού θα πάει, στη Φαλούτζα.
1: Καλησπέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Αντιπαρέρχομαι τον κύριο αυτά που λέει ο κύριος Μπογδάνος. Το εύχομαι βέβαια να μπορεί να άλυτα να κάνει καριέρα και στη Eurovision. Να
0: πούμε
2: ότι έχει ιδιαίτερο τάλαντο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακολούθησα λάθος δρόμο, κύριε Δεσποτόπουλε. Με φάγανε.
1: Σε γιορτές και πανηγύρια τον Μπογδάνο να φωνάζουμε να τραγουδάει. Να τα λέμε αυτά.
2: Εντάξει, στην παρέα είναι καλός, να το παραδεχτούμε.
1: Τι εννοείται, δεν είναι καλός τα υπόλοιπα?
0: Βρε παιδί μου, σου λέει ότι ανεξαρτήτως λέει των υπολείπων, ήταν πολύ ωραία η διατύπωσή του.
1: Σωστά, σωστά.
0: Που μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Η αλήθεια είναι ότι άμα είναι να βγούμε έξω να πιούμε μια μπίριτσα, καλά θα περάσουμε.
2: Και θα πω κάτι για τον Κωνσταντίνο. Είναι εξαιρετικό παιδί και από πολλούς παρεξηγημένο παιδί. Θέλω να το πω αυτό, να ακουστεί, γιατί το εννοώ.
0: Και μόνο που λες παιδί, έλα με το οποίο έσου.
1: Όχι, τα έλεγε και χωρίς να το πληρώσουμε, τα έλεγε κατ' ιδίαν, τι εννοείς?
0: Να σου πω,
1: δεν καταλαβαίνω.
0: Είχες να το ρωτήσεις για τον Ρούμπιο.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι
0: το
1: να
0: θέμα της Νέβικας.
1: Εσύ, ναι, δεν είσαι. Ο Ρούμπιο είναι.
0: Ο Ρούμπιο,
1: ο
0: είναι.
1: Ρούμπιο και η Ισπανία είναι το θέμα. Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα?
0: Κατά πρώτον, ήρθε εδώ και δεν πάει στους Τούρκοι.
1: Αυτό, ναι, δεν πάει δίπλα και αυτό είναι σημαντικό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δείχνει κάτι και είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή, από το 50 και μετά μπόρεσα και εντόπισα δύο, νομίζω, επισκέψεις Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που δεν ακολούθησαν μετά. Δεν πήγαν
0: η μία δύο, ήταν του Μακναμάρα.
2: Πάμε πολύ πίσω, έτσι. Πάμε πάρα πολύ.
0: Άλλη δεν θυμάμαι εγώ.
2: Νομίζω ότι δείχνει αυτό κάτι. Είμαστε, νομίζω, σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδος είναι στα πάνω τους. Ενεργειακά συνεργαζόμαστε, αμυντικά συνεργαζόμαστε. Νομίζω ότι δύο εκκρεμότητες έχουμε να δούμε. Η μία είναι το πώς θα λίγο να προωθήσουμε τον κάθε το άξονα. Θέλουμε τη βοήθεια των
0: Αμερικανών. Μισό. Εμείς οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ αντιλαμβανόμαστε τον κάθε το άξονα. Αλλά τώρα κάποιος που μας ακούει δεν καταλαβαίνει. Τον κάθε το άξονα θυμίζει αυτό που λέμε, κάτσε στον άξονα τον Z. Τον θυμάσαι τον κάθε αυτόν αυτό.
2: Υπάρχει μία συνεννόηση, ένα σχέδιο να γίνει μία. Ένας αγωγός που θα ξεκινάει από Ουκρανία και θα καταλήγει Αλεξανδρούπολη, αλλά εξίσου σημαντικό, ίσως σημαντικότερο για μένα, θα υπάρχει μια σιδηροδρομική γραμμή, η οποία η γραμμή αυτή θα είναι πλήρως ανταγωνιστική σας στα στενά του Βοσπόρου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα πλοίο τώρα από τη Μαύρη Θάλασσα φτάσει τη Ράτσα, Ουκρανία για παράδειγμα, θέλουν 3 με 5 μέρες να περάσουν από τα στενά, με τη σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία. Θα χρειαζόμαστε μία μέρα για την Αλεξανδρούπολη να αναβαθμίσει το λιμάνι, πάρα πολύ σημαντικά.
0: Σούπερ. Να σου πω, με τον πόλεμο στη Ρωσία και την Ουκρανία θα τελειώνουμε σε κάποια στιγμή όμως, διότι ωραίος ο κάθετος διάδρομος, αλλά ωραιότερος ο κάθετος διάδρομος είναι η ειρήνη.
2: Συμφωνεί. Έχουμε χρόνο εκεί ακόμα, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα έργο το οποίο θέλει χρόνο να γίνει. Και είμαστε στο στάδιο που τα υπόλοιπα κάτι προσχωρούν σε αυτό, γιατί έπρεπε να συμφωνήσει και η Βουλγαρία, η Ρουμανία. Υπήρχαν κάποια ερωτηματικά. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, καθάρισαν το παιχνίδι οι Αμερικανοί.
1: Ναι.
2: Θέλουν το έργο, οι Τούρκοι εκνευρίζονται. Το δεύτερο είναι σίγουρο ότι θα το πούμε και για το περίφημο καλώδιο. Να θυμίσουμε ότι ο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος που το 19 μαζί με το Μενέντες προώθησαν το σχήμα 3-1. Και νωρίτερα ακόμα, αλλά το 19 βάλανε και την αμυντική διάσταση, εμπλέκοντας και τα συστήματα του Ισραήλ. Είναι τόσο παλιά ιστορία με αυτά που συζητάμε τώρα και υλοποιούμε. Άρα η παρουσία του είναι σημαντική. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα.
1: Αυτό μαζί. Το 3-1 τους, και η πόντη στον καλωδίο τους ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους.
2: Πάρα πολύ.
1: Γενικά αυτό το 3-1.
0: Περίμενε. Η πόντη στο καλωδίο γιατί τους ενοχλεί? Θα πάνε οι Γάλλοι και θα πάνε στους Τούρκους και θα τους πούνε με σχέλε Τούρκ, έσκε ζου πουρέ πετέτρα φέρ.
1: Το κομινικέ. Κομινικέ.
0: Μπράβο αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά με το έσκε ζου πουρέ πετέτρα δεν γίνεται δουλειά. Υπό την έννοια, κύριε Τεχνοτόπουλε.
1: Εσκευού πουρέ.
0: Όχι, εσκευού πουρέ.
1: Εσκευού πουρέ θα μπορούσα.
0: Απουρέ
1: AI. Ναι, AI. Εσκευού πουρέ.
0: Μπορώ.
1: Απουρέ δεν το πες με προφορά και δεν το πιασε.
0: Πετέτρε. Si c'est possible.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Με Τούρκ. Le grand sultan. Ο Σουλτάν Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό κανονικά δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Δικό μας είναι εκεί πέρα.
2: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη, να δούμε τη μεγάλη εικόνα και να δούμε βέβαια και αυτό που επίσης είναι σημαντικό που αναφερόμαστε στην άδεια ενημέρωση και τα λοιπά. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια συνεννόηση να υπάρχει διασύνδεση Αφρικής και Ευρώπης προκειμένου να μεταφέρουμε φτηνή ενέργεια από την Αφρική που μεγαλώνει τη δυναμική της προς την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό που ενοχλεί τους Τούρκους. Είναι ότι αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση δεν θα είναι στην ουσία Ισραηλική προς Ελλάδα.
0: Αίγυπτος.
2: Και μάλιστα έχουμε και την Αίγυπτο παραδίπλα βεβαίως, η οποία θα υποδέχεται και κυπριακό φυσικό αέριο.
1: Να.
2: Και επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον ενεργειακό σχεδιασμό του ΑΙΜΕΚ και άλλους σχεδιασμούς που ξεκινάνε ακόμα και από την Ινδία. Άρα βλέπει η Τουρκία ότι εξελίσσεται κάτι στην Ανατολική Μεσόγειο που ξεπερνάει την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.
1: Ναι, για το καλό.
2: Ναι, τίθεται και το θέμα της γαλάζιας πατρίδας που οι Τούρκοι θεωρούν ότι έχουν εκεί τουρκική υφαλοκρηπίδα, παρανόμως, ανοήτως αν θέλετε κατ' εμέ, αλλά έτσι πιστεύουν και θεωρούν ότι πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα διοδοτήσουν την όποια έρευνα. Δεν υπάρχει περίπτωση η γαλλική εταιρεία η οποία έχει μπει με πλειοψηφικό πακέτο πια, είναι μεγαλομέτοχο στο έργο, να πάρει άδεια από την τουρκική εταιρεία.
1: Ναι.
2: Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα και έχει ζητηθεί από την Ελλάδα δηλαδή και όλα γίνονται στη λογική ότι η Ελλάδα
1: δεν θα επειδή θα περίμενε, το θέσουμε το θέμα.
0: Άρα διαψεύδουμε την Καθημερινή. Συγγνώμη, επειδή εγώ δεν λέω τι θέλω. Εγώ διαβάζω και τον Κυριακάτικο τύπο. Δεν το διάβασα στη Ρία, αλλά στην Καθημερινή το διάβασα. Η Καθημερινή λέει ξεκάθαρα ότι θα πάνε οι Γάλλοι και θα κάνουν το χατήρι των Τούρκων και ουσιαστικά θα τους πούνε εμείς σας κάνουμε μία ενημέρωση την οποία η Τουρκία θα την εκλάβει ως σας ζητάμε άδεια. Και όλοι χαρούμε.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι η ενημέρωση. Μισό λεπτό. Τι
0: γιατί να κάνεις ενημέρωση σε κάποιον που δεν.
1: Εγώ γιατί θα το κάνουν και σε άλλες έρευνες γενικά από ό,τι ξέρω.
0: Αλλά δεν σε αφορά εσένα, γιατί θα είναι ένα ενημερώσω εγώ τι θα κάνω εγώ.
1: Όχι, ρε παιδί.
0: Δικό μου είναι, παιδί μου, ότι θέλω να το κάνω, το βάνω φωτιά και το καίω.
1: Αυτό το περίφημο κομμουνικέ δεν είναι.
0: Ναι, αυτό το περίφημο κομμουνικέ είναι. Κομμουνικέ πρέπει να σου πούμε και φοβερό τίτλο άλμπουμ των Dire Straits.
1: Ναι, για πείτε μα, κύριε Δεσποτόπουλο.
2: Λοιπόν. Έχουμε την επίσημη αδειοδότηση η οποία θα είναι και είναι από την Ελλάδα. Τελεία παύλα. Η οποία παράγει και νομικά δικαιώματα. Έχουμε την επίσημη έκδοση ναύτεξ που είναι η επίσημη πληροφόρηση της παρακείμενης ναυσιπλοείας που θα εκδοθεί από την Ελλάδα και βάσει αυτής θα κινηθεί το γαλλικό ερευνητικό στάθος. Τώρα, είναι κανόνας σε αυτά τα έργα. Οι εταιρείες, προσέξτε, όχι η Ελληνική Δημοκρατία, οι εταιρείες να ενημερώνουν και παρακείμενα κράτη ότι εδώ θα διεξαχθούν
1: κάποιες έρευνες. Ναι.
2: Αυτό δεν ισοδυναμεί με αδειοδότηση, δεν ισοδυναμεί με αναγνώριση κάποιου ιδιαίτερου δικαιώματος.
1: Είναι ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και πέραν τούτου, εγώ εκτιμώ ότι αυτό δεν εξυπηρετεί την Τουρκία. Η Τουρκία τις τελευταίες μέρες μου λέει ξεκάθαρα ότι εμένα μια ενημέρωση δεν μου αρκεί. Εγώ θέλω να δώσω αδειοδότηση. Τώρα, επειδή καταλαβαίνει ότι το πλαίσιο έχει σκληρύνει και έχει δυσκολέψει για την Τουρκία, μπορεί να βαφτίσει η τουρκική προπαγάνδα το κρέας ψάρι, προκειμένου να μην βρεθεί αντιμέτωπη με ένα γεννητικό επεισόδιο.
0: Μια και μιλάτε για ψάρι.
1: Ναι, στο εσωτερικό της δηλαδή.
0: Εμείς εδώ είναι δηλαδή που καλούμαστε να μην ψαρώσουμε όταν οι Τούρκοι θα πούν μα μας ζήτησαν άδεια για να το κάνουν. Διότι εμείς δεν θα έχουμε ζητήσει άδεια, λέτε. Απλώς οι Γάλλοι θα έχουν κάνει το λεγόμενο κομμουνικέ.
1: Ναι, το κάνουν πάντα. Αυτό σου εξηγεί ο κύριος Δεσπότοπουλος. Είναι ενημέρωση.
0: Βέβαια, και... άμα θέλω εγώ να ποντίσω ένα καλώδιο στη δική μου ΑΟΣ, ναι, γιατί πρέπει να ενημερώσω τον άλλον?
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι πόντιση καλωδίων κατά τη σύμβαση του δικαίου της θάλασσας.
0: Θα μου πεις γιατί δεν έχω ΑΟΣ γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι ελεύθερη, ακόμα και αν έχει οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα, μάλλον αν έχει ανακηρύξει υφαλοκρηπίδα ή έχει οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη, πόντιση καλωδίων είναι ελεύθερη. Και να, τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε ποντίσει.
0: Μην το εξαντλήσουμε εκεί.
2: Αιγαίο και Μεσόγειο, τουλάχιστον
0: αυτό
2: καλώδια,
0: είναι που έλεγε και ο κύριος Συρίγος, ότι ποντίζουμε, ποντίζουμε καλώδια. Έχουμε γεμίσει το βυθό καλώδια. Ποτέ οι Τούρκοι δεν είχαν θέμα. Τώρα ξαφνικά τα πήραν στο κρανίο. Ερώτηση. Τώρα πάμε στα πολλά λεφτά. Λοιπόν, έρχεται ο νέαρχος τον Νοέμβριο. Θα υψώσει και ο Φορμίων τη σημαία. Έχουμε και τον Κίμωνα. Μήπως να τελειώνουμε με τους Τούρκοι να πάμε να τους βυθίσουμε, να τελειώνει η υπόθεση για τη Σαμπολά μας, θα έχουν πει.
1: Ωχ, Θεέ μου. Πήγαινε για.
2: Φαντάζομαι αυτό, δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα.
1: Ο Μπογδάνος σίγουρα σοβαρά το λέει.
0: Εγώ με θερμινεύω πράγματα τα οποία ακούω και από απλόν κόσμο. Σου λέει για παράδειγμα, Μητσοτάκης τι μας λέει, πήρα τα Ραφάλ. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω.
2: Απλός κόσμος είναι εκεί υπέρ της ανατικής ποινής. Εγώ δεν μπορώ να το ασπαστώ.
0: Εγώ δεν σας λέω ότι πρέπει να το ασπαστείτε. Το υπέρ της ανατικής ποινής προφανώς δεν το ασπάζομαι ούτε κι εγώ ως χριστιανός. Παρά τα αυτά όμως, κάποιοι λένε ρε παιδιά, μας έχει πρίξει ο Μητσοτάκης, μας λέει: παίρνω Ραφάλ, παίρνω τόνα, παίρνω το άλλο, παίρνω φρεγάτες, γίνομαι υπερδύναμοι, έρχονται τα F-35, οι Τούρκοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, ανταλλακτικά δεν έχουν, καριδότσουφλα πλέουν χωρίς αντιπλοϊκούς πυράβλους. Βυθίστε τους να τελειώνουμε. Τι μας το τσαμπουνάτε, κύριε Μητσοτάκη?
2: Για να μπορέσεις να μπει σε μια πολεμική σύγκρουση με την Τουρκία, θα πρέπει να αξίζει τον κόπο. Θα πρέπει επίσης να θεωρείς ότι μπορείς να κερδίσεις αυτόν τον πόλεμο. Εγώ δεν λέω να τον κερδίσεις με τα βεβαιότητες. Δεν είναι εύκολο μια χώρα να μπει σε πόλεμο. Δεν πρέπει να το λέμε ελαφρά την καρδιά. Θα πρέπει να είναι μεγάλο το διακύβευμα για να πεις ότι θα στείλεις τον γιο μου που είναι 21 ετών, ο οποίος θα θέλει να πολεμήσει προς Θεού και τέλειος και τη θητεία του κτλ. Ή οποιοδήποτε Ελληνόπουλο να πάει να πολεμήσει, θα πρέπει το αίμα των Ελλήνων είναι ιερό. Θα πρέπει να είναι ένα διακύβευμα το οποίο να έχει να κάνει με θέματα κυριαρχίας αρχικά και δευτερευόντως κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν είναι εύκολο να πούμε πάμε για πόλεμο. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ.
0: Ξεκάθαρο.
1: Κύριε Δεσποντόπουλε, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα κάνετε λίγο υπομονή να επιστρέψουμε να πούμε και μια κουβέντα για την Ισπανία?
2: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Η μονάδα ισότιμης πρόσβασης του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις, υποστηρικτικές τεχνολογίες και ειδικές διαδικασίες εξετάσεων, ώστε φοιτητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στις σπουδές.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Διεθνής έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: 59 χρόνια Μόρις.
11: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών

0: επιθυμείς, στη Μυραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες, στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων. Αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Περισσότερα στο real.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων αύριο στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δεσποτόπουλος, κυρίες και κύριοι, και Κασίμη.
8: Τι θες, Ισπανία, να πούμε δύο λόγια πριν κλείσουμε τον κύριο Δεσποτόπουλο. Εν τω μεταξύ, στην Ισπανία σκεφτόμουν ότι έχουμε κινητοποιήσεις για το στεγοστή. Τι είπες, Ισπανικά θα μιλήσεις τώρα. Κύριε Δεσποτόπουλο, τι θα τον κάνω τον Μπογδάνο? Κάθε φορά που λέει μια χώρα, λέει και μια λέξη από αυτή τη γλώσσα.
7: Νάδα, νο, φάθ, Μπογδάνο,
9: τι να σας πω.
8: Τι να μου πείτε.
9: Κωνσταντίνα, έβλα σε Ισπανιόλ.
7: Un poco.
8: Un poco.
7: Comprendo español. Hablo un poco. Το βασικότερο.
9: Είμαι στο Ισπανιόλ, ένα universidad, Southbank de Londres, pero no hablo muy bien.
8: Ένα μηδέν τώρα.
7: Londres. Όχι, κατάλαβα την πάντα. Κατάλαβα και το απάντησα κιόλα.
9: Ξέρετε, το μεταξύ μου έχετε κάνει μεγάλη φασαρία, γιατί έχω πληθώρα μηνυμάτων κάθε φορά που βγαίνω.
7: Ναι.
9: Είτε υπέρ είτε κατά μου, ή δηλαδή είτε υπέρ Μπογδάνου είτε κατά Μπογδάνου. Ένας όμως μου έγραψε ένα χαρτωμένο, φίλε Κωνσταντίνε, θα σου το πω. Θέλει πόλεμο με την Τουρκία, ούτε στα εξάρχεια δεν είστε. Έτσι μου έγραψε μια.
7: Χαίρομαι που ταυτίζει τα εξάρχεια με τους Τούρκους.
8: Σιγά και εσύ. Αυτό είναι άλμα λογικής.
7: Δεν είναι άλμα λογικής.
8: Λοιπόν.
9: Δεν πήρε

0: βρίσκει και ταυτίζει αντεθνικούς χώρους.
1: Εντάξει, λοιπόν. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην Ισπανία, αναβρασμός στη Γαλλία.
0: Δεν θέλω πόλεμο με την Τουρκία. Κανέναν πόλεμο δεν θέλω με την Τουρκία. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος γι' αυτό. Ξεκάθαρος.
1: Ωραία, μας κάνει ένα γενικά ευρωπαϊκό σχόλιο γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά. Στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Ευρώπη?
2: Στην Ευρώπη υπάρχει πίεση οικονομική λόγω των πολέμων, λόγω της ακρίβειας, λόγω του πληθωρισμού δηλαδή. Ενεργειακή πίεση έχει τα πράγματα, τα προχωρήσει περισσότερο και επίσης είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει ένα ικανό πλαίσιο να προστατεύσει τους ευάλωτους. Είτε μιλάμε για πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και εξώσεις, είτε για αντίστοιχα φαινόμενα. Και φαίνεται ότι αυτό ήταν που οδήγησε τελικά τους ανθρώπους στην Ισπανία να βγουν στους δρόμους. Και εδώ έχουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι πρώτο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το δεξιό κόμμα, αλλά πολύ πιθανά θα χρειαστεί τις έδρες και θα πρέπει να συμμαχίζει για να κυβερνήσει και με το ακροδεξιό κόμμα. Το οποίο βέβαια το ακροδεξιό κόμμα στην Ισπανία δεν είναι τόσο ριζοσπαστικό όσο της Λεπέν στη Γαλλία ή το Αφεντέ ειδικά στη Γερμανία. Παρ' όλα αυτά όμως φαίνεται ότι ο κόσμος τρέφεται στην Ισπανία και εκεί προκειμένου να ονειρεύεται με αυτόν τον τρόπο ένα καλύτερο μέλλον.
1: Υπάρχει δηλαδή άνοδος ακροδεξίας και στην Ισπανία?
2: Υπάρχει, φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι θα είναι πολύ σημαντική. Από τις εκλογές του 23 φαίνεται ότι έχουν πάρει τουλάχιστον 4-5 μονάδες και εκεί να θυμίσουμε ότι έχουμε 350 έδρες. Είναι πολύ δύσκολο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να βγάλει από μόνο το 175 έδρες που χρειάζεται για να σχηματίσει κυβέρνηση. Όμως φαίνεται ότι τα δύο κόμματα μαζί, δεξιό και ακροδεξιό, ξεπερνάνε το 50% σε ψήφους, δηλαδή σε ποσοστά, αυτό που απαιτείται δηλαδή για να αποκτήσουν πλειοψηφία στη Βουλή. Θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά αν δεν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα, στηρίζοντας δεν αντιμετωπιστούν, δηλαδή οι κοινωνικές οικονομικές ανισότητες, αυτά τα φαινόμενα στην Ευρώπη θα τα βλέπουμε ακόμα και πιο συχνά.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία έχει την εικόνα και οικονομικής, βαθιάς οικονομικής και περιδίνησης και κοινωνικής και πολιτικής.
2: Ναι, και όλα αυτά έρχονται μαζί.
1: Προφανώς έρχονται όλα μαζί, αλλά η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιδράσει σε κάτι σε σχέση με αυτό, ενώ με την άνοδο των κομμάτων της ακροδεξιάς.
2: Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει Ευρώπη σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή η Ευρώπη ενώ...
1: Να τον ξύπνησε, γι' αυτό τα λέω αυτά. Ναι. Για πείτε μας.
0: Να τα μας,
2: Ενώ κατέκτησε η Ευρώπη ένα κοινωνόμισμα, δεν έχει φροντίσει να φτιάξει την ένωση που απαιτείται σε οικονομικά μεγέθη.
0: Ναι.
2: Τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης εξακολουθούν να βλέπουν τον Νότο και άλλες περιοχές, ως υποδέστερες δυστυχώς.
0: Τι, δεν θα προελάσουμε στη Μόσχα?
2: Και επίσης δέχονται δυστυχώς περιφερειακές δυνάμεις όπως και η Τουρκία, θα πω εγώ, να απειλούν κράτη-μέλη της Ευρώπης και να μην διδρούν.
1: Σωστή.
2: Δεν έχει προχωρήσει η εμβάθυνση της Ευρώπης, γι' αυτό σε πολλά θέματα δυστυχώς εγώ δεν βλέπω Ευρώπη, βλέπω διαφορετικά κράτη-μέλη.
1: Ναι.
2: Λυπάμαι που το λέω.
1: Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ με το Γιώργο.
0: Η διαλυτική πορεία της ενώσεως είναι ξεκάθαρο για όποιον θέλει να
2: το δει. Η Ευρώπη περνάει μια νέα περίοδο ευρωσκλέρωση, το λέγαν παλιά για τη δεκαετία του 80. Λείπει ένα όραμα. Τότε λύθηκε με την σύμβαση του 92 που είπαμε να έχουμε κοινό νόμισμα και δώσαμε ένα πουσάρισμα. Φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στην Ευρώπη γιατί είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε στην Ευρώπη γιατί το διαζύγιο θα είναι πολύ ακριβό.
1: Γιατί είμαστε αναγκασμένοι. Έχετε δίκιο.
2: Έτσι, είμαστε όλοι σε έναν υποχρεωτικό γάμο που κανείς δεν τολμάει να πει ότι αυτό το πράγμα της ομοφωνίας και των Ισπανών που δεν θεωρούν κανέναν εχθρό, της Ανατολικής Ευρώπης φοβάται πολύ τη Ρωσία, εμείς με τους Τούρκους και αυτή η έλλειψη κοινού εχθρού. Η Ρωσία που είναι και δεν είναι εχθρός έχει δημιουργήσει διαλυτικές τάσεις.
0: Χαίρομαι,
2: δεν προχωράει
0: που είναι και δεν είναι. Χαίρομαι που είναι και δεν είναι, διότι μέχρι τώρα ακούγαμε ότι μόνο είναι. Επίσης δεν πρόκειται να πούμε τίποτα για το πώς πηγαίνουν οι εκλογές στη Λατινική Αμερική από τότε που σταμάτησε ο Biden να δίνει λεφτά στους προοδευτικούς και τους φιλελεύθερους. Τα είδαμε και στην Βραζιλία. Άλλη φορά όμως αυτό.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Οι συζητήσεις με τον κύριο Δεσποτόπουλο σε αυτή την εκπομπή είναι απολαυστικές.
0: Τον αγαπώ, είναι υπέροχος.
1: Εντάξει.
0: Είναι υπέροχος, τι να πούμε. Να σου πω, αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας.
1: Βεβαίως.
2: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε.
2: Κάτι στις δημοκρατίες ανεχόμαστε και τον κάθε Μπογδάνο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σας αγαπώ και τους δύο. Θα καθιερώσω εβδομαδιαίο ραντεβού.
0: Έτσι. Δίνει χώρο στους Δεσποτόπουλου.
1: Γεια σας. Γεια σας κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Λοιπόν, σου είπα πριν για το φοβερό άλμπουμ των Dire Straits, Communicate. Δεν είναι από αυτό, είναι από το ομώνυμο άλμπουμ των Dire Straits, Dire Straits, ίσως το σημαντικότερο και πιο γνωστό τους κομμάτι. Και το συνδέουμε και με τον Ερντογάν, επειδή λέγαμε ο
1: Σουλτάν. Ο Σουλτάν, ο Σουλτάν. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο, ένα λεπτό, άφησέ μας εδώ.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε με τον Θεοδόση Πάνου, να σας πω το εξής. Εύκολα και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα μπορεί να ολοκληρωθεί πλέον ένα νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου μέσω της υπηρεσίας e-contract της Energy. Η διαδικασία γίνεται 100% online από το energy.gr. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το πρόγραμμα που θέλει, πραγματοποιεί ταυτοποίηση μέσω gov.gr και υπογράφει ηλεκτρονικά, ενώ μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησής του μέσω link. Παράλληλα, όσοι επιλέξουν σταθερό πρόγραμμα ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μία λύση που εξοικονομεί χρόνο και διευκολύνει τη διαδικασία από όπου και αν βρίσκεστε. Περισσότερες πληροφορίες στο energy.gr.

0: Ναι, εντάξει, κάποιοι μου λένε ότι δεν είναι το σημαντικότερο κομμάτι του Dire Straits. Το ακούω. Έχουν φοβερά κομμάτια οι Dire Straits και πολλά άγνωστα τα οποία δεν έχουν λάβει αρκετό airplay. Για παράδειγμα, το Down by the Waterline ή το Where You Think You're Going. Να μας δίνει ο Θεός εκπομπές με την Κασίμη εδώ πέρα να ακούμε.
1: Καλέ
0: και λίγο.
1: Καλέ εδώ,
0: μουσικές.
1: Ο κύριος Δεσποτόπουλος μου λέει: έχει λυγίσει το κινητό του. Έτσι. Με τα μηνύματα που έχει λάβει.
0: Πουλάμε, αγάπη μου.

0: Real FM.
1: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο.
10: Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
9: Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Some things in life are bad.
9: Monty Python's Flying Circus, dear Stefania.
10: Το λέω για να κάνουμε ένα χαρούμενο ηχητικό περιβάλλον, τόσο ώστε να πούμε λιγότερο χαρούμενα πράγματα.
8: And this'll help things turn out for the best. Always look on.
10: Από την φοβερή ταινία Life of Brian.
11: Ο Βίκτορ λέει καλησπέρα. Πολύ λέει το Sultans of Swing να μην είναι το καλύτερο κομμάτι των Dire Straits, αλλά παραμένει λέει κομματάρα και έχει μια πολύ συγκινητή wholesome ιστορία από πίσω. Ισχύει για το πώς ξεκίνησαν από το νότιο Λονδίνο. Καλησπερίζω τον φίλο Ηρακλή. Πολύ, πολύ φιλοζωή. Κανένας δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Μόνος μου αγοράζω ξηρά τροφή για τα αδέσποτα. Δεν μιλούσα με τον κύριο Αδεσποτόπουλο, μιλούσα με τον κύριο Δεσποτόπουλο. Λέω αν το πήρατε από εκεί. Ο άλλος φίλος, ο οποίος είναι και αξιωματικός και το βλέπω, το στέλνει, λέει δεν αξίζει λέει, να τους βυθίσεις. Αν σου αμφισβητήσουν, σου παραβιάσουν την κυριαρχία. Συγγνώμη, το Σύνταγμα σε διατάζει. Λέει,
12: Εντάξει. Ας πάμε να βυθίσουμε τους Τούρκους. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα προς το παρόν να βυθιστούμε στη σοφία του Θεοδόση Πάνου.
11: Θεοδόση Πάνου.
12: Και που είναι σοφός για το αστυνομικό ρεπορτάζ.
11: Καλά, δεν είναι μόνο σοφός για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι και για όλο τον τεσού του αστυνομικού ρεπορτάζ. Διότι always look at the bright side of life, σου λένε οι Μόντις. Αλλά παιδιά, η Αθήνα εκρήγνεται. Κυριολεκτικώς η Αθήνα εκρήγνεται. Πουφ, εδώ πουφ.
12: Λοιπόν. Τώρα θα συζητήσουμε βεβαίως συγκεκριμένα για την χειρομοβίδα σε καφετέρια στην Αχαρνών. Τι εξετάζει το λεγόμενο ελληνικό FBI.
11: Και το πρωί που το συζητούσαμε, εσύ η Δία έλεγες ότι είναι η πολλωστή τέτοιου είδους.
12: Γενικότερα, generally, όχι στο συγκεκριμένο.
11: Τι εννοείς το ίδιο.
12: Ναι, δεν μιλάω για την αφετηρία. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Θεοδόσης πάνω. Λοιπόν, okay. Γεια σου, Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Και μία μικρή παρένθεση για το σοφός. Εν είδα ότι ουδέν είδα και γυράσκω διδασκόμενος. Άρα δεν είμαι σοφός.
11: Κοίτα, είσαι, είσαι
12: λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας εγώ το είδα. Ξέρω εγώ.
1: Λόγω ηλικίας, ναι. Εμπειρία, ναι.
12: Αφού δεν θες το κανονικό και δεν το αποδέχεσαι το κοπλιμέντο, πάρτα τώρα.
11: Το όπως έχει πει και ο Ναυαρχούκος, δεν ξέρω αν θυμίστε στο Δεσποινής ετών 39, όχι. Ο Γκελεμπουρδέζος που κόλλησε το καράβι στον Ισθμό και λέει μετά στον Παπαγιανόπουλο, όταν καταλαβαίνει ότι δεν είναι τσιμπημένη μαζί του η Τζένι Καρέζη, λέει γυράσκω ή διδασκόμενος, και το πρόβλημα δεν είναι ότι διδάσκομαι, είναι ότι γυράσκω. Λοιπόν, το πρόβλημα στην Αθήνα δεν είναι ότι γυράσκει, είναι ότι εκρήγνεται.
1: Και εκρήγνεται η Αθήνα και δεν είναι η πρώτη φορά και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, διότι δυστυχώς το ίδιο έργο θεατές. Σε όλο το τρίγωνο της, του κέντρου εκεί που περικλεί από την Ομόνια μέχρι και το τέρμα Αχαρνών. Σήμερα τα ξημερώματα, η ίδια καφετέρια που επίσης είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός, πάλι χειροβομβίδα είχαν ρίξει, η οποία είχε εκραγεί αυτή τη φορά και είχε προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Τώρα είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σκάρτο μήνα, πρέπει να σας πω. Εδώ έχει αρχίσει και φαίνεται ότι πια στην περιοχή υπάρχει ένα πρόβλημα κυριαρχίας. Διότι η περιοχή αυτή φαίνεται να ελέγχεται από τους ανθρώπους ενός κακοποιού, ο οποίος είναι μέσα στις φυλακές και φαίνεται να είναι ψηλά στην ιεραρχία της αλβανικής μαφίας. Ελέγχει αυτή η ομάδα, φαίνεται να ελέγχει εμπόριο ναρκωτικών αλλά και την προστασία, σε εισαγωγικά βεβαίως η λέξη, στα καταστήματα. Φαίνεται ότι μάλλον κάτι καινούργιο υπάρχει εκεί στην περιοχή και προσπαθούν αυτή η παλιά ομάδα να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που όλοι είδαμε. Αυτό που με προβληματίζει εμένα είναι ότι Αχαρνών, 4,5 ώρα. Εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα την δεκαετία του 80 για να σπουδάσω, την Αχαρνών τη θυμάμαι από τότε με κίνηση 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό λοιπόν που με προβληματίζει είναι ότι όταν ρίχνεις μια αμυντική χειροβομβίδα και φεύγεις με τη μηχανή, δεν ξέρεις τι θα αφήσει πίσω εκτός από υλικές ζημιές.
11: Το όποιον πάρει ο χάρος είναι κυριολεκτικό.
1: Είναι προβληματικό το σημείο. Ναι, ναι. Είναι πολύ προβληματικό όλο αυτό και όσον αφορά την νοοτροπία τους. Και αυτό είναι που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές. Ήδη τις έρευνες έχει αναλάβει το ελληνικό FBI και πιο συγκεκριμένα το τμήμα εκβιαστών. Νομίζω ότι θα δούμε έρευνες και στην ευρύτερη περιοχή αλλά και εντός φυλακών, γιατί φαίνεται ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά, γιατί είναι μαζεμένα εκεί στην περιοχή, φέρεται να πραγματοποιούνται μετά από εντολές που έρχονται μέσα από την φυλακή.
11: Συγγνώμη, εδώ έχουμε φημολογούμενο βαρυπινίτη χρήστη ουσιών, ο οποίος μέσα από την φυλακή τραμπουκίζει και αστυνομικούς και έναν αρχιφύλακα και έναν της Δίας. Αν το δικό μου ρεπορτάζ που δεν είναι λεπτομέρειες όπως το δικό σου έχει κάποια αλήθεια.
1: Νομίζω ότι και οι δύο μιλούμε στην ίδια βάση.
11: Μιλούμε λοιπόν στην ίδια βάση. Και κινεί αυτός ο άνθρωπος στην ευνομούμενη Ελλάδα 2.0 του 2026 τις μαφίες μέσα από το κελί του στον Κορυδαλό.
1: Έτσι φαίνεται. Δυστυχώς. Και δεν είναι ότι είναι κάτι που έχει προκύψει τώρα. Είναι κάτι το οποίο χρονίζει.
11: Ελληνική δεν μαφία είναι, υπάρχει πλέον στην Αθήνα ή και εκεί είμαστε...
12: Ελληνική μαφία,
11: ελληνική μαφία, λέω, υπάρχει στην Αθήνα. Ξέρω, αφγανική μαφία υπάρχει, πακιστανική υπάρχει, αλβανική υπάρχει.
1: Η Greek μαφία προφανώς και υπάρχει, παρά τα πολύ σφοδρά χτυπήματα που δέχτηκε από την ρωσόφωνη μαφία στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος και η διάρθρωση, αλλά και οι δουλειές τους, να το πούμε έτσι πιο απλά.
11: Δεν είναι του δρόμου.
1: Ναι, δεν θα
11: επιτραπούν
1: σε κάτι τέτοιο, είναι σε κάτι πιο εξειδικευμένο. Σε πιο εξειδικευμένο, ναι.
11: Ναι,
1: δεν χρειάζεται
11: παραπάνω. Που λέμε τώρα, επιστρέφω στα γαλλικά. Τέμουα, το λέω στον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, είναι προβληματική αυτή η κατάσταση. Όπως καταλαβαίνετε, ευτυχώς αυτή τη φορά η αμυντική χειροβομβίδα, ισχυρότατη δηλαδή, δεν εξεράγει προφανώς λόγω αστοχίας υλικού. Χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο και κλιμάκιο του στρατού για να περισυλλέξει το εκρηκτικό και να απενεργοποιήσει τον πυροκροτητή της, ο οποίος μέχρι εκεί την ώρα ήταν ενεργός, αλλά ευτυχώς δεν είχε εκραγεί για να πυροδοτήσει και το υπόλοιπο εκρηκτικό της χειρομοβίδας, και το περισυνέληξαν στο ειδικό κοιτίο που διαθέτουν και με την τεχνογνωσία που έχουν άλλωστε στο στρατό σε τέτοιου είδους πυρομαχικά.
10: Τέλος
1: καλό, όλα καλά όσον αφορά. Ναι, ακριβώς. Τέλος καλό, όλα καλά όσον αφορά όμως αυτό το περιστατικό. Γιατί δεν ξέρω, στην περιοχή εκεί φοβούμαι ότι μάλλον θα με ξανακούσετε συντόμως.
12: Είναι νομίζω δεδομένο αυτό. Σε έχουμε ξανακούσει εξάλλου για το ρεπορτάζ συγκεκριμένη περιοχή και άλλες.
10: Εγώ θα πω το εξής. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους.
12: Ναι, εντάξει, τώρα εσύ θες να το πας αλλού, αλλά εντάξει.
10: Εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτές τις περιοχές.
1: Όχι, εκεί μιλούμε για καθαρή εγκληματικότητα, η οποία δεν είχε να κάνει με τίποτα άλλο. Πρόκειται για εγκληματικότητα. Έτσι. Και ως γνωστόν η εγκληματικότητα δεν έχει χρώματα, άλλωστε το είπαμε, πέταξαν την χειροβομβίδα που στην Αχαρνών. Για χρονών έχει κίνηση.
10: Επιμένεις το αμυντική χειροβομβίδα, ίσως ορισμένες και ορισμένοι να μην καταλαβαίνουν το γιατί. Η αμυντική χειροβομβίδα έχει, έχει μεγάλη διασπορά. Την επιθετική τη ρίχνει στο χαράκομα, για να αυτό είναι μέσα στο. Η αμυντική είναι κυριολεκτικά όποιον πάρει ο χάρος.
1: Ακριβώς. Ακριβώς έτσι, και αυτό ήταν προβληματικό. Και εκεί είπε ευτυχώς που δεν εξεράγει και είχα μία αστοχία υλικού.
10: Εγώ θα πω δόξα τω Θεώ. Ναι, δόξα σοι Κύριε, βέβαια. Θα πω εγώ, και ας ερεθίζονται οι άπιστοι.
12: Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Heartbreaker.
1: Τι, αν είχαμε 2 λεπτά.
0: Θα ρωτούσα το Θεοδόση ή αυτόν τον τύπο που δάγκωσε τη γυναίκα χθες και τη έκοψε το αυτή.
1: Αυτό τι είναι.
0: Θα το ρωτούσα, αλλά νόμιζα δεν πειράζει. Δεν
1: να τον πάρουμε από το κινητό.
0: Τον πάρουμε ξανά πίσω.
1: Εγώ μερικές φορές το κάνω αυτό. Δηλαδή παίρνω τον συνάδελφο από το κινητό σε περίπτωση που δεν. Ομολογώ, δεν έχω πάρει μικρή ιδέα. Τι ήταν αυτό.
0: Δεν ξέρω, έχει πει.
1: Δικό μα αλωνώνε, τι ήταν.
0: Έχει.
1: Τον μπούκαρε μέσα στο ταξί και άρχισε να δαγκώνει αυτιά.
0: Έχει μια ολόκληρη ιστορία τώρα και δεν προλαβαίνω να σου
1: πει. Μπορεί να μου πει το απλό. Δικό μα ήταν ή τον άλλον.
0: Τι εννοεί δικό μα τον άλλον. Δεν ξέρω. Εθνικότητα. Δεν ξέρω ρε σε εθνικότητα. Νομίζω δεν ξέρω. Νομίζω Έλληνα είναι. Νομίζω.
1: Αυτό.
0: Αν εννοεί αυτό.
1: Τι να ρωτώ.
0: Ναι. Έχει επικαλεστεί προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Όχι καμία η αλήθεια. Έλληνα...
0: Όχι καμία.
1: Ή Πακιστάνου.
0: Ναι, δεν το κοίταξα η αλήθεια είναι. Δεν κοιτάω και εθνικότητες εύκολα όπως ξέρεις. Κακός μπορεί. Αλλά δεν το κάνω. Νομίζω όμως ότι δεν ήταν αλλοδαπός.
1: Άμας τους κόβει τους LED τους ζέπεδε.
0: Ναι, είναι πάντως λίγο ανεξήγητη η επίθεση.
1: Κασημία, ανυπομονώ για αύριο.
0: Θα σου πω πώς έγινε αύριο το περιστατικό με τα POS και όλα τα υπόλοιπα, αν έχεις απορία.
1: Lovely.
0: Thank you. Ωραία. Κλείνουμε. Okay.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα από τις ενόπλες δυνάμεις που λένε πως πολύ σε αγαπούν, θέλω να σου πω.
0: Εμένα, όχι εσένα. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό.
1: Σε καλό πιάνουνε.
0: Α, εντάξει. Μ' αγαπούν επειδή είμαι δίπλα σου. Λοιπόν. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες. Καλό βράδυ από τις 7 λέμε, αλλά δεν πειράζει. Τώρα νυχτώνει και νωρίς.
1: Καλό πούμε... βράδυ, βράδυ θα είναι.
0: Βράδυ θα καλό είναι σε λίγο. Είναι. Καλό να είναι σίγουρα. Λοιπόν, και θα τα πούμε αύριο. Εδώ θα είμαστε στις 5.
1: Συν Θεό και Real επιτρέποντος.

0: Real FM.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο enikos.gr. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγη ώρα κορυφώνεται ο εορτασμός για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Παράλληλα, ζήτησε ελελογισμένη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των πολιτών στην ενεργειακή κρίση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις πληγήσεις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54 ετών οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, την οποία δάγκωσε στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Κατηγορείται για το κακούργημα της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός δράσης στον Παναθηναϊκό λόγω τραυματισμού θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία για 2-3 εβδομάδες. Υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο του αριστερού ποδιού και χάνει το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Στη Super League 2 για την 5η αγωνιστική Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό 1-2, ΠΑΟΚ Β Ελλάς Ήρου 0-0 και Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όσοι παρακολούθησαν την εκπομπή μας την Παρασκευή θυμούνται ότι είχαμε μια διπλή χαρά. Καταρχάς ήταν εδώ ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ένα εκπληκτικό παιδί, ο Παντελής Κυραμαριός. Διπλή χαρά όμως γιατί κάναμε την παρουσίαση για πρώτη φορά. Ακούστηκαν στο ραδιόφωνο τα τραγούδια ενός εκπληκτικού δίσκου που έχει φτιάξει ο Παντελής. «Άνθρωποι από φωτιά» είναι ο τίτλος. 10 τραγούδια ιστορία. Και όπως είπαμε και την Παρασκευή, κάθε Δευτέρα και για 10 Δευτέρες θα παρουσιάζουμε κάθε ένα τραγούδι ξεχωριστά από αυτή τη σπουδαία δουλειά. Ο τίτλος του τραγουδιού που θα ακούσουμε είναι «Ντολόρες Συμπαρούρη», «Λα Πασιονάρια». Μιλάμε για αυτή την φτωχή νεαρή γυναίκα από τη χώρα των Βάσκων που αναδείχτηκε σε θρυλικό στέλεχος του Ισπανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, σε θρυλική μορφή του παγκόσμιου, του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Το όνομά της ταυτίστηκε με τον Όπα Σαράν και έγινε συνώνυμο της αντίστασης κατά του φασισμού. Μετά την επικράτηση της Χούντας στην Ισπανία, κατέφυγε μαζί με χιλιάδες άλλους πολιτικούς πρόσφυγες στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Σοβιετική Ένωση. Η Πασιονάρια επέστρεψε στην Ισπανία μετά την πτώση της Χούντας το 1977. Η φωνή της, η ύπαρξή της, η μορφή της θα συνδέεται πάντα με την ηρωική προσπάθεια υπεράσπισης της δημοκρατίας απέναντι στο φασισμό. Το «Λα Πασιονάρια», όπως έμεινε στην ιστορία, σημαίνει «λουλούδι του πάθους». Η μουσική και η στίχη είναι του Παντελή Κυραμαριού. Τραγουδούν ο Δημήτρης Μιστακίδης και ο Τάινι Τζάγκελ. Είναι τα λόγια του ραπ σημείου του Τάινι. Επαναλαμβάνω, το άλμπουμ είναι «Άνθρωποι από φωτιά» και το τραγούδι κυκλοφορεί από σήμερα, από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής.

0: Αφού λοιπόν πήραμε τις ανάσες μας και αφού σκοτώσαμε και τα μικρόβια, γιατί κυκλοφορούν τέτοια, θα πάμε από την Πασιονάρια και από τον Όπα Σαράν σε αυτούς που θα περάσουν τώρα, και θα περάσουν γιατί ξέρετε στις πόρτες είναι κάτι αμερικανοτσουλιάδες, και αναφέρομαι βεβαίως στην αυριανή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο. Αλλά για εδώ τους εγχώριους που θα τους τρώσουν το χαλάκι, ήδη είναι σαν ξεροσταλιάζουν, σαν τα σκυλάκια, ξέρετε, εκεί που στάζουν τα σαλάκια τους περιμένοντας το αφεντικό. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε, εξέδωσαν πριν από λίγο, απαγόρευση όλων, λέει, των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και των μηχανοκίνητων πορεών στην Αθήνα, εν ώψη του καλού αυτού ανθρώπου, εν ώψη του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, με εντολή του κυρίου Χρυσοχοίδη, η αστυνομία διέταξε την απαγόρευση κάθε δημόσιας συνάθρησης από τις 6 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Ως εκ τούτου λοιπόν, θα πάρουν και μέτρα, όπως λένε, στα οποία θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι τα μέτρα τάξης, η αστυνομία Αθηνών, η ασφάλεια, η τροχέα κτλ. Επίσης θα επιστρατεύσουν, λέει, και drones για να επιβλέπουν από αέρος, και όπως σημειώνουν στην ανακοίνωση που έχουν εκδώσει, την αστυνομική ανακοίνωση, επαπειλείται, λέει, σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων. Ότι επαπειλείται προφανώς σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επαπειλείται, αλλά η απειλή είναι αυτός ο Ρούμπιο, είναι αυτός ο δολοφόνος, έτσι. Αυτός ο εκπρόσωπος της και της μαφίας, της κουβανικής μαφίας στο Μαϊάμι. Προφανώς λοιπόν, όταν έρχεται σε έναν τόπο ένα τέτοιο καταπληκτικό στοιχείο, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Όπως βεβαίως αλήθεια είναι και αυτό το περικινδύνου για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει στην καμπούρα του πολλά τέτοια. Να θυμίσω ότι βομβάρδισαν το σχολείο στο Ιράν και σκότωσαν τα παιδάκια, και κάθε μέρα δολοφονούν στην Παλαιστίνη με τις πλάτες και του Ρούμπιο. Ως εκ τούτου λοιπόν, έχουν απολύτως δίκιο όταν μιλάνε για τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων. Λοιπόν, καλά θα έρθει ο Ρούμπιο. Αυτό που θα βρει ο Ρούμπιο εδώ, ας μην νομίζουν βέβαια ότι θα είναι, ξαναλέω, οι Αμερικανοτσολιάδες που τους περιμένουν, γιατί αύριο, ό,τι και να κάνουν, προγραμματίζονται τεράστιες διαδηλώσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά πόλεις της χώρας απέναντι στον εκπρόσωπο του Τραμπ και του αμερικάνικου υπεριαλισμού. Στην Αθήνα η διαδήλωση που οργανώνουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, δεκάδες φορείς, είναι σε 7,5 ώρα στο Σύνταγμα. Αλλά για να δούμε τώρα τι γίνεται με την επίσκεψη αυτού του κυρίου. Καταρχάς, εδώ θα έρθει και βεβαίως θα είναι και με την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόιλ. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες η Wall Street Journal αναφέρεται στην κυρία Γκυλφόιλ για το πόσο ενδιαφέρον έχει για το κάθετο διάδρομο, για το αμερικάνικο LNG, και για το πόσο εμπλέκεται η χώρα μας ακόμα πιο βαθιά σε αυτόν τον ενεργειακό πόλεμο. Άλλωστε η χώρα μας είναι ένα απέραντο αμερικανοατοικό στρατόπεδο. Η Wall Street Journal όμως έχει αναφερθεί και σε αυτό το οποίο φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ σε συζήτηση που είχε με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, πριν από κάποιους μήνες, ότι δηλαδή η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως λέει η Wall Street, ότι είπε η Γκυλφόιλ, να το κάνει και στην Ελλάδα. Βεβαίως η κυρία Γκυλφόιλ τα διαψεύδει όλα αυτά. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, οι Αμερικάνοι ουδέποτε παρενέβησαν οπουδήποτε στον κόσμο, και στην Ελλάδα βεβαίως. Ούτε επί Πιορουφόη, ούτε επί Χούντας, ούτε καν επί Κρίστοφερ, που το 1993 ήταν αυτός ο οποίος μας είχε προαναγγείλει πότε θα γίνουν εκλογές στην Ελλάδα. Δεν το ήξερε ο Μητσοτάκης, ο Κρίστοφερ το ήξερε όμως. Βέβαια και έχουμε και τους δημοκρατικούς στην Αμερική που έχουν καταθέσει ερωτήσεις κατά της Γκυλφόιλ, γιατί εμφανίζεται και από τη Wall Street και από αυτούς να παίζει με διάφορους ντόπιους εδώ επιχειρηματίες της ενέργειας, με των εργοληπτικών εταιριών και τα λοιπά. Βεβαίως αυτοί έχουν και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Ο ένας μπορεί να είναι βαποράκι του αλουνού, καταλάβατε. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που έρχεται ο κύριος Ρούμπιος. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν έρχεται, πρέπει να ξέρετε, σε μια στιγμή που υπάρχει οργασμός πολεμικής προετοιμασίας στη βάση της Σούδας. Αυτή την ώρα που μιλάμε, στη βάση της Σούδας έχουμε οχυρωματικά έργα και νέες υποδομές ανεφοδιασμού για την πολεμική μηχανή των Αμερικάνων, εκατομμυρίων ευρώ. Το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τέτοιου τύπου εργασίες και έχουν έναν ορίζοντα για τα επόμενα, λέει, 8 χρόνια. Εκεί θέλουν να κατασκευάσουν εκστρατευτικά οχυρά. Μαθαίνουμε ότι θέλουν να κατασκευάσουν, λέει, καταφύγια. Επίσης πάνε σε κατασκευές τσιμεντένιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της παραλαβής, αποθήκευσης και της διάθεσης πυρομαχικών. Πρέπει να σας πω ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή της Σούδας που λειτουργούν διάσπαρτα τουλάχιστον 10 τούνελ από όπου μετακινούνται όπλα και πυρομαχικά. Μιλάμε για 12.000 τετραγωνικά μέτρα αποθηκών σκαμμένων στη γη. Στην ελληνική κατά τα άλλα γη. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται να εισπράξει νέες βεβαίως δεσμεύσεις. Προφανώς θέλουν παραπέρα αναβάθμιση της συμφωνίας για τις αμερικανονατοικές βάσεις. Προφανώς θέλουν περισσότερες διευκολύνσεις σε λιμάνια, σε αεροδρόμια, σε στρατόπεδα κτλ. Πάμε λοιπόν να εγκαινιάσουμε το νέο γύρο του ελληνοαμερικανικού, συγγνώμη, με συγχωρείτε, στρατηγικού διαλόγου. Αυτός, θυμίζω, εγκαινιάστηκε το 2018, αυτή του η φάση, με κυβέρνηση τον ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον τι αγγελικός που είναι ο Τραμπ, τον κύριο Τσίπρα, θυμίζω τότε. Επίσης έκτοτε έχουμε την διεύρυνση της χρήσης της Σούδας από το 2019, με το που βγήκαν οι άλλοι, επαόριστον επέκταση της συμφωνίας για την Σούδα. Επίσης έχουμε την αναβάθμιση, όπως λένε, της Αλεξανδρούπολης, τη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο κτλ. Και είναι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που η καταπληκτική μας κυβέρνηση, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς της και της προθυμίας της να είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις μακριά από τα σύνορα και βεβαίως μόνο στο περσινό προϋπολογισμό αυτό το οποίο αποκαλούν αμυντικές δαπάνες, δηλαδή στρατιωτικές νατοικές δαπάνες, ξεπέρασαν τα 7 δισεκατομμύρια. Ξέρετε, αυτά τα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και νατοικές δεσμεύσεις έρχονται από τους κομμένους μισθούς, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την υγεία, έρχονται από τις κομμένες δαπάνες για την παιδεία. Η ακρίβεια στα τρόφιμα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στα καύσιμα, στο πετρέλαιο, είναι ο λογαριασμός του πολέμου τους. Και αυτό το λογαριασμό μας το στέλνουν καθημερινά. Βεβαίως δεν είναι όλοι αποδέχτες του λογαριασμού, γιατί οι αγαπημένοι μας εφοπλιστές, οι ενεργειακοί και οι κατασκευαστικοί όμιλοι, το χειμώνα που μπαίνει σιγά σιγά, αυτοί θα ζεσταίνονται κανονικά. Και θα ζεσταίνονται κανονικά από τα κέρδη του πολέμου. Άλλοι είναι αυτοί που θα τουρτουρίζουν στα σπίτια τους. Στο πλαίσιο βεβαίως αυτής της στρατηγικής σχέσης και της super duper αγάπης με τους Αμερικάνους, αγαπιόμαστε και με τα πρωτοπαλίκαρά τους εδώ στην περιοχή. Ως εκ τούτου, η Νέα Δημοκρατία υπέγραψε τη συμφωνία με αυτό το κράτος γενοκτόνο, με το κράτος δολοφόνο, για το Ισραήλ μιλάμε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, αυτό τον υπερθόλο προστασίας. Τώρα πώς έγινε σουρωτήρι αυτός ο υπερθόλος στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν είναι μια άλλη ιστορία. Σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός θα πληρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια και έχει όμως τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του Νετανιάχου, ο οποίος Νετανιάχου, είπαμε, είναι ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ. Με αυτόν τον γενοκτόνο αγκαλιάστηκε πάλι προχτές ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα που κάθε βάση αμερικανο-νατοϊκή και κάθε λιμάνι και κάθε κόμβος τέτοιος προφανώς καθιστά τη χώρα μας και στόχο αντιπίνων. Το πώς τώρα θα γίνει δεκτός ο κύριος Ρούμπιο. Ο κύριος Ρούμπιο θα γίνει δεκτός όπως ακριβώς αρμόζει σε σφαγής. Όπως ακριβώς αρμόζει στους εκπροσώπους των δολοφόνων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως ό,τι και αν έχουν ανακοινώσει για την Τετάρτη που απαγόρευσαν τις συναθρήσεις άνω των 3, θυμάστε σε ποιες άλλες εποχές γίνονταν αυτά. Βεβαίως αυτά τα συνηθίζουν και επί δημοκρατίας αυτοί. Επίσης χρόνια τους πολλά σήμερα, μάλλον χτες είχαν τα γενέθλιά τους, αλλά σήμερα ο Μητσοτάκης έκανε την ομιλία του, την κάνει τώρα, δεν ξέρω τι κάνει, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο λοιπόν της δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενοι καθορίζουν, κανονίζουν τέτοιες απαγορεύσεις συναθρήσεων άνω των 3. Τα είχαν κάνει και με τον Κλίντον, τα είχαν κάνει και με την κυρία Μέρκελ και με άλλους και με άλλους. Τώρα τα κάνουν και με τούτον εδώ τον εκπρόσωπο του κλόουν του Λευκού Οίκου. Ό,τι και να κάνουν όμως, επαναλαμβάνω, αύριο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη τη χώρα θα είναι στο δρόμο στην Αθήνα. Η συγκέντρωση, το συλλαλητήριο, είναι στις 7.30 ώρα το απόγευμα για να γίνει η υποδοχή του Ρούμπιο όπως ακριβώς αρμόζει στα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει και στη χώρα μας και διαπράττουν σε όλο τον κόσμο αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
4: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Γιαγιά μου, τι έχεις?
9: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
8: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
9: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
8: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
9: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
8: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
16: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το μέλλον σου χωράει παντού.
19: Υποβολή εργασίας έγινε.
20: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
21: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
22: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
23: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων από αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία σε Ψυχικό και Μαρούσι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Ηρακλείου έως Πεντέλης.

Και βεβαίως χτες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το θάνατο του Μίμη Πλέσα, ενός σπουδαίου της ελληνικής μουσικής. Εδώ πρέπει να σας πω, έχω έναν ο οποίος έχει πολύ επικραφή που είπα για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι με τον Αχιλλέα. Καλά, με τον Αχιλλέα δεν είσαι. Παριστάνεις ότι είσαι με τον Αχιλλέα, όπως τα παριστάνετε, εσείς παριστάνετε ό,τι παριστάνετε. Αλλά αν είσαι τόσο παθιασμένος, ρε παιδί μου, με το Ισραήλ, γιατί δεν πας να καταταγείς εκεί στις Ισραηλινές δυνάμεις? Γιατί ξέρεις, ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, καλά, σε παρατάω εσένα, δεν ασχολούμαι άλλο μαζί σου. Ξέρετε, αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια, το λέω με αφορμή το μήνυμα εδώ του φίλου του Ισραήλ, δεν είναι, ξέρετε, ένας αφηρημένος αριθμός. Αυτά είναι λεφτά που παράγονται από τη δουλειά των ανθρώπων και από τη φορολόγηση των ανθρώπων. Θα έρθω στη φορολόγηση των ανθρώπων, γιατί σήμερα καταθέσανε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και

0: Είναι προφανές βέβαια ότι το βάρος αυτό δεν τελειώνει στις αγορές αυτών των συστημάτων, γιατί ξέρετε αυτά χρειάζονται και πυράβλους, χρειάζονται και ανταλλακτικά και τη συντήρηση και την τεχνική λέει υποστήριξη και την εκπαίδευση και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις και τον κώδικα. Τον κώδικα, θυμάστε τι έγινε με τον κώδικα. Δεν το δίνουμε τον κώδικα, όχι μετά θα τον δώσουμε τον κώδικα και εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά την προστασία και την ασπίδα της χώρας θα υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα κράτος, ένα ξένο κράτος το οποίο θα έχει πρόσβαση στα συστήματα ασφάλειας της χώρας. Αλλά πέρα από αυτό, ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα 3-3,5 δισεκατομμύρια. Η συνολική, ξέρετε, επιχορήγηση των δημόσιων νοσοκομείων στον προϋπολογισμό του 2006 είναι 4,5 δις. Δηλαδή, τα 3,5 δισεκατομμύρια της Ισραηλινής Συμφωνίας αντιστοιχούν σε πάνω από 75% ολόκληρης της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των νοσοκομείων της χώρας. Είναι 5 και 6 φορές επάνω από τα 600 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση που παρουσίασε η κυβέρνηση σαν τάχα μου σημαντική ενίσχυση του προϋπολογισμού υγείας για το 2026. Αυτό είναι. Για να ξέρουμε από πού έρχονται δηλαδή αυτά τα λεφτά. Ο έμφυα, ο συνολικός έμφυα που πληρώνουν 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα το 2026 είναι 2,3-2,4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τα 3-3,5 δισεκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα είναι το 150% ενός ολόκληρου ετήσιου έμφυα. Με αυτό το ποσό δηλαδή θα μπορούσε να μηδενιστεί για 1,5-2 χρόνια ο έμφυα στη χώρα. Είναι αυτοί που δεν έχουν λεφτά. Έτσι δεν λένε ότι δεν δίνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Για να αγοράζουν όπλα όμως έχουν λεφτά. Πάμε στο ΦΠΑ. Λέει το Υπουργείο των Οικονομικών ότι ο μηδενισμός του ΦΠΑ στα τρόφιμα ειδικά θα είχε δημοσιονομικό κόστος. Έτσι τα βλέπουν αυτοί. Ως κόστος όλα. Το να μπορείς εσύ να φας είναι κόστος για αυτούς. Θα είχε, λέει, δημοσιονομικό κόστος 2,3 δισεκατομμύρια για ένα χρόνο. Δηλαδή, με την ασπίδα του Αχιλλέα πληρώνουνε 1,5 φορά πάνω ό,τι πληρώνουμε εμείς σε ΦΠΑ. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα για 2 χρόνια. Αλλά δεν έχουν λεφτά για να το κάνουν αυτό με το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Λεφτά όμως για να κάνουν τέτοιου τύπου συμφωνίες με ένα κράτος δολοφόνο, ενισχύοντας την οικονομία, την πολεμική οικονομία αυτού του κράτους δολοφόνου έχουν. Εκεί έχουν λεφτά. Κατάλαβες αγοράκι μου. Γι' αυτό λοιπόν την επόμενη φορά που θα στείλεις μήνυμα να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες της αποκοτιάς σου. Λοιπόν, στην Κρήτη πρέπει να σας πω ότι καταστροφές σε υποδομές, σε αγροτικές εκτάσεις, σε περιουσίες ανθρώπων σχεδόν σε όλο το νησί είναι αμέτρητες, είναι ανυπολόγιστες οι καταστροφές. Έχουμε μεγάλες καταστροφές στο Ηράκλειο. Έχουμε τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο, στο Λασίδι. Έχουμε βιβλική καταστροφή στην Ιερά Πέτρα. Έχουν υπάρξει κατολισθήσεις και πολύ σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως όλα αυτά συνιστούν πλήγμα και στον τουρισμό και αποθεώνουν αυτή την έλλειψη, την ανεπάρκεια, την ανυπαρξία έργων υποδομής, αντιπλημμυρικών έργων κτλ. Σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, βρίσκονται σε επικοινωνία και είναι ψύχρεμη η κατάσταση και αναμένεται να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιχείρηση της, του απεγκλωβισμού τους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό που κατέθεσαν, το προσχέδιο μάλλον του προϋπολογισμού για το 2027. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσαν είναι στον αέρα. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Αρκεί να σας πω ότι πέρυσι είχε καταρτιστεί ένας προϋπολογισμός με τιμή πετρελαίου, το Brent, στα 64-65 δολάρια το βαρέλι. Υπήρξε αναθεώρηση μετά. Το πήγανε στα 85, αν θυμάμαι καλά, και τώρα έχει φτιαχτεί ένας προϋπολογισμός στα 90-91 δολάρια. Όλα αυτά λοιπόν είναι στον αέρα, όλες οι προβλέψεις. Ωστόσο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε την αντίληψή τους. Και η αντίληψή τους για το τι πολιτική και ακολουθούν και θέλουν να ακολουθήσουν καταγράφεται από την κατεύθυνση στην οποία κινείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους. Σήμερα λοιπόν ο Σωτήρας, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Eurogroup, κατέθεσε στη Βουλή αυτό το προσχέδιο της κυβέρνησης του άλλου Σωτήρα, του κυρίου Μητσοτάκη. Και προσέξτε τώρα, προσέξτε τι γίνεται. Την ώρα που οι φόροι έχουν γονατίσει τον ελληνικό λαό, αυτοί τι προωθούν? Αυτοί προωθούν αύξηση φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,2 δισεκατομμύρια το 2027 έναντι του 2026. Όπως εγγράφεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ενώ λοιπόν στον προϋπολογισμό του 2026 οι φόροι που είχαν προβλέψει ήταν 73 δισεκατομμύρια 645 εκατομμύρια, τώρα αυτό το οποίο καταθέτουν για το 2027 εμφανίζει φόρους 77 δισεκατομμύρια 878 εκατομμύρια. Δηλαδή, σε αυτές τις συνθήκες της ακρίβειας, της λαιλασίας του εισοδήματος, αυτοί προγραμματίζουν, προβλέπουν και προσχεδιάζουν να πάρουν και 4,2 δισεκατομμύρια παραπάνω σε φόρους. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που οι έμεσοι φόροι, μιλάμε τώρα για ό,τι πιο άδικο υπάρχει σε επίπεδο φορολογίας, την ώρα λοιπόν που αυτοί οι έμεσοι φόροι έχουν λαιλατίσει τα λαϊκά εισοδήματα, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί λοιπόν αφενός κρατάνε στα ίδια ληστρικά επίπεδα τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δηλαδή στα 7,3 δισεκατομμύρια, και αφετέρου τι σχεδιάζουν? Αφετέρου σχεδιάζουν νέες εισπράξεις, νέες αυξήσεις στις εισπράξεις του ΦΠΑ κατά 1,3 δισεκατομμύρια παραπάνω το 2027 από ότι το 2026. Το 2026 είχαν προϋπολογίσει 29,2 δισεκατομμύρια να βουτήξουν από το ΦΠΑ και τώρα έρχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε αυτές επαναλαμβάνω τις συνθήκες της ακρίβειας των ανατιμήσεων, έχουν προσχεδιάσει να έχουν εισπράξεις από το ΦΠΑ μόνο 30 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια για το 2027. Πάμε παρακάτω. Την ώρα που ο φόρος εισοδήματος, έτσι, ισοδυναμεί με σαφάρι, ένα σαφάρι, κατά των εργαζόμενων, κατά των βιοπαλλεστών, αυτοί τι σχεδιάζουν, λέτε? Αυτοί σχεδιάζουν να επιβάλλουν φόρους στα φυσικά πρόσωπα αυξημένους κατά 1,2 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027 και από 15 δισεκατομμύρια 815 εκατομμύρια που ήταν το 2026 να εκτιναχτούν οι φόροι εισοδήματος στα 17 σχεδόν δισεκατομμύρια. Προσέξτε, υπάρχει όμως ένας αριθμός ο οποίος παραμένει πάντα σταθερός. και στους προϋπολογισμούς τους και στα προσχέδιά τους και στις προβλέψεις τους και στα αποτελέσματά τους. Ξέρετε ποιος είναι? Ο φόρος κεφαλαίου. Την ώρα που πάνε με την άμεση φορολογία να τσακίσουν εργαζόμενους βιοπαλαιστές παίρνοντάς τους 17 δισεκατομμύρια μέσα στο 2027, οι φόροι επί του κεφαλαίου πόσοι λέτε είναι? 262 εκατομμύρια. Εκατομμύρια. Οι άλλοι θα πληρώσουν 17 δισεκατομμύρια. Καταλάβατε, καταλάβατε. Συνδυάστε τώρα όλα αυτά με το ότι έχουμε για τρίτη, τέταρτη χρονιά πρόβλεψη και σχεδιασμό για υπερ-υπερ πλεονάσματα. Τα υπερπλεονάσματα, αυτά τα ματωμένα πλεονάσματα, με βάση το προσχέδιό τους φτάνουν τα 10 δισεκατομμύρια. 10 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, όταν αυτή είναι η εικόνα, και ξαναλέω, αυτός είναι ένας προϋπολογισμός στον αέρα, ωστόσο δείχνει την κατεύθυνση, δείχνει την αντίληψή τους, και η αντίληψή τους είναι να μην αφήσουν όρθιο τίποτα. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Όταν λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία, δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα για τον κοινωνικό κανιβαλισμό που εκπέμπει η πολιτική τους. Τα λέει όλα το προσχέδιο του προϋπολογισμού τους.
1: Real FM.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
16: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Υπόσχομαι ότι τον υπέροχο αυτό Πλέσα θα τον ακούσουμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Πατάω πάνω στο τραγούδι γιατί θέλω να αλλάξουμε θέμα σε σχέση με αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε μέχρι τώρα. Γιατί ξέρετε, διάβασα ένα άρθρο, δεν το είχα υπόψη μου, της Τζέννης Κρυθαρά στον ημεροδρόμο. Για αυτό το οποίο έχει συμβεί σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Και θέλω να μας πει η Τζέννη για αυτό το θέμα. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η υπόθεση αφορά την καταγγελία μιας 20χρονης φοιτήτριας για ομαδικό βιασμό από 7 μέλη της αδερφότητας ΧΙΦΗ στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Το περιστατικό συνέβη τον Οκτώβριο του 2024, όμως η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις τώρα μετά την κατάθεση αστικής αγωγής από το θύμα. Η κοπέλα υποστηρίζει ότι οι φοιτητές την ανάγκασαν να καταναλώσει και ταμίνη και αλκοόλ και την κακοποιούσαν επί ώρες. Μάλιστα αρκούσε ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία για να έρθουν και οι υπόλοιποι βιαστές στο κτίριο της αδερφότητας. Η κοπέλα το κατήγγειλε αμέσως στις αρχές και στο πανεπιστήμιο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ποινές επιβλήθηκαν σε αυτούς τους άντρες από τους 7
0: κατηγορούμενους. Δεν αμφισβητείτε δηλαδή το γεγονός?
1: Το γεγονός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς η κοπέλα πήγε αμέσως στις αρχές, έχουν γίνει και οι απαραίτητες εξετάσεις. Και επίσης η κοπέλα εγκατέλειψε και τις σπουδές της μετά από αυτό. Δεν ήθελε να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο, όπως είναι και απόλυτα λογικό. Από τους 7 κατηγορούμενους, μόνο οι 2 αποβλήθηκαν από το πανεπιστήμιο. Οι άλλοι 5 είτε στερήθηκαν τη συμμετοχή τους σε κάποια μαθήματα, είτε ανεστάλλει για λίγες εβδομάδες η φοιτησή τους. Όμως, σε ορισμένους δόθηκε η ευκαιρία να γράψουν εκθέσεις και να παρακολουθήσουν κάποια σεμινάρια προκειμένου να μειωθούν ή να μετριαστούν οι ποινές τους.
0: Να γράψουν εκθέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τη βίασα δηλαδή? Τι εκθέσεις?
1: Δεν έχει δοθεί σε δημοσιότητα το αντικείμενο των εκθέσεων, αλλά εικάζω θα μπορούσε να γίνει και κάτι τύπου τιμωρίας «Δεν θα ξαναβιάσω γυναίκα 100 φορές».
0: Αυτά υπό την κατεύθυνση φαντάζομαι των Πριτάνεων εκεί, της διοίκησης του
1: Βεβαίως.
0: Πανεπιστημίου κτλ.
1: Βεβαίως, μιλάμε για ένα elite πανεπιστήμιο. Η υπόθεση έχει λάβει τόσο μεγάλη έκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες που η νέα κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, η Κάθι Χόκουλ, αφαίρεσε την υπόθεση από τον τοπικό εισαγγελέα γιατί υπήρχε πολύ έντονη δυσπιστία για τους αρχικούς χειρισμούς του, καθώς το 2024 δεν είχε ασκήσει ποινικές διώξεις και μάλιστα διόρισε ως ειδική εισαγγελέα η κυβερνήτης την Γενική Εισαγγελέα της Πολιτείας, τη Λετίσια Τζέιμς. Η υπόθεση αυτή βέβαια αποκάλυψε και ένα σοβαρό νομικό παράθυρο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη, βάσει του οποίου η εκούσια κατανάλωση αλκοόλ ή ναρκωτικών από το θύμα δυσκολεύει την καταδίκη για βιασμό. Οι κυβερνήτες και οι νομοθέτες έχουν δεσμευτεί να αλλάξουν άμεσα αυτό το νόμο και βέβαια παράλληλα με αυτές τις διαδικασίες υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κίνημα το οποίο γεννάται στις Ηνωμένες Πολιτείες στα social media. Η δικηγόρος καταγγέλουσης έχει δηλώσει πως η κοπέλα δέχεται απειλές από το περιβάλλον των κατηγορουμένων. Ως απάντηση, χιλιάδες γυναίκες έχουν ξεκινήσει ένα κίνημα αλληλεγγύης στο οποίο ανεβάζουν βίντεο στο Instagram, στο TikTok και λένε πως «I am Jane Doe», είμαι εγώ αυτή η κοπέλα, για να μπερδέψουν τους αλγόριθμους και να προστατεύσουν την ανωνυμία αυτής της κοπέλας, γιατί υπάρχει και μία επιχείρηση από την πλευρά των κατηγορουμένων να βγάλουν στη δημοσιότητα το όνομά της όπως βγήκαν και τα δικά τους.
0: Το Πανεπιστήμιο τι λέει τώρα για όλα αυτά?
1: Το Πανεπιστήμιο την πλευρά του λέει πως αυτό μπορούσε να κάνει και αυτό έκανε και ότι θα επανεξετάσει την περίπτωση από τη στιγμή που η κοπέλα εγκατέλειψε τις σπουδές της και οι άλλοι συνέχισαν κανονικά. Και πως ανάλογα με το τι θα ψηφιστεί πλέον ως νομοθεσία για την πολιτεία, θα κινείται και εκείνο.
0: Μας είπες ότι αυτό είναι ένα πανεπιστήμιο που πηγαίνει η ελίτ. Δηλαδή οι κανακάριδες εκεί ήταν κανακάριδες υψηλών πορτοφολιών.
1: Ναι, βεβαίως,
0: ισχυρών βεβαίως. Πορτοφολιών, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Έγινε, Τζέννη μου, σου ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
2: Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων τίθενται σε ισχύ αύριο στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει συνάντηση στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και στις 10 θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Πάτρας για διαρροή αζότου σε ιατρικό κέντρο στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Κολοκοτρώνη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Φορτηγό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Εκθιάζει τον Κωνσταντίν Τζολάκη Premier League με αναλυτικό ρεπορτάζ στην επίσημη ιστοσελίδα της με αφορμή την εξαιρετική παρουσία του στη χθεσινή αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με τη Γερμανία για το Nations League. Σημειώνει ότι η καλή φόρμα του τερματοφύλακα της Χαλ συνεχίζεται. Έκανε 4 αποκρούσεις και η Ελλάδα κράτησε τη Γερμανία στο 0-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
19: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ηρακλή, στον φίλο το Real, τον Blocker, που μου υπενθυμίζει ότι ο Έμφυα, τέλος επιτιδεύματος, δεν το λέγανε τότε Real, όταν ανακοινώθηκε πριν από 15 χρόνια από τον κύριο Βενιζέλο τότε, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά, Βενιζέλου, μας είχε πει ότι είναι μέτρο προσωρινών, προσωρινών, ναι, ουδέν μονιμότερων του προσωρινού. Καλησπέρα στο φίλο του Γιάννη, στην Καβάλα, στο Θεολόγο, στη Μαρία που μας ακούει από το Λονδίνο. Καλό ταξίδι, Μαρία μου. Καλησπέρα στο Παναγιώτη. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στον Μπίκο. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ναι, λοιπόν, μας έρχεται αύριο ο κύριος Ρούμπιο. Μακάρι κάποια στιγμή να έρθει και ο άλλος, ο Βανς, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Καλά, μεγάλη χάρη θα έχουμε αν έρθει και ο ίδιος ο Τραμπ, έτσι. Αλλά λέω για το Βανς γιατί έπεσα σε ένα παραλήρημα του συγκεκριμένου προχτές, ο οποίος δήλωσε, για να ξέρετε, «Επιτελώ το έργο του Θεού». «Επιτελώ το έργο του Θεού». Ο κύριος Βανς είναι αυτός, ο αντιπρόεδρος του Τραμπ. Α, για ακούστε τώρα, είχαμε προχτές την υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στην Τουρκία και ποιον λέτε, ποια λέτε, ποια χώρα. Τη Γαλλία. Τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι αυτή η οποία στέκεται αρρωγός μας, ημών εδώ των Ελλήνων. Και άμα πάθουμε τίποτα θα σπεύσει. Το έχει πει και ο Μακρόν, θυμάστε. Και αγοράζουμε Μπελαρά και Ταραφάλ, αυτή είναι η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν προχώρησε σε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας, στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία, με στόχο, λέει, την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Γαλλίας-Τουρκίας στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του στρατηγικού διαλόγου και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής του συνεργασίας Γαλλίας-Τουρκίας. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε πολύ υψηλό επίπεδο. Συμμετείχαν μάλιστα από τη γαλλική πλευρά η αναπληρώτρια υπουργός παρά το Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατιωτικός επιτελάρχης του Γάλλου Προέδρου, του Μανόλη, του Μακρόν, όπως επίσης και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής της Γαλλίας. Και κατά τη διάρκεια, λέει, των συζητήσεων εξετάστηκε η κατάσταση των διμερών αμυντικών και στρατιωτικών σχέσεων, καθώς και η πορεία του στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στην Άγκυρα και το Παρίσι. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας τόσο στο τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, όσο, προσέξτε, και στο στρατιωτικό πεδίο. Στο στρατιωτικό πεδίο. Και η υπογραφή αυτού του οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στη Γαλλία και την Τουρκία αποτέλεσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, το σημαντικότερο βεβαίως αποτέλεσμα αυτών των επαφών και αναμένεται και η δημιουργία, λέει, ενός θεσμικού πλαισίου για τον στρατηγικό τους διάλογο ανάμεσα στην Τουρκία και την Γαλλία. Νομίζω είναι ώρα, κύριε, δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη, παραγγείλετε 5-6 Μπελαρά ακόμα και 12-15 Ραφάλ. Άτε, προχωρήστε. Όπως ξέρετε, οι μεταγραφές στην μπάλα έχουν σταματήσει, έχουν τελειώσει. Πότε είναι, Γιώργο, πάλι Γενάρη είναι. Να ξέρεις ότι στο πολιτικό μας σκηνικό οι μεταγραφές δεν έχουν χρονικό ορίζοντα. Γίνονται όλες τις εποχές. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα είχαμε μία μεταγραφή. Ο κύριος Αποστολάκης, ο οποίος ήταν το πουλέν του κυρίου Τσίπρα, που μετά ήταν ο σημειοφόρος του κυρίου Κασελάκη, τώρα είναι με τον κύριο Αδρουλάκη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκε η προσχώρηση του κυρίου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε, έχουμε μεταγραφική περίοδο, η οποία μάλλον θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής διαδικασίας. Διότι εδώ το θέμα είναι οι αξίες και τα οράματα, κύριε. Οι αξίες και τα οράματα. Λοιπόν, Αντώνη, ναι, το είδα αυτό με τον κύριο Γονίδη. Όσοι δεν το είδατε, να ξέρετε ότι ο κύριος Γονίδης καλωσόρισε εκεί στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει τον καταδικασμένο, τον Ναζί, τον καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση, τον Κασιδιάρη, ο οποίος πήγε μαζί με τους μπράβους του, δεν ξέρω, να γλεντήσει στο Μπουζουξίδικο που τραγουδάει ο κύριος Γονίδης. Και μόλις αντελήφθη ο κύριος Γονίδης στην παρουσία εκεί του Ναζί, του σβαστικοφόρου, τον καλωσόρισε από μικροφόνου λέγοντας ότι είναι φίλος του ο Κασιδιάρης και του ευχήθηκε και ό,τι αγαπά. Ό,τι αγαπά και να, πώς το λένε, να πάνε όλα δεξά. Καλώς το παλικάρι, είπε ο κύριος Γονίδης. Όταν έγινε λοιπόν τώρα αυτή η ιστορία, ο κύριος τραγουδιστής έκανε δηλώσεις, γιατί έγινε άλλος βεβαίως, και είπε ότι του είπαν ότι ήταν εκεί ο Κασιδιάρης, διότι και ότι το παλικάρι, λέει, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το είχε ξαναδεί το παλικάρι, το είδε στο μαγαζί, λέει, που ήρθε. Δεν τα πάω καλά, λέει, με την πολιτική, ο κύριος Γονίδης. Είμαι, λέει, καλός πολίτης, έντιμος, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέση. Δεν έχω σχέση. Και έτσι, λέει, έπρεπε να ήθελε, λέει, να είναι ευγενικός, λέει, στα πλαίσια της ευγένειας, γιατί άμα πηγαίνει, λέει, εκεί κανένας επώνυμος, του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας, επειδή είναι ο επώνυμος και του στέλνει χαιρετίσματα από πίστας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση. Ο κ. Γονίδης έτσι εξήγησε, λοιπόν, όλη αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν έχει σχέση και με την ιστορία ο κ. Γονίδης. Μάλλον δεν ξέρει ότι από εδώ περάσανε Ναζί από αυτή τη χώρα, ότι κάψανε 1700 χωριά και πόλεις. Μάλλον δεν ξέρει και από ιστορία. Σε αντίθεση, βέβαια, με το γεγονός, από ό,τι έχω, ενώ δεν παρακολουθώ βεβαίως την καλλιτεχνική πλευρά, αλλά επειδή τώρα με τα Facebookια και με τα Ιντερνετια. Και να μην θέλεις, στα βγάζει μπροστά στα μάτια σου και τα κοιτάς διαγωνίως εκεί τι λέει ο ένας και ο άλλος. Έχει πέσει το μάτι μου σε κάτι δηλώσεις από εκείνα που ξέρει ο Γονίδης. Δεν ξέρει από πολιτική, αλλά ξέρει να μετακινεί, λέει, αντικείμενα. Έχει, λέει, αυτή την πώς το λένε αυτό, ρε, τηλεπάθεια το λένε, πώς το λένε, τηλεκινητική ικανότητα το λένε, πώς το λένε. Βάζει, λέει, στόχο, λέει, ένα κουτάλι και το μετακινεί. Το πηγαίνει 2-3 μέτρα πιο εκεί. Αυτά τα ξέρει να τα κάνει. Επίσης, από ό,τι έχει πάρει πάλι το μάτι μου με αυτόν τον τρόπο, είναι και ξέρει και το θυμάμαι αυτό την περίοδο του COVID. Θυμάμαι τότε ότι είχε απόψεις για το αν το αντιγρυπικό εμβόλιο είχε μέσα χιμπατζή, όπως έλεγε. Είχε μέσα χιμπατζή. Αυτά τα ξέρει. Αυτά τα ξέρει. Και, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι και εκείνες άλλες που μου βγάζε εκεί ο υπολογιστής μπροστά στα μάτια μου, ότι κάθε πρωί, λέει, πίνει αγιασμό και κοινωνεί κάθε 2 μήνες. Γιατί είναι και καλός χριστιανός. Και μπράβο του και δικαίωμά του και επηγής ειρήνη και ευδοκία. Αλλά για τον ναζισμό, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει ακούσει κάτι. Δεν έχει ακούσει κάτι για τον ναζισμό. Ακούστε παιδιά, για να εξηγούμαστε. Δεν υπάρχει δεν ξέρω πια σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει δεν μου είπαν, δεν άκουσα, δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν, έχουν τελειώσει. Εδώ και πάρα πάρα. Απ' την αρχή είχαν τελειώσει. Απ' την εποχή που τους εμφάνιζαν να είναι καλοκάγαθα τάχα μου προσκοπάκια που παίρνανε γριούλες και τις πηγαίνανε στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Από τότε τελειωμένα ήταν αυτά όλα. Αυτοί λοιπόν οι ναζισταράδες είναι γνωστοί. Και επίσης η καταδίκη τους είναι γνωστή. Οι τελεσίδικοι. Ότι πρόκειται για εγκληματίες. Για συμμετέχοντες στη διεύθυνση εγκληματικής ναζιστικής συμμορίας. Και επίσης γνωστό είναι τι συνέβη σε αυτή τη χώρα από τους Ναζί. Επίσης γνωστό είναι ότι εδώ, και να μην ασχολείσαι με την πολιτική, κάτι έχεις ακούσει. Κάτι έχεις ακούσει ότι εδώ υπήρχε τριπλή κατοχή, παιδιά. Το 41-44. Γερμανοί, Ναζί, Ιταλοί φασίστες, Βούλγαροι κομιτατζίδες. Και ήταν τότε που η Ελλάδα, εδώ υπέστη, συστηματικά εγκλήματα πολέμου. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, οικονομική εξόντωση. Ήταν τα εγκλήματα τα οποία διαπράχτηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και από τους ντόπιους βεβαίως, συνεργάτες τους, έτσι, τους δοσύλλογους, τα τάγματα ασφαλείας, τις δοσυλλογικές κυβερνήσεις. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά από πολιτική για να ξέρεις ότι είχαμε σφαγές αμάχων, είχαμε μαρτυρικά χωριά, ότι με πρόσχημα την καταστολή της εθνικής αντίστασης οι Ναζί εφάρμοζαν τη στρατηγική της συλλογικής ευθύνης, ότι εκτελούσαν αμάχους, ότι κατέστρεφαν ολοσχερώς εκατοντάδες χωριά, τα Καλάβρητα, το Δίστομο, την Κάνδανο, τη Βιάνο, το Καμένο στην Άρτα, το Χορτιά της Θεσσαλονίκη, την Κλεισούρα στην Καστοριά, στους πύργους της Κοζάνης. Αυτά δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολύ πολιτική για να τα ξέρεις, έτσι. Και επίσης δεν χρειάζεται να ξέρεις τι σημαίνει να κουβαλάει κάποιος στο χεράκι του τη σβάστικα. Αυτοί που κουβαλάνε στο χεράκι τους τη σβάστικα είναι οι ιδεολογικοί και πολιτικοί απόγονοι εκείνων των SS που έσφαζαν βρέφη, παιδιά, γυναίκες σε αυτή τη χώρα. Την επόμενη φορά που θα πάει να εξομολογηθεί ο κύριος Γονίδης, ας ρωτήσει τον πνευματικό του. Αυτός κάτι θα έχει ακούσει. Λοιπόν, λέγαμε προχτές με τον Βαγγέλη τον Αρετέο. Γεια σου Βαγγέλη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ότι έχουμε μια καταπληκτική Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της οποίας και στο πλαίσιο αυτής κατάστασης που υπάρχει με την ενέργεια, με την ακρίβεια κτλ., βγήκε ο αρμόδιος εκεί η επίτροπός της και είπε ότι ακούστε να δείτε παιδιά, 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι φέτος πρέπει να αποφασίσουν ή θα φάνε, οπότε θα κρυώνουν γιατί δεν θα έχουν να πάρουν πετρέλαιο ή να ζεσταθούν με ρεύμα, ή θα ζεσταθούν, οπότε δεν θα έχουν να φάνε. Σωστά. Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε.
1: Και εσύ αυτή δυστυχώς είμαστε. Και σήμερα είχαμε μια ακόμα προειδοποίηση από εκπρόσωπο τύπου της Κομισιόν, η οποία από τη μια μεριά χαιρέτησε την απόφαση των G7 να αποδεσμεύσουν τα αποθέματα πετρελαίου.
0: Όπα, κάνε μια στάση εδώ. Γιατί εδώ είχαμε άλλη μια κίνηση καθ' υπόδειξη Τραμπ, έτσι. Τους απείλησε. Έτσι. Και αυτοί τώρα πια δίνουν τα αποθέματα.
1: Ωραία, δίνουν τα αποθέματα. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η G7, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κρύβεται.
0: Μα βγήκε η κυρία Λάιεν και πανηγύρισε.
1: Ναι, και λέω, σαν να είναι η δικιά της απόφαση.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα η ίδια εκπρόσωπος μας ξαναείπε ότι ο χειμώνας αυτός θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολος για τους Ευρωπαίους. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε πλέον και την άλλη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα κορυφωθεί την επόμενη περίοδο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη γνωστή πλέον κόντρα ανάμεσα στις χώρες του Βορρά που είναι, θέλουν πιο σφιχτό προϋπολογισμό και κυρίως να δοθούν περισσότερα χρήματα στην άμυνα εις βάρος κοινωνικών πολιτικών, και οι χώρες του Νότου ονομάζονται και χώρες της συνοχής που επιμένουν να διατηρηθεί μια ισορροπία υπέρ των κοινωνικών προγραμμάτων και της καλύτερης κατανομής του προϋπολογισμού, και να μην πάνε όλα στην άμυνα. Αυτά θα τα δούμε στην σύνοδο κορυφής άλλη εβδομάδος, αλλά δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχουμε κάτι δραματικού, καθώς όλες οι χώρες πλέον σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή οι χώρες του Βορρά να κάνουν πίσω.
0: Αυτό που λένε τώρα ότι θα πάνε πίσω ένα έτος, κάτι όρια που είχαν βάλει, τι ακούς γι' αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει με κάποια δημοσιονομικά όρια. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και τι θα σημαίνει αυτό πρακτικά, διότι είναι ένα είδος δημοσιονομικής αλχημίας, θα το πούμε έτσι. Δεν ξέρω ακόμα αν αυτό, τι θα προσφέρει αυτό στην πράξη ουσιαστικό, αλλά είμαστε πάντοτε σε ημίμετρα. Συζητάμε τέτοια πράγματα. Δεν συζητάμε μια μεγάλη πολιτική συντονισμένη που να ανακουφίσει τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Θα μείνουμε μάλλον σε τέτοιες αλχημίες.
0: Θύμισε μου, Βραγγελή, γιατί αυτό πραγματικά δεν καταπίνεται. Να βγαίνει ο άλλος και να λέει 50 εκατομμύρια ή θα πεινάσετε ή θα ξεπαγιάσετε. Αυτά τα λέει ο κύριος Κομισιόν, ο κύριος εκεί Επίτροπας Ενέργειας, σε μια οικονομία 18 τρισεκατομμυρίων ΑΕΠ, η οποία έχει προγραμματίσει ότι 800 δισεκατομμύρια, 800 δισεκατομμύρια για την πολεμική οικονομία έχει, διαθέτει, για τρόφιμα και για θέρμανση δεν διαθέτει, για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς έτσι είναι, και να θυμίσουμε πάλι, Νίκο, ότι ακόμα και αν τα διαθέτει αυτά τα χρήματα για τα όπλα και ακόμα αν τα πάρει αυτά τα όπλα, δεν υπάρχει καμία πολιτική για να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή αγοράζουμε πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσουν.
0: Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν ως, πώς το λένε, ως καταγραφή στο θησαυροφυλάκιό τους εκείνοι που τα παράγουν.
1: Αυτό ναι, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από ήπια ισχύ θα γίνει σκληρή ισχύ και θα διαπραγματεύεται επί ίσης όρης με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Θα μείνουμε στα ίδια, απλά θα είμαστε εμείς όλοι μας πιο φτωχοί.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία

Προφανώς είπα προηγουμένως, όταν έλεγα για τον έμφυα, είπα φόρο επιτιδεύματος. Είπα, ναι, με διόρθωσε το Δεσποινάκη, ευχαριστούμε Δεσποινάκη. Ετιδέ το λέγανε αυτό. Ετιδέ. Έκτακτο ειδικών τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών. Έτσι δεν το λέγανε. Ετιδέ. Ή το προσωρινό. Έκτακτο. Έκτακτο. Κρατάει 17-15 χρόνια. Ο Μανώλης έχει αγωνία γιατί δεν πήγαν οι προηγούμενοι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, ο Σαμαράς, αφού είπαμε, τα ξέρουμε, ο Σαμαράς. Γιατί δεν πήγαν οι υπόλοιποι, ξέρω γιατί δεν πήγαν. Γιατί μάλλον το αντιμετωπίζουν ως οικογενειακή γιορτή του Μητσοτάκη και μάλλον δεν πάνε στα γενέθλια αυτά τα οικογενειακά. Τι να σου πω, ρε Μανώλη. Λοιπόν, για πάμε στα σοβαρά. Και ξέρετε, έχουμε επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντονης οσμής αερίου σε ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα στην Αθήνα, στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Θυμάστε, προχ...

0: χτες, μάλιστα ακυρώθηκαν τα μαθήματα. Υπήρξαν διαβεβαιώσεις από υπηρεσίες και από το Δήμο της Αθήνας ότι από την πρώτη στιγμή, λέει, έκαναν ό,τι χρειάστηκε για την διευθέτηση του θέματος. Αλλά όπως κατήγγυλαν οι γονείς, η Ένωση Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, η πρώτη στιγμή που έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν δεν ήταν προχτές. Γιατί, όπως αναφέρουν οι γονείς, τέτοια έντονη οσμή αερίου υπήρχε στο γυμνάσιο της Αθήνας το 21ο από τις 16 Σεπτέμβρη. Και ότι επίσης 5 μέρες μετά, στις 21 Σεπτέμβρη, χτύπησε συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο έγινε προχτές 2 πια του Οκτώβρη, αυτό το νέο περιστατικό, δεν ήταν το πρώτο. Γονείς λοιπόν είναι ανάστατοι, οι μαθητές είναι ανάστατοι, οι δάσκαλοι είναι ανάστατοι. Υπήρξαν μάλιστα συγκεντρώσεις, έγινε κινητοποίηση σήμερα στην Κραβά. Είναι μαζί μας ο κύριος Καργόπουλος. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος ΟΛΕΜΕ, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δώστε μας το ιστορικό, τι συμβαίνει στην Κράβα.
1: Να βάλουμε καταρχήν τη διάσταση του. Ξέρετε, την Κράβα είναι ένα σχολικό συγκρότημα, στο οποίο είναι 4 γενικά λύκεια, 2 ΕΠΑΛ, 3 γυμνάσια, 3 δημοτικά, 2 νηπιαγωγεία και ένα ειδικό σχολείο. Μιλάμε για 4.000 μαθητές περίπου και πάνω από 400 εκπαιδευτικοί. Είναι όπως τα είπατε τα πράγματα. Υπήρχαν οσμές έντονες, έχουν καταγγελθεί από τη διευθύντρια του 21ου Γυμνασίου προς τιμήν της στις 16/9. 21 έγινε fault συναγερμός, όπως μας είπαν μετά, ανιχνευτής αερίου. Και φτάσαμε την Παρασκευή να έχει έντονη οσμή. Να στέλνουμε αλλεπάλληλες ειδοποιήσεις ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Από 3 σχολεία της Γκράβας, στο κάτω μέρος που είναι στα σχολεία των Αθηνών, με πρωτοβουλία τους διευθυντές και αυτοί προς τιμήν τους βγάλαν τους μαθητές έξω. Του Γαλατσίου τα σχολεία από πάνω έφτασε ο Δήμαρχος του Μετά Γαλατσίου και έβαλε εκεί τους μαθητές. Καλέσαμε την πυροσβεστική. Ήρθε κλιμάκιο. Μπήκαμε στα υπόγεια τούνελ μέσα μαζί με εκπαιδευτικούς, άλλους, και εγώ είχα μπει, γονείς, για να δούμε τι γίνεται. Το απίστευτο ποιο είναι, ότι αυτό που τους είπαμε, ότι θέλουμε κάποια διαβεβαίωση από έναν επίσημο φορέα, είχαν δεσμευτεί στην Κυριακή πρωί στα σχολεία ότι έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι το βράδυ μέσω του Δήμου Αθηναίων οι εταιρείες, είναι δύο εταιρείες, μία που είναι της παροχής του φυσικού αερίου και μία που έχει τις εγκαταστάσεις, θα στείλουν επιστολή η οποία εγγράφως και με σφραγίδα θα διαβεβαιώνει ότι τα σχολεία είναι ασφαλή. Η οποία επιστολή από χθες το πρωί, μας είπατε, φτάσει Κυριακή βράδυ, δεν έφτασε ποτέ. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για 4 βασικά πράγματα που ζητάνε και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Πρώτον, να πιστώσουν ότι είναι ασφαλή τα κτίρια. Δύο, να μας απαντήσουν από πού είναι αυτές οι οσμές, αυτό το αέριο, γιατί όντως μυρίζει αέριο. Τρία, να γίνει ενδελεχής έλεγχος σε όλους τους αγωγούς. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο δίκτυο, καταλαβαίνετε, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τεράστιο η Γκράβα. Και τέσσερα, να υπάρχει επιτέλους ένα σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης διαφυγής τόσων χιλιάδων μαθητών, που ξέρετε είναι άλλο πράγμα όταν γίνει σεισμός. Όταν γίνει σεισμός, για παράδειγμα, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο, μπορεί να είναι σημείο ασφάλειας το προάβλιο. Ή στην Κράβα είναι το θεατράκι για τα κάτω σχολεία, το γήπεδο για τα πάνω. Αλλά σε περίπτωση διαρροής αερίου δεν είναι το ίδιο. Και δεν μπορεί οι δάσκαλοι, οι συνάδελφοί μας πρωτοβάθμιες, να παίρνουν τους γονείς έναν για να φέρουν να μαζέψουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς είναι εργαζόμενοι. Και σε πόση ώρα θα φτάσουν στην Κράβα. Για αυτά τα 4 λοιπόν ζητήματα δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος.
0: Δεν υπάρχει κρατική υπηρεσία η οποία να έχει παρέμβει στο ζήτημα αυτό.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στα χέρια μας εν υπόγραφο. Το μόνο που έχουμε είναι ένα δελτίο τύπου της εταιρείας παρόχου. Και επειδή ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα.
0: Για της ιδιωτικής εταιρείας.
1: Ναι, ναι, ξέρετε, επειδή έχετε κάνει και έρευνα. Μια ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει ένα κρατικό μονοπόλιο και στέλνει ένα δελτίο τύπου για την ασφάλεια. Έχουμε πικρή πείρα, μην το επεκτείνω άλλο.
0: Για μισό λεπτό εδώ τώρα. Εδώ είμαστε στη χώρα της Βιολάντα, είμαστε στη χώρα των Ντεμπών, είμαστε στη χώρα που χάσαμε ένα παιδάκι στις Σέρες όταν εκεί είχαμε την έκρηξη στο Λεβιτοστάσιο. Είμαστε στη χώρα που έγινε η έκρηξη στην Πλάκα προχτές.
1: Ναι, αυτό λέμε.
0: Και εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους στην Κράβα.
1: Προσέξτε, έχουμε αυτές τις οσμές αερίων και υπάρχει και το εξής απαράδεκτο. Στην Κράβα γίνονται γενικευμένες εργασίες, που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί κανονικά, ενεργειακής αναβάθμισης, καλωσιές γύρω-γύρω, δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί μέσα, ενώ μυρίζει αέριο και ταυτόχρονα γίνονται εργασίες γενικευμένες σε όλα σχεδόν τα σχολικά κτίρια. Κατάσταση δηλαδή σαν μεγάλο μέρος, όπως όλα, σαν μεγάλο μέρος του Γκράβας. Και δεν παίρνει κανένα στην ευθύνη. Και εδώ πέρα εμπλέκονται δύο εταιρείες, να καταλάβετε τι μπάχαλο υπάρχει. Δύο δήμοι, Αθηναίων και συγγνώμη και Γαλατσίου, η περιφέρεια, αντικειμενικά που εμπλέκονται δύο δήμοι, και οι διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν από μόνες τους με βάση τον νόμο να πάρουν την πρωτοβουλία. Ο Δήμος κλείνει τα σχολεία ή η περιφέρεια σε επίπεδο περιφέρειας. Και εδώ καταλαβαίνετε γιατί επικίνδυνες καταστάσεις μιλάμε και αναδεικνύεται αυτό που λέμε χρόνια, ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος κρατικός φορέας που υπό την ευθύνη του θα έχει την ανέγερση, τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ώστε να μπορεί να υπογράφει κάποιος υπεύθυνος ότι αυτό το κτίριο είναι ασφαλές. Να μην ψάχνουμε το κλειδί από τα κλιμακοστάσια, ποιος διευθυντής το έχει ανάμεσα σε 16 σχολεία και να έχει την πυροσβεστική. Αν πάθει κάποιο διευθυντής, πώς θα μπούμε εμείς στο κλιμακοστάσιο μέσα.
0: Αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Καργόπουλε, η οσμή παραμένει στην περιοχή εκεί.
1: Με βάση το πώς φυσάει, μυρίζει διαφορετικά σε διάφορα σχολεία. Σήμερα βγήκαν οι μαθητές έξω κάναν αποχή. Έγινε μια συγκέντρωση με πάνω από 500 μαθητές εκπαιδευτικούς στο θεατράκι της Γκράβας, όπου ήρθαν εκεί δύο αντιδήμαρχοι Αθηναίων του Γαλατσίου, δεν εμφανίστηκε. Και υπήρχε όντως μια ένταση εκεί, ερωτήσεις που δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις. Και μετά κάναμε μια μεγάλη κινητοποίηση πορεία μέσω της Παθησίων και φτάσαμε στα γραφεία του Δήμου Αθηναίων, που είναι κοντά στην Πλατεία Αμερικής. Η απόφασή μας είναι και αύριο, εάν δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή και τα υπόλοιπα που είπα, να μας πούν από πού είναι το αέριο, τι έχει γίνει ακριβώς, δεν πρόκειται να μπούμε μέσα. Δεν μπορεί να παίξει κανένας με την υγεία και δεν είναι μόνο αν γίνει κάτι. Ξέρετε, όταν έχεις 4.000 μαθητές σε ένα σχολικό συγκρότημα και υπάρχει καθεστώς ανασφάλειας και φόβου και μετά από αυτό που γίνει στην πλάκα, δεν είναι καλός σύμβουλος αυτό το πράγμα. Από ένα τυχαίο γεγονός, σας λέω ότι άλλο μπορεί να γίνει, που να μην έχει και σχέση με αυτή την οσμή, δεν είναι καλό να φοβούνται, καταλαβαίνετε πώς το λέω, 400 και εκπαιδευτεί και 4.000 μαθητές.
0: Την ευθύνη να απαντήσει κάποιος έγκυρα και υπεύθυνα. Ποιος την έχει, κύριε?
1: Εμάς μας είπανε ότι θα έστελνε οι εταιρείες μέσω του Δήμου διαβεβαίωση έγγραφη με υπογραφή μηχανικού κανονικά, η οποία όμως δεν έφτασε ποτέ. Έχουμε ένα δελτίο τύπου και προφορικές γνωματεύσεις, ερμηνείες. Δεν μπορεί να έχει 4.000 μαθητές και να μένεις να επαφήσεις σε προφορικές εντολές ή σε δελτία τύπου. Είναι πραγματικά, πώς το πω, ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Το 2026. Οι γονείς είναι ανάστατοι, όλες οι ενώσεις σύλλογοι γονέων είναι ανάστατοι, τα παιδιά το ίδιο, και τους το λέμε καθαρά. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σας για την κατάσταση σχολικής στέγης. Τα είπατε και εσείς λίγο πριν. Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην έχουμε ατύχημα ένα μαθητήρα εκπαιδευτικό. Έχουν κάνει αυτό το πρόγραμμα η Μαριέτα Γιαννάκου, που είναι για τη Μόστρα επί της ουσίας. Κοιτάξτε, είναι και τουαλέτες και ράμπες αμαία που είναι βασικό. Έχουν 670 σχολεία, τα είχαμε πει στην εκπομπή σας, από τα 12.500. Στείλουν ευχέστες με τις τράπεζες στα σχολεία και αντί να πάνε να μελετήσουν το πρώτο αντισεισμικό, που λέμε έλεγχο, στατικότητα των κτηρίων, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, όπως είναι αυτό της θέρμανσης του φυσικού αερίου, που είναι τα βασικά, δεν κάνουν τίποτα. Και δεν μπορεί αυτά να γίνονται ούτε με χορηγίες, και θεωρητικά είναι λάθος πολιτικά, αλλά και πρακτικά δεν γίνεται, ούτε να έχει θέμα αν ο Δήμος έχει λεφτά ή δεν έχει λεφτά και ποιος Δήμος έχει τα λεφτά. Η ασφάλεια του μαθητών δεν μπορεί να είναι διακριτική ευχέρεια του κάθε δημάρχου και στην οικονομική του κατάσταση ή, πώς να το πω, της κάθε εταιρείας, πότε θα εκτιμήσει ότι έχει φορά απαλλαγή για να κάνει μια δωρεά. Είναι ευθύνη του κράτους.
0: Μα εδώ τώρα τι να λέμε, όταν μιλάμε για Γκράβα, μιλάμε για μια ολόκληρη πόλη. Δεν είναι μόνο τα χιλιάδες παιδιά, έτσι, και οι εκπαιδευτικοί. Εδώ γίνονται χρήση του κέντρου, του γυμναστηρίου, του πολιτιστικού κέντρου.
1: Έχει κλειστό πολυμητήριο από πάνω, έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, ανοιχτό στίβο, παιδική χαρά από κάτω. Λοιπόν, είναι πώς το πω, πρέπει να παρέμβουν άμεσα σε αυτά που τους λέμε. Είναι πραγματικά ντρέπομαι που κάθε φορά βγαίνουμε στην εκπομπή. Ευτυχώς έχουμε ζητήσει και άλλα ζητήματα στην εκπομπή σας και συζητάμε για το αυτονόητο το 2026. Για το αν δηλαδή θα έχουμε ένα κτίριο ασφαλές και σύγχρονο να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας και αν θα υπάρχουν καθηγητές στα σχολεία. Αντί να συζητάμε, να έχουν λυθεί αυτά, τα αυτονόητα δηλαδή, και να συζητάμε το ουσιαστικό, που είναι τι μόρφωση δίνουμε στα παιδιά, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, και συζητάμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Φτάσαμε, πώς το πω, ήμουν αλλιώς και γέρασα. Κύριε... Φτάσαμε δηλαδή σε να συζητάμε κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα.
0: Τίποτα, είναι αδιανόητο αυτό. Κύριε Καργόπουλε, θα είμαστε διαρκή επικοινωνία. Να μας κρατάτε ενήμερους.
1: Από τις 7.30 ώρα το πρωί στην Γκράβα θα γίνουν και αύριο κινητοποιήσεις για αυτό το θέμα. Και το επαναλαμβάνω, αν δεν υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παράγοντες, έγγραφη επιβεβαίωση από δημόσια υπηρεσία να μας πούν επιτέλους από πού είναι αυτές οι οσμές αερίου. Τρίτον, να ελέγξουν όλο το σύστημα. Έχουν κλείσει την παροχή. Από τη μία δεν υπάρχει πρόβλημα, από την άλλη κλείσαν την παροχή του φυσικού αερίου. Να ελέγξουν όλες τις σωληνώσεις και όλο το δίκτυο. Και τέταρτον, να μας καταθέσουν ένα σχέδιο εκένωσης του χώρου σε περίπτωση όχι μόνο αερίου ή διαρροής, σε όλες τις περιπτώσεις που με ασφάλεια θα βγουν αυτοί με αυτές έξω.
0: Θα είμαστε επικοινωνία, κύριε Καργόπουλε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φυσικά και αυτός είναι Μίμης Πλέσας. Συμπλήρωκαν 2 χρόνια το θάνατό του χτες. Να στείλω χαιρετισμού στη Φωτεινή, στο Στέλιο. Α, είναι εξαιρετικό αυτό που μου γράφει ο κύριος Παπαζαχάριου. Δεν το έψαξα σε τόσο βάθος. Σας έλεγα για την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας με την Τουρκία. Όπως μου λέει ο κύριος Παπαζαχάριου, προβλέπεται στο πλαίσιο αυτής της αμυντικής συμφωνίας να παράγει η Τουρκία στα εργοστάσια της τα γαλλικά όπλα που θα πωλούνται στην Ελλάδα από τη Γαλλία για μείωση, λέει, της δαπάνης μεταφοράς τους λόγω κοντινότερης απόστασης. Μάλιστα. Το καταγράφω, κύριε Παπαζαχάριου. Καλησπέρα στον Τζίμι, στον Θανάση, στον Πέτρο, στον Κωνσταντή. Ευχαριστώ όλους και όλες. Είναι λίγο το ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη παρέα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έχουμε εκλογές στην Ισπανία.
1: Έχουμε εκλογές. Τις προκήρυξε σήμερα προώρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, διαλύοντας το κοινοβούλιο 9 μήνες πριν το τέλος της θητείας του. Η απόφαση βέβαια προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, του κόμματός του, αλλά και κυβερνητικούς εταίρους, λόγω απόρριψης 2 κυβερνητικών διαταγμάτων για τη στεκαστική κρίση την Παρασκευή. Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν μεταξύ μιας ακροδεξιάς πορείας ή μιας ευρύτερης προοδευτικής μειοψηφίας που θα διασφαλίσει κοινωνική δικαιοσύνη και ανοιχτό πνεύμα. Και βέβαια, στη ριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων αποτέλεσε ο κοινωνικός ξεσηκωμός για την έξωση της Μαρή Κάρμεν, στη Μαρδίτη. Δεκάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκαν για τις πρακτικές των τραπεζών και την νομοθεσία που δεν προστατεύει τους ενοικιαστές, και γι' αυτό την Παρασκευή το Κοινοβούλιο της Ισπανίας κλήθηκε να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο ακριβώς για αυτό το σκοπό. Το νομοσχέδιο όμως δεν ψηφίστηκε από την αντιπολίτευση και δεν επαρκούσαν οι ψήφοι της κυβέρνησης Σάντσεθ για να υιοθετηθεί. Έκτοτε ο Ισπανός Πρωθυπουργός κινήθηκε άμεσα και 2 μόλις μέρες μετά αποφάσισε να οδηγήσει τη χώρα σε προώρες εκλογές.
0: Προτείνω να μείνουμε εδώ γιατί το οφείλουμε στο Μίμη Πλέσα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε αύριο. Να σε καλά, Τζένι μου, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
7: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ενώ είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέλη κυκλώματος κατέθεταν μεγάλα ποσά σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν επιστροφή της διαφοράς σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, νομιμοποιώντας έτσι τα κεφάλαια. Περισσότερα στο enikos.gr. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Φορτηγό πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι από την Ουκρανία προς την Ιταλία βυθίστηκε ανοιχτά της Ρουμανίας και δύο μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους. Επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατήγγειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Την επέκταση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσί μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Στη Super League 2 η Μαρκό πέτυχε την πέμπτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια και προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς έναντι 11 της ΑΕΛ. Κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Γιουσέφ Ελαραμπή στο 73ο λεπτό σημείωσε το νικητήριο τέρμα. Ακόμη Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς 1-1 και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου 0-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather.
23: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα. Real FM 97,8. Καλησπέρα σε όλες και όλους. 10 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Βραδάκι Δευτέρας, 5 χιομήνας, 5 Οκτωβρίου. Ξεκινήσαμε με Μίμη Πλέσσα, σαν σήμερα μας αποχαιρέτησε. Ακούσατε και νωρίτερα στον Νίκο Μπογιόπουλο τραγούδια, θα παίξουμε κι εμείς. Όχι μόνο Πλέσσα βέβαια, γενικώς. Σήμερα εκτάκτως, χωρίς την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη δούλευε πρωινό μεσημεριανή βάρδια νωρίς στις ειδήσεις και υπήρχε ένα κενό το οποίο ήταν μεγάλο μέχρι την εκπομπή, οπότε δεν θα ήταν ούτε σωστό ούτε φρόνιμο να είναι τόσες ώρες από τις 11 το πρωί. Βέβαια την πήρα τηλέφωνο όπως καταλαβαίνετε, και γιατί υπήρχε ένα κενό από την ώρα που τελειώνει η βάρδια μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει η εκπομπή και γι' αυτό αποφασίστηκε να μην είναι, να μην είναι μαζί μας. Απόψε να μην είναι μαζί μου. Απόψε τη λέω και να δεις. Λέω προτίμηση το κενό από μένα. Όπως δηλαδή και να το δεις. Όπως και να το μετρήσεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι πολύ καλό αυτό για μένα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αστειεύομαι. Αύριο όμως κανονικά εδώ θα είμαστε μαζί. Ήρθε. Εδώ στη δική μου εκπομπή έχετε στείλει η κυρία Ειρήνια. Σας στέλνω λέει μια φωτό αγοράς ίδιου προϊόντος με λίγες ημέρες διαφορά. Ο κωδικός του προϊόντος είναι ίδιος. Η φωτό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ορισμός της συμφωνίας κυρίων. Για να δούμε λοιπόν. Γαλοπούλα ψητή γκουρμέ τάδε φίρμα, η ίδια. Κωδικός προϊόντος ο ίδιος. 17/9/16.95. Τα 250 γραμμαρία. 3/10 τα 174 γραμμάρια, 20.85. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Βέβαια, επειδή μου λέτε κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα ήθελα να τσεκάρω και εγώ τις τιμές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σταμάτης Γονίδης, Ηλία Καστιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε εμένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Α, καλά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα βελτίδια ειδήσεων. Μανώλης Φαρδάλης στο μικρόφωνο. 52 χρόνια ρε φίλε Νέα Δημοκρατία. Το διάβαζα σήμερα και λέω κοίτα να δεις που είμαι μεγαλύτερος από τη Νέα Δημοκρατία. Η μόνη διαφορά είναι ότι για ό,τι χρωστά εμένα με κυνηγάνε. Λοιπόν, και έκανα μια αναζήτηση για τα 51 χρόνια Νέας Δημοκρατίας. Είχε και τότε εκδήλωση. Ήθελα να δω ποιοι ήταν τότε. Ποιοι παρέστησαν. Αλλά γιατί τώρα σε αυτή την εκδήλωση πρόβλημα. Είχε έναν πρωθυπουργό μόνο. Τον Ιν. Όλοι οι υπόλοιποι απουσίασαν για διάφορους λόγους. Εντάξει. Θα μου πείτε, παίζουν ρόλο. Όλο και κάτι παίζει ρόλο. Καταλάβαμε. Α, γεια σου ρε real blogger. Α, έτσι ε. Γιατί ρε φίλε το λες αυτό. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία και μου έχει βάλει εδώ πέρα Φλωρίδη, Σκέρτσο, Μενδώνη, Λοβέρδο βέβαια. Στη μικρή φωτογραφία δεν βλέπω ποιος είναι. Γεραπετρίτης, Θεοδωρικάκος, Θεοδωρικάκος.
Δεν ξέρω, τη μικρή, τη διπλή δεν βλέπω. Για τους άλλους δύο δεν είμαι σίγουρος. Τι σχέση είχαν με τον Πασόκ? Έπρεπε, λέει, να βάλετε και ένα, να, έπρεπε, λέτε, να βάλουν και ένα... το Πυρσός δεν έχει καταργηθεί από το σήμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανήλθε. Γιατί είδα κάτι καπελάκια που είχαν τον Πυρσό. Τόσο, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να βάλουν και έναν ήλιο πράσινο. Να μην τον βάλουν πράσινο, να βάλουν το σήμα χωρίς χρώμα. 9:30 θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Μιλάγαμε νωρίτερα. Μπορείτε να στέλνετε και τις ερωτήσεις σας. Και μου έλεγε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε. Έχει μαζέψει το κράτος από το 2016, το 2015 νομοθετήθηκε, και μετά το ανανέωσε η Νέα Δημοκρατία. Ο Κατρούγκαλος ήταν ο πρώτος που έβαλε την πινελιά. Έχει νομοθετήσει μία εισφορά υγείας υπέρ τεθνεόντων για πεθαμένους. Και από αυτό έχει μαζέψει 2,5 δις. Δηλαδή οι χείρες και τα ορφανά πληρώνουν εισφορά για την υγεία εκείνων που έχουν πεθάνει. Δεν είναι συγκλονιστικό? Δεν είναι πολύ γλυκό? Δεν είναι πολύ όμορφο? Δεν δίνει μια άλλη διάσταση στην καθημερινότητά μας? Γιατί αυτή η πολιτεία δεν νοιάζεται μόνο για τους ζωντανούς, νοιάζεται και για τους πεθαμένους. Και γι' αυτό επιβάλλει και μια εισφορά. Είναι τόσο ωραίο, πραγματικά. Όταν το είδα και είδα τα στοιχεία, λέω, αυτό είναι ωραίο θέμα για απόψε. Λοιπόν... κύριε Τάσο, τα πρόσωπα εμένα δεν με αγγίζουν, για να μην ειλικρινείς. Έτσι, λοιπόν... και οι δημοσιογράφοι και ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι έχουν τις προτιμήσεις τους και τις κομματικές. Κακά τα ψέματα τώρα. Ναι, το εγώ το είδα. Την είδα τη διαφορά, κυρία Ειρήνη, στις τιμές. Απλά θέλω, λέω, επειδή λέτε κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, θα ήθελα λίγο να ελέγξω τις τιμές. Μην πέσουμε σε καμιά λακκούβα και είναι κάνα μονταζάκι περίεργο, γιατί μου φαίνεται πολύ μεγάλη διαφορά για ένα διάστημα 15 ημερών και για ένα προϊόν, εν πάση περιπτώσει, το οποίο... Άκουγα τώρα στις ειδήσεις με τον Γρηγόρη που έλεγε ότι ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία για την ακρίβεια στα καύσιμα. Προσέξτε, ο Τραμπ κατηγορεί την Ουκρανία, όχι τη Ρωσία, την Ουκρανία για την ακρίβεια. Ενδιαφέρον το δίχως άλλο. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε και κινητοποιήσεις των αλλιέων. Προσπάθησα, δεν μίλησα με κάποιους, αλλά ήταν από το πρωί έτσι διάφορες κινητοποιήσεις και δεν είναι πολύ σίγουρο θα καταφέρουμε να έχουμε κάποιον στην εκπομπή. Και αν δεν μπορέσουμε σήμερα, θα το κάνουμε αύριο. Λοιπόν, γεια σας, κυρία Γιώτα. Καλά, κυρία Γιώτα, τώρα μην... Καλησπέρα, Μανώλη. Ο Μάρκος, από την ίδρυσή της πριν από 52 χρόνια μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει σχεδόν 29 χρόνια. Πολύ πάνω από τα μισά. Γι' αυτό θυμώνω πολύ όταν οι βουλευτές της μιλάνε για τις χρόνιες παθογένειες του κράτους. Σωστό. Λες, ας πούμε, και δεν είναι συνυπεύθυνοι για τις παθογένειες. Βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, Μάρκο, τα 29 κυβερνά η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα πλην των 5 του Τσίπρα κυβερνάει το Πασόκ. Έτσι. Που επίσης μιλάει για τις παθογένειες. Συν τα φέσια. Βάλε και τα φέσια μέσα. Λοιπόν. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Ναι, θα συζητήσουμε και άλλα θέματα. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις για τον κύριο Μητρόπουλο. Εννοείται.
Βλέπεις, μου λέει εδώ ο Αντώνης, να δημιουργείται θέμα με τον Ερντογάν. Είδα μια, μου στείλανε ένα βίντεο, αυτό που λέτε τώρα για τον Ερντογάν, με μια απάντηση που δίνει η μόνιμη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε μια ερώτηση που της κάνουν για, για το πάγιο αίτημα του Ερντογάν για την αναγνώριση των κατεχόμενων στην Κύπρο. Έψεξα πάρα πολύ για να βρω το βίντεο στο διαδίκτυο, για να βρω όλη την τη συνέντευξη, την τοποθέτηση, εν πάση περιπτώσει, τις ερωτήσεις που δέχτηκε. Δεν κατάφερα να το βρω. Κύριε Κωνσταντίνε, δεν τη θυμάμαι εγώ την ερώτησή σας, οπότε μια χαρά είναι για τον για τον κύριο Μητρόπουλο. Και εσείς, κύριε Αρένα, το ίδιο. Έχετε, λέει, ορισμό τι είναι ο νοικοκυραίο? Εννοείται, λέει, μήπως αυτή η φιλή ευάλωτη ομάδα που παίρνει τα επιδόματα, ο ΠΚΠ. Ο νοικοκυραίο? Ποιος είπε νοικοκυραίο? Οι νοικοκύριδες και οι κακομύριδες. Εκεί πάει. Παντέλο, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Είπε κάποιος ο νοικοκυραίο? Δεν το δω. Το ψάξω. Δεν, νομίζω θα το είχα δει όμως. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη, καλή εβδομάδα. Γραμμές θα ανοίξουμε, θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει η κουβέντα με τον κύριο Μητρόπουλο. Τι ερωτήσεις θα έχουμε και αναλόγως τι ώρα θα τελειώσουμε το... Η Μπαλτά, ναι, η Μπαλτά. Δεν έχω βρει όλο το βίντεο, Real Blogger. Έχω βρει μόνο αυτό και επειδή είναι λίγο αποσπασματικό, προβληματίζομαι για το αν είναι αυτή η απάντησή της ακριβώς. Γι' αυτό φαντάζομαι καταλαβαίνεις, θα έχεις δει μάλλον και εσύ το απόσπασμα. Αλλά είναι ένα κομματάκι τόσο δα που δεν μου λέει πολλά πράγματα. Τα μάθατε, λέει τα νέα. Κύριε Νίκο, τα λέμε από την Παρασκευή. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτάχθηκε στο 5,1 το Σεπτέμβριο από 3,7 τον Αύγουστο. Αισθητά μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. 3,8. Ποιος ευημερεί, ο Μητσοτάκης η παρέα του. Έχουν σήμερα, είναι γιορτή. Μην το κάνετε αυτό. Γιορτάζει το κόμμα. Δεν είναι σωστό. Εντάξει. Εντάξει, να γκρινιάζουμε μέρα γιορτής. 52 χρόνια. Γράφει εδώ ένας φίλος, 52 λέει χρόνια που λες μας ρουφάνε το αίμα και εσείς κάθεστε, εμείς κάθεστε και τους γλύφετε. Ευχαριστούμε. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν έχει ακούσει εκπομπή? Εν τω μεταξύ, αν αύριο, όποτε γίνουν εκλογές, αλλάξει η κατάσταση, φύγει η Νέα Δημοκρατία και έρθει ένα άλλο κόμμα, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι το, δεν ξέρω ποιος θα είναι, θα είναι συνεργασία, ό,τι είναι. Και συνεχίσω εγώ να έχω εκπομπή. Πει ο Χατζηνικόλαου, εντάξει, συνεχίζεις. Και συνεχίσω να έχω εκπομπή. Και με ακούσουν να ασκώ κριτική στην επόμενη κατάσταση. Θα πούνε τι είναι αυτό βλαμμένο σήμερα. Σας το έχω ξαναπεί. Με έχετε πετύχει σε πενταετία Νέας Δημοκρατίας. Στη Νέα Δημοκρατία θα κάνω κριτική. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Η λογική του, μα και οι προηγούμενοι κάναν τα ίδια. Και οι προηγούμενοι κάναν αυτό και τώρα. Ναι, τα κάνανε. Έλα και διορθώσέ τα. Εγώ δεν είπα ότι δεν τα κάναμε. Αλλά η λογική λέει ότι κάνεις κριτική στο κόμμα που κυβερνάει. Πρωτίστως, γιατί αυτό έχει τα ενία. Κάνεις κριτική εννοείται και στην αντιπολίτευση. Εν προκειμένου για την ανύπαρκτη. Γιατί για άλλο λόγο, καλή κριτική στην αντιπολίτευση δεν μπορείς να κάνεις. Γιατί έχει κάποιες προτάσεις ενδιαφέρουσες, ας πούμε, και η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα. Αλλά σας μιλάω τώρα σε επίπεδο κομμάτων εξουσίας, δεν λέω, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που είναι γνωστές οι προτάσεις του, που είναι πάγιες. Έχουν κάποιες προτάσεις που είναι σε μια θετική κατεύθυνση, αλλά σε γενικές γραμμές η αντιπολίτευσή τους είναι άθλια. Τι κριτική να κάνεις? Προσέξτε, δεν λέω κακή, άθλια. Ψάχνεις να βρεις από κάπου να κουμπίσεις, κάπου να πιαστείς.
Και να πεις, να ρε παιδί μου, να μια αιχμή εδώ πέρα, βρήκαμε μια γωνία. Να κάνουμε να, να πατήσουμε πάνω σε αυτό, να κάνουμε μια κουβέντα. Τι δεν βρίσκεις? Κύριε Βάη, δεν το ξέρω, να το ψάξω. Α, είναι όλο αυτό που μου στείλες. Ναι, πριν από 3 ημέρες. Εμείς εδώ πέρα γιατί... πώς το λένε? Γιατί όλο αυτό δεν το έχουμε με κάποιο τρόπο... δεν έχουμε δώσει μεγαλύτερη διάσταση. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει και ερώτηση για, το, για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Μάλιστα. Ωραία. Θα το παρακολουθήσω. Βλέπω έχει υπότιτλο με πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε διαφημίσεις, τίτλους και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αλέξης Μητρόπουλος, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, το email μας για τις ερωτήσεις σας.

0: Real FM.
1: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
2: Έκθεση.
1: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
2: Age of Content.
1: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
2: Oracle.
1: Ρόμπερτ Άικ.
2: Ιδίποδας.
1: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
2: Συζήτηση.
1: Ρωμαίο Καστελούτσι.
2: Φάουστ.
1: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
2: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
1: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
2: Λάμπλες.
1: Νίκος Καραθάνος.
2: Έπος.
1: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Εγώ ο ΣΕΡ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων.

Των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Η Ουκρανία και οι Δημοκρατικοί ευθύνονται για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα ρωσικά διελιστήρια πλήττονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν σε πολιτείες που κυβερνούν οι Δημοκρατικοί, όπως η Καλιφόρνια, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Real FM 97,8 211-200-8200. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για κάποια ερωτήματα που μπορεί να θέλετε να καταγράψει η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη για τον κύριο Μητρόπουλο. studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έχουμε τον εργατολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, κύριε Παρδάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς και τον σταθμό. Καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής σας.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Έλεγα νωρίτερα, προλογίζοντας αυτά που θα συζητήσουμε, αλλά και άλλα, γιατί έχουν έρθει και ερωτήσεις και έχουμε διάφορα θέματα, ότι αυτή η πολιτεία δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο, καθώς φροντίζει και για τους ζωντανούς και για τους πεθαμένους.
1: Αναφέρεστε σε κάτι που αποκαλύψαμε και

0: αυτή την εισφορά υπέρ τεθνεόντων.
1: Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι όταν κάποια χείρα, επειδή αναφερόμαστε στις χείρες, γιατί 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι σε χείρες και μία στις 10 είναι μόνο σε άνδρες. Αναφερόμαστε και λέμε ότι η χείρα, παίρνοντας σύνταξη από το δικό της δικαίωμα, όταν δούλεψε και ασφαλίστηκε και τη συνταξιοδοτήθηκε, όπως όλοι οι συνταξιούχοι, πληρώνουν υπέρ υγείας, υπέρ περίθαλψης, υπέρ ΕΟΠΗ. 6% τώρα πληρώνουμε όλοι και στον εργασιακό βίο, αλλά και όσοι βγαίνουν στη σύνταξη. Τώρα, συμβαίνει κάτι εντελώς παράξενο και παράλογο στην πατρίδα μας, που όταν η χείρα, εκτός από τη δική της σύνταξη, τη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος, παίρνει και σύνταξη χειρίας, αυτό που λέμε συρροή συντάξεων, στόρευση συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, δύο δικαιώματα, όπως το δικό της και το αημίστου, ο νόμος επιβάλλει εκτός από 6% να πληρώνει για τη δική της σύνταξη υπέρ υγείας της, να πληρώνει και 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτου συζύγου. Και εδώ και το ορφανό, στις μικρές ορφανικές συντάξεις, διότι είναι πάρα πολύ μικρές οι ορφανικές συντάξεις που παίρνουν τα παιδιά όταν παίρνουν τμήμα της σύνταξης του τεθνεώτος γονέως, να πληρώνουν από τα 150 ευρώ, τα 120 ευρώ, τις μικρές ορφανικές συντάξεις, να πληρώνουν και αυτά 6% υπέρ υγείας του τεθνεώτος
0: γονέως. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβει νοήμων άνθρωπος.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, επιβάλλεται εισφορά για τον πεθαμένο.
1: Η επιβάλλεται εισφορά υπέρ υγείας
0: πεθαμένου
1: συζύγου και πεθαμένου γονέως.
0: Και πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα?
1: Δεν δικαιολογείται, είναι μνημονιακός νόμος ο οποίος επεμβλήθη για το σκοπό της περικοπής της σύνταξης, αλλά είμαστε στο 26. Ο νόμος το επέβαλε, το γεννήκευσε το 2015 και εδώ μετρήσαμε τα χρήματα. Κάναμε μια έρευνα, κύριε Παρδάλη, αγαπητέ Μάνο, και είδαμε ότι κατέτος μέσα από αυτό τον παραλογισμό 220 εκατομμύρια πληρώνουν ορφανά και χείρες υπέρ υγείας ανθρώπων που δεν έχουν αναγκή στα κημητήρια. Δεν έχουν ανάγκη νοσοκομείου, γιατρού, περίθαλψης, φαρμάκων.
0: Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρα φορό εισπρακτικό. Δηλαδή, ο σκοπός δηλαδή ήταν ξεκάθαρα εισπράξη φόρου. Δεν είχε να κάνει με το...
1: Έτσι και το είπα, ότι η χείρα έχει τη δική της, πληρώνει όπως όλοι. Κακώς πληρώνει και η χείρα εξαιρετικά.
0: Ναι, αλλά πληρώνει, εν πάση περιπτώσει, ζωντανή είναι, σου λέει...
1: Λέω και οι συνταξιούχοι κακώς πληρώνουν. Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι, διότι πληρώνουν καθόλου τη διάρκεια του εργασιακού βίου. Κύριε Παρδάλη, οι εργαζόμενοι πληρώνουν για να έχουν φόρους ζωής περίθαλψη. Όταν δουλέψεις 35-40 χρόνια, κύριε Παρδάλη, πληρώνεις υπέρ υγείας, υπέρ περίθαλψης, μεγάλες εισφορές και εσύ και ο εργοδότης σου. Μα φτάνει στη σύνταξη, κύριε Παρδάλη.
0: Γι' αυτό βγαίνει στη σύνταξη, υποτίθεται, για να απολαύσει του σκοπού όλων αυτών των χρόνων κτλ.
1: Και σε ξαναπεριμένει ο ΕΦΚΑΣ, κύριε Παρδάλη. Έχει πληρώσει 35-40 χρόνια υπέρ υγείας για να έχει, και όταν γίνει απόμαχο, όταν φύγει στη σύνταξη. Αλλά σε ξαναπεριμένει να πληρώσει 6%. Εδώ ο απολύτως παραλογισμός είναι ότι δεν πληρώνει μόνο για τη δική σου ασφάλιση μέσα από τη δική σου σύνταξη, μέσα από το δικό σου δικαίωμα. Πληρώνεις επιπλέον 6%. Και αν, κύριε Παρδάλη, η χείρα έχει δική της σύνταξη, κύρια και επικουρική, πληρώνει 6 και 6. Αν έχει κύρια και επικουρική και το αημίστου, πληρώνει άλλες 2 φορές 6. Άρα πληρώνει 4 φορές
0: 6%.
1: Επί 6% 24%.
0: Μάλιστα.
1: Όταν πλήρωνε...
0: Εντάξει, δεν είναι αθρηστικό το 24%, είναι ανά ποσό 6%.
1: Είναι ανάλογα τη σύνταξη.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ποσό.
1: Αλλά είναι 4 αυτοτελή 6%. Αυτό ήθελα να πω στους ακροατές μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα τι παραλογισμός.
0: Ας πούμε, αν ήταν, αν ήταν 4 συντάξεις των 100 ευρώ η κάθε μία, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό που λέω, θα ήταν 24 ευρώ στο σύνολο, στα 400.
1: Αλλά μιλάμε, αν είναι η σύνταξη.
0: Όχι, το δίνω αναλογικά για να.
1: Μάλιστα, σωστά το λέτε.
0: Έτσι,
1: το
0: θέμα είναι. Ένα πολύ απλό, πολύ μπακαλίστικο είναι, όπως το λέω, απλά για να γίνει κατανοητό.
1: Μα έστεισα και εγώ και είπα, και το ορφανό που στα 150 ή 200 ευρώ πληρώνει 12 και 15 ευρώ, και αυτό είναι, στερείται. Από μια σύνταξη 200 ευρώ πληρώνει 6%. Γιατί να πληρώνει,
0: Ναι, που ας πούμε είναι η πολύ χαμηλή, η χαμηλότερη σύνταξη που υπάρχει και που φυσιολογικά θα πρέπει να είναι ατελής.
1: Μα στηρίζει στο ορφανό επειδή έχασε το γονέα του.
0: Ναι.
1: Και επειδή δεν έχει να ζήσει. Επιμερίζεται η σύνταξη του ατεθνεώτος γονέα. Και επιμερίζεται στη μάνα και στα δύο ή τρία ή τέσσερα ή πέντε παιδιά. Γιατί μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη συγχρονία. Και παίρνει από ένα εξιντάρι, έρχεται ο σκληρός νόμος και λέει φέρε μου το 6%. Μικρά ποστά, εντάξει, όπως το είπατε. Λίγα ευρώ, ναι, αλλά γιατί.
0: Όχι, για μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το λίγα ευρώ, όταν τα ποσά αυξάνουν σε μια σύνταξη 400-500 ευρώ, δεν είναι λίγα.
1: Όχι.
0: Και αν είναι άλλα 200, το επικού.
1: Έλεγα για τις ορφανικές.
0: Α, για τις νέες, τις ορφανικές, ναι.
1: Ναι, για το εστιάσαμε εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι λοιπόν, λίγα στις ορφανικές, όμως είναι λίγα και η ορφανική σύνταξη. Βεβαίως, δηλαδή είναι.
1: Βεβαίως. Μπορεί να παίρνεις τώρα 12 και 15 ευρώ από μια σύνταξη ενός ορφανού που πήρε ένα πολύ κομμάτι, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο τη σύνταξη του πατέρα.
0: Το οποίο είναι χαρτζηλίκι τώρα αυτή η σύνταξη. Έτσι.
1: Μα είναι ντροπή για το σύστημα να κρατάει το 6% υπερηγείας ανθρώπων που πέθαναν, ανθρώπων που δεν ζουν. Είναι ντροπή. Επευλήθη ο συσφορά, όπως προεξηγήσαμε.
0: Υπερηγείας νεκρού. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα, είναι ντροπή αυτό. Πρέπει να τελειώσει. Και βρήκαμε ότι τη δεκαετία 16 τότε γενικεύτηκε και μπήκε στη σόρευση, στη συρροή.
0: Μισό λεπτό. Νομοθετήθηκε το 15.
1: Ναι. Το να εισπράττει ο ΕΦΚΑ ένα ξεχωριστό 6% από κάθε σύνταξη στην περίπτωση της συρροής των συντάξεων νομοθετήθηκε με το τρίτο μνημόνιο και το νομοκατοικητικό. Σωστά το λέτε.
0: Ναι. Και μετά η Νέα Δημοκρατία το ανανέωσε επί Βρούτση.
1: Το ανανέωσε και το ξαναψήφισε. Και μάλιστα αναφέρουμε στην ανάλυσή μας στην ΕΦΕ 60+, των συνταξιούχων, και τα άρθρα του νόμου Κατρούκαλου και τα άρθρο του νόμου Βρούτση, που είναι η απόλυτη συνέχεια σε κάποια άρθρα του νόμου Κατρούκαλου. Μιλάμε ο απόλυτος παραλογισμός. Δηλαδή το 20, υποτίθεται ότι είχαμε βγει από το μνημόνιο. Γιατί ο νόμος Βρούτση το 20 εξαναθέσπισε αυτό τον παραλογισμό, που νομίζω το εξηγήσαμε στο ακροατή.
0: Κύριε Μητρόπουλε, γιατί φέρνει χρήμα στο ταμείο πρόκειται να διεκδικήσει κανείς.
1: 2,5 δις, κύριε Παρδάλη, 2,5 δις τη δεκαετία, την συνταξιοδοτική δεκαετία 16-25. 2,5 δις, 220 εκατομμύρια κατέτος για αυτό τον παραλογισμό. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Ναι, καλά, το πρέπει να σταματήσει τώρα, καλά το λέτε εσείς.
1: Πρέπει να σταματήσει. Δεν στέκει, δεν έχει νομική, ηθική βάση, δεν έχει. Είναι πώς το αντέχουν οι πολιτικοί αυτό το πράγμα. Πώς το αντέχουν, να μου πείτε εδώ, κοιτάνε πώς να αυξήσουν τις αποδοχές τους, οι οποίες δεν έχουν μειωθεί. Έκανα προσπάθεια όταν ήμουν στη Βουλή. Ευτυχώς είμαι περήφανος που υποστήριξα μία άποψη να μην μπαίνουν οι βουλευτές σύνταξη ως βουλευτές, αλλά να παίρνουν σε αυτό το επαγγελματικό ταμείο. Τότε είχα στεναχωρήσει πάρα πολύ κόσμο όταν εισηγήθηκα στη Βουλή και είμαι περήφανος και γι' αυτό και που δεν ψήφισα το μνημόνιο, αλλά κυρίως το ότι δεν μπορεί να θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα λόγω της βουλευτικής ιδιότητας. Είμαι περήφανος που υποστήριξα στη Βουλή αυτό το νόμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα το θέσουμε τώρα αυτό, γιατί.
1: Αν το θέσετε,
0: εγώ δεν το έχω ακούσει και γενικά. Εσείς τώρα το αποκαλύψατε ούτως ή άλλως, οπότε.
1: Μα με στοιχεία, με νούμερα, με ποσά κατέτος, έχουμε ολόκληρη ανάλυση και στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ, της Επιστημονικής μας Ένωσης, κατέτος τι έχει εισπράξει ο ΕΦΚΑ από το 2016 έως το 2025. Κατέτος. Κατά μέσο όρο 220 εκατομμύρια.
0: Εισφορά υγείας υπέρ νεκρών.
1: Μόνο από χείρες και ορφανά.
0: Τέλειο.
1: Κατέτος. Είναι απαράδεκτο. Χαίρομαι που ξέρω τις ευαισθήσεις σας. Ξέρω που το αναδείχνει και το σταθμό. Μα είναι ντροπή να υπάρχει αυτός ο απαράδεκτος θεσμός.
0: Λοιπόν,
1: επαναλαμβάνω. Να μην πει κάποιος ότι η χείρα πληρώνει από το δικό της δικαίωμα. Αλλά πληρώνει και από το δικαίωμα του πεθαμένου.
0: Ναι, ναι, 6 και 6.
1: Έτσι.
0: 6 και 6 και αν παίρνει και άλλο και, παίρνει.
1: Και αν έχει επικουρική και άλλο να έχει.
0: Ναι.
1: Και επικουρική του αεμίζου άλλο έχει.
0: 4. 4 είναι το ανώτερο, δεν πάει παραπάνω.
1: Και πλήρωνε και η ίδια και ο αείμιστος εν ζωή ως εργαζόμενος.
0: Να, εδώ η κυρία Μιμίκα έχει στείλει μήνυμα. Είμαι λέει ταξιούχο στο δημοσίο. Έχασα το σύζυγο το 17 και γίνονται κρατήσεις υπέρ υγείας και από τη δική μου και από το μέρισμα που λαμβάνω από το σύζυγο.
1: Ορίστε. Και από το μέρισμα. Προσέξτε τι είπε.
0: Από το μέρισμα, ναι. Ντροπή.
1: Και το ξεχάσαμε να το πούμε. Το γράφουμε στην ανάλυση μας την ιστοσύλια στην ΥΠΕΚ. Και αν έχει μέρισμα η κυρία και μέρισμα ο αημιστός 6 φορές το 6%.
0: Α, πάει παραπάνω.
1: Ναι, κύριε Παρδάλη. Αυτό, δηλαδή, συγχαρητήρια στην κυρία, γιατί θα ήταν παράληψή μου. Λοιπόν, ναι. Άρα, μέρισμα η κυρία από το δικό της δικαίωμα, η χείρα. Μέρισμα από τον αεμιστό, άλλες δύο φορές το 6%. Άρα, λοιπόν, δεν είναι εισπρακτικό, δεν είναι φόρο εισπρακτικό. Σε τι στοχεύει.
0: Να μπουν χρήματα φορές. Στο ταμείο, κύριε καθηγητά, τι στοχεύει.
1: 6 φορές από 2 ολοκληρωμένα συνταξιοδικά δικαιώματα, 6 φορές υπέρ υγείας, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές και ακροατές.
0: Μάλιστα, λοιπόν, δώστε με ένα λεπτό για πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε. Βεβαίως. Διότι βλέπω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολλές, είναι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοί που χάνουν το επίδομα τα 400 ευρώ του Νοεμβρίου λόγω ηλικίας. Μόλις επιστρέψουμε, ευχαριστώ.
2: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Άσε με να δω.
4: Το βλέπεις?
3: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
4: Ωραία.
3: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
4: Αυτό άγνωστο.
3: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
4: Οκ.
3: Τι.
4: Οκ. Θα πάμε.
5: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Επιστρέψαμε 53 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε τον εργατολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο. Κύριε Μητρόπουλε, επειδή έκανα την αναφορά για εκείνους που θα χάσουν το 400, τα 400 ευρώ του Νοεμβρίου, νομίζω όμως θα σας κρατήσω και μετά το δελτίο, γιατί έχω πάρα πολλά ερωτήματα ακροατών.
1: Μάλιστα.
0: Για ελάτε, για πείτε μου λίγο, για πείτε μου λίγο τι γίνεται, πόσοι είναι αυτοί που χάνουν.
1: Να πούμε ότι το 400 θα το πάρουν συνολικά 2.220.000, εκ των οποίων 1.900.000 συνταξιούχοι και οι άλλες 300.000 είναι ευάλωτες κατηγορίες, κυρίως ανασφάλιστοι, περίδικες, αμαία του ΟΠΕΚΑ, ανάπηροι και ούτω καθεξής. Το η κυβέρνηση και το διεύρυνε, το δίνει σε περισσότερους σε σχέση με πέρυσι το 250 και το αύξησε, διότι το 250 το έκανε 400. Άρα είναι σε θετική κατεύθυνση ένα επίδομα 400 ευρώ.
0: Προφανώς.
1: Προστατευμένο από φορούς, προστατευμένο από κατασχέσεις, ασυμψήφιστο, ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν μετράει για τη χορήγηση άλλων επιδομάτων. Αυτό λέει η εξαγγελία, αυτό περιμένουμε να ψηφιστεί ως νόμο σε λίγο και θα καταβληθεί τέλη Νοεμβρίου. Κατά νόμο, τον περσινό νόμο, θα καταβληθεί. Τώρα, ενώ η κυβέρνηση, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, κατήργησε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια με συνέπεια να το πάρουν όλοι που έχουν τις υψηλές συντάξεις, τα υψηλά εισοδήματα και τις μεγάλες περιουσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κριτήριο εισοδηματικό περιουσιακό και αυτοί που έχουν 2.500-3.000 συντάξεις, κυρίως δικαστές, πολιτικοί, στρατιωτικοί, ειδικά μισθολόγια, μητροπολίτες, αυτοί που έχουν τις μεγάλες συντάξεις, το 11%, θα το πάρουν όλοι τους, αρκεί να είναι 65 ετών. Άρα λοιπόν, ενώ διεύρυνε τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια η κυβέρνηση και αύξησε το επίδομα κατά 150 ευρώ από πέρυσι, τα 250 είπαμε 400, επιμένει σε έναν ηλικιακό κόφτη. Και να πούμε επιπλέον ότι τα αμαία του ΟΠΕΚΑ και οι συνταξιούχοι του ΟΠΕΚΑ δεν έχουν ηλικιακό κριτήριο, ανεξαρτήτως ηλικίας το παίρνουν. Και μία ακόμη, μιλούσαμε για τις χείρες, και μία ακόμη μία διαφοροποίηση, η χείρα αν έχει μόνο σύνταξη χειρίας, όχι και δική της, το όριο είναι 60 αντί για 65. Κατέβηκε μόνο για τις περιπτώσεις χειρίας που έχουν χειρίας μόνο σύνταξη και όχι δική τους. Άρα λοιπόν, τώρα για όλους τους άλλους, τώρα έρχομαι στο ερώτημα, αλλά έπρεπε αυτό να το πούμε ποιοι το παίρνουν και με ποιο κριτήριο. Η κυβέρνηση επιμένει στον ηλικιακό κόφτη για όλες τις άλλες κατηγορίες και λέει ότι δεν θα το δώσω το 400 σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος, όχι φέτος, το προηγούμενο έτος. Με συνέπεια και συν φέτος 50-60 χιλιάδες που θα βγουν στη σύνταξη στο 65ο, δεν θα το πάρουν, διότι πρέπει να είναι 65 το προηγούμενο έτος. Θα το πάρουν του χρόνου. Άρα λοιπόν, επιμένουσα η κυβέρνηση στον ηλικιακό κόφτη, είναι δύο στην ουσία. Είναι ο μεγάλος και ο μικρός, να είναι 65 ετών, ο πρώτος μεγάλος κόφτης, ο δεύτερος να το έχουν συμπληρώσει το 65ο, το προηγούμενο έτος 25. Με συνέπεια, κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, 500.000 κατ' εμάς, κάπως λιγότεροι για την κυβέρνηση, χάμηλος συνταξιούχοι στην πλειονοψηφία τους, γυναίκες με μειωμένες συντάξεις, οικοδόμοι, ναυτεργάτες, αγρότες, αγρότησες, που μπόρεσαν κατά την νομοθεσία να εξέλθουν νωρίτερα του 65ου, το στερούνται. Όλοι αυτοί, κύριε Παρδάλη, που ανέφερα είναι μικροσυνταξιούχοι, είναι χαμηλοσυνταξιούχοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα το πάρουν λόγω του ηλικιακού κόφτη. Γι' αυτό κάνω μέσω της πολύ παρεμβατικής και ευαίσθητης εξαιρετικής εκπομπής σας και του ραδιοφώνου, διότι και ο Real κάνει μάχη για έγκυρη σωστή ενημέρωση, αλλά με ευαισθησία ενημέρωση, η κυβέρνηση να καταργήσει τον ηλικιακό κόφτη. Το διεύρυνε, είπαμε, και το επιβραβεύσαμε. Το αύξησε, είπαμε, και πάλι θα είπαμε μπράβο. Και στερεί τώρα από τους χαμηλοσυνταξιούχους ένα 17%, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν θα το πάρουν, και το 11% με τις μεγάλες συντάξεις, τα μεγάλα εισοδήματα, τις μεγάλες περιουσίες, είπα ποιοι, να μην το ξαναπώ, θα το πάρουν. Ενώ χαμηλοσυνταξιούχοι θα το στερηθούν. Εδώ είναι μια αδικία. Και νομίζω ότι, επειδή ξέρω και τις δικές ευαισθησίες, μέχρι τέλους θα το πολεμάμε να μην ισχύσει αυτή η αδικία.
0: Κύριε καθηγητά, ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό. Το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ηλικιακός.
1: Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Δεν μπορεί να επιμείνει.
0: Μα να σας πω κάτι. Έχουμε 5 Οκτωβρίου. Δηλαδή, αν είναι να αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνει άμεσα.
1: Κύριε, δεν έχει ψηφιστεί τελική διάταξη 400αρικού. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα δει, ο πρωθυπουργός θα ενημερωθεί. Το είδαμε με τις χείρες. Μαζί κάναμε αγώνα. Κάνατε και εσείς αγώνα. Και άλλοι συναδελφοί σας στο Real. Είχαν εξαιρέσει τις χείρες και ζητούσαν χρήματα αναδρομικά από τις χείρες, που κόβονταν η σύνταξη από το 70 στο 35%. Και εδώ το έλυσε το θέμα με μια αδικία. Είπε, εγώ θα κρατήσω τις συντάξεις κυρίας στο 70% μόνο για τις συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συντάξεις κυρίας του νόμου Σαμαρά Βενιζέλου και της πρώτης κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου, δεν πρέπει εδώ να μπουν και αυτές? Και έχουμε μια μεγάλη ανισότητα. Η κυρία συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, Μάιο του 2016, δεν θα κόβονται ποτέ κάτω από το 70%. Εφόρου ζωής θα το εισπράττει η χείρα 70%, τώρα ήταν 35%, ενώ οι συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου θα συνεχίζουν να κόβονται. Αδικία και εδώ, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι, είναι. Είναι. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα σας κλείσω και θα σας ξανακαλέσουμε για να μην περιμένετε, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα κρατών. Πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Ισχυρές εκρήξεις στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας αναφέρουν διεθνή μέσα ενημέρωσης και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών απίφθινε προειδοποίηση στους Αμερικανούς πολίτες για επιθέσεις με πυράβλους και drones. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη άμεσων μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν τη τιμή της βενζίνης και πως από το στενό του Ορμούζ διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Δύο ανήλικοι 14 και 16 ετών που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί συνελήφθησαν στο Καματερό. Μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, ενώ οδηγός και συνοδηγός διέφυγαν πεζοί.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τη δεύτερη νίκη της στην τρίτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Κύπρος, επικρατώντας τη Λευκοσία με 2-1 με ανατροπή της Λετωνίας στην τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Παραμένει έτσι στο κυνήγι της απευθείας ανόδου στη δεύτερη κατηγορία. Είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης με 7 βαθμούς, με το Μαυροβούνιο που παίζει αυτή την ώρα με την Αρμενία να προηγείται με 9. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather.
15: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 10. Real FM 97,8. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης πλέον είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Η κυρία Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο κύριος Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Να πού σας σήμερα δικαιολογημένη η κυρία Ελένη μας, η κυρία Ελένα Κατσαμπέκη. Θα την έχουμε μαζί μας πρώτο θεός αύριο. Και Μανώλης Παρτάλης στο μικρόφωνο και ο κύριος Μητρόπουλος Αλέξης εργατολόγος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λοιπόν, κύριε καθηγητά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τώρα να μην πούμε, επειδή έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις για την ενεργεία, τα έχουμε ξαναπεί, που άλλα στοιχεία δίνει η Ελστάτ και άλλα δίνει η ΔΥΠΑ. Αυτά είναι ανέκδοτα. Αλλά εδώ τα έχουμε. Εντάξει, τι παραλογισμός. Εδώ βάζουμε εισφορά υπερ υγείας νεκρών τώρα.
1: Αλλά δύο οργανισμοί ιστορικοί, σημαντικοί, με επιστήμονες σημαντικούς. 70 χρόνια παρακολουθεί το ίδιο κοινωνικό φαινόμενο, κύριε Παρδάλη, και τον ίδιο μήνα, Σεπτέμβριο ή Αύγουστο, να πάρουμε τους δύο τελευταίους. Διπλάσια ανεργία η ΔΥΠΑ από αυτήν που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, και να έχουμε τους πολιτικούς δυστυχώς και κάποιους επιστήμονες να επικαλούνται μόνο τα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ εμείς ως επιστήμονες πρέπει και τα δύο.
0: Καλά, εσείς καλά το λέτε, αλλά ξαναλέω, αυτός είναι ένας παραλογισμός που τουλάχιστον παρατίθεται και τα δύο. Οι κυβερνώντες βεβαίως ασχολούνται μόνο με την Ελστάτ, αλλά υπάρχουν δύο οργανισμοί του δημοσίου που βγάζουν διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ ξανά θα το πω άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Εδώ υπάρχει εισφορά υπέρ υγείας νεκρών. Δεν είναι αυτό, είναι. Δηλαδή, αν να βγεις έξω να το πεις, θα που είναι ανέκδοτο. Δεν ισχύει, δεν γίνεται αυτό.
1: Μα το εξηγώ. Στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, δεν υπάρχει εισφορά υπέρ υγείας συνταξιούχου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ανέφερα νωρίτερα.
0: Ναι. Εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Δηλαδή κόβουν τον εργασιακό βίο από τη συνταξιοδότηση και συνεχίζει όσο ζει ο συνταξιοδότης να πληρώνει. Άρα λοιπόν εδώ γιατί πληρώνει 30, 20, 40, 45 χρόνια η υπερπερίθαλψης, υπερυγείας όσο εργάζεται και αυτός και ο εργοδότης του. Σημαντικές εισφορές, πολλά χρήματα.
0: Ναι.
1: Για ποιο πράγμα? Τυχαίνει να μην κάνει χρήση καθόλου τα 40 χρόνια. Μα θα κάνει όταν γυράσει. Πώς το επιβάλλεις? Και όχι μόνο αυτό. Σωρεύει και δεύτερη σύνταξη για το λόγο που προεξηγήσαμε και του λες φέρε 2-6 και φέρε 4 φορές το 6%. Φέρε 6 μετά την υπόμνηση της αξιότιμης ακροάτριας. Αν έχει και μέρισμα αυτή τη συμπληρωματική παροχή που δίνουν στο δημόσιο. Άρα 6 φορές επί 6%. Κύριε Παρδάλη και αγαπητοί ακροατές, πού να το εξηγήσεις, σε ποιο συνάδελφο στο εξωτερικό, ότι πρώτο συνταξιούχος πληρώνει περίτρεψη ενώ πλήρωνε τον ενεργό εργασιακό του βίο, και δεύτερο ότι θα πληρώνει και για το μακαρίτι?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ερωτήσεις ακροατών.
1: Βεβαίως.
0: Ο κύριος Αναστάσιος ρωτεί στη λύση, παρακαλώ τον κύριο Μητρόπουλο. Κατέθεσα χαρτιά για αναπηρική σύνταξη με ποσοστό 74% και ένσημα 9.025, εκ των οποίων τα 2.500 βαρέα. Όταν σταμάτησα να εργάζομαι ήμουν στο ΤΕΒΕ. Είμαι 62 ετών.
1: Ο κύριος ακροατής ενδιαφέρεται και πρέπει να προβληματιστεί, κύριε Παρδάλη, αν θα γυρίσει την αναπηρική σύνταξη που έχει, διότι έχει αρκετό χρόνο ασφάλισης, που ενδεχομένως να δώσει 200 με 300 ευρώ τουλάχιστον
0: παραπάνω.
1: Τη σύνταξη γύρατος, αν τη γυρίσει την αναπηρική. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μελέτη του φακέλου ή από έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ που θα θελήσει να τον εξυπηρετήσει ή από ένα ειδικευμένο νομικό να του πει τη γνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ έχει τα χρόνια. Εάν μου έλεγε κύριε Παρδάλη, και είναι οι συμβουλές σε πολλούς ακροατές σας, αν είχε 15-20 χρόνια, δεν θα του συνιστούσαμε να τη γυρίσει αν δεν μελετούσαμε επακριβώς. Διότι αν έχεις χρόνια λίγα ασφάλιση, λίγα και καλή αναπηρική σύνταξη, σε εισαγωγικά όλες μικρές είναι, αλλά έχεις αναπηρική πάνω από 600-700 ευρώ, το αποτρέπουμε. επιμένοντας ότι δεν πρέπει να γυρίσει. Εδώ ο αξιότιμος ακροατής έχει 30 χρόνια συγκράτηση ασφαλιστικού βίου, συνεπώς εδώ πρέπει σοβαρά να προβληματιστεί, να αντιγυρίσει και το συντομότερο από αναπηρική εγείρατος για να έχει καλύτερο, προφανώς καλύτερο, συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Γιώργος τώρα ενημερωτικά νομίζω το στέλνει για το ύψος των συντάξεων. Συνταξιούχος στρατιωτικός εξυπαξιωματικών, 1039 καθαρά σύνταξη και 159 από το μετοχικό ταμείο στρατού. Αυτά λέει τα εισοδήματα.
1: Είναι μικρή σύνταξη. Οι 6 στις 10 συντάξεις, τον καλησπερίζω τον αξιότιμο ακροατή, οι 6 στις 10 συντάξεις είναι στα 900 έως 970 ευρώ καθαρά. 6 στις 10. Μόνο το 11% των συντάξεων είναι αυτές που λέγαμε νωρίτερα, πάνω από 2.200. Μόνο αυτό. Και το 6% είναι πάνω από 2.500. Αυτές είναι οι συντάξεις. Είναι μικρές συντάξεις του ελληνικού συστήματος. Και μάλιστα μετά το κούρεμα, το πολλαπλό κούρεμα, σχεδόν λαιλασία, κύριε Παρδάλη, όταν με μελέτες που έχουμε κάνει και έχουμε ενημερώσει ως Επιστημονική Ένωση και στο εξωτερικό συναδελφούς μας, η κύρια έχασε όλες οι κύριες συντάξεις κατά 55%. Οι επικουρικές φτάσανε στην περικοπή μέχρι και 60% και τα εφάπαξ. Και τώρα έχουμε τη νέα συσφορά αλληλεγγύης. Ενώ κοπήκανε και γίνανε μισές στις συντάξεις, συνεχίζει άλλη φοροεισφορά, η ΕΑΣ, η σφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, που έχει επιβληθεί το 10 και κόβονται ακόμη συντάξεις.
0: Αυτή δεν πρόκειται να καταργηθεί ποτέ, έτσι.
1: Το 26. Ναι. Το λέω αυτό διότι την Τετάρτη είναι ένα σημαντικό δικαστήριο στο ελεκτικό συνέδριο. Δικάζεται προσφυγή ανωτάτου δικαστικού. Μάλιστα είναι πρόεδρος στο ελεκτικό συνέδριο που έχει προσφύγει. Οι δικαστικοί, επειδή έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην πατρίδα μας, πληρώνε υπέρογγη ΕΑΣ, μεγάλη ΕΑΣ της φορά λυγής και 300 και 400 ευρώ το μήνα. Περιμένουμε να δούμε το ελεκτικό συνέδριο που αρχικά είχε πει ΕΑΣ είναι αντισυνταγματική. Ύστερα το γύρισε το 21 και είπε ότι είναι συνταγματική και καλώς επιβάλλεται. Καλείται για τρίτη φορά, αφού είπε και το ένα και το άλλο, να δούμε τι θα πει την Τετάρτη που δικάζεται μια άλλη δίκη επί του ίδιου θέματος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλά είναι πολλοί που σας στέλνουν χαιρετισμούς και λένε πότε αν θα ξανασχοληθείτε με την πολιτική.
1: Αυτό είναι περασμένα ξεχάσματα. Δοκιμάσαμε, τελειώσαμε, πήραμε τη γεύση. Εάν δεν έχει ελευθερία ο βουλευτής να ψηφίζει αυτό που θέλει.
0: Κατά συνείδηση. Δεν υπάρχει κατά συνείδηση στην πολιτική, κύριε Μητρόπουλε.
1: Μα προέδρευα τότε στη Βουλή, στο τρίτο μνημόνιο και είπα να μην το ψηφίσω. Δηλαδή, πώς μπορεί να μην έχω το δικαίωμα να μην ψηφίσω την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον ρατσισμό κατά των αναπήρων στις συντάξεις, την αύξηση των ορίων ηλικίας κατά 12 χρόνια. Πώς δεν έχει δικαίωμα να σβηθείς. Άρα λοιπόν, αν δεν είσαι επιφύνιο όργανο, δεν μπορείς να κάνεις καριέρα.
0: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή, και λέω, ευχαριστώ τους ακροατές, αλλά δεν. Επί της κοινωνίας είμαι καλύτερα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος, είμαι λέει εκπαιδευτικός, υπέβαλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη σύνταξή μου τώρα 31/8/26. Δυστυχώς η προσμέτρηση των ενσύμων σαν αναπληρωτής ήρθε 5 μέρες μετά. Πώς πρέπει να κινηθώ για να υπολογιστούν τα ένσημά μου?
1: Συμπληρωματική αίτηση μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης αντιμετωπίσιμο το θέμα. Μη στενοχωριέται ο ακροατής εκπαιδευτικός. Λοιπόν, αμέσως συμπληρωματικά και αύριο να προσμετρηθούν τα ένσημα τα οποία εκ των υστέρων οξυγενώς ευρέθησαν, εντοπίστηκαν κλπ. Μη στενοχωριέται, λύνεται το θέμα σε αυτή τη φάση που μας είπε ότι βρίσκεται. Κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης λέει τα διπλά ένσημα που έχω από το 2000 πιάνονται για μεγαλύτερη σύνταξη όλα ΙΚΑ, λέει είναι.
1: Τα διπλά ένσημα, να εξηγήσουμε στους αγορατές, είναι παράλληλη ασφάλιση. Εξηγούμε σε 200.000 κόσμου που εδώ είναι οι αδικημένοι επίσης του νόμου Κατρούγκαλου. Εάν έχει παράλληλα ένσημα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου Κατρούγκαλου του 2016 και είναι λιγότερα των 16 ετών, λέω λιγότερα γιατί τα 16 χρόνια οδηγούν σε νέο δικαίωμα σύνταξης, σε αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης, δυστυχώς με τον νόμο που προανέφερα, αλλά και με τον νόμο Βρούτση που επανέλαβε αυτή τη σκληρή διάταξη, πάνε χαμένα. Μην περιμένει ο αξιότιμος ακροατής, αν έχει λιγότερο από 16 χρόνια παράλληλη λουλίου, παράλληλη ασφάλιση, να πάρει την προσμέτρηση. Οι νόμοι που προανέφερα τιμωρούν αυτούς που είχαν παράλληλη ασφάλιση, η οποία ολοκληρώθηκε και διανύθηκε ολόκληρη πριν το Μάιο του 2016, δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένει προσμέτρηση αν δεν αλλάξει αυτή η νομοθεσία.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα στενοχωρούμε και στενοχωρούν πολλοί. Είναι 200 με 250.000 που οι νόμοι οι δύο αυτοί τους τιμώρησαν να μην πάρουν προσάυξηση. Κύριε Παρδάλη, μπορεί να έχει 12 χρόνια παράλληλη ασφάλιση.
2: Ναι, ναι.
1: Και που, που θα του έδινε 200 και 300 ευρώ παραπάνω μηνιαία σύνταξη, κύριε
2: Παρδάλη. Και τα χάνει, βέβαια.
1: Και τα χάνει. Mm. Είναι πολλές χιλιάδες κόσμο.
2: Ναι, βέβαια.
1: Απαράδεκτο.
0: Ο κύριος Γιώργος έχει βάζει τώρα ένα διπλό ερώτημα. Πρώτον, λέει, ο προσωπικός βοηθός αμαία εξαιρεί άτομα που δεν έχουν και παορίστου χρόνου συγκεκριμένες παθήσεις. Εμείς οι υπόλοιποι, λέει, που μένουμε εκτός, θα πρέπει να κάνουμε, αφού και εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Ο κόφτης έχει και κόφτη ηλικιακό. Άνω των 65 δεν έχει προσωπικό βοηθό.
1: Έχει κόφτη ηλικιακό και τι. Και ο μεγάλος κόφτης είναι τα πεπερασμένα ποστά.
0: Μα γιατί τα 65. Άνω των 65, δηλαδή, αν έχει κάποιο ανάγκη βοήθεια, είναι άνω των 65, κάτω των 65.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχουν, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, προς Θεού.
1: Κύριε Παρδάλη, η Λέος λέει, γίνονται πολλαπλάσιες αιτήσεις και βγαίνει η κυβέρνηση πριν επεξεργαστεί τις αιτήσεις και λέει τόσα χρήματα έχω.
0: Μα δεν έχει προσωπικό, δεν υπάρχει.
1: Και αδικούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη αυτό το θεσμό. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Επικοινωνούν τα στελέχη του Υπουργείου, του Οικείου Υπουργείου, όλο το θεσμό που είναι πολύ καλός θεσμός. Πολύ καλός.
0: Καλός είναι, αλλά πρέπει να είναι για όλους όσοι το έχουν ανάγκη.
1: Στο τέλος δεν μπορούν να ανταποκριθώ, λέει, σε αιτήσεις. Τότε.
0: Όσοι προλάβουν, αυτή η λογική, τόσοι προλάβουν, τέλος πάντων, είναι πολύ μπακαλίστικη. Ο κύριος Γιώργος που έστειλε αυτό τώρα για τα αμαία, οι εργαζόμενοι λύση συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αναπηρίας μπορούν όταν συμπληρώσουν τα 67 να κάνουν αίτηση για σύνταξη γύρατος ή θα γίνει απλά προσάυξηση στο ποσό της σύνταξης αναπηρίας.
1: Μια αδικία, το είπε μόνος του. Άλλη αδικία. Δουλεύει ο αμαίας συνταξιούχος, δουλεύει άλλα 10 χρόνια. Μπορεί τα 10 χρόνια αυτά να μετρήσουν μόνο για προσάυξη σύνταξης, το απάντησε μόνος του, αλλά επειδή αφορά χιλιάδες κόσμου, πρέπει να το πούμε στην εξωτερική εκπομπή σας, δεν μετράνε για να θεμελιώσουν δικαίωμα. Δηλαδή έχω 20 χρόνια, δούλεψε άλλα 10 μετά τη συνταξιοδότηση, τα έκανα 30 να πάρω μεγάλη σύνταξη. Θα λειτουργήσουν μόνο προσαυξητικά και όχι θεμελιωτικά ως χρόνο.
0: Άρα μετά 20 θα βγει η σύνταξη.
1: Μάλιστα, το απήντησε ο αξιότιμος, φέρετε το έχει ρωτήσει, είναι όπως το απήντησε και ο ίδιος.
0: Μάλιστα, λοιπόν, και ο κύριος Ιωαννίδης, αν δεν έρθει κάποια άλλη ερώτηση, για συνταξιούχο λέει εκπαιδευτικό από το 2016 με ανηλικότητα και με το παλιό σύστημα ασφάλισης εμφανίζεται στα μηνιαία συνταξιοδοτικά σημειώματα προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρξε ασφαλισμένος μηχανικός στον κυρίως λογαριασμό του Τσμέδε για 32 χρόνια, από τότε και διέκοψε την ασφάλισή του. Αναμένει το 28, συμπληρώνοντας τα 67, να πάρει και την σύνταξή του ως μηχανικός. Πώς θα υπολογιστεί αυτή, θα υπάρχει μείωση κατά την υπάρχουσα προσωπική διαφορά και μάλιστα λέει.
1: Αγνοεί ότι με προχθεσινό νόμο αξιότιμος ο κρατής, του λέμε και μια καλή είδηση, ότι η προσωπική διαφορά μέχρι 300 ευρώ απαλλείται και ενσωματώνεται κανονικά στο μισθό. Mm. Είχε προχθές και η Ρία της Κυριακής, αλλά και άλλα δημοσιεύματα, την αντίστοιχη σημαντική είδηση. Αφορά δημοσίους υπαλλήλους και στρατικούς, κυρίως δημοσίους υπαλλήλους, που είχαν προσωπική διαφορά και μέχρι 300 ευρώ την ενσωματώνει στο μισθό και γίνεται και συντάξιμος μισθός. Άρα το θέμα αυτό ίσως δεν το ήξερε, ας το διαβάσει, να ενημερωθεί, είναι και στο διαδίκτυο η συγκεκριμένη είδηση και η συγκεκριμένη διάταξη και η συνοδευτική εγκύκλιος.
0: Ναι, ωραία. Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι λέει: ο νόμος Βρούτση έχει το άρθρο 36α, το οποίο αναφέρει ότι αν δεν συμπληρώνουν 16 έτη για δεύτερη σύνταξη, γίνεται επανυπολογισμός.
1: Γίνεται επανυπολογισμός και ήρθε ο νόμος Βρούτση και βεβαίως όπως λέει, και δεν προσμετράται, διότι ο νόμος Κατρούγκαλου που επαναλήφθηκε το 2020 με τον νόμο Βρούτση συνεχίζει να λέει ότι εάν δεν οδηγεί αυτό που είπα και νωρίτερα, αν δεν οδηγεί σε αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης, δεν υπολογίζεται για... Λέει κάτι άλλο ο ακροατής και ίσως έχει υπόψη με άλλη διάταξη του νόμου Βρούτση, οι έχοντες 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και πάνω, σε αυτές τις συντάξεις γίνεται υποχρεωτικός επανυπολογισμός για να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη και αρκετή και αναδρομικά. Άρα δεν πρέπει να συγχαιούμε τη μία διάταξη στην άλλη. Η σκληρή διάταξη την οποία προαναφέραμε και πήρε τη θέση της δυστυχώς και στο νόμο Βρούτση, λέει ότι παράλληλη ασφάλιση που δεν οδηγεί σε αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης με εφαλτήριο τα 16 χρόνια δεν οδηγούν σε προσάρτηση. Είναι μια κακή ρύθμιση, χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση, κρίθηκε δικαστικά και δυστυχώς πέρασε δικαστικά και τώρα μόνο με νόμο μπορεί να ακυρωθεί αυτή η απαράδεκτη διάταξη που στερεί εισόδημα από χιλιάδες συνταξιούχους που δούλεψαν και έπρεπε να αμυχθούν.
0: Άλλη μια ερώτηση επί ασφαλιστικών και μετά μια ερώτηση πολιτική που έχει στείλει ο κύριος Δημήτρης. Χείρα, λέει, στρατιωτικού 95% αναπηρία διαβίου, γιατί δεν δικαιούται αναπηρικό επίδομα?
1: Αυτό έχει να κάνει με την επιτροπή που της έδωσε το ποσοστό, ήτανε να το αιτηθεί. Δεν μας λέει αν το αιτήθηκε.
0: Από ό,τι βλέπω το έχει αιτηθεί, αλλά υπάρχει, λέει, ένα θέμα από το 2016 με τον ΕΦΚΑ, με κάποιες κατηγορίες συντάξεων κυρίας.
1: Εάν το αιτηθεί, τότε κάποια ποσοστά που δεν συνοδεύονται από συγκεκριμένες παθήσεις που είναι στον κατάλογο για ειδική επιδότηση εξαιρούνται από αυτό το οποίο ζητάει η αξιότιμη κυρία. Το έχει μελετήσει, το απήντησε η ίδια, απαντήσαμε το ίδιο που είχε πει η κυρία.
0: Και η πολιτική ερώτηση. Ο κύριος Δημήτρης προέδρευε, λέει, ο κύριος Μητρόπουλος, όταν ο Παφίλης ζήτησε τρίτο ερώτημα στο δημοψήφισμα. Μήπως το μετάνιωσε που χωρίς ψηφοφορία το απέρριψε? Πώς το βλέπει σήμερα?
1: Δεν άκουσε το ερώτημα.
0: Προέδρευε, λέει, ο κύριος Μητρόπουλος, όταν ο Παφίλης ζήτησε τρίτο ερώτημα στο δημοψήφισμα.
1: Τρίτο ερώτημα, εγώ δεν προέδρευα όταν έγινε τέτοιο πράγμα, δεν το θυμάμαι.
0: Α, εντάξει.
1: Δεν θυμάμαι, είναι και φίλος μου καλός ο Παφίλης ο Θανάσης και με όλους αυτούς συνεργαζόμαστε. Δεν θυμάμαι αυτό, μάλλον δεν έγινε όπως το λέει, δεν θυμάμαι να υπευλήθη σε μένα όταν προέδρευα τέτοιο ερώτημα.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν 14 και 15 Αυγούστου του 2015. Κάτι τέτοιο, ας ανατρέξει στα πρακτικά ο αξιότιμος ο κράτης, να μου το θυμίσει, να πει λεπτομέρειες ή να δει τι ακριβώς συνέβη.
0: Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, νομίζω απαντήσαμε στα περισσότερα. Έχουν έρθει και άλλα τα οποία επί της ουσίας απαντώνται από αυτά τα οποία ήδη έθεσα στον κύριο Μητρόπουλο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπαμε πολλά πράγματα. Εδώ μου λέει ο Real Blogger στις Βρυξέλλες, είμαστε οι μόνοι που υποστηρίζουμε την εισδοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι υπόλοιποι κάνουν το κορόιδο. Και εσύ, λέει, εκπλήσεσαι που πληρώνουμε από τη συντάξη μας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκλειπώντων. Αλλά ναι, συγγνώμη κιόλας. Αλλά ρε παιδί μου, σαν τζιτάτο, εισφορά υγείας νεκρών. Είναι ρε, εντάξει, είναι ωραίο, είναι εντυπωσιακό, εισφορά υγείας. Ναι. Υπέρ υγεία. Λέμε, πας στην εκκλησία και γράφεις τα χαρτάκια. Υπέρ υγείας, υπέρ αναπαύσεως. Και βάζεις τα υπέρ υγείας νεκρών. Ωραίο πράγμα. Πώς και δεν το έχουν σκεφτεί στην εκκλησία για να βάλουν και κάνα τρίτο χαρτάκι. Περιγείς, σου λέει, αφού παίρνει και το κράτος, θα πάρουμε και εμείς. Φοβερά πράγματα σήμερα, πραγματικά. Τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Δημήτρη. Θα ψάξω να βρω το βίντεο. Λοιπόν, λέω να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Προλαβαίνουμε για τους τίτλους. Αν προλαβαίνουμε. Άμα δεν προλαβαίνουμε δεν πειράζει. Έχω μήνυματα. Τι θες. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, βάλε τραγούδι και από τις 10.30 και μετά θα μπούμε με τραγουδάκι και θα ανοίξουμε γραμμές. Πιο νωρίς σήμερα, λείπει και η κυρία Ελένη, θα κερδίσουμε ένα μισάωράκι στην επικοινωνία μας. Πάμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Νωρίτερα, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ανήλικοι 14 και 16 ετών που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί συνελήφθησαν στο Καματερό. Μετά από καταδίωξη, αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, ενώ οδηγός και συνοδηγός διέφυγαν πεζοί.
0: Real Night στους 97,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10. Ανοίγουμε γραμμές 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κάνω λίγο την οθόνη εδώ. Ωραία. Λοιπόν, θα σας διαβάσω και μία είδηση πριν να πάω στις γραμμές, την οποία δεν ξέρω, μπορεί να μην την έχετε ακούσει σήμερα, αλλά έχει το ενδιαφέρον της. Γιατί θυμάστε όλοι τι έγινε στα Ανολιώσια με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου και τον ξυλοδαρμό που υπέστη από το γονιό. Είχαμε λοιπόν σήμερα στα Πατήσια, παρακαλώ, τη σύλληψη ηλικιωμένης για σωματικές βλάβες. Η ηλικιωμένη επιτέθηκε σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της, καθώς δεν είχε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει. Η 76χρονη προσπάθησε να πάρει το εγγόνι της, όμως η νηπιαγωγή δεν της το παρέδιδαν γιατί δεν είχε την υπεύθυνη δήλωση. Οι γυναίκες τσακώθηκαν και η ηλικιωμένη φέρεται να τραυμάτισε και να προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο μιας νηπιαγωγού. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η γιαγιά συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη, ενώ στο σημείο μετέβηκε η 47χρονη μητέρα του παιδιού, η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές και πήρε το παιδί και αποχώρησαν. Η μητέρα τώρα του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφόρου για εξύβριση. Φοβερά πράγματα.

0: Φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω τι γίνεται και πού πάμε και τι κάνουμε. Πραγματικά δεν ξέρω. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά. Ελάτε κύριε Λευτέρη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια χαρά κύριε Βαδέλη.
0: Γεια σας κύριε Λευτέρη.
1: Περίμενε Μανώλη να τα πω από την αρχή.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την κυρία. Την κυρία Δέσποινα την Καλοχέρη. Με εξαιρετική κοπέλα εκεί πέρα στο σταθμό. Να χαιρετήσω και τον Αντώνη τον Μαρτάκη. Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Να χαιρετήσω και τον σταθμό που τον αγαπάμε λόγω τιμής Μανώλη. Τώρα βρε Μανώλη, μπορώ να μην μιλήσω ρε γαμότο, μπορώ να μην μιλήσω. Βρε άκουσα με τον κύριο Μητρόπουλο μου. Μπορεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε βγει.
0: Ναι, παρατήθηκε όμως.
1: Ρε Μανώλη, ρε Μανώλη, τι άνθρωπος είναι, τι άνθρωπος, τι μόρφωσε για αυτός ο άνθρωπος.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν θυμάμαι πόσους χιλιάδες τσίπους πήρε, ρε Μανώλη. Λόγω τιμής δεν το ρώτησες. 500.000 πήρε, δεν ξέρω πόσους πήρε. Ρε Μανώλη, τι καλός άνθρωπος, ρε γαμώτο. Τι καλός άνθρωπος, δηλαδή τον ακούν να πούν αυτόν τον άνθρωπο και χαίρεσαι να πούν.
0: Βέβαια.
1: Εγώ μπορεί καλά κάνεις και τον ευγάζεις, γιατί εμείς σε παρακολουθούμε εξ αρχής και με την Καταμπέκη την Ελένη που είσαι σε παρακολουθούμε εγώ τιμής.
0: Να είστε καλά.
1: Μίλησε πολύ όμορφα. Μπορεί οι πεθαμένοι μπορεί να πληρώνουν.
0: Όχι, δεν πληρώνουν οι πεθαμένοι, πληρώνουμε για τους πεθαμένους, υπέρ της υγείας τους.
1: Ναι, υπέρ της υγείας τους. Κάτω στον κάτω κόσμο είναι μωρέ.
0: Δεν πειράζει, εμείς τα δίνουμε.
1: Άρα δεν πρέπει να τρέχω όλο τη βήμα.
0: Γιατί είμαστε κυμπάριδες.
1: Είμαστε κουβαρτάδες, ρε. Είμαστε κουβαρτάδες. Και εγώ εμένα δεν με αφήσανε να πάρα κάτω μια φυσιοθεραπεία, ρε Μανώλη. Είχα βάψει όλα τα βαπόρια από κάτω, ρε, στον πάτονα, ρε Μανώλη. Μανώλη, θα σου πω και το... Θα χαιρετήσουμε, μωρέ, πραγματικά. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Βορέ από την Τενερίφη.
0: Από την Τενερίφη, ναι.
1: Μαντέβαλη, η ιστολόγο μου, βρε, πήγαμε εκεί πέρα γιατί όλα τα βαπούρια που έρχονται από κάτω, από τον Αφγαντικό, περνάμε από την Τενερίφη και βάλουμε πόγκες, πετρέλαιο, τρόφιμα, ψάρια, εκεί πέρα είναι πόρτο, φρύ, τσιγάρα, τα πάντα. Μαντέβαλη, θα τον χαιρετήσω λόγω τιμής τον Αλέξανδρο. Γιατί μου μιλάει στο TikTok, ακούς και μου λέει: «Βρε Λευτέρη, ήρθες εδώ από την Τενερίφη και δεν ήρθες, μωρέ». Τα πού να είσαι, μωρέ. Πού να είσαι, μωρέ, να πούμε. Να τότε που πέρασα εγώ δεν θα ήταν αυτός εκεί πέρα.
0: Καλά, ζει χρόνια στη. Αλλά ναι, τότε πόσα χρόνια κι εσείς.
1: Ναι, τα μου είπε Μανώλη, έχει το λόγο μου. Μου λέει: «Λευτέρη, θα πουλήσω», μου λέει, «το σπίτι στην Τενερίφη και θα έρθω», μου λέει, «να πάντα». Και θα έρθω στην Ελλάδα να συναντήσω και τον Μανώλη και σένα.
0: Ναι, μακάρι να έρθει ο άνθρωπος, όποτε έρθει.
1: Ναι, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Έλληνας πραγματικός. Μα εγώ, μωρέ, να τι λέω, ρε Μανώλη. Να χαιρετάμε, μωρέ, τους ανθρώπους, τους Έλληνες, του νοικοκυρέου, μωρέ. Αυτούς λέω, ρε, να χαιρετάμε, εγώ τιμής. Κάτω, θυμάμαι, ρε Μανώλη, ιστορία να σου πω, ρε Μανώλη. Στην Αργεντίνα, ρε, στο Ροζάριο, εκεί που φορτώραμε το Στάρι, ήταν ένας και είχε, πώς το λένε, σούπερ μάρκετ, Έλληνα, ρε, Έλληνα. Και μας κάλεσε, ρε, στο σπίτι του, γιατί είχαμε τον Γιάννη από το Αρχαγωγόρι, χορευτή και μερακλή ο Γιάννης. Ακούς, ναι. Μας κάλεσε να πάμε στο σπίτι του Όγκο Τιμής και σφαξέ ένα αρδί. Είχε σφαμένο ένα αρδί, το είχε έτοιμο. Ακούς, σαν να σου να στην Κρήτη ήταν. Ρε Μανώλη, περάσαμε. Θα σου πω. Όταν περάσαμε από την Τενερίφη, εκεί πέρα από το νησί που είναι ο Αλέξανδρος, είχα τον Γιάννη, μωρέ, ένα Γιάννη, ένα μερακλήρε και χορευτή και παλικάρι. Και δεν εχόρτενε, μωρέ, οι γυναίκες από τον έγαμο. Όλο να πούμε, το νου του ήταν εκεί που καταλαβαίνει. Ακούς. Βγήκε έξω, βγήκε στην Τενερίφη, βγήκε όξο. Θα πάει να βρει γυναίκα. Ρε Μανώλη. Φύγαμε από τη Μαρτινίκα, γαλλικό νησί, ωραίο. Βγήκε να πούμε ο Γιάννης, 4-5 ώρες θα καθόμαστε, να παίρνουμε διάφορα τρόφιμα και τέτοια. Κοίτα να δεις. Και βγαίνει ο Γιάννης και βρήκε την καλύτερη. Εκεί ισπανικό νησί είναι, Μανώλη. Ισπανικό νησί είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγήκε, βρήκε όπως μας έλεγε, γιατί έκανε και ό,τι έκανε, τα έβγαινε σε όλο τον κόσμο, στο Βαπόρι. Και βρήκε την καλύτερη κοπέλα, λέει, βιβαίνοντα μαζί τη, έκανε συνέχεια. Λέει, από εκεί του ήρθε το Βασίλειο μετά. Και αρρώστησε καημένε. Γιατί ήταν άρρωστη η κακοργική. Ακούω, Μανώλη. Ακούσουμε κάτι πράγματα να πούμε και τροζένεσαι εγώ τιμής. Τροζένεσαι. Να σου πω, Μανώλη, μου είπε πραγματικά ο Αλέξανδρος ότι θα έρθει εδώ πέρα. Εγώ μένω στην Κρήτη, μωρέ Αλέξανδρε. Θα έρθω, λέει, και στην Κρήτη. Θα έρθω. Να έρθεις, του λέω, με το καό του, λέω. Λοιπόν, εγώ, Μανώλη, έλεγα, μωρέ, να λέω πολιτικά. Μωρέ και να μην λέω, Μανώλη. Μωρέ και να μην λέω.
0: Με αυτά που γίνονται δεν ξέρω. Καλά, μπορείτε, προφανώς και μπορείτε, αλλά ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει.
1: Μωρέ, Μανώλη, πού να αποσταθήσεις, μωρέ. Δεν έχουν τελειωμό, ρε Μανώλη. Λόγω τιμής, δηλαδή, δεν μπορεί να τελειώσει με τίποτα. Με αυτά που ακούς, με αυτά που βλέπεις, κοντεύει να τροζαθείς, μωρέ. Λόγω τιμής, δηλαδή. Ας το λοιπόν, δεν λέω τίποτα για αυτά, ας τα να πούμε. Εγώ πήγα και έκανα φυσιοθεραπεία, πλήρωσα, τι να κάνω, ρε Μανώλη. Όπως είπες εσύ τι προάλλες, Μανώλη. Εγώ, μωρέ, πήγα να πούμε, εφώναζα και δεν γινόταν τίποτα. Αυτός ο υπουργός, αυτός να είναι και στο TikTok μια κυρία και είναι αγκαλιά με τον υπουργό. Με αυτόν εμένα, χαμόγελα ο υπουργός. Και τσι λέω, μωρέ, κυρία Κωνσταντίνα, πες του, μωρέ, του υπουργού τώρα, φιλαράκι σου είναι. Όλο χαμόγελα είναι με ο υπουργός αυτός ο υγείας. Πες του, μωρέ, ότι δεν έχουμε στον αποκόρονα και ο φυσιοθεραπευτή δεν έχουμε. Και όσο παιδικό δεν έχουμε τίποτα.
0: Παιδί σας απάντησε.
1: Η κυρία.
0: Ναι.
1: Μου έβγαλε τον κύριο, πώς το λένε, τον Τζίπρα. Τον έβγαλε παπά από εκεί πέρα, πάνω από τη Θεσσαλονίκη, από εκεί από το μοναστήρι.
0: Από το Αγιώρος.
1: Ναι, που τον έβγαλε παπά και τώρα κοιτάω. Τα είναι, μωρέ, τα βλέπει όσο κόσμο, μωρέ, Μανώλη. Τι λέω, πες του τώρα, ευκαιρία είναι. Όλο χαμόγελα είναι, κυρία Κωνσταντίνα. Και είναι μια πολύ καλή γυναίκα, εξαιρετική. Και έχει παντρευτεί πραγματικά και ένα Ισραηλίτη, ένα καλό παλικάρι. Είναι ευέλη να πούμε. Είναι οικογένεια, είναι καλή οικογένεια. Εγώ, μωρέ Μανώλη, δούλευα στο Ισραήλ με 2 χρόνια με βαπόρι. Πήγαινα στην Ινδία, στην Περσία, στο Κουβέιτ, στο Ντουμπάι, παντού και έφερα τρόφιμα στο Ισραήλ, κατάτες, κρεμμύδια, φιστίκια και τι δεν έφερνα, ρε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δηλαδή, δεν ξέρω για τ' άλλο. Εγώ τους Ισραηλίτες τους έχω για καούς ανθρώπους. Μην κοιτάς τώρα αυτός πώς το λένε, μωρέ, ο πρωθυπουργός, ποιος είναι, ο Ντανιάχου, πώς το λένε. Ο
0: Ντανιάχου, ναι.
1: Μπορεί να είναι λιγάκι κουζουός, να πούμε. Μπορεί να είναι λιγάκι κουζουός. Αλλά ο λαός, Μανώλη, είναι καλός. Λόγω τιμής ο λαός, σου είπα να πούμε ότι ήταν εδώ η Χούντα. Όταν ήταν εδώ η Χούντα, μωρέ, είχε ένας εκεί στο Ελλάδ, κάτω, χαμηλά, στον κόλπο Τσάκαμπα, κάτω, μέσα. Είχε μια καφετέρια και πηγαίναμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ πηγαίναμε να μάθουμε τα νέα. Εδώ ήταν η Χούντα, μωρέ. Εδώ ήταν η Χούντα. Και πηγαίναμε εμείς και έλεγε, ελάτε, καμάρε, ελάτε, λέει, να ακούσετε τώρα, είναι νέα από την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν, αγαπούσε μόνο τις Έλληνες, εγώ τιμής δηλαδή. Εμείς με τους ανθρώπους αυτούς τους Ισραηλίτες δεν έχουμε παράπονο. Έχεις το λόγο, ακούς. Mm-hmm. Εδώ Μανώλη, εδώ το χωριό έχουν έρθει 3-4 οικογένειες και τώρα προσπαθούν να αγοράσουν ένα κομμάτι μεγάλο χωράβι να φέρουν και άλλους ανθρώπους. Είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι κύριοι να πω. Και κοπέλες και παιδάκια έχουν και είναι και... Τα εγώ μια φορά του λέω, έπαμε να μπήκε στη βροχή και μπήκε το παλικάρι και το έφερα στο χωριό, ήταν σε ένα χωριό, γιατί εδώ στο χωριό το δικό μας δεν έχει καφενείο. Μ' ακούσετε να λέω.
0: Αμέ.
1: Δεν έχει μωρέ καφενείο εδώ. μαζευόμαστε μωρέ στα γιου βάντες Μανώλη. Μαζευόμαστε εκεί πέρα 5-6 χωριά ρε. Πάει Μανώλη, ψώφισε, πέθανε, πέγανε στον τάφο. Δεν υπάρχει κανείς, φύγαν από εδώ. Πήγανε στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα. Έχουμε μείνει πολύ λίγοι Μανώλη.
0: Δυστυχώς και εσείς είστε και στην Κρήτη, στην υπηρετική χώρα, να δείτε τι γίνεται.
1: Τώρα Αγία μου, ρε, τι θα πω, γίνομαι Μανώλη, είσαι όλο μου. Σκέψου Μανώλη, εγώ θα πάω στον τάφο να πούμε, αλλά σκέψου να πούμε.
0: Άντε καλέ, θα πάτε στον τάφο.
1: Τι θα απογίνει ο λαός, ρε Μανώλη. Τι θα απογίνει εδώ πέρα, πάει, σιγά σιγά θα σβήσει η Ελλάδα, έτσι που βλέπω τα πράγματα. Μα τι να πω τώρα, να πω μια κακιά κουβέντα. Τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν είπε, όσοι δεν φτώνουν λέει είστε μορφωμένοι να πάτε όξο ρε. Έτσι δεν το είπε μωρό, ο ίδιος γαμώτο. Είπαν όλοι.
0: Όχι, δεν είπε τέτοιο πράγμα, πότε το είπε.
1: Περίμενε να δεις Μανώλη, τ' άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά. Μπορεί να με το ένα μου μάτι στη τυφλό, αλλά τα αυτιά μ' ακούνε.
0: Ναι.
1: Μανώλη, κοίτα να δεις. Εγώ θυμάμαι σε μια, κάπου εκεί σε μια συγκέντρωση όποιοι λέει φτώνω και έχετε μόρφωση και τέτοια να πάτε στο εξωτερικό. Λέει καλύτερα λέει θα περάσετε και κάτι τέτοια. Μα είναι μόνο στα καλά του και ο Μητσοτάκης. Μανώλη. Είναι μόνο στα καλά του.
0: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι.
1: Ναι, Μανώλη. Τώρα τι λέγατε με τον καθηγητή, τον εργατολόγο, τον κύριο Μητρόπουλο. Όλοι οι δικαστικοί. Όλοι οι βουλευτές, όλοι οι υπουργοί, όλοι εκεί πέρα είναι κολλημένοι σε αυτόν, εκεί. Δεν φεύγουν από εκεί. Να, οι δικαστές δεν έχουν πάρει καθόλου. Η σύνταξή τους αντί για να χαμηλώνει ανεβαίνει. Μ' ακούς τα λέω.
0: Μάλιστα. Πώς δεν ακούω, κύριε Λευτέρη.
1: Άρε Μανώλη, τι τραβάμε να πούμε. Εγώ Μανώλη αυτά που ήταν να πω τα λέω. Τα λέω. Δεν μπορώ να τα κρατάω να πω μυστικά. Μυστικά δεν είναι, όλοι τα ξέρω. Κοίτα Μανώλη, εγώ με πολύ αγάπη να χαιρετήσω, λόγω τιμή να χαιρετήσω, πρώτα να χαιρετήσω τον Αλέξανδρο να πούμε από την Τελερίφη. Γιατί είχαμε πάει ρε, αυτός δεν θα ήταν εκεί πέρα τότε. Εγώ είχα πάει παλιά, ήταν 23 χρόνια, 25. Αυτός δεν θα ήταν εκεί πέρα, δεν ξέρω κιόλας. Λοιπόν, για θα έρθει λέει να μας συναντήσει και τις δυο. Να χαιρετήσω όλους, όλα τα παλικάρια, τους Έλληνες, τους εργατικούς που πραγματικά δουλεύουν για την οικογένεια. Όχι μόνο αυτούς που είναι στα λιμάνια. Γιατί σε πολλά λιμάνια, Μανώλη, βλέπαμε κάτι άπλητους, κάτι άχρηστους, κάτι πετσικόμενες. Κάτι πετσικόμενες, Μανώλη, και ερχόταν να φάνε ένα πιάτο φαΐ, το μάγερα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι που... Τι να σου πω ρε Μανώλη, τι να σου πω, εγώ δηλαδή τσιλιπούμουν ρε γάμο. Και λέω, τι λέω κάθεστε εδώ πέρα και δεν πάτε πάνω στην Ελλάδα. Στην οικογένειά σας, να έχετε πάρα μου υποστήριξη. Καταλαβαίνεις, εγώ αυτά που λέω δεν τα λέω ούτε ψευδιές, λέω ούτε παραμύθια. Μ' ακούς.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω. Ρε, η κυρία Ντίδαμερ από την Ξάδη σε πήρε.
0: Όχι, δεν έχει πάρει.
1: Άρα, ξέρεις τι καλή γυναίκα που είναι. Μια εξαιρετική γυναίκα. Να τη χαιρετήσω από εδώ, από εδώ, από το σταθμό το δικό σου. Να χαιρετήσω όμως, τα παλικάρια, που είναι στην Αυστραλία. Τα χαιρετήσω. Γιατί να σου πω. Κι εγώ, Μανώλη, είχα κάνει γαδιά να πάω στην Αυστραλία. Λόγω τιμής. Όταν απολύθηκα από το στρατό, ήθελα να βγάλω επαγγελματικό δίπλωμα και μου λέει ένας, πρέπει να πας ρε κακορίζει και μου λέει, πού να πας μου λέει ένας. Εκεί μου λέει φτιάχνουν δρόμους στην Αυστραλία. Κουβαλά λέει δυο δροστρατιές, τσακίλι, άμμο, 800-900 χιλιόμετρα μου λέει, οι δρόμους φτιάχνουν. Πετροζαθείς μου λέει εκεί πέρα, θα κοιμάσαι
0: πάνω. Εντάξει, είμαι μεγάλη χώρα, τι πάει να πει.
1: Μετά με κέρδισε η θάλασσα, αλλά να σου πω, δεν έχει το λόγο μου Μανώλη, στη θάλασσα που ήμουν τόσα χρόνια, είμαι ευχαριστημένος. Εκεί που πήγα, ό,τι λεφτά και να έχεις δεν πρόκειται να πας. Ακούς, εκεί που πήγα, στα μέρη που πήγα, σώγα, παντού. Να χαιρετήσω, μωρέ, πραγματικά. στην Αυστραλία το Μούμπερα, το παλικάρι, το Αριστοτέλη. Να χαιρετήσω βρε τον Αλέκο, από τον Πλαταμόνα, το Βασίλη.
0: Το Βασίλη, τον κύριο Βασίλη.
1: Ναι. Να χαιρετήσω τον Βασίλη, να χαιρετήσω, Παντώλη, να χαιρετήσω όλους. Να χαιρετήσω, πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τον Αυγολέμωνα, τον φίλο μου, βρε. Τον Αυγολέμωνα, να χαιρετήσω, βρε, τον Βαγγέλη, τον φίλο μου από το Μελιδόνι, τον πιλότο, τον Στέλιο. Τώρα σε λίγο, σε καμιά εικοσαριά μέρες, θα βάω με το καζάνι μπροστά.
0: Ακόμα, έχει ακόμα χρόνο.
1: Τα τσίκουνα να αυτό το λίγο.
0: Ζυμώνεται ακόμα ο καρπός.
1: Ρε Βαντώλη, ξέρεις, βρε, και εσύ, ξέρεις, από καζάνια ξέρεις,
0: Δεν ξέρω, έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έχω παρακολουθήσει, δεν έχω γνώση.
1: Θα χαιρετήσω, βρε, την κυρία Κοστούλα εκεί πέρα στο Μελιδόνι, τον Μιχάλη, τον Τσινεύρουδες, τον Γιάννη, βρε, τον Πανηγυράκη εδώ, τον φίλο μου, που έφερε τη γυναίκα του εδώ πέρα.
0: Κυρία Σοφία, τίποτα, καμιά ευχή, έτσι, τίποτα.
1: Δεν τίποτα, ρε Μανώλη, τίποτα, τι να λέω, βρε, τι να λέω. Εγώ να στέλνω χαιρετήματα και αυτή να μην απαντάει. Τι να κάνω τώρα. Αφού δεν απαντάει, τι να κάνω.
0: Καλά θα λέτε.
1: Προξενητή πρέπει να πάω εκεί πέρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Να χαιρετήσω, βρε, το στάδι βρε, από τα Πεμόνια εδώ, τον αστυνομικό στα Χανιά μένει, βρε. Να χαιρετήσω το Δημήτρη, βρε, από την Κέρκυρα, προχθέν ούσελε τα χαιρετήματα ο Γοτιμής. Να χαιρετήσω τον Ιωσήφ από τα Αριζόνα, την Γεωργία, βρε, από τη Χαλκίδα, τη Γεωργία, τη Μαύρη του Λίπα, τη Λευκή, τη Γιώτα από τα Πατήσια, την κυρία Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα από τον Κορυδαλό, το Σπύρο Μανώλη, το Σπύρο από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, τον Νεόφυτο Μανώλη, τον Νεόφυτο από τον Μενίδη. Δεν ολοτιμή. Μανώλη, να χαιρετήσω, βρε, τη μάνα σου με αγάπη, το γιο σου το Νεκτάριο και καλά ταξίδια.
0: Να έχουν οι ναυτικοί μας. Ευχαριστώ, κύριε Λευτέρη.
1: Άντε, για και
0: καλό
1: καλά.
0: Βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.
1: Άμε, Παναγία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή και θα μείνουμε στα Χανιά γιατί έχει πάρει σειρά ο Μιχάλης.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. 1, 2.
0: Εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Πάμε στο Μιχάλη από τα Χανιά. Έλα, Μιχάλη.
4: Γεια σου, Μανώλη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Τον ξεπουλήσανε τον αποκόρονα, Μπαρμπαλευτέρη.
0: Πώς σου φάνηκε, Μιχάλη, αυτή η εισφορά υγείας υπέρ νεκρών?
4: Το περίμενα ότι θα μου το πει.
0: Δεν γίνεται αμυστοπόρε, Μιχάλη.
4: Πού το βρήκες αυτό, δεν το ξέρα.
0: Ούτε εγώ, ο κύριος Μητρόπουλος.
4: Ναι.
0: Πρόσεξε, το
4: 2015. Ο Μητσοτάκης τώρα θα ασχολείται με αυτό.
0: Δεν πρέπει.
4: Με αυτά θέματα υπουργών.
0: Περίμενε. Αυτό είναι από το 2015. Ανανεώθηκε.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν το ξέρει αυτό.
0: Περίμενε, Μιχάλη. Περίμενε μισό λεπτό. Ανανεώθηκε με το Βρούτσι. Με νόμο του Βρούτσι. Αν δεν το ξέρει, συγγνώμη θα σου το πω. Δεν αφορά το Μητσοτάκη, αφορά οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός. Δεν γίνεται να μην ξέρει ένας πρωθυπουργός.
4: Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα, Μανώλη, που ξέρει και υπάρχουν και χιλιάδες πράγματα που δεν μπορεί να ξέρει. Είναι αδύνατο.
0: Ωραία. Αν δεν το ξέρει, λοιπόν, τώρα που το είπαμε, αύριο πρέπει να το καταργήσει.
4: Θα το καταργήσει.
0: Γιατί, να σου πω, μεταξύ μας τώρα, είναι ο απόλυτος παραλογισμός, έτσι.
4: Αλλά όπως έχω ξαναπεί και στη ζυγαριά. Βάζουμε και τα υπέρ και τα κατά.
0: Δεν υπάρχει υπέρ σε αυτό.
4: Όχι, αυτό είναι κατά. Αλλά και τα υπέρ.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, ναι, όχι, περίμενε. Εγώ δεν λέω.
4: Το Ρούμπιο αύριο τη ζυγαρία την ανεβάζει. για μένα, κατ' εμέ.
0: Για μένα, κοίτα, προφανώς είναι σημαντική επίσκεψη. Αλλά σου έχω ξαναπεί ότι...
4: ότι δανείζομαι πιο φτηνά από τη Γαλλία.
0: Όχι, όχι, όχι, περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε μισό λεπτό. Σε ό,τι αφορά τα λαϊκά στρώματα, το 6% αυτός ο φόρος και η ακρίβεια παίζουν ρόλο. Όχι ο Ρούμπιο. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι σημαντική η επίσκεψη του Ρούμπιο. Πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ.
4: Τώρα θα μου ξαναπείτε, δεν με νοιάζει τι γίνεται σε άλλες χώρες.
0: Ναι, θα σου το πω.
4: Ξαναλέω, η ακρίβεια είναι ένα πράγμα που αφορά όλο τον πλανήτη.
0: Η ακρίβεια, ναι, η κερδοσκοπία όχι.
4: Ναι. Και κερδοσκοπία. Οι πολιτικές και
0: όχι,
4: τα καρτέλ δεν είναι μόνο
0: όχι,
4: στην
0: όχι, όχι, όχι. Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει πώς το αντιμετωπίζουν οι άλλοι.
4: Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν.
0: Την κερδοσκοπία μπορείς να αντιμετωπίζεις. Μιχάλη μου, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Το ξέρεις πολύ καλά ότι η κερδοσκοπία αντιμετωπίζεται. Άμα δεν θέλεις να πειράξεις τον άλλο, δεν την αντιμετωπίζεις. Άλλο η ακρίβεια. Στην ακρίβεια δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Στην κερδοσκοπία.
4: Αν όλοι ζούμε στην ελεύθερη αγορά, δεν είναι το
0: άλλο η ελεύθερη αγορά, άλλο η κερδοσκοπία.
4: Η ελεύθερη αγορά περιέχει μέσα και κερδοσκοπικά καρτέλ και όλα αυτά.
0: Τα οποία, μισό λεπτό, τα οποία οφείλει να πατάξει. Τα καρτέλ είναι παράνομα.
4: Με τη δύναμη.
0: Δεν κατάλαβα. Τι εννοεί με τη δύναμη.
4: Τι νομίζει ότι έχουν η πολιτική εξουσία, εκάστοτε πολιτική.
0: Συγγνώμη, έχει εξουσία. Περίμενε. Έχει εξουσία να κυνηγάει εμένα, αν δεν πληρώσω το φόρο μου, αλλά δεν μπορεί να κυνηγήσει τα καρτέλ.
4: Το μικρό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μιχάλη μου, συγγνώμη.
4: Ωραία, να παλέψω κι εγώ με τον Τάισον. Κι εγώ έχω μια ώρα να παλέψω με τον Τάισον. Θα χάσω. Δεν γίνεται.
0: Εάν έχεις αποφασίσει να κατέβεις στην πάλη, μπορεί να παλέψεις και με τον Τάισον. Να κάτσεις αντισφάσεις. Να κάνω εγώ. Εσύ αποφάσισες να παλέψεις να κατέβεις στην πάλη.
4: Εγώ θέλω να πω, επειδή είναι και τα γενέθλια σήμερα της Νέας Δημοκρατίας, και θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση Νέα Δημοκρατία του 1974 με τη Νέα Δημοκρατία τώρα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Καλά, προφανώς και δεν υπάρχει καμία σχέση. Άλλες οι συνθήκες του 1974, άλλες οι συνθήκες του 1926.
4: Πεθάνει όλες οι μεταεμφυλιακές γενιές.
0: Περίμενε. Εγώ θέλω να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Ούτως ή άλλως θα σε κρατήσω και μετά το δελτίο. Ναι. Δεν σε προβληματίζει το ότι στα γενέθλια δεν πήγε ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός, ούτε ο Καραμαλής, ούτε ο. Καλά, ο Σαμαράς δεν θα πηγαίνει. Ούτε ο Παυλόπουλος ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλω να πω δηλαδή.
4: Όχι, καλύτερα που δεν πήγανε.
0: Άσε το καλύτερα.
4: Όχι, καλύτερα που δεν πήγανε, γιατί αυτή τη στιγμή όταν λέμε ότι ήταν ο Γκάλης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που είχαμε πάρει το 87, δηλαδή αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, θα παίρναμε. Καλά παίζανε και οι άλλοι, και ο Γιαννάκης και ο Χριστοδούλου και ο Καμπούρης. Αν δεν υπήρχε ο Γκάλης, δεν θα παίρναμε τον μπάσκετ, το Euro μπάσκετ. Αν δεν υπήρχε τώρα ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία δεν θα ήταν πρώτη. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης. Και αυτοί δεν αισθάνονται ωραία εδώ. Είναι, εντάξει, είναι αρχηγικές προσωπικότητες.
0: Να σου πω, Μιχάλη, θα πάω σε δελτίο. Περίμενε. Έρχομαι. Okay. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν στήσει διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους μέσα σε 50 ημέρες. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Νωρίτερα, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είχε μεταδώσει ότι έγιναν ισχυρές εκρήξεις στο Ριάντ, σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρώτη δέσμη μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων. Στο 100% ανέρχεται η κρατική ενίσχυση για τις κατοικίες και στο 70% για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων, ενώ αναστέλλονται φορολογικές υποχρεώσεις και πληστηριασμοί. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Δύο ανήλικοι 14 και 16 ετών που επέβαιναν σε κλεμμένο ταξί συνελήφθησαν στο Καματερό. Μετά από καταδίωξη, αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν το όχημα, ενώ οδηγός και συνοδηγός διέφυγαν πεζή.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Πανιόνιο στην Elite League του μπάσκετ, επικρατώντας εκτός έδρας με 70-51 του Κρόνου Αγίου Δημητρίου. Στο handball για την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 των ανδρών, ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα κέρδισε με 31-27 τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
10: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Έλα, Μιχαλή.
1: Για τις απουσίες που έλεγες, Μανώλη, Καραμαλή Σαμαρά. Αυτοί όπου ήταν να προσφέρουν, το προσφέρανε. Ο Μεν Καραμαλής έπεσε σε μια πολύ καλή εποχή που πήγε το έλλειμμα στα ύψη, στις παχιές αγελάδες, τον καιρό των παχιών αγελάδων. Ο Δε Σαμαράς έπεσε σε μια πολύ δύσκολη εποχή με τα μνημόνια κτλ. Που έβαλε πλάτη και έσωσε τη χώρα. Ό,τι ήταν να προσφέρουν, το προσφέρανε αυτοί οι άνθρωποι. Τελείωσε. Καλά είναι να πάνε στο σπίτι τους και να μην ανεγατεύουν. Το εκτόπισμα Μητσοτάκη τώρα δεν το έχει κανένας άλλος πολιτικός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ήταν ο Μητσοτάκης στην Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα είχε γίνει χίλια κομμάτια, όπως όλα τα άλλα κόμματα. Υπάρχει έλλειψη πολιτικού προσωπικού. Βλέπεις τώρα την καινούργια μεταγραφή του Πασόκ. Τον άβαρχο, τον άβαρχο.
0: Τον Αποστολάκη.
1: Τον Αποστολάκη. Είναι Πασόκ. Πήγε στο Τσίπρα, δεξίχερη του Τσίπρα.
0: Και κάποιον άλλο πήρε και τον Μιχαήλ Γιαννάκη. Πήρε.
1: Πήγε
0: να μην γελάς.
1: Ο Ναύαρχος. Και να μην γελάω τώρα.
0: Για τον Μιχαήλ Γιαννάκη, μην γελάς.
1: Γιατί. Να μην γελάω.
0: Πέρασε και τη Νέα Δημοκρατία, δεν πέρασε.
1: Γυρολόγοι είναι αυτοί. Γυρολόγοι. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχει έλλειψη. Υπάρχουν σοβαροί Έλληνες, τεράστιοι μυαλά, δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν θέλουν. Του λέει άσε, πού να μπλέξω. Η διεθνής αναγνώριση του Μητσοτάκη είναι το μεγάλο ατού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε ο Δέδιας, ούτε ο Χρυσοχοίδης, ούτε κανένα. Δεν υπάρχουν δελφίνοι τόσο ή άλλως τώρα. Ποιος να τον ανταγωνιστεί τον Μητσοτάκη. Έτσι μόνος του. Είναι τυχερός. Από ποια άποψη? Ότι ο Μητσοτάκης είναι από το 2015 και μετά, όταν κατάλαβε πλέον ο κόσμος ότι και με τον Τζίπρα και με την αριστερά και με αυτά δεν γίνεται τίποτα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μιχαηλογιαννάκης δεν πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία που λέω εγώ.
1: Τρίτο μνημόνιο. Τρίτο μνημόνιο. Και ότι αυτή είναι η πορεία τώρα. Και πήρε. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι σαν να παίζει πέναλτι μόνος του. Να σκοράρει ο Μητσοτάκης.
0: Σου έχω ξαναπεί ότι. Εντάξει, εγώ δεν συμφωνώ.
1: Δεν υπάρχει αντίπαλη πολιτική.
0: Ναι, σου έχω ξαναπεί ότι αυτό δεν είναι καλό για την, ούτε για το Μητσοτάκη ούτε για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εντάξει.
1: Κοίτα, Μανώλη, για να πάμε και στο 74 που λέμε.
0: Άστο το 74. Όχι, μην πάμε στο 74. Το 74 ήταν άλλο
1: πράγμα. Επειδή έχει αλλάξει αυτό ακριβώς, ότι επειδή έχουν αλλάξει εποχές, δηλαδή τώρα πλέον δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Το δίπολο. Που όχι μόνο το κομματικό, το Σοβιετική Ένωση Δύση, τότε
0: μεσαία τάξη
1: ήταν καλό, γιατί διατηρούσε η Δύση τη μεσαία τάξη, τον καπιταλισμό, για να μην γίνουν όλοι κομμουνιστές. Είχε όλο την εργασία του, το αυτοκίνητό του, το σπίτι του, για να διατηρήσει η Δύση το προβάδισμα. Τώρα πλέον που ενώθηκε ο κόσμος, δεν χρειάζονται το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε τη μεσαία τάξη. Εκεί είναι το πρόβλημα. Η κάθοδος των πολυεθνικών και διάλυση τη μεσαία τάξη. Γι' αυτό και θα έχουμε πλέον ακρίβειες. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Θέλει να ελύσεσαι, θέλει κουράγιο, θέλει πολλά. Ξεχάσε τις παλιές εποχές. Ακούω τώρα κάτι πολιτικούς που ακόμα βρίσκουν ακροατήριο, διπλασιασμό συντάξεων, τάζουν, κάνουν.
0: Διπλασιασμό συντάξεων, δεν μπορείς να τάξεις, αλλά πιο αξιοπρεπή διαβίωση μπορείς να τάξεις.
1: Και θέλω, μπορείς να το κάνεις από το πολιτικό διαφάνεια, τα σκάνδαλα, να μειωθούν τα σκάνδαλα, τεχνητή νοημοσύνη όπου μπορεί να υπάρξει και έλεγχος γενικά. Δηλαδή, εντάξει,
0: για να δούμε τώρα που λες διαφάνεια, για να δούμε ο κύριος Τριαντόπουλος θα πει σε ειδικό δικαστήριο από ποιον πήρε εντολές.
1: Ναι, είναι και με ένα θέμα και αυτό μεγάλο που πρέπει να ασχοληθούμε.
0: Γιατί
1: είναι
0: θα πρέπει, φαντάζομαι, θα ερωτηθεί από ποιον πήρε εντολές. Γιατί αν δεν πήρε εντολές και έδρασε αυτοβούλος, θα έχει πρόβλημα.
1: Το θέμα είναι ότι, παραλαμβάνω, δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
0: Όχι, λέω, επειδή πήγε διαφάνεια.
1: Ναι, ξεκινάμε Ευρώπη, ΝΑΤΟ. Γι' αυτό έρχεται και ο Ρούμπιο αύριο. Γι' αυτό και θα πάει.
0: Καλά, να σου πω, άκουσα και τον Τραμπ που είπε ότι για τις αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου φταίει η Ουκρανία.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Σήμερα παίζει όλες τις ειδήσεις. Λοιπόν,
1: το Ορμούζ έχει ανοίξει.
0: Το παιχνιδάκι, που, ναι, ναι, το παιχνιδάκι όμως που παίζεται είναι πολύ περίεργο. Να σου πω, όταν οι Αμερικάνοι όμως λένε ότι φταίνει η Ουκρανία για τις τιμές, μετά, και αν επιμείνουν, ίσως θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τους Ουκρανούς πάλι.
1: Η απόφαση το να είμαστε με τους Ουκρανούς δεν είναι ούτε δικιά μου ούτε δικιά σου.
0: Όχι, να αποφασίσουμε ενώ ως χώρα.
1: Ως χώρα θα ακολουθήσουμε.
0: Ότι αν επιμείνει. Ναι, ναι. Άλλο σου λέω. Ότι αν επιμείνει. Κατάλαβε, σου λέω. Ότι αν επιμείνει ο Τραμπ στα περί Ουκρανίας, ότι οι Ουκρανοί χτυπάνε τα ρωσικά δηληστήρια και κάνουν κακό στο εμπόριο και στην αγορά, ίσως αν συνεχίσει σε αυτή τη ρητορική και σε αυτό το λογικό, γιατί έχει και εκλογές μπροστά του Τραμπ, ίσως μετά να πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τάση. Δεν ξέρω, λέω ίσως.
1: Αλλά η Ουκρανία και εκεί είναι μια βρώμικη ιστορία που έχουν κάποιοι Ουκρανοί ολιγάρχες, έχουν κερδίσει τα τερά τους, τα δισεκατομμύρια, όλη την βοήθεια που την παίρνουν.
0: Εγώ δεν ξέρω για βρώμικη ιστορία, εγώ λέω ξέρω για τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
1: Ναι, τώρα το ηθικό, γιατί οι Ρώσοι βγάζουν από τους πολέμους, μια χαρά τα πάνε εκεί με το Ιράν.
0: Μια χαρά, δεν βλέπω να τα πηγαίνουν.
1: Μια χαρά, οι λίγοι έτσι, όχι ο λαός, δεν σου λέω για το λαό, ο λαός κατέβηκε στους δρόμους, τη Μόσχα. Έτσι χτύπησε ο Πούτιν, το χτύπησε στο ψαχνό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Υπάρχουν τώρα οι πλούσιοι που γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Πίκος Απίκος λέει. Πάντα έλεγα, λέει, πως είχε παγιδεύσει τα δωμάτια των συμπεκτώτων. Ο Γκάλης τους παρακολουθούσε και τον πολίτη. Ήταν νόμιμες όμως. Έτσι, ήταν νόμιμες οι επισύνδεσεις. Τι να παρακολουθήσει ο Γκάλης. Δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει τον Γκάλη, ούτε να. Δεν πιανότανε. Θυμάμαι παιδάκι τότε. Έχω την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν είναι πρώτο μπόι για τον μπάσκετ, ψηλός βέβαια, έτσι. Αλλά σε σχέση με τους συμπαίκτες του δεν ήταν το πρώτο μπόι και δυνατό πολύ, δυνατό παιδί τότε. Λέω, γι' αυτό λέω παιδί, για το παιδί πάει το τότε. Και θυμάμαι ως παιδί εγώ, ως μαθητής, που έβλεπε έναν άνθρωπο που σηκωνόταν στον αέρα και ξέχναγε να πέσει. Δηλαδή είχε αλτικότητα, είχε όμως και κίνηση στον αέρα, σαν να περπάτα για ένα περίεργο πράγμα. Ξέρω πώς το κατάφερνε αυτό. Και χωρίς να είναι, να έχει την, δηλαδή λες και το έκανε σε αργή κίνηση. Γιατί και τώρα, ας πούμε, υπάρχουν παίχτες φοβεροί που κάνουν βήματα και άλματα τρομακτικά. Αλλά η κίνηση τους χαρακτηρίζεται από ταχύτητα. Ο Γκάλης είχε ένα αέρινο πράγμα που δεν ξέρω πώς. Πώς αδικήθηκε αυτός ο άνθρωπος στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά. Γεια σας, κύριε Μανώλη. Τώρα το είδα το μήνυμα. Βασικά τώρα ήρθε το μήνυμα. Γεια σας, κύριε Κώστα, από τη Δάφνη, χαιρετισμούς. I couldn't agree more, που λένε και στο χωριό μου, έτσι. Για να... Και serial blogger πρέπει να το έχεις πάρει το δίπλωμα από εκεί τα δίμηνα, τα τρίμηνα, αυτά τα δίπλωμα σε μισή ώρα. Πιο γρήγορα παίρνεις δίπλωμα παρά σου βάζουν σόλα στο παπούτσι. Άλλο πράγμα λέει ακρίβεια και τελείως διαφορετικό πράγμα η σχροκέρδεια. Η πρώτη για λόγους ανωτέρας βίας, πόλεμος, ξηρασία, προβλήματα μεταφορών κτλ. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Η δεύτερη όμως μπορεί περίφημα να ελεγχθεί και να κατασταλεί. Περίφημα. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Υπάρχει όμως ιδού η απορία. To be or not to be. Έτσι. Κυρία Λευκή, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Εμμανουήλ.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Επίσης. Και σε όσους μας ακούνε.
0: Να είστε καλά.
2: Γιατί βγήκα δευτεριάτικα. Προχθές λίγο κάπως δεν κατάλαβα. Μου είπες να σας διαβάσω το μήνυμα της κυρίας Ρένας. Αλλά έκλεισα εγώ. Πώς θα το άκουγα. Για μισό λεπτό θα μπορούσα να περιμένω ένα λεπτό.
0: Ναι. Βέβαια η κυρία Ρένα είναι δύο γραμμές μετά από εσάς. Ναι, το είχα διαβάσει το μήνυμα.
2: Δεν
0: το θυμάμαι όμως τώρα.
2: Ναι, μου το είπε η συνεργάτη.
0: Καλό ήταν όμως αυτό που είχε.
2: Καλό. Όχι, την έχω ακούσει κάτω που ήμουν, αλλά εδώ δεν μπορώ τώρα. Τι θα γίνει. Είναι πρόβλημα. Είναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό και βγήκα σήμερα. Λέω ναι. Αύριο μεθαύριο. Να στείλω την καλησπέρα μου στον κύριο Ελευθέριο. Τι περνάνε εκεί κάτω, βρε παιδί μου. Πολύ κρίμα. Πολύ μεγάλη ζημιά. Άλλο το ένα
0: με την κακοκαιρία, βέβαια.
2: Ναι, τι βέβαια. Άλλο τώρα.
0: Έχει πάει την Κρήτη, βέβαια. Αραιά, δηλαδή, μια φορά κάθε ξέρω εγώ πόσα χρόνια, αλλά τη χτυπάει καλά.
2: Πολύ. 80% λέει οι καλλιέργειες όλες, τα κάστανα, οι πατάτες, όλα.
0: Δεν ξέρετε, άμα καταστραφεί η καλλιέργεια και της Κρήτης, εκεί να δείτε πού θα πάνε τιμές.
2: Εντάξει,
0: μέρος της καλλιέργειας προφανώς, έτσι όχι.
2: Ναι. Δεν έχουν μερικά πράγματα, έχουν αρχίσει και δεν έχουν τα ράφια. Δεν ξέρω τώρα. Πατάτες, πρώτη φορά το ακούω εγώ ότι η Κρήτη παραγάγει πατάτες.
0: Ναι, κάνει παραγωγή, αλλά δεν.
2: Δεν το έχω ξανακούσει για τις πατάτες.
0: Δεν ξέρω.
2: Νομίζω
0: ότι κάνει εξαγωγή η Κρήτη.
2: Και ευνηδιάστηκα γι' αυτό και το.
0: Γιατί η αγορά στην υπηρετική χώρα καλύπτεται.
2: Είπε τις δέντες που λέει εντός. Εκτός.
0: Αυτό λέω. Καλά, τι καλύπτεται. Εδώ κάνουμε από την Κύπρο κάνουμε εισαγωγή, τέλος πάντων.
2: Ναι, και προχθές που έλεγα για το Χατζηδάκι, τι δυστυχία είναι αυτοί που μας δέρνουν με αυτούς που αποφασίζουν για μας. Να πάνε, λέει, να φυτέψουν, λέει, που είπα για λαχανικά, πατάτες, λέει, εκεί που ήταν ο Λιγνίτης, λέει. Τι είναι αυτά που ακούμε, Εμμανουέλ. Εκεί που ήταν ο Λιγνίτης και τον καταργήσαμε, θα πάνε να φυτέψουν πατάτες.
0: Δεν το ξέρω. Καλά, η πατάτα γενικώς φιάνει παντού, ξέρετε. Έτσι, παίρνεις μια πατάτα, θα βγει στο
2: χώμα. Είναι το χώμα εκεί πέρα.
0: Ο Λιγνίτης βγαίνει, γίνεται εξόρυξη. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό και το λέω και το ξαναλέω.
0: Καλά, κάποιο πρόγραμμα θα υπάρχει που θα το.
2: Τι πρόγραμμα θα υπάρχει τώρα. Δεν μας φτάνει που φέρνουν από την Αίγυπτο και από την Τουρκία που είναι από έρευνες τα πιο μολυσμένα χώματα. Τι να συζητήσουμε. Και μου είχε μείνει τώρα που πιάσαμε τις πατάτες.
0: Της Τουρκίας, της Αιγύπτου, δεν ξέρω να είναι.
2: Και, ναι, τα δύο αυτά, τα άκουσα.
0: Ναι, δεν ξέρω για την Αίγυπτο. Είχα την αίσθηση ότι είναι καλή ποιότητα.
2: Δεν υπάρχει χειρότερο χώμα από την Αίγυπτο. Είναι τίγκα απλά ελληνικά στο μικρόβιο. Αυτές οι δύο, γι' αυτό και τις ανέφερα, αφού πιάσαμε τις πατάτες. Και ένα άλλο που είχα ακούσει και το είχα πει στον αέρα, ότι είχε στείλει μήνυμα, δεν θυμάμαι τώρα στην εκπομπή ποιο, εδώ στο Real εννοείται, ένας ακροατής έστειλε μήνυμα ότι γύριζε, λέει, άκου, όχι, πήγαινε, λέει, στην Άξο, το είχα πει στον αέρα, και λέει, μετέφεραν πατάτες, λέει, στην Άξο. Και λέω,
0: μα η Νάξος έχει συγκλονιστική παραγωγή.
2: Ναι, πώς πήγαιναν εκεί, γιατί τις πήγαιναν. Τι ήταν, επιστροφή από πελάτη.
0: Δεν έχω ιδέα.
2: Γι' αυτό και το λέω. Γιατί θυμάμαι έντονα τα πολύ θετικά και τα πολύ αρνητικά έτσι μας μένουν στο μυαλό. Να πω την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου, αφού δεν θα την ακούσω στην κυρία Ρένα, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο...
0: Εσείς τώρα γιατί δεν ακούτε.
2: Δεν μπορώ να ακούσω. Εμμανουήλ μου, με τάμπλετ και αυτά εγώ. Πρέπει να εδώ που είμαι τώρα. Εγώ έχω 7 ραδιόφωνα. Τα δύο μου τα χάλασε.
0: Άρα χρειάζεστε ένα δορυφορικό για να μπορείτε να ακούτε.
2: Βέβαια. Θα το κοιτάξω τώρα λίγο. Γιατί έχω λίγο και παίρνω που λέμε. Πλαϊνικά παίρνω ανάποδες. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι, θα το ρωτήσω όμως. Γιατί περνάω μπροστά από το κατάστημα ενός εκεί που, στην πόλη. Και τώρα που το συζητάω, μεθαύριο που θα πάω, την Παρασκευή δηλαδή. Γιατί άλλο κάθονται όπως κάθονται στο ίντερνετ και σκαλίζουν εκεί πέρα και λένε τι λένε. Εγώ είμαι μόνιμο στην κίνηση. Γι' αυτό έχω και πολλά ραδιόφωνα σε κάθε δωμάτιο. Και εκεί το ίδιο ήταν. Είχα πολλά ραδιόφωνα. Τα δύο μου που είχαν πολύ ωραίο ήχο στέρεο, τα είχα εδώ στο σαλόνι που είμαι τώρα, επάνω σε ένα ντουλάπι. Την άκρη. Και με το σεισμό μου τα χάλασε και τα δύο. Πέσανε κάτω. Σηκώνω το πρωί, τώρα δεν είμαι κάτω. Τι έγινε, λέω. Μετά ήταν ο σεισμός που ήταν 5 και. Και δεύτερο, τα δύο με τον πολύ ωραίο ήχο. Το ένα το πήρα προχθές, το αντικατέστησα. Λοιπόν, εδώ. Πήρα διότι... να σου πω, Εμμανουήλ. Γεια σου, Μπούμεραγκ.
0: Τώρα, λοιπόν, τώρα που είπατε γεια σου, Μπούμεραγκ, διάβαζα το μήνυμα «Γεια σου, κυρία Λευκή».
2: Ποιος το είπε?
0: Ο Μπούμεραγκ.
2: Εσύ είπε?
0: Τώρα, 11 και 16.
2: Α, τι το είπε, πάλι στα αγγλικά?
0: Όχι, όχι, ελληνικά. Γεια σου, κυρία Λευκή.
2: Α, δεν θέλω να μου το λέει στα αγγλικά, πες του. Τα ελληνικά θα μου το λέει.
0: Ελληνικά το είπε.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Μην διαμαρτύρεστε.
2: Και στο, και στο κύριο Αυγολέμονο στέλνω. Και ειλικρινά, Εμμανουήλ, πότε ήταν ο Μητσοτάκης? Ήθελα να το πω την προηγούμενη εβδομάδα και άλλα διάφορα έλεγα. Πότε ήταν στο που μετά από πολλά χρόνια, τα είπαν αλλά δεν τη συγκράτησα εγώ, που πήγε πρωθυπουργός στο παλάτι του γείτονα στον Ερντογάν, που πήγε ο Μητσοτάκης, πόσες μήνες είναι? Δεν είναι πολύ καιρό.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Έτσι. Και πήγε εκεί και το μεγάλο κατόρθωμα που πήγε ο Μητσοτάκης ενώ οι άλλοι δεν είχαν πάει και ξαφνικά φίλοι.
0: Καλά, στις διμερείς σχέσεις υπάρχουν αυτά.
2: Α, ναι, ναι. Και ξαφνικά μεγαλύτερη προσβολή δεν υπήρχε από αυτό που έκανε ο Ερντογάν τώρα που ήταν στην Αμερική. Τον Ιουάσιγκτον. Δηλαδή... Είπε, είμαστε φίλοι, είπε. Είμαστε γείτονες και είμαστε φίλοι. Και εγώ που είμαι περίεργο άτομο και λέω εδώ χρόνια, και για ποιο λόγο αγοράζουμε, τι θα τα κάνουμε τα εξοπλιστικά, λέω εγώ συνέχεια σου έχω...
0: Θα παίζουμε πόλεμο.
2: Να το πω έτσι.
0: Θα παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους.
2: Ναι. Λέει, είμαστε γείτονες, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε μονιασμένοι, να τα βρίσκουμε, να τα συζητάμε.
0: Καλά, υποχρεωμένοι υπάρχει και ένα κάζους μπέλι από την Τουρκία, έτσι.
2: Ναι, και ξαφνικά όπως είχε πει παλιότερα, το έχω πει αλλά το φέρνει συζήτηση και επαναλαμβάνουμε κάτι, ο Ακάρ είπε, το έχω πει εγώ τουλάχιστον 3-4 φορές με αυτή, το θυμάμαι καλά, τι αγοράζουν λέει και πετάνε τα χρήματα λέει και τρώνε τα χρήματα του λαού, είπε ο Ακάρ. Είναι, έχει άλλο πόστο τώρα, δεν το θυμάμαι. Το είπαν μια μέρα. Και ξαφνικά μας έχουν καταχρεώσει για να παίρνουν τις μίζες. Κάνουν αγορές, λέω εγώ. Και ξαφνικά σκουριάζουν και δεν είναι χρησιμοποιήτα. Τι θα τα κάνουν? Τι να τα
0: κάνουν? Δεν σκουριάζουν, τι σκουριάζουν?
2: Τι κάνουν? Και θέλουν να τα στείλουν στην Ουκρανία, λέει, τα προηγούμενα. Και είχε γίνει... θόρυβος τότε, για ποιο λόγο να τα στείλουν? Δεν έχω πάθει, είπα και προχθές, Αλτσχάιμερ ακόμα. Δηλαδή, δεν υπήρχε πιο... λες και τον έχεις βάλει τον Ερντογάν. Τον έκανε ρεζίλι. Ο άνθρωπος τι ξέρει από πολιτική, λέμε. Όχι ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι. Εδώ μιλάμε, είναι χείριστη η συμπεριφορά. Χάλι, απλά ελληνικά. Μαύρο χάλι. Και σήμερα... έλεγε, τι θετικό είναι τώρα τόσα χρόνια που είναι, τι κάνανε, τίποτε. Δηλαδή τίποτε δεν έχουν κάνει. Για έμπειρους είπα και προχθές, αφού ήταν τόσα χρόνια και συν 6 στα 7. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ, είπα ακριβώς, σε μια εργασία, στην αρχή θέλω να μάθω το χώρο και που είναι ανάλογα το μέγεθος και την ποσότητα των προϊόντων και μετά δεν θα ξέρω να εργαστώ. Τι έμαθα τότε? Και εσύ και όλοι. Καθένας το είδος του. Εδώ μιλάμε για πάτο.
0: Έκαστος στο είδος του, καλά το πατέ.
2: Πάτο λέμε. Και σήμερα πήγαν εκεί να κάνουν πανηγύρι. Τι πανηγύρι να κάνουν? Από μόνο που δεν άκουσα, επειδή γυρίζω σαν τη σβούρα γύρω γύρω, αν είπε πάλι είμαστε μια παρέα, όπως είπε την άλλη φορά 3 φορές. Είμαστε μια παρέα. Και εγώ τώρα, επειδή... τα πήρα στο κρανίο που λένε, που δεν τη λέω τη λέξη εγώ αυτή.
0: Μια παρέα θα είναι. Πόσο θα είναι, δύο παρέες θα είναι?
2: Ορίστε.
0: Λέω, μια παρέα θα είναι, δύο θα είναι.
2: Άκου, 3 φορές το είπε. Και εδώ, άκουγα προχθές καλεσμένη του Βελατόλα και του Χατζηνικολάου, η οποία παρολίγο θα γινόταν πρωθυπουργός. είμαι βραχιασμένη. Το μεσημέρι έκανε πολύ ζέστη. Μιλάμε, δεν καθόσασα στον ήλιο και τώρα κάνει ψύχτα. Και γι' αυτό είναι και η φωνή μου άγρια. Και ξαφνικά, τι έλεγε, αφού είπαμε την κρέμισε από το θόκο, ενώ ήταν, πρόσεξε, μη γίνομαι σαν το Τζίπρα και την Κωνσταντοπούλου. Εμμανουήλ, αγκαλές και φωτογραφίες και αγάπες και αυτά. Και μετά, μέχρι που τον είπε Καραγκιόζη προχθές. Ο Καραγκιόζης λέει που δεν ξέρει αγγλικά. Πάλι αυτό την καραγκιόζη. Τόσο φτηνό δηλαδή. Να μάθει αγγλικά δηλαδή. Έμαθε ο άνθρωπος. Αφού έχει καθηγήτρια γυναίκα, δεν τον βοηθούσε. Μιλάμε για αυτά τα άτομα τα πληρώνει το κράτος, λέμε. Και τώρα δεν έχει ούτε 1%. Απλά την αφήνουν εκεί αφού ήταν πεταμένη 6-8 χρόνια. Και την ταΐζουμε εκεί για να αποσπά την προσοχή, επειδή ουρλιάζει και κάνει και δεν κάνει τίποτε, για να μην συζητάμε την τελείως δηλαδή ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για άσχετους, τελείως. Όταν λέμε άσχετους, τελείως. Δηλαδή κάθεσαι και σκέφτεσαι, γι' αυτό το τονίζω έτσι, και λες, τι γίνεται εδώ. Εγώ το είχα πει από τους πρώτους 4 μήνες, το είχα πει. Δεν φαίνεται να κάνουν τίποτε για την πείρα του των 17 ετών και κάτι σου είχα πει επιλέξει. Στο πρώτο τετράμινο, Εμμανουήλ, το είχα πει. Μιλάμε, πληρώνουμε, αποφασίζουν. Ποιος αποφασίζει? Ο Γεραπετρίτης που ξέρει εξωτερική πολιτική, ο Γεραπετρίτης. Τι καθηγητής είναι ο... Καθηγητής είναι, ήταν ο Γεραπετρίτης.
0: Έχει εξωτερική πολιτική τώρα, ξέρει.
2: Τι ξέρει.
0: Μαθαίνει.
2: Τι μαθαίνει. Ο Δέντιας ξέρει από άμυνα. Δικηγόρος είναι.
0: Μου γράφουν εδώ ότι ο Πρωθυπουργός ήταν φοβερός σήμερα.
2: Ναι.
0: Διαμαρτύρονται λίγα κράτες για αυτό που λέτε.
2: Δεν διαμαρτύρονται. Ο καθένας έχει τα πιστεύω και τις απόψεις.
0: Σωστό.
2: Έτσι. Και ξαφνικά θέλει να ξαναβγεί. Έχω πει εγώ να ξαναβγεί. Αναφερόμαστε και ξανααναφερόμαστε ανθρώπους που αποφασίζουν για μας, λέω εγώ, που έχουν δημόσια καρέκλα. Λοιπόν, δεν μπορεί ο κάθε άσχετος να αποφασίζει και να μας ταλαιπωρεί. Και μόλις το μεσημέρι ακούω, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Και εγώ το είπα πριν ένα μήνα, ότι το ίντερνετ έκανε άριστη δουλειά. Δεν γκουνιέται κανένας. Απλά πατάει τα πλήκτρα. Και εμείς εδώ, ο Λαουτζίκος, ο Κοσμάκης, βγαίνουμε εδώ στο ραδιόφωνο γιατί είμαστε... Άκου, το είχα πει έντονα. Είναι μόνη της, είναι μόνος. Τον κακό του στον καιρό. Είναι όποιος και είπε...
0: Ο καιρός σας πείραξε τώρα.
2: Ορίστε.
0: Τι σας πείραξε ο καιρός?
2: Όποιος... Άκου. Όποιος διαβάζει βιβλία είναι κακομοίρης και μόνος. Όποιος ακούει τηλεόραση, βλέπει, κάνει, ακούει ραδιόφωνο, τα ίδια. Όποιος ασχολείται με το ίντερνετ, καλά κάνει.
0: Αφού τώρα που το είπατε, ναι, επειδή θα κλείσουμε σε ένα λεπτό, ναι. Είναι και μια influencer η οποία βγαίνει τώρα τελευταία 2-3 μέρες και ποια? Κλαίει γιατί της κλείσαν το λογαριασμό. Και κλαίει. Μου πήρανε, λέει, τους ακόλουθούς μου και δεν μου λένε γιατί. Και δεν το κάνω, λέει, για τα λεφτά. Το κάνω, λέει, για το περιεχόμενο.
2: Άντε, πέσα για να τη βγαίνω εγώ. Και το τελευταίο, Εμμανουήλ, γιατί κράτησα αρκετά το χρόνο. Δηλαδή, ξέρεις τι άκουσα το μεσημέρι?
0: Τι?
2: Που πήγα να το πω και μίλησες μετά. Και λέει ο Καραμανλής, λέει, α, σύστησε, λέει, και ψήφισαν, λέει, την ήτανε του Καραμανλή απόφαση να κατοχυρώσει τη μονιμότητα το δημόσιο, που την ξέχασαν κι αυτοί. Πάει και η
0: μονιμότητα. Και μετά δεν μπορούσαν να τα αλλάξουνε.
2: Άκου. Πάει και η... πώς τη λένε, εκτός από τη μονιμότητα θα...
0: Η αξιολόγηση.
2: Η αξιολόγηση, ναι.
0: Σας πρόλαβα.
2: Πάει και αυτή, τελείωσε. Και τώρα θα δώσει... Και πριν έρθω, πριν αποφασίσω ότι θα βγω σήμερα...
0: Και τώρα, ναι, να σας κλείστε, γιατί έχω τίτλους. Ελάτε.
2: Ναι. Πάντα σε φέρω σε δύσκολη θέση τώρα τελευταία.
0: Όχι, μα είναι και 30, δεν γίνει. Θα με κόψουν έστω και θα νομίζω ότι σας έκοψα.
2: Όχι, δεν νομίζω καθόλου. Δηλαδή, δεν πρέπει, είπα εγώ, ο καθένας να πάρει αυτά που πλήρωσε.
3: Real FM. Real FM. το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Προφυλακιστέ εκρήθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο, χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
3: Real Night, στους 97,8.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Γιατί μου ήρθε ο ήχος, με καθυστέρησε εμένα. Άχι, δεν πειράζει. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα.
1: Ω, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλή εβδομάδα. Πώς είναι, πώς πάει η υγεία, εντάξει?
1: Πολύ καλά, είμαι πολύ
0: αγάπης. Σταύρος.
1: Μα πάλαξε, μου λέει ο Άγιος Πέτρος πήγαινε, λέει, γιατί ακόμα είσαι παλιά, λέει, για δουλειά.
0: Έχεις δουλειά ακόμα, ναι. Τι γίνεται με την πατάτα?
1: Τα πατάτα.
0: Δεν ακούγατε εδώ που συζητούσαμε για την πατάτα.
1: Τα ακούγατε, να μην ξέρω τι γίνεται. Ο καθένας λέει εδώ η Ελλάδα είναι μια... Είναι, επειδή

0: κακογεννήσει μακριά και λάργα.
1: Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το κόλπο.
0: Το παραγγείλεις ένα εστιατόριο ντομάτα σαλάτα.
1: Ναι.
0: Δεν κοκκινίζει το λάδι από το ζουμί με την ντομάτα μακριά και λάργα.
1: Να κοκκινήσει.
0: Το ζουμί, το λάδι.
1: Δεν κατάλαβα τι λέτε.
0: Καλά,
1: δεν είναι. Ναι, σπάνια κοκκινίζει.
0: Γιατί δεν κοκκινίζει σπάνια. Έχεις υπόψη του. Τη φάρμακα πέφτουνε στην υδροπονία. Από την άλλη κάνουν καμπάνια που είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, έχει πάρει καμπάρι Κοσμάκη με την εγκληματική αλλαγή που το έχουν κάνει αυτοί οι παγκλαμάδες, οι κυβερνώντες, οι παγκόσμιοι κυβερνώντες του διατροφικού συστήματος. Θα φτάσει ο κόπος οφθένει, πλησιάζει να φτάσει ο κόπος οφθένει που θα σπέρνουμε οτιδήποτε και δεν θα αφαιρέσουμε τίποτα.
1: Να.
0: Σας έχει περάσει από το μυαλό αυτό το πράγμα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τι τους έχει και τι δεν τους έχει περάσει από το μυαλό.
0: Τι πράγμα.
1: Δεν ξέρω, λέω, τι τους έχει και τι δεν τους έχει περάσει από το μυαλό.
0: Ναι, να σας πω κάτι.
1: Και τι γνώσεις έχει ο καθένας μας. Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω γνώσεις, λέτε κάποια πράγματα, άνθρωποι που ξέρετε το αντικείμενό σας, που κάποια τα γνωρίζω, κάποια δεν τα. Είμαι άσχετος τελείως.
0: Είναι άκρος επειδή μεγάλη παράβαση να βάλει το κάθε εστιατόριο και το κάθε ξενοδοχείο η ντομάτα στο ψυγείο, η ντομάτα θέλει 13 βαθμούς, δεν θέλει 5. Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός στο θέμα γυρισμένο. Δεν υπάρχουνε. Υπάρχουν αλλά δεν δουλεύουνε. Εγώ τώρα τις ημέρες ήμουν σαν άλλους στο νοσοκομείο, ρώτησα μια φαρμακοποιό. Γιατί λέω, γιατί χτυπάμε όλα τα κουνούπια με δηλητήρια και συνηθίζουνε και δεν κάνουμε χρήση με λάσσα. Ξέρω τι απάντηση μου έδωσε. Φαρμακοβιομηχανία, πώς θα ζήσει, μου λέει. Έχουμε πάρει καμπάρι ότι ο κόσμος έχει συνηθίσει τα φάρμακα. Άλλη φορά η Κέρκυρα. Είναι 130.000 πληθυσμός. Είχε δύο φαρμακεία σε όλη την Κέρκυρα και τώρα έχει ανά 500 μέτρα φαρμακείο. Νομίζω ότι επειδή έχεις γνώση από ιατρική.
1: Καλά, το ότι υπάρχουν φαρμακεία. Το να υπάρχουν φαρμακεία δεν είναι κακό.
0: Φαρολογή.
1: Γιατί είναι κακό.
0: Φαρολογή. Δεν μου λες.
1: Είναι σοβαρό λόγο, γιατί είναι κακό.
0: Η κρίση πρέπει να κάνει το κύκλο του, θα παίρνει κατευθείαν με την πρώτη.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Άλλο η γρήπη. Λέτε η γρήπη ή το κρύωμα. Εγώ άλλο ρώτησα. Το να υπάρχει φαρμακείο, λέω, γιατί είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό.
1: Όχι, γιατί.
0: Από 500 μέτρα και φαρμακείο, σε όλη την επικράτεια τη Κέρκυρα, πήγε άλλη φορά όλη η Κέρκυρα δύο φαρμακεία. Ο κόσμος έχει αλλάξει τη διατροφή. Το διατροφικό κύκλο είναι το πιο εγκληματικό. Το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία του ανθρώπου.
1: Εσείς δηλαδή συνδέετε την ύπαρξη των φαρμακείων με το ότι έχουμε γίνει, πώς το λένε, υπερκαταναλωτική ακόμα και στο φάρμακο.
0: Και εγώ τι λέω.
1: Πες μου, μπορεί.
0: Εγώ δεν παίρνω ποτέ φάρμακα με το ζόρι και στο νοσοκομείο που ήμουν τώρα μου είπε μια νοσοκόμα, δηλαδή δεν θα βάλεις εμένα αντιβίωση, θα αντέξω τον πόνο. Όταν πονάω πολύ θα σου πω βάλει μου λίγο ρο.
1: Ναι.
0: Εγώ
1: βέβαια η αλήθεια είναι, μισό λεπτό τώρα κύριε Δημήτρη, η αλήθεια βέβαια είναι ότι εσείς μπορεί να το λέτε αυτό, αλλά ο νοσηλευτής ή η νοσοκόμα που λέτε, ο γιατρός θα κρίνει. Κύριε Δημήτρη, δεν τα ξέρουμε όλα.
0: Εγώ δεν κάνω που τα ξέρω όλα. Αντέχω τον πόνο, παιδί μου, είμαι σκληρός.
1: Ωραία, εσείς αντέχετε, αλλά εκείνος ο οποίος έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό, δεν θα κάτσει να ακούσει το αν αντέχει ο άλλος από τον πόνο. Θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Ήδη η νοσοκόμη ρώτησε για όταν πονέζει, λέει και αισθάνεσαι πόνο πολύ, φορά ξέπρα σου βάζει.
1: Ναι. Και εμένα μου το είχαν πει αυτό και μου το έχουν πει. Αλλά και εγώ έχει τύχει να μείνω χωρίς και σε κάποια στιγμή το ζήτησα γιατί δεν άντεχα. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί την ξέρουν τη δουλειά τους.
0: Το καταλαβαίνω. Εγώ προσωπικά
1: δεν θα ακούσουν.

0: εσάς και εμένα για να κάνουν τη δουλειά τους. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
1: Αν κάνω ένα τραύμα, βαρύ τραύμα στο χέρι, στο πόδι, σε οποιοδήποτε σημείο, σε 3 μέρες η πληγή η κλίση.
0: Εντάξει, δεν συμβαίνει με όλους τους ανθρώπους όμως αυτό.
1: Όμως, λοιπόν, εξαιτίας άκουσα να μην την χαρακτηρίζω όπως ξέρω να χαρακτηρίζω μια κυρία δημοξιολόγος, σαν να ξεκινήσει την καμπάνια. Πρέπει να κάνουμε, λέει, το εμβόλιο για τον κορονοϊό.
0: Εγώ δεν τα άκουσα προσωπικά. Και δεν υπάρχει επιπλέον και καμία. Πώς το λένε, εγώ δεν έχω ακούσει να υπάρχει καμία βία για τον κορονοϊό.
1: Να κάνουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό και για την γρήπη και για την γρήπη. Έχεις υπόψη σου πόσα είδη γρήπης υπάρχουν?
0: Πολλά. Αλλά τα εμβόλια πιάνουν τα περισσότερα στελέχη. Μισό λεπτό κύριε Δημήτρη, γιατί τα μπερδεύουμε. Όταν το εμβόλιο, δεν σου λέει ότι θα κάνω το εμβόλιο και δεν θα κάνεις το εμβόλιο και δεν θα αρπάξεις τη γρήπη. Δεν σου το αποκλείει. Αλλά σου λέει ότι και αν την αρπάξεις θα την περάσεις πιο, πώς το λένε, θα την περάσεις πιο ήπια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τώρα βέβαια το παράδειγμα αυτό δεν έχει πλέον ισχύ. Επί κορονοϊού, που εσείς είσαστε εναντίον του εμβολιασμού, το σέβομαι. Όπως και για όλους. Ακούστε με λίγο. Yeah. Εγώ εκείνη την περίοδο, γιατί ζούσε η γιαγιά μου, είχα δύο ανθρώπους, τη μάνα μου κατάκητη και τη γιαγιά μου άνω των 90, μέσα στο σπίτι. Και νόσησα. Εγώ νόσησα. Εμβολιασμένος νόσησα και νόσησα και βαριά. Ήταν δυνατόν αυτές τις δύο γυναίκες που τις είχα βέβαια δεν πλησίασα, κράτησα όλα τα πρωτόκολλα, να μην τις εμβολιάσω για να τις προστατεύσω. Αν, λέω, ομιγέννητο, συνέβαινε σε κάτι σε μία από τις δύο, τελικώς νόσησαν και οι δύο μετά τον εμβολιασμό, πάρα πολύ ελαφρά σε σχέση με μένα. Πάρα πολύ ελαφρά. Που ήταν, εννοώ, σε πολύ δύσκολη θέση βιολογική και οι δύο. Αν συνέβαινε κάτι σε μία από τις δύο και δεν είχε εμβολιαστεί, δεν το είχα εγώ βάρος μετά στη συνείδησή μου. Θέλω δηλαδή να καταλάβετε και το ανθρώπινο πλαίσιο.
1: Δεν μου λέτε πότε σε 0 χρόνο εμφανίστηκε αυτό το πράγμα.
0: Αφήστε το 0 χρόνο. Σας είπα τώρα ένα παράδειγμα.
1: 5 χρόνια να κάνουν κοντρόλ.
0: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Δημήτρη. Τα έχουμε ξαναπεί.
1: Ήταν μια βρώμικη, μια εγκληματική πράξη.
0: Για μένα δεν ήταν καθόλου εγκληματική.
1: Εγώ έχω το δικαίωμα να το πιστεύω.
0: Έχετε το δικαίωμα να το πιστεύετε, εννοείται.
1: Τώρα να δημασούν για Καλαμαδιανό, ξανά ξεκινάνε τα κίτρινα γενέκα πάλι στη Γαλλία.
0: Έχουν ξεκινήσει.
1: Α, μπράβο. Θυμάσαι που στο καμπί, εγώ δεν είχα προβλέψει του κορονοϊού. Το καμπί έτσι κάτι ετοιμάζουνε.
0: Καλά, τα κίτρινα γυλαίκα είναι άλλο πράγμα. Εννοώ οι μαζικές αυτές κινητοποιήσεις.
1: Λοιπόν, μόνο με τρόμο, λοιπόν, άκουσα από εκείνος ο Υπουργός Εξωτερικών, χαρακτήρισε την Ελλάδα βαρύ σύμμαχο, έτσι, βαριό σύμμαχο.
0: Αφού έρχεται εδώ, τι θα πει?
1: Και δεν μου λες. Εκείνο το τσόκαρο, η πρέπειση είναι η Αμερικάνα στην Αθήνα.
0: Μη λέτε τέτοια.
1: Συγγνώμη, την κάλεσε κανένας αρμόδιος του κρατικού μηχανισμού να της βάλει λίγο χέρι. Είπε ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να ρίξουμε.
0: Δεν επισήμως δεν έχει υποθεί αυτό. Εκτός αυτού, και ακόμα και αν υπόθηκε, η απάντηση που δόθηκε για μένα είναι καλύπτει πλήρως την Ελλάδα.
1: Τι απάντηση δόθηκε?
0: Ότι η Ελλάδα έχει εκλεγμένη κυβέρνηση και δεν μπαίνει σε τέτοιες διαδικασίες. Μια χαρά ήταν η απάντηση.
1: Πολύ καλή ήταν. Λοιπόν, πρώτα θέλω να πω κάτι που μου συνέβη και σήμερα. Απευθύνομαι στον κερκυραίο καταναλωτή. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, το γερμανικό, 11 και 10. Το Λιτ, που είναι στο ποταμό στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι συνέβη εκεί πέρα?
0: Πού να ξέρω.
1: Ας πω εγώ, πήρα ένα παντελόνι εργασίας 11 και μισό.
0: Ωραία.
1: Έγραφε το ράφι. Ξέρεις πόσο που το χτύπησε στη μηχανή?
0: Πόσο?
1: 13 και κάτι, 13 μισό.
0: Μπορεί να είχε μπερδευτεί με άλλο κωδικό.
1: Έτσι νομίζει.
0: Όχι, συμβαίνει, γιατί πάνε, τα πιάνουν και τα πετάνε πιο δίπλα.
1: Και γιατί δεν το βάλε πιο χαμηλά από 11,5-11 και μου το βάλε 13.
2: Ωραία, τι το είπατε.
1: Του είπα, λέω παιδιά, κύριοι πελάτες, από το διπλανό δαμείο, τώρα εδώ θα έρθει η αστυνομία.
2: Ναι, και τι έγινε.
1: Τι έγινε, για πες τι έγινε και η
2: πού να ξέρω τι έγινε, εκεί ήμουνα.
1: Θα σου πω εγώ τι είπε.
2: Πείτε μου.
1: Είπε, θα σου κάνουμε 5 ευρώ έξω σου λέει και μην μου κάνεις
2: διαδοχή. Να σας πω κάτι, γίνονται και λάθη.
1: Δηλαδή, κάθε σκεμμένο Μανώλη.
2: Όχι, όχι, εσκεμμένα δεν γίνεται.
1: Έχουν επίσημη εντολή.
2: Εσκεμμένα δεν γίνεται, κύριε Δημήτρη, δεν γίνεται εσκεμμένα. Όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη τιμή.
1: Και γιατί και ο καφές ο Γιάκοβς το μισό κιλό είχε στη μηχανή 1 ευρώ παραπάνω.
2: Δεν ξέρω τι να σας πω, να πηγαίνετε σε άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Εσύ.
2: Ναι.
1: Να τα κάνω και από άμα έχουν κότσια.
2: Και εν πάση περιπτώσει δεχτήκατε εσείς να σας κόψει το 5 ευρώ.
1: Αυτό θεωρείται δωροδοκία, λέω, και τώρα θα πάρω την αστυνομία τηλέφωνο.
2: Ναι, την πήρατε.
1: Επικατέφθηκα που έξω το πρόβλημα και πήγα.
2: Εντάξει. Οπότε μην το συζητάμε.
1: Το συζητάω.
2: Όχι, να μην το συζητάτε, γιατί ή θα τα παίρνατε με την έκπτωση ή θα καλούσατε να γίνει ο έλεγχος.
1: Αυτό ήξερα να συμβεί και παλιά και παλιά.
2: Άρα δεν φταίει κανείς, εσείς φταίτε που συνεχίζετε.
1: Συνεχίζετε τι.
2: Να ψωνίζετε.
1: Και δεν πρέπει να πάρω ψωνίζω κάτι.
2: Δεν είπα αυτό. Ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτό που σας είπα. Όταν γίνεται κάτι και θεωρείτε ότι είναι απατεωνιά, ή το καταγγέλλετε για να μην ξαναγίνει, ή αποδέχεστε την απατεωνιά και παίρνετε την έκπτωση και φεύγετε. Με το που πετάξατε τα πράγματα και σηκωθήκατε και φύγατε, τους κάνατε τα μούτρα κρέας. Αυτό κάνατε.
1: Συγγνώμη, σε ένα άλλο μαγαζί σου μασούδησε
2: ένα καράβι. Να σας πω, θα τα πιάσουμε όλα τα σούπερ μάρκετ, να τους κάνουμε διαφήμιση. Να τους πάρουμε τουλάχιστον, να δώσουν να βάλουν καμία διαφήμιση.
1: Και μου πρότεινε ο διευθυντής να το πάρω να φύγω. Ξέρεις έκαμα, το πέταξα κάτω και γίνει και κομμάτια.
2: Τι να πω, πέφτετε σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι, πέσω εγώ, παρατηρώ.
2: Εσείς πέφτετε, γιατί και εγώ πάω και ψωνίζω στα σούπερ μάρκετ, δεν μου έχει τύχει ποτέ. Τι παρατηρείτε, δηλαδή, εμένα τι με βλέπουν, ας πούμε, και σου λέει αυτός θα του τα χρεώσουμε κανονικά. Ενώ στον κύριο Δημήτρη θα τα χρεώσουμε σκάρτα.
1: Και να πιστεύω ότι έχουν ανεπίσημη εντολή να κάνουν πιάτσικο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια καμία.
1: Εσύ νομίζει.
2: Καμία. Καμία, δεν νομίζω έτσι, καμία. Γιατί αν είχατε καλέσει εκείνη την ώρα και καμία, γιατί αν είχατε καλέσει εκείνη την ώρα και χτυπάγανε τον κωδικό μπροστά τους, μπροστά στον έλεγχο και έβγαινε άλλη τιμή, οι καμπάνες και τα πρόστιμα θα φτάναν από την Κέρκυρα μέχρι εδώ.
1: Πέρυσι μου είπε κάποτε η αστυνομία Καρουσάδων που επιβεβαίωσε την κλεψιά στο μάρκετ εδώ και πέρα χρόνια να κάνω μήνυση. Δεν πρέπει να κάνει η αστυνομία αυτοπάγγελτα.
2: Αυτοπάγγελτα για ποιο πράγμα.
1: Για που τους βρήκε παραπάνω που κλέβανε.
2: Αν τους έπιασε, ναι, πρέπει να κάνει.
1: Και γιατί μου είπε πέρα ο αστυνόμος τον Καρουσάδων.
2: Εμένα ρωτάτε. Τον αστυνόμο ρωτήστε. Ποιος θα το ρωτήσει.
1: Δεν έχεις υπόψη το χρήμα. Το χρήμα τσακίζει τα πάντα, τα σεβεδώνει. Είχε να μην πλέξει πάνω, καλή ποτέ άλλο δεν σου λέω. Τέλος πάντων.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
1: Θα περάσει, λέει, που θα μιλήσει, όσο περιδόσετε. Θα περάσει.
2: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ρένα τον Περισσό, έλατε κυρία Ρένα.
3: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
3: Χαιρετισμούς και πρώτα απ' όλα στην κυρία Λευκή.
2: Καλό είχατε πει, δεν θυμάμαι τώρα το μήνυμα γιατί δεν είναι αδύνατο να
3: θυμάμαι.
2: Κάτι είχατε σχολιάσει σε αυτά που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι όμως τι τώρα. Γιατί...
3: Όχι, ναι, αρνητικά δεν.
2: Γιατί τα μηνύματα δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, είναι αδύνατο.
3: Ναι. Εγώ το μόνο που θέλω από την κυρία Λευκή και κρίμα που δεν μας ακούει είναι να μην στενοχωριέται για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα περισσότερα πράγματα.
2: Όχι, αυτά που γίνονται και αυτά που δεν γίνονται, για δύο λέει πράγματα δεν πρέπει να στενοχωριέται ο άνθρωπος. Για αυτά που γίνονται και για αυτά που δεν γίνονται.
3: Κοιτάξτε, εγώ είμαι στη βάση του όλα γίνονται, αρκεί να το θέλουν διάφορες πλευρές. Αλλά από εκεί και πέρα. Τώρα, να κάθομαι να στενοχωριέμαι για το αν θα πολεμήσουμε με την Τουρκία. δεν θα πολεμήσουμε. Μας έχουν μόνοι μας ένα, τώρα μου έρχεται το αγγλικό, σε ένα διαπιστισμό.
0: Conflict.
3: Litigation, θα το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για να αγοράζουμε, για να αγοράζουν, για να δανείζουμε, να χαρίζουμε στην Ουκρανία και τέτοια. Σε άλλες χώρες που ναι μεν είναι στους οργανισμούς, αλλά δεν έχουν τη στρατηγική σημασία που έχουν οι δικές μας, δεν κάνουν τα ίδια τερτύπια. Αλλά ό,τι και να είναι, μου το έλεγε ένας έμπορος, ένας αντιπρόσωπος που ήταν στις εισαγωγές, εξαγωγές, μου έλεγε, έχεις την εντύπωση όταν συναντιέται ο Σιράκ με τον Σιμίτη, συζητάνε για τον ωραίο καιρό της Ελλάδας. Είναι τι μου δίνεις, τι σου δίνω.
0: Έλα, ναι, τι θα είναι.
3: Και δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο η μίζα. Τα είχε πολύ κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το επικροτώ προς Θεού. Έτσι.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
3: Αλλά είναι μερικά πράγματα που θα τα δεχτούμε αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση. Στα χέρια μας είναι να την αλλάξουμε. Αλλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ήθελα να πω, ο Σάντζος προκήρυξε εκλογές για τις 9 Νοεμβρίου. Και βέβαια τρίτο κόμμα και με άνοδο είναι το φασιστικό. Έτσι.
0: Ακροδεξία, ναι.
3: Ναι, ναι. Ήθελα να πω ότι εγώ κάθομαι και ψάχνω, επειδή ξέρετε την κατάσταση μας, σας την έχω πει.
0: Ναι.
3: Κάθομαι και ψάχνω γενικά την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Mm.
3: Κάποια πράγματα είναι για δικιά μου γνώση. Κάποια άλλα, όταν θεωρώ ότι μπορώ να τα μεταφέρω, το κάνω. Αν με πούν ψωνάρα, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, σήμερα έμαθα και θα σας πω μετά και για τις συντάξεις κυρίας. Α, να σας πω πρώτα για τις συντάξεις κυρίας. Λοιπόν, εγώ έχω σύνταξη κυρίας από τον ΕΦΚΑ, και τη δικιά μου από τον ΕΦΚΑ, όμως εγώ ανήκω και σε ένα ευγενές ταμείο, οπότε έχουμε δικό μας ιατροφαρμακευτικό σύστημα.
0: Ναι.
3: Και το ανακάλυψα πηγαίνοντας σε ένα γιατρό να γράψω φάρμακα. Και του λέω, δεν είμαι στον ΕΟΠΗ. Μου λέει, αφού είσαστε. Και έτσι το ανακάλυψα και είδα, γιατί σιγά δεν παίρνω βεβαιώσεις και τέτοια, δεν τυπώνω. Βλέπω το καθαρό ποσό που μου πιστώνεται. Λοιπόν, και τελικά έχω διαλέξει, πατάω σε δύο βάρκες. Μεν μία, γιατί το δικό μου ταμείο θέλει να πηγαίνω για έγκριση όταν είναι πάνω από κάποια τιμή, και οπότε τα γράφω στο ΕΟΠΗ, στο ταμείο μου για άλλες παροχές, δεν φταίω εγώ, μου δίνω λεφτά. Αλλά ξέρετε γιατί έχει γίνει αυτό? Γιατί δεν ξέρουν να χωρίσουν την ήρα από το σιτάρι. Δεν είναι υπέρ αποθανόντων.
0: Όχι, δεν ξέρουν, δεν θέλουν.
3: Δεν θέλουν, γιατί θα είχε και αυτό. Γιατί θα έπρεπε να με ρωτήσουν εμένα ποια ιατροφαρμακευτική προτιμάς, την Α ή τη Β. Οπότε το κάναν όλα για όλους και τελειώνει η ιστορία. Και μαζεύουν βέβαια λεφτά. Είναι ότι δεν θέλουν να ασχοληθούν. Η εκάστοτε κυβέρνηση και η κυβέρνηση, τι να ξέρει, η όποια κυβέρνηση. Είναι το θέμα ότι αυτοί που έχουν την ψηλοδουλειά, πολλές φορές δεν την ξέρουν, αλλά και δεν σκέφτονται κιόλας. Πόσο δηλαδή θα τους έπαιρνε, πόσο χρόνο θα τους έπαιρνε να δουν ποιοι χειρεύσαντες είναι σε δύο ταμεία.
0: Αλλά
3: και οι άλλοι που είναι στο δημόσιο και παίρνει δύο συντάξεις, μία του αποθανόντος και μία δικιά της, πάλι δίνει 6 και 6, 12. Αλλά αφού βολεύει το πράγμα. Βολεύει. Σας έχω πει, ήταν παλιό στιγμιότυπο, όταν ο Γιαννόπουλος και ο Ανδρέας μας έλεγαν εμάς ρε τυρέ, είχα μαζί μου απόδειξη μισθοδοσίας, είχαμε πάει ένα διήμερο σε ένα νησί για μία βάφτιση και ήμουνα με έναν συνάδελφό σας.
2: Ναι.
3: Και που έχει και μέσο, έχει και εφημερίδα τώρα.
2: Μάλιστα.
3: Και του έλεγα, κοίτα βρε, μην πω το όνομα, κοίτα, είμαι εγώ ρε τυρέ και κοίταζα από την άλλη μεριά και μου έλεγε να είσαι. Μάλιστα. Με ποιον άνθρωπο θα μιλήσω και θα βρω το δίκιο μου? Με κανέναν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα άλλα που σας είπα για τη γνώση, είδα τώρα σε μια ανάρτηση για ένα τυρί από τη Σέριφο.
2: Ναι.
3: Τυρί του Λάκκου λέγεται.
2: Δεν το ξέρω.
3: Σάβεται στο χώμα της αναλήψεως και το βγάζουν του σταυρού.
2: Λέτε.
3: Γιατί οριμάζει εκεί. Και είδα έχει ένα παντοπολείο στη Νέα Ιωνία που το διαθέτει. Είναι το πιο ακριβό από τα τυριά, γιατί είδα ότι έχει και γραβιέρα Νάξου που το έχει φθηνό. Και μάλιστα εκείνο που με έκανε εντύπωση είναι ότι εκτός του ότι κάνει η delivery, έχει και ένα κουτί όπου βάζει δείγματα τυριών για η ευστηγνωσία. Και μ' άρεσε αυτό και
2: μάλιστα,
3: σαν δώρο.
2: Ναι, ωραία, λοιπόν,
3: αυτό είναι. Το δεύτερο είναι ότι δοκιμάστε μέλι ελατοβανίλια.
2: Έχω ακούσει γι' αυτό, δεν έχω δοκιμάσει.
3: Είναι καταπληκτικό.
2: Ναι, έχω ακούσει.
3: Είναι ακριβό μεν. Και επίσης μελοπαραγωγός.
2: Βασικά δεν άκουσα, διάβασα ότι είναι η καλύτερη ποιότητα που υπάρχει.
3: Και δεν έχει, όχι, και δεν έχει κάθε χρόνο.
2: Ναι.
3: Ένας παραγωγός μελιού μου είπε ότι να μην προτιμάς θυμαρίσιο από στερεά, από τα νησιά μόνο να παίρνεις.
2: Καλά, το θυμαρίσιο είναι θυμαρίσιο, πάει, τελείωσε.
3: Και στη Σέριφο υπάρχει και το μέλι της άγριας λεβάντας, πιστοποιημένο. Αυτά να στηρίζουμε.
2: Μάλιστα.
3: Και για τις πατάτες που έλεγε ο κύριος Δημήτρης, προχτές το Σαββατοκύριακο σε μια πρωινή εκπομπή είχε μπαμπά και γιο που είναι στη λαϊκή αγορά με πατάτες. Και έλεγε ο νεαρός ότι η καλύτερη πατάτα είναι η κίτρινη. Δεν είπε από πού, γιατί έλεγαν για τις πατάτες νευροκοπίου και τέτοια.
2: Έχει και το νευροκόπιο, έχει καλή πατάτα.
3: Ναι, βέβαια. Και οι πατάτες της Νάξου είναι πολύ μειωμένη παραγωγή πια και επειδή οι σπόροι έχουν παραδοθεί, όπως οι περισσότεροι βέβαια, στη Μονσάντο, αν την ξαναφυτέψεις δεν φυτρώνει. Είναι ναι, σίγουρο αυτό. Υπάρχουν όμως οργανισμοί, θελοντές και τέτοια. Είναι το πελίτη στο Άργος, στο Άργος, όχι, δεν θυμάμαι ποιο είναι, κάτω από τη Δράμα τέλος πάντων, που τα δίνει και στέλνει και σπόρους τα χυδρομικά.
2: Ποιο Άργος οριστικό?
3: Επάνω, ποιο είναι, στο Νέστο. Ναι, νομίζω.
2: Νομίζω κι εγώ.
3: Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και είναι και κάποιος άλλος κύριος που ήταν κάπου στην Ήπειρο που μάζευε, δηλαδή από τα παλιά φυτά.
2: Μάλιστα.
3: Για να έχει. Απλά έτσι, ενημερωτικά το λέω.
2: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ,
3: καλή
2: κυρία
3: εβδομάδα. Επίσης. Και να μας ανέχεστε.
2: Άντε καλέ, τι.
3: Και χαιρετισμού σε όλους.
2: Καλό ξημέρωμα. Στο Νέστο λέει, για να δω τι λέει εδώ, μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Ακαβάλα. Ακαβάλα. Μου λέει εδώ Δημήτρης. Σταυρακάκης, έχει πιάσει. Α, όχι, ο κύριος Δημήτρης, ναι, εντάξει. Άλλο λίγο, εγώ τότε τα μηνύματα. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Δημήτρη από τον Άλυμο. Θα τον κόψω βέβαια σε 3 λεπτά για ειδήσεις, λιγότερο, αλλά θα επανέλθουμε. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
4: Καλησπέρα, άρα προτιμώ να περιμένω.
2: Βάλουμε ένα.
4: Παρατρία.
2: Ναι, ωραία, βάλουμε ένα τραγουδάκι.
4: Ναι, βάλτε και τραγουδάκι. Ό,τι
2: έχει διαφήμιση, κάτι. Πόσο έχει? Μπράβο, θα διαβάσω μηνύματα. Κύριε Δημήτρη, θα διαβάσω μηνύματα.
4: Ωραία. Καλό είναι και αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Και θα έρθω αμέσως μετά το δελτίο σε εσάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει έχει εκλεγμένη κυβέρνηση, μου γράφει ο Διογέννης Επίκουρος και γελάει από κάτω. Χαχαχα. Έχει, δεν έχει. Ο κύριος Άκης, κύριε Παρδάλη, και εγώ έκανα εμβόλιο μόνο και μόνο για τα συγγενή. Όχι, όχι. Εγώ το έκανα το εμβόλιο συνειδητά. Τα συγγενικά μου πρόσωπα
0: Δεν ήμουν όχι πολύ βεβαίως. Είχα τους ενδιασμούς μου για το αν πρέπει να κάνω το εμβόλιο. Αλλά πολύ, έτσι, πολύ παροδικά. Το κάνανε εκ του αποτελέσματος, καλώς το κάνανε. Εγώ έκανα τα 3 εμβόλια, μετά δεν ξανά έκανα. Για να μιλήσω. Πόσα 3 έκανε, 4. 3 δεν κάναμε όλοι. Αυτοί τέλος πάντων που κάναμε τα εμβόλια των εταιριών μετά, γιατί ήταν εκεί. Ναι, ήταν εκεί οι άλλοι ήρες που κάνανε το μονοδοσικό που ήταν. Δεν ξανά έκανα μετά από εκείνη τη. Εκτός λέει από την πατάτα της Νάξου και την Ευρωκοπή υπάρχει της Τρίπολης. Όσο για το μέλι θυμαρίσκει, υπάρχει τα συναγώνη στο μέλι των κυθύρων. Το κυθύρων είναι. Καλά, τα κύθυρα γενικά έχουν φοβερές παραγωγές. Αλλά αυτό το της Ελάτης που λένε, αυτό το ελατοβανίλια, κάπου διάβαζα προχτές ότι είναι. Δεν έχουμε φοβερή παραγωγή σε ποσότητα, αλλά η ποιότητά του λένε συγκλονιστική. Κάπου το διάβαζα. Και δεν έχω ψάξει για να μην ειλικρινείς. Ίσως να μην το έχω δοκιμάσει. Έχει και διαφορετική γεύση. Ωραίο είναι το μέλι. Θρεπτικό πολύ. Η λύση λέει στα προβλήματά μας νομίζω ότι είναι μπροστά μας και ολοφάνερη. Φασολάδα κάθε μέρα. Κωστάκης ο Ανάν υπογράφει. Και Χορτένς λέει σχετικά φτηνά. Εντάξει, ναι. Και θα θερμαίνεις λέει το σπίτι με το παραγόμενο μεθάνιος. Και τη φασολάδα λέει, μην ακούσω πολύ τέλειες τύπου φέτα, ψωμί, ταραμάλου, κάνικα και δεν συμμαζεύεται. Καλά η φέτα, δεν το συζητάμε. Τώρα ψωμί, ταραμάς, γιατί από πού πάει ο ταραμάς με τη φασολάδα. Το λουκάνικο πάει, αλλά δεν το συνηθίζω. Με τη φασολάδα θες φετούλα και κρεμμύδι. Και καροτάκι μέσα στη φασολάδα. Λοιπόν, τι θες? Λουκάνικο το παιδί, το γράφει εδώ. Αλλά γίνεται βαρύ πολύ με το λουκάνικο. Είναι που είναι η φασολάδα. Βάλεις και λουκάνικο. Γιατί βάζουν χωριάτικο εντωμεταξύ. Που είναι ακόμα, δεν είναι. Δεν βάζουν το Φραγκφούρτης που είναι πιο ξευγενισμένο. Λοιπόν, μεσάνυχτα δελτία επιστρέφουμε.
5: Real FM.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο στρατιωτικοί που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα μέσω του οποίου διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν στήσει διαδικτυακή επενδυτική πλατφόρμα και οι ενδιαφερόμενοι καλούνταν να τοποθετήσουν χρήματα με την υπόσχεση ότι θα διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους μέσα σε 50 ημέρες. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσαν Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία στο πλαίσιο της Συμφωνίας της Μέκας. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ σε περιοχή που αποτελεί στόχο των Χούθη της Ιεμένης, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη που μετατρέπει την πολιτική σταθερότητα σε δύναμη αλλαγής, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεδριάζει σήμερα η Κυβερνητική Επιτροπή για να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση κατοικιών και εξοπλισμού επιχειρήσεων και αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Είναι μια χώρα που δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ευθύνες στην Ουκρανία για τις ανατιμήσεις στα καύσιμα επιρρύπτει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια ανεβάζουν την τιμή της βενζίνης, ενώ από το στενό του Ορμούς διέρχονται σχεδόν σε καθημερινή βάση βαρέλια πετρελαίου σε αριθμούς ρεκόρ. Συνελήφθη ηλικιωμένη στα Πατήσια για επίθεση σε βάρος νηπιαγωγού, η οποία αρνήθηκε να της παραδώσει το εγγόνι της από το σχολείο χωρίς τη σχετική υπεύθυνη δήλωση.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την τρίτη νίκη της στην πρώτη κατηγορία του Nations League πέτυχε η Γαλλία, επικρατώντας με 4-1 του Βελγίου. Για τον ίδιο όμιλο, η Ιταλία διπλασίασε τις επιτυχίες της στη διοργάνωση, κερδίζοντας με 3-1 την Τουρκία. Στη δεύτερη κατηγορία, Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 0-0, Βοσνία-Πολωνία 1-0, Ουκρανία-Ουγγαρία 1-2 και Ρουμανία-Σουηδία 0-1. Στην τρίτη κατηγορία, η Κύπρος νίκησε με 2-1 τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επειδή το συζητούσαμε πριν, το έστειλε και η κυρία Ρένα ότι είναι pop το μέλι Ελλάδης. Έλα το Βανίλια, είναι pop. Από το 2003 έδρα του Πελίτη, είναι στο Μεσοχώρι Παρανεστήδη Δράμας, η γη του Πελίτη. Μάλιστα. Παράγεται αποκλειστικά, λέει, στην Πελοπόννησο, κυρίως στο όρο Μέναλο της Αρκαδίας. Και διάβασα τώρα, γιατί παίζει ρόλο, ότι η παραγωγή του διαφέρει συγκλονιστικά από τα άλλα μέλια, διότι παράγεται, λέει, από ένα υλικό, το μελίτωμα, που συλλέγεται από ορισμένα είδη εντόμων που τροφοδοτούνται από τα έλατα. Τα έντομα τρώνε το χυμό του δέντρου, εκρίνουν ένα κολλώδες ζαχαρούχο υγρό που ονομάζεται μελίτωμα, ή μέλι, δεν ξέρω που τονίζεται, και οι μέλισσες συλλέγουν τα μελιτώματα, δηλαδή αυτό που εκρίνουν τα έντομα, και τα χρησιμοποιούν για να κάνουν το μέλι. Δεν παίρνουν δηλαδή από το λουλούδι, από τον ανθό, παίρνουν από αυτό που εκρίνουν τα άλλα έντομα που το έχουν πάρει από το φοβερό. Και έχει αντισηπτική. Εντάξει, η τιμή του, το κιλό 20 ευρώ, τα 800 γραμμάρια. Να, το ήμουν, λέει, το Σαββατοκύριακο σε ένα χωριό της Αρκαδίας, στο Ρωενό, το οποίο είναι στα 1200 μέτρα υψόμετρο στο Μέναλο. Όλο έλα τον γύρω-γύρω, αγόρασα 3 κιλά μέλι έλα το βανίλια. Μου είπαν ότι βγαίνει μόνο εκεί το συγκεκριμένο και όχι κάθε χρόνο. Δοκίμασα, μιλάμε για φάρμακο, απίστευτη γεύση. Να έχει αντιεξωτικές, λέει, καταπραγητικές ιδιότητες, αποχρεπτικές, αντισηπτικές και διάφορα. Λοιπόν, για την είδηση που ακούσατε στο δελτίο, για την ηλικιωμένη που συνελήφθη, έστειλε πριν ένα μήνυμα ο Γιάννης. Σωστά. Βέβαια, εγώ δεν το, την είδηση τη διάβασα για το. Για το τι, λέγοντας το τι συμβαίνει γενικώς. Όντως η νηπιαγωγός έκανε τη δουλειά της. Ακόμα και αν γνωρίζει το πρόσωπο, πρέπει να έχει αξιοδότηση για να πάρει. Όταν πας στην αρχή της χρονιάς και σου λέει ποιοι θα έρχονται και δίνεις 1, 2, 3 ονόματα, τηλέφωνα κτλ. Κτλ. Αν πάει κάποιος και είναι η μάνα, ο παππούς ή δεν ξέρω εγώ ποιο, πρέπει να έχει ένα χαρτί μαζί του, δεν μπορεί να το πάρει το παιδί. Σωστά έκανε τη δουλειά της νηπιαγωγός. Τώρα πώς μπλέξανε εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ελάτε, κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ που περιμένατε.
1: Όχι, εντάξει, περιμένω ακούγοντας και μαθαίνοντας. Έχω μια περιέργεια. Αυτό το μικρό μουσικό κομματάκι που αρχίζεται την εκπομπή, ναι, το έχετε πάρει μήπως από το χοντρό Λιγνό μια φορά και έναν καιρό?
0: Όχι.
1: Γιατί έπαιζε αυτό το κομμάτι όταν έβγαινε ο Χοντρός Λιγνός, όταν ήμουν εγώ 10 ετών και πήγαινα στο Ρέξ του σινεμά.
0: Ήταν αυτό.
1: Αυτό είναι, για ρωτήστε και για μάθετε το.
0: Τώρα δεν αυτό πρέπει. Κάπου το έχω σημειωμένο, δεν είναι αυτό. Μάλλον δεν είναι αυτό. Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν.
1: Είναι πολύ περίεργος.
0: Ναι, ναι, θα το μάθω και θα σας απαντήσω.
1: Όταν θα το μάθετε, εγώ θα σας ακούω.
0: Βασικά θα το ψάξω, γιατί μου το έχουν στείλει. Ναι.
1: Ναι, μου φαίνεται, είμαι δηλαδή 90%. Γιατί εγώ πήγαινα συνεχεία και έβλεπα το χοντρό το φίλο.
0: Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν τότε, γιατί είναι κομμάτι καλλιτέχνη αυτό, να το χρησιμοποιούσαν τότε στις ταινίες αυτές. Μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, για θα το βρείτε. Εσείς είστε εξπέρτ.
0: Δεν είναι θέμα εξπέρτ. Θα ρωτήσω τον συνάδελφο που το έχει φτιάξει.
1: Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα, να μην καθυστερούμε. Έχω κι άλλο κάτι να πω. Μία συνάδελφό σας από τα Γιάννενα που μιλάγατε προηγουμένως. Άκουσα ότι έχει προβλήματα, δεν σας ακούει, θα θέλει να αγοράσει ένα δορυφορικό, το είπατε, το ραδιόφωνο. Δεν λέγεται δορυφορικό, ιντερνετικό λέγεται.
0: Λοιπόν, ναι, ιντερνετικό.
1: Ναι.
0: Έχω μείνει εδώ στα παλιά.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Απλώς ένα ρουτεράκι, όποιος και μας ακούει τώρα, ο οποίος είναι στο Καρπελίσι, παράδειγμα, ή η κυρία, πώς την είναι, συνάδελφός σας αυτή, ξεχνάω το όνομά της.
0: Ναι, δεν είναι συνάδελφος, η κυρία Λευκή, ακροάτρια.
1: Α, ναι, ναι. Εκδήλωσε την επιθυμία να αγοράσει ένα ιντερνετικό ραδιόφωνο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Απλώς να της δώσω κάνα δύο πληροφορίες.
0: Για δώστε.
1: Λοιπόν, είπε ότι κάπου θα πάει σε κάποιο κατάστημα.
0: Εκεί είναι, τώρα, στα Γιάννενα, ναι, τώρα. Όχι, δεν ακούει.
1: Έπεσε για ύπνο.
0: Μα δεν μπορεί να ακούσει, αφού αυτό σας λέω, δεν ακούει.
1: Α, δεν ακούει, γιατί α, ήταν μόνο το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Μου διέφυγε, μου διέφυγε. Λοιπόν, θα πάει σε ένα μαγαζί στα Γιάννενα. Αποκλείεται να, αν βρει ένα μοντέλο μόνο, γιατί εγώ έχω ίντερνετικό ραδιόφωνο εδώ που είμαι και πιάνω εδώ τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχουν
0: φέρει μόνο. Γιατί, γι' αυτό είπα εγώ δορυφορικό.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το πει κανείς και έτσι. Αλλά δορυφορικό.
0: Γιατί ίντερνετ έχουμε και στο κινητό μας. Αλλά το ραδιόφωνο είναι άλλο πράγμα.
1: Φυσικά, έχουμε μνήμες απάνω. Πατάμε το νούμερο ένα και ακούμε σας κατευθείαν. Και σας ακούμε από την Αμερική, από τη Γερμανία, από οτιδήποτε. Από έχω.
0: Ναι, ας πούμε τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω τώρα πια βέβαια με τις νέες τεχνολογίες, γιατί παίρνουν κάρτες SIM.
1: Είναι έτοιμα. Είναι.
0: Ναι, τα αυτοκίνητα, αυτό λέω, είναι δορυφορικά, δεν είναι ιντερνετικά.
1: Με ένα φορητό μικρό ρουτεράκι, το οποίο έχει μία SIM κάρτα μέσα.
0: Αυτό λέω, υπάρχουν και κάποια που είναι χωρίς SIM.
1: Αυτά δεν τα έχω ανακαλύψει ακόμα.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ ξέρω ότι έχουν βγει ήδη και στην Αμερική και παντού. Και
0: εντάξει, πάντως επειδή το έχω ψάξει λίγο, οι τιμές είναι προσιτές πια πολύ.
1: Ναι, αλλά επειδή
0: είναι λίγο
1: μεταχειρισμένο το δικό μου το αυτοκίνητο, είναι λίγο μεταχειρισμένο και λέω να μην ακόμα, εφόσον ακούω και στο κινητό, όταν είμαι στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων τι ήθελα να σας πω. Η πιο καλή επιλογή για την κυρία αυτή από τα Γιάννενα είναι να έχει ίντερνετ στο σπίτι της. Έχει το κομπιούτερ. Ναι. Καλύτερο είναι να βρει μεγάλη επιλογή από ένα γερμανικό site. Παράδειγμα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχει πέρασει αυτό το πράγμα. Γιατί έχω ψάξει. Πήγα στο, πώς το λένε, το κατάστημα που είναι στο Μολ κάτω, το ηλεκτρονικό. Και στο Σύνταγμα. Στο Σύνταγμα, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα υπάρχει.
0: Ποιο είναι το Public?
1: Το Public. Ναι. Πήγα στο Public, έψαχνα κι εγώ. Ήθελα να πάρω κι ένα άλλο. Ένα μοντέλο είχε το 150.
0: Γιατί οι περισσότεροι πια έχουν μέσω κινητού δουλεύουν.
1: Ναι, ναι, μα και εγώ ακούω μέσω κινητού όταν περπατάω στο δρόμο, άμα θέλω.
0: Εγώ, ας πούμε, βρήκα τώρα. Έχει, εντάξει, κυκλοφορούν κινέζικα, δεν το λέω το κινέζικο ως κακό, έτσι, μην παρεξηγηθώ, τα οποία είναι γύρω στα 400 ευρώ, αλλά είναι ραδιόφωνα παγκόσμιας μπάντας. Έτσι χαρακτηρίζεται.
1: Η παγκόσμια μπάντα ήταν παλιά, λεγόταν.
0: Ναι,
1: έχει. Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα που μιλάμε.
0: Έχει, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που βλέπω τώρα εγώ, έχει σύστημα συντονισμού σε FM, έχει ATS, LW, MW, SW, FM, έχει ενσωματωμένη ώρα 42 πόλεων, έχει SSB, έχει RDS και όλα τα συστήματα ειδοποίησης.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά αυτό απάνω, ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πραγματικά ένα δορυφορικό ραδιόφωνο.
1: Πιθανώς. Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Ναι,
1: εγώ έχει, ξέρω αυτά που βγήκανε πριν 15 ναι. χρόνια.
0: Και μπορεί να αποθηκεύσει. Έχει 1674 προεπιλογές σταθμών. Όλο τον πλανήτη.
1: Καλό είναι αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε υπόψη και τα ελληνικά ραδιόφωνα από τη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω αν τα έχετε πάει.
0: Ναι, εννοείται. Μέσω υπολογιστή εγώ τα ακούω.
1: Από παντού μπορούμε να τα ακούσουμε.
0: Αλλά το ραδιοφωνάκι είναι άλλο πράγμα, εντάξει.
1: Ήθελα να πω στην κυρία για στο κατάστημα που θα πάει, αμφιβάλλω αν θα έχουν και ένα στα Γιάννενα, διότι στην Αθήνα το έχω ψάξει εγώ, δεν έχουν. Ένα βρήκα στο Public, μεγάλο, 150 ευρώ. Ενώ στη Γερμανία αρχίζουν από 90 ευρώ, 100 ευρώ. Εδώ το φουσκό.
0: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη ποιότητα εδώ σε αυτά. Δεν δουλεύουν πολύ αυτές οι συσκευές.
1: Δεν δουλεύουν γιατί οι περισσότεροι που ξέρουν κανένα δύο γλώσσες ξένες Είναι σε καλή οικονομική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, ακούνε από το κομπιούτερ από το σπίτι τους. Ή ακούνε με το κινητό στα αυτιά όταν περπατάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Απλώς ήθελα εγώ να πω στην κυρία.
0: Εδώ υπάρχουν πια ακουστικά τα οποία συνδέονται στο ίντερνετ και έχουν πομπό, έχουν δηλαδή λαμβάνουν σήμα.
1: Παίρνουν σήμα, καρτά.
0: Όχι. Mm-hmm. Αλλά τα FM δεν χρειάζονται SIM.
1: Τα FM, τα επίγεια δεν χρειάζονται SIM.
0: Ναι.
1: Για επίγεια μιλάμε τώρα ή για...
0: τα ακουστικά αυτά επίγεια πιάνουν. Ή συνδέονται με το κινητό, οπότε από εκεί λειτουργούν με τη SIM.
1: Ναι, δεν συνηθίζω να βάζω ακουστικά στο
0: θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές επιλογές που είναι πολύ πιο οικονομικές.
1: Ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές, αλλά αυτή η επιλογή με τα ακουστικά στην Αθήνα μπορεί να σε πατήσει κανένα πατίνι να έρχεται από πίσω και να μην καταλάβεις τίποτα εσύ.
0: Καλά, πατίνι μπορεί να σε πατήσει και χωρίς ακουστικά.
1: Και χωρίς ακουστικά. Mm. Τέλος πάντων, εγώ απλώς ήθελα να ενημερώσω την κυρία πιο καλό είναι να το κοιτάξει στο ίντερνετ και να ψάξει να βρει ένα που έχει μια επιλογή 5 με 10 μοντέλα να το παραγγείλει και να έρθει εδώ στην Ελλάδα και να το πληρώσει όταν θα αφηχτεί εδώ μετά από μια εβδομάδα. Αυτό ήθελα να πω για την κυρία. Ναι. Να της το πείτε αύριο όταν...
0: Όταν θα ξανακαλέσει, μάλιστα.
1: Εδώ, δεν έχει επιλογές εδώ για το μηχάνημα αυτό. Ναι. Αν θα βρει ένα, και αυτό θα είναι και ακριβό, δεν αξίζει τον κόπο. Έχουμε χρόνο για 5 λεπτά. Ελάτε. Ακόμα ή δεν έχουμε. Ναι. Θέλω πληροφορίες από εσάς.
0: Για πείτε, αν μπορώ.
1: Γιατί εσείς, από ό,τι ξέρω, έχετε καλύτερη πληροφόρηση από εμάς όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ και κοιτάμε. Εσείς έχετε δικά σας site, οι δημοσιογράφοι όλοι, και λαμβάνετε...
0: Δεν έχουμε δικά μας site. Απλά διπλωτικάρουμε τις πηγές μας. Δεν είναι...
1: Ναι. Σύλλογος είναι, πηγές είναι... Έχετε πηγές.
0: Πηγές είναι.
1: Έχετε πηγές. Και θα ήθελα να μου πείτε, αν ξέρετε, εκεί στη Σαουδική Αραβία που προσδιώθηκε το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτοί οι Άραβες είναι λιγομίλητοι. Δεν μιλάνε. Ούτε στέλνουν συνεργεία για να πάρουν το αεροπλάνο που προσδιώνεται και μετά να πάρουν συνεντεύξεις από τους επιβάτες ότι παραλίγο τι έγινε κτλ. Πώς να την πω τη λέξη. Μούκος. Δεν μιλάνε καθόλου. Είναι
0: φιδωλή πολύ, ναι.
1: Φιδωλή. Ναι, είναι φιδωλή πάρα πολύ. Δεν θέλουν να μαθαίνει κανένας στο εξωτερικό τι γίνεται εκεί στη Σαουδική Αραβία. Εγώ όμως θέλω. Λοιπόν, μήπως ξέρετε οι δύο πιλότοι. Όχι, τι λέω εγώ. Ναι, ο ένας ο πιλότος, αυτόν που μαχαίρωσε, είναι στο νοσοκομείο. Δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Ναι. Μήπως ξέρετε.
0: Όχι.
1: Δεν κυκλοφορεί καμία.
0: Όχι, δεν κυκλοφορεί. Και δεν είμαι και καθόλου βέβαιος ότι θα κυκλοφορήσει κιόλας.
1: Ναι, και τον άλλον τον έχουν βάλει μέσα, φυσικά. Φυσικόνι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μέσα ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, επομένως δεν ξέρουμε. Να πάμε λίγο μέσα στο αεροπλάνο τώρα. Ήτανε και δύο πιλότοι, λέει, μέσα.
0: Ναι.
1: Είδα μια συνέντευξη από έναν επιβάτη. Καθότανε δίπλα μου, λέει, οι δύο πιλότοι. Και ρωτάει ο ανταποκριτής, δεν ήταν ελληνικό το κανάλι, ξένο κανάλι. Ήτανε με τις στολές τους. Όχι, λέει, δεν φορούσαν στολές. Φορούσαν κάτι παρόμοιο προς το μαύρο, χωρίς καπέλα, τίποτα και χωρίς διακριτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλη αυτή η αγωνία που περάσαν αυτοί οι δυστυχείς και πάνω.
0: Mm.
1: Ευτυχώς που εγώ νομίζω ότι οι δύο πιλότοι δεν πηγαίνανε απλώς, ήταν τη security ήταν.
0: Αυτό το οποίο διάβασα και μου το στείλαν και ακροατές και διάβασα είναι ότι στις μεγάλες πτήσεις,
1: ναι,
0: επειδή υπάρχει ένας περιορισμός στις ώρες πτήσης, επιβιβάζεται και πιλότος ο οποίος ταξιδεύει ως επιβάτης ώστε να, για να μην υπάρχουν διακοπές πολύ ωραίες, να συνεχίσει την πτήση εφόσον συμπληρωθούν οι ώρες, όταν υπάρχουν καθυστερήσεις στα αεροδρόμια κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δεν ξέρω
0: αν ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Όχι, εγώ νομίζω το αεροπλάνο μέσα είχε μυστικούς πολλούς.
0: Μπορεί να έχει.
1: Και ο,
0: ούτε αυτό θα το μάθουμε.
1: Ο φερόμενος υδραυλικός που πήγε ο Νετανιάχου και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο με αγκαλιές.
0: Το είδα τώρα. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που όλο αυτό έληξε όπως έληξε, θα δουλέψει προπαγάνδα, δεν γίνεται να μην δουλέψει.
1: Φυσικά. Μας περιμένουν και εκλογές 27 του μηνός.
0: Είναι 27 του μηνός
1: και το προσκάλεσε και τους ήρωες, τους πέντε ήρωες και τον Ινδό. Είναι και ένας Ινδός
0: και ένας Ινδός, ναι.
1: Ο οδοντογιατρός. Προκαλέστηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο το επόμενο έτος που θα έχουν την ημέρα της ανεξαρτησίας. Προσκάλεσε τους ήρωες για να τους αποδοθούν.
0: Το επόμενο έτος να δούμε ποιος θα είναι πρόεδρος.
1: Μάλλον αυτόν βλέπω.
0: Θα το δούμε.
1: Μάλλον αυτό. Πάντως το παρακολουθώ το θέμα και ευτυχώς που υπάρχει το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Να δω τι γίνεται. Δεν μου λέτε, σας έμοιαζε για υδραυλικός αυτός που μας είπε ο κύριος πρόεδρος.
0: Ωραία, ξέρετε τι γίνεται. Επειδή μου την έχουν κάνει πολύ αυτή την κουβέντα. Πώς μοιάζει ο υδραυλικός.
1: Αυτό να μου πεις. Ναι, εντάξει.
0: Στη δουλειά του μπορώ να τον αναγνωρίσω. Αλλά όταν ταξιδεύει δεν μπορώ.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Επομένως, να μην σας ταλαιπωρώ.
0: Καθόλου.
1: Εγώ έχω και αυτή την απορία. Κάποια μέρα θα βγουν περισσότερες πιο.
0: Θα δούμε. Δεν είμαι. Ξανά λέω, δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά θα δούμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Βράδυ, γεια σας, κύριε Δημήτρη. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ελάτε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Υπόψη σας, περιμένω στο ακουστικό μου, με ανοιχτό τηλέφωνο δηλαδή, περίπου 3/4, σχεδόν μια ώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ορίστε.
0: Ευχαριστώ.
2: Τι εννοείτε.
0: Πού περιμένατε.
2: Ναι, το λέω ότι δεν είναι και το καλύτερο για μένα.
0: Ναι, γι' αυτό και σας ευχαριστώ.
2: Ήταν ανάγκη δηλαδή να περιμένω.
0: Όχι, μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Ορίστε.
0: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Απλώς τη σκοπιμότητα δεν καταλαβαίνω ιδιαίτερα.
0: Δεν υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
2: Θέλω να πω, μπορούσα να με καλέσει αυτό. Δεν ήταν ανάγκη να περιμένω μια ώρα στο ακουστικό.
0: Μπορούσατε να το κλείσετε.
2: Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, ήθελα να πω, μπορούσα να το κλείσω τώρα, μπορούσα να το κλείσω εγώ, αλλά μπορούσε και εκείνη να με καλέσει.
0: Όχι.
2: Γιατί.
0: Γιατί όταν κάποιος ακροατής κλείνει τη γραμμή, πέφτει η γραμμή, τον καλούμε. Αν η γραμμή μένει ενεργή, δεν τον καλούμε.
2: Άλλες φορές μου λέει να το κλείσω και θα με καλέσει.
0: Ναι, ακούστε κύριε Γιώργο, τώρα δεν θα λύσουμε τώρα το θέμα του τηλεφώνου.
2: Μιλάμε ή για εξήγηση.
0: Εξήγηση δεν έχω να δώσω σε κάτι. Περιμένατε γιατί θέλατε να περιμένετε. Δεν σας υποχρέωσε κανείς.
2: Εντάξει. Άμα δεν
0: σας υποχρέωσε κανείς.
2: Άμα δεν θέλετε να δώσετε εξηγήσεις.
0: Εξηγήσεις. Καθώς... Συγγνώμη, έκανα κάτι για να δώσω εξηγήσεις.
2: Τι εννοείτε. Αν κάνετε κάτι το πληθυσμό.
0: Ναι, το μεμπτό.
2: Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο έγινε.
0: Ποιο πράγμα. Γιατί υπήρχαν ακροατές και μεσολάβησε και δελτίο. Αυτή είναι η εξήγηση.
2: Ναι, το δελτίο είναι το πολύ 5 λεπτά.
0: Έχετε εσείς, είστε χρονομέτρης.
2: Το δελτίο δεν είναι 5 λεπτά.
0: Είστε χρονομέτρης της εκπομπής. Εγώ δεν κρίνω πόσο θα κρατήσω τον κάθε ακροατή. Και εσάς μπορώ να σας κρατήσω τώρα μισή ώρα. Ή μπορεί να κλείσουμε σε 5 λεπτά.
2: Μισό λεπτό. Γιατί μιλάτε έτσι, γιατί είστε επιθετικός.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου επιθετικός. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Μου λέτε, περίμενα 3 τέταρτα. Και σας λέω, σας ευχαριστώ.
2: Κάποιος που δεν έχει κάτι να καταλογίσει τον εαυτό του δεν είναι επιθετικός. Ήρεμα, μιλάει, κάποια εξήγηση, αλλά δεν
0: έχω να δώσω εξήγηση για κάτι. Ορίστε.
2: Δεν πανικοβάλλεται.
0: Με βλέπετε να είμαι πανικόβλητος.
2: Κάτι επιθετικά, λες και σας πιάσα στα πράσινα.
0: Να με πιάσετε στα πράσινα να κάνω τι.
2: Γιατί μιλάτε επιθετικά. Μια εξήγηση ζητάω και μιλάτε επιθετικά. Είναι αυτό, αυτό δεν είναι ευγένεια.
0: Γιατί με κουράζετε.
2: Δεν είναι ευγένεια.
0: Δεν πειράζει.
2: Εντάξει. Δεν σας πειράζει, δεν σας πειράζει.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ορίστε.
0: Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε.
2: Ωραία, να κλείσω δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Θα συνεχίσουμε ή θα κλείσετε. Δεν είπα να κλείσετε. Ρώτησα. Έκλεισε. Ωραία. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα,
0: Μάνα. Είδατε, εσείς δεν περιμένατε καθόλου.
3: Εντάξει, να μην γελάσουμε, δεν είναι οι μέρες για γέλια.
0: Γιατί? Και τι θα κάνουμε, ας σκάσουμε?
3: Εντάξει, ξέρω εγώ, όπως είναι.
0: Περιμένει, συγγνώμη, περιμένει ο ακροατής 3/4. Το σέβομαι. Το καταλαβαίνω και του λέω συγγνώμη που περιμένατε και ευχαριστώ.
3: Πολλές φορές και εγώ περίμενα μία ναι. ώρα.
0: Λοιπόν, μου το λέει, αν κάποιος μου το επισημάνει, θα τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Και θα του ζητήσω και συγγνώμη. Λοιπόν.
3: Έχω κάτι να κάνω βραδιάτικα, ίσα
0: λοιπόν, και λέω, όχι, δεν έχει να κάνει. Εσείς δεν έχετε, κάποιος άλλος μπορεί να έχει. Αλλά από τη στιγμή που περιμένει, του λέω ευχαριστώ. Και μου ζητάει εξηγήσει για ποιο πράγμα.
3: Για το ευχαριστώ. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν έχει μάθει.
0: Λοιπόν, λέει. Και του λέω, θα συνεχίσουμε να μιλάμε, θα κλείσετε. Και μου, λέει, μου λέτε να κλείσω. Όχι, του λέω, ρωτάω. Θα συνεχίσουμε, θα κλείσετε. Και το κλείνει.
3: Ωραία.
0: Εντάξει, τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Τι κάνεις, μόνο μου.
0: Καλά.
3: Αυτά.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Σήμερα βγήκε ο προϋπολογισμός, δεν ξέρω αν του έριξε καμιά ματιά. Λοιπόν, 30% η εφορία παραπάνω για τους Έλληνες, το 27-30%.
0: Ναι.
3: Πάμε τώρα λοιπόν για το Σπυρίδωνα, τον Άδωνη. Λοιπόν, τον μεγάλο υπουργό...
0: Έχει κόψει λίγο τώρα της...
3: Υγείας. Έχει κόψει γιατί τα έχει βρει δύσκολα. Γιατί
0: δεν είναι, όχι, δεν τα έχει βρει δύσκολα.
3: Μπορεί και οι ίδιοι να τον στριμώξαν, να μην πολύ μιλάει.
0: Έχει κόψει, δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, αλλά έχει κόψει. Έβαλε εκεί τον κύριο Πουλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Το ξέρω, όχι προσωπικά, αλλά έχει τύχει να μιλήσουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι πολιτικός με την έννοια.
3: Το σκάνδαλο της υγείας, γιατί ξεκίνησα από αυτό για να πούμε και να μιλήσουμε για το σκάνδαλο. Το έχει ακούσει, το έχει αφουγκραστεί ο ελληνικός λαός. Ότι τη στιγμή αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει το Υπουργείο Υγείας σε ένα πίνακα εκεί με το κεφάλι των υπουργών. 1,3 δισεκατομμύρια χρωστάει το Υπουργείο Υγείας, αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να λέει, και όταν βγαίνει κάποιος να μιλήσει, να λέει κάποια πράγματα που είναι σταθερά και πάνω σε βάση. 1,3 χρωστάει το Υπουργείο Υγείας σε φάρμακα, σε αποθήκες φαρμάκου. Το έχετε ακούσει αυτό, μάνα μου? Το έχεις ακούσει?
0: Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω.
3: 1,3 χρωστάει το Υπουργείο σε φάρμακα. Σε λίγο δηλαδή υπάρχει εκδοχή κάποιος Έλληνας ή Ελληνίδα να πάει στο νοσοκομείο και να μην έχουν φάρμακα, γιατί οι εταιρείες, και με το δίκιο τους, όταν τους χρωστάνε 1,3 δις σε φάρμακα, κάποια στιγμή μπορεί να πούνε εμείς δεν προμηθεύουμε τα νοσοκομεία, δεν προμηθεύουμε το Υπουργείο Υγείας με φάρμακα. Και αυτό να έχει επίπτωση στον ελληνικό λαό. Είναι για την άριστη, αυτά τα λέω τώρα που θα πω σήμερα, είναι για τον Μιχάλη από την Κρήτη. Του τα λέω, μπας και ακούσει έτσι μερικά πραγματάκια, έτσι του ήρθει. Πάμε λοιπόν...
0: Μισό λεπτό, πού χρωστάει, σε φαρμακαποθήκες ή σε...
3: Σε φαρμακαποθήκες. 1,3
0: δις. Λοιπόν, εγώ βλέπω εδώ πέρα, συνολικές λήξεις πρόθεσμες οφειλές στην υγεία είναι 1,9 δις περίπου. Τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων είναι 1,6 έως 1,62 και πολύ μεγάλο μέρος αφορά αγορές φαρμάκων και υγειονομικού υλικού και 305 εκατομμύρια χρωστάει ο ΕΠΗ.
3: Επενεύει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
0: Ναι, εδώ πέρα βλέπω ότι τα νοσοκομεία παρουσιάζουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν συχνά τους 10 μήνες.
3: Άσχετα από αυτό, δεν βγαίνουν τόσα λεφτά. Έτσι, μπορεί να είναι 300-400 εκατομμύρια. Εδώ μιλάμε κοντά στα 2 δις.
0: Καινούργια είδηση πάντως δεν βλέπω. Τωρινή.
3: Σημερινή είναι αυτή. Σημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ούρσουλα εκεί, την περιβόητη τη Ούρσουλα.
0: Τη Φόντερ Λάιεν.
3: Θα την έλεγα έτσι, Ούρσουλα, γιατί... αλλά δεν θέλω να την πω αλλιώς. Λοιπόν, αυτή, αφού πήρε 35 εκατομμυριάκια με συμφωνία κάτω από το τραπέζι ο Αντρούλης της, Στην Κρήτη, θυμάμαι, έγινε η συμφωνία αυτή. Πήρε 35 εκατομμυριά και για μια δουλίτσα δική του. Τώρα εκεί δεν ελέγχθηκε έτσι τι δουλίτσα ήταν αυτή, αν έπρεπε να πάρει τα 35 εκατομμύρια ή δεν έπρεπε. Η κυρία αυτή λοιπόν πήγε στα Σκόπια, λοιπόν, και έβγαλε λοιπόν και λόγο, λέγοντας η Μακεδονία και ο μακεδονικός λόγος και η μακεδονική λοιπόν.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα, γιατί μου το έστειλε η ακροατής, αλλά μόλις το είχα βρει. Νέο τελεσίγραφο από την Ευρώπη για τα χρήση στα νοσοκομεία.
3: Ακριβώς.
0: Εσυνό. Έρχονται βαριές ποινές. Τα 1,3 δις, ναι. Προθεσμία 60 ημερών για τις πληρωμές.
3: Λοιπόν.
0: Άμα.
3: Αυτή η κυρία, λοιπόν, αφού ο ένας ο Τσίπρας, έβαλε λοιπόν τα Σκόπια, να πούμε, τα είπε και Μακεδονία, τα είπε και πως ήθελε. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα τα έσκιζε τα χαρτιά και έβγαινε στη Βουλή, και αυτά υπάρχουν, έτσι, σήμερα το έβλεπα αυτό και ήταν φοβερό αυτή, και έβγαινε και έλεγε, εγώ σαν κυβέρνηση ποτέ δεν θα δεχτώ τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων στην Ελλάδα.
0: Έκανα τώρα.
3: Τον δέχτηκε εδώ, λέγοντας καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Μακεδονίας.
0: Βόρεια Μακεδονία.
3: Της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, έλεγε ότι δεν θα τον δεχτεί και ότι θα σκίσει τα χαρτιά. Να δείτε εδώ τι συμπαιγνία.
0: Κύριε Παναγιώτη, στην πολιτική τα λόγια είναι εύκολα.
3: Ναι. Ναι. Να λες λόγια. Αλλά να μην λες όμως στη συνέχεια ότι εγώ έχω εφαρμόσει ό,τι είπα και είμαι άντρας και κρατάω το λόγο μου και κάτι τέτοιες φανφάρες. Αυτά να τα ακούει ο ελληνικός λαός και να τα ακούει και ο κύριος Μιχάλης εκεί από την Κρήτη.
0: Βέβαια, θέλω να σας πω ότι τέτοια τα τελευταία 15 χρόνια, το βάζω χοντρικά, τέτοια λόγια έχουμε ακούσει πολλά από όλους.
3: Πάμε τώρα με το τελευταίο σκάνδαλο. Αφού είδαμε στην τηλεόραση εκεί κάτι νενέκους εκεί να τρέχουν πίσω από το Μητσοτάκη εκεί στο Λιτόχωρο, γιατί στο Λιτόχωρο είχα κάνει
0: κεφαλαία. Να σας πω κάτι, μην κάνετε χαρακτηρισμούς, γιατί ο καθένας έχει τα πιστεύω του.
3: Λοιπόν,
0: όχι, μισό λεπτό.

0: Καλά,
1: όταν φωνάζουν, όταν φωνάζουν σε μια συγκέντρωση ο ΝΕΡΔ, ο ΝΕΡΔ, και ξέρω εγώ ότι αυτό, δηλαδή εμένα τι μου λέει, ότι είναι μια ομάδα.
0: Χείρο, ακούστε. Έχετε δει την ταινία με τον, δεν θυμάμαι τώρα τον τίτλο, με τον Ηλιόπουλο που είναι μπακάλις και έρχεται η αδερφή του και φέρνει το γαμπρό, το πολιτικό.
1: Την έχω δει, ναι.
0: Που μέσα στο κοστολόγιο έχει και όλους αυτούς που πάνε στις συγκεντρώσεις και χτυπάνε παλαμάκια.
1: Λοιπόν, βασικά...
0: Λέτε τυχαία στην ταινία να το βάλανε, να το μυριστήκανε. Αυτά υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τώρα έχει πάει τελευταία...
0: Για όλους βέβαια, έτσι.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει πάει 10 φορές. Γιατί έχει πάει, γιατί βλέπει, αλλά αυτό που δεν βλέπει, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα, δεν βλέπουν την Νότια και την Αθήνα και τις μεγάλες αστικές πόλεις. Αυτό δεν το βλέπουν, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα ότι χάνουν παντού.
0: Λοιπόν, η Βόρεια Ελλάδα απασχολεί για πολλούς λόγους.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα λείψανα που δώσαμε στους Βουλγάρους. Πάμε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο που θα ξαναβγεί. Πάλι θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Από πού να πρωτοπιάσεις δηλαδή τώρα, από πού, από ΠΚΠ, από πού. Με το Μαζονάκι. Εγώ σαν άνθρωπος στεναχωρήθηκα πολύ. Κοίταξε τώρα κάνω μια αντιπαραβολή. Λοιπόν, πεθαίνει ο Μαζονάκης όπως πεθαίνει. Το δολοφονήσανε, πέθανε μόνος του. Λοιπόν, μάλλον το δολοφονήσανε.
0: Μόνος του δεν μπορεί να πέθανε.
1: Λοιπόν, μάλλον
0: κάτι έγινε κακό.
1: Κάποιο λάθος. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις?
0: Όχι λάθος. Το λάθος είναι ανθρώπινο.
1: Εγκληματική πράξη, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν τώρα όμως στις κινήσεις που γίνανε για τον Μαζονάκη. Αμέσως εξετάσεις τοξολογικές, αμέσως αιματολογικές, αμέσως να αρθεί το απόρριτο των τηλεφώνων. Πεθαίνουν 57 άτομα και δεν είμαι σίγουρος αν είναι 57, πρέπει να είναι και παραπάνω. Είναι και κακομοίριδες σθένοι που εξαλαιωθήκαν.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Το μόνο που ξέρουμε είναι για μία κοπέλα που δεν βρέθηκε, γενετικό υλικό, αλλά υπάρχει και ένας που το παίζει δημοσιογράφος που αναρωτιέται αν ήταν στο τρένο.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Βρήκε ένα φίλο και την κοπάνησε. Ναι,
0: πάμε παρακάτω, ελάτε.
1: Λοιπόν, πέστε μου εσείς, έγινε μία τοξολογική εξέταση των 57 ατομών?
0: Όχι, δεν έγινε.
1: Έγινε κάποια...
0: Μα όλα αυτά περικλείονται στη δικογραφία, υπάρχουν.
1: Έγινε άρση απορρίτου των τηλεφώνων των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών, δηλαδή και του Σταθμάρχη και όλων.
0: Καλά, άρση απορρίτου κυβερνητικών τηλεφώνων πότε είδατε να έχει γίνει, για να γίνει τώρα? Τι σας έπιασε και εσάς?
1: Έλα, είμαι...
0: Έχετε ανησυχίες βραδιάτικα περίεργες.
1: Είδατε τι ανησυχίες. Και πάμε
0: απλά το επισημαίνω, γι' αυτό το λέω. Δεν, ναι.
1: Πάμε στα λείψανα που δώσανε στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι είχαν κλέψει 5.000 κοιμήλια στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο από την Ελλάδα, αφού κάνανε εγκλήματα σαν λαός εναντίον του ελληνικού, κομιτατζίδες εναντίον του ελληνικού λαού. Εγκλήματα φοβερά. Λοιπόν, σκοτώθηκε εκεί ο αρχηγός του, τον οποίο τα λείψανά του ήταν στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί πάντα σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, στη Βουλγαρία είχαν εθνική εορτή με πανηγύρια, με παρελάσεις, με στρατό, με άρματα στους δρόμους. Λοιπόν, γιατί πήγε πίσω αυτός που δεν ξέρω πώς τον λέγανε, ο Κομιτάτζης, ο δικός του. Τον έχουν κάτι σαν Αλέξανδρο.
0: Λοιπόν, σαν ήρωα, ναι, ναι.
1: Σαν ήρωα. Λοιπόν, πρώτον δεν έχει δοθεί η συμφωνία, γιατί κάτι... Από ό,τι άκουσα, κάτι βρωμάει όσον αφορά με τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, εφόσον δώσαμε πίσω τα λείψανα αυτού που ήταν τόσο πρωταρχικά για τη Βουλγαρία, γιατί δεν πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια τα ελληνικά γύρω στις 5.000 που έχουν κλέψει οι κομιταζίδες από την Ελλάδα. Πρώτο. Δεύτερο, που τότε θα το δεχόμουν αυτό, ότι πήραμε πίσω όλα τα κοιμήλια και τους δώσαμε αυτό που έχουμε εμείς, που για αυτούς βέβαια ήταν πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Και δεν έχει η υπογραφή που έχει γίνει.
0: Λοιπόν, τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ.
1: Σαμουήλ.
0: Μεσαιωνικός ηγεμόνας, είχαν ανακαλυφθεί το 65 από τον Έλληνα καθηγητή Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Χιλίου στην Πρέσπα.
1: Ωραία.
0: Διαβάζω όμως ότι είναι μια διμερής

0: συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.
1: Ωραία, αυτή η συμφωνία δεν έχει δοθεί, γιατί κάτι μυρίζομαι ότι εκεί από πίσω... Ότι
0: επιστρέφουν,
1: μάλλον,
0: λέει, 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια στην Ελλάδα.
1: 48, από 5.000
0: κοιμήλια. Σας λέω ότι λέει συμφωνία.
1: Τι λέει η συμφωνία? Η συμφωνία όμως, με την υπογραφή της ακριβώς τι λέει, δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να το ψάξει αυτό ο Έλληνας, ο ψαγμένος, αυτός που ψάχνει και δεν είναι επιφανειακά τραλαλά και τριλιλί, για να δούμε τι ακριβώς έχει υπογραφεί. Γιατί υπάρχει μια υποψία, από ό,τι ακούω, και εγώ βέβαια έχω την υποψία αυτή, ότι είναι κάτι σου στυλ Ακρόπολης.
0: Ο αριθμός των κλεμμένων κοιμηλίων υπολογίζεται σε 5 με 6.000 αντικείμενα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πήραμε 48.
0: Τα οποία παραμένουν, λέει, σε μουσεία και βιβλιοθήκες της Βουλγαρίας. Η τρέχουσα συμφωνία πάντως προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συνέχιση των συνομιλιών και διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο κρατών για την ταυτοποίηση και τη μελλοντική επιστροφή και άλλων ιστορικών αντικειμένων. Αυτά τα 48 που έρχονται ανήκουν στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφήνισσας στο Παγκαίο, στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης.
1: Τώρα λοιπόν φαίνεται, μετά από αυτή τη συμφωνία, ευτυχώς βέβαια που υπάρχουν τρεις ιεράρχες, εγώ δεν είμαι πιστός, πιστεύω ούτε τρέχω σε εκκλησίες, ούτε σε παπάδες, ούτε τίποτα. Όταν λοιπόν αντέδρασα και είπα, είναι δυνατόν από 2.500 οι αρχιμανδρίτες εκεί, οι μεγάλοι, να πούμε, να πάρουν 5.000, 2.500 αύξηση, με μία υπογραφή, όταν ο ελληνικός λαός υποφέρει. Τώρα κατάλαβα λοιπόν, αν εξαιρέσω τρεις μητροπολίτες, τέσσερις, που αντιδράσανε, ο ένας είναι της Δράμας, λοιπόν, και είπανε αυτό είναι έγκλημα που γίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στην Ιερά Μητρόπολη εκεί Αθηνών βγάλαν απόφαση ότι ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και ευχαριστούμε. Είναι τελικά, είναι άξιος ο μισθός τους. Από 2.500 πήραν 5. Είναι πολύ άξιοι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια θέλω να πω από εδώ, από το καλό σταθμό σας. Συγχαρητήρια στους Μητροπολίτες που ψηφίσανε ότι η συμφωνία αυτή ήταν άψογη. Συγχαρητήρια. Και τώρα, αφού δώσαμε το Σαμουήλ, θα περιμένουμε να πάρουμε τα άλλα 5.000 αντικείμενα από τους Βούλγαρους.
0: Εντάξει, βέβαια, εγώ είμαι υπέρ του, γιατί ανακαλύφθηκε στην Ελλάδα τότε που ανακαλύφθηκε, καλώς τον δώσαμε. Δώσαμε τα λείψανα, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει ίσως κάτι περισσότερο.
1: Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με την έννοια ότι τι έγινε, κάποια κόκαλα, ήταν εντάξει να τα δώσουμε. Το θέμα είναι ότι αφού έχεις στα χέρια σου ένα διαπραγματευτικό χαρτί, και αυτό βέβαια και ο Σαμαρά σήμερα βγήκε, αυτό τους είπε και έχουν λυσάξει να πούμε, τους είπε γι' αυτό ακριβώς. Ότι είναι δυνατόν. Το μόνο που είχαμε εμείς στα χέρια μας, διαπραγματευτικό χαρτί, ήταν αυτό. Δηλαδή, σε λίγο, ειλικρινά, θα πάρουν και τα ρούχα.
0: Καλά, μεταξύ μας, εγώ δεν θεωρώ διαπραγματευτικό χαρτί για οποιαδήποτε χώρα το να κρατά τα λείψανα ενός ανθρώπου που βρέθηκαν στο έδαφος της για να διεκδικήσει κάτι που της ανήκει.
1: Δυστυχώς, όπως είναι.
0: Καταλάβατε πώς το λέω, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι. Βέβαια,
0: και ανθρωπιστικά τελείως.
1: Ανθρωπιστικά.
0: Εγώ δεν το θεωρώ διαπραγματευτικό του. Εγώ θα του τα δίνα και χωρίς να δώσουν τίποτα.
1: Πώς να το δω, δηλαδή.
0: Καταλάβατε πώς. Τι εννοώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εκεί πας και διεκδικείς σε διάφορα φόρα αυτά που σου ανήκουν. Τα λείψαν ενός ανθρώπου που είναι λαϊκός ήρωας, εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Για μένα.
1: Όταν έχουν κλέψει αυτά τα αντικείμενα, 6.000 αντικείμενα, για πολλούς ανθρώπους, αυτά είναι ιερά και όσια.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι δυνατόν και έχεις το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχεις, είναι αυτό. Είναι δυνατόν αυτό να μην σκύψεις από πάνω και να πεις όχι, έχετε κλέψει 6.000, 5.000 αντικείμενα. Δίνετε τα αντικείμενα και φαίνεται το Σαμουήλ πίσω. Αυτό, πέστε μου εσείς, δηλαδή, αν η λογική...
0: Η λογική δεν μπαίνει εδώ τώρα θέμα λογικής, μπαίνει θέμα διπλωματίας. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας το λέω, δεν ξέρω διπλωματικά. Από τη στιγμή που οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι κακές...
1: Με τη Βουλγαρία αυτό δεν ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω διπλωματικά πόσο καλό θα ήταν να τους αρνηθούμε ζητώντας περισσότερα. Μπορεί να το κάναμε και να είχε επιτυχία. επειδή πολλά πράγματα στη διπλωματία δεν τα γνωρίζουμε, ούτε ξέρω αν αύριο συνεχιστούν οι συζητήσεις, αν μπορούμε να πάρουμε και αν θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε κι άλλα. Να σας πω κάτι, με 6.000 περίπου, 5 με 6.000 αντικείμενα διαφόρων ειδών, γιατί είναι από επιγραφές μέχρι κοιμήλια. Λοιπόν, και 3.000 να έπαιρνε, θα λέγαμε γιατί πήρε 3 και δεν πήρε 4. Σας το λέω εν τιμή ότι ό,τι και να έπαιρνε, όποιος και να έπαιρνε, πάντα θα υπήρχε κάποιος και θα έπαιρνε, εντάξει, και τι έγινε. Έπρεπε να τα πάρει όλα.
1: Τέλος πάντων, οι σχέσεις με τη Βουλγαρία τη στιγμή αυτή είναι καλές.
0: Καλές είναι, δεν είναι κακές.
1: Δεν έχουμε καμία διαμάχη.
0: Οπότε, σε αυτό πάνω δεν θα υπήρχε λόγος, ας πούμε, να δημιουργηθεί. Γι' αυτό το λόγο.
1: Και
0: μία δυσφορία.
1: Και κλείνω. Έλα. Με το φίλο μας το Ρούμπιο που μπαίνει αύριο, που έρχεται στην Ελλάδα αύριο. Λοιπόν, γιατί έρχεται, για δουλίτσα έρχεται ο άνθρωπος.
0: Γιατί έρχεται, για διακοπές έρχεται.
1: Γύρω στα 4 δισεκατομμύρια για κάτι πυράβλους, κάτι αυτά, κάτι οπλικά συστήματα.
0: Τρεις χώρες θα επισκεφτεί, δουλειά θα κάνει, θα κάνει.
1: Αν τα χρειαζόμαστε κιόλας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κιόλας.
0: Εδώ είναι, μάζευε και συγκερόγες.
1: Και βέβαια είναι πολύ ύποπτη, που επιβεβαιώνεται, λέει, από πληροφορίες, από ό,τι ακούω, η Κίμπερλι που έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Μπέστε, ψάξτε το κι αυτό. Έκανε υπέρ του Σαμαρά η κυρία Κίμπερλι, η Αμερικάνα πρέσβυρα. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση υπέρ του Σαμαρά για αυτά που είπε για τους Βούλγαρους. Έτσι, για την αυτή που έκανε ο Σαμαράς, και έχει επιβεβαιωθεί.
0: Διαβάζω ότι έκανε like σε ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά.
1: Έκανε live ακριβώς. Είναι επιβεβαιωμένο.
0: Α, είναι λάθος, ξέρω εγώ.
1: Ο Παναγιωτόπουλος το είπε στο κόκκινο, στην κόκκινη γραμμή που, στην τηλεόραση.
0: Ο Πάνος, ο Παναγιωτόπουλος, ναι.
1: Πάνος. Λοιπόν, και έχει επιβεβαιωθεί 100% ότι η Κίμπερλι, και όταν ζητήσαν εξηγήσεις από τη Βουλή, είπαν ουδέν σχόλιο. Ισχύει αυτό, ουδέν
0: ναι,
1: σχόλιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει φωτογραφία που δείχνει ότι έχει κάνει like. Τώρα τι να σας πω.
1: Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα,
0: Μάνο. Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλή σου μέρα.
0: Τι άλλο θα δούμε, πραγματικά. Έκανε like, μπορεί να της ξέφυγε, ξέρω εγώ. Η Γκυλφόη λέει, είπε, πώς το λένε, η Φόντερ Λέιν, είπε φοβερά πράγματα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης από το Κυρατσίνη, ελάτε.
2: Χαιρετώ.
0: Γεια σας.
2: Θα πω 2-3 πράγματα άσχετα μεταξύ τους.
0: Ελάτε.
2: Πρώτα απ' όλα είδα ένα βιντεάκι και γέλασα. Για να σου το πω, 30 δευτερόλεπτα. Είμαι σε μια εκπομπή που κάνει ο Ντέμις Νικολαίδης. Και είναι ο Γεωργίας και μιλάει. Και λέει, δεν θυμάμαι λύση την αγώνα παίζαμε. Και εγώ ήμουν, λέει, αριστερό μπακ και ήταν στο κέντρο της άμυνας ο Μόρας με τον Παπασταθόπουλο.
0: Ναι.
2: Στις καθυστερήσεις, και ενώ όλοι μας είχαν στριμώξει πολύ, χτυπάει στο κεφάλι ο Μόρας. Μπαίνει οι γιατροί, τον κοιτάνε, λέει, καθυστερήσεις είναι μια χαρά, είσαι συνέχιση. Περνάει ένα λεπτό, λέει, και όπως μας επιτίθεντο, γυρίζει, λέει, ήμουν δίπλα εδώ, ο Μόρας στο κράτη, τον Παπασταθόπουλο, και του λέει, τι να κάνω, λέει, τους βλέπω τριπλούς. Σταμάτα, λέει, τελειώνει ο αγώνας, λέει, μάρκαρε το μεσαίο. Μάρκαρε το μεσαίο. Τέλος πάντων. Εκείνο... Δεν είναι πετυχημένο. Σου λέει, τρεις είναι λογικά ο παίκτης.
0: Σωστά. Αν είμαστε τυχεροί, θα μαρκάρει το σωστό.
2: Εντάξει, άμα ήταν ο αριστερός ήταν από τον Γεωργία, με τον δεξιό ήταν από τη μεριά του Σοκράτη.
0: Σωστά.
2: Αφού είσαι στη μέση.
0: Καλό.
2: Αυτά είναι συστήματα.
0: Ναι, ναι. Βιωματικά συστήματα.
2: Πριν πω κάτι το οποίο το θέλω σοβαρό για το εμβόλιο του COVID, θέλω να πω κάτι για τις τιμές που λέγαμε στο σούπερ μάρκετ. Ένα γεγονός που συνέβη σε μένα. Πάω μία φορά και παίρνω ένα πεντόλιτρο ηλιέλαιο, που το είδα σε τιμή από 14 ευρώ 8,5. Πλέον να το πάρω, δεν έχω σκοπό να το πάρω, υπάρχει αυτή τη διαφορά, το πάρω. Ταμπέλες πάνω, 8,5 κλπ. Το παίρνω. Πήρα και άλλα πράγματα. Πηγαίνοντα σπίτι, βλέπω ότι μου το έχουν γρώσει 14.
0: Από 8,5.
2: Ναι. Και έργα με το να κάνω τώρα το κοροϊδό. Εγώ με το βέβαια κερατίνη. Και είναι δύσκολο να μου σηκώσουν το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Το τηλέφωνο.
0: Όχι, από 8,5-14 δεν θα κάνω ούτε εγώ το κοροϊδό.
2: Λοιπόν, και παίρνω.
0: Αν το χρέωναν 9, να πω.
2: Ναι. Παίρνω που λε το σούπερ μάρκετ τη ίδια εταιρεία.
0: Συγγνώμη, ναι.
2: Ναι. Και λέω, μου συνέβη αυτό. Και μου λέει η κοπέλα, κοιτάξτε να δείτε, μου λέει, η προσφορά ήταν μέχρι εχθές. Από σήμερα πήγε στα 14 ευρώ. Βέβαια, λέει, θα σας πω κάτι. Εάν πήγατε και το πήρατε και πάνω υπάρχουν οι πινακίδες 8,5, είναι υποχρεωμένοι να σας το δώσουν 8,5 ευρώ.
0: Σωστό, αν δεν έχει αλλάξει πινακίδα, είναι η αναγραφόμενη τιμή.
2: Ναι, φεύγω λοιπόν εγώ, μπαίνω μέσα σφαίρα, πηγαίνω εκεί που ήταν και βγάζω φωτογραφία. Τις μικρές πινακίδες που τις είχαν βγάλει, αλλά ήταν οι μεγάλες. Τις βγάζω φωτογραφία και πάω στο ταμείο. Λέω έτσι και έτσι. Και φωνάζει μια κοπέλα υπάλληλη, καλά δεν έχει βγάλει τις τιμές από το λάδι. Λέει, τώρα ξέκλεισε και βγάζω λίγο τις τιμές.
0: Ναι.
2: Τελικά μου το δώσαν 8,5 και αυτή.
0: Προφανώς, προφανώς. Εκεί, προσέξτε, εκεί δεν είναι κομπίνα.
2: Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Εκεί είναι αμέλεια του υπαλλήλου. Που δεν έχει αλλάξει τις τιμές από το βράδυ της προηγούμενης, πριν κλείσει ή πριν ανοίξει το πρωί της επόμενης.
2: Ναι.
0: Γιατί αυτό ισχύει, ότι οι αναγραφόμενοι έχει και πρόστιμο αν τους πιάσουν.
2: Ναι, μα σας λέω και εκεί που πήγα, αν μου πούνε οτιδήποτε θα πω πήρα τα κέντρικα, αλλά δεν μου πούνε τίποτα αμέσως, λες και το ξέρω, το ξέραν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε
0: να το ξέρετε, δεν χρειαζόταν να το ξέρετε. Από τη στιγμή που πήγατε και ισχυριστήκατε αυτό, φαντάστηκαν ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
2: Λοιπόν, άκουμα να λέγεται βόλιο.
0: Και από τη στιγμή που είναι πάνω ήδη ακόμα η ταμπέλα, δεν έχουν καμία ελπίδα.
2: Ναι. Λοιπόν, για το εμβόλιο, τώρα για τον κορονοϊό.
0: Ναι.
2: Εγώ έχω και δεν έχω πρόβλημα να το πω, τα έχω ξαναπεί και παλιότερα. 66,5, έχω καρδιακή ανεπάρκεια, έχω κολπική μαρμαργή, έχω πνευμονική πέρατα, στο δόξα τω Θεώ, έχω απ' όλα. Εσύ, ναι.
0: Δεν σας λείπει τίποτα, μια χαρά.
2: Όχι. Ναι, ναι. Έχω και όπως λένε στην Κρήτη, και τα υποδέλυπα, αλλά δεν τα λέω, είναι μικρότερες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έχει τύχει από τη μεριά της μάνας μου να έχω πάρα πολλούς θείους και ξαδέρφια γιατρούς. Συζητάμε πάνω από 10 εν ζωή. Γιατί και άλλους που φύγανε. Λοιπόν, και επειδή ας πούμε για το εμβόλιο, φοβάται κανείς ρε παιδί μου, λες να πάρω καμία γνώμη. Έχω πάρει λοιπόν ένα εξαδελφό, πολλούς έχω ρωτήσει, αλλά μιλάω για ένα εξαδελφό μου τώρα πέρυσι που τον πήρα. Του λέω, γιατί πρόσεξε Μανώλη, θα έκανα πέρυσι το 8ο.
0: Mm-hmm. Και πώς σας έπιασε στο 8ο να ρωτήσετε.
2: Ορίστε.
0: Πώς σας έπιασε, λέω, να ρωτήσετε στο 8ο.
2: Κάθε χρόνο ρώταγα.
0: Α.
2: Κάθε χρόνο ρώταγα. Όπως παραδείγματος χάρη πρόπερση ήτανε που μου είπε μην κάνεις το ενισχυμένο αντιγρυπτικό γιατί πρωτοβγήκε τώρα, κάνε το παλιό, άσε να περάσει ένας χρόνος και τα λέμε του χρόνου.
0: Ναι, γιατί είχε και νέα στελέχη μέσα.
2: Ναι, ναι. Και μετά έκανα ας πούμε το ενισχυμένο. Και μου λέει, άκου να δεις Δημήτρη, ο αδελφός μου, εμένα είναι 54 χρόνο μικρός. Ο Σπύρος που δεν έχει τίποτα να μην κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται. Εσύ μου λέει, αγόρι μου επιβάλλεται, το καταλαβαίνεις αυτό. Εάν λίγο μηγαίνει το αρρωστήσεις και σε πάνω στο νοσοκομείο, δύσκολα θα βγεις από εκεί μέσα. Θα πας μου λέει να το κάνεις. Λοιπόν, έχω ρωτήσει πάρα πολλούς γιατρούς και μου λένε όλοι αυτό. Εκτός από έναν, ο οποίος πιστεύει ότι μοιράζει καρκίνο στο εμβόλιο. Λοιπόν, εγώ το κάνω. Θα κάνω τώρα το ένα, τον μπήκα μάλιστα σήμερα, γιατί συμπλήρωσα χρόνο και ακόμα δεν μου δίνει το δικαίωμα. Μπήκε να το κάνω, σου λέω, ρωτάω ποιο είναι τώρα το θέμα, ας πούμε, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Εσύ είπες ότι έχεις κάνει 3, λέμε.
0: Αυτά τα πρώτα 3. Που κάναμε, ναι.
2: Να, 3. Με νοιάζει εμένα, ρε Μανώλη, αν έχεις κάνει 3, 4 ή κανένα.
0: Όχι.
2: Μπράβο. Με νοιάζει. Μπορείς να μου πεις με αυτούς τους λεγόμενους αντιβολιαστές, γιατί πολλές φορές και χωρίς λόγο κάνουν τέτοια επίθεση, παραδείγματο χάρη, α πούμε, στο Facebook που μπαίνω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή, αν τολμήσω να πω εγώ ότι εγώ έχω κάνει εμβόλιο, γιατί μου το λένε οι γιατροί, γιατί εγώ σέβομαι την επιστήμη. Λοιπόν, η επίθεση που θα πω, θα πεθάνει, θα κάνει, θα δει τα ραδί και ανάποδα και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που δεν κάνω, αν εγώ κάνω. Και γιατί πρέπει, δηλαδή, ακόμα και τώρα σε σένα μπορεί να βγει ο άλλο. Με είναι τρελό, έχει και θα πάει να κάνει το ένα το και τα λοιπά. Τι σχέση θα είσαι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
2: Και θέλω να πω, αυτό ακριβώς δεν μου κάνει φοβερή εντύπωση. Και θέλω να πω τι γίνεται με μένα. Επειδή έχω και πνευμονική πέρταση, δηλαδή εγώ, ας πούμε, άμα περπατήσω τώρα μαζί σου, Μανώλη μου, 20 μέτρα, όπως περπατάς, όχι να πηγαίνεις πολύ γρήγορα, πηγαίνεις φυσιολογικά.
0: Ναι.
2: Στα 10-15 μέτρα θα διπλώσω στη μέση, στα 2 και. Δηλαδή εγώ για να πάρω ψωμί μόνο με το αυτοκίνητο. Δηλαδή και στα 15-20 μέτρα το αυτοκίνητο θα πάρω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ. Και γι' αυτό ακριβώς περισσότερο, θες, επειδή πέρασε και στο πνεύμα και ο κορονοϊός. Λοιπόν, εγώ τον πέρασα 2 φορές τον κορονοϊό. Την πρώτη φορά, ξέρεις ποιο ήταν το σύμπτωμα, επειδή είπες, ας πούμε, για τη μητέρα σου και τη γιαγιά σου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Εγώ ένιωθα, όταν κατάπινα, μία μικρή ενόχληση, μόνο κατά την κατάποση.
0: Ναι.
2: Τίποτα άλλο. Μία μέρα, δύο μέρες, επειδή έχω πιώδεις αμυγδάλες, το είχα ρίξει εκεί πέρα. Μιλάω με ένα φίλο μου και μου λέει την τρίτη μέρα, μου λέει, ρε κορονοϊό έχεις. Άντε ρε, του λέω. Και επειδή δεν το πίστευα, δεν πήγα στο φαρμακείο να δώσω 4 ευρώ να κάνω το τεστ να δω αν έχω. Πάω σε ένα ιδιώτη γιατρό εδώ πέρα που γνωστό και φίλο, με εξετάζει, μου λέει, κορονοϊό. Αλλά επειδή πέρασαν αυτές οι μέρες, μου λέει, δεν έχω τίποτα, ούτε πήρα τίποτα. Λένε, ούτε φάρμακα θα σου δώσω, αφού πέρασαν τις καλύτερες, μου λέει, δεν πρόκειται να σου κάνουν τίποτα. Κανένα πρόβλημα. Και τη δεύτερη φορά πάλι που τον πέρασα, ένιωθα έτσι μια μικρή ενόχληση και είδα, ας πούμε, τη δεύτερη φορά ότι είχα 37.2. Και λέω, δεν πάω, ας πούμε, στο φαρμακείο. Και πήγα στο φαρμακείο και είχα κορονοϊό. Δηλαδή, και τις δύο φορές δεν είχα σχεδόν κανένα σύμπτωμα. Και μου είπε πάλι ο ξάδερφός μου, λέει, τα περνάς πολύ ελαφρύ, μου λέει, απλά γιατί κάνω στο εμβόλιο μου. Και καταλήγοντας, τελειώνοντας, θέλω να πω, επειδή λένε, ας πούμε, έχω και δικούς μου γνωστούς, γιατί λένε ότι έχουν πεθάνει πολλοί από το εμβόλιο. Ξέρετε πόσοι έχουν πεθάνει επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο. Ένα τραύμα, παράδειγμα, επειδή τυχαίνει να είναι με έναν πολύ επώνυμο γιατρό που το έχει πει, ήταν ο συγχωρεμένος ο Τράγκας, ο οποίος πέθανε από κορονοϊό που κόλλησε και ήταν διαβητικός.
0: Ναι, και, και, ήταν... και εντάξει, τώρα ο συγχωρεμένος ο Τράγκας και γιος γιατρού.
2: Ναι, πρόσεξε. Γιατρός του προσωπικός ήταν ο Ζούπας. Υποθέτω το ξέρεις το Ζούπα.
0: Δήμαρχος και διαβητολόγος κτλ.
2: Και ναι, πρώην μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ.
0: Απορίας άξιον του, γιατί ο Τράγκας δεν είχε κάνει εμβόλιο.
2: Και πολύ, δηλαδή, και από τους πάρα πολύ καλούς γιατρούς, από τους καλύτερους. Δηλαδή έχει κρεμάς γιατρός. Και έχει βγει και έχει πει. Τον παρακάλεγα να κάνει το εμβόλιο και μου έλεγε σένα και αύριο μεθαύριο να ρωτήσω και κανένα. Φοβόταν, τον παρακάλεγα. Δεν το έκανε. Ο Ζούπας δηλαδή πίστευε ότι άμα το έκανε θα είχε σωθεί ο Τράγκας. Δηλαδή, ωραία τα λέμε, και να πω και αυτό και τελειώνω. Πρόσεξε τώρα. Εάν εγώ τώρα κάνω, ας πούμε, αύριο πάω και κάνω το εμβόλιο του κορονοϊού που έχω σύλλογο καρδιακή ανεπάρκεια, κορδική μαρμαρική, και πάθω ένα έφραγμα, το εμβόλιο θα φταίει. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν θα το πάθω εγώ με την κορδική μαρμαρική.
0: Λογικά.
2: Δηλαδή, κάποια στιγμή θα τύχει. Μπορεί να τύχει 2 μέρες μετά το εμβόλιο, μπορεί να τύχει 6 μήνες μετά το εμβόλιο. Δηλαδή, μην τα χρεώνουμε όλα έτσι. Εγώ δόξα τω Θεώ, Μανώλη μου, δεν έχω πάθει τίποτα. Λοιπόν, καλή
0: συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Λοιπόν, επειδή μου γράφει εδώ ο Γιάννης. Σας καλωσορίζουμε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μακεδονική ταυτότητα και τη γλώσσα σας. Δεν είπε, λέει, τίποτα παραπάνω από ό,τι γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, αφού αναγνωρίσαμε και γλώσσα και εθνότητα και το μακεδονική. Δεν φταίει αυτή, λέει, αν στην Ελλάδα δεν έχουμε διαβάσει τη συμφωνία. Μάλιστα. Λέει, λοιπόν, Γιάννη μου, γιατί δεν τα διαβάζεις όλα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. We welcome North Macedonia with its identity and its language. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Συνεχίζει. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Έλα μου. Τι έγινε ακριβώς? Μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Δεν είπε μόνο αυτό. Πιστεύουμε ότι η μακεδονική κουλτούρα και γλώσσα μπορούν να κάνουν μόνο πιο πλούσια την ένωσή μας. Εδώ έχει κόκκινη γραμμούλα. Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Βάλ την ώρα.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Ένα λεπτό μετά τη μία πέμπτη και τελευταία της εκπομπής, ο Μυρμηδόν.
8: Γεια σας.
0: Γεια σας. Περίμενα να πέσει η ώρα πρώτα για να σας καλωσορίσω μετά.
8: Ωραία. Καλά κάνατε. Κύριε Παρδάλη, σχολίασε κανένας εδώ την κυρία από την 54χρονη την οδηγό ταξί?
0: Με το αυτή όχι κανένας.
8: Λοιπόν, να σχολιάσω επιτρέπετε?
0: Βέβαια, εννοείται.
8: Έχω φρικάρει.
0: Ναι.
8: Έχω φρικάρει. Τα έχω δει όλα. Εκεί που λέω τα έχω δει όλα, λάθος. Γίνονται τα χειρότερα.
0: Ναι.
8: Με συγχωρείτε δηλαδή. Τι ήταν αυτό? Κάτσε να πούμε την είδηση, μήπως δεν την έχουν ακούσει οι ακροατές, μερικοί ακροατές. Μετά τα μεσάνυχτα, από ό,τι διάβασα, ήταν μία η ώρα, λέει, τη νύχτα.
0: Ναι. Εντάξει.
8: Και αυτό είναι και αυτό σοβαρό. Λοιπόν, οδηγός, μία κυρία 54 ετών.
0: Οδηγός ταξί, ναι.
8: Έχει πάρει ένα πελάτη, τον έχει αφήσει στην οδό, λέει, Δερμιδεσίου στη Νέα Ιωνία, στον προορισμό του, και αυτός βγάζει κάρτα να πληρώσει. Θέλει να πληρώσει με POS.
0: Καλά είναι μέχρι εδώ.
8: Δεν είχε σήμα, λέει, εκεί στην περιοχή. Δεν είχε σήμα στο σημείο που σταμάτησανε. Δεν έπιανε, ας πούμε, ο δέκτης του POS, του Point of Sale, πώς λέγεται αυτό. Λοιπόν, του λέει, από ό,τι διαβάζω, του είπε, και το πιστεύω, ότι έτσι λέει η λογική, του είπε να μετακινηθούμε λίγο, να πιάσει σήμα και θα σας επιστρέψω εδώ στη θέση που να σας αφήσω. Έτσι, το πιστεύω ότι έτσι έγινε. Πήγανε πιο κάτω, δεν έπιανε πάλι το σήμα. Και σαλτάρει ο 35χρονος ο πελάτης, 35χρονος. Αρχίζει, λέει, κοπανάει τα τζάμια και κάποια στιγμή, εντωμεταξύ έχουν βγει και κάτι βίντεο, γιατί φώναζε η κυρία, βγήκε κάποια στιγμή και από το ταξί και κάποιοι βγήκαν στα μπαλκόνια και τραβάγαν βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, δεν έχω δει για να μην ειλικρινείς, αλλά το διάβασα και εγώ.
8: Ναι. Έχουν μπει και κάτι βίντεο. Λοιπόν, και σε μεγάλο site τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, όχι, το συγκλονιστικό είναι ότι φέρνει γύρω-γύρω το όχημά της η καημένη, γιατί την κυνηγάει ο άλλος, Και φωνάζει βοήθεια. Ευτυχώς φαίνεται περνάγανε παπάκια, γιατί στο βίντεο φαίνεται ότι περνάει κάποιος με παπί. Μπορεί να υπήρχαν και κάποιοι πεζοί, θα κατεβήκανε και από τα σπίτια, από τις πολυκατοικίες και τη σώσανε. Τη έκοψε τα αυτή. Τη δάγκωσε και τη έκοψε, έγινε αποκόλληση του οτός. Τρέχαν αίματα από το στόμα του. Τι ζούμε.
0: Ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Ναι, καλά, το τι ζούμε. Τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, γαζώσανε το καφενείο, ότι ήταν αυτό, τραυματίστηκε η 10χρονη. 11χρονη, πόσο ήταν. Χτες είχαμε τη χειροβομβίδα, κλείσανε τους δρόμους της Αθήνας. Ήταν ελεγχόμενη έκρηξη, δεν ξέρω που πήγαν κατά καφετέρειες γνωστής αλυσίδας. Θέλω να δω ότι η νύχτα είναι πλέον, έχει γίνει ζούγκλα πάλι.
8: Μάλιστα.
0: Μάλλον δεν ξέρω αν έπαψε κιόλας ποτέ να είναι. Αλλά διαβάζω εδώ ότι πήγε ο πατέρας του 35χρονος, μάρτυρας υπεράσπισης.
8: Ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι ο γιος του πάσχει από σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και έχει καταγεγραμμένη αναπηρία του 67%. Δεν λέει κάτι αυτό. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος. Βέβαια, υπάρχει μια αναφορά εδώ τώρα. Διαβάζω της οδηγού, η οποία λέει ότι είπε στο δράστη πως αφού γνωρίζει ότι εδώ δεν πιάνει το POS.
8: Ναι, να έχετε λέει και μετρητά μαζί σας σε περίπτωση. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Ναι. Πρέπει να
0: καλά, αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό που συνέβη.
8: Ναι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δηλαδή, απλά το λέω.
8: Ναι.
0: Δικαιολογία. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
8: Ναι, ήταν η σκανδάλη που τον έκανε και λάλησε. Φαίνεται ήταν επειδή του είπε.
0: Δεν ξέρω ποια ήταν η σκανδάλη ή αν όντως ο άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αναπηρία. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Αλλά εδώ τώρα συζητάμε. Μας λέγανε παλιά στο σχολείο ότι η είδηση δεν είναι ο σκύλος να δαγκώσει άνθρωπο. Η είδηση είναι ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο. Σωστό.
8: Ναι.
0: Με την έννοια του ότι ο σκύλος είναι πιθανό να δαγκώσει άνθρωπο. Ο άνθρωπος να δαγκώσει σκύλο δεν είναι πιθανό.
8: Ναι.
0: Εδώ το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Ο άνθρωπος να δαγκώνει άνθρωπο. Ναι. Αλλάξαμε πίστα.
8: Βέβαια. Εγώ πλέον. Το έχω πει κι άλλες φορές στην εκπομπή σας. Καλά, δεν κυκλοφορώ εγώ τέτοιες ώρες. Το έχω καταργήσει.
0: Δεν είναι θέμα ώρας.
8: Ένας παράγοντας είναι. Ναι, ένας. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει και σε 8 το πρωί.
0: Αυτό δηλαδή δεν ξέρεις τι σου τυχαίνει.
8: Ναι. Πάντως λέει, μου είπε μια φίλη μου, του κάναν λέει, γιατί συνελήφθη, του περάσαν χειροπέδες. Μετά λέει, επειδή νομίζαν λέει ότι είμαι θυσμένος, ότι έχει πάρει κάτι ναρκωτικά, του κάνανε λέει μια. Πώς το λένε, να φυσήξει και αυτά. Καθαρός ήταν. Ναι, δηλαδή δεν είχε πιει, δεν είχε πάρει τίποτα. Είναι αυτό που είπατε τώρα, που είπε ο πατέρας. Δηλαδή δεν είχε πάρει τίποτα ουσίες και αυτά, καθαρός από ουσίες. Ήτανε το άλλο. Τι να πω, δεν ξέρω, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει τόσο σοβαρό θέμα, από κάποιο σημείο και μετά και οι οικογένειες έχουν κάποιες ευθύνες. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις τι αν του κάνει τώρα το πατέρα στο 35χρονο.
0: Να σας πω κάτι. Ένας άνθρωπος 35 ετών,
8: ναι,
0: που έχει πάρει και μια. Αν ισχύουν, έτσι, εγώ δεν ξέρω, αλλά δεν έχω λόγο και να αμφισβητήσω.
8: Ναι.
0: Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει ξαναπασχολήσει.
8: Μία και έξω, ναι.
0: Έτσι,
8: ναι.
0: Το ότι έχει μια αναπηρία 67% για ψυχιατρικού τύπου προβλήματα, μπορεί να είναι αγχώδης, χίλια δυο μπορεί να είναι. Δεν το απαγορεύεις να κυκλοφορεί.
8: Ναι.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι.
8: Σχολιάζουμε, μπράβο, αυτό. Το ότι υπάρχει πολλοί κόσμος με άγχος.
0: Ναι, ότι δεν είναι δηλαδή μια βαριά κατάσταση που δεν μπορεί να.
8: Δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια. Δηλαδή, για να υπάρχουν τέτοια απανωτά φαινόμενα, σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται πολλαπλά. Το καθένα βέβαια με μια ιδιαιτερότητα. Δεν είναι και ο ταυτόσημα καρμπών όλα. Έχουν και τις διαφορές τους μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει ένα pattern, πώς να το πούμε. Αρχίζει και δημιουργείται. Δεν υπήρχε πριν κάμποσα χρόνια τόσο πολύ, με τέτοια συχνότητα, τέτοια βία. Τόσο πολύ. Λοιπόν, έχει χαθεί η μπάλα. Υποφέρει ο πληθυσμός. Τελείωσε. Αυτό. Υποφέρει ο κόσμος. Και αυτός ο άνθρωπος υποφέρει. Τι κάνει κι αυτός. Για να συμπεριφέρεται έτσι, τραβάει ζόρια. Λοιπόν, τι φτιάχνει.
0: Ναι, προφανώ έχει πρόβλημα. Δεν το συζητάμε.
8: Αυτό τώρα, ακούστε τώρα. Ναι, τώρα, αν δείτε, επιπτώσεις θα έχει στον κλάδο των οδηγών. Τώρα, αν δείτε τι έχει να γίνει. Είναι που είναι μερικοί. Εγώ πετυχαίνω καμιά φορά οδηγούς που είναι λίγο περίεργοι.
0: Θα ανοίξει ένα καινούριο γύρο συζητήσεων.
8: Ναι.
0: Και όταν περάσει λίγο καιρό,
8: ναι,
0: θα τα γράψουμε όλα πάλι στα παλιά μας τα παπούτσια και συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν.
8: Ναι.
0: Θυμηθείτε τότε που είχε βγει το έτερος εγώ, που υπήρξε αυτή η δολοφονία του ταξιτζή, και,
8: ναι,
0: το,
8: ναι,
0: και το μάζεψε ο Τσαφούλιας, χωρίς βέβαια η ταινία να ευθύνεται γι' αυτό, αλλά θεώρησε ότι πρέπει να το, να το κατεβάσει από τους, και μετά το έδωσε στο YouTube.
8: Ναι.
0: Θυμηθείτε τι κουβέντες είχαν γίνει για την ασφάλεια των οδηγών, για το αν θα μπει αυτό το προπέτασμα, πώς λέγεται αυτό το διαχωριστικό
8: που έχουν στην Αγγλία,
0: στην Αγγλία που είχε μπει επί κορονοϊού μια πατέντα που, ναι, δεν σε προστάτευε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχε και πρόσβαση ο άλλος, ναι, προς, θέλω να πω ότι και εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά
8: στην
0: δεν ξέρω.
8: Αγγλία, στην Αγγλία όλα τα ταξί τα.
0: Βεβαίως, δεν έχεις πρόσβαση. Παραθυράκι και χαίρεται.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε μπει λοιπόν επί κορονοϊού, κάποιοι είχαν βάλει, κάποιοι κάνανε διάφορες πατέντες με κουμπώματα, ξεκουμπώματα, ξέρω εγώ, με διάφορα. Τα οποία, ξαναλέω, δεν ξέρω αν παρήχαν ασφάλεια πέραν του κορονοϊού, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχες και πρόσβαση στον οδηγό. Δηλαδή, για να φτάσεις στον οδηγό, έπρεπε να ξυλώσει όλο αυτό το πράγμα, που δεν είναι και εύκολο.
8: Έτσι.
0: Μετά έφυγε ο κορονοϊός. Καληνύχτα, χαίρετε, ευχαριστούμε. Από εδώ πάνε και οι άλλοι.
8: Ναι. Θέλω να θέσω και ένα άλλο θέμα τώρα. Λοιπόν, επειδή είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό, όταν μια κυβέρνηση κάνει υποχρεωτικό, κάθε παράθυρο πίσω δεξιά έχει στα αγγλικά και στα ελληνικά ολόκληρο κατεβατό.
0: Αυτοκόλλητο αυτό το συγκλονιστικό.
8: Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Αυτό προϋποθέτει, εφόσον έχει καθιερώθηκε πέρσι, πότε και τα λοιπά, σχετικά, ναι, πέρσι, πρόπερσι, το βάλαν υποχρεωτικό. Εντάξει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είμαστε μούτσο ηλεκτρονικό και ότι πιάνει παντού σήμα. Να που δεν πιάνει. Να που δεν πιάνει.
0: Καλά. Εδώ δεν πιάνει.
8: Και στην απολογία του, λέει, στον εισαγγελέα, πριν τον προφυλακίσει ο εισαγγελέας, είπε, λέει, κάναμε, λέει, καλά, αυτός μπορεί να το πει.
0: Κάναμε γύρω-γύρω ένα τέταρτο.
8: Κάναμε, λέει, 15 λεπτά, ναι, γύρω-γύρω, ναι, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάναμε 15 λεπτά.
0: Ο χρόνος είναι σχετικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Για έναν άνθρωπο μπορεί, ναι, τα 3 λεπτά να του φανούν αιώνας, ξέρω εγώ.
8: Μπράβο, ναι, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, πάντως, τι να πω, κουβέντα κάνουμε.
0: Δηλαδή, και όπως λέει και εδώ η κυρία Γιώτα, θα υπήρχε και μια άλλη λύση, να πάνε σε ένα ATM, να σηκώσουν τις δόσεις και να τελειώνουν.
8: Ναι, πήγαινε τον σε ένα ATM να βγάλει τα ρημαδολεφτά του, να πούμε.
0: Να βγάλει και ένα εικοσάρικο, να το δώσει, να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ πόσο ήταν
8: ακούσει. Ναι. Να πω, δεν ξέρω, έχω πάθει σοκ.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι, είναι, εντάξει.
8: Εγώ, εσείς, ας πούμε, που κυκλοφορείτε και περίεργες ώρες, πώς τα βλέπετε, πώς το χειρίζεστε, πώς το διαχειρίζεστε, ας πούμε.
0: Με δυσκολία. Με βασικά...
8: Δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει.
0: Αυτό σκέφτομαι.
8: Αυτό είναι.
0: Σκέφτομαι. Και βλέπω τα νεύρα. Δηλαδή, σηκώνομαι σήμερα το πρωί, μου λέει το παιδί, με πας μιλήσει στο σχολείο. Δεν το λέω, να σε πάω. Και είναι τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, 2.
8: Ναι.
0: Εντάξει, βαριότανε Δευτέρα τώρα, είχε και ψύχρα λίγο το πρωί.
8: Ναι.
0: Λέω, άντε πάμε. Δεν είναι ψύχα. Αυτά τα 1,5-2 χιλιόμετρα βλέπεις τα νεύρα του κόσμου. Έχει ανάψει κόκκινο και σταματάω και είναι ο άλλος από πίσω και κορνάρει. Ρε μεγάλε, είναι κόκκινο.
8: Μπράβο.
0: Δεν είναι ότι είναι πορτοκαλί και μπορώ να περάσω στο όριο. Και αν περάσω εγώ, εσύ σίγουρα δεν περνάς.
8: Μάλιστα.
0: Και έχει πλακωθεί και κορνάρει. Γιατί κάθομαι και κοιτάω και λέω τώρα τι να του πεις.
8: Δεν είναι αυγής να μιλήσεις.
0: Όχι, μα τι να του. Καλά, πέραν το ότι είμαι με το. Δεν θα βγω ούτως ή άλλως, γιατί είμαι με το. Αλλά είναι κόκκινο ρεμάς τώρα. Δεν γίνεται πιο κόκκινο. Σε μουτζώνει το κόκκινο.
8: Δεν το συζητάμε ότι από το πορτοκαλί, λέει ο νόμος, κοκαλώνω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχεις μια ταχύτητα, ας πούμε, για να περάσεις.
8: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, αλλά λέω, είναι, δηλαδή είναι κόκκινο.
8: Κόκκινο και σου λέει, παίρνα. Παρανόμησε, σου λέει. Παρανόμησε, σου λέει. Παίρνα. Χτύπα. Ναι,
0: παίρνα από πάνω. Αν ήμουν μόνος μου.
8: Χτύπα, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, αν ήμουν μόνος μου, θα του έλεγα, μα τώρα παίρνα από πάνω. Δεν μπορώ, εγώ δεν περνάω. Παίρνε εσύ.
8: Όλοι βιαστικοί.
0: Αλλά δεν ξέρει και τι είναι ο άλλο.
8: Αυτό, μπράβο. Όλοι είναι, έχουν μια βιασύνη. Αυτή η βιασύνη, δηλαδή, ό,τι τι δηλαδή. Ό,τι...
0: Δεν ξέρω, θα προλάβουμε κάτι, κάτι χάνουμε.
8: Μπράβο, τι κάνουνε, πού παίζουνε, στο, στο χρηματιστήριο της Βαπουρής.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά.
8: Bitcoins, τι παίζουνε. Και, και παίζει, παίζει ρόλο το κάθε δευτερόλεπτο, ας πούμε. Τι, πώς την έχουνε δει.
0: Εν τω μεταξύ, πλακώνει την κόρνα στο...
8: Δεν είναι τέτοιου επίπεδου, δεν είναι τέτοιου τύπου, Οι άνθρωποι που ακούνε τέτοια ώρα την εκπομπή σας δεν είναι τέτοιοι. Δηλαδή και που τα λέμε τώρα τζάμπα, τα λέμε με την έννοια ότι αυτοί που τα ακούνε και οι κυρίες που τα ακούνε δεν είναι αυτοί που περιγράφουμε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να, να έχουμε και τέτοιους ακροατές. Γιατί...
8: Εκτός αν ακούνε τίποτα ταξιτζίδες, τίποτα ταξιτζίδες και έχουν ανοιχτό το σταθμό και ακούει κανένας επιβάτης τέτοιου στυλ.
0: Καλά, γιατί όλοι, όποιος και να ακούει.
8: Από εδώ να τα ακούει. Καταλάβατε τι λέω.
0: Κανένας που να δαγκώνει να μην ακούει μόνο.
8: Οδηγεί αν ακούτε, προσοχή. Έχετε το νου σας, το νου σας. Λοιπόν, τι να πω. Και μη χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα, πραγματικά. Καλό βράδυ, Μυρμητώνα.
8: Συγγνώμη. Αλλά και όταν βγάζουν, όταν και το κράτος πρέπει να είναι λίγο σοβαρό. Αφού λες ότι πληρώνεται παντού, πρέπει να υπάρχει παντού σήμα. Άμα δεν υπάρχει παντού σήμα, τι να. Δηλαδή... Κάπου
0: θυμάστε
8: κάπου...
0: τα παγκάκια με το ίντερνετ που μας είχαν πει ότι θα έχει παντού.
8: Πλατείες.
0: Ναι, ναι.
8: Έχει.
0: Επί Σαμαρά δεν είχε πει ότι ίντερνετ παντού.
8: Πηγαίναν όλοι στην πλατεία Συντάγματος και παίζανε. Θυμάστε.
0: Ναι, θα σηκώνεις το χέρι και θα πιάνεις σήμα.
8: Λοιπόν, κάτι μου λένε τώρα τελευταία, κάτι γείτονες με ρωτάγανε, υπήρχαν προβλήματα. Κάτι άλλαξε με τον ΟΤΕ, κάτι παίχτηκε. Ακούσατε τίποτα στη συζήτηση.
0: Άλλαξε η εταιρική. Έγινε, πώς το λένε τώρα, έγινε αυτή η Telecom.
8: Α, διότι πολλοί γείτονες είχαν θέματα με το ίντερνετ στο σπίτι.
0: Ναι, εγώ πάλι που έχω δεν είχα πρόβλημα.
8: Εμένα κάτι πήγε να μου κάνει, απλώς αναβόσμησα το ρούτερ. Και επανήλθε.
0: Εντάξει, αυτά είναι παιδικές ασθένειες, δεν είναι κάτι.
8: Αλλά κάτι άλλοι γείτονες μου λένε, όχι, φέραμε, λέει, τεχνικό ή ολόκληρη ιστορία.
0: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν είχα θέμα. Δηλαδή, και επειδή έχω και έναν όροφο που δεν πιάνει για την υπόγειο και έχω βάλει ρουτεράκι τέτοιο που κάνει ανακατεύθυνση.
8: Ναι.
0: Πιάνει, εντάξει, χρειάστηκε να πατήσω όταν έγινε η πρώτη αλλαγή, να πατήσω 3-4 φορές, ας πούμε, για να κάνει τη σύνδεση. Συνδέθηκε και τελειώσαμε.
8: Μάλιστα. Πάντως τώρα με αυτή την αλλαγή που μου είπατε, άλλαξε η ιδιοκτησία, δηλαδή πώς...
0: Ναι, πλέον ναι, και η επωνυμία είναι.
8: Μαζί με αυτό κάτι παίχτηκε και πήγαν και αλλάξανε, φαίνεται, ποιος ξέρει πώς θα λύσει το ένα τ' άλλο.
0: Και τεχνικά κάποια αλλαγή θα έγινε προφανώς.
8: Μπράβο, σε κομβικά σημεία φαίνεται πήγαν να αλλάξανε διάφορα έργα, ποιος ξέρει, και άρχισαν να επηρεάζονται και κάποιοι καταναλωτές. Μάλιστα, οκ. Εντάξει, μας έχει φάει τεχνολόγια.
0: Μπράβο, τεχνολόγια. Αυτό.
8: Λοιπόν, εντάξει.
0: Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη.
8: Δεν ήθελα, εντάξει, το ρίξα σε αυτού του είδους την κρίνια, δεν ήθελα να ρίξω να πάω αλλού, εντάξει.
0: Καλά, όχι ότι δεν έχουμε. Ευχαριστώ, Μυρμηδόνα, καλό βράδυ.
8: Είστε καλά,
0: καλό ξημέρωμα.
8: Καλό βράδυ, σου.
0: Γεια σας. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Εδώ είμαστε 24 λεπτά μετά τη μία. Για ρωτήστε, λέει, τους ταξιτζίδες, λέει ο κύριος Βαγγέλης, συγγνώμη, πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS. Τι εννοείται, κύριε Βαγγέλη? Πόσα λεφτά έχουμε χάσει από πελάτες με POS? Δηλαδή. Καλησπέρα, Μανώλη. Γεια σου, Νίκο, από το Βερολίνο. Για μένα, λέει, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Σκέψου ότι το νοσοκομείο Καβάλας έχει ένα κηλικείο το οποίο το νίκιασε κάποιος για 13.000 ευρώ το μήνα. Δεν είναι κορόιδο? Κύριε Νίκο μου, για να το νοικιάσει για 13.000 ευρώ το μήνα, πάει να πει ότι έχει υπολογίσει ότι θα βγάζει περισσότερα. Δηλαδή, δεν πας να δώσεις 13.000 ευρώ νίκη επαγγελματική στέγη. Επιχείρηση βασικά, όχι επιχείρηση, χωρίς να έχεις όχι υπολογίσει, ξέρεις και από πριν, ας πούμε, αλλά υπολογίζει και όσο θα βγάλεις περισσότερα. Είναι δυνατόν ποιος νοικιάζει για να μπει μέσα? Πριν που ρώτησε, ποιος φίλος ρώτησε για τον υδραυλικό, που του είπα ότι ο υδραυλικός μες στο μπορώ να το γνωρίσω στην εργασία του, αλλά δεν μπορώ να το γνωρίσω. Αν είναι επιβάτη αεροπλάνο, μου στέλνει εδώ ο παππού Θανάση από τα Μελίσια, υδραυλικό λέει, ξεχωρίζει από τη χωρίστρα του. Ω, Χριστέ μου. Άλλο πράγμα που ξεκινάει από χ. Σκέφτηκα για το. Αλλά δεν τι παρούσει. Ο κύριο Νίκο από Θεσσαλονίκη, ελάτε, κύριε Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, σε όλου και σε όλε που μα ακούνε. Καλημέρα και σε εσά, κύριε Περδάλη. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο με αυτά που ακούτε και στη μέρα και τις προηγούμενες.
0: Εντάξει, γιατί μια χαρά, δεν έχω παράπονο.
1: Υπάρχουν λίγο κάποια ζητήματα όπως τα δαγκώματα και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια περίπτωση.
1: Δεν είναι και γέλια, εντάξει, καταλαβαίνετε, για να αλαφρύνω λίγο το κλίμα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Δεν είναι καθόλου για γέλια αυτό το πράγμα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό και δεν ξέρω αν είναι και κάποιο... κάποια εικόνα για την κοινωνία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό. Εντάξει, προφανώς δίνει μια εικόνα για την κοινωνία γενικότερα, αλλά θέλω να πω ότι δεν κρίνεται η κοινωνία από ένα περιστατικό.
1: Σαφώς.
0: Έτσι. Αλλά δεν χρειαζόταν αυτό το περιστατικό. Εγώ έχω πει ότι έξω είναι τα πράγματα είναι άγρια. Και δεν το αποδίδω, ούτε δεν το πάω ούτε κομματικά, για να μην νομίζει κανείς. Βλέπω δηλαδή ότι είναι άγρια.
1: Κομματικά γιατί, κύριε Παρδάλη, τι εννοείτε με αυτό?
0: Όχι, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι το κάνω με πολιτικό πρόσημο, ας πούμε, ότι φταίει η κυβέρνηση κτλ. Εγώ μιλάω κοινωνικά, ότι βλέπω ότι έξω τα πράγματα είναι άγρια. Πρώτα απ' όλα δεν βλέπω ανθρώπους, όσο εγώ κυκλοφορώ. Βλέπω γενικώς μια ένταση.
1: Ναι, το γνωστό σε περιμένω στη γωνία, ας πούμε.
0: Πότε ναι, μια ένταση. Λάθος. Βλέπω μια επιθετικότητα και στην οδήγηση. Βλέπω μια ένταση στο πώς μιλάμε και συμπεριφερόμαστε και κινούμαστε. Το βλέπω. Αυτό το πράγμα το βλέπω. Αυτή η ένταση από κάπου προκύπτει, προφανώς.
1: Ξέρετε, το πώς μιλάμε αποδίδεται και στο γεγονός ότι δεν είμαστε και καλά εκπαιδευμένοι, θα έλεγα, στο να ακούμε.
0: Αυτό
1: είναι πολύ βασικό.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να ακούσεις.
1: Όχι, καθόλου εύκολο. Και μάλιστα θυμάμαι ένα σχετικό μάθημα που είχαμε κάνει επικοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ παλαιότερα, που έλεγε ότι αν μαζέψεις, αν κάνεις ένα σεμινάριο και έχει κόσμο έξω και πεις ποιος θέλει να μιλήσει και ποιος θέλει να ακούσει, περισσότερο θα πάνε σε αυτό που θα θέλουν να μιλήσουν και όχι σε αυτό που θα θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι, δεν το έχω ξανακούσει, αλλά το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό που μου λέτε.
1: Αλλά περισσότερο θα θέλουν να πάνε
0: να μιλήσουν. Ναι. Μα είναι το να ακούσεις. Το να ακούσεις πραγματικά, όχι μπαίνουν από το ένα αυτοί και βγαίνουν από το άλλο. Να ακούσεις, να καταλάβεις σου λέει ο άλλος, να το σκεφτείς, να το αναλύσεις, να πεις ότι εδώ συμφωνώ, εδώ διαφωνώ, να κάνεις διάλογο. Δεν ξέρω, πολλά πράγματα έχει, το ακούω.
1: Ναι, το λέω σε εσάς γιατί νομίζω ότι υπάρχει κάποιο σχετικό μάθημα επικοινωνιολογίας στο δικό σας κλάδο, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, τότε που τελείωσα εγώ δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Α, τόσο καλά.
0: Όχι, δεν ήταν εντάξει. Θα μιλάμε για 91-90, δεν...
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν, δεν είχαμε πρώτα απ' όλα ηλεκτρονικό υπολογιστή, γράφαμε στο χέρι, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Από κάποια στιγμή και μετά, επειδή μας σκίζαν τα χειρόγραφα, γράφαμε με καρμπόν.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες εποχές. Εκεί είχε άλλη αγριάδα το πράγμα.
1: Είχε μια άλλη αγριάδα, αλλά είχε και κάποια γοητεία, θα έλεγα.
0: Εντάξει, γοητεία έχει ακόμα.
1: Ναι.
0: Εξαρτάται όμως τι ψάχνει κανείς από το επάγγελμά του και τη δουλειά του γενικώς.
1: Προφανώς, αλλά το γράψιμο στο χέρι και νευροδιαβιβαστικά, ας πούμε, καταλαβαίνετε ότι ενεργοποιεί και κάποιες άλλες περιοχές του
0: κεφάλαιου. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν πειράζει. Uh-huh. Εγώ κάθε χρόνο τελειώνω, κάνα δύο ημερολόγια. Δεν κρατάω ημερολόγιο. Μην παρεξηγηθώ. Uh-huh. Αλλά έχω και εδώ στο στούντιο, έχω πάντα μπροστά μου χαρτί και όταν δεν έχω ζητάω στυλό, ας πούμε, που ατύχει να μην. Και έχω πάντα, δηλαδή κρατάω σημειώσεις για κάτι που θα ακούσω και θα μου κάνει εντύπωση ή κάτι που δεν θέλω να ξεχάσω. Δεν τα κρατάω στο κινητό ή στον υπολογιστή.
1: Ναι.
0: Ζωγραφίζω το χαρτί γύρω-γύρω. Είναι συνήθεια.
1: Ναι. Και εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση και μάλιστα ενώ πάρα πολλές φορές, ας πούμε, σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να αγοράσω ένα βιβλίο από αυτά τα ηλεκτρονικά βιβλία που λέμε. Μετά από λίγο το παρατώσα.
0: Εγώ ηλεκτρονικό βιβλίο δεν έχω πάρει ακόμα.
1: Δεν τα κατάφερα να το διαβάσω. Θέλω να γυρίζω τη σελίδα.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, έχω πάντα μολύβι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν κάτι
1: ναι.
0: μου αρέσει, θέλω να το υπογραμμίσω ή θέλω να βάλω μια σημείωση δίπλα. Εντάξει. Όχι ότι είναι απαραίτητο.
1: Όχι βέβαια, αλλά ναι, βοήθεια.
0: Και ένα περίεργο πράγμα. Αν ψάχνω ένα τηλέφωνο,
1: ναι.
0: που δεν το έχω στην ατζέντα μου στο κινητό μου, εάν το έχω περάσει σε σημειώσεις μέσα στο τηλέφωνό μου ή σε κάποιο mail, δεν το βρίσκω με τίποτα, ακόμα και στις αναζητήσεις. Ξέρω όμως ακριβώς σε ποια σελίδα το έχω.
1: Ναι, ναι, το παθαίνω και εγώ αυτό πολλές φορές που περιγράφεται. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα να πω απόψε, ναι, ολοκληρώστε και...
0: Όχι, όχι, δεν έχω, έλατε.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω απόψε είναι το εξής που μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση χθες γεγονός. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη, γύρω στις 3:40 χθες το βράδυ, μετά από μια εργασία που είχα τέλος πάντων, σταματάω κάπου πολύ κεντρικά στην Τζιμισκή, θα πω για να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη. Σαφώς απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκείνη την ώρα. Σταματάω για 2 λεπτά.
0: Ναι.
1: Για να πάρω κάτι να φάω και να πάω τέλος πάντων να κοιμηθώ. Πιστώνω λοιπόν σε αυτό το 2 λεπτό, δεν ήταν πάνω από 2 λεπτά, mm. ότι καθώς επιστρέφω, βλέπω ένα περιπολικό να φεύγει, το οποίο δεν έχει αναμένωση ούτε φάρος ούτε τίποτα. Και μετά από λίγο ακούω τον χαρακτηριστικό ήχο μηνύματος, SMS εννοώ, γραπτού μηνύματος, που λέει και αμέσως μετά email, ότι μου αποδόθηκε κλήση για παράνομη στάση και στάθμευση.
0: Mm.
1: Και ρωτάω εδώ. Η αστυνομία. Η τροχέα μάλλον, όχι η αστυνομία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν προειδοποιεί με ένα φάρο, ξέρω εγώ, παλαιότερα γινόταν το περιπολικό ένα φάρο ή κάποιος σφύριζε, ας πούμε, αν ήταν της τροχέας. Θα μου πείτε, εκείνη την ώρα είναι και αργά, οκ. Okay. Αλλά αποδόθηκε η κλήση ηλεκτρονικά, φύγανε και δεν ήξερα αν πραγματικά αυτό είναι... πραγματικό αυτό που βλέπω ή είναι κάποιο σύνδεσμος phishing για να υποκλέψει δεδομένα του από το τηλέφωνό μου. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
0: Ναι.
1: Αποδίδεται λοιπόν η κλήση. Το καταλαβαίνω ότι όντως πρόκειται για συμβάν αληθινό.

0: δεν ξέρω εγώ τι άλλο έλεγε. Ευτυχώς, αν και εκείνη τη στιγμή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος, δεν πάτησα το συνδεσμό, γιατί ο σύνδεσμος αυτός, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ψεύτικος.
1: Ναι.
0: Αληθινός. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση ότι χθες αποδόθηκε μία κλήση τηλεφωνικά, μέσω γραπτού μηνύματος, ηλεκτρονικά ήθελα να πω, και σήμερα αυτό το πράγμα συνέβη μετά από λίγες ώρες?
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση, σκέφτομαι, δεν ξέρω, θα πήγαινα σε ένα μαγαζί τεχνολογίας,
0: ναι,
1: για να δούνε λίγο τι προστασία έχω κατά των ιών, τι προστασία έχει το τηλέφωνό μου.
0: Έκανα όλα τα απαραίτητα βήματα.
1: Ναι, νομίζω ότι θα άλλαζα και τους κωδικούς μου γενικώς.
0: Είδα ότι δεν υπάρχει εγκατεστημένο κάποιο κακό.
1: Όχι, όχι. Λογισμικό όχι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Google και το δεν ξέρω τι άλλο, τι αντίστοιχο υπάρχει στο iOS σύστημα, ναι, που μπορείς να μπεις σε σελίδες που μπορείς να κάνεις login με το Google λογαριασμό σου.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, το οποίο αυτομάτως διαμοιράζει κάποια στοιχεία σου.
0: Πολύ σωστό επίσης.
1: Έτσι, δεν ξέρω τι είδους τεχνολογία χρησιμοποιούν, προφανώς πολύ προηγμένοι, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να αλώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία μας και να πάρουν ό,τι μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, μπαίνω να αγοράσω κάτι. Σου λέει κάνε login. Θες να αγοράσεις ως επισκέπτης ή αυτό, και αν κάνεις login θα κερδίσεις και 100 πόντους. Αλλά αν δεν θες να κάνεις login, κάνε login με τον Google λογαριασμό σου. Τακ, πατάς εύκολα. Δίνεις και πρόσβαση, χαίρεται. Πού δίνεις πρόσβαση?
0: Δίνεις πρόσβαση μόνο στο email σου, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία που έχει ο ένας φορέας, όπως είναι η Google ή οποιοσδήποτε.
1: Μέχρι να διαρρεύσουν όλα αυτά, έτσι. Γιατί διαρρεύουν.
0: Προφανώς και έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας. Προφανώς έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία όλων μας και το λέω με πλήρη επίγνωση.
1: Και λοιπόν.
0: Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το χρονικό σημείο. Χθες αποδίδεται μια
1: ηλεκτρονική
0: κλήση. Και σήμερα μου έρχεται αυτός ο σύνδεσμος.
1: Ναι. Συζητάμε
0: και αναρωτιέμαι, ναι, πόσο ασφάλεια έχει αυτό το περιβόητο gov.gr σήμερα.
1: Δεν ξέρω αν έχει ασφάλεια.
0: Food for thought, τροφή για σκέψη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Εδώ συζητάμε τώρα σε μια παρέα, πίνουμε καφέ ας πούμε και συζητάμε για κάτι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιούμε τα κινητά μας. Και μετά από λίγο η συζήτησή μας βγάζει στις αναζητήσεις, στις διαφημίσεις αυτό που συζητούσαμε.
0: Καλά, αυτό είναι παλιό, εντάξει.
1: Είναι εντάξει, παλιό, αλλά αν το ίδιο το τηλέφωνο αντλεί στοιχεία από την επικοινωνία τη μεταξύ μας, θεωρείται ότι μια ηλεκτρονική κλήση που έρχεται μέσω Gav, δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί με κάποιο πρωτόκολλο, με ένα προγραμματισμό, με βασικές γνώσεις να σπάσει ένα πρωτόκολλο και να στείλει ένα mail, αυτό δεν στέλνει κάτι άλλο, και άμα πατήσεις πάτησες.
0: Μετά, έστειλε γραπτό μήνυμα στον αριθμό μου. Πώς βρήκε τον αριθμό, ρωτάω. Μετά από λίγες ώρες, γιατί δεν μου έχει ξαναέρθει.
1: Προφανώς από τη στιγμή που σας ήρθε και mail και μήνυμα, το mail συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον αριθμό σε κάποιο ψηφιακό αρχείο.
0: Το gov.gr για να μπορεί να έχει, ας πούμε, από την άλλη...
1: Η επαλήθευση, ας πούμε, γίνεται μέσω κινητού, μέσω...
0: Ακριβώς, ναι, λοιπόν. Αλλά τα στοιχεία όμως του τηλεφώνου, του αριθμού εννοώ, δεν είναι προσβάσιμα προς τρίτους από την Google ή από κάποιον άλλον φορέα. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Αυτό προσπαθώ να πω, δηλαδή...
1: Ναι, επισήμως δεν είναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Επισήμως
0: δεν είναι, πολύ σωστά το θέμα.
1: Εντάξει.
0: Και επειδή τηλεφώνησα και στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, μου είπε ότι ναι, θα μπορούσε να έρθει και πριν γίνει η κλήση, θα μπορούσε να έρθει και δύο μέρες μετά αφού έχει γίνει η συγκεκριμένη παράβαση.
1: Ναι, το θέμα είναι πριν γίνει. Ναι, πριν δοθεί η κλήση δεν θα μπορούσε να έρθει, γιατί δεν είχε πώς το λένε, δεν είχε

0: αναγνωριστεί η παράβαση.
1: Όχι, σας λέω για το μήνυμα το δεύτερο, το οποίο ήταν μήνυμα phishing.
0: Ναι, ότι θα μπορούσε να έρθει και μία και δύο μέρες μετά.
1: Ναι, ή θα μπορούσε να έρθει και νωρίτερα. Απλά είναι, λέει, τυχαίο το γεγονός, γιατί δεν είναι...
0: Α, τυχαίο είναι, το αποδίδουν σε τύχη.
1: Το αποδίδουν σε τυχαίο και εμένα δεν μου...
0: Έτυχε. Ούτε ναι, εμένα δεν θα, δε θα με...
1: Δεν πολύ αυτό το έτυχε, αλλά δεν πέτυχε.
0: Ναι.
1: Δεν και μου κάθεται καλά.
0: Ούτε εμένα δεν θα μου καθότανε.
1: Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, έτσι, να ακούσω και τους υπόλοιπους της παρέας εδώ της εκπομπής σας, αν είχαν κάποιο συγκεκριμένο ή τέλος πάντων κάτι τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, κάποιο παρόμοιο περιστατικό με κλίση, ας πούμε, που μπορεί αργότερα να είχε μετατρεπεί και σε ένα SMS.
0: Έχει στείλει εδώ ο κύριος Γιάννης ένα μήνυμα,
1: ναι,
0: σχετικό. Mm-hmm. Είχα, λέει, στείλει, είχα μία επίση περίεργη εμπειρία με μήνυμα στο κινητό για τροχιά παράβαση το καλοκαίρι. Πλησίαζα σε διόδια και δεν είχα τηρήσει το όριο των 20 χιλιόμετρων. Παρατήρησα ένα περιπολικό με ραντάρ να με στοχεύει και υπέθεσα πως θα μου ερχόταν κλίση. Ναι. Την ίδια μέρα μου ήρθε ένα περίεργο SMS για τροχιά παράβαση. Τελικά διαπίστωσα ότι ήταν απάτη. Κλίση δεν μου ήρθε ποτέ. Τυχαίο.
1: Ναι. Καθόλου τυχαίο, ελπίζω να
0: μην. Ναι, αλλά ναι. Και πώς το αποδεικνύεις ότι δεν είναι τυχαίο, αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς δεν μπορείς να το αποδείξεις, γι' αυτό και δεν προχώρησα κάπου παραπάνω, ας πούμε. Τι να αποδείξεις τώρα, αυτό δεν... Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι... Γιατί έψαξα λίγο και τα νομικά, δεν είμαι νομικός, απλά έψαξα λίγο το τι γίνεται... Παραδοσιακά και σε ανθρώπινο, επίπεδο, να το θέσω πιο σωστά, παλαιότερα όταν στάθμευες έστω και για ένα λεπτό, θα μου πείτε το ένα λεπτό είναι ένα λεπτό, δεν πρέπει να σταθμεύσεις καθόλου, το κατανοώ αυτό.
0: Ναι, ο Κοκ λέει ότι δεν υπάρχει σε ούτε δευτερόλεπτο, μάλλον ορίζει το χρόνο για να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί κάποιος.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Ως το μόνο θεμητό, ας πούμε, χρόνο που μπορεί κάποιος να σταματήσει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει άλλο σημείο για να σταματήσει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν εσάς σας έχει τύχει, αν έχετε δει, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και παντού. Συνήθως όταν σταματήσεις κάπου και έρθει κάποιο περιπολικό, ηχητικά ή με κάποιο φάρο θα σου πει μετακίνηση στο αυτοκίνητο ή αλλιώς θα σου αποδώσω κλίση.
0: Συνήθως, και μάλιστα τέτοια ώρα, λογικά σε ένα σημείο που δεν έχει την τρομερή κίνηση.
1: Πέρασε ένα αυτοκίνητο μετά από την ώρα που βεβαιώθηκε η κλίση, πέρασαν δύο αυτοκίνητα μετά από πέντε λεπτάκια.
0: Ναι, είναι λίγο περίμενα να σε γράψω, ας πούμε. Κάποιος θα σταματήσει να τον γράψουμε απόψε. Έτσι μου ακούγεται.
1: Και εμένα αυτό μου ακούγεται.
0: Αλλά η παράβαση βέβαια παραμένει παράβαση.
1: Μα δεν αμφισβητώ την παράβαση.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Είναι μια αμφισβήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα διαβάζοντας λίγο περισσότερο τον νέο Κοκ, λέει ότι θα έπρεπε να μας είχαν αφαιρεθεί και η ικανότητα οδήγησης για 10 μέρες.
0: Εντάξει, είναι λίγο χοντρότες εσείς παρά τρεις παρά τα ξημερώματα.
1: Ναι. Διαβάστε το. Είναι η παράβαση ρο 40.
0: Και θα ναι, το ρο 40. Κοκ. Είναι το ρο 39 και το ρο 40 που...
1: Ο νέος κώδικας λέει ότι αφαίρεση...
0: Ξέρετε τι γίνεται, υπάρχει, το έχω ξαναπεί, γιατί το συζητούσαμε και πριν από δύο εβδομάδες με τον κύριο Κώστα, να κάνω λάθος από το Λαγκαδά. Υπάρχει το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου.
1: Ορθόν, σωστό.
0: Και δεν λέω ότι με το πνεύμα του νόμου θα τη γλιτώσουμε όσοι πάμε να κάνουμε μια παράβαση, αλλά εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα που δεν έχει να κάνει με το σταμάτησα γιατί εδώ είναι το φαρμακείο και δεν είχε πολύ νόβα. Ένας άνθρωπος είναι διαβητικός.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο διαβητικός, ξέρετε, όταν θα του έρθει να ουρήσει, έχει μερικά δευτερόλεπτα κάποιοι άνθρωποι από τη στιγμή που, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια οριακή κατάσταση που δεν επιδέχεται.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει, ναι.
0: Έτσι. Δεν λέω να σταματήσει πάνω στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα. Mm-hmm. Αυτό, εκεί που λέτε εσείς. Για να αναζητήσει, αν υπάρχει ένα θάμνο, να σας πω, στις 4 εξημερώματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το λέω πολύ ανθρώπινα.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, άμα πάει από πίσω τώρα και τον γράψει, μπορεί να τον γράψει και για προσβολή της δημοσίας εδούς.
1: Ακριβώς. Αυτό πέρασε.
0: Ναι, θέλω όμως να πω ότι υπάρχει το πνεύμα του νόμου που λέει, ρε παιδιά, δεν είμαι επιδειξίας, έχω ζάχαρο, να το ορίστε, και μου τύχε αυτό. Τα κάνουμε τώρα. Άνθρωποι είμαστε. Μα τύχε στις καλύτερες οικογένειες.
1: Κάντε, λέει, ένσταση η απάντηση του αστυνομικού.
0: Καλά, από τη στιγμή που έχει βεβαιωθεί κλίση, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μόνο ένσταση.
1: Ναι, κάντε ένσταση σε τι, ας πούμε, ότι δεν προειδοποίησε ηχητικά, δεν προειδοποίησε...
0: ότι παιδιά σταμάτησα για ένα λεπτό και θα σου πει ότι... και θα σου πει ότι δεν απαγορεύεται και για ένα λεπτό.
1: Ναι, ωραία, τέλεια.
0: Οπότε, κάντε ένσταση.
1: Το δεύτερο κομμάτι θα δω τι θα κάνω, δεν νομίζω, αλλά θα δω.
0: Όχι,
1: τι θα κάνω.
0: Λέω κάντε ένσταση. Στη λογική του ότι σας το λέει, αλλά ξέρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ότι δεν θα γίνει αποδεκτή η ένσταση αυτό. Θα γίνει μια αποτυχία, τέλος πάντων. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παρδαλή. Το ότι διέρευσαν το ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα έρχεται και ένα SMS phishing για να πατήσεις και να πάρεις και άλλα πράγματα.
0: Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό έγκλημα όμως δεν είναι διαρροή, είναι τυχαίο. Είναι πολύ σοβαρό.
1: Εσάς όλο αυτό ο χρόνος που προσδιορίζεται...
0: Όχι, δηλαδή, και εμένα ο χρόνος. Όχι, και εμένα. Όχι. Αλλά είναι αυτό που σας είπα πριν, πώς μπορεί κανείς να τα αποδείξει.
1: Προφανώς. Τι να πω. Αν κάποιος πάντως από τους υπόλοιπους παρέας έχει την ίδια εμπειρία, θα χαρώ πολύ να την ακούσω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Νικό.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Στο iPhone μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ, υπάρχει λειτουργία απομόνωσης lockdown mode. Στο πρόσφατο iOS η διαδρομή είναι ρυθμίσεις, απόρτα και ασφάλεια, λειτουργία απομόνωσης, ενεργοποίηση, απομόνωση, ενεργοποίηση και πανεκκίνηση. Είναι ακραίο, λέει, η μέτρο προστασίας για όσους πιστεύουν ότι αποτελούν στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης και περιορίζει αρκετές λειτουργίες της συσκευής. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αντίστοιχη προστασία και στα Android. Ας αναζητήσει λίγο συνακροατής τη σχετική επιλογή στη συσκευή του. Lockdown mode. Ναι, αλλά πρέπει να δεις όμως αυτό και τι, από πού σε αποκόπτει. Γιατί μου ακούγεται πολύ ακραίο. Τώρα, να μου έρθει κάτι και να αισθανθώ ότι αποτελώ στόχο εξελιγμένης κυβερνοεπίθεσης. Που εντάξει, δηλαδή να μπουν στο λογαριασμό μου το πολύ πολύ να μου στείλουν κάνα mail, κάνα μήνυμα με γέλια. Ξέρετε αυτή τη φατσούλα που γελάει και κλαίει ταυτόχρονα, κλαίει από τα γέλια. Αυτό, να δουν μέσα 3 ευρώ, 5 ευρώ, θα γελάσουν και θα φύγουν. Ξέρω εγώ, να κάνω και lockdown το κινητό μου. Ρε τι έχουμε πάθει. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου πλέον οι άνθρωποι δαγκώνουν ανθρώπους. Το είδαμε και αυτό. Όχι, μου λέει ο Μπούμεραγκ, το κάνεις με πολιτικό πρόσημο, ξεκάθαρα, ρε Μπούμεραγκ, αλλά άρεσε να πω κάτι. Καλά, κυρία Γιώτα, αυτές οι ασφάλειες που προσφέρουν οι εταιρείες στο κινητό, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ καμία, θέλω να σας πω, διότι όταν ενεργοποιείται αυτή η ασφάλεια και αρχίζει και σκανάρει το κινητό σου, με τη χρήση που κάνω εγώ στο κινητό μου θα μου βγάλει 150 συναγερμούς και θα πρέπει να απενεργοποιώ ένα-ένα. Όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο, όχι, αυτό δεν είναι επικίνδυνο. Αυτό το γιατί τα συστήματά τους είναι μέχρι ενός σημείου. Εγώ που μπαίνω, ας πούμε, σε 200 διαφορετικά site την ημέρα και ανταλλάσσω άλλα 200 mail, είναι η χαρά του αντιοικού. Ήρθε ένα μήνυμα από άγνωστο αποστολέα, ήρθε ένα μήνυμα από εκεί. Αφήστε που τα τελευταία χρόνια μπαίνω κάθε μέρα στα σκουπίδια του τηλεφώνου, στα mail μου. Γιατί όλο και κάτι θα έχει έρθει και θα έχει πάει εκεί και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μου είχε έρθει λογαριασμός εκεί. λογαριασμούς πρέπει να πληρώσω. Και επέμενα κιόλας, τους είχα πάρει και τηλέφωνο και μου λένε: όχι, σας το στείλαμε. Και λένε: δεν το έχω λάβει. Δεν έχει έρθει, δεν μου το στείλατε. Και ήταν εκεί. Εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας κύριε Αντώνη από τη Μελβούρνη. Λέει ο Μυρμηδόνας, λέει, τι έγινε λέει με την πρέσβυρα. Δεν είπε τίποτα. Την είχε εκθιάσει τότε, δεν θυμάμαι. Πριν έρθει. Μετά ήρθε, εντάξει, γιατί και τώρα. Λέει τα δικά της. Τη δουλειά της κάνει. Εντάξει Γιάννη, εγώ δεν έχω διαβάσει συμφωνία. Για όλα αυτά ή ο Τσίπρας, τα έχουμε πει αυτά. Προδοσία και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Λέι Παρτάλη, τελικά η τεχνολογία έχει κάνει ζημιά στους λειτουργούς της δημοσιογραφίας. Ζημιά στους λειτουργούς, στους εργαζόμενους. Όχι, ζημιά δεν έχει κάνει. Αν κάνεις σωστή χρήση, γιατί να κάνεις ζημιά. Αλλά αν θες να τα βρίσκεις όλα εύκολα και γρήγορα, ναι, έχει κάνει ζημιά. Όταν μιλάς, λέει, με τόση σιγουριά για πράγματα που δεν γνωρίζεις, είναι απόλαυση. Εγώ με σιγουριά για κάτι που δεν γνωρίζω ποτέ. Ίσα-ίσα που επαναλαμβάνω σε καθημερινή βάση, για πράγματα που δεν γνωρίζω και που θέλω να ενημερωθώ πρώτα πριν να πω το οτιδήποτε. Γεια σου, λέει Μανώλη, ο Βαγγέλης από το Μόντρεαλ. Γεια σας, κύριε Βαγγέλη. Εμένα, λέει, δεν με νοιάζει καθόλου να μπουν στο λογαριασμό μου, αρκεί να μπουν. Συνήθως, να ξέρετε, κύριε Βαγγέλη, όταν μπαίνει τρίτος στο λογαριασμό σας, δεν μπαίνει για καλό πάντως. Να τα λέμε αυτά. Άλλο να μπουν λεφτά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά τρίτος στο λογαριασμό μας δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Και εδώ τα κοιτάω τα μηνύματα που είναι στα σκουπίδια, γιατί έρχονται πάρα πολλά, δεν ξέρω ποιο είναι το κριτήριο, τι τα κόβει και τα στέλνει εκεί. Πείτε, λέει, στον κύριο Σταυρακάκη να σας μιλήσει για τον γκολ του Εντούρ στο Ιταλία-Πολωνία 6-2 κάτω των 21. Τώρα το είδα. Δεν την έψαξα, ρε Γιάννη, τη λέξη νενέκος. Ούτε εμένα μ' αρέσει ως λέξη. Όμως, για να είμαι ειλικρινής. Κυρία Ιφηγένεια, είδατε πόσο σύντομα έληξε αυτό το για το οποίο ανησυχούσατε. Και έκλεισε μόνος του άνθρωπος το τηλέφωνο, είχε την ευγένεια. Πείτε, λέει, στην κυρία Λευκή να γκουγκλάρει στο τηλέφωνο της στο Live 24. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θέλει, κύριε Γιώργο, να ακούει από το τηλέφωνο. Θέλει ραδιόφωνο, το κλασικό, το παραδοσιακό. Αυτό το Radio Garden πάλι δεν το ξέρω. Δεν μπλέκω με τέτοια με εφαρμογές και τέτοια πράγματα. Τώρα κατάλαβα, κυρία Ρένα. Στο γαλάτσι. Δεν είχα συνδέσει. Για να το προωθήσω αυτό. Γιατί έψαχνα εγώ για το. Έψαχνα σε παραγωγούς κατευθείαν. Μάλιστα. Λοιπόν, και ενώ η κυρία Κατερίνα θα ψάχνει ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε, εγώ σιγά σιγά θα αρχίσω τα αποχαιρετιστήρια για απόψε. Ξημερώματα Τρίτης πια. 6 έχει ο μήνας. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων μέχρι τώρα. Νωρίτερα ήταν ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. Και ακόμα πιο νωρίς ήταν ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη σήμερα πήρε απουσία, αλλά δικαιολογημένη, τα είπαμε. Αύριο, σήμερα δηλαδή, πρακτικά, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, θα είναι μαζί μας 9 με 11 και θα έχουμε και τον κύριο Ρίζο, θυμίζω. Απαντήθηκαν και σήμερα πολλές ερωτήσεις και χαίρομαι πολύ γι' αυτό από τον κύριο Μητρόπουλο. Αύριο έχουμε να πούμε πολλά και με τον κύριο Ρίζο. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα. Προσεκτικά όσοι κινείστε στο δρόμο αυτές τις ώρες, όσοι εργάζεστε, όσοι ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά σας, όσοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας, και να έχουμε μια καλή και ήσυχη όσο το δυνατόν ημέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα θεός για απόψε, αύριο, αλλά απόψε πρακτικά, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο. Πρώτα θεός να είμαστε καλά στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
5: Η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους ισορρόφους. Μένουν ωστόσο να αναγερθούν κι άλλοι.
6: Εμείς είμαστε οι γκρεμιστές, γιατί εμείς είμαστε και οι κτίστες.
7: Χτίζαμε παλάτια στην άμμο.

0: Βγείτε να χτίσετε να βγει ο κόμμα, να βρει ο κόμμα δουλειά.
1: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με.
2: Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί.
1: Σιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε.
3: Δεν υπέγραψα. Δεν υπέγραψα συνέχιση του μνημονίου. Γιατί εγώ ήμουν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
1: Ρε Μπούρδα Καραβάκο!
4: Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονική σήμερα. Γιορτάζουν οι αρχιτέκτονες.
5: Χρόνια τους πολλά.
4: Χρόνια πολλά, πολλά καλά και δημιουργικά και καλά χτισήματα. Εδώ ακούσατε μερικούς από τους σπουδαιότερους αρχιτέκτονες των τελευταίων ετών. Να χτίζουν, να γκρεμίζουν, να ξαναχτίζουν. Να έχουν βάλει γερά θεμέλια. Να θέλουν να σηκώσουν και άλλους ορόφους. Και είχαμε και τον αρχιτέκτονα του αντιμνημονίου, για να μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ο τελευταίος ήταν ο αρχιτέκτονας του αντιμνημονίου.
5: Ο κύριος Σαμαράς ήταν αρχιτέκτονας του
4: αντιμνημονίου. Βεβαίως.
5: Δεν είχε ψηφίσει μνημόνιο.
4: Μετά. Πριν όμως ήταν αρχιτέκτονας. Καταλαβες. Μετά γκρέμισε.
5: Μπράβο. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Έχτισε στην αρχή, μετά γκρέμισε.
5: Ναι.
4: Οι άλλοι όμως χτίζουν. Σηκώνουν ορόφους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σηκώνει. Πολλούς ορόφους.
5: Φυσικά σηκώνει.
4: Και ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμπειρία εκεί από το
5: γιαπί. Έχει εμπειρία. Πολιτικός μηχανικός είναι.
4: Γκρεμιστές, χτίστες. Όλοι μαζί.
5: Μπράβο, παιδιά.
4: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλά κουράγια, καλά χτισήματα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
4: Κάντε το σταυρό σας, παιδιά. Κάντε το σταυρό σας.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάντε σωστά το σταυρό σας. Μην το κάνετε σαν το Ιωσήφ Καλαμαράκη, λες και παίζει μπουζούκι. Χριστιανέ του Θεού, κάνε σωστά το σταυρό σου. Το σταυρό το κάνουμε έτσι.
4: Έτσι, έτσι.
5: Λάθος το κάνεις.
4: Ωρε παιδάκι μου,
5: λάθος σκάλωμα. Λάθος το κάνεις το σταυρό, δεν γίνεται αυτό.
4: Σκάλωμα αυτή η γυναίκα.
1: Όχι μέρα, μα τι να μ' κάνω το σταυρό μου. Σας το κομπιούρε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε να μ' κάνω το σταυρό μου.
4: Άσε με ρε παιδί, δεν θέλω να μου μιλάς όταν κάνω το σταυρό μου.
5: Μα να το κάνεις σωστά,
4: σκάλωμα
5: να μην σου μιλάω.
4: Σκάλωμα πρωί. Τώρα γιατί σας λέμε να κάνετε το σταυρό σας.
5: Με αυτά που ζούμε, πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας.
4: Είχαμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων.
5: Ναι.
4: Του πετρελαίου, ντίζελ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Όπως είχε ζητήσει ο Τραμπ.
5: Ναι.
4: Αυτό λέει θα φέρει βέβαια μια ισορροπία το επόμενο διάστημα, αλλά βραχυπρόθεσμα. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ρωτάνε που λες Αμαλία μου, τον Γιώργο τον Αυτιά.
5: Ναι, ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει τώρα αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ποσότητες πετρελαίου.
7: Η Αμερική, όπως είπατε, πιέζει την Ευρώπη για αποδέσμευση κι άλλων αποθεμάτων.
6: Αλλά η ίδια δεν το κάνει για τον εαυτό της. Η Αμερική δεν το κάνει.
7: Για, αν για το κάνει η Ευρώπη, τι σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή.
6: Τι σημαίνει, κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
7: Ναι, να το πει.
6: Κάνε το σταυρό σου. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ή θα γίνουν τσάμπα οι μεταφορές. Κάνε το σταυρό σου σημαίνει.
4: Κάνε το σταυρό σου, κάτσου.
5: Κάνουμε, αλλά να πιάσει τόπο. Τον κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα με αυτά που ζούμε, αλλά.
4: Κάνε το σταυρό σου και κάνε και προσευχή.
6: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.
5: Ναι.
4: Κάντε το, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Ο Ιωσήφ παιδεύεται με τη μεσούλα του.
4: Εγώ.
5: Εσύ.
4: Για μένα το λες.
5: Για ποιον.
8: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
4: Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση, είναι η αλήθεια.
5: Βεβαίως θα ξέρετε ότι αρνείται να πάει στο γιατρό. Δεν υπάρχουν για τον Ιωσήφ ούτε νοσοκομεία ούτε αρθροπαιδική. Δηλαδή το καταπολεμάει με καμιά κομπρέσα, όχι πώς λέμε, βεντούζα, με τίποτα κρέμες.
4: Με καμιά μπούλα.
5: Με καμιά μπούλα. Ακούγε πλέον ο Γιάννης πρωί-πρωί. Λοιπόν, τέτοια πράγματα, γιατί αρνείται να πάει στο γιατρό.
4: Υπάρχουν άλλα φάρμακα που το γιατρό τον κάνουν πέρα.
9: Έξι λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα.
4: Κατάλαβες, Μαρία Χριστοδούλου, που είσαι στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Διονύση τον Καντιάνη, στην Ποθητή, στην Σαντορίνη, την αγάπη μας Ποθητή. Στη Μαρία, στην Καλυθέα, να είσαι καλά Μαρία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Real Blogger, καλά γκρεμίσματα λέει και ξαναχτισήματα. Σε δουλειά να βρισκόμαστε, να ξέρεις, η προσφώνηση του αγαπητού Real Blogger προς εσένα είναι η Μπρέντα Κακομύρογλου.
5: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Μια χαρά. Την απέφυγα την τραγάνω το Σαββατοκύριακο, γιατί με το που είδα τις τιμές των καυσίμων, είπα άστο. Άστο καλύτερα, δεν βγαίνει να πηγαίνω κάθε Σαββατοκύριακο, πηγαίνει έλα την τραγάνα, οπότε έκατσα στο σπιτάκι μου.
4: Καλημέρα και στο Φάνη. Πήξαμε στους κτίστες, λέει, και στους αρχιτέκτονες. Θα τους παρακαλούσα να μην ασχοληθούν άλλο για την υγεία τη δική μας και της χώρας. Γιατί μόνο γκρεμίζουν προς το παρόν. Καλημέρα, Φάνη. Καλημέρα και στο Θανάση τον οικονόμου. Ενώ ο Τάσος από την άλλη, για το θέμα της αποδέσμευσης των αποθεμάτων πετρελαίου, λέει ότι αν ο Αυτιάς δεν στριμώξει την Ούρσουλα, δεν πρόκειται να δούμε πετρέλαιο.
5: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
4: Θα τη στριμώξει.
5: Έχει.
4: Οπωσδήποτε.
5: Πήγε και ο Βασίλης στον Άγιο Στέφανο και καλημέρα, Βασίλη, στο σούπερ μάρκετ. Ήθελε να πάρει κουραμπιέδες, παρόλο που είναι Οκτώβριος. Έχουν συσκευασμένους. Βλέπει την τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ, ξαναλέω. Μου τη στέλνει και φωτογραφία, 11,60 το κιλό. Και μου λέει ο άνθρωπος, σταυροκοπιέται. Να τώρα που κάνει το σταυρό του και μου λέει, σκέψου πού θα πάνε κουραμπιέδες. Στα ζαχαροπλαστεία τα Χριστούγεννα. Όχι, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
8: Κάντε για ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε για ένα σταυρό. Που να ζήσει καλό.
4: Παιδιά, κάντε το σταυρό σας, γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Ο καιρός καλά ξεκίνησε σήμερα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα, έχει βγει ο ήλιος. Εντάξει, η θερμοκρασία λέει εκεί στους 21-22 βαθμούς Κελσίου.
5: Καλός καιρός, αλλά καλός καιρός. Με ήλιο, γιατί είχαμε ένα κακό Σαββατοκυριακό.
4: Τι ήταν αυτό το πράγμα που πάθανε στην Κρήτη οι άνθρωποι?
5: Εγώ, δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστραφεί. Γιατί η Κρήτη είναι και αυτάρκιζα. Με τι ασχολούνται οι κάτοικοι? Και η γεωργία κτηνοτροφία. Καταστράφηκαν οι άνθρωποι, πραγματικά.
4: Πολύ μεγάλες καταστροφές.
5: Τι νερό έπεσε.
4: Και στις καλλιέργειες, ναι, και σε σπίτια.
5: Και σε υποδομές.
4: Σε επιχειρήσεις, υποδομές.
5: Είναι καταστροφικό. Κατεβαίνει κλιμάκιο, κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα. Να αρχίσουν και οι πρώτες αυτοψίες, γιατί πρέπει να δοθούν και γρήγορα οι αποζημιώσεις. Αλλά πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Αυτό που λέμε, άνοιξαν οι ουρανοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν. Καλά, το νερό δεν σταματιέται. Αλλά ήταν. Ρε παιδί μου, αυτή η εικόνα ήταν απόκοσμη.
4: Εγώ άκουσα κατοίκους ηλικιωμένους. Τώρα, ναι, μιλάμε ανθρώπους 90 ετών, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη ζωή μας.
5: Ναι.
4: Πρώτη φορά, λέει, που είδαμε κάτι,
5: ναι,
4: τέτοιο.
5: Ναι, το άκουσα και εγώ στα ρεπορτάζ. Σήμερα θα πάει το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα κατέβει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα επισκεφτεί τις πληγήσεις περιοχές. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι πραγματικά έχουν καταστραφεί.
4: Καλημέρα στην Κρήτη, την αγάπη μας, κουράγιο, καλή δύναμη σε όλους και ευτυχώς τουλάχιστον πέρασε αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους το επόμενο διάστημα και να υπάρξει και η μέρημνα που πρέπει.
5: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη το φίλο μας, στο Γιάννη το Βάγκο.
4: Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου? Αυτά τα ξέρει ο Καλαμαράκης, δεν μπορώ να σου πω εγώ τι λέει ο Τάκης από το Βύρονα για την τιμή του πετρελαίου.
4: Τι λένε, κάτι ξέρουν εκείνοι οι δύο που δεν ξέρω εγώ.
5: Δεν είναι αυτός ο Τάκης από το Βύρονα που πηγαίνω. Που... Αυτός δεν είναι. Ποιος είναι που εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ? Τι ήταν αυτό?
4: Τα Βρυλίσια.
5: Α, εντάξει, τον Βύρονα, λάδος,
4: τα Βρυλίσια.
5: Συγγνώμη, δεν είναι αυτό.
4: Δεν με μπερδεύετε τώρα, ναι, και εμένα. Καλημέρα στον Κώστα, στο Βούπερταλ, στην Γερμανία. Το σταυρό μας, λέει, τα τελευταία 20 χρόνια τον κάνουμε με την ψυχή στο στόμα. Να σε καλά, φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Στέφανο, ευχαριστούμε πολύ. Και στον Θανάση, ο οποίος μου προτείνει ένα μασαζάκι. Καλημέρα στον Παναγιώτη, να, από την Κρήτη. Ψαρή φοράδα Βιάννου. Ευτυχώς, λέει, σε εμάς οι βροχές ήταν ευεργετικές. Άλλα μέρη της Κρήτης όμως έγιναν τρομερές ζημίες, δυστυχώς. Και το κράτος πρέπει να παρέμβει και να στηρίξει πραγματικά τον κόσμο που καταστράφηκε.
5: Ο Γιάννης μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία από το χωράφι, από το τρακτέρ. Άντε, καλή δουλειά, Γιάννη μου, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Μιλτιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βελτιωμένος, λοιπόν, ο καιρός. Όπως είπαμε, οι καταστροφές βέβαια που έγιναν στην Κρήτη είναι πάρα πολύ σημαντικές. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη απέναντι στη Γερμανία. 0-0. Τελικά
5: άντεξαν,
4: η Εθνική.
5: Τα παλικάρια μας άντεξαν.
4: Χαρά,
5: άντεξαν, λέει. Εγώ δεν είδα τον αγώνα όλων. Όλοι, αλλά το πρώτο ημίχρονο ήταν οι Γερμανοί.
4: Εντάξει, υποφέραμε.
5: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι άντεξαν, δεν έβαλαν γκολάκι. Κοντά ήταν να βάλει, νομίζω έβαλαν ένα και ακυρώθηκε.
4: Ακυρώθηκε γιατί είχαν πάρει την μπάλα με το χέρι.
5: Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπράβο στα παιδιά, είναι πρώτοι στον όμιλο.
4: Είναι
5: μαζί
4: πρώτη,
5: με την Ολλανδία.
4: Μαζί με την Ολλανδία.
5: Όλα τα έχω μάθει. Μαράκι, είδες.
4: Κοίταξε να δεις. Αν κάποιος μας έλεγε Πριν ξεκινήσει αυτή η φάση του Nations League, ότι θα είμαστε μετά από 4 αγώνες στην πρώτη θέση μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς.
5: Ποιος θα το πίστευε?
4: Και να μην έχουμε χάσει σε 2 παιχνίδια από τη Γερμανία, να έχουμε κερδίσει μάλιστα το ένα, δεν θα το πίστευε κανείς. Οπότε είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την πορεία της εθνικής ομάδας και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Τώρα έχει άλλα 2 παιχνίδια το Νοέμβριο. Yeah. Ένα εκτός με την Ολλανδία, ένα εντός με τη Σερβία και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση του ομίλου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά της εθνικής ομάδας. Το μοναδικό, έτσι για να γκρινιάξω λίγο, γιατί θέλω να γκρινιάξω και λίγο, γιατί θα μου λείπει μετά. Ρε παιδί μου, γίνεται η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της φιλοξενούμενης χώρας. Δεν σφυρίζουμε εκεί πέρα. Δεν γιουχάρουμε.
5: Συμφωνώ.
4: Δηλαδή είναι μεγάλη ασέβεια.
5: Συμφωνώ.
4: Και έγινε και χθες με τη Γερμανία, έγινε και με την Ολλανδία στο προηγούμενο παιχνίδι.
5: Όχι, δεν.
4: Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σεβόμαστε.
5: Συμφωνώ.
4: Θα μας άρεσε μας, για παράδειγμα, να γιουχάρουν αντίπαλοι οπαδοί την ώρα που παίζει ο εθνικός μας ύμνος. Δεν είναι καθόλου ωραίο, παιδιά. Ας το αλλάξουμε αυτό, μπορούμε. Όπως βελτιώνεται η εθνική μας, οι παίκτες μας και τα λοιπά, μπορούμε να βελτιωθούμε και εμείς ως οπαδοί.
5: Ναι, αν είναι δυνατόν, δεν κουλτούρα.
4: Άντε και να γκρινιάξω και λίγο παραπάνω. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Παναθηναϊκός και φανατικός Παναθηναϊκός. Δεν μ' αρέσει αυτό που γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί να πηγαίνει τώρα σε ένα γήπεδο και 40 λεπτά να τον βρίζουν. Όπως έγινε προχθές με τον Ηρακλή. Που οι οπαδοί του Ηρακλή κιόλας έχουν και μια κουλτούρα, έτσι. Είναι πολύ ωραίοι οπαδοί. Τώρα 40 λεπτά να βρίζεις τη μητέρα του. Εντάξει.
5: Δεν είναι ωραίο γενικώς και εμένα, δεν μου αρέσει. Λίγο, εντάξει, αυτό που λέει ο Σιφ. Όπα, λίγο όπα. Άλλο το που ο καθένας μας ποια ομάδα υποστηρίζει και το καταλαβαίνω αυτό, και άλλο τώρα. Αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω, είναι τοξικό.
4: Εντάξει,
5: ανήθικο.
4: Αυτό πρέπει να τελειώσει, πρέπει να σταματήσει.
5: Συμφωνώ,
4: κάποια στιγμή. Γκρίνιαξα, το βγάλα από μέσα.
5: Αφού γκρίνιαξες.
4: Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν.
5: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μετά από μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης ή καθώς μεγαλώνουμε, η διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος για τους δικούς μας ανθρώπους. Συμβάλλει στην πρόσληψη πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
4: Καλημέρα στη Σούλα, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί. Είπαμε, είναι η μέρα των αρχιτεκτώνων. Σήμερα των ανθρώπων οι οποίοι χτίζουν το μέλλον της χώρας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα και σε σένα, Νίκο. Καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Μιχάλη, ο οποίος λέει, καλά, και στο Αρκαλοχώρι έτσι έλεγαν για γρήγορη αποκατάσταση και οι άνθρωποι είναι ακόμα στα κοντέινερ. Μόνο λόγια λέει τόσα χρόνια. Έχει ένα δίκιο τώρα για το Αρκαλοχώρι. Καλημέρα και στον Θάνο. Αφού θα πάνε, λέει, αρχηγοί κομμάτων στην Κρήτη, όλα οκ, okay, αρχίζει το χτίσιμο από σήμερα. Καλημέρα και στην Αφροδίτη, στην Χίο. Καλημέρα, Ντεμάη, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στο φίλο μας τον αγαπητό, studio3lfm.gr, για τα δικά σας μηνύματα, και στη Λέλα που μας ακούει αυτή την ώρα στο ζαχαροπλαστείο στου Ρέντι.
5: Ναι.
4: Θα τα πούμε στη συνέχεια για ζαχαροπλαστεία, για αυτοποιία.
5: Ναι.
4: Γιατί αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα με το αυξημένο κόστος στην ενέργεια.
5: Αναγκαστικά πρέπει να προχωρήσουν σε αυξήσεις. Δεν βγαίνει διαφορετικά.
4: Σήμερα είναι το πάρτι για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι, για τα 52 χρόνια, το λέω σωστά.
4: 52 χρόνια, ναι.
5: Έτσι, ναι. Με ένα βίντεο.
4: Ήταν η επέτειος.
5: Ναι, χθες είχαμε και δηλώσεις από κορυφαία στελέχη και ένα ωραίο βίντεο AI για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον Πυρσό που επιστρέφει. Και σήμερα το μεγάλο πάρτι.
10: Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας παράταξη. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
4: Θα τα γιορτάσουν σήμερα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι αυτό, για τα 52 χρόνια που συμπληρώνει το κόμμα.
11: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
4: Θα φωνάξουν και ένα ζήτω η Νέα Δημοκρατία.
10: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία! Ζήτω η ΟΝΕΔ!
5: Τι είναι αυτό, όχι! Έτσι.
4: Θα φωνάζει και ο Αντώνης Σαμαράς.
5: Πάντως στο βίντεο ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς, είχε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, ήταν και ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος όμως, εντάξει, δεν νομίζω ότι τον πολύ ένοιαζε, είναι δεν είναι, γιατί έκανε και 2 χτυπήματα μέσα σε 2 μέρες.
4: Με βίντεο.
5: Με βίντεο.
4: Αρχικά
5: κανονικό.
4: Για τα οστά του Σαμουήλ.
5: Συγγνώμη.
4: Του τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι, που δεν έπρεπε να τα δώσουμε, τι δεν έπρεπε να κάνουμε.
4: Ρε παιδί μου, εκεί υπήρξε μια συμφωνία λοιπόν με τη Βουλγαρία,
5: ναι,
4: για ανταλλαγή κοιμήλιων.
5: Ακριβώς.
4: Τι είναι αυτά τα κοιμήλια, τα είχαν κλέψει οι Βουλγαροί στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.
5: Σωστά.
4: Απομονές. και από εκκλησίες ελληνικές. Είχαν εκλέψει λοιπόν αυτά τα κοιμήλια. Και εδώ στην Ελλάδα είχαν βρεθεί το 1965 τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ.
5: Ναι.
4: Που για τους Βουλγαρούς
5: είναι. Είναι νέο πρόσωπο, ρε παιδί
4: μου. Ναι, παιδί μου, είναι κάτι. Λέει, πώς είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
5: Και κάναμε
4: κάτι
5: μια τέτοιο. Συμφωνία.
4: Κάναμε μια συμφωνία. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς τα οστά του Σαμουήλ και πήραμε πίσω 48 ιερά κοιμήλια.
5: Ναι.
4: Είναι μια συμφωνία.
5: Δεν είναι καλή
4: την οποία...
5: συμφωνία αυτή. Εγώ καλή τη βλέπω.
4: Κοίταξε, αν κρίνω ότι η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ανακοίνωση και εξέφρασε την ικανοποίησή της και αντίστοιχα αυτή την πράξη την χαιρέτησε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
5: Άρα σημαίνει ότι κάτι καλό και έγινε, ρε παιδί.
4: Λογικά, μάλλον
5: εμείς
4: είναι
5: τα
4: κάτι θετικό.
5: Τι θα θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ εδώ, δεν κατάλαβα.
4: Δεν ξέρω.
5: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι θα θέλαμε τα οστά, έτσι κολλήσαμε στα οστά του Σαμουήλ. Προ Θεού, έτσι, δεν είναι διακομωδοκατέλα. Γιατί εμείς θέλαμε τα οστά του Σαμουήλ να μείνουν εδώ, ρωτώ.
4: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ο Αντώνης Σαμαράς
5: πάντως. Τον κύριο Σαμαρά.
4: Έκανε ένα βίντεο και λέει: σαλπίζουμε υποχώρηση, λέει, με πανηγυρισμούς.
5: Για
4: γιατί δίνουμε τα οστά και δεν παίρνουμε πίσω όλα όσα μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι.
5: Μάλιστα.
4: Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, ότι καμία υποχώρηση και ότι και μόνο η απάντηση της Ιεράς Συνόδου είναι η καλύτερη απάντηση για αυτή τη συμφωνία. Που επιτεύχθηκε.
5: Ναι, για να το λέει η Ιερά Σύνοδος.
4: Και λέει επίσης ότι δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος της διαπραγμάτευσης και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
5: Πάντως ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή τα οστά του Σαμουήλ έτσι, για να κάνει ένα βίντεο και να πει ότι η κυβέρνηση κάνει υπαναχωρή σε, τι να σου πω, στα εθνικά. Γιατί σαν
4: ναι, λέει, δεν έπρεπε να τα δώσουμε
5: μα
4: τα οστά.
5: Μα δεν έπρεπε τα οστά. Τι θες, τα θέλει, θέλει εδώ τα οστά.
4: Τώρα τι να τα κάνουμε εμείς τα οστά εδώ.
5: Εγώ αυτό είπα και
4: του Σαμουήλ, τέλος πάντων.
5: Περιορέξω σκολοπιθόπιτα.
4: Λέει βέβαια, άκουσα και τον Μητροπολίτη Δράμας, ο οποίος λέει ότι με αυτόν τον τρόπο χάνουμε ένα διαπραγματευτικό ατού. Γιατί αυτό ήταν κάτι που θέλαν πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Αυτό έπιασε ο Αντώνης Σαμαράς. Ο οποίος εκτός από τον Σαμουήλ ασχολήθηκε και με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, γιατί έγινε μια αναφορά από την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν που πήγε στα Σκόπια.
5: Καλά, ήταν ατυχέστατη.
4: Όχι μόνο ατυχέστατη, κάτσε για να μην, τα λέω εγώ. Ναι. Για κάτσε να ακούσουμε την αναφορά της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
12: But I also want to be very clear about what Europe stands for. We welcome North Macedonia with its identity and its language. We believe that the Macedonian culture and language can only make our union richer, because our motto is diversity in unity.
4: Τι είπε λοιπόν η κυρία Φοντερ Λάιεν στα Σκόπια? Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία.
5: Εντάξει,
4: μέχρι εδώ καλά.
5: Okay.
4: Με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της.
5: Μακεδονική. Ουσιαστικά.
4: Λέει, καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με τη γλώσσα της και την ταυτότητά της και πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα θα κάνουν την Ευρώπη πιο πλούσια.
5: Εντάξει, αυτό ενόχλησε πάρα πολύ την Αθήνα. Έτσι, απάντησε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το γεγονός αυτό. Και ότι εντάξει, το ουσιαστικά φάνηκε. Ενοχλημένη είναι και η κυβέρνηση, όλοι μας. Πηγαίνει η Ούρσουλα, τα έχει λύσει όλα τα προβλήματα, πάει στη Βόρεια Μακεδονία και μιλάει για μακεδονικό πολιτισμό και μακεδονική γλώσσα. Τώρα τι να πω, πραγματικά δηλαδή.
4: Το πιάνει λοιπόν γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαρά. Τσούπλα, άλλο βίντεο εκεί πέρα και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είναι αυτά που λέει και πώς τις επιτρέπει η κυβέρνηση. Και κάνανε τα ίδια, δεν κάνανε τίποτα για τη συμφωνία των Πρεσπών. Απαντάει λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε πει ότι είναι κακή συμφωνία, θα την καταψηφίσουμε. Αλλά εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, μετά δεν μπορεί να ακυρωθεί.
5: Ακριβώς.
4: Ήταν, λέει, απόλυτα ειλικρινής. Βέβαια, δεν πρόκειται, λέει, να απεμπολίσουμε ποτέ το δικαίωμα για τον δρόμο των Σκοπίων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός περνάει πάντα μέσα από την Ελλάδα. Αν δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα,
5: δεν θα
4: μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Λοιπόν, ο Κώστας Τσουκαλάς και καλημέρα Κώστα Τσουκαλά μας ακούει και λέει: είναι
4: καλημέρα.
5: Πολύ σημαντικά το αστά του Σάμουελ για τους Βούλγαρους. Το διαβάζω όπως μου το έστειλε. Το ερώτημα είναι γιατί πήραμε μόνο 48 κοιμήλια, ενώ δίνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους Βούλγαρους. Ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει διαπραγμάτευση για το σύνολο των κλεμμένων. Αυτή είναι η άποψη του κύριου Τσουκαλά και του Πασόκου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εκπρόσωπος του Πασόκου είναι ο κ. Τσουκαλάς. Ναι, Κώστα μου, εγώ θεωρώ αυτό που λέει η κυβέρνηση, λέει ότι κάναμε τη διαπραγμάτευση, πήραμε αυτά που πήραμε. Θα μπορούσαμε να τους πιέσουμε κι άλλο, λέει το Πασόκου και ο κ. Τσουκαλάς, και να πάρουμε κι άλλα κοιμήλια.
4: Σεβαστή άποψη. Απλά αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει σταματήσει η διαπραγμάτευση και ότι έπονται και άλλα στάδια, αλλά ότι σε αυτή τη φάση πήραμε 48 ιερά κοιμήλια. Θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ακούσαμε και την άποψη του Πασόκ. Προς το παρόν θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Δεν προλάβαμε να βάλουμε και το άλλο βίντεο. που μιλάει εκεί ο κύριο Σαμαρά με τον κύριο Τσούτσια.
5: Θα το βάλουμε.
4: Θα το βάλουμε.
5: Γιατί τα λέει όλα. Μιλάει για ποτάμι, μιλάει για μπάζωμα. Τα βάλω όλα μέσα ο κύριο Σαμαρά μαζί με τον κύριο Τσούτσια. Βεβαίω, άλλο ένα χτύπημα, νομίζω όχι μόνο στην κυβέρνηση, προσωπικά στον πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Το έκανε και ανήμερα των γενεθλίων, ρε παιδί μου.
5: Ναι,
4: χθες, δηλαδή.
5: Μου,
4: βρήκε και τη μέρα τώρα να κάνει το βίντεο. Τέλος πάντων.
5: Εντάξει.
4: Πάμε σε τίτλου ειδήσεων. Μην ξεχνιέστε εσείς μέχρι να γυρίσουμε. Μην ξεχνιέστε.
8: Κάντε και ένα σταυρό, ρε παιδιά. Κάντε και ένα σταυρό. Που να οδηγήσει καλό.

0: Real Night στους 97,8.
1: Παπά, παπάκα.
2: Ορίστε, παιδί μου.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
2: Ποιος είναι?
3: Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει τις πόρτες της.
4: Άνοιξε καταραμένη πόρτα.
3: Και ανοίγει επίσης τα παράθυρά της.
5: Ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Άνοιξε πορτούλα μου.
6: Ένα κόμμα που θα έχει ανοιχτές πόρτες για όλους. Θα έχει ανοιχτά παράθυρα. Θα έχει φρέσκο αέρα.
4: Άνοιξε πόρτα!
3: Να ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας μπουτζώνουν με πόδια και με χέρια.
8: Ανοίγουνε πόρτες, ανοίγουνε παράθυρα,
9: ναι,
8: να μπει φρέσκος αέρας. Είχε ξεκινήσει Σαμαράς, άνοιγε πόρτες, άνοιγε παράθυρα, εκεί πέρα θα πουδιάσουνε στο τέλος. Όλα ανοιχτά πέρα εδώ, κάνει και ρεύμα.
9: Ναι, κάνει και ρεύμα, κάνει και ρεύμα.
8: Ακριβώς.
9: Ναι.
8: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στη Χρύσα. Δυστυχώς, λέει, η Συμφωνία των Πρεσπών προβλέπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία, αλλά δεν προβλέπει το επίθετο Βόρειο Μακεδονικός για τη γλώσσα και την υπηκότητα.
9: Σωστό είναι αυτό που
8: λέει. Απλώς το επίθετο Μακεδονικός. Έχει δίκιο σε αυτό,
9: δίκιο.
8: Η Χρύσα. Έχει δίκιο. Είναι αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών που προβλέπει έτσι τα πράγματα. Τώρα, Αμαλία μου, ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες, γιατί πιστεύεις ότι είναι οι δικές της ή οι δικές μας?
9: Οι δικές μας.
8: Ακριβώς. Γιατί δε σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
9: Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στο χρόνο και το χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα.
8: Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για τον Αντώνη Σαμαρά που έκανε διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρχικά με βίντεο για τον Σαμουήλ και για την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αλλά στη συνέχεια έκανε και ένα βίντεο μαζί με τον κύριο Τσούτσια, τον άμεσο συνεργάτη του, για τη Νέα Δημοκρατία και για κάτι δημοσιεύματα που τον ήθελαν να κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να ρίξει την κυβέρνηση και μετά ότι θα το κλείσει. Θέλεις να ακούσουμε λοιπόν τι είπε γι' αυτό ο Αντώνης Σαμαράς εκεί με τον κύριο Τσούτσια που κάνανε μαζί το βίντεο?
10: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
11: Έλα, για πού το βάλες?
10: Πάω να κλείσω το κόμμα.
11: Σε κόμμα?
10: Είναι για βάση τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
11: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
10: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εδώ στον δρόμο όσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
11: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
8: Είχε πολλές αναφορές μέσα το βιντεάκι, ναι, για το ποτάμι κυρίως. Αυτή ήταν εμπιχτή για τον κύριο Θεοχάρη.
9: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι ρε παιδί μου. Το καταλαβαίνω ότι αυτή η έκφραση του κύριου Θεοχάρη ήταν ατυχέστατη και εμείς από εδώ το είπαμε πάρα πολλές φορές. Αλλά τώρα τα βάζει όλα μέσα ο κύριος Σαμαράς. Μιλάει για μπάζωμα, το ποτάμι, τους κακομύριδες. Δεν δείχνει ότι θέλει να κάνει ζημιά στην κυβέρνηση.
8: Εντάξει, εμένα με προβλημάτισε το γεγονός ότι έβγαλε το βίντεο χθες. Δηλαδή,
9: μα ναι, γι' αυτό το λέω.
8: Είσαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977.
9: Είσαι και πρόεδρος.
8: Και η επέτειος των 52 ετών από την ίδρυσή της. Σε βάζουν στο βίντεο μέσα ως πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Και εσύ βρήκες την ημέρα τώρα να κάνεις το βίντεο με τον κύριο Τσούτσια για όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, είναι λίγο unfair, παιδί μου. Α, κρατιότανε λίγο. Αφού έκανε το βίντεο για το Σαμουήλ, έπρεπε να κάνει και το άλλο.
9: Αμά το δεν το κάνει τυχαία ο κύριο Σαμαράς, τίποτα δεν κάνει τυχαία.
8: Το Σαμουήλ.
9: Όχι, το βίντεο, το δεύτερο, αυτό που είπες.
8: Α, εντάξει.
9: Έτσι, για το μπάζωμα, για το ποτάμι κτλ.
8: Πάντως, όπως άφησε να εννοηθεί και σε αυτό το βίντεο, σύντομα έρχεται το κόμμα.
12: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις. Με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
8: Πολύ σύντομα. Έρχεται, όσον ούπο. Για πάμε και λίγο στα κοινωνικά, γιατί σήμερα νωρίς το πρωί είχαμε μια εμπριστική επίθεση με χειροβομβίδα. Είναι νομίζω η δεύτερη τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή εκεί της Αχαρνών. Έγινε επίθεση με χειροβομβίδα λοιπόν σε καφετέρια. Δεν εξεράγει,
9: ναι,
8: ευτυχώς. Αλλά έκλεισαν οι δρόμοι, γιατί εκεί βρέθηκαν
9: σε
8: οι άνθρωποι από το τμήμα.
9: Είχε γίνει στόχος ξανά το Σεπτέμβρη.
8: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ναι. Πάλι το προηγούμενο διάστημα.
9: Σε καθάρισμα λογαριασμών. Λένε κάτι για κάποια συμμορία που ο επικεφαλής είναι στη φυλακή, αλβανικής καταγωγής. Τώρα και ποιος θα ελέγχει εκεί την περιοχή. Ποιος ξέρει, τώρα καταλαβαίνει τι γίνεται.
8: Η Περόνη έχει φύγει από την χειροβομβίδα. Ευτυχώς λοιπόν δεν εξεράγει. Βρέθηκαν εκεί οι άνδρες από το τμήμα εξουδετερώσεως εκρηκτικών μηχανισμών. Όπως ήταν λογικό, έχουν κλείσει εκεί πέρα δρόμοι. Θα μας πει σε πολύ λίγο ο Παναγιώτης Βολάνιος που θα έρθει στο στούντιο αν έχουν ανοίξει οι δρόμοι ή αν παραμένουν ακόμα κλειστοί και ποιοι είναι αυτοί. Και ταυτόχρονα τη νύχτα είχαμε και ένα τροχαίο στην Πετρούπολη. Δυστυχώς έχουμε έναν 24χρονο νεκρό σε σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών.
9: Ναι.
8: Ενώ τραυματίστηκαν και δύο 17χρονοι. Τρία νέα
9: πολλά
8: παιδιά λοιπόν.
9: Πάλι. Πολλά τροχαία.
8: Ένας νεκρός, δύο τραυματίες. Και είχαμε και εκείνο το απίστευτο περιστατικό με την γυναίκα οδηγό ταξί.
9: Τι είναι αυτό το πράγμα, στη Νέα Ιωνία.
8: Στη Νέα Ιωνία.
9: Της έκοψε το αυτή.
8: Της έκοψε το αυτή, παιδιά.
9: Επιβάτης.
8: Ακριβώς. Γιατί, λεφτάσανε στο σημείο αποβίβασης.
9: Ναι.
8: Ήθελε να πληρώσει με κάρτα ο επιβάτης, αλλά εκεί δεν έπιανε το POS, δηλαδή δεν είχε σήμα. Και επειδή δεν είχε σήμα, κάνανε γύρω-γύρω μέχρι να βρούνε σήμα και να μπορέσει να πληρώσει. Εκνευρίστηκε λοιπόν ο επιβάτης και επιτέθηκε στη γυναίκα, η οποία πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των περαστικών και των κατοίκων εκεί της περιοχής, αλλά δεν γλίτωσε ανέμακτα, της έκοψε κομμάτι από το αυτί, όπως θα την ακούσετε τώρα. Να λέει και η ίδια.
13: Με κολλάει πάνω στο κάθισμα και εγώ προσπαθώ με το χέρι μου να τον διώξω. Μου πιάνει και το χέρι μου, το αφοπλίζει, δεν μπορούσα να το κουνήσω. Μου δαγκώνει το αυτί και κάθεται στο αυτί μου δαγκωμένος. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράτς και κόβεται το αυτί μου.

0: Παλικού τελείως. Δεν ήξερε πού βρισκόταν. Ήθελε απλά να ξεφύγει, να φύγει. Έπεσε πάνω στον πρώτο άνθρωπο που βρήκε μπροστά της και τη φυγαδέψαν από πάνω.
1: Μαζευτήκαν εδώ με μηχανές, αστυνομικοί, περιπολικά και έγινε χαμός. Μέχρι δηλαδή τις 3 η ώρα ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ.
2: Απίστευτο περιστατικό, πραγματικά. Δηλαδή η γυναίκα τώρα στα καλά καθούμενα να χάσει μέρος του αυτιού, της έκοψε κομμάτι από τα αυτιά κανονικά. Επικίνδυνος ο άνθρωπος.
3: Επικίνδυνος, δηλαδή. Επειδή...
2: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι καλά. Κάποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι καλά, απλά να ανεβριάσεις και να επιτεθείς τώρα σε μια γυναίκα. Καλά, και άνδρας να ήταν, σε έναν οδηγό. Και να του δαγκώσει το αυτί, ας πούμε, και να του κόψει κομμάτι. Και αν δεν υπήρχε λοιπόν η παρέμβαση πέντε κατοίκων, περαστικών, γιατί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Ποιος ξέρει τι κατάληξη θα είχε αυτή η ιστορία. Η γυναίκα ούρλιαζε βοήθεια, υπάρχει το ηχητικό. Δεν το βάζουμε τώρα, γιατί εντάξει, δεν είναι και ευχάριστο τώρα να ακούγεται η σπαρακτική φωνή της. Φώναζε η γυναίκα για βοήθεια και αυτός εκεί, κολλημένος στο αυτί της.
3: Και
2: αν πρόσεξε αυτό που είπε, είναι ότι ευτυχώς που κατάφερα και έφυγα από τα χέρια του, ευτυχώς που μου έκοψε το αυτί, γιατί διαφορετικά δεν θα ζούσα.
3: Τρομακτικό.
2: Πού έχουμε φτάσει, ρε παιδιά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι δημόσιος κίνδυνος να βγαίνει έξω και όποιον πάρει ο χάρος. Να του τις δαγκώνει τώρα και να τις κόβει κομμάτι από το αυτί. Τέλος πάντων, επειδή λέμε και για τα θέματα στους δρόμους, ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πες μας τι γίνεται.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αρκετά θέματα. Ξεκινάμε από την Αττική Οδό. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού. Από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Λυκόβρηση, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Μοσχάτο. Και να ενημερώσουμε τους ακροατές πως κλειστή παραμένει Αχαρνών από Ιουλιανού μέχρι Χέιδεν, καθώς συνεχίζονται επιχειρήσεις του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών λόγω χειροβομβίδας που εντοπίστηκε τα ξημερώματα σε καφετέρια.
2: Άρα παραμένουν εκεί οι δρόμοι κλειστοί.
4: Σωστά, κλειστή παραμένει και η Φερόν για τον ίδιο λόγο από το ύψος της Λεωφόρου Φιλής.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Καλή εβδομάδα. Φίλε, εγώ αυτό το οποίο θεωρώ σωστό θα το λέω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, αυτό που είδα πάλι με τον Μπαρτζόκα δεν μου άρεσε καθόλου. Εγώ δεν λέω ότι αγαπάω τον Μπαρτζόκα, ούτε ότι μου είναι ο πιο συμπαθής άνθρωπος στον χώρο του αθλητισμού. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται τώρα να πηγαίνει σε ένα γήπεδο, και δεν είναι μόνο τώρα του Ηρακλή, μην κρυβόμαστε, και σε όλα τα άλλα γήπεδα.
3: Και
2: 40 λεπτά τώρα να βρίζουν τη μητέρα του. Ρε παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σοκράτη, θα συμφωνήσω μαζί σου. Και ο ίδιος δεν είναι καθόλου καλό παράδειγμα λόγω αθυροστομίας. Άλλο αυτό όμως τι λέει χωρίς να ακούγεται, απλά διαβάζοντας τα χείλη του, και άλλο τώρα να τον βρίζει ένα ολόκληρο γήπεδο και κυρίως να βρίζει ιερά και όσια, ας πούμε τώρα τη μητέρα του. Με συγχωρείτε, εγώ το βρίσκω λάθος αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το ανεχθώ. Καλημέρα, Γιούλα, καλή εβδομάδα. Ναι, και καμιά φυσικοθεραπεία θα βοηθήσει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Κώστα στα Γιάννενα. 2 βαθμούς λέει έχουν στα Γιάννενα.
3: Ναι, κάνει κρύο. Ωραία, και το πρωί και το βράδυ. 5, άκουγα 6 βαθμούς. Έχουν οι άνθρωποι, πραγματικά είναι κρύο. Δηλαδή ανάβουν θέρμανση. Περισσότερο ξύλο, βέβαια, τζάκι.
2: Ναι, αλλά πώς θα τη βγάλουν οι άνθρωποι.
3: Τώρα τι να σου πω.
2: Με αυτές τις τιμές που θα πούμε και στη συνέχεια για τη θέρμανση, γιατί δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και σε τι τιμή θα ανοίξει. Είναι και η άνοδος στο ρεύμα.
3: Στο φυσικό αέριο.
2: Στο φυσικό αέριο.
3: Στα
2: δηλαδή,
3: ξύλα.
2: Από όπου και να το πιάσεις, δεν μπορείς να γλιτώσεις από πουθενά.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Καλημέρα, φίλε.
3: Εκκλητική κατάσταση.
2: Καλό κουράγιο εκεί πέρα στα Γιάννενα που μας ακούνε. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Κλειό. Να, η Κλειό, η φίλη μας. Καλημέρα, να μας φιλήσεις και το μικρό.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε,
1: ναι,
0: πάρα
1: μου.
0: Πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλά έκανες, λέει, και γκρίνιαξες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δυστυχώς αυτό δείχνει και την παιδεία μας και τι πρότυπα δίνουμε στα παιδιά μας. Σήμερα στα Γιάννενα ξυπνήσαμε με πολύ κρύο. Καλημέρα, να μας φιλήσεις τον Ορέστη. Αμαλία μου, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Lidl, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα «Τι θα φάμε σήμερα?», έχω πρόταση, Ιωσήφ.
0: Ακούω.
1: Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε τη με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το ξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα και δοκιμή.
0: Φύγαμε το μεσημέρι για μακαρόνια,
1: ναι,
0: Macwell.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης στέλνει το μήνυμα του από την ηλιόλουστη Τοσκάνη.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ξεκινάμε, λέει, με 14 βαθμούς τα ξημερώματα και φτάνουμε μέχρι 26 το μεσημέρι αυτή την εβδομάδα. Τιμές καυσίμων μία από τα ίδια. Αλλά όταν βάζεις μόνο σου καύσιμο στην αντλία, είναι φθηνότερο αρκετά, περίπου 15 λεπτά το λίτρο, από την τιμή που έχει όταν το βάζει ο υπάλληλος. Πας στα σελφίτο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Βάζεις και είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Γι' αυτό, λέει, και τα πρατήρια έχουν ελάχιστους υπαλλήλους και μόνο λίγες ώρες την ημέρα, αλλά στο self-service λειτουργούν 24 ώρο. Καλημέρα, Παναγιώτη, στην πανέμορφη Τοσκάνη. Και άλλο μήνυμα από τον Τάσο. Μας στέλνει φωτογραφία αυτή την ώρα σχετικά με τις τιμές. Η αμόλυβδη 2,59, 2,25 προς 2,26,
1: ναι,
0: δηλαδή. Και το ντίζελ 2,19.
1: Ναι. Αυτό είναι μαζί με την επιδότηση, έτσι, των 20 λεπτών. 15 συν 5 ακόμα στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη.
0: Εγώ το πρωί, βέβαια, είδα παρόμοιες τιμές με αυτές που μας έστειλε ο Τάσος. Είδα και πρατήρια όμως, 2 ή 3, που το ντίζελ ήταν στα 2,11.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε μειωθεί
1: είχε
0: η τιμή.
1: Μειωθεί η τιμή, με την επιδότηση μαζί, βεβαίως.
0: Ακριβώς, δηλαδή από τα 2,19 έχει πάει
1: λεπτά
0: στα 2,11. Είναι μια μικρή μείωση και όπως λένε και οι πρατηριού, είχε άκουσα τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής, να λέει ότι αυτή την εβδομάδα θα δούμε μείωση.
2: Μιλάμε για μια μείωση σταδιακά, περίπου στα 10 λεπτά. Θα δούμε λοιπόν το πετρέλαιο ντίζελ τις επόμενες μέρες, εφόσον παραμείνει αυτή η κατάσταση, το τονίζω, από το 2,20 που ήταν 2,22 την προηγούμενη εβδομάδα, να πωλείται στα πρατήρια υγρών καυσίμου περίπου στα 2,10.
1: Μια ανάσα σημαντική. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας. Το λένε όλοι. Το άκουσα και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρο, τον Υπουργό Ενέργειας, να το λέει. Πάμε σε βαθιά ενεργειακή κρίση. Και εκεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται βαθύ ύπνο. Δεν λέει να ξυπνήσει, να λάβει αυτά τα μέτρα που πρέπει για να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε αυτή την αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπέκυψε επί της ουσίας στον εκβιασμό του Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Τι έλεγε ο Τραμπ? Θα σταματήσω τις εξαγωγές εάν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν αποδέσμευση αυτών των αποθεμάτων. Το έκαναν λοιπόν οι Ευρωπαίοι. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Ταυτόχρονα έχουμε εκτείναξη των τιμών ενέργειας. Έχουμε εκτείναξη του πληθωρισμού, που θα το πούμε στη συνέχεια. Έχουμε εκτείναξη στο κόστος δανεισμού,
1: βέβαια,
0: για τα κράτη.
1: Είναι τα ομόλογα τα οποία μιλάνε πολύ ότι αυτή η κρίση τα ομόλογα κάτι δείχνει και έχει προβληματίσει έντονα. Όταν αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος δανεισμού, ακριβένει το χρήμα. Και αυξήσεις βεβαίως των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες έρχονται και άλλες στους επόμενους μήνες που δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δηλαδή αυτό που ζητάει και η χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες, την περίφημη ρήτρα διαφυγής.
1: Ναι, ναι.
0: Η χώρα μας τι λέει, για παράδειγμα? Έχουμε 700 εκατομμύρια υπερέσοδα από το ΦΠΑ. Επειδή αυξήθηκαν οι τιμές, μέσα λοιπόν σε αυτή τη χρονιά έχουμε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε αμέσως για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Ναι, να μην έχει αυτή την οροφή των δαπανών. Βεβαίως στην αντιπολίτευση επιμένουν ότι δεν χρειάζεται. Η κυβέρνηση επιμένει ότι πρέπει να πάρει την άδεια για ακριβώς για αυτό το μέτρο που είπε ο ΣΥΦ, για την υπερέσοδα από την έμεση φορολογία στα καύσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως έστειλε και την επιστολή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, που δεν ξέρω τι έχει απαντήσει και πώς θα απαντήσει. Απάντησε, αλλά άφησε και ένα ανοιχτό παράθυρο. Όμως οι εξελίξεις τρέχουν και η απάντηση πρέπει να είναι άμεση.
0: Αυτό που λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο είναι όχι σε δημοσιονομική ευελιξία. Δεν δέχονται λοιπόν ένα τέτοιο αίτημα. Γίνεται ένας συνασπισμός από τις χώρες του Νότου.
1: Ιταλία, Πορτογαλία, έτσι, και άλλες χώρες. Ο Βοράς αντιτίθεται, έχει στυλώσει τα πόδια, συνήθως Γερμανία και δορυφόροι της. Να δούμε πού θα καταλήξει αυτό το Brand de Fer. Απλώς να πω ότι μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι με τα μέτρα, επειδή λέμε για καύσιμα κτλ. Και με τις 120 δόσεις που αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αυτό είπε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, το ΠΑΣΟΚ έχει και φέρνει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση για το επιτόκιο των 120 δόσεων. Σου λέει ότι είναι ληστρικό, λέει το ΠΑΣΟΚ, και πρέπει να μειωθεί το επιτόκιο, γιατί αποτελεί αντικίνητρο για όσους έχουν χρέη στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία και θέλουν οι άνθρωποι να διευθετήσουν τις οφειλές τους. Με τόσο υψηλό επιτόκιο δεν θα μπουν.
0: Είναι αυτό το περίφημο 5,84. Και τώρα λοιπόν, σχετικά με τα μέτρα, ο Πρωθυπουργός που βρέθηκε στην Κατερίνη, εκεί είχαμε και τον Όλυμπο, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, στον κατάλογο της UNESCO. Από εκεί λοιπόν, από την Κατερίνη, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα και για τα μέτρα στήριξης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα.
3: Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια έτσι ώστε να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξέρετε, καθώς πλησιάζουμε στις εκλογές, να σταθώ σήμερα μπροστά σας και να τάξω. Να ανοίξω το πουγγί. Έχουν κάνει άλλοι προκατοχή μου στο παρελθόν. Δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω γιατί προέχει πάνω απ' όλα η δημοσιονομική υπευθυνότητα.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τον πληθωρισμό και με τις αυξήσεις που έρχονται σε γαλακτοκόμικα
1: και αρτοσκευάσματα
0: και άλλα προϊόντα. Θα τα πούμε όλα στην αρχή της δεύτερης ώρας.

αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργο.